0: Στα Δημάρχη είναι Γιάννα Ευθυμίου.
1: Λαϊκά μονοπάτια με το Γιάννη Ευθυμίου.
2: Ιωάννη Πρόδρομε, γεια σου φίλε Γιάννη.
3: Η ώρα είναι 3.
1: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε κατά τη διάρκεια της πτήσης επιστροφής του στη ΣΥΠΑ ότι μετά το νέο κύμα αμερικανικών πληγμάτων το Ιράν επικοινώνησε μαζί του ζητώντας συμφωνία. Ωστόσο, όπως ανέφερε, δεν γνωρίζει αν η Τεχεράνη αξίζει μια τέτοια εξέλιξη. Νωρίτερα από τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ είχε ανακοινώσει το τέλος της εκεχηρίας. Η υποστήριξη ότι τα πλήγματα αποτελούν αντίπεινα για το βομβαρδισμό πλοίων, προειδοποιώντας το Ιράν ότι οποιαδήποτε νέα επίθεση θα προκαλέσει πολύ χειρότερη αμερικανική απάντηση. Νωρίτερα, ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι σημειώθηκαν ισχυρές εκρήξεις σε περιοχές των ιρανικών ακτών, μεταξύ άλλων στο στρατηγική σημασίας Μπαντάρ Αμπάς και στο Μπουσέρ, διευκρινίζοντας ότι ο πυρηνικός σταθμός της περιοχής δεν υπέστη ζημιές. Από την επίθεση στο αεροδρόμιο του Ισναχάρ σκοτώθηκε ένας πυροσβέστης, ενώ αναφέρθηκαν και εκτεταμένες διακοπές ρεύματος. Το αρχηγείο των Ιρανικών Ενόπλων Δυνάμεων προειδοποίησε ότι η απάντηση της Τεχεράνης θα είναι ισχυρή. Επιστρέφοντας, ο Αμερικανός Πρόεδρος έκανε στάση σε βάση της ΡΑΦ στη Βρετανία, όπου επιβιβάστηκε στο νέο Air Force One, το οποίο του έχει δωρήσει το Κατάρ. Δήλωσε ότι οι ανησυχίες για απειλή κατά της ζωής του από το Ιράν δεν επηρέασαν την επιστροφή με δύο αεροσκάφη στη ΣΥΠΑ. Υποστήριξε ότι ο ίδιος αποτελεί διαρκή στόχο απειλών από την Τεχεράνη, διευκρινίζοντας πως το νέο Air Force One στάλθηκε στη Βρετανία για παρουσίαση στους Αμερικανούς στρατιωτικούς. Τουλάχιστον 9 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων 2 παιδιά ηλικίας 10 και 6 ετών, σκοτώθηκαν από Ισραηλινά πυρά στη λωρίδα της Γάζας, σύμφωνα με την πολιτική προστασία και ιατρικές πηγές. Παράλληλα, 2 ακόμη άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε επιδρομή Ισραηλινού ντρόν στην Αμπατία του Νοτίου Λιβάνου, παρά την ισχύουσα εκεχηρία με τη Χεζμπολάχ. Μετά τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ, ο Αμερικανός Πρόεδρος στάθηκε στη Συμφωνία των Συμμάχων για την αύξηση των αμυντικών δαπανών και την ενίσχυση της συλλογικής ασφάλειας. Την ίδια ώρα η Ουάσιγκτον προετοιμάζει κατάλογο με ισπανικά προϊόντα που ενδέχεται να βρεθούν στο εμπάργκο μετά την εντολή Τραμπ για διακοπή εμπορικών σχέσεων με τη Μαδρίτη, με αφορμή την άρνηση να δεσμευτεί στο στόχο του ΝΑΤΟ για αμυντικές δαπάνες στο 5%. Ο Πρωθυπουργός έστειλε μήνυμα προς την Άγκυρα χαρακτηρίζοντας ιστορική ανορθογραφία το κάζους μπέλι, υπογραμμίζοντας ότι πρέπει να αποτελέσει παρελθόν. Μιλώντας στην Eihaber, τόνισε ότι η μοναδική διαφορά με την Τουρκία αφορά την οριοθέτηση θαλάσσιων ζωνών, η οποία πρέπει να επιληθεί στη βάση του διεθνούς δικαίου. Αναφέρθηκε στο ενδεχόμενο αγοράς F-35 από την Τουρκία, επεσήμανε ότι υπάρχει νομικό ζήτημα, ενώ η Ελλάδα συνεχίζει κανονικά το εξοπλιστικό της πρόγραμμα με F-35, F-16 Viper και Rafale. Ο Ντόναλντ Τραμπ σημείωσε ότι ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν έχει βοηθήσει τη ΣΥΠΑ με πολλούς τρόπους, αλλά δεν έχει λάβει τελική απόφαση για τα F-35. Ο Τούρκος Πρόεδρος, σχολιάζοντας τις αντιδράσεις Ελλάδας και Ισραήλ, δήλωσε ότι δεν έχουν θέση στον κόσμο του, ενώ εμφανίστηκε ικανοποιημένος από τα αποτελέσματα της Συνόδου, αποκαλύπτοντας συνομιλίες με τον Τραμπ για συνεργασία Τουρκία-ΣΥΠΑ στην αυπήγηση φρεγατών, υποβρυχίων και κορβετών. Υποστήριξε ότι τα θέματα του Αιγαίου είναι ευθύνη της πολιτικής ηγεσίας των δύο χωρών, ζητώντας διατήρηση ανοιχτών διάβλων επικοινωνίας. Σήμερα στις 12 το μεσημέρι στην Κοζάνη τελείται η κηδεία της Βάγιας Νέστορα, η οποία έχασε τη ζωή της μετά την εμπριστική επίθεση στο σπίτι της στην Ανατολική Θεσσαλονίκη. Το παρόν θα δώσουν ο Πρωθυπουργός και ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Ο Νίκος Ανδρουλάκης παρουσίασε 7 προτάσεις για τη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται ρύθμιση οφειλών σε 120 δόσεις με κίνητρα, επαναφορά της προστασίας της πρώτης κατοικίας, θεσμοθέτηση ακατάσχετου επαγγελματικού λογαριασμού και δημιουργία ισχυρού ομίλου αναπτυξιακής τράπεζας με στόχο την ενίσχυση της ρευστότητας και της επιχειρηματικότητας. Ο καιρός. Για σήμερα Πέμπτη η ΕΜΗ προβλέπει πρόσκαιρη μεταβολή του καιρού με βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε κεντρική και ανατολική Μακεδονία, Θράκη, Θεσσαλία, σποράδες, βορειοανατολικό Αιγαίο και από το μεσημέρι σε Εύβοια και ανατολική Στερεά. Άνεμοι βορειοανατολικοί μέχρι 6 μποφόρ. Στην Αττική αναμένονται τοπικές βροχές και σύντομες καταιγίδες στα βόρεια με θερμοκρασία έως 33 βαθμούς. Παρόμοιο το σκηνικό του καιρού και στη Θεσσαλονίκη, όπου ο υδράργυρος θα κυμανθεί από 22 έως 32 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 4. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Και επιτέλους φτάνεις στο σπίτι στο χωριό. Και εκεί που πας να καθαρίσεις, να το φίδι που είχε χωθεί στο αποθηκάκι. Πριν αρπάξεις την τσάπα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αν δεν μπορείς να το απομακρύνεις, ζήτα βοήθεια από τις οργανώσεις προστασίας της άγριας ζωής. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
3: Δεν είσαι μόνη.
4: Δεν είσαι
3: μόνος.
4: Είμαστε δίπλα σου.
3: Δεν σε καθορίζει. Δεν σε κρατάει πίσω. Δεν σε σταματάει. Εσύ ορίζεις τη ζωή σου. Η SMA, αν και είναι ένα από τα πιο συχνά σπάνια γενετικά νοσήματα στην Ελλάδα, δεν είναι ακόμα πολύ γνωστή στο ευρύ κοινό. Όμως η ενημέρωση, η έρευνα και η ολιστική φροντίδα μεγαλώνουν και η ελπίδα για το μέλλον γίνεται όλο και πιο δυνατή. Μάθε περισσότερα για την SMA στο smapavlaelas.org. Πλέον ξέρεις.
1: Earth News Radio 105,8.

Λοιπόν, επιστρέψαμε. Λαϊκά μονοπάτια. Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα. Συνεχίζει ο κύριος Μαυριδόπουλος να είναι στα πλήκτρα μαζί μας. Ξεκινήσαμε με Μανώλη Μητσιά, ο Αλίτης. Την καλημέρα μου στον Αντώνη από το Παλάδιο της Ροδόπης, ο οποίος μας ακούει. Την καλημέρα μου στο Χρήστο το Βαρούτε, ο οποίος μας ακούει στο Βόλο. Και μετά τον Αλίτη του Μητσιά, να μην έχουμε και τις Δόκισσας, έχουμε και τις Μοσχολιού. Λοιπόν, για πάμε να ακούσουμε Δόκισσα.

Λοιπόν, η φίλη μας η Μέρη από το Γιάρακα λέει: ευχαριστώ πολύ, να είσαι καλά. Καλημέρα κύριε Γιάννη από το Μαρουσάκι μεριά. Όλα τα άσματα στα ραδιοπαρέα μας και ειδικότερα στο Βασίλη, το Μιχάλη, στη μαγευτική πιανία και στο Γιώργο, στην ακόμα μαγευτικότερη Λούτσα. Μάλιστα, ωραία είναι και η παραθαλασσίως. Αν μπορούμε... Τώρα τι έλεγα προηγουμένως, ρε φίλε Γιάννη, κάτι δεν έλεγα για το θέμα του, των τραγουδιών. Αν είναι, λέει, και ακόμα περιμένω αν ο τερματοφύλακας του Πανιωνίου, δεν καταλαβαίνω τι με ρωτάς, Γιάννης Νυχτοφύλακας από το Μαρούσι. Λοιπόν, για πάμε με το επόμενο. Βίκυμο σχολείου, ο Αλίτης.

0: σε Θανάση. Ωραίο τραγούδι. Αυτό το τραγούδι έχει μια ιστορία δικιά του.
1: Πες μου την.
0: Ήμουνα στην Αμερική και γυρνούσα κάποιο φθινόπωρο του 1972. Γύρισα κουρασμένος, ήμουνα, λέω, θα σταματάω στο Λονδίνο να κάτσω 2-3 μέρες να ξεκουραστώ και μετά πάω στην Αθήνα. Γιατί στην Αθήνα ήξερα ότι ο Λοταχός θα βρεθώ στη δουλειά. Κατέβηκα, πήγα στο ξενοδοχείο. Παρκάρισα, παίρνω τηλέφωνο τα παιδιά μου στην Αθήνα. Λέω, τι κάνετε, καλά? Τι μου δίνουνε το μαντάτο. Μπαμπά, πέθανε ο κύριος Μπάμπης ο Βασιλιάδης. Ο Μπάμπης ο Βασιλιάδης είναι ο άνθρωπος που μου είχε γράψει τα καλύτερα τραγούδια. Την Αγωνία, τον Αράπη, τον Μαθητή. Του ήρθα και απόψε στα σκαλοπάτια σου. Τα Δειλινά. Και πολλά και πολλά και πολλά άλλα. Τρελάθηκα, την ψώνησα. Πω, λέω, πρέπει να πάω στο σπίτι. Την άλλη μέρα φύγαμε. Πολλοταχώς. Μια και δύο να πούμε, πάω στο σπίτι του. Βρίσκω τη γυναίκα του. Με υποδέχτηκε με κλάματα η φουκαριάρα. Μου λέει, κύριε Γιώργο, μου λέει, πρώτο πεθάνει, μου λέει, μου έδωσε αυτό το τραγούδι να σας το δώσω. Και μου είπε, αυτό το τραγούδι το κάνει δώρο σε εσάς. Το τραγούδι ήταν ο Θανάσης.
2: Θα

Και όμως, είτε θέλουμε δεν θέλουμε να το πιστέψουμε, έχουν περάσει 34 χρόνια από τότε που γράφτηκε αυτή η συνέντευξη. Λοιπόν, ίσως και 35, νομίζω ήταν το 91, γιατί το 92 έφυγε ο Ζαμπέτας από τη ζωή το Μάιο. Λοιπόν, πέρασαν 35 χρόνια, σαν νεράκι. Τα ακούω, ή μερικές φορές ακούω και τη φωνή μου που ήταν εντελώς διαφορετική τότε, πιο παιδική, πιο τσιριχτή. Τέλος πάντων, λοιπόν, τι έχουμε για τη συνέχεια? Α, πάμε μια βόλτα μέχρι το Βιετνάμ να ακούσουμε τη Μέρη τη Μαράντη την ώρα που κατεδάφιζαν το μαγαζί. Καλά, εγώ είπα Μαράντη να βάλω. Πώς μπήκε η Σακελαρίου τώρα, ένα τραγούδι, θα την ακούσουμε μετά, δεν πειράζει.

0: Ξεκίνα τώρα αμέσως με τον εξκαφέα. Τώρα αμέσως. Ρε, θα σου πληρώσω σαν γουστάρεις. Τίποτα, τίποτα μωρέ. Ο Μάκης γουστάρει να γκρεμίσουμε ένα μαγαζί. Να το ισοπεδώσουμε. Τι γιατί ρε, δεν υπάρχει γιατί. Έτσι γουστάρει.
1: 30.
2: Και το καινούργιο δικό σου μεγάλε.
1: Να έχουμε να γκρεμίζουμε. Ορχήστρα!

εμφανίστηκε και σταμάτησε από τις Λιβανάτες. Καλημέρα, άρχοντα, λέει, βάλε ένα τραγουδάκι. Στην αρχή ο Βαρβαρέζος, μετά ο Τσακίρης και τώρα ο Σταμάτης.

0: Λοιπόν, για πάμε και μέχρι το Μαυριδόπουλο, κάτι για μας. Έλα, Νίκο.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Και εκεί που είσαι στην εξοχή, να σου ένα φίδι. Και φρικάρεις. Και έχεις δίκιο με όλα αυτά που ακούς. Πριν όμως του πετάξεις την κοτρώνα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αντί λοιπόν να το σκοτώσεις, οπισθοχώρησε. Στην εξοχή, απόφυγε πέδιλα και σαγιονάρες. Έχε το σκύλο σου με λουρί και το νούμερο του κτηνιάτρου αποθηκευμένο. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει.

Λοιπόν, θα πάμε μέχρι το ακριβώς, με Στράτο. Θα έρθει ο Ρισβάς να μας πει δελτίο ειδήσεων και θα επιστρέψουμε. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου, ζωντανά όπως πάντα, μέσα από το Earth News Radio 105,8. Ο Παναγιώτης ο Σταυρούλιας είναι στα πλήκτρα μαζί μας και την καλημέρα μου στα παιδιά που μας ακούνε στην Αλεξάνδρεια της Συμμαθίας. Εγώ έκανα φαντάρους εκεί. Στο Λουδία. Πω, Παναγία μου. Κουνούπι. Και το καλοκαίρι σκόνη. Το χειμώνα λάσπη και το καλοκαίρι σκόνη. Από το χώμα που σπέρναν τα τέφτλα. Λοιπόν, γιατί ήταν το εργοστάσιο Ζαχάριος εκεί. Λοιπόν, κλείνουμε με Στράτο και την Αλίτισσα.

0: Η ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Η Τεχεράνη ζήτησε συμφωνία μετά τα αμερικανικά πλήγματα. «Δεν ξέρω αν την αξίζει», δήλωσε τα ξημερώματα ο Ντόναλντ Τραμπ, καθώς ο αμερικανικός στρατός πλήττει θέσεις και υποδομές στο Ιράν ως αντίπεινα για τις επιθέσεις εναντίον πλοίων στα στενά του Ορμούζ. Νωρίτερα ο Αμερικανός πρόεδρος προειδοποίησε ότι οι στρατιωτικές επιχειρήσεις θα γίνουν πολύ χειρότερες αν το Ιράν πραγματοποιήσει νέες επιθέσεις, ενώ χθες είχε δηλώσει ότι η εκεχηρία έχει τελειώσει. Σιρήνες αεροπορικής επιδρομής ήχησαν πριν λίγο σε Μπαχρέιν, Κουβέιτ και Κατάρ μετά την προειδοποίηση των φρουρών της Επανάστασης του Ιράν ότι θα απαντήσουν με σφοδρότητα στα αμερικανικά πλήγματα. Σύμφωνα με ιρανικά μέσα, σήμερα οι αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν νωρίτερα πολλές περιοχές, μεταξύ των οποίων το στρατηγικής σημασίας λιμάνι του Μπανταραμπάς, το Μπουσέρ, όπου αναφέρουν ότι ο πυρηνικός σταθμός δεν έχει υποστεί ζημιές, καθώς και σιδηροδρομική γέφυρα στα βορειοανατολικά της χώρας. Ένας πυροσβέστης σκοτώθηκε μετά από επιθέσεις εναντίον εγκαταστάσεων του αεροδρομίου στο Ιρανσάχρ στα νοτιοανατολικά. Στο Λίβανο δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες σε επιδρομή Ισραηλινού ντρόν στην Αμπαντία στα νότια της χώρας παρά την εκεχηρία. Η Διεθνής Αμνηστία κατηγόρησε χθες το Ισραήλ ότι εξολόθρευσε οικογένειες στα χτυπήματά του στο Λίβανο κατά τη διάρκεια του πολέμου του με τη Χεζμπολάχ, ζητώντας να διερευνηθούν αυτές οι επιθέσεις ως εγκλήματα πολέμου. Με συμφωνία για αύξηση των δαπανών και τη σύναψη νέων αμυντικών συμφωνιών, ολοκληρώθηκε χθες η κρίσιμη σύνοδος του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, με την Ευρώπη να αναζητά την επιτάχυνση της αμυντικής αυτονομίας της. Την απειλή πολέμου της Τουρκίας εναντίον της Ελλάδας επανέφερε στη Σύνοδο ο Πρωθυπουργός, χαρακτηρίζοντάς την ως ιστορική ανορθογραφία. Τόνισε ότι είναι η ώρα να αφήσουμε πίσω το κάζους μπέλι και να ζήσουμε ειρηνικά σαν γείτονες. Επεσήμανε ότι η επανένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35 έχει νομικά εμπόδια και υπενθύμισε ότι η Ελλάδα έχει ήδη παραγγείλει τα δικά της, με τους Έλληνες πιλότους να αρχίζουν την εκπαίδευσή τους σε αυτά. Χθες ο Αμερικανός πρόεδρος άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο πώλησης των αμερικανικών μαχητικών στην Άγκυρα, αλλά είπε ότι δεν έχει λάβει τελική απόφαση. Ο Τούρκος πρόεδρος, σχολιάζοντας τις αντιδράσεις Ελλάδας και Ισραήλ, δήλωσε ότι δεν έχουν θέση στον κόσμο του, ενώ για τα θέματα του Αιγαίου υποστήριξε ότι είναι ευθύνη της πολιτικής ηγεσίας των δύο χωρών και ζήτησε διατήρηση ανοιχτών διάβλων επικοινωνίας. Κατάλογο με ισπανικά προϊόντα που ενδέχεται να υποστούν εμπάργκο ετοιμάζουν οι ΗΠΑ μετά την εντολή Τραμπ για διακοπή εμπορικών σχέσεων με τη Μαδρίτη λόγω της άρνησής της να δεσμευτεί στο στόχο του ΝΑΤΟ για δαπάνες στο 5% του ΑΕΠ. Στις 12 το μεσημέρι στην Κοζάνη η κηδεία της Βάγιας Νέστορα, η οποία έχασε τη ζωή της μετά την εμπριστική επίθεση στο σπίτι της στην Ανατολική Θεσσαλονίκη. Θα παραστούν ο Πρωθυπουργός και ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Στις 8.30 το βράδυ ο Πρωθυπουργός θα συμμετάσχει σε συζήτηση με την Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Ρομπέρτα Μέτσολα στο πλαίσιο της 30ης ετήσιας συζήτησης στρογγυλής τραπέζης του Economist με την ελληνική κυβέρνηση. 7 προτάσεις για τη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων παρουσίασε χθες ο Νίκος Ανδρουλάκης, μεταξύ των οποίων ρύθμισε οφειλών σε 120 δόσεις με κίνητρα, επαναφορά της προστασίας της πρώτης κατοικίας και θεσμοθέτηση ακατάσχετου επαγγελματικού λογαριασμού. Επίγουσα έκκληση απίφθηνε χθες ο ΟΗΕ για δωρεές σχεδόν 300 εκατομμυρίων δολαρίων για τις επιχειρήσεις ανακούφισης από το σεισμό της Βενεζουέλας, καθώς ο αριθμός των νεκρών αυξήθηκε σε 3.811 σύμφωνα με νεότερο απολογισμό. Ο αριθμός των τραυματιών φτάνει τους 16.740, ενώ οι άστεγοι ανέρχονται σε 17.907. Στους 30.000 εκτιμάται ο αριθμός των αγνοωμένων. Στη Γάζα τουλάχιστον 9 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων 2 παιδιά ηλικίας 10 και 6 ετών, σκοτώθηκαν χθες από Ισραηλινά πυρά.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα Πέμπτη η ΕΜΗ προβλέπει βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην Κεντρική Μακεδονία το πρωί θα είναι τοπικά έντονα. Ανέμοι βορειοανατολική έως 6 μποφόρ. Από 23 έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 22 έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 5. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίος ζωντανά, Παναγιώτης Σταυρούλιας στα πλήχτρα και μετά τη Διαμάντη και το Αναγκάζουμε. Τι έχουμε, να βάλουμε ένα Καζαντζίδι. Να βάλουμε Καζαντζίδι. Λοιπόν, για πάμε.
1: Γυρνάς σαν αμαρτωλή μέσα στα σιδερόματα.
2: Είσαι πολύ σημαντικός και τώρα καταλαβαίνω γιατί τόσα χρόνια είσαι από τους πιο αγαπητούς και πιο αρχαίους, ρε παιδί μου, ραδιοφωνικούς παραγωγούς και τόσο πολύ ο κόσμος γουστάρει να είναι μαζί σου.
1: Σιδερόματα, δίνεις δικαιώματα.
3: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας.
0: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου.
3: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά.
4: Λαϊκά μονοπάτια με το Γιάννη Ευθυμίου.
5: Ιωάννη Πρόδρομε, γεια σου φίλε Γιάννη.

0: 1985, στα Δειλινά, Στράτος Διονυσίου, Βίκυμο Σχολείου, με λες αγάπη, μα δεν είμαι η αγάπη σου. Για πάμε μέχρι το Σταυρό για κάτι, Αγία μας, έλα Παναγιώτη.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί πάνω από 35 είδη σαύρας. Πράσινες, τυχογουστέρες, άποδες, σαύρες κροκοτιλάκια, τρανόσαυρες, λιακόνια, σαμιαμίδια, ακόμη και χαμελέοντες. Καμία σαύρα δεν έχει δηλητήριο. Καμία σαύρα δεν είναι τοξική. Καμία σαύρα δεν είναι επικίνδυνη για τον άνθρωπο. Αντιθέτως, οι σαύρες είναι πολύτιμος κρίκος της ζωικής αλυσίδας, καθώς στρέφονται κυρίως με έντομα. Επιπλέον, είναι προστατευόμενα είδη. Η παράδοση θέλει τις σαύρες και ειδικά τα σαμιαμίδια να είναι το γούρι του σπιτιού. Βάλτε λοιπόν στην άκρη τα σκουπόξι, τις αγιονάρες και τα εντομοκτώνα και αφήστε αυτά τα άκακα πλασματάκια στην ησυχία τους. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org. Οι χελώνες της Ελλάδας δεν είναι κατοικίδια, που σημαίνει ότι δεν μπορείς να τις πάρεις σπίτι σου. Ανήκουν στην άγρια πανίδα και είναι προστατευόμενα είδη. Αν βρεις τραυματισμένη χελώνα, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που μεριμνούν για την άγρια ζωή για να σε καθοδηγήσουν. Και αν τη δεις να περπατά στη μέση του δρόμου, μην επιτρέψεις να την πατήσουν τα αυτοκίνητα. Βοήθησε την μεταφέροντάς την σε ασφαλές σημείο. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
1: Earth News Radio 105,8.
3: Σαν αμαρτωλή μέσα στα σιδερόματα.
4: Είσαι πολύ σημαντικός και τώρα καταλαβαίνω γιατί τόσα χρόνια είσαι από τους πιο αγαπητούς και πιο αρχαίους, ρε παιδί μου, ραδιοφωνικούς παραγωγούς και τόσο πολύ ο κόσμος γουστάρει να είναι μαζί σου.
3: Σιδερόματα, δίνεις δικαιώματα.
5: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας.
0: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου.
5: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά.
3: Είμαι αστάτος πολύ και όπου θέλω θα πει.
6: Ευθυμίου.
1: Λαϊκά μονοπάτια με το Γιάννη Ευθυμίου.
6: Ιωάννη Πρόδρομε, γεια σου φίλε Γιάννη.

στράτος έφυγε και καλά έλεγε ο Νότης τότε, θα κλείσουμε την ώρα με στράτο, με λίτσα, με αντίπα και τη γαρμπή. Θα πάμε στο ακριβώς της ώρας. Γεια σου Γιάννη. Λοιπόν, θα πάμε στο ακριβώς της ώρας. Θα έρθει ο Ρισβάς Αβασπίδη, δελτίο ειδήσεων. Μετά έχουμε το φίλο μας το Γιάννη, έχει εκπομπή. Και μετά τη συνέχεια του προγράμματος. Ήταν τα λαϊκά μονοπάτια για τρεις ώρες μαζί σας. Ο Γιάννης Ευθυμίου στο μικρόφωνο του Earth News Radio 105,8. Και ο Παναγιώτης Σταυρούλιας ήταν στα πλήκτρα. Να ευχαριστήσω όλους εσάς που ήσασταν μαζί. Να δώσουμε ραντεβού αύριο στο ξημέρωμα στις 2. Ωστότε από τους συνεργάτες μου και εμένα, να έχετε μια καλή μέρα.

0: 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Η Τεχεράνη ζήτησε συμφωνία μετά τα αμερικανικά πλήγματα. «Δεν ξέρω αν την αξίζει», δήλωσε τα ξημερώματα ο Ντόναλντ Τραμπ, καθώς ο αμερικανικός στρατός πλήττει θέσεις και υποδομές στο Ιράν ως αντίπινα για τις επιθέσεις εναντίον πλοίων στα στενά του Ορμούζ. Νωρίτερα ο Αμερικανός Πρόεδρος προειδοποίησε ότι οι στρατιωτικές επιχειρήσεις θα γίνουν πολύ χειρότερες αν το Ιράν πραγματοποιήσει νέες επιθέσεις, ενώ χθες είχε δηλώσει ότι η εκεχηρία έχει τελειώσει. Τα στενά του Ορμούζ θα ανοίξουν μόνο με ιρανικές ρυθμίσεις και όχι με αμερικανικές απειλές, ανέφερε πριν λίγο μέσω εξ κορυφαίος διαπραγματευτής της Τεχεράνης. Στο μεταξύ, σύμφωνα με τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης, εκρήξεις σημειώθηκαν σήμερα σε πολλές τοποθεσίες κατά μήκος της νότιας ακτής. Πολεμικά αεροσκάφη ακούστηκαν πάνω από το νησί Κις και εκρήξεις συγκλώνησαν τα λιμάνια Μπαντάρα Μπάς, Κανοαράκ και Τραχαμπάρ και το Μπουσέρ, όπου υποστηρίζουν ότι ο πυρηνικός σταθμός δεν έχει υποστεί ζημιές. Ένας πυροσβέστης σκοτώθηκε σε επίθεση εναντίον εγκαταστάσεων του αεροδρομίου στο Ινρασάραχ. Ο ιστότοπος Άξιος αναφέρει ότι ο Αμερικανικός στρατός έπληξε 2 σιδηροδρομικές γέφυρες στο βόρειο Ιράν με πυράβλους κρούζ και πρόκειται για πρώτη επίθεση εναντίον υποδομών μετά την εκεχηρία της 8ης Απριλίου. Ο στρατός του Κουβέιτ ανέφερε πριν λίγο ότι αναχαιτίζει εχθρικές επιθέσεις με πυράβλους και ντρόνς, ενώ εκρήξεις ακούγονται σε Μπαχρέιν και Κατάρ μετά την προειδοποίηση των φρουρών της Επανάστασης ότι θα απαντήσουν με σφοδρότητα στα αμερικανικά πλήγματα. Στο Λίβανο 2 άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες σε επιδρομή Ισραηλινού ντρόν στην Αμπαντία στα νότια της χώρας παρά την εκεχηρία. Η Διεθνής Αμνηστία κατηγόρησε χθες το Ισραήλ ότι εξολόθρευσε οικογένειες στα χτυπήματά του στο Λίβανο κατά τη διάρκεια του πολέμου του με τη Χεζμπολάχ, ζητώντας να διερευνηθούν αυτές οι επιθέσεις ως εγκλήματα πολέμου. Με συμφωνία για αύξηση των δαπανών και τη σύναψη νέων αμυντικών συμφωνιών, ολοκληρώθηκε χθες η σύνοδος του ΝΑΤΟ στη Νέα Γκύρα, με την Ευρώπη να αναζητά την επιτάχυνση της αμυντικής αυτονομίας της. Την απειλή πολέμου της Τουρκίας εναντίον της Ελλάδας επανέφερε στη σύνοδο πρωθυπουργός, χαρακτηρίζοντάς την ως ιστορική ανορθογραφία. Τόνισε ότι είναι η ώρα να αφήσουμε πίσω το κάζους μπέλι και να ζήσουμε ειρηνικά σαν γείτονες. Επεσήμανε ότι η επανένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35 έχει νομικά εμπόδια και υπενθύμισε ότι η Ελλάδα έχει ήδη παραγγείλει τα δικά της, με τους Έλληνες πιλότους να αρχίζουν την εκπαίδευσή τους σε αυτά. Χθες ο Αμερικανός Πρόεδρος άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο πώλησης των Αμερικανικών μαχητικών στην Άγκυρα, αλλά είπε ότι δεν έχει λάβει τελική απόφαση. Ο Τούρκος Πρόεδρος, σχολιάζοντας τις αντιδράσεις Ελλάδας και Ισραήλ, δήλωσε ότι δεν έχουν θέση στον κόσμο του, ενώ για τα θέματα του Αιγαίου υποστήριξε ότι είναι ευθύνη της πολιτικής ηγεσίας των δύο χωρών και ζήτησε διατήρηση ανοιχτών διάβλων επικοινωνίας. Κατάλογο με ισπανικά προϊόντα που ενδέχεται να υποστούν εμπάργκο ετοιμάζουν οι ΗΠΑ μετά την εντολή Τραμπ για διακοπή εμπορικών σχέσεων με τη Μαδρίτη λόγω της άρνησής της να δεσμευτεί στο στόχο του ΝΑΤΟ για δαπάνες στο 5% του ΑΕΠ. Στις 12 το μεσημέρι στην Κοζάνη, η κηδεία της Βάγιας Νέστορα, η οποία έχασε τη ζωή της μετά την εμπριστική επίθεση στο σπίτι της στην Ανατολική Θεσσαλονίκη. Θα παραστούν ο Πρωθυπουργός και ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Στις 8:30 το βράδυ ο Πρωθυπουργός θα συμμετάσχει σε συζήτηση με την Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Ρομπέρτα Μέτσολα στο πλαίσιο της 30ης ετήσιας συζήτησης στρογγυλής τραπέζης του Economist με την ελληνική κυβέρνηση. 7 προτάσεις για τη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων παρουσίασε χθες ο Νίκος Ανδρουλάκης, μεταξύ των οποίων ρύθμιση οφειλών σε 120 δόσεις με κίνητρα, επαναφορά της προστασίας της πρώτης κατοικίας και θεσμοθέτηση ακατάσχετου επαγγελματικού λογαριασμού. Επίγουσα έκκληση για δωρεές σχεδόν 300 εκατομμυρίων δολαρίων απίθυνε χθες ο ΟΗΕ για τις επιχειρήσεις ανακούφισης από το σεισμό της Βενεζουέλας, καθώς ο αριθμός των νεκρών αυξήθηκε στους 3.811. Οι τραυματίες ανέρχονται σε 16.740 και οι άστεγοι σε 17.907. Στους 30.000 εκτιμάται ο αριθμός των αγνοωμένων. Στη Γάζα τουλάχιστον 9 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων 2 παιδιά, σκοτώθηκαν χθες από Ισραηλινά πυρά.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα Πέμπτη η ΕΜΗ προβλέπει βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην Κεντρική Μακεδονία το πρωί θα είναι τοπικά έντονα. Ανεμή βορειοανατολική έως 6 μποφόρ. Από 23 έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 22 έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 6. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι, έρχονται οι πρωινές ιστορίες με το Γιάννη Αργυρό. Καλή σας ακρόαση.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Καλημέρα, μαζί σας η πολύ πρωινή παρέα, Earth News Radio 105,8 και αυτή ήταν η σύνοδος του ΝΑΤΟ. Πολλή εικόνα με τους ηγέτες να μετέχουν στο σόου του Τούρκου Προέδρου. Πολλά λόγια, πολλές υποσχέσεις για να μπορούν όλοι να φύγουν ευχαριστημένοι και κυρίως ο αμερικανικός παράγοντας. Τώρα μένει να δούμε στην πράξη αν για παράδειγμα οι αποφάσεις για την Ουκρανία, οι υποσχέσεις για την Τουρκία θα μπουν σε φάση υλοποίησης ή η προσαρμογή στη σκληρή πραγματικότητα των διπλωματικών ισορροπιών θα μετριάσει τις εξαγγελίες στο μέτρο του εφικτού. Σε 12 μήνες θα ξέρουμε, καθώς πάλι στη γειτονιά μας θα πραγματοποιηθεί η επόμενη σύνοδος στην Αλβανία, αν και τα υψηλά κλιμάκια της συμμαχίας κάνουν δεύτερες σκέψεις. Πλησιάζουμε σε απόσταση αναπνοής από το τέλος του πρώτου δεκαημέρου του μήνα. Οι δημοσκοπήσεις κάπου την επόμενη εβδομάδα θα μας αποχαιρετήσουν και όλο και πιο συχνά θα έρχονται στο προσκήνιο οι σκέψεις ή οι αποφάσεις του Οικονομικού Επιτελείου για τη ΔΕΘ. Φέτος, λόγω προεκλογικής χρονιάς, είναι δεδομένο πως η ΔΕΘ θα εξελιχθεί σε βήμα παρουσίαση των οικονομικών προγραμμάτων των κομμάτων, με τις αντιπαραθέσεις ήδη να έχουν ξεκινήσει για το ποιος είχε πρώτος την πρόταση και πόσο κοστολογείται, αλλά και το από πού θα βρεθούν τα χρήματα. Όρεξη να έχετε, θα ακουστούν προτάσεις και μέτρα για κάθε τάξη, για κάθε ηλικία και επάγγελμα. Βέβαια, μετά από 15 χρόνια εναλλασσόμενων κρίσεων, τα κόμματα θα έπρεπε να εστιάζουν σε μέτρα που θα βοηθήσουν κυρίως τους ανθρώπους της εργασίας και της οικογένειας, δίνοντας ακόμη περισσότερα κίνητρα στους πολίτες που φορολογήθηκαν σκληρά τα προηγούμενα χρόνια, ενώ αντιμετωπίζουν το τέρας του πληθωρισμού που εξασθενεί όλο και περισσότερο την αγοραστική τους δύναμη. Αλλά αυτά είναι μάλλον ψηλά γράμματα σε μια προεκλογική περίοδο, καθώς επικρατούν εύκολες λύσεις που εντυπωσιάζουν το φιλοθεάμον κοινό, χωρίς να δίνονται πάντα λύσεις ουσίας. Καλημέρα, ακούτε τις πρωινές ιστορίες. Ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο, ο Παναγιώτης Σταυρούλιας στη ρύθμιση του ήχου, η Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες και στη σελίδα μας στο Facebook Πρωινές Ιστορίες στα ελληνικά. Πάμε λοιπόν για ένα πακέτο στους συνταξιούχους στη ΔΕΘ. Οι συνταξιούχοι από το 2023 και μετά είτε δεν πήραν αύξηση λόγω προσωπικής διαφοράς, είτε πήραν ένα ποσοστό που σε καμία περίπτωση όμως δεν έφτανε να καλύπτει τον πληθωρισμό. Έτσι λοιπόν θα έχουν ένα σημαντικό μερίδιο από το πακέτο της ΔΕΘ με το Οικονομικό Επιτελείο να αναζητά τρόπους να συμπεριλάβει την κοινωνική ομάδα που έχει πληγεί στα χρόνια του πληθωρισμού λόγω της αρνητικής μεταβολής του διαθέσιμου εισοδήματος. Το 2027 θα φέρει ούτως ή άλλως την κατάργηση προσωπικής διαφοράς, ενώ θα έχει προηγηθεί από τον Νοέμβριο η ετήσια ενίσχυση που φέτος αφορά περισσότερους συνταξιούχους και θα είναι μεγαλύτερο το ποσό, θα είναι 300 ευρώ αντί 250 που ήταν πέρσι. Επίσης, με την τροπή που έχουν πάρει τα πράγματα, το ποσοστό αύξηση των συντάξεων δεν θα περιοριστεί στο 2,6% που έχει προϋπολογιστεί, αλλά θα πάει τουλάχιστον στο 2,9%. Καθώς η χρονιά δύσκολα θα κλείσει με πληθωρισμό χαμηλότερο του 3,7% σε μέσο ετήσιο επίπεδο. Και όπως έχει ανακοινωθεί από την Ελστάτ, το μέσος πληθωρισμός στο πρώτο εξάμηνο θα διαμορφωθεί περίπου στο 4%. Αλλά εκτός από αυτά τα μέτρα, στα οποία προσθέθηκε πρόσφατα και η θωράκιση των συντάξεων χείριας, η οποία έχει ένα δημοσιονομικό κόστος της τάξης των 50 εκατομμυρίων ευρώ, αναζητείται και το κάτι παραπάνω. Έτσι λοιπόν υπάρχουν τα εξής σενάρια. Το ένα είναι να αυξηθεί περαιτέρω η ετήσια ενίσχυση των 300 ευρώ. Οικονομικά το μέτρο έχει το πλεονέκτημα ότι απευθύνεται στην ενίσχυση των πολιτών με το χαμηλότερο εισόδημα, κάτι κρίσιμο σε περιόδους ακρίβειας. Πολιτικά δίνεται ένα στίγμα ότι η κυβέρνηση θέλει σταδιακά να χτίσει μια 13η σύνταξη έστω για τους χαμηλούς συνταξιούχους. Ένα δεύτερο σενάριο είναι η διόρθωση στην εισφορά αλληλεγγύης που μειώνει το εισόδημα των συνταξιούχων που εισπράττουν πάνω από 1.400 ευρώ. Μπορεί το μέτρο να αφορά λιγότερους, όμως η εισφορά αλληλεγγύης κάνει πολύ μεγάλη ζημιά στο συνταξιοδοτικό σύστημα. Ουσιαστικά καθιστά μη ελκυστική την ασφάλιση με μεγαλύτερα ποσά, ώστε να διασφαλιστεί μεγαλύτερη σύνταξη. Το πρόβλημα λοιπόν για το Οικονομικό Επιτελείο συνίσταται ότι οι παρεμβάσεις για τις συντάξεις έχουν μεγάλο δημοσιονομικό κόστος. Μόνο η αύξηση από την 1η-1η του 27, η οποία θα δοθεί για πρώτη φορά σε όλους λόγω κατάργησης προσωπικής διαφοράς, θα χρειαστεί αρκετές δεκάδες εκατομμύρια ευρώ επιπλέον. 17 λεπτά μετά τις 5, για σήμερα 5η, ο καιρός θα ξεκινήσει με μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας. Ωστόσο, από το μεσημέρι, στα κεντροανατολικά τμήματα της Πελοποννήσου, Στερεά Ελλάδα, την Εύβοια, τις Ποράδες, τη Θεσσαλία, την Ήπειρο, τη Μακεδονία και τη Θράκη, αλλά και το βορειοανατολικό Αιγαίο,
Ο καιρός θα καταστεί άστατος με μπόρες, βροχές και τοπικές καταιγίδες. Στα Επτάνησα και στο υπόλοιπο Αιγαίο ο καιρός θα είναι καλός και με ηλιοφάνεια. Μόνο στα ορεινά της Κρήτης ενδέχεται να σημειωθούν ασθενείς τοπικές μπόρες. Στην Αττική η μέρα θα ξεκινήσει καλά, αλλά από το μεσημέρι θα πυκνώσουν λίγο οι νεφώσεις, θα εκδηλωθούν μπόρες και τοπικές καταιγίδες, κυρίως στις ημιορεινές περιοχές. Η θερμοκρασία θα κυμαίνεται από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη κατά διαστήματα αναμένεται άστατος καιρός με τοπικές βροχές ή μπόρες, ακόμα και τοπικές καταιγίδες, στα γύρω ημιορεινά τμήματα μέχρι και τη νότια Χαλκιδική. Θερμοκρασία από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Πρωινό Πέμπτης 9 Ιουλίου γιορτάζει ο Παγκράτιος και η Παγκρατία, χρόνια τους πολλά, και σαν σήμερα το 1816 η Αργεντινή κηρύσσει την ανεξαρτησία της από την Ισπανία. Το 1821 οι Τούρκοι προχωρούν σε σφαγές των Κυπρίων, απαγχωνίζεται ο Αρχιεπίσκοπος Κυπριανός και αποκεφαλίζονται τρεις αρχιερείς και πρόκριτοι του νησιού. Το 1877 αρχίζει το τουρνουά τένις του Γουίμπλετον που αργότερα θα αποκτήσει διεθνή φήμη, καθώς είναι μία από τις τέσσερις διοργανώσεις του Grand Slam. Το 1955 νέα επιστήμονες διεθνούς κύρους υψώνουν τη φωνή τους κατά των κινδύνων ενός ατομικού πολέμου. Μεταξύ αυτών που υπογράφουν την έκκληση περιλαμβάνονται ο Άγγλος φιλόσοφος Μπέντραντ Ράσελ, ο Άλμπερτ Άινστάιν που πέθανε τον περασμένο Απρίλιο, και τρεις ημέρες αργότερα θα υπογραφεί παρόμοια έκκληση από μια σύνοδο προσωπικότητων που έχουν τιμηθεί με το βραβείο Νόμπελ. 1956 έχουμε ισχυρό σεισμό μέγεθος 7,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που πλήττει τη Σαντορίνη με αποτέλεσμα 53 άνθρωποι να βρουν το θάνατο και περισσότεροι από 100 να τραυματιστούν. Από το σεισμό προκαλείται τεράστιο παλιρροϊκό κύμα που απλώνει τα νησιά των Κυκλάδων, τη Ρόδο, την Κρήτη και τις ακτές της Νότιας Πελοποννήσου. Το 1959 άρχισε στο διαρκές στρατοδικείο Αθηνών, τέτοια μέρα, η δίκη του Μανώλη Γλέζου για αδικήματα στρεφόμενα κατά της ασφάλειας του κράτους. Στις 22 Ιουλίου θα καταδικαστεί σε φυλάκιση 5 ετών. Το 1771 έφυγε από τη ζωή ο Μιχαήλ Μπακνανάς, ο Κυπουρός από την Αθήνα που θανατώθηκε από τους Τούρκους και έγινε νεομάρτυρας από την Εκκλησία. Ο δρόμος στον Νεοκόσμο και στάση του τραμ στην ίδια περιοχή φέρουν το όνομά του. Το 1932 ο King Cab Gillett, ο Αμερικανός εφεύρετης του ξηραφιού με τη λεπίδα ασφαλείας και ιδρυτής της βιομηχανίας κλιστικών ειδών Gillett, φεύγει από τη ζωή, ενώ το 2000 ο Απόστολος Βακαλόπουλος, ο διακεκριμένος ιστορικός του νεότερου ελληνισμού. Το 1935 έρχεται στη ζωή η Mercedes Sosa, η τραγουδίστρια από την Αργεντινή, γνωστή και με το προσωνύμιο La Negra. Το 1956 ο Tom Hanks, ο Ελληνοαμερικανός ηθοποιός, καθώς πλέον έχει πάρει την ελληνική υπηκότητα. Και το 1959 ο Jim Kerr, ο Σκοτσέζος τραγουδιστής, η φωνή των Simple Minds.

0: Καλημέρα σε πολύ πρωινή παρέα. Καλημέρα στην Αργυρό και τον Δημήτρη που ετοιμάζονται για μια σύντομη απόδραση. Καλό ταξίδι να τους ευχηθούμε. Καλημέρα στον Νίκο, καλημέρα στη Μαριάνθη, καλημέρα Φραντζέσκα. Λοιπόν, είχαμε στη σύνοδο του ΝΑΤΟ τη δέσμευση της συμμαχίας για στρατιωτική βοήθεια 140 δισεκατομμυρίων προς την Ουκρανία. Σχέδια για παραγωγή συστημάτων Patriot, ενίσχυση της αμυντικής βιομηχανίας προς την Ουκρανία. Με αυτά ολοκληρώθηκε η παρουσία του Ζελένσκι στη Σύνοδο Κορυφής. Οι σύμμαχοι επαναβεβαίωσαν τη μακροπρόθεση στήριξή τους στην Ουκρανία την ώρα που η Μόσχα κατηγορεί το ΝΑΤΟ ότι οδηγεί την Ευρώπη σε στρατιωτική κλιμάκωση. Η τελική διακήρυξη Συνόδου Κορυφής στην Άγκυρα αποτύπωσε τη στρατηγική επιλογή της Συμμαχίας για διατήρηση της υποστήριξης προς το Κίεβο σε βάθος χρόνου με οικονομική ενίσχυση, στρατιωτικό εξοπλισμό, εκπαίδευση και επέκταση παραγωγής όπλων. Τα κράτη-μέλη δεσμεύτηκαν να διαθέσουν 70 δισεκατομμύρια ευρώ σε στρατιωτικό εξοπλισμό, βοήθεια και εκπαίδευση για την Ουκρανία το 2026 και επιβεβαίωσαν ότι θα διατηρήσουν τουλάχιστον τα αντίστοιχα επίπεδα στήριξης και το 2027. Άρα το συνολικό ποσό αναμένεται να φτάσει στα 140 δισεκατομμύρια ευρώ. Οι σύμμαχοι τονίζουν στο κείμενο της διακήρυξης ότι οι ενωμένοι συνακλώνουν την υποστήριξή τους προς την Ουκρανία για την υπεράσπιση της ελευθερίας κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας. Χαρακτηρίζουν τη Ρωσία μακροπρόθεσμη απειλή για την ευρωατλαντική κοινότητα και υπογραμμίζουν ότι η βοήθεια προς την Ουκρανία πρέπει να είναι δίκαιη, προβλέψιμη και βιώσιμη σε βάθος χρόνου. Τι άλλο μας έμεινε από τις χθεσινές δηλώσεις που έγιναν μετά τη Σύνοδο Κορυφής? Κυρίως οι ειδήσεις βγήκαν από την συνέντευξη τύπου που έδωσε ο Τούρκος Πρόεδρος, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Απαντώντας σε όσα είπε ο Έλληνας Πρωθυπουργός, ότι το κάζους Μπέλι είναι μια ιστορική ανορθογραφία, ο Τούρκος Πρόεδρος έκανε ένα μάλλον απίθανο σχόλιο που ευνηδίασε σε πολλές περιπτώσεις και τους δικούς του ανθρώπους. Η συντριπτική πλειοψηφία του λαού μου δεν γνωρίζει καν τι είναι το ζήτημα του κάζους Μπέλι. Αν τους ρωτήσει τι είναι, δεν θα ξέρουν και αυτό νομίζω ότι δεν πρέπει να απασχολούμε το λαό μας με αυτά τα θέματα. Και ήδη λέμε στους Έλληνες φίλους μας, ας μην επιβαρύνουμε ούτε τους Έλληνες πολίτες, ούτε τους δικούς μας πολίτες με αυτό. Ελάτε, καθίστε, ας μιλήσουμε και ας ολοκληρώσουμε τη δουλειά. Σε άλλο σημείο τώρα, όταν ρωτήθηκε για τις δηλώσεις του κυρίου Μητσοτάκη, είπε, ρωτήσαμε ποτέ τον κύριο Μητσοτάκη για το αμυντικό εξοπλισμό που έχει προμηθευτεί η Ελλάδα. Γιατί τα αγοράσατε αυτά? Αναρωτήθηκε σε άλλο σημείο των δηλώσεων και πρόσθεσε, θα μπορούσαμε να πούμε τέτοια πράγματα, αλλά δεν υπήρχε λόγος. Είναι ελεύθεροι να αγοράζουν και να πωλούν όπως επιθυμούν. Όσον αφορά την Τουρκία, εμείς ήδη παράγουμε αυτά τα συστήματα μόνοι μας. Σε άλλο σημείο, λοιπόν, ο Τούρκος Πρόεδρος σχολίασε και τις αντιρρήσεις Ελλάδας και του Ισραήλ για την απόκτηση των F-35 από την Τουρκία. Είπε ότι ο Νετανιάχου είναι γνωστό σε τι νερά κινείται. Ο Μητσοτάκης δεν έπρεπε να κάνει το λάθος να ακολουθήσει το ίδιο λάθος, είπε, και να ακολουθήσει τις δηλώσεις του Νετανιάχου. Ο Τούρκος Πρόεδρος διεμήνυσε ότι συμμερίζεται την άποψη του Έλληνα Πρωθυπουργού για το Αιγαίο. Και εγώ μοιράζομαι, είπε, την ίδια άποψη με τον Μητσοτάκη σχετικά με την επίλυση των ζητημάτων του Αιγαίου. Ελπίζω πρώτα η Υπουργή Εξωτερικών μας και μετά, αν χρειαστεί, να καθίσουμε και εμείς στο τραπέζι και θα συζητήσουμε αυτό το ζήτημα. Αλλά επιτρέψτε μου να πω ξεκάθαρα και ανοιχτά: η επίλυση των ζητημάτων που αφορούν αυτά τα ίδια αποτελεί πρωτίστως καθήκον των ηγετών. Τώρα, ο Πρωθυπουργός είχε στείλει το μήνυμα από νωρίς το πρωί ότι το ενδεχόμενο επανένταξης της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35 θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι ευαισθησίες όλων των κρατών μελών του ΝΑΤΟ. Χωρίς να σχολιάσει ευθέως τον Αμερικανό πρόεδρο για όσα είπε στην συνάντηση που είχε με τον Τούρκο ομολογό του, ο Πρωθυπουργός έστειλε σαφές μήνυμα ότι η συνοχή της συμμαχίας περνά μέσα από το σεβασμό των σχέσεων καλής γειτονίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων όλων των κρατών μελών. Μια συμμαχία θα πρέπει να στηρίζεται στις σχέσεις καλής γειτονίας, ειδικά όταν η χώρα μου απειλείται με πόλεμο από την Τουρκία, ανασχίσει τα κυριαρχικά της δικαιώματα. Πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι όλες οι ευαισθησίες όλων των μελών λαμβάνονται υπόψη, ανέφερε χαρακτηριστικά, επαναφέροντας στο επίκεντρο το ελληνικό επιχείρημα ότι δεν μπορεί να αγνοείται το κάζους Μπέλι απέναντι σε ένα κράτος μέλος της συμμαχίας. Βεβαίως οι δηλώσεις του Πρωθυπουργού δεν έγιναν δεκτές με ευχαρίστηση από τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης. Υπήρξαν έντονες αντιδράσεις, ήταν φιλοξενούμενος και χρησιμοποίησε σκληρή γλώσσα, ήταν ένας τίτλος από τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, κυρίως από το τουρκικό δίκτυο Al Haber, το οποίο χαρακτήρισε μάλιστα υπέρβαση των ορίων της δηλώσης του και σκανδαλώδη δηλώσει της δηλώσης του κυρίου Μητσοτάκη. Τώρα, το θέμα είναι τι θα γίνει με τα F-35. Ήταν άλλες οι δηλώσεις του κυρίου Τραμπ την πρώτη ημέρα, άλλες τη δεύτερη ημέρα. Άλλος ήταν ο Αμερικανός πρόεδρος την πρώτη ημέρα όσον αφορά την σιγουριά του για τα F-35, διαφορετικός εμφανίστηκε την δεύτερη μέρα. Χθες είπε ότι δεν έχει λάβει τις οριστικές του αποφάσεις για την παράδοση των F-35 στην Τουρκία, στο συνέντευξη τύπου που ακολούθησε το τέλος της Συνόδου Κορυφής. Και όταν του τέθηκε το ερώτημα αν έχει λάβει τις οριστικές του αποφάσεις, επεσήμανε ότι η πρόθεσή του είναι να πει ότι ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν έχει κάνει τα πάντα, μας έχει βοηθήσει με τόσους διαφορετικούς τρόπους. Συνέχισε τα καλά λόγια βεβαίως για την Τουρκία, είπε ότι είναι ισχυρή χώρα, η δεύτερη πιο ισχυρή στο ΝΑΤΟ, ενώ έκανε και σχόλιο όσον αφορά την κακή σχέση ανάμεσα στον πρωθυπουργό του Ισραήλ, τον Μπενιαμίν Νετανιάχου, και τον Ερντογάν. Ο Τούρκος πρόεδρος, είπε ο Τραμπ, δεν είναι μεγάλος φίλος του Μπίμπι και του Ισραήλ. Έμεινε έξω από αυτό τον πόλεμο, θα μπορούσε να μπει πολύ εύκολα, αλλά μείνει έξω με δική μου παράκληση. Λοιπόν, δεν μπορούμε να έχουμε κυρώσεις, είχε τονίσει ο κύριος Τραμπ σε φίλους μας. Θα εξετάσουμε να δώσουμε τα F-35 στην Τουρκία. Τώρα, αν το δούμε ψυχρά το θέμα, σε πρώτη φάση ο κύριος Τραμπ έκανε ένα βήμα παραπάνω, υποσχέθηκε επί της ουσίας τα F-35 και τους κινητήρες για το τουρκικό μαχητικό. Από την άλλη πλευρά, είναι συχνές οι υποσχέσεις που έχουν δοθεί προς την Τουρκία. Άλλωστε και οι Τούρκοι ακολουθούν μια παρόμοια πολιτική. Μην ξεχνάτε ότι όταν είχε επισκεφθεί τον κύριο Τραμπ στις Ηνωμένες Πολιτείες, του είχε υποσχεθεί ότι θα ανοίξει η σχολή της Χάλκης, η οποία βεβαίως μέχρι τώρα έχει περάσει στις καλένδες. Το συζητάμε το θέμα, αλλά εκεί έχουμε μείνει, δεν έχει υπάρχει κάποια ουσιαστική εξέλιξη. Τώρα στα παραλυπόμενα θα έχετε δει διάφορα από τη χειραψία εκεί, το χειροφύλημα που επιχείρησε να κάνει ο κύριος Μακρόν, που δεν του βγήκε, που δημιούργησε μια άβολη στιγμή. Χθες ο κύριος Τραμπ, κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου, ενώ δήλωσε ότι ήταν μια εξαιρετική εμπειρία η σύνοδος του ΝΑΤΟ, μίλησε για την τεράστια αγάπη και όλες τις συζητήσεις που είχαν με τους εταίρους στο ΝΑΤΟ. Εκεί λοιπόν που μιλούσε, συνέκρινε τον εαυτό του με τον Βλαντιμίρ Λένιν. Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με τον κομμουνισμό, είπε ότι ο κομμουνισμός είναι εύκολο να πουληθεί. Εγώ θα ήμουν μεγαλύτερος κομμουνιστής στην ιστορία, θα βρισκόμουν στο ίδιο επίπεδο με τον Λένιν. Έχεις τσάμπα ενίκιο για το υπόλοιπο της ζωής σου, αυτό δεν σου λένε όμως ότι θα ζούσε σε άθλιες συνθήκες. Και έσπευσε να διευκρινίσει ότι ο κομμουνισμός ήταν μια καταστροφή. Δεν ήταν το μόνο έτσι παραλυπόμενο το οποίο ξένησε κάπως στο τέλος της συνόδου. Έχει διάφορα, θα τα πούμε και στη συνέχεια. Πάντως, το ότι ο πρόεδρος Τραμπ είχε δηλώσει το πρωί ότι πάμε σε ένα τέλος στην εκεχηρία και ότι ξεκίνησαν ξανά τα χτυπήματα, τα εκατέρωθεν χτυπήματα με το Ιράν, έφερε επιπτώσεις στην όλη υπόθεση. Είχαμε άλμα 6% για το πετρέλαιο, εκτινάχθηκαν αμέσως οι τιμές του πετρελαίου πριν καλά-καλά αποκλιμακωθούν από την προηγούμενη πολεμική εμπλοκή. Τα συμβόλαια του Αμερικανικού αργού έφτασαν στο 74,90 το βαρέλι, και το Brent για το Σεπτέμβριο είχε επίσης άνοδο 6,10%, φτάνοντας στα $78,6 το βαρέλι. Οι αναλυτές τώρα εκτιμούν ότι η Τεχεράνη δεν έχει ισχυρό κίνητρο να καταλήξει άμεσα στη συμφωνία, καθώς θεωρεί ότι η διαπραγματευτική της θέση έναντι του Τραμπ δέχεται να ενισχύεται όσο πλησιάζουν οι ενδιάμεσες εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες τον Νοέμβριο. Όπως σημειώνουν οι αναλυτές, οι τελευταίες επιθέσεις συνέβησαν χρονικά και με τις τελετές για την κηδεία του πρώην ανώτατου ηγέτη του Ιράν, του Αλί Χαμενεϊ. Άρα αυτό είναι το πακέτο, αυτό είναι το κλίμα που έχει διαμορφωθεί. Και έτσι λοιπόν φτάσαμε στο να σταματήσει να διακοπεί η εκεχηρία και να αρχίσουν τα εκατέρωθεν χτυπήματα. Μια δεύτερη επίπτωση από αυτό το κλίμα είναι ότι ο Υπουργός Άμυνας, ο Χέξεθ των Ηνωμένων Πολιτειών, ακύρωσε την επίσκεψη που αναμενόταν να πραγματοποιήσει στο Ισραήλ, όπως επιβεβαιώθηκε και από Ισραηλινό αξιωματούχο. Ο Χέξεθ επρόκειτο να έχει συνάντηση με τον Νετανιάχου, χωρίς βεβαίως να έχει γίνει γνωστή ατζέντα, αλλά μετά τις δηλώσεις του κυρίου Τραμπ για τα F-35, τα χτυπήματα που υπήρχαν και μη γνωρίζοντας ακριβώς ποιες θα είναι οι εξελίξεις των επόμενων ημερών, κρίθηκε ότι ήταν πιο φρόνιμο να μην πάει ο Υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ στο Ισραήλ. Κάτι που επιβεβαίωσε και ο Μπεντζαμίν Νετανιάχου, ο οποίος ότι ακυρώθηκε δηλαδή αυτή η επίσκεψη, και είπε ότι όμως το είδε διαφορετικά αυτός. Είπε ότι δεν διευκρίνησε για το λόγο της επίσκεψης, ούτε για το λόγο της ακύρωσης, και είπε ότι γιατί πιστεύετε ότι με απογοητεύει αυτή η εξέλιξη, ίσως σημαίνει κάτι άλλο. Μυστήριο από τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό, ο οποίος απέφυγε να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες, λέγοντας μόνο ότι υπάρχουν μερικές πιθανότητες. Τώρα, το τι ήθελε να πει, το τι ήθελε να κρύψει, θα το μάθουμε τις επόμενες ημέρες. Πάντως, ο Νετανιάχου φάνηκε να θέλει να τρολάρει τους επικριτές του. Έφτιαξε ένα βίντεο με τεχνητή νοημοσύνη και μιμείται τον Τραμπ στο τρολάρισμα. Δημοσίευσε λοιπόν ένα σατυρικό βίντεο που έχει δημιουργηθεί με τεχνητή νοημοσύνη. Έβαλε στο στόχαστρο τους επικριτές του, δηλαδή τα Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης. Στο βίντεο, ο Νετανιάχου ακολουθεί μια ιδέα που είχε χρησιμοποιήσει πρόσφατα και ο Ντόναλντ Τραμπ για να σατυρήσει τους δικούς του αντιπάλους. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός παρουσίασε τον εαυτό του ως Δόκτωρ Μπίμπι, ένα γιατρό που προσφέρει θεραπεία σε ασθενείς που, όπως αναφέρει, υποφέρουν από αιμονή, άγχος και παρακολουθούν ασταμάτητα τηλεοπτικά πάνελ και ενημερωτικές εκπομπές. Στο ίδιο ύφος, ο Νετανιάχου παρουσιάζουν, σύμφωνα με τον Νετανιάχου λοιπόν, αυτοί παρουσιάζουν κάθε επιτυχία ως αποτυχία και βλέπουν τα πάντα κλιβερά και αρνητικά. Πρόσφατα ο Τραμπ είχε κάνει μια αντίστοιχη ανάρτηση που εμφανιζόταν ως Δόκτωρ Τραμπ, προσφέροντας θεραπεία για το λεγόμενο σύνδρομο διαταραχής Τραμπ και διακομωδώντας γνωστούς επικριτές του από το χώρο των διασημοτήτων.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.

Λέγαμε προηγουμένως για τις αποφάσεις της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ. Είπαμε για τη στήριξη που παρέχεται στην Ουκρανία, αλλά να πάμε και στο άλλο, στην άλλη πλευρά, στη Ρωσία, όπου υπάρχει από τις σοβαρές ελλείψεις καυσίμων που είναι αντιμέτωπη τώρα η Ρωσία, και από τις συνεχές ουκρανικές επιθέσεις με ντρόουν στα δηληστήρια, στις αποθήκες και στις κρίσιμες ενεργειακές υποδομές. Αλλάζουν τα πράγματα, αλλάζουν σε σχέση με πριν από μερικούς μήνες που φαινόταν η Ουκρανία να βρίσκεται σε πολύ δύσκολη θέση. Τώρα σε πολύ δύσκολη θέση έχει αρχίσει να βρίσκεται η Ρωσία, με σημαντικά προβλήματα στην εφοδιαστική αλυσίδα, με την κατάσταση να έχει οδηγήσει σε πολύ ωραίες ουρές στα κρατήρια καυσίμων, με την εξόρξευση των τιμών αλλά και περιστατικά βίας μεταξύ οδηγών που περιμένουν να προμηθευτούν βενζίνη και ντίζελ. Πέφτει ξύλο στις ουρές για τη βενζίνη στην Ρωσία. Όλα αυτά φαίνονται σε βίντεο που έχουν κάνει την εμφάνισή του στα social media. Δείχνουν πολίτες να ανταλλάσσουν ρωτιές έξω από βενζινάδικα, ενώ σε άλλα καταγράφονται έντονες λογομαχίες για τη σειρά αναμονής. Σε ένα από αυτά τα περιστατικά, μάλιστα, μια γυναίκα φαίνεται να παίρνει βία την αντλία του καυσίμου από μοτοσυκλετιστή, που κατηγορήθηκε ότι προσπάθησε να παρακάμψει την πολύ μεγάλη ουρά που είχε σχηματιστεί, ενώ αλλού μια αντιπαρέθεση κατάληξε σε τραυματισμό μιας γυναίκας, ενώ σε ένα τρίτο βίντεο υπάρχει ένας άντρας που απειλεί με όπλο οδηγό για τον ίδιο λόγο. Όλα αυτά βεβαίως έχουν προκύψει τις τελευταίες εβδομάδες από τα πλήγματα σε δηληστήρια και σε ενεργειακές εγκαταστάσεις. Μάλιστα, την ύπαρξη των προβλημάτων στον ανεφοδιασμό καυσίμων επιβεβαιώνουν και Ρώσοι δημοσιογράφοι που μιλούν στην ρωσική κρατική τηλεόραση. Δεν υπάρχει βενζίνη, λένε χαρακτηριστικά. Καλούν τους πολίτες να διατηρήσουν την ψυχραιμία τους και να μην αντιδράσουν όπως, για παράδειγμα, αντέδρασαν στη Ρωσία πριν την ανατροπή του τελευταίου τσάρου το 1917. Και μάλιστα προτρέπουν τους Ρώσους να αποδεχτούν τις δυσκολίες που προκαλεί ο πόλεμος, υποστηρίζοντας ότι η χώρα έχει ξεπεράσει αντίστοιχες κρίσεις στο παρελθόν. Βέβαια, το μεγαλύτερο πρόβλημα δεν είναι αυτή τη στιγμή μόνο το ενεργειακό και κυρίως τα καύσιμα. Είναι οι ανησυχίες που δημιουργούνται για τη ρωσική οικονομία και κυρίως σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές υπηρεσίες, τον αυξημένο κίνδυνο που αντιμετωπίζει η χώρα για να έρθει μια τραπεζική κρίση εξαιτίας της αύξησης των επισφαλών δανείων, της υπερχρέωσης των οικοκυριών και της επιβράδυνσης της οικονομικής ανάπτυξης. Η έκθεση αναφέρει ότι 500.000 Ρώσοι κήρυξαν πτώχευση το προηγούμενο έτος, ενώ εκατομμύρια πολίτες έχουν ταυτόχρονα πολλαπλά δάνεια και υπάρχει έντονη ανησυχία. Το Ρωσικό Υπουργείο Οικονομίας αναθεώρησε προς τα κάτω τις προβλέψεις για την ανάπτυξη της οικονομίας για τα επόμενα 2 χρόνια. Άρα όλες αυτές οι κυρώσεις που επέβαλαν Αμερικανοί και Ευρωπαίοι τα προηγούμενα χρόνια σιγά σιγά δείχνουν ότι επηρεάζουν τη ρωσική οικονομία. Επιστρέφουμε στη Σύνοδο Κορυφής. Λέγαμε και προηγουμένως ότι ήταν πολλά έτσι, τα χαρακτηριστικά περιστατικά που συνέβησαν μετά το τέλος της Σύνοδου Κορυφής και κατά τη διάρκεια της Σύνοδου Κορυφής. Είναι χαρακτηριστικό ότι ένας Δανός δημοσιογράφος ντρόπιασε το Ρούτε. Πού είναι αυτός ο σεβασμός σου, του είπε όταν κάθεσε αμήλυτος δίπλα στον Τραμπ που λέει ότι θα κατακτήσει τη Γκριλανδία. Ένα άλλο είναι ότι η 38χρονη πρωθυπουργός της Ισλανδίας τράβηξε τα βλέμματα στη Σύνοδο της Άγκυρας. Η 38χρονη πρωθυπουργός, η οποία έχει λίγους μήνες στην ηγεσία της Ιρλανδίας, καθώς προέρχεται από την εταιρεία Morgan Stanley. Αλλά νομίζω ότι αυτό που έτσι θα κάνει εντύπωση και θα συζητηθεί αρκετά είναι το δώρο που έκανε ο Ερντογάν προς

0: στους ηγέτες του ΝΑΤΟ. Συνηθίζονται αυτά, είναι συμβολικά δώρα προς τους συμμετέχοντες σε μια σύνοδο ηγετών, είναι κανόνας και αυτή του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα δεν ήταν εξαίρεση. Η επιλογή βεβαίως του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν προκάλεσε έκπληξη σε πολλούς ηγέτες. Ο Τούρκος πρόεδρος πρόσφερε σε κάθε ηγέτη του ΝΑΤΟ, συμπεριλαμβανομένου και του Έλληνα πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, ένα περίστροφο με χαραγμένο το όνομά του και ένα κουτί με πραγματικές σφαίρες, όπως ανέφεραν τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης. Μάλιστα, την ίδια αποκάλυψη έκανε και ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ, μιλώντας σε δημοσιογράφους κατά τη διάρκεια της πτήσης επιστροφής. Είπε ότι δεν μπόρεσε να φέρει το δικό του στη Βρετανία γιατί η εισαγωγή όπλου θα ήταν παράνομη. Έτσι, το περιστροφό του θα παραμείνει στην Άγκυρα, προκειμένου να αποσυρθεί από την κυκλοφορία, παρά το γεγονός ότι ο Ερντογάν είχε παράσχει μια προσωπική επιστολή με την οποία έρονται οι περιορισμοί εξαγωγής από την Τουρκία. Ο ίδιος ο Στάρμερ εξέφρασε την έκπληξή του για την επιλογή έκπληξη εκ μέρους του Προέδρου, του Προέδρου του Τούρκου, του κυρίου Ερντογάν. Υπήρξε και ένα άλλο δώρο βεβαίως από τον κύριο Ερντογάν, ήταν περισσότερο συμβατικό, ήταν για το έργο «Η πολιτική του θάρρους, ο Ερντογάν και η άνοδο της Τουρκίας, δεμένο με πολυτέλεια», αλλά και ένα σημειωματάριο και μία πένα με το όνομα «Κάθε ηγέτη». Τώρα, σας έλεγα στην αρχή ότι το ΝΑΤΟ εξετάζει να ακυρώσει την σύνοδο κορυφής του 2027 που ήταν να πραγματοποιηθεί στην Αλβανία για δύο λόγους. Η πρώτη είναι ότι θεωρούν ότι δεν πρέπει, κάποιοι ηγέτες θεωρούν ότι δεν πρέπει να γίνεται η σύνοδος ετήσια, να γίνεται σε περισσότερα χρόνια και είναι να εγκαταληφθεί λοιπόν αυτή η πρακτική των ετήσιων συνόδων και συγκεντρώνει σιγά σιγά όλο και περισσότερη υποστήριξη. Ο δεύτερος λόγος είναι ότι η Αλβανία είναι μία από τις χώρες με τις χαμηλότερες δαπάνες του ΝΑΤΟ, κάτι το οποίο έβαλε με πολύ ένταση ο κύριος Τραμπ σε αυτή τη σύνοδο, κυρίως μιλώντας για τις μεγάλες ευρωπαϊκές χώρες. Από την άλλη πλευρά τώρα, ο Μαρκ Ρούτε, ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, θέλει να διατηρηθούν οι ετήσιες σύνοδοι, αλλά θα το δούμε τώρα εάν τελικά επιτευχθεί να γίνει στη γειτονιά μας, να γίνει εδώ στην Αλβανία, αν θα γίνει τελικά τον επόμενο ή το μετεπόμενο χρόνο. 44 λεπτά μετά τις 5, νομίζω ότι είναι η κατάλληλη στιγμή να δούμε και πώς καταγράφεται η επικαιρότητα μέσα από τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Η Καθημερινή, πρόκληση από Ερντογάν για παζάρια στο Αιγαίο, από Ερντογάν για παζάρια στο Αιγαίο, ιστορική ανορθογραφία χαρακτήρισε το Καζουμπέλι ο Μητσοτάκης. Περισσότερες εξουσίες και υποχρεώσεις για τους διαχειριστές της πολυκατοικίας, περισσότερες αρμοδιότητες και εξουσίες, αλλά ταυτόχρονα και περισσότερες υποχρεώσεις θα έχουν οι διαχειριστές των πολυκατοικιών με το νέο κώδικα ιδιοκτησίας που θα οριστικοποιηθεί το φθινόπωρο. Οι αποφάσεις θα λαμβάνονται ευκολότερα, καθώς για πολλά θέματα καταργείται η ομοφωνία. Επίσης, η δημιουργία αποθεματικού θα είναι υποχρεωτική, ενώ θα προβλέπονται και αναγκαστικά μέτρα για την ίσπραξη απλήρωτων κοινοχρήστων, κάνοντας ευκολότερη τη δουλειά του διαχειριστή. Επιθέσεις από τη ΣΥΠΑ στο Ιράν, κατάλευση της Εκεχηρίας, έλεγχη εξπρές από την ΑΔΕ εν ώψη παραγραφών. Υπόθεση υποκλοπών, όχι στο αίτημα για κλίση Ντίλιαν και Δημητριάδη. Αγκαλιές μέσα, φωνές έξω, με μια πολύ έτσι φωτογραφία χαρακτηριστική που είναι ο κύριος Ρούτε, ο κύριος Τραμπ και ο Ταγίπ Ερντογάν. Σε ποιες πόλεις ζουν καλύτερα, η ετήσια έκθεση του Ινστιτούτου Economist και μεγαλώνουν την ακτή για να σωθεί το ναυάγιο. Διαγωνισμό για την επέκταση της ακτής στο ναυάγιο Ζακύνθου με αμοχάλικο κατά 30 μέτρα προς τη θάλασσα, προκειμένου να προστατευτεί το κουφάρι του πλοίου, προκήρυξε το υπερταμείο. Αυτά από την απογευματινή, πάμε στα νέα. Υποκλοπές, μπλόκο του Μαξίμου στη Βουλή, πώς μεθοδεύτηκε το νέο επεισόδιο συγκάλυψης στην Επιτροπή Θεσμών. Αλέρτ 117 ημερών, Σύνοδος ΝΑΤΟ σε συναγερμό η Αθήνα, γιατί η Ελλάδα ανησυχεί για το διάστημα που μεσολαβεί μέχρι τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ, είναι πιο επικίνδυνο για να δώσει ο Τραμπ τα όποια δώρα στον Ερντογάν. Γιατί ο Μητσοτάκης έθεσε ξανά το θέμα του Κάζους Μπέλι και ποιο μήνυμα έστειλε στους ελληνικούς εξοπλισμούς και γιατί η Άγκυρα βγαίνει ενισχυμένη σε όλα τα επίπεδα από το διήμερο και πώς η Αθήνα ήρθε σε δύσκολη θέση. Οι Αμερικανοί χτύπησαν πάλι χθες το βράδυ στο Ιράν. Ερντογάν, λάθος του Μητσοτάκη, αντίδραση στα F-35. Ανελκυστήρες, παράταση στην απογραφή χωρίς πρόστιμα, ανοίγουν και πάλι δηλώσεις για τα Σασέρ. Μάρι Λεπέν, γιατί κινδυνεύει να πέσει σε νομικό κενό. Πάρκινγκ, τιμές από χρυσάφι έως 18 ευρώ για μία ώρα. Αυτά όλα από τα νέα και η ομάδα. Ολυμπιακός Ρακόφ 2-1, ο Φορτούνης επέστρεψε με ζωγραφιές. Πόλεμος των Άστρων στο μπάσκετ, Ερυθρόλευκος Μοντέρο και Πράσινος Γιαμπουλεσλέ. Γίνεται ενίσχυση των ομάδων, όπως καταλαβαίνετε βρισκόμαστε στη μεταγραφική περίοδο. Ελεύθερος Τύπος. Βόμβες στο Ιράν, απειλές κατά συμμάχων, τυφώνας Τραμπ στο ΝΑΤΟ. Στη σύνοδο του ΝΑΤΟ, το κάζους Μπέλη, το έθεσε ο Μητσοτάκης ξανά από την Άγκυρα. Ιστορική ανορθογραφία, επειλή πολέμου από την Τουρκία. Η Ελλάδα έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα F-35. Ξεκινούν εκπαίδευση το 2027 οι Έλληνες πολίτες. Προσάυξη ως 100 ευρώ για 10.278 εργαζόμενους συνταξιούχους. Το μπόνους ανάλογα με εισφορές και αίτια ασφάλισης. Σε εκκρεμότητα 3.827 αιτήσεις δικαιούχων. Ανατροπή στο θρίλερ του διπλού φωνικού στο Αίγιο. Η μάνα, ο γιος και ο Ιταλός. Και 98% αυτόνομος ενεργειακά ο Αϊστράτης, πρότυπο πράσινο νησί. Πάμε στη Δημοκρατία. Εθνική ντροπή. Θλιβερή εικόνα του πρωθυπουργικού ζεύγους που γελούσε ενώ πεάνιζε η Οθωμανική μπάντα. Αποκλειστικό η αγωγή καταπέλτης για τις υποκλοπές που τεκμηριώνει την κατασκοπία. Συνεχίζουν τα περίεργα παιχνίδια για τους ποινικούς κώδικες, εφημερίδα των συνταχτών. Απόφαση ΝΑΤΟ, νέος γύρος εξοπλισμών και ακρίβειας. Επέρετο Κυριάκος Μητσοτάκης για τις θυσίες των Ελλήνων υπέρ της Ευρωατλαντικής Συμμαχίας. ΣΥΡΙΖΑ Πολεμική Συμμαχία, πολεμικό κλίμα πριν από την Κεντρική Επιτροπή του Σαββάτου, παρετήθηκε η Κατερίνα Νοτοπούλου. Και ΕΔΕ, οι δήμαρχοι βρίσκουν φασούλια στο νέο κώδικα. Λοιπόν, φωνική καταδίωξη στο Άργος, αστυνομική γάζωσαν 20χρονο, χωρίς κανένα λόγο, εγκεφαλικά νεκρός ο νεαρός, ανεγκέφαλης η δικαιολογία στο Σερίφιδον. Κόντρα, βουλιάζουν οι αγορές, ανεβαίνουν τα επιτόκια, αλλάζει ριζικά το σκηνικό μετά το τέλος της εκεχηρίας και την επανέναξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Εκτινάσσονται και πάλι οι τιμές του πετρελαίου, συμπαρασύροντας όλα τα βιομηχανικά προϊόντα. Πόντιος Πιλάτος ορούται για το τουρκικό κάζους Μπέλη, χέρι-χέρι με τον Ερντογάν στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ. Αλέξης Τσίπρας, μαθαίνουμε από τα λάθη μας, αργεί να τα αναγνωρίζουμε. Κυριάκος Πυρακάκης, χρειαζόμαστε ένα σαφές δόγμα και Ευρωπαίους πρωταθλητές στην τεχνολογία. Ρίζοσπάστης, σύνοδος του ΝΑΤΟ, προετοιμασία γενικευμένου μακελιού για τα κέρδη, καθήκον ζωής και θανάτου, υπάλληλοι για την αποδέσμευση από τις υπεριαλιστικές ενώσεις. Πάμε στον Ποντίκη. Βολεύει η πόλωση Κυριάκο και Αλέξη. Αισιοδοξούν ότι οι αναποφάσεις θα στραφούν στα κόμματα εξουσίας και όχι στο χαβαλέ. Σκληρή πολιτική τόνη από Νέα Δημοκρατία και Ελλάς με στόχο τη δημοσκοπική άνοδο. Λοιπόν, και κλείνουμε με την αυτεμπορική. Μπουρίνη γεωπολιτικού ρίσκου στις αγορές. Η αβεβαιότητα για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή επέστρεψε, επαναφέροντας τους φόβους για πληθωρισμό. Εκτείναξη της τιμής του Brent στα 80 δολάρια ανά βαρέλι.
1: Earth News Radio 105,8.

Καλημέρα στην πολύ πρωινή παρέα, καλημέρα στη Φραντζέσκα στην πολύ όμορφη Ρόδο, καλημέρα στον Κώστα, καλημέρα στον Νίκο από τη Χαλκιδική. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες, είτε στη σελίδα μας στο Facebook Πρωινές Ιστορίες στα ελληνικά. Στα πολιτικά, ακούσατε προηγουμένως και στα πρωτοσέλιδα, παραιτήθηκε η Κατέρινα Νοτοπούλου, η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ μέχρι χθες. Τη θέση της θα πάρει ο Γιάννης Αμανατίδης. Ο Γιάννης Αμανατίδης που έχει ταχθεί υπέρ του ο ΣΥΡΙΖΑ να κατεβάσει ψηφοδέλτιο στις επερχόμενες εκλογές. Ίσως ο Γιάννης Αμανατίδης να είναι και ένα κρίσιμο, μια κρίσιμη ψήφος στη μάχη που δίνεται στην Κεντρική Επιτροπή, που θα δοθεί στην Κεντρική Επιτροπή το ερχόμενο Σάββατο. Για το αν θα κερδίσουν οι υποστηρικτές της ηγεσίας του Σοκράτη Φάμελου, είτε η τριάδα υπό τον κύριο Πολάκη, που ζητά να υπάρξει αλλαγή στρατηγικής, αλλαγή πορείας και αλλαγή αρχηγού μάλιστα. Ο κύριος Πολάκης το ζητά ευθέως, ζητά αφισβητή τον Σοκράτη Φάμελο και ζητά να υπάρξει εκλογή νέου αρχηγού. Τώρα, χθες είχαμε, εκτός από την παρέτηση της κυρίας Νοτοπούλου, που ίσως είναι προάγγελος και παρέτηση και άλλων βουλευτών και άλλων στελεχών από το ΣΥΡΙΖΑ, μπορεί να γίνει και πριν την συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής. Το πιο πιθανό είναι όμως αμέσως μετά τη συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής να υπάρξουν αρκετά στελέχη και βουλευτές, ίσως και 4 και 5 βουλευτές, οι οποίοι σε πρώτη φάση θα αναξιοποιηθούν και σε δεύτερη φάση θα παραιτηθούν και από το βουλευτικό αξίωμα, οδεύοντας προς το νέο πολιτικό εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα. Για τον Αλέξη Τσίπρα πάντως, που είχαν ακουστεί αρκετά και για τους βουλευτές της Νέας Αριστεράς, χθες μίλησε η κυρία Έφη Αξιόγλου, είπε ότι δεν έχει καμία επικοινωνία εδώ και καιρό με τον Αλέξη Τσίπρα, δεν με έχει καλέσει το τηλέφωνο, δεν τον έχω καλέσει και εγώ. Όλα αυτά τα είπε στο πρώτο θέμα, βάζοντας τέλος στα σενάρια, ότι έχει ήδη συμφωνήσει με τον αρχηγό της Ελλάς για τη μετακίνησή της στο κόμμα. Συμφωνούμε πολιτικά και ιδεολογικά, αλλά δεν έχουμε επαφή για να συμφωνήσουμε κάτι, είπε η πρώην βουλευτής και νυν μάχημη δικηγόρος. Η κυρία Αξιόγλου, η οποία θυμίζω παραιτήθηκε από βουλευτής της Νέας Αριστεράς και παρέδωσε την έδρα της, επέστρεψε στη δικηγόρια. Τώρα αστείευθηκε λίγο χθες, είπε ότι διαφωνεί με τον σύζυγό του, τον Δημήτρη Τζανακόπουλο, ο οποίος δεν έχει παραδώσει την έδρα του και έμεινε ανεξάρτητος βουλευτής. Διαφωνώ μαζί του, είπε, αλλά δεν μπορώ να του επιβάλλω τη γνώμη μου, όπως δεν μπορεί να μου επιβάλλει τη δική του. Δεν κρύβει ότι μάλιστα ότι έγινε και οικογενειακή καυγάδα για το θέμα και δίνει και μάλιστα και μια συμβουλή για τις σχέσεις, λέγοντας με χιούμορ ότι δεν θα πρότεινε σε καμία να βρει σύντροφο που να είναι πολιτικός της αριστεράς, γιατί τα αναλύουν πολύ όλα. Χαρακτηρίζει την επιστροφή Τσίπρα ως λογικό αποτέλεσμα μιας πορείας κεντροαριστεράς που δεν κατάφερε να αναδείξει άλλον ηγέτη. Δηλαδή κάτι το οποίο χθες παραδέχθηκε και ο Μάκης Βορύδης από την πλευρά της κυβέρνησης, ότι είχε δημιουργηθεί ένα κενό στην κεντροαριστερά, δεν καλύφθηκε από κανένα από τα κόμματα που προέκυψαν από το ΣΥΡΙΖΑ ή τα κόμματα αυτά που προήρθαν από το ΣΥΡΙΖΑ σε προηγούμενη φάση. Ούτε κατάφερε το ΠΑΣΟΚ ως αξιωματική αντιπολίτευση να καλύψει το κενό και έτσι με αυτό το πολύ απλό σχήμα ο Αλέξης Τσίπρας επανήλθε στο προσκήνιο. Βεβαίως έχουμε πολύ υψηλούς τόνους, συνεχίζεται η αντιπαράθεση του Άδωνη Γεωργιάδη του Υπουργού Υγείας με τον Αλέξη Τσίπρα. Χθες υπήρξε μια ανάρτηση που έβαλε φωτιά στα τόπια, είπε απαντήσεις για όσους ευαίσθητους και κόμιλφο από τον πολιτικό κόσμο τον κατηγόρησαν για τοξικότητα, επειδή κατήγγειλε για τον Αλέξη Τσίπρα ότι πήρε λεφτά για να ψηφίσει πολιτικούς κώδικες. Έδωσε με αυτή του την ανάρτηση ο Άδωνης Γεωργιάδης. Παραφράζοντας το παραμύθι του Hans Christian Andersen, αναέλησε ότι κατά τον ίδιο Τσίπρας είναι γυμνός. Είπε ότι όλα αυτά που αποκάλυψε τότε ο πρώην Υπουργός Δικαιοσύνης Σταύρος Κοντονής χαρακτήρισε στίγμα και όνειδο στην απόφαση να ψηφιστούν οι κώδικες παραμονές των εκλογών, αργότερα με τον οποίο μεθοδεύτηκε και ψηφίστηκε ο νέος ποινικός κώδικας ως ακραίο σημείο διαπλοκής. Δεν είπε για χρήματα ο κ. Κοντονής. Ναι, αλλά όταν λες για διαπλοκή, τι ακριβώς εννοείς? Δηλαδή αντάλλαγμα? Εγώ ως αντάλλαγμα θεωρώ τα χρήματα. Και για να σου το πω πιο απλά, λέει ο κύριος Γεωργιάδης, ο κύριος Κοντονής είπε ότι υπήρχε αντάλλαγμα για να γίνει αυτό και ο κύριος Τσίπρας ποτέ δεν είπε για όλα αυτά. Από την πλευρά της Ελλάς λένε ότι δεν θα μπούμε στην ανταλλαγή απόψεων με τον κύριο Γεωργιάδη, δεν θα μπούμε στη λάσπη,
γιατί δεν θα μπούμε στην τοξικότητα όπως λένε χαρακτηριστικά. Είναι μακροσκελέστατη η ανάρτηση του κύριου Γεωργιάδη, που συζητήθηκε πολύ έντονα χθες και στα τηλεοπτικά πάνελ και μάλιστα δόθηκε περισσότερο ένταση στην όλη υπόθεση από την ενέργεια του κύριου Βελόπουλου, του πρόεδρου της Ελληνικής Λύσης, να πάει να ζητήσει την παρέμβαση της δικαιοσύνης για την καταγγελία του Άδωνου Γεωργιάδη κατά του Αλέξη Τσίπρα. Κάπως έτσι θα εξελιχθεί η πολιτική αντιπαράθεση τις επόμενες ημέρες, τις τελευταίες εβδομάδες δηλαδή του Ιουλίου. Νομίζω ότι μόλις σταματήσουν οι δημοσκοπήσεις θα συνεχιστούν αυτές οι παρεμβάσεις, επικοινωνιακές παρεμβάσεις που θα δώσουν τον τόνο. 2 λεπτά πριν τις 6, είναι η ώρα η πολύ πρωινή παρέα να σας αποχαιρετήσει. Ακολουθεί η Κατερίνα Σερέτη με όλες τις ειδήσεις και όλες τις εξελίξεις. Από εμάς να έχετε μια υπέροχη μέρα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 5.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας μέρα. Η Τεχεράνη ζήτησε συμφωνία μετά τα αμερικανικά πλήγματα. «Δεν ξέρω αν την αξίζει», δήλωσε τα ξημερώματα ο Ντόναλντ Τραμπ, καθώς ο αμερικανικός στρατός πλήττει θέσεις και υποδομές στο Ιράν ως αντίπεινα για τις επιθέσεις εναντίον πλοίων στα στενά του Ορμούζ. Νωρίτερα ο Αμερικανός πρόεδρος προειδοποίησε ότι οι στρατιωτικές επιχειρήσεις θα γίνουν πολύ χειρότερες αν το Ιράν πραγματοποιήσει νέες επιθέσεις, ενώ χθες είχε δηλώσει ότι η εκεχηρία έχει τελειώσει. «Τα στενά του Ορμούζ θα ανοίξουν μόνο με Ιρανικούς όρους και όχι με Αμερικανικές απειλές», ανέφερε τα ξημερώματα μέσω X ο κορυφαίος διαπραγματευτής της Τεχεράνης. Τα Ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν σήμερα εκρήξεις σε πολλές τοποθεσίες συμπεριλαμβανομένου του Μπουσέρ, όπου βρίσκεται το συγκρότημα πυρηνικών σταθμών του Ιράν, και των νότιων λιμανιών Μπαντάραμπας, Καναράκ και Τσομπαχάρ. Ένας πυροσβέστης σκοτώθηκε σε επίθεση εναντίον εγκαταστάσεων του αεροδρομίου στο Ενρασάρ. Παραλληλά, ο Αμερικανικός στρατός έπληξε 2 σιδηροδρομικές γέφυρες στο βόρειο Ιράν με πυράβλους κρούζ. Πρόκειται για την πρώτη επίθεση εναντίον υποδομών μετά την εκεχηρία της 8ης Απριλίου. Οι φρουροί της Επανάστασης ανέφεραν πριν από λίγο ότι έπληξαν 2 αμερικανικές βάσεις στο Κουβέιτ και 2 στο Μπαχρέιν, ενώ απειλούν ότι η απάντησή τους θα επεκταθεί αν οι ΗΠΑ επαναλάβουν τις επιθέσεις τους. 3 από τα πλήγματα του Ισραήλ στο νότιο Λίβανο το Μάρτιο, τα οποία στήγησαν τη ζωή σε περίπου 20 ανθρώπους, πιθανόν αποτελούσαν εγκλήματα πολέμου και πρέπει να αποτελέσουν αντικείμενο ερευνών ως τέτοια, κρίνει η Διεθνής Αμνηστία σε έκθεση που δίνει στη δημοσιότητα σήμερα. Με συμφωνία για αύξηση δαπανών και τη σύναψη νέων αμυντικών συμφωνιών, ολοκληρώθηκε χθες η Σύνοδος του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, με την Ευρώπη να αναζητά την επιτάχυνση της αμυντικής αυτονομίας της. Την απειλή πολέμου της Τουρκίας εναντίον της Ελλάδας επανέφερε στη Σύνοδο ο Πρωθυπουργός, χαρακτηρίζοντας την ως ιστορική ανορθογραφία. Τόνισε ότι είναι ώρα να αφήσουμε πίσω το καζους μπέλι και να ζήσουμε ειρηνικά σαν γείτονες. Επεσήμανε ότι η επανένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35 έχει νομικά εμπόδια και υπενθύμησε ότι η Ελλάδα έχει ήδη παραγγείλει τα δικά της, με τους Έλληνες πιλότους να αρχίζουν την εκπαίδευσή τους σε αυτά. Ο Τούρκος Πρόεδρος, σχολιάζοντας τις αντιδράσεις Ελλάδας και Ισραήλ, δήλωσε ότι δεν έχουν θέση στον κόσμο του, ενώ για τα θέματα του Αιγαίου υποστήριξε ότι είναι ευθύνη της πολιτικής ηγεσίας των δύο χωρών και ζήτησε διατήρηση ανοιχτών διάβλων επικοινωνίας. Κατάλογο με ισπανικά προϊόντα που ενδέχεται να υποστούν εμπάργκο ετοιμάζουν οι ΗΠΑ μετά την εντολή Τραμπ για διακοπή εμπορικών σχέσεων με τη Μαδρίτη λόγω της άρνησής της να δεσμευτεί στο στόχο του ΝΑΤΟ για δαπάνες στο 5% του ΑΕΠ. Στις 12 το μεσημέρι στην Κοζάνη η κηδεία της Βάγιας Νέστορα, η οποία έχασε τη ζωή της μετά την εμπριστική επίθεση στο σπίτι της στην Ανατολική Θεσσαλονίκη. Θα παραστούν ο Πρωθυπουργός και ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Στις 8.30 το βράδυ ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συμμετάσχει σε συζήτηση με την Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Ρομπέρτα Μέτσολα στο πλαίσιο της 30ης ετήσιας συζήτησης στρογγυλής τραπέζης του Economist με την ελληνική κυβέρνηση. 7 προτάσεις για τη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων παρουσίασε χθες ο Νίκος Ανδρουλάκης μεταξύ των οποίων ρύθμιση οφειλών σε 120 δόσεις με κίνητρα, επαναφορά προστασίας της πρώτης κατοικίας και θεσμοθέτηση ακατάσχετου επαγγελματικού λογαριασμού. Επίγουσα έκκληση για δωρεές σχεδόν 300 εκατομμυρίων δολαρίων απίφθινε χθες ο ΟΗΕ για τις επιχειρήσεις ανακούφισης από το σεισμό της Βενεζουέλας, ενώ ο νέος προσωρινός απολογισμός κάνει λόγο για 3.811 νεκρούς. Οι τραυματίες ανέρχονται σε 16.740 και οι άστεγοι σε 17.907. Στους 30.000 εκτιμάται ο αριθμός των αγνοωμένων. Στη Γάζα τουλάχιστον 9 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων 2 παιδιά, σκοτώθηκαν χθες από Ισραηλινά πυρά.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα Πέμπτη η ΕΜΗ προβλέπει βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην κεντρική Μακεδονία το πρωί θα είναι τοπικά έντονα. Ανεμή βορειοανατολική έως 6 μποφόρ. Από 23 έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 22 έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Αναλυτική παρουσίαση των ειδήσεων από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 7. Τίτλοι ειδήσεων στις 6.30. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι, έρχεται η πρωινή σας παρέα. Διονύσης Χατζημιχάλης, Κατερίνα Σερέτη. Καλή σας ακρόαση και καλή σας μέρα.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Πολύ πολύ καλημέρα σας. Πέμπτη, επιτέλους. Πέμπτη 9 Ιουλίου στο Earth News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι. Θα είμαστε στη συντροφιά σας έως και τις 8, όπως κάθε πρωί. Ο Νίκος Τσιπλάκης είναι στη ρύθμιση του ήχου, η Βασιλική Κολτσίδα στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής, η Κατερίνα Σερέτη στο μικρόφωνο, το Ιράκι μας διαλέγει τα τραγούδια που ακούτε. Λοιπόν, 5η 9 Ιουλίου και σήμερα είναι πιο ζεστά νομίζω από χτες. Έχει αρχίσει πάλι και ζεσταίνει. Εντάξει, δεν θα παραπονεθώ. Εντάξει, μην το παρακάνουμε αυτό το πράγμα. Τέλος πάντων. Λοιπόν, δύο οι τρόποι επικοινωνίας μαζί μας. Ο ένας είναι μέσω Viber. Earth News, ένα κενό radio, το γράφετε αυτό για την αναζήτηση. Μας βρίσκετε, στέλνετε το μήνυμά σας. Το ένα είναι αυτό. Το άλλο είναι μέσω Facebook, θα μας βρείτε, πρωινή παρέα επασφαλισμένη και θα μας λέτε τα μηνύματά σας στο Messenger. Υπάρχουν πολλοί τρόποι να μας ακούτε, εκτός από τον παραδοσιακό, τον κλασικό, δηλαδή το ραδιόφωνο. Μπορείτε να μας ακούτε από το AirTeco, να κατεβάσετε δηλαδή το application όταν το έχετε στο κινητό σας και το earthnews.gr.

Και τελείωσε η σύνοδος του ΝΑΤΟ. Καταρχήν να πω και να πω τι έγινε το βράδυ. Το βράδυ είχαμε επιθέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών με εκρήξεις στα λιμάνια του Μπανταραμπάς και του Σιρίκ. Είχαμε επιθέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών εναντίον του Ιράν. Στόχος είναι να μην επιτρέπουν στο Ιράν να επιτίθεται σε πλοία τα οποία κινούνται στα στενά του Ορμούς, έτσι τουλάχιστον λένε οι Αμερικανοί. Οι Ιρανοί απειλούν με αντίπεινα και νομίζω ότι σιγά σιγά, το απεύχομαι βέβαια, πάμε να γυρίσουμε εκεί που ήμασταν.

Λοιπόν, σήμερα που είναι 5η 9 Ιουλίου αναμένονται κάποια φαινόμενα κατά τόπους. Θα έχουμε κανονικές για την εποχή θερμοκρασίες, αλλά θα έχουμε και έως 7 μποφόρ στο Βόρειο Αιγαίο. Πιο αναλυτικά να σας πω ότι θα έχουμε συννεφιά με τοπικές βροχές και καταιγίδες στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και στο Βόρειο Αιγαίο. Από τώρα το πρωί θα έχει συννεφιά κατά τόπου στη Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά, την Ανατολική Πελοπόννησο και στα υπόλοιπα ορεινά υπηρωτικά, αλλά και στα ορεινά της Κρήτης. Και εκεί θα σημειωθούν τοπικές βροχές και λίγες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα θα έχουμε συννεφιά το μεσημέρι. Μπορεί να πέσει και χαλάζει στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη το μεσημέρι και το απόγευμα. Και τα φαινόμενα σιγά σιγά θα εξασθενήσουν όσο θα πέφτει ο ήλιος. Τώρα, θερμοκρασίες στη Δυτική Μακεδονία από 16 έως 28, στην υπόλοιπη Μακεδονία και τη Θράκη από 21 έως 33, στη Θεσσαλία από 24 έως 35, στην Ήπειρο από 16 έως 31, στη Στερεά από 19 έως 35, στην Πελοπόννησο από 17 έως 35, στα νησιά του Ιωνίου από 20 έως 33, στα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου από 19 έως 35, στις Κυκλάδες και στα Δωδεκάνησα από 20 έως 32 και στην Κρήτη από 19 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Με συγκίνησε τώρα ο Τσιπλάκης, θέλω να σας πω, διακόπτω τον καιρό στη μέση γιατί άκουσα το David Byrne και αυτό το τραγούδι ήταν συγκλονιστική ερμηνεία του, ήταν δηλαδή πολύ ωραία. Λοιπόν, τώρα θα φυσάει πάρα πολύ, παιδιά. Θα έχει στο Βόρειο Αιγαίο, βόρειο από βορειοανατολικές διευθύνσεις, 5 με 7 μποφόρ ανέμους, θα πέσουν από το απόγευμα και μετά. Στο κεντρικό Αιγαίο οι άνεμοι θα πνέουν από εδώ και από εκεί, 2 με 4 μποφόρ, αλλά σιγά σιγά θα γίνουν βορειάδες. Στο νότιο Αιγαίο δυτική οι άνεμοι 3 με 5 μποφόρ, στο Ιόνιο βορειοδυτική οι άνεμοι 2 με 4 μποφόρ, αλλά από το πρωί θα ενισχυθούν και θα φτάνουν κατά τόπους στα 5 έως 6 μποφόρ. Γιατί τα λέω αναλυτικά τα μποφόρ? Γιατί παίζει ρόλο όταν έχεις να πας να κάνεις το μπάνιο σου. Να ξέρεις, άμα ξέρεις και την παραλία και ξέρεις τι καιρός την πιάνει και τα λοιπά, έχει σημασία.

Λοιπόν, εδώ στην Αττική θα έχει συννεφιά από το πρωί και μάλιστα μπορεί να βρέξει. Μπορεί να έχουμε και κάποια καταιγίδα το μεσημέρι. Οι άνεμοι βοριάδες, δεν το κατάλαβα εγώ αυτό, είναι βοριάδες. Από 2 μέχρι 4 από 4, θα μου πεις 2 με 4 δεν φυσάει. Θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας από 26 έως 33. Από 25 έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Βοριάδες και εκεί 2 με 4 από 4. Και μπορεί να βρέξει και εκεί από το μεσημέρι.

το πόσο είναι επηρεασμένος και όλα τα πολλά την ακούσματα ο David Byrne είναι απίστευτο. Λοιπόν, καλημέρα στα βαλσαμάτα της Κεφαλονιάς. 16 βαθμούς έχει, μας λέει ο κύριος Τιμολέων. Καλημέρα στην Κυριακή από την Καλαμάτα. Μισό λεπτό τώρα, γιατί πήγα πολύ πίσω, Κυριακή, και θα έλεγα ότι έχει 22 βαθμούς. Δεν έχει. 13 βαθμούς έχει τώρα στην Καλαμάτα. Α, απίστευτο. Λοιπόν, ο Ιερώνυμος. Καλημέρα από τις Σέρες. Με βροχή τη νύχτα και θερμοκρασία 22 βαθμούς. Δεν πήγα πίσω, όχι. Η νύχτα πάντως αρχίζει και μεγαλώνει. Την καλημέρα μου στο φούρνο στην Άνω Καμίλα Σερών Χρυσόστομο και σε όλους τους ερωτοποιούς, λέει ο Ιερώνυμος.

την έχει τόσο χαμηλή η θερμοκρασία στην Καλαμάτα, ρε, στην Κυριακή, και έχει τώρα, βλέπω εδώ στην Αλεξανδρούπολη, μας λέει ο Σολομών, 20 βαθμούς. Και βρέχει κιόλας. Βροχούλα, ε. Καλημέρα στη Νέα Πολυλακωνία, στον Παναγιώτη, 25 βαθμοί. Α, ωραία φωτογραφία, πολύ ωραία. Απ' την Ελαφώνησο. Τι ωραία, ρε παιδιά, που είναι η Ελαφώνησος. Στο Σουφλί έχει 24 βαθμούς, μας λέει ο Απόστολος. Τι είναι, βράζεται στα βόρεια, τι συμβαίνει? Προσέξτε, έχει 23 στην Ορεστιάδα, 24 τώρα στο Σουφλί.

καλημέρα και στη φίλη μου τη Μόρφο. Τη φίλη μου τη Μόρφο, τι ωραία φωτογραφία, ρε παιδιά. Μακάρι να μπορούσα να σας περιγράψω αναλυτικά τις φωτογραφίες αυτές που στέλνουν οι φίλοι μας όλοι. Χρόνια πολλά στο Παγκράτιο και στην Παγκρατία που γιορτάζουν σήμερα. Χρόνια πολλά και στην Παγκράτη που λέει και μια πρωταγωνίστρια σειράς. 19 βαθμοί και αεράκι στην Ελασσόνα τώρα που μιλάμε, μας λέει ο Θοδωρής. Και η Φωτεινή λέει και εδώ βρέχει από χτες. Το εδώ δεν είπα, Ξάνθη. Είναι η μέρα της ανεξαρτησίας της Αργεντινής από την Ισπανία στις 9 Ιουλίου βεβαίως του 1816. Η μέρα της ανεξαρτησίας του Νοτίου Σουδάν από το Σουδάν. Λοιπόν, η μέρα της ανεξαρτησίας του Νοτίου Σουδάν από το Σουδάν. Το 2011 έγινε αυτό, πρόσφατα, να ξέρετε. Το χάσα. Η Καθολική Εκκλησία γιορτάζει επίσης σήμερα τον Άγιο Αγιλούλφο της Κολωνίας, τους μάρτυρες του Γκόρκουμ, την Αγία Ευερίλδη και των μαρτύρων Αγίων της Κίνας.

Λοιπόν, πάμε να δούμε τι έγινε σαν σήμερα. Όπως σας είπα, το 1816 η Αργεντινή κήρυξε την ανεξαρτησία της από την Ισπανία. Το 1821 οι Τούρκοι προχωρούν σε σφαγές Κυπρίων. Απαγωνίζεται ο Αρχιεπίσκοπος Κυπριανός και αποκεφαλίζονται τρεις αρχιερείς και οι πρόκριτοι του νησιού. Το 1877 αρχίζει το τουρνουά τένις του Wimbledon, που αργότερα θα αποκτήσει διεθνή φήμη, καθώς είναι μία από τις τέσσερις μεγαλύτερες διοργανώσεις, τα τέσσερα Grand Slam τέλος πάντων στον πλανήτη.

Διακόπτω εδώ να σας πω ότι το ξημερώματα είχαμε ένα συναγερμό στο Σεισμανόγλιο εδώ. Γιατί ξέσπασε φωτιά σε δωμάτιο της πρώτης παθολογικής κλινικής. Την έσβησαν άμεσα τη φωτιά, δεν κινδύνευσαν ασθενείς, αλλά έγινε προληπτικά εκένωση επειδή είχε καπνούς. Ο καπνός δηλαδή, επειδή επεκτάθηκε τέλος πάντων στον πρώτο όρφο, γι' αυτό οι άνθρωποι προτίμησαν να βγάλουν έξω τον κόσμο. Έχει άπλα εκεί στο Σεισμανόγλιο, απλά είναι ταλαιπώρια. Τώρα, άμα είσαι στο νοσοκομείο και νοσηλεύεται, ξαφνικά να σου λένε σήκω και βγες έξω, είναι θέμα.

Πού είχα μείνει λοιπόν, σας έλεγα για το Wimbledon. Το 1955 9 επιστήμονες διεθνούς κύρους υψώνουν τη φωνή τους κατά των κινδύνων ενός ατομικού πολέμου. Μεταξύ αυτών που υπογράφουν την έκκληση περιλαμβάνονται ο Άγγλος φιλόσοφος Μπέρτραντ Ράσελ και ο Άλμπερτ Άινστάιν, ο οποίος είχε πεθάνει. Τι λέει, πέθανε τον περασμένο Απρίλιο. Τρεις μέρες αργότερα θα υπογραφεί παρόμοια έκκληση από μια σύνοδο προσωπικότητα που έχουν τιμηθεί με το βραβείο Νόμπελ. Το 1956 ισχυρό σεισμός 7,3 Ρίχτερ πλήττει τη Σαντορίνη με αποτέλεσμα 53 άνθρωποι το 1956, το τονίζω, να βρουν το θάνατο και περισσότεροι από 100 να τραυματιστούν. Από το σεισμό προκαλείται τεράστιο πολυρροϊκό κύμα που απλώνεται στα νησιά των Κυκλάδων, τη Ρόδο και την Κρήτη και τις ακτές της Νότιας Πελοποννήσου. Σουνάμι δηλαδή. Το 1959 αρχίζει το Διαρκές Στρατοδικείο Αθηνών η δίκη του Μανώλη Γλέζου για αδικήματα στρεφόμενα κατά της ασφαλείας του κράτους. Στις 22 Ιουλίου θα καταδικαστεί σε φυλάκιση 5 ετών. Έλα βρε Κυριακή και τρελάθηκα. Λάθος, κατά λάθος έστειλε ότι έχει 12-13 βαθμούς στην Καλαμάτα, 23 έχει. Μα είπα κι εγώ. Κερδίζουμε συνήθως την Καλαμάτα. Στην Κύπρο 23 βαθμοί και συννεφιά μας, λέει ο Κώστας. Καλέ, ακουγόμαστε παντού. Λοιπόν, γενέθλια θα είχε σαν σήμερα, αλλά έχει φύγει από τη ζωή, έφυγε το 2009, η σπουδαία Mercedes Sosa, η τραγουδίστρια, η Αργεντίνα, την αποκαλούσαν και η La Negra. Το 1956 γεννήθηκε ένας Έλληνας σπουδαίος ηθοποιός, ο Τόμ Χάνκς. Τον έχουμε κάνει Έλληνα, ναι. Το 1959 ο Jim Kerr, ο σκοτσέζος τραγουδιστής και η φωνή των Simple Minds. Λοιπόν, 1771 πεθαίνει ο Μιχαήλ Πακρανάς, κυπουρός από την Αθήνα, που θανατώθηκε από τους Τούρκους και έγινε νεομάρτυρας από την Εκκλησία. Δρόμος στο νέο κόσμο έχει πάρει το όνομά του, η στάση του τραμ έχει το όνομά του. Πάμε που θα συναντηθούμε, στην Πακρανά, έτσι λένε. Το 1932 πεθαίνει ο King Cam Gillette. Τι σας λέει το επιθετό? Είναι αυτός που εφήβερε το ξεραφάκι με τη λεπίδα ασφαλείας. Ίδρυσε τη βιομηχανία εκθυριστικών ειδών, την ομώνυμη, και από τότε οι απογονοί του τρώνε με χρυσά κουτάλια. Και το 2000 πεθαίνει ο Απόστολος Βακαλόπουλος, διακεκριμένος ιστορικός του νεότερου ελληνισμού. Αυτό που φεύγουν οι αδιούχοι του Αυγούστου και πρέπει να χαρώ κι εγώ, του Ιουλίου, συγγνώμη, και πρέπει να χαρώ κι εγώ. Είναι, ναι, είναι αρκετή ξένη από ό,τι βλέπαμε εδώ με τη Βασιλική την Κολτσίδα στις ουρές, που κάθονται και περιμένουν να επιβαστούν στα πλοία μας για να πάνε στα νησιά. Να σου πω κάτι, αυτό το πράγμα όμως δεν το βλέπεις. Και είναι φάτε ματιά ψάρια, θα διαμαρτυρηθώ αργότερα στον Παπακλημίτζο και στη Δούκα. Δεν είναι ωραίο πράγμα. Γιατί είσαι εσύ στο σπίτι σου, ετοιμάζεσαι για τη δουλειά και λέει, κύριε, είμαι πολύ χαρούμενη. Πάω 15 μέρες στην Μύκονο. Και εσύ έχεις να πας για δουλειά, έχεις μετά να πας στο σούπερ μάρκετ, έχεις μετά να μην κάνεις διάφορες δουλειές, να κυνηγήσεις κατσαρίδες, καλή ώρα. Παιδιά, είμαι ανέμελη χτες στον καναπέ και βλέπω τηλεόραση το βράδυ. Ανέμελη όμως. Και κάτι αισθάνομαι στο χώρο. Τότε τις αισθάνομαι, παιδιά. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς γίνεται αυτό το πράγμα. Και αισθάνομαι κάτι. Και είναι, παιδιά, μια κατσαρίδα η οποία έκοβε κάτι βόλτες ανέμελες. Λες και ήταν μόνη της στο σπίτι. Λες και δεν υπήρχα. Αισθάνθηκα και λίγο προσβολή, ας πούμε, που δεν μου δίνει καμία σημασία, γιατί συνήθως φοβόνται. Αυτοί φοβόταν πιο πολύ από μένα, τέλος πάντων. Φυσικά και δεν τη σκότωσα εγώ. Ευτυχώς που έχω συγγενείς στον από κάτω όροφο και μένουν. Και παρότι ήταν αργά το βράδυ, δεν υπήρχε περίπτωση. Ήρθε το πυροβολικό και εκτελέστηκε η κατσαρίδα και έχει γεια και ήταν και μεγάλη, ρε παιδιά. Αλλά γιατί να περνάμε τις λακτάζες βραδιάτικο? Καλημέρα στον Νικόλα από τα Πατήσια.

Καλημέρα στο Μάνο. Θα βγω τώρα σε λίγο από το στούντιο. Καλημέρα στο Μάνο, ο οποίος μας ακούει κάθε πρωί. Έχει, λέει, ένα συλλαλητήριο σήμερα στην Κοζάνη. Ναι, κάτι διάβαζα χθες. Θα το ψάξω και θα πω λεπτομέρειες σε λίγο.

Εντάξει, παιδιά, δεν υπάρχει πιο συχαμένο πλάσμα από αυτό. Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει, νομίζω. Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει σαν την κατσαρίδα. Δεν υπάρχει. Εγώ δηλαδή τη λαχτάρα που πέρασε αυτό το βράδυ. Λοιπόν, καλημέρα στο μαγευτικό λαύκο του Νοτιού Πηλίου. Θα πω κι άλλα όταν θα επιστρέψω σε λίγο, γιατί θα πάμε σιγά σιγά στους τίτλους των ειδήσεων. Τώρα που έβαλε Simple Minds ο φίλος μου ο Τσιπλάκης, θυμήθηκα, ασχετό αλλά είναι της ίδιας εποχής, ότι έβγαλαν καινούριο άλμπουμ YouTube. Επίσης άκουσα όλη τη Μαντόνα, θα σας πω.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στο κόκκινο για δεύτερο συνεχόμενο βράδυ, η Μέση Ανατολή. Η Τεχεράνη ζήτησε συμφωνία μετά τα αμερικανικά πλήγματα. Δεν ξέρω αν την αξίζει, δήλωσε τα ξημερώματα ο Αμερικανός πρόεδρος. Τα στενά του Ορμούζ θα ανοίξουν μόνο με ιρανικούς όρους και όχι με αμερικανικές απειλές, ανέφερε τα ξημερώματα ο κορυφαίος διαπραγματευτής της Τεχεράνης. Οι φρουροί της Επανάστασης ανέφεραν πριν λίγο ότι έπληξαν 2 αμερικανικές βάσεις στο Κουβέιτ και 2 στο Μπαχρέιν. Με συμφωνία για αύξηση των δαπανών και τη σύναψη νέων αμυντικών συμφωνιών, ολοκληρώθηκε χθες η σύνοδος του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, με την Ευρώπη να αναζητά την επιτάχυνση της αμυντικής αυτονομίας της. Ιστορική ανορθογραφία, το κάσους Μπέλι. Υπάρχουν νομικά εμπόδια για τα F-35 της Τουρκίας, επεσήμανε σε δηλώσεις το Πρωθυπουργός μετά τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ. Καθήκον μας να επιλύσουμε τα προβλήματα στο Αιγαίο ως ηγέτες, δήλωσε ο Τούρκος πρόεδρος, σχολιάζοντας τις δηλώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη. Προληπτική εκένωση του Σισμανόγλου νοσοκομείου λόγω καπνού μετά από φωτιά σε δωμάτιο της Α παθολογικής. Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε δωμάτιο και κατασβέστηκε. Στο σημείο παραμένουν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής. Βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Έως 33 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.

Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι. Μπήκαμε με Black Keys. Επιλογή του Τσιπλάκη είναι αυτή, να ξέρετε. Ο Νικολόπουλος, ο φίλος μου, διαλέγει τα τραγούδια. Μπερδεύτηκα, δεν είναι το Ιράκι. Λοιπόν, ήθελα να πω το εξής. Ότι εκτός από τη φωτιά στο Σισμανόγλιο, είχαμε νέες απειλές του Ντόναλντ Τραμπ το βράδυ, αργά δηλαδή τα ξημερώματα, ότι το Ιράν θα υποστεί πολύ χειρότερα πλήγματα σε περίπτωση νέων επιθέσεων εναντίον εμπορικών πλοίων στο στενό του Ορμούζ. Αυτά είναι αντίπεινα για τους χθεσινούς βομβαρδισμούς πλοίων από το Ιράν. Αν ξαναγίνει, θα είναι χειρότερα, έγραψε στο Truth Social και έβαλε και μια φωτογραφία στην οποία φαινόταν μια εγκατάσταση στην πόλη Σαμπαχάρ που είχε τυλιχθεί στις φλόγες. Θα τους χτυπήσουμε πολύ δυνατά. Κάθε φορά που θα μας πείτουν θα τα αποδίδουμε 20 φορές πιο δυνατά, είπε ο Τραμπ. Έφυγε τρελαμένος, μου φαίνεται, από την Άγκυρα. Είχε όρεξη. Έκανε ένα μικρό πλήγμα την Τετάρτη, αλλά πρόκειται μάλλον για αντίπεινα για τα πλήγματα της προηγούμενης, έγραψε. Απ' τη μία έλεγε ότι η κατάβαση του πυρός τελείωσε, μετά έλεγε ότι οι νέες αυτές συγκρούσεις θα πάρουν πολύ γρήγορα τέλος. Θα μου πεις, ο άνθρωπος αυτός έδωσε 5 συνεντεύξεις τύπου ή 6, έχασα το μέτρημα κάποια στιγμή στην Άγκυρα, στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ. 5 ή 6 συνεντεύξεις τύπου έδωσε.

να καταλάβετε τι γίνεται στην περιοχή. Ο στρατός του Κουβέιτ λέει ότι αναχαιτίζει εχθρικές επιθέσεις με πυράβλους και ντρόουνς. Ο επικεφαλής διαπραγματευτής του Ιράν, ο Γαλιμπάφ, είπε στις, αυτός που είναι συνομιλής με τις Ηνωμένες Πολιτείες, είπε ότι το στενό του Ορμούζ δεν θα ανοίξει ξανά παρά μόνο με ιρανικές διευθετήσεις. Η Αμερική να μάθει πως ο εκφοβισμός και η αθέτηση υποσχέσεων δεν είναι πλέον χωρίς κόστος. Ας το θέσω απλά. Αν μας χτυπάτε

Η Φωτεινή σχολιάζει αυτά που έλεγα για αυτούς που φεύγουν, που τους βλέπουμε να φεύγουν, που μπαίνουν στα πλοία. Και λέει: δεν πειράζει, λέει, και η καθημερινότητα έχει την ομορφιά της. Και όπως λέει και ο Κότσιρας, κάνε το χειμώνα καλοκαίρι, κάνε τη Δευτέρα Κυριακή, κάνε τον μπαλκόνι σου νησί. Να σας πω κάτι. Και μετά μου λέει: οι κατσαρίδες είναι σιχαμερές. Ναι, σιχαμερές είναι οι κατσαρίδες. Σκεφτείτε τώρα να κάθεις ανέμελος στο μπαλκόνι σου που να το έχει κάνει νησί και να σου περάσει ξύστα καμιά υπτάμενη. Δεν είναι ωραίο.

Ο Ξενοφών λέει: Έλα, Κατερίνα, πες. Αναπάντηχα καλή ήταν η Μαντόνα. Το άκουσα κι εγώ ολόκληρο, ενώ περίμενα να το πάω στο γρήγορο ή θα το διακόψω. Καλησπέρα από την Ιαπωνία. Λοιπόν, κι εγώ αυτή την τέτοια είχα. Το είχα βάλει, παιδιά, που ήμουν μια ώρα στο αυτοκίνητο στην κίνηση κολλημένη. Και το και έβαλα να το ακούσω και το άκουσα με πάρα πολύ ενδιαφέρον. Δεν προσπέρασα κανένα τραγούδι. Είναι Μαντόνα κλασική, Μαντόνα από τα παλιά. Η Μαντόνα όμως που έχω την αίσθηση ότι έχει συνειδητοποιήσει ότι πια έχει περάσει τα 60. Αυτό δηλαδή κατάλαβα μέσα από τη μουσική της και μέσα από τους στίχους που άκουγα. Καλημέρα στον Νικόλα από τα Πατήσια. Καλημέρα στην Αρτέμιδα, στην κυρία Σούλα. Ξέρω, Άγιε, ξευαίσθητη χορδή, λέει. Ευχαριστώ πολύ για την συντροφιά που μου κρατάτε. Πράγματι, δεν υπάρχει πιο συχαμένο πράγμα από την Κατσαρίδα. Ναι, παιδιά, δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι πιο συχαμένο από την Κατσαρίδα.

0: attention. I just have to see it through.
1: Καλημέρα Κατερίδα. Κατερίνα λέει ο Μιχάλης. Στην Κατσαρίδα το παίζει Τσαμπουκάς μέχρι να βγάλει φτερά και να απογειωθεί. Μετά όπου φύγει, φύγει. Παιδιά, χτες, δηλαδή άμα με βλέπατε το βράδυ, μια κρυφή κάμερα. Είχα ανέβει πάνω στον καναπέ και την έβλεπα να κόβει βόλτες και έψαχνα να βρω το κινητό μου για να καλέσω σε βοήθεια. Δηλαδή, τέτοια αγωνία, ούτε σε βομβαρδισμούς να ήμουνα. Ναι, παιδιά, έτσι και βγάλουν φτερά και έρχονται κατά πάνω σου. Δεν πάνε αλλού, δεν πάνε αλλού. Δεν πάνε σε μια κουρτίνα, να πάνε σε έναν τοίχο, να πάνε να φύγουν, να τους ανοίξεις το παράθυρο, να φύγουν μακριά, αν μπορείς να κουνηθείς και δεν έχεις παραλύσει από το φόβο. Εκεί κατά πάνω σου έρχονται. Έχω δει βέβαια, είμαι με παρέα σε μπαλκόνι. Τώρα τι θυμάμαι, είμαι με παρέα σε μπαλκόνι. Και συζητάμε ανέμελη και τα λοιπά. Και πίνουμε και τις μπύρες μας, είναι καλοκαίρι και χαλαρή και έτσι και αλλιώς και όλα τα ωραία. Και ξαφνικά φεύγει αυτό που λέει ο Τσιπλάκης, ένα stealth. Και σκάει παιδιά πάνω στη Βιολέτα καλή της ώρα, η οποία ατάραχη λέει, ακίνητη έτσι, δηλαδή μιλάμε για ατρόμητο άνθρωπο, είναι να τη στείλει στο μέτωπο τη Βιολέτα. Λοιπόν, τη σκάει παιδιά πάνω στο μέτωπο η Κατσαρίδα και λέει, α, Κατσαρίδα. Η Κατσαρίδα έχει λίγο ψιλοζαλιστεί, έχει πέσει κάτω, μεγάλη τέρας τώρα, έτσι, Πειραιάς, Πασαλιμάνι, δυνατά μιλάμε τώρα. Και σηκώνεται, χρακ, την πατάει κάτω και συνεχίζει να μιλάει. Εγώ μόνο που δεν φορεί να ηχήσουν οι σιρήνες, οι ναγερμοί δηλαδή. Α, για το, ο κύριος Δημολέων λέει για μένα συχαμερά είναι τα ποντίκια. Όχι, τα ποντίκια δεν τα φοβάμαι. Δεν τα φοβάμαι, εντάξει, δεν τα θεωρώ και τα πιο καθαρά πράγματα. Τα ποντικάκια του αγρού δεν είναι. Κάτι άλλα γκουμούτσια, ναι, δεν είναι. Δεν πω πώς και να το κάνουμε. Μου έλεγε εδώ ο Τσιπλάκης που βλέπει πολλά ντοκιμαντέρ και διαβάζει πάρα πολλά πράγματα, ότι λέει τους κόβει το κεφάλι και ζουν μετά μια εβδομάδα. Παιδιά, έχουμε καταστραφεί, το έχετε καταλάβει έτσι.

Σας διαβάζω εδώ ότι ο πολύ καλός ηθοποιός, ο Τάσος Ιορδανίδης και η Θάλια Ματίκα, σύζυγός του, έπαιζαν το έργο που κάνουν και περιοδεία οι άνθρωποι σε όλη την Ελλάδα, και έπαιζαν στο έργο «Θέλω να σκροτάω το χέρι», και ξαφνικά εμφανίστηκε στη σκηνή μια τεράστια ακρίδα. Τεράστια όμως. Το έχουν ανεβάσει και βίντεο αυτό. Προσπάθησαν να το αντιμετωπίσουν με χιούμορ και ψυχραιμία, γιατί τους είδα λίγο να κάνουν όπως εγώ με την κατσαρίδα.

Η Φρανσέσκα λέει: καλημέρα. Όποιος δεν έχει βγει γυμνός από το σπίτι του να φτάσει μέχρι ανοιχτό μαγαζί να ζητήσει βοήθεια, δεν έχει φοβηθεί κατσαρίδες. Εντάξει, αυτό είναι πραγματικά ωραίο.

Λοιπόν, γίνω λίγο ειδησιογραφική, γιατί με πολύ με τις κατσαρίδες. Θα επιστρέψω βέβαια, μας στείλετε τα μηνυματάκια σας. Ο Ιούνιος του 2026, να ξέρετε, ήταν ο πιο ζεστός που έχει καταγραφεί στη Δυτική Ευρώπη στα χρονικά. Ο δεύτερος θερμότερος σε ηπειρωτική και παγκόσμια κλίμακα. Αυτό το λέει το παρατηρητήριο του κλίματος Κοπέρνικος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουμε μπει σε νέο κύμα καύσωνα στη Δυτική Ευρώπη. Μας τα λέει η Κυθωμάης χθες εδώ, ότι με άρχισαν πάλι να χτυπάνε σαραντάρια και τους φαίνονται κανονικά όμως τα πλέον. Δηλαδή από 40 και πάνω αρχίζουν και ταράζονται. Η μέση θερμοκρασία στη Δυτική Ευρώπη έφτασε τους 20,74 βαθμούς Κελσίου τον Ιούνιο. Με άλλα λόγια, ήταν 3 βαθμούς Κελσίου πάνω από τις φυσιολογικές τιμές κατά την περίοδο 1991-2020, αναφέρει το Ινστιτούτο Κοπέρνικος. Η κλιματική αλλαγή οδεύει να περάσει από το καθεστώς του μελλοντικού προβλήματος αφηρημένου και στατιστικού, για το οποίο ενημερωνόμαστε σε εκθέσεις, σε αυτό της απτής πραγματικότητας που ανατρέπει την καθημερινή ζωή. Η Ευρώπη θερμαίνεται πολύ ταχύτερα από τον παγκόσμιο μέσο όρο. Οι αλλαγές που παρατηρούνται στην ατμοσφαιρική κυκλοφορία υποδεικνύουν πως το φαινόμενο θα πολλαπλασιαστεί στην Ευρώπη στο μέλλον. Θα βλέπουμε περισσότερα κύματα ζέστης σε ένα πιο θερμό κόσμο. Θα είναι πιο εντατικά, θα διαρκούν περισσότερο και θα πλήττουν περισσότερες γεωγραφικές ζώνες. Πρέπει να υπάρξει, λένε οι ειδικοί, ουδετερότητα ως προς τις καθαρές εκπομπές αερίων που προκαλούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου το συντομότερο, χτες δηλαδή. Τον Ιούνιο οι θερμοκρασίες σε παγκόσμια κλίμακα ξεπέρασαν κατά 1,39 βαθμούς Κελσίου τον εκτιμόμενο μέσο όρο της προβιομηχανικής εποχής από το 1850 μέχρι το 1900, λέει η έκθεση αυτή, και ήταν, όπως σας είπα, ο δεύτερος πιο θερμός Ιούνιος στα χρονικά, τόσο σε παγκόσμια κλίμακα όσο και στην Ευρώπη.

φοβερό θέμα. Δηλαδή πραγματικά είναι... δεν μπορείς και να το αντιμετωπίσεις. Δηλαδή πρέπει να πάρεις μέτρα, πρέπει να πείσεις κάποιους να πάρουν μέτρα. Και δεν μπορείς να τους πείσεις όλους να πάρουν μέτρα, έτσι δεν είναι? Δηλαδή για τον Τραμπ, ας πούμε, δεν υπάρχει κλιματική αλλαγή. Καλή ώρα. Η σύνοδος του ΝΑΤΟ λοιπόν ολοκληρώθηκε χθες με πάρα πολλές συνεντεύξεις τύπου, όπως σας είπα, από τον Ντόναλντ Τραμπ, με μία συνέντευξη τύπου με την οποία έκλεισε όλο αυτό το υπερθέαμα που είχε στήσει ο Ταγίπ Ερντογάν με δική του συνέντευξη τύπου. Με το Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ να το παίζει ουδέτερος όπως πάντα. Δεν ξέρω, εγώ θεωρώ ότι θα το πω και πέστε να με φάτε άμα δεν συμφωνείτε μαζί μου, το θεωρώ λίγο για τη θέση αυτή. Καλά, χθες στη συνέντευξη τύπου την τελευταία που έδωσε ο Τραμπ, που ήταν μόνος του με τους δημοσιογράφους, που μίλαγε δεν ξέρω εγώ πόση ώρα και που επίσης πραγματικά λυπόμουν, είχα στενοχωριόμουν για τη μεταφράστρια. Δηλαδή πρέπει να παίρνουν επίδομα βαρέων και ανθυγινών οι μεταφραστές και οι μεταφράστες που μεταφράζουν Τραμπ, διότι πολλές φορές δεν έχει ιρμό. Δηλαδή είναι πολύ δύσκολο να μεταφράσεις έναν άνθρωπο, ειδικά όταν, όπως είναι ο Τραμπ, ο οποίος πηγαίνει από το ένα θέμα στο άλλο, χρησιμοποιεί πολύ λίγες λέξεις για να εκφραστεί. Μην νομίζετε ότι είναι εύκολο αυτό το πράγμα, είναι πάρα πολύ δύσκολο, η διερμηνία είναι πολύ δύσκολη. Λοιπόν, χθες λοιπόν κάποια στιγμή το ρώτησε για τον κομμουνισμό, το ρώτησε μια δημοσιογράφος, είπε, ο κομμουνισμός είναι εύκολο να πουληθεί. Εγώ θα ήμουν ο μεγαλύτερος κομμουνιστής στην ιστορία. Θα βρισκόμουν στο ίδιο επίπεδο με τον Λένιν. Αν ήμουν, θα έλεγε κανένα παρακατιανό. Έχεις τζάμπα ενίκιο για το υπόλοιπο της ζωής σου. Αυτό που δεν σου λένε όμως είναι ότι θα ζούσες σε άθλιες συνθήκες. Ο κομμουνισμός ήταν μια καταστροφή.

Ταγί Περντογάν έκανε πολλά δώρα στους ηγέτες. Έκανε από ένα στυλό με το όνομά τους, για παράδειγμα, πολύ πρωτότυπο. Στα συμβολικά δώρα όμως που έκανε σε κάθε ηγέτη του ΝΑΤΟ ήταν και ένα περίστροφο. Το ξαναλέω. Τους έκανε δώρο ένα περίστροφο με χαραγμένο επίσης το όνομά του και ένα κουτί με πραγματικές σφαίρες. Αυτό το γράφουν τουρκικά μέσα. Και το είπε και ο Βρετανός Πρωθυπουργός, μιλώντας σε δημοσιογράφους, όταν στην πτήση επιστροφής. Και μάλιστα ο Στάρμερ είπε ότι εγώ δεν μπόρεσα να το φέρω πίσω, να το έχω μαζί μου, γιατί η εισαγωγή του όπλου στη Βρετανία θα ήταν παράνομη. Αυτό το πράγμα που κρατάνε και καλά τους τύπους. Είσαι Βρετανός Πρωθυπουργός, σου έχουν κάνει ένα δώρο. Το δηλώνεις, το περνάνε. Τι είπε να πει η εισαγωγή του όπλου θα ήταν παράνομη. Και το βάζεις εκεί που βάζουν τα δώρα. Που δίνουν στους ηγέτες. Μα όλους θα τους έκανε δωρό όπλο, ρε παιδιά. Σκεφτείτε ότι ο καημένος ο Ερντογάν, που ήταν πολύ τόσο γλυκούλης που σκέφτηκε να κάνει δώρο ένα περίστροφο σε κάθε ηγέτη, το συνόδευε και μια προσωπική επιστολή με την οποία έρονται οι περιορισμοί εξαγωγής από την Τουρκία. Το καταλαβαίνετε. Το καταλαβαίνετε ότι τους έκανε δώρο, παιδί. Το λέω και το πιστεύω αυτό πράγμα.

Τι είχε διάφορα ευτράπελα αυτή η σύνοδος του ΝΑΤΟ, όπως για παράδειγμα το γεγονός ότι βρέθηκε σε πάρα πολύ δύσκολη θέση ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, ο Μαρκ Ρούτε, γιατί κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου που έδωσε και αυτός μετά το τέλος της συνόδου, ένας δανός δημοσιογράφος που πήρε το λόγο έκανε και λίγο σχόλιο. Του λέει, επηρεάζεται ο αυτοσεβασμός σας όταν κάθεστε δίπλα στον Ντόναλντ Τραμπ την ώρα που ο Αμερικανός πρόεδρος αναφέρεται στη Γροιλανδία και ασκεί και κριτική σε συμμάχους όπως η Ισπανία?

μέρες τον Νικόλα από τα Πατήσια. Προχθές έκανα την κρεβατοκάμαρα θάλαμο αερίων από το Τέζα. Κλείδωσα, κοιμήθηκα 2 μέρες στο σαλόνι και μετά ξαναμπήκα να βρω το πτώμα. Εγώ θα άλλαζα σπίτι. Αλήθεια σας το λέω. Δηλαδή το έχω σκεφτεί πολλές φορές. Γιατί τώρα για κάποιες μέρες, αν δεν εμφανιστεί καμιά φίλη της Τερέζας και τα λοιπά, για κάποιες μέρες θα μπαίνω. Και θα μπαίνω, πώς μπαίνουν για να κάνουν, να ελέγξουν ένα εγκαταλειμμένο παράπηγμα ή κομάντος, ας πούμε, ή πώς το λένε, οι πεζοναύτες που ψάχνουν να βρουν την απαχθήσα κόρη του διπλωμάτη. Έτσι, έτσι θα μπαίνω στο σπίτι. Καλημέρα, σύγχρονος Νέρον ο Τραμπ, λέει ο κύριος Νίκος. Ο Νέρον αυτοκτονώντας για να μην συλληφθεί, είπε τι καλλιτέχνη χάνει ο κόσμος. Η αλήθεια είναι ότι αυτοπενεύεται αυτό. Δεν θέλω το κακό του Ντόναλντ, για όνομα του Θεού. Αλλά όλη την ώρα αυτό αποθεώνεται. Το άξιζε φουλ το άδειασμα του Ρούτε από το Δανό δημοσιογράφο, λέει ο Ξενοφών. Ο τύπος είναι εντελώς ασπόνδυλο. Ο Ρούτε που είχα γνωρίσει και είχα παρακολουθήσει και είχα καλύψει και τις δηλώσεις του όσο ήταν πρωθυπουργός, δεν έχει καμία σχέση με τον Ρούτε, ο οποίος είναι γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ. Ο κύριος Παύλος, καλημέρα. Καλή εκπομπή. Το Σιχαμερές είναι εφημισμός για τις ακατανόμαστες.

Λοιπόν, έχουμε και άλλα βεβαίω που έχουν γίνει. Θα σα τα πω στη συνέχεια, γιατί είμαστε 4 λεπτά πριν από τι 7. Δεν κατάλαβα πώ πέρασε η ώρα. Θα πούμε και για το ΣΥΡΙΖΑ, γιατί ένα-ένα φεύγουν. Γιατί λέει έχει, θα αρχίσουν, θα έχει κι άλλου που θα φύγουν στη συνέχεια. Δεν βάζουν ένα πουλμανάκι να πηγαίνουν όλοι μαζί να πούνε να φεύγουμε και όλα αυτά. Βέβαια, διάβαζα χθες μια συνέντευξη της κυρίας Αχτσιόγλου, η οποία που δεν έχει μιλήσει με τον Αλέξη Τσίπρα, δεν την έχει πάρει τηλέφωνο. Σας θυμίζω ότι η κυρία Αχτσιόγλου παραιτήθηκε κιόλας, έτσι, και από βουλευτής. Δεν έφυγε απλά από το κόμμα που ήταν. Ποιο ήταν στο τελευταίο, στην αριστερά ήταν το τελευταίο. Γιατί έχω χάσει την μπάλα. Γιατί χτες μου λένε παραιτήθηκε να το πούλω. Λέω από ποιο κόμμα της αριστεράς. Λέει το ΣΥΡΙΖΑ ρε παιδάκι μου. Λέω συγγνώμη παιδιά, μην με κοιτάτε έτσι. Το ΣΥΡΙΖΑ ρε παιδιά, αφού είναι ένα πράγμα πάνω από εδώ και από εκεί.

εκτέλεση του Άσης του Άσης από τους Θείας Φοφίας. Μπράβο Νίκο. Πολύ ωραίο τραγούδι, πάρα πολύ ωραίο συγκρότημα η Θείας Φοφίας. Είναι πιο ελαφριά έτσι η εκτέλεση, είναι για πρωί, καταλάβατε. Με αυτή θα πάμε στις 7 στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων και θα επιστρέψουμε αμέσως μετά.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα στην πυροσβεστική υπηρεσία λόγω καπνών που έβγαιναν από δωμάτιο της πρώτης παθολογικής κλινικής. Οι πυροσβέστες κατάφεραν και έσβησαν αμέσως τη φωτιά. Το προσωπικό του νοσοκομείου εκένωσε προληπτικά όλες τις κλινικές. Ευτυχώς δεν προκλήθηκε κανένας τραυματισμός, όλα πήγαν καλά και οι ασθενείς επέστρεψαν στα δωμάτια τους. Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν νέα επίθεση κατά στόχων στο νότιο Ιράν μετά την εκκήρυξη του τέλους της εκεχηρίας από τον Αμερικανό πρόεδρο. Εκρήξεις αναφέρθηκαν σε κομβικές περιοχές όπως το λιμάνι Μπανταραμπάς, το νησί Σιρίκ, το Μπουσέρ και τις επαρχίες Κοναράκ, Σιστάν και Βαλουχιστάν. Η Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση επιβεβαίωσε τις επιθέσεις, δηλώνοντας ότι στοχεύουν στον περιορισμό της ικανότητας του Ιράν να απειλεί την ελευθερία της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούζ. Η στρατιωτική επιχείρηση αποτελεί αντίπεινα για τις πρόσφατες επιθέσεις του Ιράν εναντίον εμπορικών πλοίων στα στενά του Ορμούζ. Τα στενά θα ανοίξουν μόνο με Ιρανικούς όρους και όχι με Αμερικανικές απειλές, ανέφερε τα ξημερώματα ο κορυφαίος διαπραγματευτής της Τεχεράνης. Ένας πυροσβέστης σκοτώθηκε σε επίθεση εναντίον εγκαταστάσεων του αεροδρομίου στο Ιράν Σαχ. Παράλληλα, ο Αμερικανικός στρατός έπληξε 2 σιδηροδρομικές γέφυρες στο βόρειο Ιράν με πυράβλους κρούζ. Πρόκειται για την πρώτη επίθεση εναντίον υποδομών μετά την εκεχηρία της 8ης Απριλίου. Οι φρουροί της Επανάστασης ανέφεραν πριν λίγο ότι έπληξαν 2 αμερικανικές βάσεις στο Κουβέιτ και 2 στο Μπαχρέιν, ενώ απειλούν ότι η απάντησή τους θα επεκταθεί αν οι Ηνωμένες Πολιτείες επαναλάβουν τις επιθέσεις τους. 3 από τα πλήγματα του Ισραήλ στο νότιο Λίβανο τον Μάρτιο, τα οποία στήχησαν τη ζωή σε περίπου 20 ανθρώπους, πιθανόν αποτελούσαν εγκλήματα πολέμου και πρέπει να αποτελέσουν αντικείμενο ερευνών. Ως τέτοια κρίνει η Διεθνής Αμνηστία σε έκθεση που δίνει στη δημοσιότητα σήμερα. Με συμφωνία για αύξηση των δαπανών και τη σύναψη νέων αμυντικών συμφωνιών, ολοκληρώθηκε η σύνοδος του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, με την Ευρώπη να αναζητά την επιτάχυνση της αμυντικής αυτονομίας της. Τα νομικά εμπόδια για την επανένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35 επεσήμανε από τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ ο Πρωθυπουργός. Χαρακτήρισε το τουρκικό κάσους μπέλι του 1995 ιστορική ανορθογραφία και κάλεσε την Άγκυρα να το εγκαταλείψει για τη βελτίωση των διμερών σχέσεων. Η Ελλάδα, πρόσθεσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, συνεχίζει κανονικά τον αμυντικό της σχεδιασμό με την εκπαίδευση των Ελλήνων πιλότων στα F-35 να ξεκινά εντός του 2027. Όπως είπε, παρά τις διαφωνίες για την οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών, οι δύο χώρες σημειώνουν πρόοδο σε τομείς όπως το μεταναστευτικό. Τάχθηκε υπέρ του διαλόγου και τη συνέχιση της ελληνοτουρκικής προσέγγισης. Ο κύριος Μητσοτάκης δεν έπρεπε να αντιταχθεί στην πώληση των F-35 στην Τουρκία, δήλωσε ο Ταγί Περντογάν. Σχολιάζοντας τις αντιδράσεις Ελλάδας και Ισραήλ, δήλωσε ότι δεν έχουν θέση στον κόσμο του, ενώ για τα θέματα του Αιγαίου υποστήριξε την ευθύνη της πολιτικής ηγεσίας των δύο χωρών και ζήτησε διατήρηση ανοιχτών διάβλων επικοινωνίας. Κατάλογο με ισπανικά προϊόντα που ενδέχεται να υποστούν εμπάργκο ετοιμάζουν οι Ηνωμένες Πολιτείες μετά την εντολή του Αμερικανού Προέδρου για διακοπή εμπορικών σχέσεων με τη Μαδρίτη λόγω της άρνησής της να δεσμευτεί στον στόχο του ΝΑΤΟ για δαπάνες του 5% του ΑΕΠ. Το μεσημέρι θα τελεστεί στην Κοζάνη η κηδεία της Βάγιας Νέστορα, η οποία έχασε τη ζωή της στην εμπριστική επίθεση στο σπίτι της στην Ανατολική Θεσσαλονίκη. Θα παραστούν ο Πρωθυπουργός και ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Το βράδυ ο Πρωθυπουργός θα συμμετάσχει σε συζήτηση με την Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ρομπέρτο Μέτσολα, στο πλαίσιο της ετήσιας συζήτησης στρογγυλής τραπέζης του Economist με την ελληνική κυβέρνηση. Ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης παρουσίασε τις προτάσεις του για την ενίσχυση και την ανάπτυξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στο επαγγελματικό. Μεταξύ αυτών, η ρύθμιση οφειλών σε 120 δόσεις, την επαναφορά της προστασίας της πρώτης κατοικίας και τη θεσμοθέτηση ακατάσχετου επαγγελματικού λογαριασμού. Το πρόγραμμα προβλέπει επίσης τη δημιουργία ισχυρού ομίλων αναπτυξιακής τράπεζας, την αύξηση του ορίου απαλλαγής από τον ΦΠΑ στις 20.000 ευρώ, την κατάργηση της τεκμαρτής φορολόγησης, αλλά και του τέλους επιτιδεύματος, η σταδιακή μείωση της προκαταβολής φόρου και η επαναφορά των συλλογικών διαπραγματεύσεων για τον κατώτατο μισθό. Επίγουσα έκκληση για δωρεές περίπου 300 εκατομμυρίων δολαρίων απίφθινε ο ΙΕ για τις επιχειρήσεις ανακούφισης από τον σεισμό της Βενεζουέλας, ενώ ο νέος προσωρινός απολογισμός κάνει λόγο για πάνω από 3.800 νεκρούς. Στη Γάζα τουλάχιστον 9 άνθρωποι, μεταξύ τους 2 παιδιά, σκοτώθηκαν χθες από Ισραηλινά πυρά.
0: Ο καιρός.
1: Βροχές και σποραδικές καταιγίδες στα φαινόμενα στην κεντρική Μακεδονία. Το πρωί πιθανώς να είναι τοπικά έντονα. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοανατολική ως 6 μποφόρ, έως 33 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στην Αττική έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 8. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίντυπους Steps. Από το συνθέτη Ζήση Σέγγλια. Μια συνάντηση μουσικής, χορού και λόγου στο ταραγμένο μυαλό του Ιδίποδα. Το μουσικό τοπίο ενώνεται με το φυσικό στο αρχαίο στάδιο Επιδαύρου. Μια μοναδική νυχτερινή εμπειρία μετά τις 12 εντός του αρχαιολογικού χώρου. 10 και 11 Ιουλίου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: πολύ καλημέρα σας και πάλι. Δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής του Earth News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι. Όπως σας είπα νωρίτερα, να έχετε το νου σας σήμερα, γιατί θα είναι λίγο κάπως περίεργος ο καιρός. Δηλαδή θα είναι λίγο άστατος, θα είναι λίγο βροχερός. Κατά τόπους θα έχει και καταιγίδες σε κάποιες περιοχές. Οπότε μην εφηδιαστείτε δηλαδή από αυτό. Τώρα αν είστε διακοπές δεν θα σας νοιάζει τίποτα. Το μόνο που σας συνιστώ είναι το εξής. Αν δείτε ότι βρέχει, αρχίζει και βρέχει και είσαστε στην παραλία, επιλέξτε να μην κολυμπάτε την ώρα της βροχής. Ξέρω ότι είναι πολύ ωραίο να κολυμπάς με βροχή, αλλά είναι λίγο επικίνδυνο, έως πολύ. Λοιπόν, ο Δημήτρης λέει όχι ολόκληρο πούλμαν για να φύγουν από το ΣΥΡΙΖΑ. Τα μηνύματά σας έχω έρθει τώρα. Ένα μήνυμα και πολύ είναι, που έλεγα πριν να βάλουν ένα πουλμανάκι. Θα επιστρέψω στα μηνύματά σας, αλλά πριν επιστρέψω θα συνδεθούμε με τη Χρυσίτερα Νικητάκη, γιατί από το πρωί έχει κάνει τις βόλτες της στο λιμάνι του Πειραιά που φεύγεται και πάτε διακοπούλες και έχει μιλήσει και με πάρα πολύ κόσμο, είδα και ξένους, είδα και το, από το εξωτερικό δηλαδή που επέλεγαν να ταξιδέψουν στα νησιά μας. Είναι πολύ ωραίο πράγμα να πηγαίνεις διακοπές, δεν είναι πολύ ωραίο να είσαι στο λιμάνι και να τους βλέπεις να φεύγουν? Καλημέρα Χρυσίτα.
1: Καλημέρα, καλημέρα Καταρίνα. Πραγματικά είναι στενάχωρο. Κάναμε τις βόλτες μας εντός του λιμανιού. Το θέμα είναι ότι δεν φύγαμε όμως.
0: Αυτό είναι, αυτό είναι.
1: Τους επιβιβάσαμε όλους, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Αναχώρησε το πλοίο, το Blue Star Naxos, με προορισμό την Πάρο, την Νάξο, την Ηρακλειά, τη Σχοινούσα, το Κουφονήσι και την Αμοργό, με μια πολύ μικρή καθυστέρηση, γιατί υπήρχαν πάρα πολλοί ταξιδιώτες συγκριτικά με τη χθεσινή ημέρα. Ακόμα έχει κίνηση γύρω από το λιμάνι στους δρόμους του Πειραιά. Φυσικά υπάρχουν τροχονόμοι προκειμένου να διευκολύνουν τη μετακίνηση των εκδρομένων, αλλά και εκείνων που πάνε στις δουλειές τους. Εντάξει, οι αδειούχοι του Ιουλίου έχουν έφυγει από την προηγούμενη εβδομάδα, έχει ξεκινήσει έξοδο σε μεταπλέον να αναχωρούν και από όλα τα λιμάνια, και από τις Ραφίνες και από του Λαβρίου, με ιδιαίτερα υψηλές πληρότητες. Είδαμε και πολλούς ξένους, ξένες για την ακρίβεια, οι οποίες πήγαιναν μόνες τους διακοπές. Και όχι μόνο αυτό, δεν πάνε σε ένα μόνο νησί, κάνουν αυτό το tour στα νησιά, πήγαιναν Πάρο, Νάξο, για περίπου μία εβδομάδα και όλες από ό,τι μας είπανε. Δεν θα εστιάσουμε μόνο στο συγκεκριμένο πλοίο. Πραγματοποιούνται καθημερινά δρομολόγια προς δημοφιλείς προορισμούς, ναι, προς την Κρήτη, τα νησιά των Κυκλάδων, των Σποράδων και τα Δωδεκάνησα. Και φυσικά όσοι μας ακούνε, είναι καλό τώρα οι επιβάτες να είναι τουλάχιστον μία ώρα νωρίτερα, και ιδίως αν έχουν και όχημα, αυτό που τονίζουν κιόλα στο λιμανικό είναι να είναι μία μισή ώρα νωρίτερα. Και φυσικά πρέπει να σου πω Καταρίνα πως σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία που έχουμε της θερινής περίοδος, της καλοκαιρινής σεζόν, η τουριστική κίνηση αναμένεται αυξημένη, με τις προσδοκίες έτσι για μια ιδιαίτερη παραγωγική καλοκαιρινή περίοδο να παραμένουν υψηλές.
0: Έχουμε και ωραίο καλοκαίρι φέτος εμείς, έχουμε ωραίο καιρό. Δηλαδή έρχονται για να δροσιστούν πάρα πολύ από τη Δυτική Ευρώπη. Η αλήθεια είναι. Τέλος πάντων, τι να σου πω, Χρυσίτα μου, δύσκολη δουλειά και αυτή που κάνουμε και αυτή που κάνεις εσύ, αλλά τι να κάνουμε. Κάποια στιγμή θα φύγουμε κι εμείς. Πού θα πάει.
1: Έρχονται και οι δικές μας σήμερα.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σου μέρα. Καλή συνέχεια. Και από τη Χρυσίτα Νικητάκη πάμε στον Κώστα το Στάμου. Είχαμε τα ξημερώματα μια φωτιά στον πρώτο όροφο, αν δεν κάνω λάθος, του Σισμανογλίου. Και υπήρξε μεγάλη αναστάτωση. Έσβησε η φωτιά. Καλημέρα, Κώστα μου.
2: Καλημέρα, Κατερίνα. Θα σου πω τέλος καλό, όλα καλά. Ωστόσο, από τις περιγραφές των ασθενών, οι οποίοι εκείνη την ώρα βρίσκονταν μέσα στο νοσοκομείο, την ώρα δηλαδή που ξεπήδησαν οι φλόγες από το δωμάτιο του πρώτου ορόφου, δείχνουν ότι ενδεχομένως δεν δώσαμε τα χειρότερα χάρη στην δική μα κινητοποίηση. Η οποία ενημερώθηκαν από τα μέλη, μόνο μία νοσηλεύτρια, όπως περιγράφω, ήταν στους διαδρόμους και φόβαζε φωτιά. Και έτσι κατάφεραν οι άνθρωποι με τους ορούς στα χέρια να περιοριστούν μόνοι τους. Τίποτα από τα 5 λοιπόν, γύρω στις 5 το πρωί, σήμερα στο γεγονός στο κέντρο της κυρίου της Πυροδεσικής, καθώς υπήρχε αναφορά ότι από ένα δωμάτιο της παθολογικής κλινικής στον πρώτο όροφο του ασφαλογλίου νοσοκομείου έβγαιναν καπνού. Υπήρχε εδώ το δωμάτιο της Πυροδεσικής, το οποίο διαπίστωσε ότι από το μέσα στο δωμάτιο είχε προκληθεί μια φυρκαγιά. Άμεσα κινητοποιήθηκαν και επιχείρησαν 28 πυροδέσεις με 7 οχήματα, το ειδικό πνευματοφόρο και το ειδικό γραφειοφόρο της Πυροδεσικής. Ωστόσο, το νοσοκομείο είχε καλυφθεί και γεμίσει από ένα επισημό καπνό, μαύρο καπνό, με αποτέλεσμα να γίνει άμεσα η εκένωσή του από όλους τους ασθενείς. Και όπως περιγράφουν, ακόμη και αυτοί που ήταν στα διπλανά δωμάτια δεν είχαν ενημέρωση από κανέναν, ούτε από τους κυβερνήτες, ούτε από το προσωπικό του νοσοκομείου. Αντιλήφθηκαν ότι από το δωμάτιο 10 βγαίνει έντονος καπνός, είδαν τις πλόγες και μόνοι τους σηκώθηκαν, ξύπνησαν όσους κοιμόντουσαν. Επαναλαμβάνω, Κατερίνα, ήταν 5 τα ξημερώματα.
0: Λαχτάρισαν οι άνθρωποι, ρε παιδί.
2: Ηλικιωμένοι, αν μπορεί, άνθρωποι οι οποίοι δεν κοιμόντουσαν εκείνη την ώρα. Τους ειδοποίησαν οι υπόλοιποι ασθενείς στα δωμάτια. Πήραν λοιπόν τους ορούς στα χέρια και κατάφεραν να κατέβουν τους διαδρόμους, οι οποίοι είχαν καλυφθεί από το μαύρο καπνό και να βγουν στο προάβλιο. Κενώθηκε λοιπόν προληπτικά το νοσοκομείο. Σύμφωνα με τελευταία ενημέρωση, υπάρχουν και δύο ασθενείς οι οποίοι παρουσίασαν αναπνευστικά προβλήματα λόγω του έντονου καπνού. Αυτή την ώρα έχουν τις πρώτες βοήθειες από τους διατήρους του νοσοκομείου. Ωστόσο, όπως είπαμε, ήταν πολύ μεγάλη κινητοποίηση και πολύ μεγάλος ο πανικός που προκλήθηκε, καθώς το προάβλιο έχει γεμίσει από ασθενείς, αστυνομικούς οι οποίοι κλείθηκαν εδώ προκειμένου να συνδράμουν τόσο στο κομμάτι της κατάσταση, αλλά κυρίως στην εκείνωση του νοσοκομείου, και φυσικά το προσωπικό, το νοσηλευτικό προσωπικό, το οποίο βοήθησε όλοι οι ασθενείς να απομακρυνθούν με ασφάλεια και να εγκαινώσουν το νοσοκομείο. Άγνωστο παραμένει το πώς ξεκίνησε η φωτιά. Οι μαρτυρίες λένε ότι από το δωμάτιο 10 στον πρώτο όροφο ξεπήδησαν κάποιες φλόγες, έντονος καπνός. Υπήρχαν και ακριβώς διπλανό δωμάτιο κάποια έφλεκτα υλικά, ιατρικά υλικά. Ευτυχώς η φωτιά δεν επεκτάθηκε, χάρη στην έγκαιρη επέμβαση των πυροσβεστών. Είναι τεχνικόσαρο τα χειρότερα, γιατί παραλαμβάνω το περίο, λένε εκεί ένα συνασφάλεια. Ωστόσο οι περιγραφές λένε πως οι ασθενείς μόνοι τους ύπνευσαν, πήραν τα χέρια τους στους ορούς.
0: Και βγήκαν έξω οι άνθρωποι.
2: Ναι. Έξω
0: μάλιστα. Κώστα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα, καλή συνέχεια. Καλημέρα. Ο συνάδελφος ο Κώστας Οστάμου, ο οποίος βρέθηκε στο Σισμανόγλιο για αυτή τη φωτιά στον πρώτο όροφο του νοσοκομείου. Έχουμε έναν απολογισμό πρώτο από την κεντρική διοίκηση της ENTCOM, από τις Ηνωμένες Πολιτείες, για τα πλήγματα που έγιναν κατά τη διάρκεια της νύχτας. Έπληξαν, λέει, κατά προσέγγιση 90 στόχους στο Ιράν, ανάμεσά τους συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας, εγκαταστάσεις παράκτειας επιτήρησης, αποθήκες πυράβλων και μη επανδρομένων εναέριων συστημάτων. Και αυτός είναι ο πρώτος απολογισμός, 90 στόχοι. Και αυτό γίνεται σε αντίπεινα, το είχε προαναγγείλει και ο Ντόναλντ Τραμπ, σε αντίπεινα για τα πλήγματα που είχαν γίνει σε πλοία που έπλεαν στο στενό του Ορμούζ.

Καλημέρα στα Κορέστια Καστοριά, στον κύριο Τρίφωνα. Υπέροχη και ηλιόλου στη μέρα, χωρίς καύσωνες και υγρασίες. Έχουμε 820 μέτρα υψόμετρο. Βέβαια. Α, κύριε Τιμωρή, τι ωραία φωτογραφία είναι αυτή.

Φρανσέσκα λέει: στο μεταξύ σκέφτομαι ότι σε λίγα χρόνια θα διαβάζουμε τα απομνημονεύματα πολλών που θα αναφέρουν πολλά υπέροχα για τον Ντόναλτ της καρδιάς μας και κάνω υπομονή. Ναι, θα είναι πολύ ωραία αναγνώσματα. Ο Αλέξανδρος είναι λίγο φορτωμένος και λέει, μισό λεπτό για δεν ανοίγει, ναι, δεν υπάρχει χειρότερο πλάσμα από τον πρώην Σιριζέ, ο οποίος είναι ικανός να πουλήσει τη δία του τη μάνα. Εντάξει τώρα, είσαι σκληρός, πολύ σκληρός. Λοιπόν, για μια καρέκλα δίπλα στον πιο κατάλληλο πρωθυπουργό που πέρασε από τη χώρα, θα κάνουν ό,τι τους πει ο Αλέξης. Πιστεύω γελάει και ο ίδιος κάθε φορά που κάποιος ή κάποια δηλώνει παρέτηση για να τον πάρει μαζί του.

Καλημέρα κύριε Χρήστο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα και στον Παναγιώτη από την Πάτρα που βρίσκεται στη Λεμεσό. Έχετε ζέστα στη Λεμεσό? Γιατί στη Λεμεσό από ό,τι ξέρω κάνει ζέστα. Λοιπόν, πάμε να ρίξουμε μια ματιά στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Ξεκινάμε με την Καθημερινή. Πρόσκληση από Ερντογάν για παζάρια στο Αιγαίο. Ιστορική ανορθογραφία χαρακτήρισε το κάζους μπέλι ο Μητσοτάκης. Διάλογο για ζητήματα του Αιγαίου. Το είπε στη συνέντευξη τύπου ο Ερντογάν, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε. Μεταξύ των Υπουργών Εξωτερικών και συνεχεία σε επίπεδο κορυφής, πρότεινε χθες ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Μετά την ολοκλήρωση της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, νωρίτερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είχε τονίσει ότι η σημαντική διαφορά με την Τουρκία είναι η οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών. Έθεσε επίσης το ζήτημα του κάζους μπέλι, σημειώνοντας ότι πρόκειται για ιστορική ανορθογραφία. Ο κύριος Ερντογάν πάντως υποβάθμισε το κάζους μπέλι, υποστηρίζοντας ότι δεν υπάρχει λόγος να απασχολεί τους λαούς των δύο χωρών. Σιγά μωρέ, εντάξει, μας απειλούμε πόλεμο. Οκ, τι έγινε? Ναι, πάμε παρακάτω. Επισήμανε ακόμη ότι, ότι για την Τουρκία είναι πολύ σημαντικός ο όρος γαλάζια πατρίδα και θα συνεχίσει να τον χρησιμοποιεί όποτε κρίνει απαραίτητο. Για να σας περιγράψω το σκηνικό, γιατί την παρακολούθησα και αυτή τη συνέντευξη στην πόλη. Είναι ο Ερντογάν λοιπόν ψηλά σε ένα βάθρο και από κάτω είναι οι δημοσιογράφοι, πάρα πολλοί δημοσιογράφοι, οι οποίοι του κάνουν τις ερωτήσεις αφού πρώτα τοποθετήθηκε εκείνος, αλλά τους κοιτάει από ψηλά, σαν το Θεό είναι. Φανταστείτε το, κάντε το εικόνα τώρα αυτό. Και κάποιες στιγμές, παιδιά, σε κάποια πράγματα που έλεγε, περίμενε χειροκρότημα και χειροκροτούσαν οι δημοσιογράφοι από κάτω. Αυτό το πράγμα, αυτό δεν είναι συνέντευξη τύπου, το καταλαβαίνετε, έτσι. Λοιπόν, αλλά σε κάποια πράγματα που έλεγε, που τους έδειχνε ότι είναι πολύ ευχαριστημένος με αυτό που είπε, οι άλλοι από κάτω χειροκροτούσαν. Λέει, πας συνέντευξη τύπου και χειροκροτάς. Δηλαδή, όχι. Λοιπόν, στα άλλα θέματα που έχει στην πρώτη σελίδα η Καθημερινή, περισσότερες εξουσίες και υποχρεώσεις για τους διαχειριστές στις πολυκατοικίες. Είναι για το νέος κώδικας ιδιοκτησίας που θα οριστικοποιηθεί το φθινόπωρο. Επιθέσεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες στο Ιράν, κατάρρευση της εκεχηρίας. Έλεγχη εξπρές από την ΑΔΕ εν όψη παραγραφών. Χιλιάδες υποθέσεις που είναι ανοιχτές και θα παραγραφούν ως το τέλος του χρόνου, θα ελέγξει κατά προτεραιότητα η ΑΔΕ. Επίσης, σε ποιες πόλεις ζουν καλύτερα, η ετήσια έκθεση του Ινστιτούτου Economist. Την Κοπενχάγη έστεψε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά ως πόλη με την καλύτερη ποιότητα ζωής στον κόσμο το Ινστιτούτο Economist, το οποίο εξέτασε 173 πόλεις του κόσμου για να τις βαθμολογήσει ανάλογα με την ποιότητα των δημοτικών υπηρεσιών, του εκπαιδευτικού συστήματος και των υγειονομικών υποδομών. Στη δεύτερη θέση αναδείχθηκε η Βιέννη και στην τρίτη η Μελβούρνη.

Θα σας πω τη δεκάδα. Λοιπόν, σας είπα ότι είναι πρώτη η Κοπενχάγη, δεύτερη η Βιέννη, τρίτη η Μελβούρνη, τέταρτο το Σίδνεϊ, πέμπτη η Ζυρίχη, έκτη η Γενέβη, έβδομη η Οσάκα, όγδοη η Αδελαϊδα, ένατο το Βανκούβερ και δέκατο το Τόκιο. Δηλαδή έχει δύο πόλεις της Ιαπωνίας, τρεις στην Αυστραλία, τέσσερις είναι στην Ευρώπη, εκ των οποίων οι δύο είναι στην Ελβετία, και στην Αμερικανική Ήπειρο μόνο το Βανκούβερ στον Καναδά.

ο Καναδάς, δεν έχω πάει. Είναι αυτεμπορική. Μπουρίνη γεωπολιτικού ρίσκου στις αγορές, η αβεβαιότητα για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή επέστρεψε, επαναφέροντας τους φόβους για πληθωρισμό. Πάνω που πήραμε μια, προσπαθήσαμε να πάρουμε μια ανάσα τέλος πάντων. Λοιπόν, το ποντίκι. Βολεύει η πόλωση Κυριάκου και Αλέξη, αισιοδοξούν ότι οι αναποφάσεις θα στραφούν στα κόμματα εξουσίας και όχι στον χαβαλέ. Ο ριζοσπάστης, σύνοδος του ΝΑΤΟ, προετοιμασία γενικευμένου μακελιού για τα κέρδη, καθήκον ζωής και θανάτου υπάλληλοι για την αποδέσμευση από τις υπεριαλιστικές ενώσεις, η σύγκρουση με τους σχεδιασμούς της αστικής τάξης. Η κόντρα αλλάζει ριζικά το σκηνικό μετά το τέλος της εκεχηρίας και την επανέναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Βουλιάζουν οι αγορές, ανεβαίνουν τα επιτόκια, εκτινάσσονται και πάλι τιμές του πετρελαίου, συμπαρασύροντας όλα τα βιομηχανικά προϊόντα. Η εφημερίδα των συντακτών, απόφαση του ΝΑΤΟ, νέος γύρος εξοπλισμών και ακρίβειας. Επέρεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τις θυσίες των Ελλήνων υπέρ της Ευρωατλαντικής Συμμαχίας. Καταραίει το κυβερνητικό. Δεν είναι υπέρ της Ευρωατλαντικής Συμμαχίας, συγγνώμη που το λέω αυτό. Οι αμυντικοί εξοπλισμοί στη χώρα μας είναι για την άμυνά μας. Δεν είναι. Έχει εξηγηθεί κιόλας αυτό το πράγμα. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί το κάνουμε μόνο για το ΝΑΤΟ. Υπάρχει ένας στόχος, ο οποίος τέθηκε τώρα από το ΝΑΤΟ. Εμείς αυτόν τον στόχο τον έχουμε επιτύχει εδώ και καιρό, ακριβώς λόγω της γεωγραφικής θέσης που βρισκόμαστε και λόγω του κάζους μπέλη. Ας μην τα ξεχνάμε αυτά, λέω εγώ τώρα. Τέλος πάντων, οι δήμαρχοι βρίσκουν φασούλια στο νέο κώδικα. Φωνική καταδίωξη στο Άργος. Αστυνομικοί γάζωσαν 20χρονο χωρίς κανέναν λόγο. Εγκεφαλικά νεκρός ο νεαρός. Ανεγκέφαλες οι δικαιολογίες των σερίφιδων. Η Δημοκρατία. Σάλος για το προκλητικό εμβατήριο της υποδοχής στην Άγκυρα. Εθνική ντροπή. Θλιβερή εικόνα του πρωθυπουργικού ζεύγους που γελούσε ενώ πεάνιζε η Οθωμανική μπάντα. Άλλη διαστρέβλωση. Αυτά που πεάνιζε η Οθωμανική μπάντα τα πεάνιζε για όλους τους ηγέτες. Οι γενίτσαροι που ήταν εκεί δεν ήταν μόνο για το Μητσοτάκη, ήταν για όλους τους ηγέτες. Και όπως είπε και ο Ερντογάν για τον Ρότσαν, του λέει πως φάνηκε, λέει, στους ξένους ηγέτες που είχατε τους γενίτσαρους. Λέει, άλλοι τους άρεσαν πάρα πολύ, λέει, οι γενίτσαροι που είχα, λέει, εκεί πέρα βάλει έξω από το Λευκό Παλάτι. Κάποιοι τους ήξεραν κιόλας, τους ξέραν. Ο ελεύθερος τύπος. Το έθεσε ο Μητσοτάκης ξανά από την Άγκυρα, στη σύνοδο του ΝΑΤΟ το κάζους μπέλι, ιστορική ανορθογραφία η απειλή πολέμου από την Τουρκία. Η Ελλάδα έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα F-35, ξεκινούν εκπαίδευση το 2027 οι Έλληνες πιλότοι. Υπάρχουν σημαντικά νομικά εμπόδια για να αποκτήσει η Τουρκία τα F-35. Απίστευτος Ερντογάν, ας μην απασχολούμε τους λόγους μας με τα θέματα αυτά. Βόμβες στο Ιράν, απειλές κατά συμμάχων, τυφώνας Τραμπ στο ΝΑΤΟ. Επίσης, 98% αυτόνομος ενεργειακά ο Αϊστράτης, πρότυπο πράσινο νησί. Ανατροπή θρίλερ στο θρίλερ του διπλού φωνικού στο Αίγιο. Πολύ μπερδεμένη υπόθεση αυτή, παιδιά. Πολύ μπερδεμένη υπόθεση. Και για το Μουντιάλ, πώς το Μουντιάλ έγινε Euro. Όντως, σιγά-σιγά. Και τα νέα, σύνοδος ΝΑΤΟ σε συναγερμό η Αθήνα, αλέρτ 117 ημερών, γιατί η Ελλάδα ανησυχεί ότι το διάστημα που μεσολαβεί μέχρι τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ είναι το πιο επικίνδυνο για να δώσει ο Τραμπ τα όποια δώρα στον Ερντογάν. Γιατί ο Μητσοτάκης έθεσε ξανά το θέμα του κάζους μπέλι και ποιο μήνυμα έστειλε για τους ελληνικούς εξοπλισμούς. Γιατί η Άγκυρα βγαίνει ενισχυμένη σε όλα τα επίπεδα από το δήμερο και πώς η Αθήνα ήρθε σε δύσκολη θέση. Ερντογάν, λάθος του Μητσοτάκη, η αντίδραση στα F-35. Δεν αντέδρασε ακριβώς. Ανελκυστήρες, παράταση στην απογραφή χωρίς πρόστιμο, ανοίγουν πάλι οι δηλώσεις για τα σανσέρ. Μαρίν Λεπέν, γιατί κινδυνεύει να πέσει σε νομικό κενό. Αυτά από την πρώτη σελίδα.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στο κόκκινο η ένταση στη Μέση Ανατολή. Οι Ηνωμένες Πολιτείες χτύπησαν 90 στόχους στο Ιράν. Η Τεχεράνη ζήτησε συμφωνία μετά τα αμερικανικά πλήγματα. Δεν ξέρω αν την αξίζει, δήλωσε τα ξημερώματα ο Αμερικανός Πρόεδρος. Τα στενά του Ορμούζ θα ανοίξουν μόνο με Ιρανικούς όρους και όχι με αμερικανικές απειλές, ανέφερε τα ξημερώματα ο κορυφαίος διαπραγματευτής της Τεχεράνης. Οι φρουροί της Επανάστασης ανέφεραν πριν λίγο ότι έπληξαν 2 αμερικανικές βάσεις στο Κουβέιτ και 2 στο Μπαχρέιν. Ιστορική ανορθογραφία, το Κάσους Μπέλι. Υπάρχουν νομικά εμπόδια για τα F-35 της Τουρκίας, επεσήμανε σε δηλώσεις του Πρωθυπουργός μετά τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ. Καθήκον μας να επιλύσουμε τα προβλήματα στο Αιγαίο ως ηγέτες, δήλωσε ο Τούρκος Πρόεδρος, σχολιάζοντας τις δηλώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη. Με συμφωνία για αύξηση των δαπανών και τη σύναψη νέων αμυντικών συμφωνιών, ολοκληρώθηκε χθες η Σύνοδος του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, με την Ευρώπη να αναζητά την επιτάχυνση της αμυντικής της αυτονομίας. Προληπτική εκένωση του Σισμανόγλου νοσοκομείου λόγω καπνού μετά από φωτιά σε δωμάτιο της πρώτης παθολογικής. Η πυρκαγιά κατασβέστηκε και στο σημείο παραμένουν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής. Βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Έως 33 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 9 νούφαρα από την νεκρή όχθη. Μια παράσταση του Κωνσταντίνου Β' για τη μετανάστευση των Ελλήνων του 20ου αιώνα. Παραδοσιακό τραγούδι, ρεμπέτικο, σύγχρονος και ηλεκτρονικός ήχος. Ένα ταξίδι στην νοσταλγία. 10 και 11 Ιουλίου, Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

Λοιπόν, τέταρτο και τελευταίο ημίωρο της σημερινής εκπομπής του Earth News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι. Ο φίλος μου ο Γιώργος έστειλε το καθιερωμένο αστιάκι μας. Ένα φρέντο καπουτσίνο μέτριο, ένα φρέντο εσπρέσο γλυκό και ένα φραπέ σκέτο. Να δώσω βάση, δώσε βάση, θα στα πω άλλη μια φορά. Αυτό το πράγμα, παιδιά, που παίρνεις τρεις καφέδες και σε ρωτάνε αν θα σου δώσουν βάση, είναι να σου πεις όχι, είμαι ταχυδακτυλουργός. Είναι όπως πας, ας πούμε, και ψωνίζεις πέντε ρούχα σε ένα μαγαζί και σου λέει σακουλίτσα θέλετε, όχι θα τα φορέσω και θα φύγω. Αλλά νομίζω ότι το πιο εξωπραγματικό για μένα είναι που πας σε ζαχαροπλαστείο. Πας στο ζαχαροπλαστείο και παίρνεις μία τούρτα, ένα κουτί σοκολατάκια, ξέρω εγώ, παίρνεις 3-4 κουτιά. Άμα είναι για να πας, γιατί έχεις γιορτή, γιατί έχεις και τα λοιπά, για, να, και, για κεράσματα και αυτά. Και σου λέει σακουλίτσα θέλετε. Φυσικά και θέλω, τι είμαι. Είναι, λέει, υποχρεωτικό να το ρωτάνε αν θέλουμε σακούλα, γιατί τη χρεώνουνε αυτό το πράγμα τώρα πάλι, τέλος πάντων. Λοιπόν, ακούστε τώρα μια πολύ περίεργη ιστορία, πολύ πολύ ιδιαίτερη. Ήταν το απόγευμα του προηγούμενου Σαββάτου. Μία 22χρονη έκανε μάθημα, θέλει να γίνει πιλότος και έκανε μάθημα με ένα ιδιωτικό μικρό αεροσκάφος. Ο εκπαιδευτής της, ένας 42χρονος. Απογειώνονται λοιπόν, ξεκινάνε με ένα τσέσνα ήτανε. Και την ώρα της πτήσης ο εκπαιδευτής λέει στην 22χρονη, ξέρεις τι να κάνεις. Και πήδηξε στο κενό, αυτοκτόνησε και την άφησε μόνη της μέσα στο αεροπλάνο. Είχε αποφασίσει να αυτοκτονήσει. Η κοπέλα κατάφερε και το προσγείωσε το αεροπλάνο. Ενημέρωσε τις τοπικές αρχές, βρήκαν τη σωρό του εκπαιδευτή σε ένα χωράφι. Τι τρέλα ρε παιδιά είναι αυτή. Έχει πολλά αφιερώματα σήμερα στις εφημερίδες. Να παίρνετε εφημερίδες, να τις διαβάζετε τις εφημερίδες, να τις στηρίζουμε τις εφημερίδες. Είναι πολύ καλό να διαβάζουμε εφημερίδες γενικότερα. Μας βοηθάει σε πολλά πράγματα και για να ενημερωνόμαστε κυρίως. Λοιπόν, και έχει πολλά αφιερώματα για τους καύσωνες στην Ευρώπη και για, για το πώς είναι η καθημερινότητα των ανθρώπων. Έχει διάφορες μαρτυρίες. Διαβάζω, ας πούμε, για παράδειγμα, μια μαρτυρία ενός ανθρώπου του Ίδρυτε Σένα, ο οποίος ζει και εργάζεται τα τελευταία 10 χρόνια στο Λονδίνο, και λέει: η μεγαλύτερη θερμοκρασία που είχα δει όταν ήρθα εδώ ήταν περίπου 32 βαθμοί. Τώρα ξεπερνάμε τους 35 και με την υγρασία η αίσθηση είναι πολύ χειρότερη. Δεν υπάρχουν κλιματιστικά στα περισσότερα σπίτια, ούτε στους χώρους εργασίας, ούτε στα μέσα μεταφοράς. Ακόμα και οι συζητήσεις μας περιστρέφονται γύρω από τον καύσωνα. Μιλάμε για τις ακυρώσεις των τρένων, για την τηλεργασία.

για το Λονδίνο. Στη γαλλική πρωτεύουσα, ο εκπαιδευτικός ο κύριος Νίκος Γκρεκός ζει εκεί εδώ και 42 χρόνια και λέει ότι η πόλη αποδείχθηκε λιγότερο έτοιμη από όσο πίστευε. Μένω σε ένα παλιό διαμέρισμα με τσίγκινη στέγη και χωρίς μόνωση. Αυτό μας το λέγει και η Θωμαΐς, ότι υπάρχουν πολλά τέτοια. Παρά τις προετοιμασίες του Δήμου, η κατάσταση αποδείχθηκε πάρα πολύ δύσκολη. Οι θερμοκρασίες μέσα στο σπίτι ήταν αφόρητες, εκδηλώσεις ακυρώνονται, εξετάσεις σε σχολεία και πανεπιστήμια διαταράσσονται και ολόκληρος ο εκπαιδευτικός κόσμος προσπαθεί να προσαρμοστεί. Εκείνοι όμως που δυσκολεύονται περισσότερο είναι οι οικονομικά ασθενέστεροι. Ζουν σε παλιά διαμερίσματα, δεν μπορούν να αγοράσουν φορητό κλιματιστικό και σε πολλές περιοχές όπως η δική μου δεν επιτρέπεται η εγκατάσταση εξωτερικών μονάδων. Για δύο ημέρες φιλοξενήθηκα σε κλιματιζόμενη αίθουσα του Δημαρχείου που είχε ανοίξει ειδικά για τους κατοίκους. Πριν από λίγα χρόνια κάτι τέτοιο θα έμοιαζε αδιανόητο για το Παρίσι. Μία φίλη και συνάδελφος, η οποία ζει στις Βρυξέλλες, μου έλεγε ότι αναγκάστηκε να πάρει τα παιδιά και να πάνε με βόλτα ένα Σάββατο σε ένα εμπορικό κέντρο και τελικά αρρώστησαν από το πολύ ζέστη, πολύ κρύο. Αυτό το ανέκδοτο που μας είπε ο Γιώργος με τη Βάση, που λέει Βάση, να δώσω Βάση, υπάρχει και άλλη εκδοχή και λέει Βασούλα θέλετε, Βασούλα έλα λίγο, σε ζητάνε. Άλλη μια μαρτυρία θα σας πω, είναι ο κύριος Δημήτρης Παυλόπουλος, ο οποίος ζει και εργάζεται στη Ολλανδία 23 χρόνια. Τα σπίτια εδώ είναι φτιαγμένα για να κρατούν τη ζέστη μέσα και όχι έξω. Επιστρέφεις στο σπίτι και αισθάνεσαι ότι μπαίνεις σε σάουνα. Δεν βιώνουν όλοι το ίδιο την κατάσταση. Όσοι μένουν σε μικρά διαμερίσματα χωρίς μπαλκόνι υποφέρουν περισσότερο, ενώ όσοι διαθέτουν δικό τους σπίτι μπορούν ευκολότερα να κάνουν παρεμβάσεις. Κλιματισμός δεν υπάρχει παντού και ακόμα και όταν υπάρχει δεν είναι πάντα αρκετός. Το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι ότι ακόμη και αν θέλει κάποιος να βάλει κλιματιστικό, στις περισσότερες πολυκατοικίες απαιτείται η έγκριση όλων των συνδιοκτητών. Πρόκειται για μια διαδικασία που μπορεί να διαρκέσει μήνες. Αυτό που μας απασχολεί πλέον δεν είναι αν θα ξανάρθει ο καύσωνας, αλλά πότε. Τώρα σταματάω για να ακούσουμε την κομματάρα.

0: Μπαλίτσα, θα παίξουμε μπαλίτσα τώρα. Λοιπόν, προσέξτε. Διάβαζα, Δημήτρη Καϊμά, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Ότι ήδη 12 προπονητές εθνικών ομάδων μας έχουν κουνήσει μαντήλι.
1: Έχουν δει ακόμη 14.
0: Α, 14. Είχα μείνει στους 12 εγώ.
1: Ναι.
0: Τι λες, παιδί μου. Φοβερό πράγμα.
1: Ναι. Το πιο συγκλονιστικό απ' όλα, όταν τελειώσει το Μουντιάλ, okay, αποτύχαμε ή τελειώσαμε ως εδώ, τελειώσαμε, δεν φτάνει. Αλλά η Τινησία και τη διάρκεια των πρώτων αγώνων, μετά τον πρώτο αγώνα, τον απέλυσε τον προπονητή της.
0: Μετά τον πρώτο, ρεκόρ.
1: Αυτά είναι αστεία πράγματα, έτσι, πραγματικά. Ναι. Το να τελειώσει η διοργάνωση, κάνουμε σούμα, μας αρέσει, δεν μας αρέσει,
0: ναι,
1: δεν πετύχαμε ή εγώ ίδιος αποχωρώ. Το καταλαβαίνω απόλυτα, αλλά στα μέσα μιας διοργάνωσης που έχει τουλάχιστον 3 αγώνες και είσαι η Τινησία, δεν είσαι η Βραζιλία, η Αργεντινή, δεν ξέρω ποιος, και να πεις πρέπει να κάνω κάτι να τους ανατινάξω σε εισαγωγικά
0: τους
1: παίκτες
0: ναι.
1: μου για να παίξουν καλά. 14 προπονητές. Είναι, έφυγε ο προπονητής Ουρουγουάης. Εδώ ήταν ο Μπιέλσα, μια χαρακτηριστική περίπτωση που είχε σχεδόν πλακωθεί με τους παίκτες του. Άδειαζαν ο ένας τον άλλο με δηλώσεις. Όταν λέω, αν αυτό ήταν στην πολιτική, θα λέγαμε ότι είναι τρίζει μια κυβέρνηση.
0: Ναι.
1: Άδειαζαν κάθε μέρα με δηλώσεις επίσημες, έτσι, ο ένας τον άλλον. Ο προπονητής με παίκτες.
0: Φοβερό.
1: Αποχώρησε ο Μαρτίνεθ της Πορτογαλίας, νομίζω δίκαια. Θα μπορούσε να πάει πολύ, πολύ, πολύ, πολύ καλύτερα. Ο Χαβιέρ Αγκύρε από το Μεξικό,
0: ναι.
1: Όχι λόγω αποτυχίας, ήταν πολλά χρόνια ο ποτελεσός εδώ φτάνει. Ο προπονητής του Σιπερινού, της Γερμανίας, απόλυτα δίκαια, καθώς απέτυχε παταγωδός.
0: Παταγωδός όμως, ναι.
1: Ναι, ο Γκιούργεν Κλοπ, μεγάλος προπονητής, μου κάνει μεγάλη εντύπωση που αναβάλει την εθνική ομάδα. Θα είναι πολύ σημαντικό αυτό για την Γερμανία. Ο Κούμαν.
0: Προφανώς θέλει να τη βάλει σε νέα εποχή, αυτό καταλαβαίνω.
1: Ναι, έτσι, γιατί εδώ και χρόνια δεν υπάρχει Γερμανία προσφαιρικά.
0: Ναι.
1: Οπότε με τον Κλοπ νομίζω θα υπάρχει. Της Ολλανδίας ο Κούμαν. Από την Γκάνα και η Ρόζ, περισσότερο Ευρωπαίοι, έτσι. Νότια Κορέα, το είχαμε πει νομίζω και όχι μαζί.
0: Ήταν ανεπιθύμητο αυτό το
1: πράγμα. Απορώ αν έχει διαβατήριο, κορεατικό ή όχι.
0: Είχαν σβήσει το πρόσωπό του να μην φαίνεται και τέτοια.
1: Να θες να πάρεις, να ψωνίσεις κρεατάκι να πει όχι, δεν παίρνει μέσα.
0: Ναι.
1: Της Τσεχίας, η Ορδανία και της Κροατίας. Ήτανε, οι δύο πρώτοι που ανέφερα ήταν οι τελευταίοι που έμειναν συλλογικά άνεργοι. Έχει πολλά ωραία το Μουντιάλ. Καταρχήν είναι σε 3 χώρες. Έτσι, αυτό ξέρουμε, θα μου πεις τι μας λες τώρα.
0: Ναι.
1: Όμως είναι ομάδες που κάνανε, όπως η Αγγλία, 20.918 χιλιόμετρα αυτό το μήνα. Δεν τα κάνω περπατώντας, έτσι.
0: Απίστευτα πράγματα, έτσι.
1: Αλλά, το λέγαμε και χθες το βράδυ με τα παιδιά, ταξιδάκι πηγαίνουμε, επιστρέφουμε από την κεντρική Ευρώπη με το αεροπλάνο και θέλουμε μία μέρα που λέει ο λόγος για να ξεκουραστούμε από την πτήση. Όταν είσαι μέρα παραμέρα, ανεβαίνεις το αεροπλάνο για να πετάξεις, παίζει αγώνα και ξανά μανά, πάλι να επιστρέψει τη βάση σου.
0: Δεν είναι κανονικά πράγματα αυτά, όχι, δεν είναι. Είναι ένα Μουντιάλ το οποίο αντικατοπτρίζει και την παγκόσμια κατάσταση, αλλά και την κατάσταση στις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Όπως η αδικία του Ιράν, που έπαιξε μόλις 3 παιχνίδια βέβαια, αλλά ενώ ήταν τα παιχνίδια της, η ποδοσφαιρική έδρα ήταν οι Ηνωμένες Πολιτείες, το ξενοδοχείο της ήταν στο Μεξικό. Ναι, και δεν είναι το Μεξικό, Ηνωμένες Πολιτείες, Λάρισα, Αθήνα, να μπαίνεις στο λεωφορείο και λες σε 2 ώρες είμαι στο γήπεδο. Είναι αποστάσεις. Είναι από τα περίεργα του Μουντιάλ, αλλά και η Αγγλία, λόγω που προχώρησε και ακόμη έχουμε παιχνίδια, έτσι. Δεν είναι ότι εντάξει, φτάνω εδώ. 20.000 χιλιόμετρα. Είναι εταιρείες τις πολλές που έχεις, αν έχεις πόσα μίλια πετάς, σου δίνουν και δωρεάν εισιτήρια αυτοί θα πετάνε δωρεάν για ένα μήνα, που λέει ο λόγος. Για ένα χρόνο μάλλον, με αυτά που, με τόσο που έχουν πετάξει. Τώρα, από σήμερα ξαναξεκινάμε.
0: Άντε μήνα, τώρα έτσι. Γιατί ξεμάθαμε και μας κακοφάνηκε χτες.
1: Ένα μήνα είχαμε κλείσει, έτσι, ένα μήνα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, έχουμε επίσης ωραίο παιχνίδι. Γαλλία-Μαρόκο είναι στις 11 η ώρα. Στη Βοστόνη θα γίνει το παιχνίδι. F2 Σπορ. Είναι καλό παιχνίδι έτσι κι αλλιώς. Είναι δύο πολύ καλές ομάδες. Η Γαλλία ήταν και είναι το. Ήταν πριν να ξεκινήσει και είναι και τώρα το φαβορί για να σηκώσει την κούπα και να πάει τελικό. Τα προγνωστικά μοντέλα σχεδόν με βεβαιότητα τη δίνουν ότι θα πάει τελικό. Αλλά από την άλλη, όμως υπάρχει το Μαρόκο που έχει δείξει όχι φέτος. Εδώ και 4 χρόνια από το προηγούμενο Μουντιάλ είχαν παίξει πάλι δυο τους, Γαλλία-Μαρόκο, στα ημιτελικά τότε στο Κατάρ. Κέρδισε η Γαλλία 2-0. Όχι άνετα, δυσκολεύτηκε.
0: Ναι.
1: Και τώρα οι Μαροκινοί θέλουν πρώτο ρεβάνς εκείνο το παιχνίδι, αλλά και εθνικά, έτσι. Ναι, μεν γαλλοαναθρεμένοι, αλλά ήταν και η γαλλική απικία. Όχι ότι είναι εχθροί, αλλά θέλουν να κερδίσουν έτσι.
0: Θα τους άρεσε, ναι.
1: Και γενικότερα είναι και δύο καλές ομάδες και οι Μαροκίνοι ψάχνουν και αυτοί το μεγάλο μπαμ. Οπότε ξεκινάμε απόψε 10 η ώρα με αυτό το παιχνίδι. Όλα όσο τα λέμε όσο έχουν απομείνει είναι καλά, αλλά το πρώτο είναι νομίζω ορόσημο, πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι. Μετά πάμε την Παρασκευή. Ισπανία-Βέλγιο, και αυτό
0: ματσάρα.
1: Ευρωπαϊκή μονομαχία. Έχει δείξει και το Βέλγιο ότι δεν αστείευεται στα δύσκολα και το περιμέναμε ότι θα φύγει εύκολα από τους Αμερικανούς. Του δείξαν 4 και τελείωσε.
0: Με το Βέλγιο, ξεκάθαρα είμαι.
1: Και μετά πάμε Κυριακή, αλλά ουσιαστικά είναι Σάββατο προς Κυριακή ξημερώματα. Είναι μεσάνυχτα Νορβηγία-Βέλγιο. Και αυτό κι αν είναι ωραίο παιχνίδι. Η Νορβηγία έχει δείξει ότι. Όχι απλά αξίζει.
0: Η Νορβηγία με την Αγγλία δεν παίζει.
1: Ναι. Είναι ακριβώς στα μεσάνυχτα και τα ξημερώματα. Αργεντινή-Ελβετία. Ίσως το λιγότερο έτσι αμφίρο παιχνίδι, αλλά και η Νορβηγία, αλλά και η Ελβετία, αλλά πολύ περισσότερο η Αργεντινή. Έχουμε πει πολλά. Αλλά δεν έχει δείξει ότι είναι αυτό που λέμε. Η ανίκητη ομάδα.
0: Έτσι λέγαμε για την Αίγυπτο.
1: Αυτό λέω.
0: Και γι' αυτό και οι άνθρωποι πανηγύριζαν σαν τρελοί στην Αργεντινή. Δηλαδή είδα απίστευτες σκηνές. Αυτή που μου έχει μείνει ήταν αυτή με τον οδηγό του λεωφορείου, ο οποίος όταν βάλανε το τρίτο, τράβηξε χειρόφωνο ενώ και άρχισε να αγκαλιάζεται με τους επιβάτες. Δηλαδή. Εντάξει, αυτοί έχουν γεννηθεί και από την κοιλιά της μάνας τους είναι με μια μπάλα τώρα.
1: Μπορεί να βλέπουμε κι εμείς, αλλά εμείς έχουμε όρια. Αυτοί δεν έχουν όρια, όχι αρνητικά. Είναι το ποδόσφαιρο, είναι για μένα, όσοι ασχολούμαστε με το ποδόσφαιρο, είναι το σημαντικότερο δευτερεύον πράγμα στη ζωή μας. Δευτερεύον λέω εγώ, για αυτούς
0: είναι. Ναι, ζουν και αναπνέουν γι' αυτό.
1: Πρωτεύον πράγμα στη ζωή τους. Μια που λέμε για Αργεντινή, χτες το βράδυ κυκλοφόρησε αρχικά, το είδα σε ελληνική ιστοσελίδα και νόμιζα πως. Είναι λάθος συναδέλφου ότι το FBI έχει κάνει έρευνα.
0: Όντως.
1: Προς την Ομοσπονδία της Αργεντινής για διασπάθηση χρημάτων. 300 εκατομμύρια δολάρια νομίζω.
0: Είναι πολλά τα λεφτά, ναι.
1: Ναι, αλλά όχι, το βασικότερο μου κάνει εντύπωση εμένα άλλο. Είναι άλλο να κάνεις έρευνα στην Αμερικανική Ομοσπονδία και άλλο στην Ομοσπονδία της Αργεντινής.
0: Ναι, είναι περίεργο, δηλαδή, πολύ περίεργο.
1: Να κάνουμε, δηλαδή, αν κάτι δεν αφορά τη δική μας ομοσπονδία, μια αντίστοιχη έρευνα, ναι, αλλά την κάνουν οι Αμερικανοί.
0: Την κάνει το ελληνικό FBI.
1: Ναι, αυτό είναι, στην ελληνική ομοσπονδία. Ναι. Οποιαδήποτε υπηρεσία υπάρχει να κάνει την έρευνα που υπάρχει.
0: Είναι λίγο περίεργο, ναι, όντως.
1: Ναι, δεν ξέρω βέβαια πώς απλώνεται και τι σχέση έχει με την Αμερική, με τράπεζες κλπ. Αλλά μου κάνει μεγάλη εντύπωση και έλεγα χαρτολογώντας με συναδέλφους είναι το Αργεντινή, είναι για τα μάτια του κόσμου. Αύριο θα προβούν το Βέλγιο, λέω, μετά την 4 θα πούνε το Βέλγιο φταίει και θα φτάσουν μέχρι το Λεοπόλδο, λέω, μακρινά δω τι έκανε το αστείο μου, έτσι, το Βέλγιο. Οπότε κάπως έτσι είναι το πράγμα, ξεκινάει, συνεχίζει το ενδιαφέρον και μεγαλώνει, θα έλεγα. Και διάβασα τώρα και νωρίτερα στο Earth Sports για τις τηλεθεάσεις που έχει και η τηλεόραση και το Netflix. Τουλάχιστον είναι 6 εκατομμύρια μοναδικοί τηλεθεατές Έλληνες ήταν το Μουντιάλ. Και λογικό είναι.
0: Αλίμονο είναι ένα υπερθέαμα. Έχουμε φοβερή κάλυψη, η αλήθεια είναι. Και μπράβο και συγχαρητήρια και στους αδέρφους που βρίσκονται και εκεί και σε εσάς που ένα μήνα τώρα ξενυχτάτε, μας μεταδίδετε τα πάντα και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και Δημητράκη μου, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Τίποτα.
0: Καλημέρα. Καλημέρα. Λοιπόν, έχετε στείλει πάρα πολλά μηνύματα. Λέει ο κύριος Κώστας ότι και στην Ελλάδα ο νόμος λέει ότι δεν μπορείς μονομερός να αλλάξεις την εμφάνιση της οικοδομής κρεμώντας κλιματιστικά. Αλλά απλά το λέει, δεν σημαίνει ότι θα εφαρμόζεται κιόλας. Στην κεντρική Ευρώπη έχουν πρόβλημα με τους νόμους, συνήθως τους εφαρμόζουν. Λοιπόν, καλημέρα Ζαν. Τι έχει στείλει εδώ, έχει κολλήσει παιδιά λίγο, συγγνώμη, το τάμπλετ. Όταν ο ανεμοδείκτης με τη σκιά του λέει μια ιστορία, λέει και έχει στείλει μια φωτογραφία. Καλημέρα στον Γρηγόρη, ο οποίος είναι στην Κοπενχάγη, 15 βαθμοί μετράει μέρες αντίστροφα που θα έρθει στην Ελλάδα. Καλημέρα στον Γιώργο από την Ξάνθη που έχει ψηλόβροχο, 19 βαθμούς και μέτρια κίνηση. Φαντάζομαι και σε άλλες περιοχές καταργείται η δωρεάν διέλευση από τα πλευρικά διόδια για τους μόνιμους κατοίκους. Γιατί, ποιος το αποφάσισε, λέει. Καλημέρα και στην κυρία Ποθητή.

Λοιπόν, πριν σας αποχαιρετήσω για σήμερα, να σας πω ότι η κίνηση είναι μέτρια προς αυξημένη. Δηλαδή τι εννοώ? Τα κλασικά στο ποτάμι, δηλαδή έχουμε προβλήματα από το ύψος Νέας Φιλαδέλφειας στο ρεύμα καθόδου μέχρι και τη λεωφόρο Αθηνών. Έχουμε πολύ αργές ταχύτητες από το ύψος των ΚΤΕΛ μέχρι και το ύψος των Άνω Πατησίων, εκεί σε εκείνο το σημείο. Έχει γίνει επίσης ένα ατύχημα, να ξέρετε, στο ρεύμα προς Σκαραμαγκά, και γι' αυτό έχει κίνηση, ούτως ή άλλως έχει κίνηση από το Παλατάκι πάντα προς τα έξω, αλλά έχει γίνει και ένα ατύχημα βλέπω εδώ. Να πάω στην παραλία, περιμετρικά του λιμανιού, εντάξει, έχει αυξημένη κίνηση γιατί έφυγαν και τα πρωινά πλοία και υπάρχει και μεγαλύτερη κίνηση. Έχει χαμηλές ταχύτητες, αλλά όχι μποτιλιάρισμα, στην λεωφόρο Ποσειδώνα στην παραλιακή, από το ύψος της Αλίμου μέχρι και τη Μαρίνα Φλίσβου στο ρεύμα προς Πειραιά, και από τη Μαρίνα Φλίσβου μέχρι τη λεωφόρο Αλίμου. Στο κέντρο δεν είναι τόσο σκούρα τα πράγματα, να ξέρετε πάντως, δηλαδή δεν είναι τόσο άσχημα όσο είναι άλλες μέρες, δεν βλέπω πολύ κοκκινίλα. Βλέπω όμως ότι είναι πολύ αυξημένη η κίνηση στο γνωστό σημείο, στο ρεύμα καθόδου της Μεσογείων, από το ύψος του νομισματοκοπίου μέχρι και μετά το Πεντάγωνο, και στην Κηφισίας είναι κατά τόπους αυξημένη κίνηση, αλλά όχι τίποτα φοβερά πράγματα.

Λοιπόν, θα σας αποχαιρετήσουμε με Morrissey, έτσι αποφάσισε ο Νίκος ο Τσιπλάκης, και τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Όπως ευχαριστώ και την Μαρία Κόντου και τη Βασιλική Κολτσίδα. Να μείνετε εδώ στο Earth News Radio 105,8, διότι αμέσως μετά το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων θα είναι κοντά σας ο Βασίλης Αδαμόπουλος. Να έχετε μια υπέροχη μέρα.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα στην πυροσβεστική υπηρεσία λόγω καπνών που έβγαιναν από δωμάτιο της πρώτης παθολογικής κλινικής. Οι πυροσβέστες κατάφεραν και έσβησαν αμέσως τη φωτιά. Το προσωπικό του νοσοκομείου εκένωσε προληπτικά όλες τις κλινικές. Ευτυχώς δεν προκλήθηκε κανένας τραυματισμός, όλα πήγαν καλά και οι ασθενείς επέστρεψαν στα δωμάτια τους. Στον αέρα η διπλωματική προσπάθεια των τελευταίων εβδομάδων μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Ο Αμερικανός Πρόεδρος κήρυξε ουσιαστικά το τέλος της έφθρας της ενδιάμεσης συμφωνίας με την Τεχεράνη, προαναγγέλλοντας τα νέα σφοδρά στρατιωτικά πλήγματα. Οι Αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις εξαπέλυσαν νέα επίθεση κατά στόχων στο νότιο Ιράν μετά την κήρυξη του τέλους της εκεχηρίας από τον Αμερικανό Πρόεδρο. Η Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση επιβεβαίωσε τις επιθέσεις, δηλώνοντας ότι στοχεύουν στον περιορισμό της ικανότητας του Ιράν να απειλεί την ελευθερία της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούζ. Η αντίδραση της Τεχεράνης ήταν εξίσου σκληρή, με τις δύο πλευρές να χρησιμοποιούν πλέον τα στρατιωτικά πλήγματα ως μέσο πίεσης στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Η εξέλιξη αυτή, που έρχεται ως απάντηση σε κατέρωθεν επιθέσεις στα στενά του Ορμούζ και σε αμερικανικές βάσεις στον κόλπο, πυροδότησε άμεσο στις τιμές του πετρελαίου και προκάλεσε ισχυρούς κλειδονισμούς στις διεθνείς αγορές. Η τιμή του Brent άγγιξε τα $80 το βαρέλι, ξανεμίζοντας τα κέρδη των προηγούμενων εβδομάδων, όταν οι τιμές είχαν επιστρέψει σε προπολεμικά επίπεδα. Τα στενά θα ανοίξουν μόνο με ιρανικούς όρους και όχι με αμερικανικές απειλές, ανέφερε τα ξημερώματα ο κορυφαίος διαπραγματευτής της Τεχεράνης. Οι φρουροί της Επανάστασης ανέφεραν ότι έπληξαν 2 αμερικανικές βάσεις στο Κουβέιτ και 2 στο Μπαχρέιν, ενώ απειλούν ότι η απάντησή τους θα επεκταθεί αν οι Ηνωμένες Πολιτείες επαναλάβουν τις επιθέσεις τους. 3 από τα πλήγματα του Ισραήλ στο νότιο Λίβανο τον Μάρτιο, τα οποία στοίχισαν τη ζωή σε περίπου 20 ανθρώπους, πιθανόν αποτελούσαν εγκλήματα πολέμου και πρέπει να αποτελέσουν αντικείμενο ερευνών. Ως τέτοια κρίνει η Διεθνής Αμνηστία σε έκθεση που δίνει στη δημοσιότητα σήμερα. Οι ηγέτες του ΝΑΤΟ που συγκεντρώθηκαν στην Άγκυρα ενέκριναν δέσμευση για την παροχή στρατιωτικής βοήθειας ύψους 140 δισεκατομμυρίων ευρώ στην Ουκρανία για το 2026 και 2027. Τα νομικά εμπόδια για την επανένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35 επεσήμανε από τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ ο Πρωθυπουργός. Χαρακτήρισε το τουρκικό κάσους Μπέιλι του 1995 ιστορική ανορθογραφία και κάλεσε την Άγκυρα να το εγκαταλείψει για τη βελτίωση των διμερών σχέσεων. Η Ελλάδα, πρόσθεσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, συνεχίζει κανονικά τον αμυντικό της σχεδιασμό, με την εκπαίδευση των Ελλήνων πιλότων στα F-35 να ξεκινά εντός του 2027. Όπως είπε, παρά τις διαφωνίες για την οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών, οι δύο χώρες σημειώνουν πρόοδο σε τομείς όπως το μεταναστευτικό. Τάχθηκε υπέρ του διαλόγου και της συνέχισης της ελληνοτουρκικής προσέγγισης. Ο κύριος Μητσοτάκης δεν έπρεπε να αντιταχθεί στην πώληση των F-35 στην Τουρκία, δήλωσε ο Ταγί Περντογάν. Σχολιάζοντας τις αντιδράσεις Ελλάδας και Ισραήλ, δήλωσε ότι δεν έχουν θέση στον κόσμο του, ενώ για τα θέματα του Αιγαίου υποστήριξε την ευθύνη της πολιτικής ηγεσίας των δύο χωρών και ζήτησε διατήρηση ανοιχτών διάβλων επικοινωνίας. Το μεσημέρι θα τελεστεί στην Κοζάνη η κηδεία της Βάγιας Νέστορα, η οποία έχασε τη ζωή της στην εμπριστική επίθεση στο σπίτι της. Στην Θεσσαλονίκη θα παραστούν ο Πρωθυπουργός και ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Το βράδυ ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συμμετάσχει σε συζήτηση με την Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Ρομπέρτα Μέτσολα στο πλαίσιο της ετήσιας συζήτησης στρογγυλής τραπέζης του Economist με την ελληνική κυβέρνηση. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, κινήματος αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, παρουσίασε τις προτάσεις του για την ενίσχυση και την ανάπτυξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στο επαγγελματικό. Μεταξύ αυτών, η ρύθμιση οφειλών σε 120 δόσεις, η επαναφορά της προστασίας της πρώτης κατοικίας, η θεσμοθέτηση ακατάσχετου επαγγελματικού λογαριασμού και η αύξηση του ορίου απαλλαγής από τον ΦΠΑ στις 20.000 ευρώ. Επίγουσα έκκληση για δωρεές περίπου 300 εκατομμυρίων δολαρίων, απίφθινε ο ΙΕ για τις επιχειρήσεις ανακούφισης από τον σεισμό της Βενεζουέλας, ενώ ο νέος προσωρινός απολογισμός κάνει λόγο για πάνω από 3.800 νεκρούς. Στη Γάζα, τουλάχιστον 9 άνθρωποι, μεταξύ τους 2 παιδιά, σκοτώθηκαν από Ισραηλινά πυρά.
0: ο καιρός.
1: Βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην κεντρική Μακεδονία το πρωί πιθανώς να είναι τοπικά έντονα. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοανατολική ως 6 μποφόρ έως 33 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στην Αττική έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
3: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
2: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
3: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο. Πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό. Σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάντο μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
2: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
4: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
5: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας, 21 Ιουλίου στο A Culture Έθριο στο Άσταρ Σακίου. Special guest Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Αραλαμπίδης και ο θρυλικός θηλυκός θείασος Ζήτω τα Λαϊκά Κορίτσια. Παντελής Αμπαζής, 21 Ιουλίου στο A Culture Έθριο στο Άσταρ Σακίου. Πες μαζόγλυπος more.com artinfo.gr.
6: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
7: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
8: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
0: Earth News Radio 105,8.

0: Εδώ είμαστε. Πολύ πολύ καλημέρα σε όλες και όλους και καλή δύναμη. Καλά να είστε όπου βρίσκεστε από όπου και αν μας ακούτε. Earth News Radio 105,8, πρωινές διαδρομές. Παγκρατίου Ιερομάρτυρος σήμερα, Επισκόπου Ταυρομενίας και Μιχαήλ Πακνανά Αθηναίου Νεομάρτυρος. Έτσι λέει το εορτολόγιο. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, μην μου ζητάτε περαιτέρω εξηγήσεις. Δεν είμαι σε θέση να τις δώσω. Ξέρει όμως η φίλη μου η Ευγενία, η οποία είναι συντονισμένη πριν καλά-καλά μπούμε εμείς στο στούντιο, μας στέλνει τα μηνύματά της. Άρα, ό,τι ερωτήσεις έχετε, δεδομένου ότι λείπει και η Γεωργίου που την παρακαλώ κάθε φορά να γκουγκλάρει προκειμένου να βρίσκουμε άκρη, είναι η Ευγενία εδώ, πανέτοιμη. Στις επάλξεις, από το σπίτι βέβαια που μας ακούει, οπότε θα απαντήσει τα ερωτήματά σας. Γεια σου Ευγενίτσα μου, καλημέρα. Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σε όλες και όλους. Ελπίζω να απολαμβάνετε τις όμορφες μέρες του καλοκαιριού, του Ιουλίου. Εμείς το παλεύουμε, αλλά η επικαιρότητα δεν μας αφήνει να γιάσουμε, να είμαστε ειλικρινείς, έτσι. Εντάξει, ξέρω ότι ο Ουμπέρτο Έκο κατά καιρούς διαψεύδεται με πάταγο στην πρόγνωσή του ότι τον Αύγουστο δεν υπάρχουν ειδήσεις. Κάποιοι το είχαν διευρύνει, λέγανε και το καλοκαίρι δεν υπάρχουν ειδήσεις. Καλά, ούτε να σου περνάει από το μυαλό. Φυσικά και υπάρχουν ειδήσεις και σημαντικές ειδήσεις. Και ειδήσεις που σε ένα βαθμό καθορίζουν το κοινό μέλλον εδώ στη γειτονιά. Τώρα δεν θέλω να το κάνω βαρύγδουπο, ούτε θέλω να το κάνω έτσι υπεραναλυτικό πρωινιάτικα, όμως η αλήθεια είναι πως οι καταστάσεις λίγο μπερδεύονται στη γειτονιά, σε όλα τα μέτωπα. Τα ακούτε στα δελτία ειδήσεων, δεν χρειάζεται περαιτέρω διευκρινήσεις από εμένα. Έχουμε πάλι την ανάφλεξη να φουντώνει στη Μέση Ανατολή, με τους Ηνωμένες Πολιτείες, τους Αμερικανούς να χτυπούν δεκάδες ιρανικούς στόχους. Τους Ιρανούς, σύμφωνα με τον Ντόναλντ Τραμπ, να ζητούν συμφωνία, αλλά πάντα κατά τον ίδιο να μην είναι σε θέση να γνωρίζει αν την αξίζουν αυτή τη συμφωνία. Δεν ξέρω. Ενώ σε ό,τι αφορά εδώ τα δικά μας, τα ελληνοτουρκικά, η αντιπολίτευση έχει στρέψει τα πυρά της κατά της κυβέρνησης, λέγοντας ότι αυτό το διήμερο, το κολλασμένο διήμερο τη Συνόδου του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, φάνηκε ο Ερντογάν να τα παίρνει όλα και εμείς να μην παίρνουμε τίποτα. Κάτι το οποίο από την κυβερνητική πλευρά θεωρείται ιδιαίτερα άστοχο και μάλιστα να σχολιάζεται με τον τρόπο αυτό δημοσίως, δεδομένου ότι η εξωτερική πολιτική αλλά και η πολιτική της άμυνας είναι πολύ λεπτές υποθέσεις προκειμένου να γίνονται αντικείμενο αντεγκλήσεων σε καφενειακούς διαλόγους. Καλημέρα και καλή δύναμη σε όλες και όλους. Σήμερα που διανύουμε την ένατη μέρα του Ιουλίου, μια μέρα που σύμφωνα με τους μετεωρολόγους ο υδράργυρος θα φτάσει ακόμη και τους 35 και τους 36 βαθμούς Κελσίου, τοπικά βέβαια, αλλά γενικότερα οι θερμοκρασίες και τα μετεωρολογικά δεδομένα θα είναι καλά για μας. Το ελληνικό καλοκαίρι είναι γλυκύτερο από ό,τι συμβαίνει αλλού και το γεγονός εντυπωσιάζει. Δηλαδή την ώρα που ψήνονται οι στάσεις Ευρώπας, εμάς εδώ το να δείχνει ο υδράργυρος 33 και 34 και 35 βαθμούς Κελσίου, δεν το λες και παράλογο. Είναι χαρακτηριστικό ότι στην Αττική η μέγιστη θα φτάσει σήμερα τους 33 βαθμούς Κελσίου, τους 33 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία, έτσι. Ενώ η ελάχιστη τους 26, ενώ στη Θεσσαλονίκη θερμοκρασία μεταξύ 25 και 33 βαθμών Κελσίου. Αυτή την ώρα Αγία Παρασκευή 26 βαθμοί, Αθήνα κέντρο επίσης 26, Πειραιάς κέντρο επίσης 26, Θεσσαλονίκη 23 βαθμοί Κελσίου. Βλέπω βέβαια μια προειδοποίηση για έντονα φαινόμενα για καταιγίδα. Όντως, διαβάζοντας αναλυτικά το τελευταίο δελτίο πρόγνωσης εδώ για την Αττική, επισημαίνεται, όπως και για τη Θεσσαλονίκη, ότι από το μεσημέρι και μετά έχουμε πιθανότητα τοπικών βροχών και σποραδικών καταιγίδων. Οι άνεμοι 2 με 4 μποφόρ στην Αττική, το ίδιο και στη Θεσσαλονίκη. Με ειδοποιούν από το Control η Γιάννα Αρφάνη και η Βασιλική Κολσίδα που είναι στην επιμέλεια της παραγωγής, ότι έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον συνάδελφο τον Κώστα Τοστάμου, ο οποίος βρίσκεται από το πρωί στο Σισμανόγλιο, όπου όπως ακούσατε νωρίτερα και στο δελτίο ειδήσεων σήμανε συναγερμός από πυκνούς καπνούς που πλημμύρισαν τους διαδρόμους, να δούμε τι ακριβώς έχει συμβεί και γιατί συνέβη και αν έχουν βγει συμπεράσματα και αν υπήρξε τίποτα πιο δύσκολο. Κώστα, καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα, Βασίλη. Σε αυτές τις περιπτώσεις λέμε το κλισέ τέλος καλό, όλα καλά. Ισχύει, αλλά θα λέγαμε ότι δεν είναι ακριβώς το τι ακριβώς, το τι συνέβη εδώ το πρωί, τις δραματικές στιγμές που έζησαν οι ασθενείς στο Σουμανόγλιο. Λίγο μετά τις 5, λοιπόν, ένας ασθενής αντιλαμβάνεται ότι από το θάλαμο 8, στον πρώτο όροφο της πρώτης παθολογικής κλινικής του Σουμανογλίου νοσοκομείου, βγαίνουν έντονοι καπνοί. Βλέπει λοιπόν κάποιες φλόγες να ξεπηδούν, ειδοποιεί άμεσα την νοσηλεύτρια, φτάνει εδώ κλιμάκιο της πυροβεστικής και αντιλαμβάνεται πως υπάρχει μια μεγάλη φωτιά, η οποία επεκτείνεται. Επιχειρούν άμεσα στο σημείο 27 πυροσβέστες με 8 οχήματα, καθώς και το ειδικό κλιμακοφόρο και βραχιονοφόρο όχημα της πυροσβεστικής, καταφέρουν να θέσουν υπό έλεγχο τη φωτιά. Ωστόσο, τα λεπτά που ακολουθούν είναι κυριολεκτικά δραματικά και εκπηδήσονται σκηνές πανικού. Καθώς θα σας πω πως το μετέφερε στέλεχος πυροσβεστικής ήταν μία από τις πιο δύσκολες επιχειρήσεις διάσωσης και δραματικές επιχειρήσεις διάσωσης που έχουν κάνει. Καθώς ήταν πολύ μεγάλο το θερμικό φορτίο, όχι τόσο έντονες φλόγες. Οι φλόγες είχαν πέσει καθώς επιχείρησαν άμεσα οι πυροσβέστες. Ωστόσο, οι όροφοι είχαν καλυφθεί από έναν πυκνό μαύρο καπνό, υπήρχε έντονο θερμικό φορτίο, με αποτέλεσμα οι ασθενείς, οι οποίοι οι περισσότεροι κοιμόντουσαν εκείνη την ώρα, ήταν 5 το πρωί, μιλάμε για ηλικιωμένους, μιλάμε για ασθενείς με σοβαρά προβλήματα.
0: Λαχτάρα μεγάλη είναι αυτή, έτσι, μεγάλη λαχτάρα. Τώρα,
1: υπήρχαν ελάχιστα άτομα από το νοσηλευτικό προσωπικό τα οποία φώναζαν φωτιά και ζητούσαν από τους ασθενείς να γεννώσουν τα δωμάτια. Κατάφεραν λοιπόν οι ασθενείς με τους ορούς στα χέρια, με πατερίτσες, με ό,τι είχε ο καθένας, ηλικιωμένοι άνθρωποι, να κατέβουν από τους ορόφους. Όπως μας περιγράφουν, Βασίλη, κατέβηκαν στα τυφλά. Ήξεραν τους διαδρόμους και τους ορόφους, γιατί δεν υπήρχε οπτικό πεδίο. Ήταν ένα μαύρο καπνός ο οποίος είχε καλύψει τα πάντα. Ένα θερμικό φορτίο το οποίο δεν μπορούσαν να αντέξουν και κατέβηκαν στα τυφλά από τη σκάλα, από την εσωτερική σκάλα, βγήκαν στο προάβλιο και έτσι ολοκληρώθηκε με ασφάλεια, μπορούμε να πούμε, η εκένωση, η επιχείρηση, η εκένωση του νοσοκομείου, καθώς είχε δοθεί εντολή γι' αυτό μετά τη φωτιά η οποία ξέσπασε. Είναι μια φωτιά η οποία ξεκίνησε από το θάλαμο, όπως είπαμε, το θάλαμο 8 συγκεκριμένα. Υπήρχαν ασθενείς στο συγκεκριμένο θάλαμο. Οι πυροσβέστες αυτή τη στιγμή, οι ανακρατικοί υπάλληλοι, αναζητούν κάποιο άτομο το οποίο βρισκόταν στο χώρο, σύμφωνα με πληροφορίες, προκειμένου να δώσει κατάθεση για το πώς ξεκίνησε η πυρκαγιά.
0: Μια εκτίμηση, βρε παιδί μου, δεν υπάρχει μια πρώτη εκτίμηση? Δεν είναι, δηλαδή, φωτιά σε νοσοκομείο, έχουν περάσει κάποιες ώρες. Υπάρχει μια πρώτη, ας πούμε, υποψία για το τι μπορεί να συνέβη?
1: Βασίλη, επειδή είναι από δωμάτιο, δεν είναι από κάποιο χώρο που έχει κάτι υλικό.
0: Μα γι' αυτό,
1: αναζητούν το άτομο το οποίο έμεινε τελευταίο και μπορεί να δώσει κατάθεση οι προσβέστες, οι ανακριτικοί υπάλληλοι, για να τους πείτε τι ακριβώς έγινε. Η φωτιά, όπως σου είπα όμως,
0: οι υπόλοιποι που ήταν στο δωμάτιο.
1: Οι υπόλοιποι ήταν στο δωμάτιο, απεγκλωβίστηκαν. Υπάρχουν κάποιοι δύο ηλικιωμένοι οι οποίοι μεταφέρθηκαν στα επίγοντα περιστατικά του νοσοκομείου, που καθώς αντιμετώπισαν κάποια αναπνευστικά προβλήματα, ώστε να τους παρασκευθούν οι πρώτες βοήθειες και να εξεταστούν. Δεν είναι κάτι σοβαρό. Ωστόσο, μιλάμε για δραματικές στιγμές που βίωσαν εδώ οι ασθενείς και οι συνοδοί των ασθενών στο Σουμανόγλιο, ξημερώματα με το πρώτο φως της ημέρας, καθώς εκένωσαν το νοσοκομείο μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα και, όπως καταγγέλνουν, το έκαναν κυριολεκτικά μόνοι τους. Υπήρχαν κάποιοι πυροσβέστες οι οποίοι και επιχειρούσαν για την κατάσβεση, αλλά βοήθησαν τους ασθενείς να κατέβουν. Ωστόσο, δεν υπήρξε κάποιο οργανωμένο σχέδιο ώστε να γίνει η εκένωση συντεταγμένα και με ασφάλεια. Κατέβηκαν μόνοι τους στο προάβλιο και έτσι δεν είχαμε κάτι χειρότερο.
0: Πάντως, επειδή βλέπω ότι σου δόθηκε και μία μαρτυρία, έτσι, από μία αυτόπτη μάρτυρα, λένε ότι ξέσπασε από το μεσαίο. Τρία άτομα ήταν στο δωμάτιο, το μεσαίο κρεβάτι. Αυτό πολλά μπορεί να υποπτευθεί κανείς για το τι μπορεί να συνέβη, έτσι, σε ένα θάλαμο ασθενών, αλλά για να ξεσπάσει, μήπως, ξέρω, δεν θέλω να πάει το μυαλό μου και κανένα τσιγάρο, λέω τώρα, θα δούμε.
1: Βασίλη, αυτό που προβληματίζει είναι ότι είναι καλοκαίρι. Δηλαδή, είμαστε σε δωμάτια στο οποίο δεν υπάρχουν ηλεκτρικές κουβέρτες, δεν υπάρχουν θερματικές συσκευές. Αυτά δεν υπάρχουν. Είναι καλοκαίρι, οι θερμοκρασίες είναι υψηλές. Ήταν νωρίς το πρωί, για το τσιγάρο το λένε κάποιοι, αλλά το σύνολο των ασθενών εκείνη την ώρα κοιμόντουσαν. Λίγα λεπτά πριν από τις 5.
0: Δεν θα γίνουμε εμείς ούτε οι εισαγγελείς ούτε ανακριτές. Πολλά μπορεί να έχουν συμβεί.
1: Σύμφωνα με πληροφορίες, Βασίλη, επαναλαμβάνω, υπάρχει άτομο το οποίο αναζητάει πυροβεστική και θα δώσει εξηγήσει για το τι συνέβη, γιατί ξέρει πώς ξεκίνησε.
0: Ξέρει. Λοιπόν, Κώστα μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Καλημέρα και καλή συνέχεια. Να πούμε ότι υπάρχει κινητοποίηση της πυροσβεστικής και για μια φωτιά στον Ασπρόπυργο, έτσι. Φωτιά που ξέσπασε στην περιοχή του Ασπροπύργου, από ό,τι διαβάζω, πριν από λίγη ώρα. Είναι μια είδηση που μεταδίδει το Ερνιούς. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η πυρκαγιά εντοπίζεται συμβολή των οδών Μεγαρίδος και Χίου και σε κατάστημα ανταλλακτικών και σε χώρο scrap. Έχει σπεύσει πυροσβεστική με πολύ μεγάλη δύναμη, 10 οχήματα, 42 πυροσβέστες και 2 ειδικά βραχιονοφόρα οχήματα. Για να πάμε να θυμηθούμε που είστε συντονισμένοι.
2: Earth News Radio 105,8.
0: Νίκο Τσιπλάκη στον ήχο. Φροντίζει να ακουγόμαστε δυνατά και καθαρά σε όλη την Ελλάδα. Πήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Γιάννα Αρφάνη, Βασιλική Κολτσίδα στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Στο μικρόφωνο κοντά σας ο Βασίλης Αδαμόπουλος. Μέχρι τις 10. Τρόποι επικοινωνίας με την εκπομπή καθιερωμένη. Αν θέλετε μέσω Viber να μας στείλετε το μήνυμά σας, κάτι το άφοβα. Πληκτρολογώντας την αναζήτηση Earth News Radio. Earth News η πρώτη λέξη, Radio η δεύτερη. Μπαίνετε στην πλατφόρμα, μας στέλνετε το μήνυμα, το σχόλιο, ό,τι θέλετε να μας επικοινωνήσετε. Και με πάρα πολύ μεγάλη χαρά εμείς θα το διαβάσουμε αν το επιθυμείτε κι εσείς. Άλλος τρόπος επικοινωνίας, η σελίδα μας στο Facebook. Πρωινές διαδρομές πληκτρολογείται με ελληνικά ή λατινικά στοιχεία. Και αυτόματα μπαίνετε στη σελίδα μας και μέσω Messenger μας στέλνετε το μήνυμά σας.

0: Διάλεγα να πάμε τώρα στο άλλο μεγάλο θέμα της ημέρας, δηλαδή στον απολογισμό της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Ένα κολλασμένο διήμερο, το ξαναλέω. Κολλασμένο σύμφωνα εδώ με τα κόμματα της ελληνικής αντιπολίτευσης που κατηγορούν ευθέως την κυβέρνηση και τον Κυριάκο Μητσοτάκη για το γεγονός ότι η Τουρκία τα πήρε όλα και εμείς δεν πήραμε τίποτα, παρότι εμείς είμαστε μόνιμα τα καλά παιδιά και οι δεδομένοι της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας. Είπαμε ότι οι κυβερνώντες απαντούν ότι είναι πολύ λεπτά θέματα αυτά, προκειμένου να συζητώνται έτσι σε επίπεδο καφενείου. Το βέβαιο είναι πως τα εθνικά θέματα μπαίνουν στην σκακέρα της πολιτικής αντιπαράθεσης. Λογικό είναι, μέσω προεκλογικής περίοδου. Τη στιγμή που εμείς ψύχρεμα θα προσπαθήσουμε να κάνουμε μια αποτίμηση των όσων συνέβησαν στην Άγκυρα με την καθοριστική συνδρομή του πολύ καλού μας συναδέλφου, του Πιέρου Τζανετάκου, ο οποίος παρακολούθησε τις εργασίες της Συνόδου και είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Πιέρο μου, καλή σου ημέρα.
1: Καλημέρα Βασίλη, πώς είσαι?
0: Εδώ προσπαθούμε να αποκρυπτογραφήσουμε τα διαδραματιζόμενα. Ναι. Εσύ πώς τα είδες, για πες.
1: Λοιπόν, είναι τόσο πολλά και με παράλληλα... Ναι,
0: χαοτικά σχεδόν.
1: Σχεδόν χαοτικά.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, όσον αφορά τη μεγάλη εικόνα, καταρχάς, εντάξει, είναι νομίζω λογικό, το είπες και εσύ, όταν όσο πλησιάζουμε στις εκλογές, τώρα δεν ξέρω, είτε είναι το φθινόπωρο, είτε είναι στην ώρα του, στο Μάρτιο, όλο και περισσότερο τα εθνικά θέματα παίζουν και στην εσωτερική συζήτηση. Έτσι γίνεται και εδώ στην Τουρκία, δηλαδή. Mm-hmm. Δεν είναι κάτι το οποίο είναι ξεχωριστό για μας. Λοιπόν, όσον αφορά τη μεγάλη εικόνα, η αλήθεια είναι ότι η τελευταία παρουσία χθες του κ. Τραμπ στη συνέντευξη τύπου, δηλαδή, που έδωσε, προσπάθησε λίγο έτσι να μαλακώσει τους τόνους που είχαν επικρατήσει.
0: Η μόνιμη τακτική. Η μόνιμη τακτική Τραμπ είναι αυτή.
1: Ναι, λίγο ήξεις αφήξεις. Mm-hmm. Και δεν ξέρω πια και τι μπορούμε έτσι ως διπλωματικό παραγόμενο, να το πω έτσι, τι μπορούμε πια να ξεχωρίζουμε από την παρουσία του Αμερικανού Πρόεδρου σε τέτοιου είδους συνόδους. Λοιπόν, η πραγματικότητα όμως είναι ότι η Αμερικανική εξωτερική, ο κύριος Τραμπ θέλει, αυτό βγήκε δηλαδή εδώ από το διήμερο, όποιος δεν ακολουθεί κατά πόδα στην Αμερικανική εξωτερική πολιτική δύναται να είναι ένας από τους επόμενους αντιπάλους του κυρίου Τραμπ. Χθες στην κοινή του παρουσία με τον στη συνέντευξη, νομίζω με τον κύριο Ρούτε,
0: ναι.
1: Ήταν η διμερής παρουσία, ας πούμε, που, mm-hmm. η διμερής συνάντηση πριν ξεκινήσει η Σύνοδος Κορυφής, έστρεψε τα μέλη του ευθέως κατά της Ισπανίας. Το θύμα του, δηλαδή, εντός εισαγωγικών, ήταν η Ισπανία, διότι η Ισπανία δεν ακολουθεί, δεν θέλει να φτάσει το 5% του ΑΕΠ όσον αφορά τις αμυντικές δαπάνες, και κυρίως διότι ήταν από τις ευρωπαϊκές χώρες που δεν άνοιξε τις υποδομές της για να χρησιμοποιηθούν από τα αμερικανικά στρατεύματα για τον πόλεμο του Ιράν. Είναι αντίθετη στην εξωτερική πολιτική του Ισραήλ στη Μέση Ανατολή και βρέθηκε απέναντι από τον κύριο Τραμπ. Και εξής, πιο ενδιαφέρον ότι ο Αμερικανός πρόεδρος δεν μιλάει γενικώς, δεν καταφέρεται γενικώς εναντίον της Ευρώπης, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επιλέγει και το σκληρό πυρήνα, δηλαδή ισχυρούς παίχτες, διότι η Ισπανία, για παράδειγμα, ειδικά στο ΝΑΤΟ, είναι μια χώρα που έχει έναν αξιολογότητο στρατό. Είναι μια χώρα η οποία συμμετέχει στις νατοϊκές αποστολές, στην αντιπυραυλική ασπίδα. Δεν τον ενδιαφέρουν.
0: Πάντως, επειδή φαίνεται ότι ο Ντόναλντ Τραμπ είναι ένας ένθερμος οπαδός της διπλωματικής τακτικής του σκοτσέζικου ντους. Α, συγγνώμη, κάτσε πριν πούμε για τον Ντόναλντ Τραμπ, να πάμε στο Σισμανόγλιο λίγο, Πιέρο μου, να ακούσουμε τον κύριο Γεωργιάδη.
2: Ναι. Ένα στρώμα ξαφνικά πήρε φωτιά. Ο ασθενής που ήταν πάνω δεν ήταν εκεί, είχε φύγει. Από ό,τι μαθαίνω από την αστυνομία, δήλωσε ότι είδε ένα περίεργο όνειρο και μετά κατάλαβε ότι υπάρχει φωτιά και έφυγε και τρόμαξε. Δεν ξέρω τώρα, αυτά τα πει η ανάκριση. Έχει υποστεί σοβαρές ζημιές στο νοσοκομείο. Μια ολόκληρη κλινική έχει πρακτικά καταστραφεί και πρέπει να τη φτιάξουμε από την αρχή. Αλλά αυτό είναι το δευτερεύον. Το έργο θα το κάνουμε, το νοσοκομείο ξαναφτιάξουμε. Το πρωτεύον είναι ότι όλοι οι ασθενείς απομακρύνθηκαν με ασφάλεια και το λέω γιατί θα μπορούσε κάλλιστα να έχουν εγκλωβιστεί στη φωτιά αυτή και να θρυνούμε πολλά ανθρώπινα θύματα σήμερα. Είμαι συγκλονισμένος, αλλά από την άλλη πλευρά θέλω πραγματικά να πω για άλλη μια φορά ότι είμαι υπερήφανος. Μίλησα με αρκετούς από τους ασθενείς αυτούς. Όλοι οι ασθενείς εξέφρασαν την ευγνωμοσύνη του στο προσωπικό που τους απομάκρυνε με πολύ μεγάλη τάξη και με πολύ μεγάλη ασφάλεια, και πραγματικά θέλω να πω ότι μέσα σε αυτή την ξαφνική πολύ μεγάλη ατυχία προϊόν προφανούς εγκληματικής ενέργειας που μένει να αποδειχθεί από την ακριβή διαδικασία πώς, τι και με ποιο τρόπο συνέβη. Το προσωπικό ανταποκρίθηκε απολύτως. Θέλω επίσης να πω ότι ευτυχώς λειτουργήσαν αμέσως τα συστήματα πυρόβασης νοσοκομείου. Αυτό έπαιξε πολύ κομβικό ρόλο για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε το φαινόμενο. Όπως επίσης να ευχαριστώ ιδιαίτερα την πυροσβεστική. Ήρθε σε λεπτά. Ήταν πάρα πολύ γρήγορη η πυροσβεστική εδώ και βοήθησε και στην εκένωση αλλά κυρίως στην άμεση κατάσβεση της πυρκαγιάς, η οποία είχε πάρει τόσο μεγάλη έκταση θα μπορούσε να απειλήσει πραγματικά το μισό νοσοκομείο. Αλλά αυτό ευτυχώς δεν συνέβη χάρη στην έγκαιρη επέμβαση της πυροσβεστικής, την οποία άλλη μια φορά θερμά ευχαριστώ. Είναι ένα πρωτοφανές περιστατικό, δεν είναι μια απλή πυρκαγιά, ήταν ένα περιστατικό από το οποίο κινδύνευσαν σοβαρά ανθρώπινες ζωές. Τώρα τα υπόλοιπα τα πει η ανάκριση και η αστυνομία. Ευχαριστώ πολύ.
3: Κύριε Υπουργέ, αν μου επιτρέπετε μια ερώτηση για ένα χθεσινό ζήτημα. Χθες είχαμε δύο επιθέσεις στα Σπάτα και στο Θριάσιο από ομάδες ατόμων που προφυλάξαν γιατρούς, νοσηλευτές και προκάλεσαν φορές. Υπάρχει μέρημνα από το Υπουργείο για ενίσχυση των μέτρων ασφάλειας για το νοσοκομείο.
4: Έχουμε λάβει όλα τα
2: μέτρα. Προφανώς δεν μπορούμε να ελέγξουμε τη συμπεριφορά όλων των ανθρώπων και τα δύο περιστατικά συνδέονται όπως ξέρετε με συμπολίτες μας Ρωμά, οι οποίοι εκνευρίστηκαν για διάφορους λόγους. Εγώ δεν μπορώ να νοθετήσω τους συμπολίτες μου. Το προσωπικό προστατεύτηκε σε όλες τις περιπτώσεις. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Λοιπόν, σε απευθεία σύνδεση με τον Σημανόγλιο, ακούσαμε τις δηλώσεις του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη για τη φωτιά που ξέσπασε το πρωί. Μίλησε για προϊόν εγκληματικής ενέργειας και ευχαρίστησε την πυροσβεστική αλλά και το προσωπικό για την άμεση ενέργεια εκεί, για την αντιμετώπιση αυτής της τόσο δύσκολης κατάστασης. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.
5: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Φωτιά εκδηλώθηκε πριν από λίγο σε επιχείρηση ανακύκλωσης μετάλλων στον Ασπρόπυργο. Μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Νέα κλιμάκωση στην ένταση στη Μέση Ανατολή. Οι Ηνωμένες Πολιτείες χτύπησαν 90 στόχους στο Ιράν. Δεν ξέρω αν αξίζουν συμφωνία, δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Τα στενά του Ορμούζ θα ανοίξουν μόνο με ιρανικούς όρους και όχι με αμερικανικές απειλές, ανέφερε ο κορυφαίος διαπραγματευτής της Τεχεράνης. Άνοδο σημείωσαν οι τιμές του πετρελαίου. Το Brent έφτασε στα 78 δολάρια το βαρέλι. Υπό έλεγχο η φωτιά στο Σισμανόγλιο. Εκενώθηκαν προληπτικά όροφοι. Στο νοσοκομείο, ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης για προϊόν εγκληματικής ενέργειας, ανέφερε ο Υπουργός σε δηλώσεις του. Ιστορική ανορθογραφία το Κάσους Μπέλι. Υπάρχουν νομικά εμπόδια για τα F-35 της Τουρκίας, επεσήμανε σε δηλώσεις του Πρωθυπουργός μετά τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ. Καθήκον μας να επιλύσουμε τα προβλήματα στο Αιγαίο ως ηγέτες, δήλωσε ο Τούρκος Πρόεδρος, σχολιάζοντας τις δηλώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη. Σήμερα στις 12 η κηδεία της Βάγιας Νέστορα στην Κοζάνη θα παραστεί ο Πρωθυπουργός. Βροχές και σποραδικές καταιγίδες, έως 33 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.

0: Λοιπόν, 8 και 32 πρώτα λεπτά, επιστρέφουμε στον Πιέρο Τζανετάκο, τον απεσταλμένο της ΕΡΤ στην Άγκυρα. Συζητάγαμε για την σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ. Προσπαθούμε να τα βάλουμε κάτω, να τα βάλουμε σε μια σειρά, να κάνουμε ένα απολογισμό τι ακριβώς έχει συμβεί και σε επίπεδο Βορειοατλαντικής Συμμαχίας, αλλά και σε ό,τι αφορά εδώ τα δικά μας τα ελληνοτουρκικά, δεδομένου ότι είχαμε και δηλώσεις απρόσμενες, είναι η αλήθεια, από τον Ταγί Περντογάν, και βέβαια είχαμε και την ξεκάθαρη τοποθέτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη για μια σειρά θεμάτων που σχετίζονται με το κάζους Μπέλι και βέβαια το θέμα των F-35. Πιέρο, πάμε. Είχαμε αρχίσει να λέμε για τον Ντόναλντ Τραμπ και τη στάση που τήρησε στη διάρκεια της συνόδου.
1: Ναι, είπαμε λοιπόν για την αντιπαράθεση που αίσθησε ο κύριος Τραμπ με την Ισπανία. Η γενική εικόνα, και νομίζω αυτό είναι που πρέπει να κρατήσουμε, είναι πως πάμε σε μια εποχή στην οποία ούτως ή άλλως οι Ηνωμένες Πολιτείες θέλουν να απομακρυνθούν από το επίκεντρο του Ευρωπαϊκού Συστήματος Ασφαλείας.
0: Πάντως δεν έκανε πράξη την απειλή του για αποχώρηση από το ΝΑΤΟ, δεν την έκανε πράξη.
1: Απαιτούνται και εσωτερικές διαδικασίες στις Ηνωμένες Πολιτείες και δεν υπάρχει και τέτοια πρόθεση. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα παραμείνουν, θα είναι παρούσες, για παράδειγμα, στο κομμάτι της αντιπυρηνικής, ας το πούμε, της πυρηνικής άμυνας του δυτικού κόσμου, όσον αφορά τα στρατεύματά τους στις χώρες ευρωπαϊκές και κάποιου το προστάσιο τους σε ευρωπαϊκές χώρες, ενδεχομένως να δούμε έναν οπλισμό, αλλά νομίζω ότι είναι μια τελείως, έχουμε να κάνουμε μια παντελώς διαφορετική πολιτική φιλοσοφία μεταξύ των δύο πλευρών του Ατλαντικού για το ρόλο του ΝΑΤΟ και για το πώς διαμορφώνεται η συνθήκη της συμμαχίας, διότι βλέπεις, ας πούμε, ο κύριος Τραμπ ξαφνικά έφερε ξανά και το θέμα της Γροιλανδίας.
0: Ναι, ναι. Κοίταξε, επειδή
1: από που το είχαμε ξεχάσει.
0: Ναι, το έφερε από την πίσω πόρτα. Να σου πω όμως, επειδή οι Αμερικανοί μιλάνε απλά και δίνουν και απλές ερμηνείες και οι παροιμίες τους είναι εξίσου θυμόσοφες, έχουν το περίφημο και πάντσοφο κατά την άποψή μου για την διερμηνία οποιασδήποτε ενέργεια, το follow the money, έτσι.
1: Follow the money πέτυχε.
0: Ναι, αυτό θέλω να πω, πέτυχε.
1: Ναι.
0: Πέτυχε.
1: Και
0: κακά τα ψέματα, εσύ το έζησες, εγώ σου λέω ότι βλέπω, ότι διαβάζω, μπορεί να υπάρχει επισήμως γκρίνια ότι να, οι Ευρωπαίοι που δεν δίνουν κλπ, αλλά επειδή σιγά σιγά αυξάνονται τα ποσοστά διάθεσης κονδυλίων από τις ευρωπαϊκές χώρες για αμυντικές δαπάνες, μάλλον σε αυτή την πτυχή του ζητήματος ο Ντόναλντ Τραμπ πρέπει να φεύγει ικανοποιημένος.
1: Είναι καταγεγραμμένη αυτή η αύξηση στην οποία πολύ σωστά αναφέρεσαι. Μάλιστα, ο κύριος Ρούτε, έτσι με τον ιδιαίτερο τρόπο που έχει να προσεγγίσει τον κύριο Τραμπ, είπε χθες στη δική του συνέντευξη τύπου ότι είναι ο Αμερικανός πρόεδρος ο οποίος πέτυχε αυτό που προσπαθούν οι Αμερικανοί να πετύχουν από την εποχή του Άιζενχάουερ, δηλαδή να εξισορροπηθούν οι δαπάνες για την άμυνα εντός του ΝΑΤΟ ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και στην Ευρώπη. Εντάξει, ακούγεται λίγο υπερβολικό, αλλά η πραγματικότητα είναι ότι όντως έχει ξεκινήσει, και οι Ευρωπαίοι και ο Καναδάς έχουν ξεκινήσει και ξοδεύουν πολύ περισσότερα. Έγινε και μια σειρά συμφωνιών εδώ περίπου 40 δισεκατομμυρίων. Το ΝΑΤΟ έχει στο κείμενο συμπερασμάτων του την συγκεκριμένη παράγραφο ότι μπαίνει στην αγορά των drones και των αντιαεροπορικών συστημάτων, όπου προφανώς θα αγοραστούν και από τις Ηνωμένες Πολιτείες όπλα. Οπότε σε αυτό το κομμάτι, έτσι, νομίζω είναι το κομμάτι του κατευνασμού
0: εξού,
1: που κρατάει και δεμένη τη συμμαχία.
0: Εξού και οι διατυπώσεις για τις αγαπούλες. Γιατί, εντάξει, με το γνωστό του τρόπο, ο Τραμπ μίλησε για αγάπη, μεγάλη αγάπη. Δεν είπε στις δηλώσεις ότι μου είπαν στην αίθουσα σας αγαπάμε, we love you, sir, κλπ.
1: Και τέτοια ενότητα και αυτό σαν τον κύριο Ρούτε που δεν έχει ξαναδεί. Βέβαια, να σου πω και το εξής, εσύ, δεν υπήρχε καμία διάθεση από κανέναν από τους Ευρωπαίους ηγέτες
0: να τον πάει κόντρα.
1: Βέβαια τώρα. Δηλαδή, αντιλαμβάνεσαι ότι τώρα μέσα σε μια ολομέλεια τέτοια, ενώ είναι αυτό το κλίμα το να σηκώσει κάποιο το γάντι, και τι νόημα θα είχε.
0: Μάλιστα.
1: Μπορεί
0: σωστό
1: να ρωτηθεί κάτι.
0: Πάμε στα δικά μας, Πιέρο μου. Πάμε στα δικά
1: μας. Έχουμε τώρα και τα ελληνοτουρκικά. Η αλήθεια είναι, Βασίλη, ότι ο κύριος Μητσοτάκης δεν θα μπορούσε να κάνει κάτι άλλο από το να αντιδράσει σε όλα όσα είχαν έτσι σκηνοθετήσει και στήσει με το δικό τους τρόπο εδώ οι Τούρκοι. Από την πρώτη ώρα που πάτησε ο κύριος Τραμπ το πόδι του στην Άγκυρα, και πριν έρθει δηλαδή, και όσα δημήθησαν στο τέταρτο με τον κύριο Ερντογάν, όσα αντιφατικά υπόθηκαν για τα F-35. Τα τουρκικά μίντια συνέχεια αναπαρήγαγαν αυτή την υπόθεση και στην Ελλάδα έγινε αυτό βέβαια, έτσι κακά τα ψέματα, για το αν παίρνουν οι Τούρκοι, αν μπαίνουν ξανά στο πρόγραμμα, αν είναι εκλεκτικές οι συγγένειες μεταξύ των δύο ηγετών. Ερωτήθηκε λοιπόν ο Πρωθυπουργός για αυτό το θέμα, δεν είναι ότι έκανε και τη δήλωση μπαίνοντας, δηλαδή μπήκε στη Σύνοδο, έκανε τη δήλωσή του και ερωτήθηκε για αυτό το θέμα και απάντησε το προφανές, έθεσε ξανά το θέμα του Κάζους Μπέλη και ως και αυτό σε μια φιλοσοφική διάσταση από την άποψη ότι πρέπει να μιλάμε για την ενότητα μιας συμμαχίας. Πώς μπορούμε να μιλάμε για την ενότητα μιας συμμαχίας? Έχουμε και εμείς αυτή την απορία όταν ένα από τα κράτη-μέλη και μάλιστα ένα ισχυρό μέλος όπως ναι. είναι η Τουρκία απειλεί με πόλεμο την Ελλάδα αν επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα. Το πήραν αυτό οι Τούρκοι, έγινε πάλι μια μεγάλη αναπαραγωγή, ερωτήθη και ο κύριος Ερντογάν και αυτό που απάντησε πέρα από το κομμάτι το κλασικό που λέει και ο κύριος Φιντάν, ήρθε και ο κύριος Ερντογάν σε αυτή τη λογική ότι μπορούμε να συζητήσουμε για το Αιγαίο. Είναι μια νέα αυτή προοπτική, μια νέα ας το πούμε τακτική των Τούρκων να απομονώνουν λίγο το πρόβλημα στο Αιγαίο και να βάζουν εκεί όλη την ατζέντα, δηλαδή γκρίζες ζώνες, τη διαφορά του εναρίου χώρου, όλα αυτά που λίγο πολύ γνωρίζουμε. Είπε ότι δεν έχει δουλειά η Ελλάδα να ασχολείται με το αν θα πάρουμε εμείς F-35, γιατί ούτε εμείς ασχολούμαστε με αυτό. Αλλά δεν είναι έτσι ακριβώς.
0: Και ο Μητσοτάκης όμως, με έναν τρόπο, είχε πει
1: το
0: ότι.
1: Είπε, βέβαια, ναι,
0: έτσι, ότι δεν θα υποδείξουμε εμείς σε κανένα. Τι θα πουλήσει, πού θα πουλήσει κλπ.
1: Ούτω

0: πρέπει να αποφασίσει ο κύριος Ερντογάν τι θα κάνει με την Ρωσία, με τους S-400, με το αν θα εξαρτηθεί από την ρωσική ενέργεια και γενικώς αν θα στρίψει ξανά το άρμα προς την Δύση. Ούτως ή άλλως, το 2029 η Ελλάδα παραλαμβάνει το πρώτο F-35. Ναι. Από εκεί και πέρα, εάν πει η Τουρκία σε μια τέτοια γραμμή παραγωγής, θα το δούμε.
1: Εγώ νομίζω ότι με έναν τρόπο έξυπνο, γιατί μόνο για αστοχία δεν μπορείς να κατηγορείς, μάλλον μπορείς να κατηγορείς την τουρκική διπλωματία. Ο Ερντογάν κινείται στη γραμμή του φέρε μας τώρα τα 6, τα F-35, αυτά τα που είχαμε πάρει που, και παγώσανε. Και βλέπουμε σε ένα τέτοιο κλίμα, δεν κινείται.
0: Νομίζω ναι. ότι αυτό, αν μπορούμε να κάνουμε μια προβολή στο μέλλον, η Τουρκία θα πάρει αυτούς τους κινητήρες
1: για τα F-100
0: όλα. Τα δικά της, ναι. Ναι, τους για τα ΚΑΝ. Και στο τέλος, ενδεχομένως, ναι, ακριβώς να γίνει αυτό, να πάρει αυτό που ήταν και στη συμφωνία και έχουν πληρωθεί και να τελειώσει κάπως έτσι το θέμα τουλάχιστον για τα επόμενα χρόνια.
1: Υπόθηκε πριν κλείσουμε και η μνημειώδης ατάκα. Δεν μπορώ τώρα. Θα μου πεις είναι σε επίπεδο παραδιπλωματικό, παραπολιτικό, αλλά είναι μνημειώδες από τον Ρετσέπ Ταγίπ Ερντογάν ότι παιδιά, τι συζητάμε για το Κάζους Μπέλι. Στην Τουρκία ο μέσος πολίτης ούτε καν γνωρίζει την Κάζους Μπέλι. Απίστευτο έτσι για ηγέτη να χρησιμοποιεί διπλωματική έτσι, ορολογία και διπλωματική επιχειρηματολογία με τέτοιου είδους επιχειρήματα, όμως το ζήσαμε και αυτό.
0: Εντάξει, ο κύριος Ερντογάν πήγε να αποδομήσει.
1: Να το αποδομήσει, ναι. Να το αποδομήσει.
0: Ένα από τα βασικά προβλήματα, ίσως το βασικότερο.
1: Τη βασικότερη απειλή του κατά της Ελλάδας.
0: Ακριβώς, γιατί αυτό όλο συνδέεται και με τα χωρικά ύδατα, συνδέεται με την προσέγγιση που έχουν την τελείω διαφορετική οι δύο χώρες όσον αφορά το ζήτημα της υφαλοκρηπίδευσης αποκλειστικής οικονομικής ζώνης. Και γενικώς, εντάξει, ήταν λίγο. Η αλήθεια είναι ότι επειδή ήμουν εκεί, ναι. από κοντά δηλαδή, ο κύριος Ερντογάν ήταν πάρα πολύ ικανοποιημένος στη δική του συνέντευξη τύπου που έκλεισε και τις εργασίες και από όσα έγιναν με τον κύριο Τραμπ και γιατί ήταν μια πετυχημένη όσον αφορά την οργάνωση. Η αλήθεια είναι, να το πούμε αυτό, μιλάμε για πάρα πολύ καλή φιλοξενία και για τους δημοσιογράφους και για όλους με φαγητά, μπουφέδες όλη την μέρα.
1: Ναι,
0: δεν το συζητάμε αυτό. Ναι. Οπότε ήταν και η διάθεσή του λίγο έτσι,
1: ανεβασμένη
0: ναι. από τη συνήθως. Ρωτήθηκε για το νομοσχέδιο τη Γαλάτια Πατρίδα, εδώ από τη συνάδελφο τη Μαρία Ζαχαράκη από το Αθηναϊκό Προκτορείο Ειδήσεων. Γέλασε λίγο, λέει πια Γαλάτια Πατρίδα για το νομοσχέδιο, λέω τώρα.
1: Ναι.
0: Και είπε, δηλαδή ήταν σε ένα κλίμα, ας πούμε, δεν ήθελε να μπει επί της ουσίας, αλλά με τον τρόπο του, ας πούμε, να δείξει ότι εμείς εδώ είμαστε και ότι είναι να προχωρήσει, θα το προχωρήσουμε όταν θέλουμε εμείς να το προχωρήσουμε. Αυτό είναι το στυλ.
1: Να είσαι καλά, Πιέρο μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά, καλημέρα και καλή συνέχεια. Πιέρο Ζανετάκος, διπλωματικός συντάκτης του ΕΡΤ News, απεσταλμένος της ΕΡΤ στην Τουρκία για τη σύνοδο του ΝΑΤΟ. Ένας από τους απεσταλμένους, και ήταν και ο Δημήτρης Ογκάτσιος. Και βέβαια και η ανταποκρίτριά μας εκεί, η Ελβίρα η Κρίθαρη. Αυτό το διήμερο σας έδωσαν, νομίζω, λεπτό προς λεπτό τον παλμό όλων όσων συνέβησαν στην τουρκική πρωτεύουσα. 8:42 πρώτα λεπτά η ώρα. ΕΡΤ News Radio 105,8, πρωινές διαδρομές, Βασίλης Αδαμόπουλος στο μικρόφωνο. Καλημέρα στο φίλο μου τον Γρηγόρη τον Χριστοδούλου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για το μήνυμα. Πριν από λίγο με ενημέρωσε η Κατερίνα η Σερέτη από το δρόμο προφανώς και την ευχαριστώ πάρα πολύ. Κατερινούλα μου, καλημέρα και από αέρος εδώ. Ότι έχει σταλεί ένα 112 εκεί για την περιοχή του Ασπροπύργου που είχαμε τη φωτιά, που έχουμε τη φωτιά. Και συγκεκριμένα το 112 από την πολιτική προστασία λέει ότι όσοι βρίσκονται στην περιοχή της οδού Μεγαρίδα στον Ασπρόπυργο θα πρέπει να απομακρυνθούν προς Ασπρόπυργο μέσω της Αγίου Γεωργίου. Υπάρχει μεγάλη κινητοποίηση, είπαμε, της πυροσβεστικής υπηρεσίας για αυτή τη φωτιά που εκδηλώθηκε σε επιχείρηση ανακύκλωσης μετάλλων. Καλημέρα στον Γιώργο το Θήμιου. Γιώργο, καλή δύναμη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις υπέροχες φωτογραφίες που μας στέλνεις από την Καβάλα. Καλημέρα στον Γιάννη από το Σουλάρι της Αρκαδίας. Στον Αλέξανδρο. Καλημέρα στον Δημήτρη τον Γιανακόπουλο. Δημήτρη μου, για την ερώτησή σου για τον Ασπρόπυργο, νομίζω μόλις την απαντήσαμε. Καλημέρα στον Χρήστο τον Ηλιόπουλο. Και για να μην αφήσω παραπονεμένους τους γκρούπις της εκπομπής. Χθες συνέβη και πολύ στεναχωρήθηκα γιατί δικαίως γκρινιάξανε. Στέλνουν μηνύματα και τα διαβάζουμε. Να στείλω βεβαίως την καλημέρα μου στον Αλέξανδρο και την αγάπη μου. Στη Σπυριδούλα τον Απιώτη,

τις ξεσκοντικές φωτογραφίες της. Όχι μόνο ξεσκοντικές, αλλά και πλάνες, πολύ πλάνες από τις ακρογιαλιές. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι ξελογιάστρες οι φωτογραφίες αυτές. Όπως και τον Νίκο τον Καλία, μας στέλνει φωτογραφίες από τα Τρίκαλα. Πάρα πολύ ωραίες εκεί από την Ήπεθρο. Καλημέρα στην Ποθητή τη Βάλβη και στη Σαντορίνη. Στον Αλέξανδρο είπαμε, ο Αλέξανδρος συνεχίζει να διακοπάρει στην Νορβηγία. Να περνάς καλά φίλε, είσαι εδώ συντονισμένος, μέσω διαδικτύου μας ακούει. Εμείς δεν το κρύψαμε, την Νορβηγία μας στο Μουντιάλ, κάτσε όμως. Γιατί τα τρία λιοντάρια παραμονεύουν και είναι άγρια. Η Ευγενία μας λέει ότι η βενζίνη σήμερα πήγε στο 19.59 και κύριος είδε τι θα γίνει από εδώ και πέρα, διότι καταλαβαίνεις ότι αυτή η νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή και η νέα αναταραχή προκαλεί, είναι εύλογο να φουντώνει την ανησυχία για νέα ράλι στις τιμές του πετρελαίου και μάλιστα μέσα στο κατά καλό καιρό. Και 45 πρώτα λεπτά η ώρα, για να δούμε που είστε συντονισμένοι.

Για πάμε να δούμε τα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων. Με μια μικρή καθυστέρηση σήμερα λόγω των αναγκών της επικαιρότητας, ξεκινώ με την Καθημερινή, η οποία κυκλοφορεί με κύριο τίτλο «Πρόσκληση από Ερντογάν για παζάρια στο Αιγαίο». Ιστορική ανορθογραφία χαρακτήρισε το κάζους Μπέλιο Μητσοτάκης. Λέει μεταξύ άλλων η Καθημερινή ότι διάλογο για τα ζητήματα του Αιγαίου, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, αρχικά μεταξύ των Υπουργών Εξωτερικών και εν συνεχεία σε επίπεδο κορυφής, πρότεινε χθες ο Τούρκος Πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν μετά την ολοκλήρωση της Συνόδου Κορυφής στην Άγκυρα του ΝΑΤΟ, έτσι. Νωρίτερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε τονίσει ότι η σημαντική διαφορά με την Τουρκία είναι η οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών. Και έθεσε το ζήτημα του κάζους Μπέλι, σημειώντας ότι πρόκειται για ιστορική ανορθογραφία. Κάτι που όπως θα ακούσατε και στην κουβέντα που είχαμε με τον Πιέρο, ο κ. Ερντογάν επιχείρησε να υποβαθμίσει, υποστηρίζοντας ότι δεν υπάρχει λόγος να απασχολεί τους λαούς των δύο χωρών. Επίσης, ένας πολύ εύστοχος τίτλος με αφορμή έτσι, το κλίμα που επικράτησε στη Σύνοδο, «Αγκαλιές μέσα, φωνές έξω». Και μια φωτογραφία του Μάρκ Ρούτε με τον Ταγίπ Ερντογάν να υποδέχονται τον Ντόναλντ Τραμπ τη δεύτερη μέρα των εργασιών του Συνόδου του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Διαβάζουμε επίσης την Καθημερινή στο πρωτοσέλιδο «Επιθέσεις από τις ΗΠΑ στο Ιράν, κατάρρευση της εκεκυρίας». Στο κόκκινο οι αγορές, εκτόξευση της τιμής του πετρελαίου. Και περισσότερες εξουσίες και υποχρεώσεις για τους διαχειριστές της πολυκατοικίας. Σε ό,τι αφορά την περίφημη έρευνα για τις πόλεις στις οποίες οι κάτοικοί τους ζουν καλύτερα, είναι αυτή η ετήσια έκθεση του Ινστιτούτου του Economist. Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά η Κοπενχάγη στέφθηκε η πόλη με την καλύτερη ποιότητα ζωής στον κόσμο. Να σου πω την αλήθεια, δεν έχω πάει. Δεν έχω πάει. Πώς το λέει άλλη, έχω πάει, εγώ δεν έχω πάει. Έχει ζήσει όμως εκεί ένας από τους πιο αγαπημένους μου φίλους για ένα μικρό διάστημα. Και πολύ πριν βγουν αυτές οι έρευνες, μου το είχε επιβεβαιώσει με τον πιο έτσι κατηγορηματικό τρόπο για την Κοπενχάγη. Συνεχίζω με τα νέα, τα οποία κυκλοφορούν με κύριο τίτλο «Alert 117 ημερών». Σε συναγερμό η Αθήνα, μετά τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ, επισημαίνουν τα νέα. Ερντογάν λάθος στο Μητσοτάκη, αντίδραση F-35. Γράφει η εφημερίδα γιατί η Ελλάδα ανησυχεί ότι το διάστημα που μεσολαβεί μέχρι τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ είναι το πιο επικίνδυνο για να δώσει ο Τραμπ τα όποια δώρα στον Ερντογάν. Γιατί ο Μητσοτάκης έθεσε ξανά το θέμα του κάζους Μπέλι και ποιο μήνυμα έστειλε για τους ελληνικούς εξοπλισμούς. Διαβάζουμε επίσης υποκλοπές μπλόκο του Μαξίμου στη Βουλή, πώς μεθοδεύτηκε το νέο επεισόδιο συγκάλυψης στην Επιτροπή Θεσμών. Η εφημερίδα των Συνταχτών έχει κύριο τίτλο «Νέος γύρος εξοπλισμών και ακρίβειας» με απόφαση του ΝΑΤΟ. Επέρετο Κυριάκος Μητσοτάκης για τις θυσίες των Ελλήνων υπέρ της Ευρωατλαντικής Συμμαχίας, καταραίει το κυβερνητικό αφήγημα περί αξιόπιστου συμμάχου των ΗΠΑ. Η απογευματινή κυκλοφορεί με κύριο τίτλο «Βόμβα Μητσοτάκη» για το κάζους Μπέλι. Έξι χειρά μηνύματα σε Λευκό Οίκο και Ερντογάν μέσα στην Άγκυρα. Χαρακτήρισε ιστορική ανορθογραφία την απόφαση της Τουρκίας από το 1995 και έθεσε πρώτων ευθυνών του όλους τους ηγέτες. Πρώτων ευθυνών τους. Ακόμη διαβάζουμε «Τραμπ εν ιαλοπολία στη Σύνοδο, ήξ αφήξεις για την εκεχηρία στο Ιράν, απειλές διακοπής εμπορικών συναλλαγών με την Ισπανία. Χάος στις αγορές». Ο Ριζοσπάστης έχει τίτλο «Προετοιμασία γενικευμένου μακελιού για τα κέρδη στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ, καθήκον ζωής και θανάτου υπάλληλοι για την αποδέσμευση από τις Ιμπεριαλιστικές Ενώσεις ή σύγκρουση με τους σχεδιασμούς αστικής τάξης». Και ακόμη σύσκεψη στο Βόλο με ομιλητή τον Γενικό Γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, «Δεν θυσιάζουμε τις ζωές μας για τον πόλεμο και τα κέρδη τους». Ελεύθερος Τύπος έχει τίτλο «Στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ το κάζους Μπέλι, το έθεσε ο Μητσοτάκης ξανά από την Άγκυρα. Ιστορική ανορθογραφία, η απειλή πολέμου από την Τουρκία. Η Ελλάδα έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα F-35, ξεκινούν εκπαίδευση το 2027 οι Έλληνες πιλότοι. Και ακόμη διαβάζουμε «Βόμβες στο Ιράν, απειλές κατά των συμμάχων, τυφώνας Τραμπ στο ΝΑΤΟ». Και σε ό,τι αφορά τα υπόλοιπα θέματα, η μάνα, ο γιος, ο Ιταλός, ανατροπή στο θρίλερ του διπλού φωνικού στο Αίγιο. One
Σήμερα κυκλοφορεί η εφημερίδα Το Ποντίκι και έχει κύριο τίτλο «Βολεύει η πόλωση Κυριάκο και Αλέξη». Σκληρή πολιτική τόνη από Νέα Δημοκρατία και Ελλάς με στόχο τη δημοσκοπική άνοδο. Αισιοδοξούν ότι οι αναποφάσιστοι θα στραφούν στα κόμματα εξουσίας και όχι στον χαβαλέ. Η Δημοκρατία γράφει στο κύριο θέμα της εθνική ντροπή. Θλιβερή εικόνα του πρωθυπουργικού ζεύγους που γελούσε ενώ πεάνιζε η Οθωμανική μπάντα. Σάλλος για το προκλητικό εμβατήριο της υποδοχής στην Άγκυρα. Πόντιος Πιλάτος ορούτε για το Αιγαίο. Γράφει η Δημοκρατία. Αφού τα πήρε όλα ο Ερντογάν, λέει, μόνος του τα έλεγε, μόνος του τα άκουγε στη σύνοδο του ΝΑΤΟ, ο Κυριάκος Μητσοτάκης με άδεια χέρια επέστρεψε στην Ελλάδα, προσκύνησε στην απόφαση Τραμπ για τα F-35 και τους κινητήρες στην Τουρκία. Πέρασε δίπλα του ο Πλανητάρχης και ούτε που τον κοίταξε, λέει η Δημοκρατία. Η εφημερίδα Κόντρα έχει τίτλο «Βουλιάζουν οι αγορές, ανεβαίνουν τα επιτόκια, αλλάζει ριζικά το σκηνικό μετά το τέλος της εκεχηρίας και την επανέναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή». Ενώ σε ό,τι αφορά τη σύνοδο του ΝΑΤΟ, λέει χέρι-χέρι ο Ερντογάν με τον Ερντογάν στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ, Πόντιος Πιλάτος ορούται για το τουρκικό κάζους μπέλι. Η εφημερίδα Εστία έχει τίτλο «ΝΑΤΟ υποβάθμισε τη Ρωσία από άμεση σε μακροπρόθεσμη απειλή». Και τέλος το μανιφέστο έχει τίτλο την δήλωση του Πρωθυπουργού για το κάζους μπέλι. Ιστορική ανορθογραφία είναι ο τίτλος της εφημερίδας. Η συμμαχία πρέπει να βασίζεται στις θεμελιώδεις αρχές καλής γειτονίας. Γράφει το μανιφέστο.

0: μιλάει ο Πέτρος από το Ηράκλειο και μου λέει: ρε Βασίλη, νομίζεις ότι ο μέσος Έλληνας γνωρίζει τι σημαίνει κάζους μπέλη? Δεν νομίζω. Αν γνωρίζει και παραγνωρίζει, Πέτρο μου, παρά το γεγονός ότι ο Σουλτάνος δίπλα προσπαθεί να το υποβαθμίσει, επειδή δεν τον βόλεψε το γεγονός ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης το έβαλε μέσα στη σύνοδο του ΝΑΤΟ. Εντάξει, τώρα ακολουθούν την τακτική, τα λέγαμε και με τον Πιέρο νωρίτερα, υποβάθμισης ή απαξίωσης των ζητημάτων που πονάνε την Τουρκία, και ένας κουβάς με όλα τα ζητήματα με αφορμή το θέμα των θαλασσίων ζωνών στο Αιγαίο. Λέμε εμείς ότι το μοναδικό ζήτημα που υπάρχει είναι το θέμα των θαλασσίων ζωνών. Βάζουν, το πετάνε μέσα σε ένα κουβά οι Τούρκοι, βάζουν και όλα τα υπόλοιπα, υποβαθμίζοντας τις απειλές και τις αυθαιρεσίες. Καλημέρα στην Βασιλική την Κουτσιάφτη, η οποία μας λέει: έχω την εντύπωση ότι πολύ συχνά έχουμε φωτιές σε εταιρείες ανακύκλωσης. Τι ακριβώς συμβαίνει? Ναι, νομίζω είναι εύλογο το ερώτημα και εύστοχο, γιατί δεν είναι μόνο τώρα στον Ασπρόπυργο, είχαμε και στο Ωραίο Καστρό. Γενικά υπάρχουν πολλά έφλεκτα υλικά σε αυτά τα εργοστάσια, γι' αυτό και είναι αυξημένες οι ανάγκες πυρόσβεσης και μάλιστα με ειδικά μέσα. Θα ασχοληθούμε με το θέμα τις αμέσως επόμενες μέρες, Βασιλική. Πολύ εύστοχη η παρατήρησή σου. Καλημέρα στον φίλο μας τον Κώστα τον Παπαϊκονόμου, ο οποίος στέλνει από τη Δράμα, στέλνει τους χαιρετισμούς του στον πολύ καλό του φίλο τον Γιώργο τον Θεμιού. Και εμείς βεβαίως μεταφέρουμε. Καλημέρα στον Ανδρέα με τις υπέροχες φωτογραφίες του από την Ιθάκη. Χαμός με την Οδύσσια την ώρα, ναι. Θα τα πούμε στη συνέχεια. Καλημέρα και στο Στέφανο, ο οποίος μας στέλνει μια πάρα πολύ ωραία φωτογραφία με κάποιες ντομάτες από την ταράτσα του μπροστά από κάποια φωτοβολταϊκά. Τι είναι αυτά? Να σε καλά. Καλημέρα και στο Βασίλη το Παγιανίδη, που μας στέλνει φωτογραφία από τη βροχερή Ορεστιάδα. Στην Ορεστιάδα έχει αρχίσει βροχή. Λοιπόν, πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Μιχάλη Γιαννακό, τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ, διότι θέλουμε να μάθουμε τι γνωρίζει ο ίδιος και να μάθουμε από πρώτο χέρι, τόσο σε σχέση με την φωτιά στο Σισμανόγλιο, ακούσαμε νωρίτερα και τις δηλώσεις του Υπουργού Υγείας, όσο και με αυτά τα πανωτά περιστατικά που έχουμε και τα επεισόδια σε νοσοκομεία με πρωταγωνιστές κάποιους συμπολίτες Ρωμά, οι οποίοι φαίνεται ότι είναι ιδιαίτερα ευέξαπτοι και την πέφτουν τα κάτω κοινώς λεγόμενο στο νοσηλευτικό προσωπικό, που κακά τα ψέματα έχει ιδιαίτερως ανησυχήσει από αυτές τις εξελίξεις. Κύριε Πρόεδρε, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Αδαμόπουλη, καλημέρα και στους ακροατές.
0: Λοιπόν, για να τα πάρουμε ένα-ένα. Σε σχέση με το Σισμανόγλιο, καταρχάς, έχετε κάτι νεότερο, κάποια
1: στιγμή? Κοιτάξτε, 5 η ώρα. Ναι, ναι.
0: Το ξέρουμε το περιστατικό, τι έγινε.
1: Το ξέρουμε, ναι. Λοιπόν. Αυτή τη στιγμή έχουν εκενωθεί.
0: Υποπτεύονται κάτι, πάει το. Μίλησε ο Υπουργός για εγκληματική ενέργεια.
1: Κοιτάξτε, ξεκίνησε από τον 8ο θάλαμο, ναι, η φωτιά. Ένας ασθενής ακόμη τον ψάχνει η αστυνομία, γιατί εξαφανίστηκε από τον 8ο θάλαμο. Και ταυτόχρονα θα πρέπει να δούμε από πού προκλήθηκε η φωτιά.
0: Ναι,
1: σημασία έχει ότι τρεις κλινικές έχουν εκενωθεί στο νοσοκομείο.
0: Μάλιστα.
1: Το νοσοκομείο υπολειτουργεί και είναι λογικό αυτό, όταν τρεις κλινικές έχουν εκενωθεί και έχουν αλλάξει οι ασθενείς. Δεν κινδύνευσαν ασθενείς. Για μία ασθενή η οποία λένε ότι κατέληξε, έχασε τη ζωή της, αντιμετώπιζε πολύ πολύ σοβαρά προβλήματα, μεταφέρθηκε στα επίπεδα, εκεί έκανε ανακοπή, διασωληνώθηκε και κατέληξε. Αυτό όμως δεν φαίνεται, χωρίς να είναι κανείς σίγουρος δηλαδή, ότι σχετίζεται με τη φωτιά. Γιατί ούτως ή άλλως η ασθενής αυτή αντιμετώπιζε πολύ πολύ σοβαρά προβλήματα υγείας.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα για πάμε στα περιστατικά αυτά με τους Ρωμά. Έχουν προκαλέσει πραγματικά πολύ μεγάλη ανησυχία στο χώρο των συναδέλφων σας. Είναι και απανωτά, έτσι. Και στο Θριάσιο και στα Σπάτα είχαμε επεισόδια τα τελευταία 24 ώρα.
1: Εντάξτε, εμείς δεν συμμεριζόμαστε τις απόψεις της κυρίας Λατινοπούλου που λέει.
0: Προφανώς και ουδής μπορεί να στοχοποιήσει, ας πούμε, μια ολόκληρη.
1: Ναι, ναι.
0: Ναι. Αλλά και αυτά πρέπει να σας πω κάτι. Όμως θα μου επιτρέψετε να πω, και θα βεβαίως έχετε το χρόνο, ότι όσο επικίνδυνο είναι να δαιμονοποιείς με γενικεύσεις, το ίδιο επικίνδυνο είναι να κάνεις ότι δεν βλέπεις κιόλας το τι συμβαίνει.
1: Ναι.
0: Έτσι,
1: αλλά
0: είναι,
1: όμως ναι. αυτό ήθελα να πω ως δεύτερο. Ναι. Ναι. Όμως οφείλουμε να επισημάνουμε ότι το 70% των περιστατικών βίας σε βάρος του προσωπικού αλλά και με φθορά περιουσίας του δημοσίου στα νοσοκομεία, τα κέντρα υγείας, είναι από Ρωμά. Οι ίδιοι θεωρούν ότι αδικούνται από την κοινωνία, ότι δεν τους υπερεφερόμαστε καλά ενδεχομένως στα νοσοκομεία, δεν ξέρω πώς το σκέφτονται, και αρχίζουν και σπάνε, έρχονται κατά ομάδες όταν έχουν έναν ασθενή ακόμη και για μικρό πρόβλημα υγείας και τα κάνουν όλα τα απόγυαλο. Εκεί πρέπει να γνωρίζουν όλοι, στα νοσοκομεία γίνεται η διαλογή των ασθενών, δεν είμαστε τράπεζα να είναι με τη σειρά όλοι οι ασθενείς. Όταν έχουμε έναν ασθενή ο οποίος η ζωή του κρέμεται από μια κλωστή και είναι πολύ επίγον περιστατικό, αυτός προηγείται, όπως έγινε στο Θριάσιο προχθές το βράδυ. Είχαμε έναν Ρωμά ο οποίος έπρεπε να κάνει αξονική χρόνιο περιστατικό,
0: ναι,
1: και είχαμε και ένα ανέβρισμα που έπρεπε να γίνει εμβολισμός άμεσα, γιατί η ζωή του ήταν κινδύνευε. Ποιος θα προηγηθεί? Ο Γιαννάκος θα προηγηθεί με ένα χρόνιο πρόβλημα, με μια ίωση, να πω έτσι, ή ο ασθενής ο οποίος πεθαίνει?
0: Πάντως με τούτα και με εκείνα, βλέπουμε επαναλαμβανόμενα επεισόδια. Αυτό εκεί είναι, κατά την άποψή μου, η αιστεία του ζητήματος.
1: Κοιτάξτε, οι Ρωμά έχουν μια τάση να έρχονται κατά ομάδες τα επίγοντα, να θεωρούν ότι αδικούνται και να τα σπάνε όλα. Και να χτυπάνε τους συναδέλφους, έχουν βγάλει καλά, μας έχουν απειλήσει με όπλα, μας έχουν μαχαιρώσει, έχουμε νοσηλευτεί σε μεθ τραυματισμένοι σοβαρά συνάδελφοι, έχουν σπάσει, έχουμε κατάγματα, έχουν σπάσει αυτοκίνητα, έχουν σπάσει δημόσια περιουσία. Κάτι πρέπει να γίνει.
0: Τι πιστεύετε ότι πρέπει να γίνει και μπορεί να πρακτικά θέλουμε? Δηλαδή τώρα
1: μην το πω. Στα νοσοκομεία εκεί θα μου πω αυτό.
0: Έτσι να βάλουν δύο security παραπάνω, γιατί τώρα αυτό.
1: Εγώ, να το σκέφτομαι. Πω, αυτό που λέτε έχετε δίκιο. Γιατί και ένας και δύο παραπάνω να είναι και τρεις, δεν τους κάνεις καλά εύκολα αυτούς. Ειδικά όταν είναι υπό την εμπειρία και ουσιών. Το ζήτημα είναι λοιπόν εδώ, μήπως πρέπει η ελληνική αστυνομία σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας να ενεργοποιήσουμε αυτό το σώμα που υπήρχε τη δεκαετία του 80 και του 90, το προσωπικό ασφάλειας, που ερχόταν εκπαιδευμένοι από την ελληνική αστυνομία, εκπαιδευμένο προσωπικό που ήξερε αυτοάμυνα, είχε το δικαίωμα να συλλάβει. Γιατί τώρα οι εταιρείες security, οι υπάλληλοι δεν έχουν το δικαίωμα σωματικής επαφής και να μπορούν, δεν έχουν το δικαίωμα να ασκήσουν βία.
0: Ναι, βέβαια.
1: Πρέπει να πάρουν την αστυνομία. Μέχρι να έρθει η αστυνομία όμως, έχει λήξει το περιστατικό.
0: Ή μπορεί να έχει γίνει κανένα κακό. Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα. Πάμε στα δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.
2: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
3: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Μεγάλη κινητοποίηση από δυνάμεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας για τη φωτιά που εκδηλώθηκε κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες σε επιχείρησης ανακύκλωσης μετάλλων στον Ασπρόπυργο. Μέσω μηνύματος από το 112 κάτοικοι κλήθηκαν να απομακρυνθούν από την περιοχή. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η πυρκαγιά έχει αναπτύξει ισχυρό πυροθερμικό φορτίο και οι ισχυρές δυνάμεις καταβάλουν προσπάθειες για τον περιορισμό της. Η καπνή είναι ορατή και από άλλες περιοχές της Αττικής. Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 32 πυροσβέστες με 9 οχήματα και 2 ειδικά βραχιονοφόρα οχήματα, ενώ στο σημείο βρέθηκαν και υδροφόρες της τοπικής αυτοδιοίκησης. Από φωτιά σε στρώμα ξεκίνησε η φωτιά στο Σεισμανόγλιο Γενικό Νοσοκομείο, όπως δήλωσε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, από το νοσηλευτικό ίδρυμα όπου βρέθηκε το πρωί. Θα μπορούσε να έχει εξελιχθεί σε εθνική τραγωδία το περιστατικό, είπε ο Υπουργός, εκφράζοντας τα συγχαρητήριά του προς το προσωπικό που αντέδρασε άμεσα και αποτελεσματικά και όλοι οι ασθενείς μεταφέρθηκαν με ασφάλεια. Ο Υπουργός εξήγησε μάλιστα ότι ένα κρεβάτι σε θάλαμο της παθολογικής, όπου δεν υπάρχουν έφλεκτα υλικά, έπιασε φωτιά. Ο ασθενής που νοσηλευόταν εκεί είχε φύγει νωρίτερα και, όπως μάθαμε, τον εντόπισε η αστυνομία στο σπίτι του. Η φωτιά έχει τεθεί υπό έλεγχο. Το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπιση εγκλημάτων εμπρισμού Αττικής έχει μεταβεί στο νοσοκομείο για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς. Σε νέα φάση έντασης βρίσκονται οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν. Ο Αμερικανός πρόεδρος κήρυξε το τέλος της εύθραστης ενδιάμεσης συμφωνίας με την Τεχεράνη, με τις δύο πλευρές να χρησιμοποιούν πλέον τα στρατιωτικά πλήγματα ως μέσο πίεσης στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Οι Αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις εξαπέλυσαν νέα επίθεση κατά Ιρανικών στόχων. Εκρήξεις αναφέρθηκαν σε κομβικές περιοχές. Σύμφωνα με την Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση, οι επιθέσεις στοχεύουν στον περιορισμό της ικανότητας του Ιράν να απειλεί την ελευθερία της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούζ. Τα στενά θα ανοίξουν μόνο με Ιρανικούς όρους και όχι με Αμερικανικές απειλές, ανέφερε τα ξημερώματα ο κορυφαίος διαπραγματευτής της Τεχεράνης. Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι έπληξαν δύο αμερικανικές βάσεις στο Κουβέιτ και δύο στο Μπαχρέιν, ενώ απειλούν ότι η απάντησή τους θα επεκταθεί αν οι Ηνωμένες Πολιτείες επαναλάβουν τις επιθέσεις τους. Οι εξελίξεις πυροδότησαν άμεσο άλμα στις τιμές του πετρελαίου και προκάλεσαν ισχυρούς κλειδονισμούς στις διεθνείς αγορές. Η τιμή του Brent άγγιξε τα $80 το βαρέλι, εξανεμίζοντας τα κέρδη των προηγούμενων εβδομάδων. Τρία από τα πλήγματα του Ισραήλ στο νότιο Λίβανο τον Μάρτιο, τα οποία στοίχησαν τη ζωή σε περίπου 20 ανθρώπους, πιθανόν αποτελούσαν εγκλήματα πολέμου και πρέπει να αποτελέσουν αντικείμενο ερευνών, κρίνει η Διεθνής Αμνηστία σε έκθεση που δίνει στη δημοσιότητα. Οι ηγέτες του ΝΑΤΟ που συγκεντρώθηκαν στην Άγκυρα ενέκριναν δέσμευση για την παροχή στρατιωτικής βοήθειας ύψους 140 δισεκατομμυρίων ευρώ στην Ουκρανία για το 2026 και 2027. Τα νομικά εμπόδια για την επανένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35 επεσήμανε από τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ. Ο Πρωθυπουργός χαρακτήρισε το τουρκικό κάσους μπέλι του 1995 ιστορική ανορθογραφία και κάλεσε την Άγκυρα να το εγκαταλείψει για τη βελτίωση των διμερών σχέσεων. Η Ελλάδα, πρόσθεσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, συνεχίζει κανονικά τον αμυντικό της σχεδιασμό με την εκπαίδευση των Ελλήνων πιλότων στα F-35 να ξεκινά εντός του 2027. Ο κ. Μητσοτάκης δεν έπρεπε να αντιταχθεί στην πώληση των F-35 στη Τουρκία, δήλωσε ο Τάγκη Περντογάν. Σχολιάζοντας τις αντιδράσεις Ελλάδας και Ισραήλ, είπε ότι δεν έχουν θέση στον κόσμο του, ενώ για τα θέματα του Αιγαίου υποστήριξε την ευθύνη της πολιτικής ηγεσίας των δύο χωρών και ζήτησε διατήρηση ανοιχτών διάβλων επικοινωνίας. Το μεσημέρι θα τελεστεί στην Κοζάνη η κηδεία της Βάγιας Νέστορα, η οποία έχασε τη ζωή της στην εμπριστική επίθεση στο σπίτι της στη Θεσσαλονίκη. Θα παραστούν ο Πρωθυπουργός και ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Το βράδυ ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συμμετάσχει σε συζήτηση με την πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Ρομπέρτα Μέτσολα στο πλαίσιο της ετήσιας συζήτησης στρογγυλής τραπέζης του Economist με την ελληνική κυβέρνηση. Επίγουσα έκκληση για δωρεές περίπου $300 εκατομμυρίων απίθυνε ο ΙΕ για τις επιχειρήσεις ανακούφισης από τον σεισμό της Βενεζουέλας, ενώ ο νέος προσωρινός απολογισμός κάνει λόγο για πάνω από 3.800 νεκρούς.
2: Ο καιρός.
3: Βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοανατολική έως 6 μποφόρ, έως 33 βαθμούς Κελσίου, η θερμοκρασία στην Αττική έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
4: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
5: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
4: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
6: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας 3η 21 Ιουλίου στο A-Culture Έθριο στο Άσταρ Σακίρ. Special guest Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Χαραλαμπίδης και ο θρυλικός θηλυκός θείασος Ζήτω τα Λαϊκά Κορίτσια. Παντελής Αμπαζής, 3η 21 Ιουλίου στο A-Culture Έθριο στο Άσταρ Σακίρ. Εσμαζόβιπέρος more.com, artinfo.gr.
7: Πατριδογνωσία. Ιστορίες ενός αιμονικού, του Τάσου Τέλογλου. Από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Μνήμες, γεγονότα και μυστικά. Ένα βιβλίο που φωτίζει κρίσιμες στιγμές της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας μέσα από την προσωπική ματιά ενός ερευνητή που υπήρξε διαρκώς παρόν στα γεγονότα. Πατριδογνωσία. Του Τάσου Τέλογλου. Τα βιβλία της ζωής μας. Από τις εκδόσεις Μετέχμιο.
6: Θερινή Μπουάτ Ολυμπιάς. Τρίτη 14 Ιουλίου, Ηρώ. Τετάρτη 15 Ιουλίου, ο Κώστας Χατζής. Πέμπτη 16 Ιουλίου, ο Δώρος Δημοσθένους. Ολυμπιάς, Αθηνάς 57, έκτος όροφος, με θέα την Ακρόπολη. Τρίτη 14 Ιουλίου, Ηρώ. Τετάρτη 15 Ιουλίου, ο Κώστας Χατζής. Πέμπτη 16 Ιουλίου, ο Δώρος Δημοσθένους. Θερινή Μπουάτ Ολυμπιάς. More.com, artinfo.gr. Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
2: Earth News Radio 105,8.
8: They come from everywhere to take the challenge.
9: Hey,
0: έτσι σας αφήσω εγώ. Αν είναι δυνατόν, προπαρασκευιάτικα. Έκανε τα κουμάντα Ήρα Πανανίδου, Depeche Mode και Route 66. Έτσι για να θυμούνται οι παλαιότεροι και να μαθαίνουν οι νεότεροι. Εδώ στο Earth News Radio 105,8 και στις πρωινές διαδρομές. Καλημέρα και καλή δύναμη. $1,000 bill with Grover Cleveland. There it is, right there.

0: Πολύ πολύ καλημέρα σε όλες και όλους και καλή δύναμη. 9 και 10 η ώρα, σήμερα 5η 9 Ιουλίου του 2026. Έτνιους Radio 105,8 και πρωινές διαδρομές. Ο Νίκος Ψωμιάδης είναι στον ήχο, φροντίζει να ακουγόμαστε δυνατά και καθαρά σε όλη την Ελλάδα. Η Ραπανανίδου επιλέγει τις μουσικές. Γιάννα Αρφάνη, Βασιλική Κολτσίδα στην δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Και στο μικρόφωνο κοντά σας ως τις 10 ο Βασίλης Αδαμόπουλος. Στην παρέα όλοι εσείς με πάρα πολλά μηνύματα και σήμερα. Ευχαριστούμε θερμότατα. Είτε μέσω Viber καταφθάνουν όπως το μήνυμα της Έλενας που μας στέλνει την καλημέρα της και του Γιάννη του Μπακαράκη, ο οποίος είναι σε διακοπές αλλά συντονισμένος εδώ στο Ethnos Radio. Όπως και ο Πέτρος που μας μιλάει για την πραγματικότητα αυτή που σχολιάζαμε στα νοσοκομεία με τα επεισόδια νωρίτερα. Όπως και ο φίλος μου ο Γιώργος Οθήμιο, που στέλνει τους χαιρετισμούς του μέσω Ethnos Radio στον φίλο και στην αθλητή του τον Κώστα του Παϊκονόμου, να σε καλά. Όπως και η Δήμητρα Ιτσίγκρου, η οποία μας στέλνει μια εκπληκτική φωτογραφία από το... από πού είναι? Την Καβάλα, βεβαίως. Καλημέρα. Υπενθυμίζουμε λοιπόν, μέσω Viber επικοινωνείς μαζί μας, στέλνοντάς μας μήνυμα αφού πρώτα μας εντοπίσεις πληκτρολογώντας την αναζήτηση. Ethnos Radio, δύο λέξεις. Ethnos η πρώτη, Radio η δεύτερη. Είτε αυτά τώρα μέσω Viber, έτσι, μέσω Facebook, πάρα πολύ απλά. Μπαίνει στη σελίδα μας πρωινές διαδρομές, τη βρίσκεις πληκτρολογώντας με ελληνικά ή λατινικά στοιχεία πρωινές διαδρομές και... μέσω Messenger μας στέλνει στο σχόλιο το μήνυμα, την παρατήρησή σου. Με φωτιές ξεκίνησε η μέρα και φωτιές παράξενες και φωτιές δύσκολες. Η πιο, πώς το πω τώρα, επικίνδυνη από τις πυρκαγιές ήταν αυτή στο Σισμανόγλιο, η οποία ευτυχώς αντιμετωπίστηκε όπως έπρεπε, εγκαίρως δηλαδή, αφού βέβαια πρώτα κατέστρεψε μια ολόκληρη κλινική. Λαχτάρισε ασθενείς και νοσηλευτές και γιατρούς βέβαια. Και προκάλεσε μια γενική κινητοποίηση της πυροσβεστικής, η οποία ψάχνει να βρει τι συνέβη και πώς συνέβη. Ξέσπασε από ένα θάλαμο νοσηλείας, από ένα κρεβάτι στο οποίο φαίνεται ότι μπήκε φωτιά. Ο Υπουργός Υγείας ο κ. Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος επισκέφθηκε το νοσοκομείο και περιέγραψε το περιστατικό, είπε ότι στις 5 το πρωί ένα κρεβάτι ενός θαλάμου έπιασε φωτιά. Η νοσηλεύτρια υπηρεσίας το κατάλαβα αμέσως, είδε το κρεβάτι να φλέγεται. Δεν υπάρχει εκεί οξυγόνο, λέει, άρα κάποιος έβαλε φωτιά στο στρώμα. Ο ασθενής που νοσηλευόταν έφυγε από το νοσοκομείο, τον βρήκε η αστυνομία στο σπίτι του και τώρα ψάχνει να βρει τι έγινε. Αυτός λέει ότι είδε ένα όνειρο και κάτι τέτοια. Τα χειρότερα αποφεύχθηκαν. Όμως η λαχτάρα και είπαμε μια ολόκληρη κλινική καταστράφηκε, τυλίχθηκε στις φλόγες. Αυτή την ώρα έχουμε πυρκαγιά στον Αστρόπυργο. Σε ένα εργοστάσιο ανακύκλωσης έχουμε και 112 από την πυροσβεστική. Σε λίγο θα συνδεθούμε με το σημείο να δούμε πώς ακριβώς εξελίσσεται αυτή η φωτιά. Σε ένα ακόμη χώρο ανακύκλωσης, σωστά το επεσήμαναν και οι ακροατές νωρίτερα εδώ με μηνύματά τους. Αλλά και στο πολιτικό σκηνικό έχουμε φωτιές. Φωτιές με αφορμή τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Και το ταμείο που γίνεται τώρα για τα κέρδη και τις ζημιές, αν υπήρξαν ζημιές από αυτή τη σύνοδο. Ο Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν εμφανίζεται ως ο απόλυτα κερδισμένος αυτής της ιστορίας, αν και διπλωματικοί παρατηρητές λένε ότι θα πρέπει να κρατάει κανείς μικρό καλάθι όταν μιλάει για νικητές σε διπλωματικό επίπεδο, ιδιαίτερα όταν βασίζεται μόνο στη ρητορική. Ομολογουμένως ο Ερντογάν αποθεώθηκε από τον Ντόναλντ Τραμπ και μάλιστα όχι μία αλλά δύο και τρεις φορές, και έχει μείνει ανοιχτό ορθάνιχτο το ενδεχόμενο να επιστρέψει η Τουρκία στα F-35, κάτι που αποτελούσε λεπτή κόκκινη γραμμή όχι μόνο για την Ελλάδα αλλά και για πολλές άλλες χώρες όπως το Ισραήλ. στο παρελθόν και άλλες ευρωπαϊκές χώρες, όπως η Γαλλία, ας πούμε, για παράδειγμα. Άσχετα από τις business που έγιναν στην Άγκυρα, γιατί στην Άγκυρα έγιναν και γερές business, 50 δις υπολογίζουν αυτοί που είναι σε θέση να ξέρουν. Εν πάση περιπτώσει, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έθεσε μέσα στην Άγκυρα και στη Σύνοδο το θέμα του κάζους Μπέλη, κάνοντας λόγο ευθέως για ιστορική ανορθογραφία, τη στιγμή που ο Ερντογάν επιχείρησε να το απονευρώσει, να το αποδραματοποιήσει και να το υποβαθμίσει με μια ρητορική που άφησε εμβρόντιτους τους πάντες και τους δημοσιογράφους που τον παρακολουθούσαν, αλλά νομίζω και όλο τον κόσμο που έχει μια στοιχειώδη σχέση, στοιχειώδη έστω και καφενιακού επίπεδου σχέση με τα ελληνοτουρκικά, λέγοντας ότι έλα μωρέ τώρα, ποιος Τούρκος ξέρει τι είναι κάζους Μπέλη? Αν ρωτήσουμε, λέει, τη συντριπτική πλειοψηφία των συμπατριωτών μου, κανείς δεν ξέρει. Ας το αφήσουμε αυτό στην άκρη και ας ανοίξουμε κουβέντα να βρούμε λύσεις όλα τα υπόλοιπα. Όλα τα υπόλοιπα τα οποία τα βάζει, είπαμε, μέσα στον κουβά, το λέγαμε και νωρίτερα, σε ένα κουβά, και τα ανακατεύει μετά στο μίξερ, προκειμένου να εξυπηρετήσει τα συμφέροντα της χώρας του και την πάγια στρατηγική του, παρά το γεγονός ότι η Ελλάδα, διαστόματος και του Κυριάκου Μητσοτάκη χθες, ξεκαθάρισε ότι η μοναδική ανοιχτή διαφορά με την Τουρκία είναι το θέμα του προσδιορισμού των θαλασσιών ζωνών. Η αντιπολίτευση εξαπολύει σφοδρά πειρά κατά της κυβέρνησης για το γεγονός ότι η Ελλάδα δεν φαίνεται να αποκομίζει συγκεκριμένα ωφέλη από αυτή τη σύνοδο του ΝΑΤΟ. Από την κυβέρνηση συνιστούν ψυχραιμία, επισημένοντας ότι είναι αυτές οι προσεγγίσεις εξαιρετικά πρόχειρες, ιδιαίτερα όταν μιλάμε για ένα τόσο σύνθετο σκηνικό. Και εμείς έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Χάρη Θεοχάρη, τον Υφυπουργό Εξωτερικών, προκειμένου να τα συζητήσουμε όλα αυτά, που κυριαρχούν βέβαια στην επικαιρότητα, να ακούσουμε την άποψή του, αλλά και τον σχολιασμό του για όσα συνέβησαν στην Άγκυρα και βέβαια για την επόμενη μέρα. Κύριε Υπουργέ, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, κύριε Δαμόπουλε, καλημέρα στους ακροατές μας.
0: Τελικά ο Ερντογάν τα παίρνει όλα από αυτή τη σύνοδο?
1: Δεν νομίζω ότι υπάρχει τέτοια αίσθηση. Έχω την αίσθηση ότι είχαμε διακηρύξεις που τις είχαμε ακούσει, αν θυμάστε, στην τελευταία επίσκεψη στην Ουάσιγκτον του κ. Ερντογάν μετά την εβδομάδα υψηλού επίπεδου του ΟΗΕ τον περασμένο Σεπτέμβριο που πήγε στη Ουάσιγκτον. Υπάρχουν το καλό κλίμα, νομίζω είναι δεδομένο μεταξύ των δύο ηγετών και ούτω καθεξής, αλλά υπάρχουν και συγκεκριμένες νομικές δεσμεύσεις οι οποίες πρέπει να τηρηθούν, προϋποθέσεις που έχει βάλει το Κογκρέσο για να μπορεί να επανενταχθεί η Τουρκία στο πρόγραμμα F-35.
0: Βέβαια, σε επίπεδο ρητορικής, η αποθέωση που γνώρισε ο κ. Ερντογάν ήταν ιδιαίτερη, έτσι, θα λέει, κάποιοι λένε και πρωτοφανής, από τον Ντόναλντ Τραμπ, λέω, έτσι, δηλαδή, ναι. Τόσο καλά λόγια και τόσο αποθεωτικά λόγια από τον Αμερικανό πρόεδρο, νομίζω, ικανοποιούν ιδιαίτερα τους γείτονες.
1: Ναι, κοιτάξτε, όταν έχουμε στο επίπεδο της ρητορικής την ικανοποίηση, τότε είμαστε όσοι ευχαριστημένοι. Όταν όμως υπάρχουν συγκεκριμένες κινήσεις και αλλαγές επί του πεδίου, τότε πρέπει όλοι μας να είμαστε με τα μάτια ανοιχτά, να δούμε τι κερδίζουμε και τι χάνουμε. Άρα σε αυτό το επίπεδο δεν νομίζω ότι είναι το κύριο πρόβλημα. Και σημασία έχει ότι αυτή η σύνοδος του ΝΑΤΟ ήταν μια σύνοδος, γιατί άκουσα την εισαγωγή σας που λέτε για την κριτική την οποία υφίσατε κυβέρνηση για το τι πήραμε ή δεν πήραμε. Δεν ήταν μια σύνοδος για να πάρει κάποιος. Ήταν μια σύνοδος για να δώσει. Ήταν μια σύνοδος για δύο πράγματα να συζητηθούν. Το ένα είναι οι αμυντικές δαπάνες και πού βρίσκεται κάθε χώρα. Η χώρα μας, ξέρετε πολύ καλά, ότι χωρίς ιδιαίτερο, ας το πούμε, πρόβλημα για δύο λόγους. Ο ένας ήταν ότι ήδη είχαμε ψηλές αμυντικές δαπάνες, ήδη τηρούσαμε το στόχο του 2% που ήταν ο προηγούμενος. Και τώρα πρέπει όλες οι χώρες να πάνε στο 3,5 strict to sensu αμυντικές δαπάνες και άλλο 1,5 δίτης χρήσης ή υποδομές που χρησιμοποιεί η άμυνα, 5% σύνολο, με ορίζοντα το 2035. Εμείς ήδη είμαστε μία από τις 5 χώρες στις οποίες ήδη έχουμε πετύχει τον πιο δύσκολο από τους δύο στόχους, το 3,5% των σκληρών αμυντικών δαπανών. Με το πρόγραμμα το γνωστό που έχει περάσει από τη Βουλή, τα 28 δις που έχουν ανακοινωθεί για πρώτη φορά έναν πολύ συγκεκριμένο και μακροπρόθεσμο σχεδιασμό, ο οποίος σε συνεργασία με τις ένοπλες δυνάμεις έχει ενισχύσει κατά πολύ τον τρόπο λειτουργίας τους. Το δεύτερο, προφανώς, ήταν η ενίσχυση της Ουκρανίας αμυντικά. Ουκρανία που φαίνεται να έχει κάποιες επιτυχίες στο πεδίο. Επιτυχίες που χρειάζονται τη στήριξή μας για να μπορούν να συνεχιστούν στο επόμενο διάστημα.
0: Mm-hmm. Τώρα, σε ό,τι αφορά το θέμα του κάσους Μπέιλι, έγινε πολύ μεγάλη συζήτηση και είχαμε και αυτή την πρωτοφανή απάντηση του Ερντογάν για το κάσους Μπέιλι στην προσπάθεια του να υποβαθμίσει το θέμα. Ένα θέμα που έθεσε ευθέως ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Εσείς τι εκτιμάτε, έχουμε ας πούμε μια στροφή τακτική από την πλευρά της Τουρκίας στο ζήτημα αυτό?
1: Αυτό θα με μένει να το δούμε.
0: Να το δούμε.
1: Ναι, δεν είναι εύκολο να το πει κανείς, γιατί αυτή τη στιγμή πρέπει να δούμε σε βάθος χρόνου τη στάση της Τουρκίας. Αυτό που έχει σημασία και είναι πάρα πολύ ουσιαστικό, θα έλεγα, να τίθεται σε κάθε ευκαιρία το θέμα. Δεν είναι η πρώτη φορά που το θέτει ο Πρωθυπουργός. Το έθεσε στην Άγκυρα, θυμάστε την σύνοδο που είχαμε, στην οποία είχαμε υπογράψει και στο πλαίσιο της θετικής αντέδρασης στις 6 συμφωνίες που διαπραγματευτήκαμε. Συνεπώς, το έθεσε ο Πρωθυπουργός εκεί, το θέτει τώρα. Βλέπετε ότι είναι ο πρώτος Πρωθυπουργός, ο μόνος Πρωθυπουργός, ο οποίος με την αυτοπεποίθηση που μας δίνει η ενίσχυση της αμυντικής, της εξωτερικής πολιτικής, της ισχύως της χώρας σε πολλαπλά επίπεδα, στο οικονομικό, στο γεωστρατηγικό, γεωπολιτικό επίπεδο, μας επιτρέπει να θέσουμε με όρους ουσιαστικά συμβολικά πολύ ισχυρούς, με την έννοια ότι δεν νοείται δύο σύμμαχοι, δεν νοείται δύο χώρες το 2026 να επιλύει μία την άλλη για την απλή πιθανότητα εξάσκησης κυριαρχικών δικαιωμάτων η μία της άλλης. Γι' αυτό υπάρχουν διεθνές συνθήκες, γι' αυτό υπάρχει το διεθνές δίκαιο. Αυτός είναι ο σύμμαχός μας. Είπε δηλαδή τα αυτονόητα ο Πρωθυπουργός. Ναι. Θέλω να πιστεύω ότι την κατάλληλη στιγμή και με την κοινή γνώμη της γείτονος προετοιμασμένη, μπορεί επιτέλους αυτή η ιστορική ανορθογραφία να σβηστεί.
0: Mm-hmm. Παρ' όλα αυτά, είδα το Ερντογάν επιχείρησε να μπάσει τόση να στρέψει το ενδιαφέρον στην ανάγκη να μην συζητάμε για αυτό το θέμα, αλλά να τα βάλουμε όλα σε ένα τσουβάλι, ας πούμε, και να ξεκινήσει ένας διάλογος. Μάλιστα, εμένα μου έκανε εντύπωση, δεν σας κρύβω, και η τοποθέτησή του ότι είναι ιστορική ευθύνη των ηγετών να δώσουν λύσεις σε ζητήματα. Ζητήματα τα βάζει όλα αυτός.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω πώς το βλέπετε και πώς το σχολιάζετε αυτό.
1: Κοιτάξτε, να πούμε δύο πράγματα. Ναι. Είναι η πάγια τακτική της Τουρκίας να ζητάει ανταλλάγματα για πράγματα τα οποία
0: δεν υπάρχουν.
1: Έχει ζητήσει κατά καιρούς. Ναι, ναι, ναι. Έχει ζητήσει κατά καιρούς, δηλαδή το κάζος Μπέλη το θέτει ως κάτι το οποίο είναι αδιανόητο. Ξαναλέω, δικά μας κυριαρχικά δικαιώματα ασκούμε ή δεν ασκούμε, τα οποία είναι απολύτως σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο αποφάσεις δικές μας. Και παρόλα αυτά θέλει αντάλλαγμα για να το ανταλλάγματα να το άρει να μπούμε, ας πούμε, σε ένα παζάρι. Mm-hmm. Αυτό λοιπόν είναι μια πάγια τακτική καταρχήν και πρέπει να τη δούμε, είναι μέρος του τρόπου με τον οποίο λειτουργεί η Τουρκία. Από την άλλη, όλη αυτή η συζήτηση, όπως έρχεται από τη δικιά της μεριά, ελάτε να τα βρούμε και να τα βρούμε κάπου στη μέση, mm-hmm. δεν λαμβάνει υπόψη το διεθνές δίκαιο. Η δικιά μας θέση είναι ότι αυτή η μέση δεν είναι μια μέση γεωγραφική, δεν είναι μια μέση 5 ευρώ ο ένας, 5 ευρώ ο άλλος, αλλά είναι μια μέση στην οποία την καθορίζει το διεθνές δίκαιο. Και καμιά φορά αυτή η μέση είναι πιο κοντά στον έναν ή πιο κοντά στον άλλον, ακριβώς διότι αυτά είναι τα δικαιώματα. Να το δώσουμε παράδειγμα. Λέει, μα είναι δυνατόν το Αιγαίο να είναι δικιά σας θάλασσα όταν έχετε όλα τα νησιά, ας πούμε, και τα λοιπά. Μα όλα τα νησιά ήταν ιστορικά και από πάντα. Αν συγκρίνουμε τη συνθήκη των Σευρών με τη συνθήκη της Λοζάνης, καταλαβαίνουμε ποιες είναι οι διαφορές. Νομίζω ότι εμείς πρέπει να παραμείνουμε όπως παραμένουμε προσιλωμένοι στο διεθνές δίκαιο. Πρέπει να λέμε ότι αυτές είναι οι διαφορές τις οποίες έχουμε, συγκεκριμένες, όχι παραπάνω. Δεν υπάρχει ένα τεράστιο καζάνι με πολλά πράγματα. Υπάρχουν δύο συγκεκριμένα θέματα. Είμαστε πάντοτε με το χέρι ανοιχτό και με τα αυτιά ανοιχτά στο διάλογο. Δεν είμαστε εμείς που αυξάνουμε τις εντάσεις. Εμείς εξάγουμε σταθερότητα σε μια εποχή ταραγμένη. Είναι ο μόνο μόνος τρόπος να αμυνθούμε απέναντι στα κύματα αυτά να έρθουν στις ακτές μας, η σταθερότητα η δικιά μας, και έχουμε την ισχύ να την εκπέμψουμε, νομίζω ότι είναι πολύ ουσιαστική.
0: Άρα για να κλείσουμε, κύριε Υπουργέ, αν επιχειρήσουμε να κάνουμε ένα ταμείο, σε εισαγωγικά τη βάζω τη λέξη, των όσων συνέβησαν αυτό το διήμερο, κάποιοι το χαρακτήρισαν κολλασμένο, νομίζω είναι πολύ υπερβολικό, στην Άγκυρα, τι θα λέγαμε σε ό,τι αφορά τα δικά μας και σε ό,τι αφορά τη συμμαχίας? Με δύο λόγια.
1: Έχουμε σε ένα συμβολικό επίπεδο, σε επίπεδο έγκλης, την Τουρκία που να ακούει καλά λόγια, έτσι, ή να φιλοξενεί ένα πολύ σημαντικό γεγονός στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ. Αλλά επί του πεδίου έχουμε, νομίζω, την ίδια στάση αναμονής. Η χώρα μας αναγνωρίζεται ως μία σύμμαχος αξιόπιστη, ως μία σύμμαχος η οποία τηρεί τις υποχρεώσεις της, και μία σύμμαχος συνεπώς, της οποίας τη φωνή μπορεί κάποιος να την ακούσει, διότι αυτή η αξιοπιστία είναι η άλλη μεριά της εμπιστοσύνης την οποία μπορείς να δώσεις. Όταν ο Έλληνας Πρωθυπουργός μιλάει με τον κύριο Ρούτε ή μιλάει με τους ομολόγους του, ξέρουν ότι δεν έρχεται σε μια προσπάθεια, ας πούμε, ας το πω έτσι, επαιτίας ή οτιδήποτε άλλο, αλλά έρχεται από θέση ισχύως και ξέροντας ότι αν ζητάει από κάποιον κάτι, είναι γιατί εμείς οι ίδιοι πρώτοι έχουμε πετύχει τόσα πολλά που έχουμε πετύχει, με σκληρές αποφάσεις, με δύσκολες αποφάσεις και στο οικονομικό πεδίο και στο αμυντικό πεδίο, για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε κρίσεις οι οποίες δυστυχώς η γεωγραφική μας θέση μας αναγκάζει να τις βιώνουμε πολύ πιο ισχυρά από κάποιους άλλους, είτε στο μεταναστευτικό, είτε με τους πολέμους, είτε με όλα όσα συμβαίνουν στην περιοχή μας. Συνεπώς, θα συνεχίσουμε να εκπέμπουμε αυτό το μήνυμα της εμπιστοσύνης και της σταθερότητας, και τα αποτελέσματα του είναι απτά. Κλείνω με αυτό. Χθες είδαμε τα αποτελέσματα των επενδύσεων των διεθνών το 25, ένα τομέα έτσι που παρακολουθώ στενά λόγω αρμοδιοτήτων. Ξεπεράσαμε για πρώτη φορά τα 12 δις άμεσες ξένες επενδύσεις, και κυρίως περισσότερες από όλες, σε όλες τις χώρες της γειτονιά μας, και περισσότερες και από την Τουρκία. Μια τεράστια χώρα με πολλές ξένες επενδύσεις, και όμως στην Ελλάδα προσελκύσαμε πολύ περισσότερες.
0: Κλείνοντας, έχουμε αναζωπήρωση της ανάφλεξης στη Μέση Ανατολή και έντονη ανησυχία βέβαια των επιπτώσεων που θα έχει αυτή η κατάσταση στην οικονομία. Παρότι μέχρι στιγμής φαίνεται ότι έχουμε μια ψύχρεμη στάση από την πλευρά των αγορών, θα δούμε τώρα πώς θα εξελιχθεί. Δεν ξέρω, η κυβέρνηση ήταν κάτι που ανέμενε, το εκτιμούσε ότι θα μπορούσε να συμβεί? Πώς το αντιμετωπίζει αυτό το θέμα?
1: Είμαστε μακριά από το να δούμε ομαλοποίηση των καταστάσεων. Ακόμα και οι ίδιες οι συμφωνίες ερμηνεύονται λίγο διαφορετικά η καθεμία από τους παίκτες τις οποίες υπογράφουν.
0: Πάντως δεν έχουμε και χειρία πια, το είπε και ο Ντόναλντ Τραμπ, και χειρία δεν υπάρχει, φαίνεται, είναι προφανές.
1: Κοιτάξτε, ο κύριος Τραμπ έχει μια τακτική να υπερβάλλει λίγο σε αυτά που λέει, ώστε να προσπαθεί να περάσει απέναντι το μήνυμα έτσι με πιο ξεκάθαρο τρόπο. Που δεν είναι λογικό αυτό το πράγμα, ας πούμε, εν πάση περιπτώσει μια τακτική που μπορεί κάποιος να έχει. Αυτό που έχει σημασία περισσότερο είναι να δούμε, και έχω την αίσθηση ότι υπάρχει μια δέσμευση στο δρόμο της ειρήνης από όλες τις μεριές. Θέλω να πιστεύω ότι αυτά γίνονται στο πλαίσιο των κινήσεων που πρέπει να κάνει κάποιος για να, μέχρι να εμπεδωθεί εν πάση περιπτώσει αυτή η ειρήνη, αλλά ελπίζω ότι η ψυχραιμία των αγορών αυτή τη στιγμή δεν είναι, ας το πούμε, μια λαθασμένη εκτίμηση. Υπάρχει δέσμευση στον δρόμο προς την ειρήνη, απλώς ο δρόμος αυτός είναι αργός, είναι μακρύς, είναι δύσκολος, και πρέπει όλοι να παραμείνουν σε αυτή τη δέσμευση. Ελπίζω να συμβεί.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή σας μέρα. Καλή σας μέρα,
1: κύριε Πρωθυπουργέ. Καλημέρα, γεια σας.
0: Ο κύριος Χάρης Θεοχάρης, Υφυπουργός Εξωτερικών. Για τα δύο μεγάλα θέματα, αυτό τη συνόδου του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα και βέβαια την νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή. Επειδή λέμε για το πώς αντιμετωπίζουν οι αγορές αυτή την ανάφλεξη, να πούμε ότι το πετρέλαιο, το Brent, έχω μπροστά μου με τη βοήθεια του Ed News την εξέλιξη της διαπραγμάτευσης. Αυτή την ώρα είναι κάτω από τα $78 στο βαρέλι, στα 77,9 συγκεκριμένα το Brent, ενώ το αργό πετρέλαιο είναι στα 73,36. Έτσι, η τιμή του αργού πετρελαίου είναι στα 73,36 το αμερικάνικο. Λοιπόν, πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας για τη φωτιά σε επιχείρηση ανακύκλωσης μετάλλων στον Ασπρόπυργο. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δύο άτομα έχουν διακομιστεί στο Θριάσιο νοσοκομείο. Μήνυμα του 112 στους κατοίκους να απομακρυνθούν. Ξαφνική ατυχία εγκληματικής ενέργειας που μένει να αποδειχθεί από την έρευνα, δήλωσε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης για τη φωτιά στο Σεισμανόγλιο νοσοκομείο. Νέα κλιμάκωση στην ένταση στη Μέση Ανατολή. Αμερικανικά χτυπήματα σε 90 στόχους στο Ιράν. Δεν ξέρω αν αξίζουν συμφωνία, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος. Τα στενά του Ορμούζ θα ανοίξουν μόνο με Ιρανικούς όρους και όχι με Αμερικανικές απειλές, ανέφερε ο κορυφαίος διαπραγματευτής της Τεχεράνης. Άνοδος στις τιμές του πετρελαίου στα 77,09 δολάρια το Brent. Ιστορική ανορθογραφία, το Κάσους Μπέλι. Υπάρχουν νομικά εμπόδια για τα F-35 της Τουρκίας, επεσήμανε σε δηλώσεις του ο Πρωθυπουργός μετά τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ. Καθήκον μας να επιλύσουμε τα προβλήματα στο Αιγαίο ως ηγέτες, δήλωσε ο Τούρκος πρόεδρος, σχολιάζοντας τις δηλώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη. Σήμερα στις 12 η κηδεία της Βάγιας Νέστορα στην Κοζάνη θα παραστεί ο Πρωθυπουργός. Βροχές και σποραδικές καταιγίδες, έως 33 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.

0: Έθνιος Radio 105,8 πρωινές διαδρομές. Πολλές πολλές καλημέρες σε όλες και όλους και καλή δύναμη. Σήμερα Πέμπτη, προπαρασκευή που λέγε μια φίλη μου. Πέμπτη 9 Ιουλίου, δηλαδή μία μέρα ακόμα για να κλείσει το πρώτο δεκαήμερο του δεύτερου μήνα του καλοκαιριού. Σας μπέρδεψα με τα νούμερα, ε. Θέλω να πω είμαστε μέσα στο κατακαλό καιρό. Παρότι από πλευράς μετεωρολογικής τα πράγματα φαντάζουν ήπια. Εντάξει, τώρα κάτι 33 για τα μέσα Ιουλίου δεν το λες και πολύ υψηλή θερμοκρασία και σε καμία περίπτωση δεν το λες καύσωνα. Αυτή είναι μία καλή είδηση σήμερα. Η δεύτερη είναι, τη λέγαμε και νωρίτερα, ότι παρά τους φόβους δεν έχουμε ράλι αυτή τη στιγμή στα καύσιμα. Έχω μπροστά μου την διακύμανση της τιμής του πετρελαίου Brent. Είναι στα 77,88. Καλό, normal, έτσι, με βάση τα όσα έχουν προηγηθεί. Τώρα θα δούμε τι θα γίνει στην Αγγλία. Το έλεγε νωρίτερα και ο κύριος Θεοχάρης. Η μέρα όμως, όπως σας έλεγα, έχει ξεκινήσει με φωτιές. Φωτιές δύσκολες, όπως αυτή στον Ασπρόπυργο, σε ένα εργοστάσιο ανακύκλωσης. Εκεί είναι η Χρυσή τα Ινικητά και είχαμε νωρίτερα και 112. Για να δούμε πώς εξελίσσεται αυτή η πυρκαγιά. Χρυσή, τα καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Και θα ξεκινήσω με το πιο σημαντικό. Έχουμε δύο τραυματίες. Ο ένας απεγκλωβίστηκε από τις πυροσβεστικές δυνάμεις. Ένας άντρας συγκεκριμένα, πολύ τραυματίας. Και παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Και νοσηλεύεται αυτή τη στιγμή στο Θριάσιο νοσοκομείο. Σύμφωνα με πληροφορίες, μάλιστα πριν την άφηξη των πυροσβεστικών δυνάμεων στο χώρο της πυρκαγιάς, ένας ακόμη άνδρας διακομίστη με ασθενοφόρο και νοσηλεύεται στο Αττικό νοσοκομείο διασωληνωμένος με σοβαρά εγκάβματα.
0: Με σοβαρό πρόβλημα, ναι, ναι, ναι.
1: Μέχρι αυτή τη στιγμή έχουμε δύο και τώρα περιμένουμε να επιβεβαιωθεί και για μία ακόμη γυναίκα. Δεν μπορούμε όμως να το δώσουμε ακόμα. Περιμένουμε επιβεβαίωση από τις αρμόδιες αρχές. Ήχησε και το 112, όπως πολύ σωστά ανέφερε, στις 8:34 ακριβώς το πρωί, προκειμένου να ενημερωθούν οι κάτοικοι της περιοχής εδώ στον Ασπρόπυργο, όπου και βρισκόμαστε, με οδηγίες αυτοπροστασίας και να απομακρυνθούν μέσω της οδού Αγίου Γεωργίου. Τώρα, το σημαντικό στην παρούσα φάση και εδώ που βρισκόμαστε είναι πως σύμφωνα με πληροφορίες εντός των εγκαταστάσεων της επιχείρησης υπάρχει φορτηγό με δεξαμενή προπανίου. Είναι κάτι το οποίο δυσχεραίνει την κατάσταση, είναι αρκετά επικίνδυνο. Χαρακτηρίζεται μάλιστα και η συγκεκριμένη πυρκαγιά πολύ δύσκολη, η οποία ξέσπασε, εκδηλώθηκε περίπου στις 8 το πρωί εδώ στη συμβολή των οδών Μεγαρίδος και Χίου. Πρόκειται για ένα εργοστάσιο ανταλλακτικών αυτοκινήτων και σύμφωνα με πληροφορίες έχει εξαπλωθεί και στα γύρω εργοστάσια σε δύο εργοστάσια. Αυτή τη στιγμή στο σημείο επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής με 75 πυροσβέστες, 20 οχήματα και 2 ειδικά βραχιονοφόρα οχήματα, ένα ειδικό βραχιονοφόρο δηληστηρίων και ένα ειδικό όχημα πλήρως αναπνευστικών συσκευών, ενώ έχει κινητοποιηθεί και ένα ελικόπτερο. Πρέπει να σου πω πως δεν γνωρίζουμε τις ακριβείς συνθήκες από όπου ξέσπασε αυτή η φωτιά. Αυτή τη στιγμή η πυρκαγιά έχει αναπτύξει ισχυρό πυροθερμικό φορτίο με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να καταβάλουν τεράστιες προσπάθειες για τον περιορισμό της. Υπάρχει ένας τεράστιος εντυπωσιακός μαύρος καπνός και προσπαθούν να αποτρέψουν την επέκτασή της σε γειτονικούς χώρους, γιατί αυτό που έχουν δώσει και οι αρμόδιες αρχές και βλέπουμε και εμείς εδώ που βρισκόμαστε έχει εκδηλωθεί μέσα σε αστικό περιβάλλον. Αναμένουμε λοιπόν να δούμε αν υπάρχουν άλλοι τραυματίες. Το μόνο σίγουρο και επιβεβαιωμένο είναι για τους δύο τραυματίες, ο ένας διασωληνωμένος στο Αττικό νοσοκομείο.
0: Τώρα, σε ό,τι αφορά την κίνηση, έχουμε κάτι, την κυκλοφορία κλπ. Να το υπενθυμίσουμε.
1: Φυσικά έχει διακοπεί η κυκλοφορία εδώ πέριξ που βρισκόμαστε επί της οδού Μεγαρίδος. Διενεργείται η διακοπή της κυκλοφορίας από το ύψος της οδού Παπανδρέου και φυσικά οι λοιπές εκτροπές παραμένουν ως έχουν. Πρέπει να σου πω για την οδό Μεγαρίδος από το ύψος της οδού Αγίου Γεωργίου έως και το τηλεφόρο ΝΑΤΟ, ενώ όλες εδώ οι οδοί γύρω από το εργοστάσιο όπου έχει εκδηλωθεί και η φωτιά παραμένουν κλειστές. Βρίσκεται επιποδός και η τροχιά και οι πυροσβεστικές δυνάμεις και έχουν ενισχυθεί από νωρίς το πρωί.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χριστά. Καλή σου μέρα και καλή συνέχεια. Αν χρειαστεί, θα συνδεθούμε και πάλι.

Χθες μας στείλατε πάρα πολλά μηνύματα εδώ στην εκπομπή, τα οποία δεν προλάβαμε να διαβάσουμε. Ήταν πάνω από 120. Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Και μέσω Viber και μέσω Facebook. Δεν πρόλαβα να πω καλημέρες. Θέλω όμως πραγματικά να σας μεταφέρω τις θερμές ευχαριστίες και τις δικές μου, αλλά και της Μαρίας, αν και δεν είναι εδώ. Μαρία κάνει χρήση της καλοκαιρινής άδειας. Για τις τόσες ευχές και τα τόσα καλά λόγια τα οποία δεχτήκαμε. Πραγματικά συγκινητικά. Να είστε καλά. Από καρδιάς ευχαριστούμε. Ιδίως όλες και όλους εσάς που μας στέλνετε τα μηνύματά σας από τους τόπους των διακοπών, όπου εξακολουθείτε να ακούτε Earth News Radio και να είστε συντονισμένοι στο ενημερωτικό ραδιόφωνο της Earth μόνιμα, ακριβώς για να μαθαίνετε πρώτοι και να μαθαίνετε έγκυρα τι συμβαίνει γύρω μας.

Μου λέει ο Παναγιώτης, στην προηγούμενη φορά που είχαμε άνοδο στα καύσιμα, το πετρέλαιο είχε ξεκινήσει από $70 το βαρέλι και όταν έφτασε τα 90,1 η τιμή στην Αγγλία έπιασε τα 2 ευρώ. Τώρα που η τιμή στην Αγγλία είναι κοντά στα 2 ευρώ, η τιμή στο βαρέλι στα 78, σε τι βέβαια θα φτάσει η τιμή, τώρα που λέει η τιμή είναι κοντά στα 2 ευρώ και η τιμή στο βαρέλι πέφτει σε 78, σε τι βέβαια θα φτάσει η τιμή στην Αγγλία. Νομίζω ότι αυτό το ερώτημα δεν το βάζει μόνο εσύ, το βάζουν και κυβερνητικοί παράγοντες και μάλιστα ιδιαίτερα επιτακτικά. Θα δούμε. Διότι το καλοκαίρι είναι μια χρυσή εποχή για όποιον θέλει να κερδοσκοπήσει. Εύλογο το ερώτημα του κυρίου Σταύρου Κοτσιδήμου για το αν υπάρχει πυρασφάλεια στα εργοστάσια ανακύκλωσης. Διότι λέει ένα καφέ μπαρ να πας να ανοίξεις, έρχονται και σε ελέγχουν 10 υπηρεσίες και οι πυροσβεστικοί για το τι γίνεται με την πυρασφάλεια. Σε αυτούς τους χώρους όπου απαιτούνται ειδικά συστήματα γίνονται οι έλεγχοι. Να βρούμε κάποιον που θα παρακαλέσω να μας απαντήσει για τα συστήματα αυτά. Και αν δεν τα καταφέρουμε σήμερα, σίγουρα αύριο.

καλημέρα και στον Μάκη τον Τσιμπερίδη, ποιος λέει θα ήθελα να σας εκφράσω με πολύ ευγενικό τρόπο ο άνθρωπος και τον ευχαριστούμε πολύ. Γεια σου Μάκη μου. Νωρίτερα μας έστειλε ένα μήνυμα για το κάζος Μπέιλι και λέει ότι δεν είναι και τόσο ασήμαντο για τον Ερντογάν. Και εάν ο μέσος Τούρκος ή και ο Έλληνας δεν ξέρουν τι σημαίνει, ας το αποσύρει, εύστοχο. Εντάξει, προφανώς είναι μια ρητορική απονεύρωση, ας πούμε, μιας εξαιρετικά περίπλοκης κατάστασης. Είπαμε, οι γείτονες είναι στο κλασικό σκοτσέζικο τους, μια ζεστό, μια κρύο. Και όλα στον κουβά, βέβαια, όλα στο μίξερ. Θέλω, λέει, να εκφράσω την άποψή μου ότι το κρατικό ραδιόφωνο, το δημόσιο, λέω εγώ, να μην επαναλαμβάνει αυτό που κάποτε παίζει και σε κάποιες διαφημίσεις στην αγορά, με στόχο να υπηρετήσει την αμεσότητα, ότι δηλαδή, λέει, τον ενικό αριθμό στην επικοινωνία, να χρησιμοποιούμε τον πληθυντικό, δηλαδή, να σας λέω, κύριε Τσιμπερίδη μου, αγαπητέ φίλε, τι κάνετε, πως είστε, καλημέρα, μιλάτε μου στον πληθυντικό, είμαι κόρη Ναβάρχου, που έλεγε και η άλλη στην ελληνική ταινία, αλλά στείλαμε τώρα, το καταλαβαίνετε αυτό, έτσι. Εγώ αντιθέτως με σένα, Μάκη μου, θα μου επιτρέψεις τον ενικό. Πιστεύω ακράδαντα ότι ο ενικός απαιτεί πολύ μεγαλύτερη σοβαρότητα και πολύ μεγαλύτερη ευγένεια. Γι' αυτό ξέρεις και στις περισσότερες γλώσσες δεν υπάρχει πληθυντικός ευγενίας. Υπάρχει ο ενικός, ο οποίος επιβάλλει και επιτάσσει μεγαλύτερη προσοχή, μεγαλύτερη ευγένεια, αλλά και μεγαλύτερη αμεσότητα σε ό,τι αφορά την επικοινωνία. Άρα διαφωνούμε, άρα θα μου επιτρέψεις να μείνω εγώ στην άποψή μου, όπως μένεις και εσύ στη δική σου. Καλημέρα και καλή δύναμη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για το μήνυμα. Εδώ ο πληθυντικός είναι της μεγαλοπρέπειας. Ευχαριστούμε όλοι εδώ. Λοιπόν, καλημέρα στον Αβραάμ, ο οποίος μας στέλνει μια πολύ ωραία φωτογραφία από την μικροκλεισούρα Γρεβενών. Ευχαριστούμε πολύ, Αβραάμ. Καλημέρα και στο Βασίλη τον Γεωργάτο. Καλημέρα και στη φίλη μου τη Ρούλα τη Λάβα. Όπως είπαμε, φωτιά και λάβα και λαύρα, η οποία είναι σταθερή ακροάτρια και φίλη από τότε που εγώ ήμουν νέος. Εκείνη παραμένει, εγώ μεγαλώνω βέβαια. Καλημέρα στην Παρασκευή της Γιούφη που μας στέλνει την αγάπη της από τη Λάρισα. Με 27 βαθμούς Κελσίου λέει σήμερα. Και εύχεται στη Μαρία να περνάει υπέροχα. Τώρα γυρίζει το μαχαίρι στην πληγή Παρασκευή, αλλά τι να σε κάνουμε, όπως αγαπάμε. Βλέπω την Όλγα την Παπαυγούλη, τη μετρολόγο της ΕΡΤ, η οποία τώρα... να τη ρουλέ εδώ. Λοιπόν, η οποία Όλγα δίνει είδηση στο πρωινό δελτίο ειδήσεων του ΕΡΤ News ότι η, πώς το πούμε, μείωση, πτώση της θερμοκρασίας, αυτή η αλλαγή του καιρού είναι πρόσκαιρη και ότι μέχρι την Κυριακή θα φτάσει

φτάσουμε και τους 38 βαθμούς Κελσίου. Κοίταξε, η αλήθεια είναι πως το χάρτη των μετεωρολογικών προγνώσεων που έχω εδώ μπροστά μου δείχνει άνοδο της θερμοκρασίας μέχρι και 36 βαθμούς την Κυριακή και σε κάποιες περιοχές, ας πούμε στη Λάρισα, στη Θεσσαλία, 37, φαντάζομαι και στα ηπειρωτικά τοπικά 38 βαθμοί Κελσίου. Εντάξει παιδιά, στο καλοκαίρι είμαστε, στο κατά καλό καιρό, στην καρδιά του καλοκαιριού. Ψυχραιμία, όσοι απολαμβάνουν άδειες και μακροβούτια, πολύ καλά κάνουν και να συνεχίσουν, όπως η φίλη μου η Μαρία. Οι υπόλοιποι είπαμε στον αστερισμό, τον ανεμιστήρα, το ερκοντήσιον, ό,τι μπορεί καθένας και της δροσιάς γενικά. Καλημέρα στο φίλο το Θόδωρο από τον Πολύγυρο και στην υπέροχη Λούνα του. Η Λούνα είναι μια από τις πιο ερωτεύσιμες γατούλες που έχουμε δει το τελευταίο καιρό. Εδώ μέσω φωτογραφίας μας τη στέλνει, την υπέροχη Λούνα. Ένα γατί, έτσι μαυρό-άσπρο, που σε ξελογιάζει με ματάρες υπέροχες καταπράσινες. Είναι ευπρόσδεκτες, όπως καταλαβαίνετε εδώ. Η εκπομπή δεν είναι απλώς pet friendly, είναι pet lover, οπότε και οι φωτογραφιούλες είναι ευπρόσδεκτες και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ όταν μας τις στέλνετε, όπως ο Θόδωρος. Για να θυμηθούμε που είμαστε συντονισμένοι.

Να τους εδώ. Άλλος που μας ξελογιάζει. Γιώργος Βάρδας. Με μια καταπληκτική φωτογραφία, λέει 30 μπάνια ήδη και πάμε δυνατά. Τώρα ξύνει στο μαχαίρι στην πληγή. Από πού είναι αυτή η υπέροχη Ανατολή ηλίου? Βλέπεις κάτι τοπία στην Ελλάδα που... Εντάξει, μια απλή φωτογραφία έχει σηκώσει ο άνθρωπος στο κινητό του. Έχει τραβήξει μια φωτογραφία από το Λιόγερμα, υποθέτω. Δεν νομίζω ότι είναι Δύση, μάλλον Ανατολή ηλίου είναι όπως το βλέπω. Και είναι σκέτος πίνακας, έτσι. Δεν είναι υπερβολή που λέμε ότι ζούμε στην ωραιότερη χώρα του κόσμου. Είναι η ωραιότερη χώρα του κόσμου. Όταν μπορείς να αποτυπώσεις τη φωτογραφική σου μηχανή, στο κινητό σου, ένα τέτοιο αριστούργημα με ένα απλό κλικ, αυτός θα μπορούσε να είναι πίνακας ενός μεγάλου ζωγράφου, και όμως είναι ένα απλό φωτογραφικό στιγμιότυπο, γιατί η φύση δίνει τη μαγεία και οι ελληνικές ακρογιαλιές. Πώς να μην πεις ότι ζούμε στην ωραιότερη χώρα του κόσμου. Παρότι η αλήθεια είναι ότι αρκετοί που ζούμε ανάμεσά τους καταβάλουν φιλέτιμες προσπάθειες για να το εξαφανίσουν αυτό ή να το θολώσουν, να το πω έτσι, παρεμβαίνοντας βίαιο στο περιβάλλον στο όνομα της κερδοσκοπίας.

0: Λοιπόν, για ελάτε τώρα να ανοίξουμε τη συζήτηση για ένα θέμα που απασχολεί μπαμπάδες, μαμάδες, αλλά και χιλιάδες νέα παιδιά, δεκαοχτάριδες, οι οποίοι θα μετικήσουν επειδή πέτυχαν το στόχο τους και να εισαχθούν σε κάποιο ίδρυμα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Μιλάμε για τους νέους φοιτητές, τις νέες φοιτήτριες και τους νέους φοιτητές, οι οποίοι αναζητούν διαμερίσματα ανά την επικράτεια. Υπήρξε μια ενδιαφέρουσα έρευνα, δημοσιεύθηκε τις προηγούμενες μέρες από μια ιστοσελίδα η οποία παρατηρεί το χώρο της αγοράς στέγης, τα ενίκια και τα σχετικά. Λοιπόν, καταγράφηκαν ενδιαφέροντα συμπεράσματα. Εμείς είπαμε να πάμε στο κουκούτσι κατευθείαν της υπόθεσης. Μην το πολυσυζητάμε, το ψάχνουμε δεξιά-αριστερά. Και καλέσαμε και ανταποκρίθηκε και τον ευχαριστούμε θερμότατα για αυτή την ανταπόκριση στην πρόσκλησή μας, τον κύριο Ελευθέριο Ποταμιάνο. Είναι ο πρόεδρος Συλλόγου Μεσητών Αττικής, για να μας πει τι ακριβώς συμβαίνει με την φοιτητική στέγη φέτος. Γιατί τα πράγματα είναι γνωστό ότι ούτως ή άλλως τα τελευταία χρόνια έχουν ξεφύγει. Κύριε Ποταμιάνε, καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας ημέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε. Βλέπουμε εδώ διάφορα απίστευτα. Ας πούμε για παράδειγμα ζωγράφου, στούντιο 35 τετραγωνικά, 420 ευρώ νίκη. Διαράκι 50 τετραγωνικά, καλά ο Θεός να το κάνει διάρι, λέμε τώρα, 600 ευρώ νίκη. Κέντρο 630 ευρώ νίκη, για 50 τετραγωνικά μιλάμε. Εντάξει. Καλυθέα 570. Γάλλιο 550. Τι γίνεται, γιατί, δηλαδή. Τι φταίει το Airbnb, φταίει. Τι γίνεται ακριβώς. Δηλαδή, εάν έχεις παιδί και πρέπει να ανοίξεις νέο νοικοκυριό στην Αθήνα και σε άλλη πόλη, γιατί αυτή η κατάσταση είναι σχεδόν σε όλες τις μεγάλες πόλεις, έχεις χρεοκοπήσει κανονικά. Έτσι, πάει περίπατο ο οικογενειακός προϋπολογισμός.
1: Ναι, δίκιο έχετε. Κοιτάξτε, αυτά είναι πολλά. Ας αρχίσουμε, ας πάρουμε τα πράγματα την αρχή. Καταρχήν, παραδοσιακά αυτή η εποχή από τώρα μέχρι τον Οκτώβριο είναι ιδιαίτερα πιεσμένη, ειδικά για μικρές κατοικίες, δεδομένου ότι οι επιτυχώντες και οι γονείς τους μπαίνουν σε μια διαδικασία ανελαίει του κυνηγιού χαμένου θησαυρού.
0: Πολύ καλά το λέτε. Η οποία είναι πάρα πολύ εύστοχος ο χαρακτηρισμός. Και μάλιστα και με αθέμητα μέσα. Εγώ θέλω να το πω αυτό και θα σας αφήσω όλο το χρόνο. Θεωρώ αδιανόητο γιατί το έχω ζήσει μπροστά στα μάτια μου. Να βλέπουν γονείς χρέπια να ζητάνε κάτι τρελά ποσά και για να προλάβουν να έχει το βλασταράκι τους μια στέγη, να δίνουν κάτι τρελές προκαταβολές για να κλείνουν τα χρέπια. Δηλαδή, ανελαίητο, όπως είπατε, και αδιανόητο.
1: Θα προσπαθήσω να σας τα συμπυκνώσω όλα αυτά. Ναι. Έχετε δίκιο, έτσι όπως τα λέτε, σε λίγες κουβέντες. Λοιπόν, μπαίνουν σε μια διαδικασία ανελαίητου κυνηγιού χαμένου θησαυρού. Δεν είναι μόνο αυτοί όμως. Είναι και άλλοι οι οποίοι ήταν από πέρυσι οι τελευταίοι των Μοϊκανών. Δηλαδή, βρήκαν ένα κίνητο τον Οκτώβριο, όπως, το οποίο δεν ήταν της αρεσκίας τους απόλυτης. Και τώρα μπαίνουν σε μια διαδικασία να αφήσουν εκείνο να βρουν ένα καλύτερο. Άρα, υπάρχει και δεύτερο κύμα των ιδίων. Υπάρχουν αυτοί που κανονικά ψάχνουν όλες τις εποχές και μπορεί να είναι κάποιοι μόνοι τους, γιατί όλα αυτά τα κίνητα που συζητάμε τώρα και που αναγνώσατε και πριν από λίγο είναι μικρά κίνητα. Είναι τα κίνητα των 30, των 40, των 50 τετραγωνικών. Αυτά θέλει ένας φοιτητής. Αυτά θέλουν οι άνθρωποι, οι γονείς για τα παιδιά τους, τα οποία είναι και τα πιο δυσέβρετα και τα πιο ακριβά σε αντιστοιχεία τετραγωνικού με αξία.
0: Γι' αυτό, επειδή εσείς το ειδικό, θα ρωτήσω ευθέως για να πηγαίνουμε σε λύσεις. Μήπως θα πρέπει, λέω τώρα εγώ, να συμβεί και στην Ελλάδα, επιτέλους θα πω εγώ, αλλά αν κάνω λάθος διορθώστε με, έτσι δεν διεκδικώ το μονοπόλιο της σοφίας σε αυτά τα ζητήματα, να μπούμε στη λογική που έχουν μπει στο εξωτερικό εδώ και χρόνια οι φοιτητές της συγκατοίκησης. Χρόνια, πάρα πολλά δεκαετίες.
1: Το φωνάζουμε εμείς πολύ καιρό αυτό και θα σας εξηγήσω γιατί. Ένα κίνητο το οποίο είναι 50 τετραγωνικά και το ζητάει ένας ιδιοκτήτης με την προσδοκία που μπορεί να έχει όλο αυτό, 600 και 650 ευρώ και μένει ένας φοιτητής, στη συγκατοίκηση στα 100 τετραγωνικά που μπορεί να μείνουν 3 άνθρωποι, θα πληρώσουν 1000 και οι 3. Άρα μιλάμε ότι μπορεί να γλιτώσει και 200 ευρώ στον εαυτό του λιγότερα. Το θέμα είναι ότι δεν είναι προτιμητέα η συγκατοίκηση. Και αυτό έχει σταματήσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια για πολλούς λόγους. Για λόγους ασφάλειας, ίσως για λόγους καλοπέρασης, να το πω έτσι εντός εισαγωγικών.
0: Στην Ευρώπη, επειδή την ξέρετε την αγορά καλύτερα από μένα, σαν την τσέπη σας και περισσότερο στο εξωτερικό. Ειδικά σε χώρες όπως τη Γαλλία, θα πω εγώ, ή στην Γερμανία ή στην Ολλανδία, είναι κανόνας η συγκατοίκηση, έτσι.
1: Υπάρχει και ένα, άλλο πρόβλημα, υπάρχει ένα άλλο πρόβλημα που έχει να κάνει με νομικού περιεχομένου θέμα. Όταν νοικιάσουν τρεις ένα κίνητο και υπογράφουν προφανώς ένα μισθωτήριο, είναι υπεύθυνη αλληλεγγύος και ολόκληρο. Τι σημαίνει αυτό? Εγώ δεν κάνω το νομικό, αλλά το ξέρω από τις συμβάσεις τις οποίες γίνονται. Εάν φύγει ο ένας από αυτούς, είναι υποχρεωμένοι οι άλλοι δύο να πληρώνουν το ενίκιο και για το τρίτο μέρος.
0: Οπότε σου λέει πού να ψαχνόμαστε, ναι.
1: Ναι, υπάρχει εκεί μια δέσμευση, δεν υπάρχει λύση σε αυτό το θέμα. Άρα υπάρχουν και αντικειμενικές δυσκολίες. Γεγονός είναι όμως ότι, όπως αναφέρατε και προχθές έκανα μια τέτοια αναζήτηση, έτσι, είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα να σας το πω για να καταλάβετε τι γίνεται, να βρω ένα κίνητο μέχρι 300 ευρώ. Δεν υπάρχει τίποτα. Η αναζήτηση
0: τίποτα.
1: Βγάζει μηδέν.
0: Μηδέν. Απολύτως.
1: Όχι, βγάζει μηδέν. Ναι. Οπότε μιλάμε για κίνητα τα οποία είναι μικρά, στην όποια κατάσταση, και ξεκινάνε από 350-400 ευρώ και πάνω. Και είναι αρκετά δύσκολο και να τα βρεις. Γιατί τα μικρά κίνητα, ξαναλέω, είναι αυτά τα οποία ζητούνται περισσότερο, όχι μόνο από φοιτητές και από άλλες κατηγορίες υποψήφιων δυνητικών ενοικιαστών, και δεν υπάρχουν. Είναι είδος προς εξαφάνιση.
0: Τώρα, μάγος δεν είστε, ούτε θέλουμε εμείς να σας δώσουμε τέτοιες ιδιότητες, αλλά τι θα προτείνατε ως ειδικός, ιδίως στους γονείς? Ξέρω ότι δεν μπορούμε να υποβαθμίσουμε τις ανάγκες και άλλων ανθρώπων που αναζητούν ένα μικρό σπίτι. Απλά τώρα είναι στην επικαιρότητα και είναι λογικό οι φοιτητές, ιδιαίτερα οι νέοι φοιτητές. Και γι' αυτό εστιάζουμε εκεί. Εσείς τι θα προτείνατε ως ειδικός στους γονείς, τι να κάνουν οι γονείς?
1: Κοιτάξτε, όσο πιο γρήγορα μπορούν να μπουν στην αναζήτηση αυτή, γιατί τα τελευταία χρόνια βλέπουμε ότι υπάρχει το φαινόμενο, και λογικό είναι να ψάχνουν από Σεπτέμβριο και μετά για να μπορέσουν να γλιτώσουν και τους δύο μήνες του καλοκαιριού, γιατί είναι κάποιο έξοδο. Άρα πέφτει όλη η μάζα των υποψηφίων πιο πολύ πιο αργά, πιο προς το Σεπτέμβριο, οπότε ζορίζονται ακόμη περισσότερο τα πράγματα. Άρα το να ψάχνεις πιο νωρίτερα είναι μια λύση. Mm-hmm. Το δεύτερο είναι να προσέχουν πάρα πολύ τους επιτηδίους. Κάθε χρόνο έχουμε φαινόμενα τα οποία υπάρχουν κάποιοι που παριστάνουν τους μεσίτες. Μπορεί να παριστάνουν και τους ιδιοκτήτες ακόμα. Σωστό. Έχουμε τέτοιες καταγγελίες και αρπάζουν προκαταβολές. Εκεί θέλει μεγάλη προσοχή, και στην αγωνία του κάποιος ο οποίος βρίσκεται ακόμη και στην περιφέρεια μπορεί να βάλει και κάποια προκαταβολή σε ένα λογαριασμό και μετά να μην βρει κανέναν. Μεγάλη προσοχή με αυτά.
0: Έτσι.
1: Τρίτο και πολύ σημαντικό, γιατί υπάρχει η κατηγορία που σας είπα ότι νοικιάζω γρήγορα ένα σπίτι όπως για να μπω μέσα. Δεν είναι όμως το σπίτι, το ακίνητο, το οποίο είναι της απολύτου αρεσκίας μου ή μπορεί να εμφανίσει προβλήματα. Προσεκτική ματιά στο ακίνητο το οποίο αγοράζουμε για να μην βρεθούμε προεκπλήξεων. Άρα η εξέταση παίζει ένα ρόλο. Όλα αυτά απαιτούν χρόνο όμως. Και πρέπει να έχουμε στη διάθεσή μας χρόνο για όλα αυτά και αν απευθυνθούν σε επαγγελματία, ξαναλέω, να ζητήσουν το γεμί του, να δουν ότι είναι επαγγελματίας υπαρκτός, για να μην βρεθούμε προεκπλήξεων.
0: Να σας ρωτήσω κάτι τελευταίο με αφορμή ένα δημοσίευμα. Χθεσινό το έβλεπα στην Καθημερινή. Εντάξει, συμβαίνει σε όλο και περισσότερες πόλεις στην Ευρώπη και ιδιαίτερα πόλεις με τουριστικό ενδιαφέρον. Είδα ότι και η Βαρκελόνη μπήκε στο χορό, ας πούμε, των πόλεων των ευρωπαϊκών, των τουριστικών προορισμών της, που είναι ιδιαίτερα δημοφιλής, που δεν μπορούν πια με το Airbnb. Έχουν βγει οι κάτοικοι στους δρόμους και διαμαρτύρονται, λένε ότι έχουμε καταστραφεί, δεν βρίσκουμε σπίτι να μείνουμε, υπάρχει τεράστιο ζήτημα, και σκέφτονται να πάρουν και εκεί σοβαρά μέτρα για την συγκράτηση, εν πάση περιπτώσει, αυτής της τάσης. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω ευθέως, ως ειδικός της αγοράς, πιστεύετε ότι σε ένα μεγάλο βαθμό το πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε σήμερα στο να βρούμε σπίτια είναι ζήτημα που έχει να κάνει και με την βραχυχρόνια μίσθωση, ή είναι υπερβολικοί όλοι αυτοί οι αφορισμοί?
1: Αν και δεν ασχολούμαι με τη βραχυχρόνια μίσθωση επαγγελματικά, θα σας πω ότι τα πάντα, χωρίς να θέλω να υπερασπιστώ τη βραχυχρόνια μίσθωση, τα πάντα φέρουν ένα μερίδιο ευθύνης. Η ποσοστιαία αναλογία που αντιστοιχεί στο καθένα είναι τελείως διαφορετική. Ναι. Η δική μου εμπειρία, και τον νομίζω και τον συναδέλφο μου, είναι ότι η βραχυχρόνια μίσθωση μπορεί να ευθύνεται για την αύξηση τιμών ή για την ανυπαρξία τέτοιων ακινήτων σε συγκεκριμένες περιοχές.
0: Ναι.
1: Αυτές οι περιοχές όμως δεν είναι οι περιοχές οι οποίες ζητούν οι φοιτητές, να το πω έτσι.
0: Ναι.
1: Άρα το κάθε πράγμα φταίει για αυτό που το, που το ορίζει η
0: κατανοητό, υπάρχει. Κατανοητό.
1: Ναι, οκ, ναι, okay, μπορεί να υπάρχει και από εκεί μια μείωση του αποθέματος, αλλά δεν είναι η βασική αιτία. Οι βασικές αιτίες είναι άλλες, τις γνωρίζουμε, είναι τα κλειστά κίνητα, τα οποία βρίσκονται σε χέρια τα οποία πολύ περισσότερο μπορούν να τα διαχειριστούν και δεν τα διαχειρίζονται τόσα χρόνια. Είναι η αργοπορία στο συντονισμό ενεργειών, είναι πολλά. Mm. Είναι πολλά.
0: Με την ευκαιρία, πριν κλείσουμε, θέλω να σας ρωτήσω πόσο αυξημένες ανορθολογικά βρίσκεται τις τιμές των ενοικίων στην Αθήνα το τελευταίο χρόνο, επειδή και επ' αυτού καταγράφονται διάφορα στοιχεία που διαβάζουμε σε εφημερίδες τελευταίες ημέρες.
1: Υπάρχουν δύο όψεις σε σχέση με το εισόδημα των
0: Ελλήνων. Ναι, ναι, σωστό.
1: Που αυτό προφανώς εννοείται. Σε σχέση με το εισόδημα των Ελλήνων είναι εκ διαμέτρου αντίθεται και σε πολύ μεγάλη διαφορά αντιστοιχίας. Δηλαδή δεν μπορεί ένας άνθρωπος να παίρνει 1000 ευρώ το μήνα και να δίνει νίκη 700. Δεν γίνεται.
0: Δεν γίνεται.
1: Ξεκάθαρα.
0: Προφανώς.
1: Αν με ρωτήσει κάποιος σε σχέση με τα ευρωπαϊκά δεδομένα, γιατί το ακούω αυτό και παρακολουθώ και τα ευρωπαϊκά δεδομένα, φυσικά δεν είμαστε στα υψηλότερα επίπεδα, αλλά η αντιστοιχία αυτή του μισθού, γιατί αυτό πληρώνουμε, αυτό που έχουμε, αυτό που βαστάει η τσέπη μας, σε σχέση με αυτό που πρέπει να δίνουμε, είναι πολύ κακή, να το πω έτσι. Και εγώ θα θεωρούσα και τα ποσοστά τα οποία βγάζει και η Ελστάτ, και ακούγονται ότι για το 35-40% του μισθού που πηγαίνει στο ενίκιο, νομίζω ότι είναι και μικρό το ποσοστό. Είναι πολύ μεγαλύτερο.
0: Αυτό ακριβώς ήθελα να. Ναι.
1: Στην πραγματική οικονομία, δηλαδή, είναι πολύ μεγαλύτερο.
0: Πολύ μεγαλύτερο. Ότι είναι πολύ συγκρατημένη αυτή η εκτίμηση, μάλιστα.
1: Ναι, βεβαίως.
0: Να είστε καλά, κύριε Ποταμιάνε, σε ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Καλή σας ημέρα. Λοιπόν, πήγαμε στις 10, φτάσαμε στις 10, θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων, αμέσως μετά κοντά στο Δημήτρη Πετρόπουλο. Θα τα πούμε και πάλι αύριο, Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι, λίγο μετά τις 8. Καλή σας ημέρα και καλή συνέχεια.
2: Η ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
3: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. 6 άτομα τραυματίστηκαν στη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε σε επιχείρηση ανταλλακτικών στον Ασπρόπυργο. 3 έχουν διασωληνωθεί. Οι αρχές εξέδωσαν μήνυμα μέσω του 112 για την απομάκρυνση των κατοίκων από την περιοχή λόγω κινδύνου από φορτηγό με προπάνιο. Οι ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής και ένα ελικόπτερο επιχειρούν για την κατάσβεση της φωτιάς που έχει αναπτύξει ισχυρό πυροθερμικό φορτίο. Έχουν τεθεί σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε κεντρικούς δρόμους της περιοχής για τη διευκόλυνση των επιχειρήσεων κατάσβεσης. Οι καπνοί είναι ορατοί και από άλλες περιοχές της Αττικής. Από στρώμα σε κρεβάτι ασθενούς ξεκίνησε η φωτιά που εκδηλώθηκε νωρίς το πρωί στο Σισμανόγλιο νοσοκομείο και έκαψε την πρώτη παθολογική κλινική, όπως έκανε γνωστό ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης κατά την επίσκεψή του στο χώρο. Κάποιος έβαλε φωτιά στο στρώμο, καθώς στο δωμάτιο δεν υπήρχαν οξυγόνο ή κάποιο άλλο έφλεκτο υλικό, όπως δήλωσε ο Υπουργός, ο οποίος έκανε λόγο για προϊόν προφανούς εγκληματικής ενέργειας. Θα μπορούσε να είχε εξελιχθεί σε εθνική τραγωδία το περιστατικό, πρόσθεσε και εξέφρασε τα συγχαρητήριά του προς το προσωπικό που αντέδρασε άμεσα και αποτελεσματικά και όλοι οι ασθενείς μεταφέρθηκαν με ασφάλεια. Στο αστυνομικό τμήμα προσήχθη και θα παραλυφθεί από κλιμάκιο των ανακριτικών υπαλλήλων του πυροσβεστικού σώματος που ένα άτομο που θεωρείται ότι έβαλε τη φωτιά στο στρώμα. Το ανακριτικό θα μεταβεί στο νοσοκομείο για την διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλη Γιαννακό, ο θάνατος ασθενούς που νοσηλευόταν στο νοσοκομείο δεν συνδέεται με τη φωτιά, καθώς, όπως είπε, η γυναίκα αντιμετώπιζε ήδη πολύ σοβαρά προβλήματα υγείας. Ο Ντόναλντ Τραμπ κήρυξε το τέλος της εύθραυστης διάμεσης συμφωνίας με την Τεχεράνη, με τις δύο πλευρές να χρησιμοποιούν πλέον τα στρατιωτικά πλήγματα ως μέσο πίεσης στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν νέα επίθεση κατά ιρανικών στόχων. Εκρήξεις αναφέρθηκαν σε κομβικές περιοχές όπως το λιμάνι Μπανταρ Αλ Αμπάς, το νησί Σιρί το Μπουσέρ και άλλες επαρχίες. Σύμφωνα με την Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση, οι επιθέσεις στοχεύουν στον περιορισμό της ικανότητας του Ιράν να απειλεί την ελευθερία της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούζ. Ο Ιρανικός στρατός ανακοίνωσε ότι εξαπέλυσε επιθέσεις με μη επανδρομένα αεροσκάφη αυτοκτονίας εναντίον Αμερικανικών βάσεων σε Κουβέιτ, Κατάρ και Μπαχρέιν, σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης, ως αντίπεινα για τα αμερικανικά πλήγματα που πραγματοποιήθηκαν νωρίτερα. Τα στενά θα ανοίξουν μόνο με ιρανικούς όρους και όχι με αμερικανικές απειλές, ανέφερε κορυφαίος διαπραγματευτής της Τεχεράνης. Τα νομικά εμπόδια για την επανένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35, επισήμανε από τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ, ο Πρωθυπουργός χαρακτήρισε το τουρκικό κάζους μπέλι του 1995 ιστορική ανορθογραφία και κάλεσε την Άγκυρα να το εγκαταλείψει για τη βελτίωση των διμερών σχέσεων. Η Ελλάδα, πρόσθεσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, συνεχίζει κανονικά τον αμυντικό της σχεδιασμό με την εκπαίδευση των Ελλήνων πιλότων στα F-35 να ξεκινά εντός του 2027. Όπως είπε, παρά τις διαφωνίες για την οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών, οι δύο χώρες σημειώνουν πρόοδο σε τομείς όπως το μεταναστευτικό. Ο Πρωθυπουργός τάχθηκε υπέρ του διαλόγου και της συνέχισης της ελληνοτουρκικής προσέγγισης. Είμαστε πάντοτε με το χέρι ανοιχτό και με τα αυτιά ανοιχτά στο διάλογο. Δεν είμαστε εμείς που αυξάνουμε τις εντάσεις. Εμείς εξάγουμε σταθερότητα σε μια εποχή ταραγμένη, δήλωσε στο ΕΡΤ News Radio 105,8 υφυπουργός εξωτερικών Χάρης Θεοχάρης. Παραμένουμε προσιλωμένοι στο διεθνές δίκαιο. Πρέπει να λέμε ότι οι διαφορές που έχουμε με την Τουρκία είναι συγκεκριμένες και τίποτα παραπάνω. Δεν υπάρχει ένα τεράστιο καζάνι με πολλά πράγματα, είπε ο κύριος Θεοχάρης. Έχουμε ένα συμβολικό, σε ένα συμβολικό επίπεδο, σε επίπεδο έγκλης, στην Τουρκία να ακούει καλά λόγια, καθώς φιλοξένει σε ένα πολύ σημαντικό γεγονός στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ. Αλλά επί του πεδίου έχουμε, νομίζω, την ίδια στάση αναμονής, πρόσθεσε ο κύριος Θεοχάρης. Η χώρα μας αναγνωρίζεται ως μία σύμμαχος αξιόπιστη, η οποία τηρεί τις υποχρεώσεις της, δήλωσε ο υπουργός. Το μεσημέρι θα τελεστεί στην Κοζάνη κηδεία της Βάγιας Νέστορα, η οποία έχασε τη ζωή της στην εμπριστική επίθεση στο σπίτι της στην Θεσσαλονίκη. Θα παραστούν ο Πρωθυπουργός και ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.
2: Ο καιρός.
3: Βροχές και σποραδικές καταιγίδες σήμερα. Τα φαινόμενα στην κεντρική Μακεδονία θα είναι πιθανώς τοπικά έντονα, άνεμη βορειοανατολική έως 6 μποφόρ, έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 11, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
4: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
2: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
4: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
2: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο. Πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό. Σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάν το μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
4: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
2: Πατριδογνωσία. Ιστορίες ενός αιμονικού. Του Τάσου Τέλογλου. Από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Μνήμες, γεγονότα και μυστικά. Ένα βιβλίο που φωτίζει κρίσιμες στιγμές της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας μέσα από την προσωπική ματιά ενός ερευνητή που υπήρξε διαρκώς παρόν στα γεγονότα. Πατριδογνωσία. Του Τάσου Τέλογλου. Τα βιβλία της ζωής μας. Από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
5: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
6: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκει σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
7: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
8: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
9: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τα πορτοκάλια της παλιάς Επιδαύρου. Μια παράσταση του Θοδωρή Γκόνη. Οι αφηγήσεις ενός τόπου ξεδιπλώνονται τραγουδιστά από μια παρέα ανθρώπων, όπως παλιά. Ιστορίες αγάπης και αποχαιρετισμού. 17 και 18 Ιουλίου, Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

Καλημέρα κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στους 105,8 στο Earth News Radio. Νομίζω σήμερα είναι μια δύσκολη μέρα για τη δημοκρατία. Είναι η κηδεία της Βάγια Τέστορα, δηλαδή μια γυναίκα η οποία στο σπίτι της και ενώ κοιμόταν δέχτηκε μια επίθεση η πολυκατοικία της και αυτή έχασε τη ζωή της και θα μπορούσαν να την έχουν χάσει κι άλλοι. Και ακόμα δεν ξέρουμε γιατί, στο όνομα τι, της επανάστασης, της ανατροπής, της αντίστασης, γιατί ακριβώς. Κανείς δεν έχει αναλάβει την ευθύνη μετά από το θάνατο της γυναίκας, γιατί οι συνέπειες πια είναι εντελώς διαφορετικές από το «βάζω γκαζάκια». Αλλά κάποια στιγμή θα γινότανε και δυστυχώς έτυχε σε αυτή τη γυναίκα. Στον Ασπρόπυργο έχουμε 3 διασωληνωμένους σε σοβαρή κατάσταση, 8 είναι οι τραυματίες συνολικά και υπάρχει μεγάλη ανησυχία διότι υπάρχει ένα φορτηγό με δεξαμενή προπανίου στο εργοστάσιο το οποίο καίγεται.

Λοιπόν, όσοι κινήσει στην περιοχή, ιδιαίτερα προσοχή. Ούτως ώστε να. Γιατί ούτως ή άλλως είναι μια βεβαρημένη όσον αφορά στα της κυκλοφορίας. Τώρα είναι ακόμη πιο δύσκολα τα πράγματα.

Λοιπόν, και είμαστε και στον απόϊχο της διάσκεψης του ΝΑΤΟ, όπου αν έχουμε καταλάβει πάρα πολύ καλά, το συνέβη το εξής. Τίποτα. Ο Τραμπ είπε στον Ερντογάν, εντάξει, μην είναι θετικός να είναι F-35 ως εκεί αυτό. Εμείς είπαμε και στην Τουρκία το κάζους μπέλι, για να μην λένε και κάποιοι, ας πούμε, ότι δεν τολμάει η ελληνική κυβέρνηση μάλλον να το πει έξω από εδώ, εκτός Ελλάδος δηλαδή, το είπε και μέσα στην Τουρκία. Ο Ερντογάν του λέει, τι κάζους μπέλι τώρα, οριακά μιλάνε αγγλικά εδώ πέρα. Πώς την είπε, μη μου αρχίζετε τα post-mortem, τα doom spiro spero και τέτοια. Ο Τραμπ επανέλαβε τα γνωστά του, έβρισε όποιον δεν συνεργάζεται μαζί του. Οι υπόλοιπες χώρες είπαν, έτσι αλλιώς έχουμε αυξήσει τα κονδύλια, γιατί γκρινιάζουμε. Και ο Γενικός Γραμματέας είναι ενθουσιασμένος για την τεράστια επιτυχία της διάσκεψης. Πάντως δεν φαίνεται να ξημερώνει μια διαφορετική μέρα από ότι μια μέρα πριν από αυτή την ιστορία. Μπορεί να έχουν γίνει βέβαια παρασκηνιακά πράγματα, τα οποία θα τα μάθουμε αργότερα και στην πορεία. Πολύ πιθανόν. Εμφανώς δεν φαίνεται κάτι άλλο. Ο πρωθυπουργός της Ισπανίας, λέγω, συνέντευξε με τον Τραμπ. Μια χαρά ήταν μαζί μου, σωστός, ωραίος, ευγενικός. Και να πούμε ότι και η Ισπανία δεν είναι από τις χώρες που δίνει 1% στο ΝΑΤΟ. Η Ισπανία έχει πιο σοβαρή συμμετοχή. Είναι που δεν αντιλαμβάνεται ο Τραμπ ότι υπάρχει εσωτερική πολιτική στις χώρες και είναι άλλο το ΝΑΤΟ, γιατί δεν έχει απειλήσει το ΝΑΤΟ το Ιράν, και είναι άλλο οι λογαριασμοί του Ισραήλ με το Ιράν και η βοήθεια που δίνει η Αμερική στο Ισραήλ. Όπως και να έχει, ο Τραμπ δεν έχει σολάδικο. Έχει ένα δίκιο ότι δεν μπορούν κάποιες χώρες να ματώνουν στον αμυντικό προϋπολογισμό και κάποιες άλλες να λένε «Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας προστατεύετε». Εμείς, για παράδειγμα, είμαστε σε αυτές τις χώρες που ματώνει διαχρονικά ο προϋπολογισμός μας, όχι χάρη του ΝΑΤΟ, χάρη της δικής μας αμυντικής ικανότητας, αλλά είμαστε χώρα του ΝΑΤΟ. Και υπάρχουν χώρες πολύ μεγάλες, με ωραίες οικονομίες, με υψηλό πολιτιστικό και επίπεδο διαβίωσης των πολιτών τους, που δίνουν 0,7-0,8 και τους φαίνεται σοκ να δώσουν, ξέρω εγώ, 3. Ναι, αλλά τα δίνουν οι φτωχοί. Μήπως πρέπει με τον ίδιο τρόπο, στο πλαίσιο της συμμαχίας, να ανταποκριθούν και να συμβάλλουν και οι πλούσιοι. Θα πείτε και άλλα λεφτά για τα όπλα. Μαζί σας. Και εγώ, όπως και εσείς, προτιμάω να δίνονται για σχολεία, για πάρκα, για νοσοκομεία, για παιδικούς σταθμούς. Αλλά όταν ο άλλος έχει εφαρμόσει τον casus belli de jure, ανησυχείς μη γίνει και de facto. Τα λέω συστηματικά, να μην μας καταλαβαίνουν στην Τουρκία.

Το Σάββατο, κυρίες και κύριοι, έχουμε και την Κεντρική Επιτροπή Νέα στο ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, το όργανο το οποίο είχε αποφασίσει την προηγούμενη φορά ότι συμπαρατασσόμαστε και θα συνεργαστούμε με τον Αλέξη Τσίπρα χωρίς να τον είχε ρωτήσει κανείς, ή μάλλον τι να τον ρωτήσει, ο άνθρωπος το είχε ξεκαθαρίσει. Προσποιούνταν ότι δεν άκουγαν. Τώρα θα γίνει μια προσπάθεια να αλλάξει αυτή η γραμμή. Και διαβάζω στα ρεπορτάζ των συναδέλφων που καλύπτουν τα του ΣΥΡΙΖΑ και γνωρίζουν καλύτερα και παίρνουν πληροφορίες ότι μπορεί να συμβεί το εξής. Το οποίο καλό μου φαίνεται αριστερό. Να πετάξουν το κουβαδάκι για το φθινόπωρο. Να ληφθεί μια απόφαση που τους ψευτοικανοποιεί όλους και θα συνεχίσουν να γκρινιάζουν στο καλοκαίρι. Και με την επιστροφή να διαμορφωθεί καινούργια απόφαση. Υπάρχουν όμως, λέει, κι άλλοι οι οποίοι λένε όχι, θα μείνουμε στην προηγούμενη απόφαση. Η οποία περιλαμβάνει, αν όχι το Τσίπρα, τους υπόλοιπους. Και εάν δουν ότι τους περνάει, μπορεί να ανεξαρτητοποιηθούν. Κι άλλοι. Εν τω μεταξύ, δίνεται η εντύπωση πραγματικά, αν δούμε τώρα τα τελευταία χρόνια στην αριστερά. Και δεν φοβάμαι ότι δεν είναι η εντύπωση, είναι η πραγματικότητα. Και το λέω στην αριστερά, δεν εννοώ στο φίλο μας που είναι αριστερός. Στους οργανωμένους μέσα στο κόμμα, έτσι. Ότι δεν αντέχουν τη διαφωνία με τίποτα. Όποιος διαφωνεί φεύγει, κάνει κάτι δικό του. Εκτός από το κουκουέ που τον φεύγουν. Όχι ότι δεν συμβαίνει και στα άλλα κόμματα, αλλά νομίζω όχι με αυτή τη συχνότητα και την ένταση. Δείχνει κάτι και για αρκετούς που ασχολούνται με την πολιτική, την ισχυρογνωμοσύνη και τον ναρκισισμό τους. Ότι δεν μπορεί, δίκιο έχω, οι άλλοι έχουν άδικο, πάω να κάνω κάτι δικό μου.

Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, υπάρχει η Ρέιτσελ Ρίκαρντ Στράους. Είναι οικονομική δημοσιογράφος, δηλαδή που ασχολείται με τα οικονομικά στην Daily Mail. Και λέει ότι όταν σας καλούν από άγνωστο αριθμό, σηκώνετε το τηλέφωνο, αλλά δεν μιλάτε. Περιμένετε να μιλήσει πρώτα ο άλλος. Διότι συμβαίνει το εξής. Αρκούν λίγα δευτερόλεπτα να πούμε ναι, καλημέρα, ναι, ποιος είναι, να σου παγιδεύσουν τη φωνή, να δημιουργήσουν κλόνο και μετά κάποιος να χρησιμοποιήσει τη δική σου φωνή για να πάρει κάποιον άλλον.

Αν λάβουμε υπόψη μας ότι σε κορυφαίο επίπεδο, όχι μόνο στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες, μπορεί κάποιος να ξεγελαστεί, να βλέπει απέναντί του, ξέρω εγώ, τον Νίκο Ψωμιάδη που ρυθμίζει τον ήχο, ενώ στην πραγματικότητα μπορεί να είναι ο Νίκος Τσιπλάκης που θα τον ρυθμίσει τη δεύτερη ώρα. Φανταστείτε τι μπορεί να γίνει με εμάς καθημερινό. Αυτό που λέγανε πριν από κάνα χρόνο περίπου οι ειδικοί, ότι πρέπει να έχουμε κωδικές λέξεις με φίλους και με συγγενείς, νομίζω ότι σε λίγο θα είναι ο κανόνας.

ούτως ώστε να είμαστε σίγουροι με ποιον μιλάμε και ότι δεν πέφτουμε θύματα απάτης, έτσι. Σας φαίνεται τώρα περίεργο, αλλά πιστέψτε με, δεν θα είναι καθόλου. Εντάξει, τώρα εξαιρούνται περιπτώσεις, ας πούμε, που καταλαβαίνεις με ποιον μιλάς. Ξέρω εγώ, άμα μιλάς με την κόρη σου και δεν σταχώνει, ύποπτο. Αβάζετε και την προσωπική σας κρίση.

Μετά από πολλές μέρες, χθες δεν είχε ποδόσφαιρο, έχει όμως σήμερα. Και θα είναι και πάρα πολύ ενδιαφέρον το παιχνίδι ανάμεσα στη Γαλλία και στο Μαρόκο, 11 η ώρα το βράδυ, από τη δημόσια τηλεόραση, από το δεύτερο κανάλι. Η Γαλλία είναι μακράν η καλύτερη ομάδα που έχουμε δει μέχρι στιγμής στο Μουντιάλ, έτσι με πολύ επιθετικότητα και σταθερή απόδοση, αλλά και το Μαρόκο. Του οποίου αρκετοί παίχτες έχουν μάθει ποδόσφαιρο στη Γαλλία. Είμαστε στη φάση των 16. Το άλλο ζευγάρι είναι Ισπανία-Βέλγιο.

Λοιπόν, όπως λένε μερικοί, ό,τι και να γίνει, η Γαλλία θα πανηγυρίζει. Γιατί το Μάροκο ήταν απικία και έχει πάρα πολλούς οι οποίοι ζουν στη Γαλλία. Ενώ κάποιοι άλλοι λένε, ό,τι και να γίνει θα καεί. Κερδίζει η Γαλλία, το καίνε. Χάνει η Γαλλία, πάλι τα ίδια.

Καλημέρα κυρίες και κύριοι από τη Βασιλική Κολτσίδα, η οποία είναι στη δημοσιογραφική επιμέλεια, την Ήρα Πανανίδου που διαλέγει τη μουσική, τον Νίκο Ψωμιάδη που είναι στη ρύθμιση του ήχου. Πάνω που είπαμε να αρχίσουμε να βλέπουμε τη βενζίνη λίγο στα κανονικά της, άρχισε η Αμερική πάλι τις επιθέσεις. Τώρα, αν είναι μόνιμο ή προσωρινό, όπως καταλαβαίνετε, δεν βγαίνει άκρη, θα το μαθαίνουμε μέρα με τη μέρα. Πάνω κάτω τα είπε όλα χθες ο Τραμπ και ότι τελείωσε η διαπραγμάτευση και να την ξανασυνεχίσουμε. Χωρίς να έχει ξεφύγει ακόμα η τιμή του πετρελαίου, ανέβηκε πάλι εκεί κοντά στα 80. Και ο Θεός βοηθός και η Παναγιά μαζί μας.

Τα μηνύματά σας κυρίες και κύριοι στο Viber, αν θέλετε, γράφετε Earth News Radio και συνέχεια βλέπουμε το μήνυμά σας. Λοιπόν, η Βουλγαρία μπαίνει στο ευρώ, μαύρα μαντάντα στη Βόρεια Ελλάδα, γιατί θεωρούν ότι μέχρι τώρα όσο είχε τα δικό της λέβα έχει. Μπορούσαν οι άνθρωποι να μπαινοβγαίνουν να κάνουν κάποια ψώνια σε κάποια είδη που είναι φτηνότερα από την Ελλάδα, γιατί και στη Βουλγαρία τα πράγματα δεν ήταν όπως ήταν. Δεν είναι, συγγνώμη, όπως ήταν κάποτε. Και ότι τώρα, με το που θα μπουν στο ευρώ, επειδή ό,τι είχε γίνει εδώ πέρα που πήγαμε το ψωμί, ξέρω εγώ, από τις 100 δραχμές στο 1 ευρώ, μόνο 3 φορές επάνω, ή το Μαϊδανό από τα 50 λεπτά. Από τις 50 δραχμές στα 50 λεπτά, εξίσου 2-3 φορές επάνω. Φοβούνται ότι αυτό θα γίνει και στη Βουλγαρία. Δεν θα γίνει η ισοτιμία σωστά και θα χαθούν αυτές οι ευκαιρίες που είχαν να πηγαίνουν να βάζουν λίγο πιο φθηνή βενζίνη, ξέρω εγώ, ή να προμηθεύονται κάποια πράγματα φθηνότερα.

Λοιπόν, πάμε κυρίες και κύριοι σιγά σιγά για το σύντομο δελτίο ειδήσεων. Να σας πω και άλλη μια είδηση τρομερή. Αυτή κι αν είναι τρομερή είδηση. Μια κοπέλα μαθαίνει να πιλοτάρει. Έχει κάνει τα μαθήματά της. Ακόμα δεν έχει βγει έξω χωρίς δάσκαλο. Είναι στη διαδικασία εκμάθησης. Στην Αργεντινή. Αφού λοιπόν απογειώνονται, φτάνουν σε ένα ύψος, της λέει ο δάσκαλος: εντάξει, ξέρεις τι να κάνεις, γεια. Και πέφτει από το αεροπλάνο. Πήδηξε, ο άνθρωπος αυτοκτόνησε. Και ευτυχώς ήξερε τι να κάνει, κατάφερε να το προσγειώσει. Φαντάζομαι ότι είναι υποπτική η κοπέλα, γιατί αυτή είναι η εκδοχή που έδωσε. Αλλά δεν μπορείς να πετάξεις άνθρωπο από το αεροπλάνο. Λοιπόν, τρομερό αυτό πάντως σου τύχει, έτσι. Τίτλοι και επιστρέφουμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Μεγάλη επιχείρηση της πυροσβεστικής βρίσκεται σε εξέλιξη στον Ασπρόπυργο μετά από φωτιά που εκδηλώθηκε σε επιχείρηση ανακύκλωσης μετάλλων. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, υπάρχουν 6 τραυματίες, εκ των οποίων οι 2 είναι διασωληνωμένοι. Ξαφνική ατυχία εγκληματικής ενέργειας που μένει να αποδειχθεί από την έρευνα, δήλωσε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης για τη φωτιά στο σεισμανόγλιο. Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή. Αμερικανικά χτυπήματα σε 90 στόχους στο Ιράν. Δεν ξέρω αν αξίζουν συμφωνία, δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Τα στενά του Ορμούζ θα ανοίξουν μόνο με Ιρανικούς όρους και όχι με Αμερικανικές απειλές, ανέφερε ο κορυφαίος διαπραγματευτής της Τεχεράνης. Ιστορική ανορθογραφία, το Κάσιους Μπέλι. Υπάρχουν νομικά εμπόδια για τα F-35 της Τουρκίας, επεσήμανε σε δηλώσεις του ο Πρωθυπουργός μετά τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ. Δεν είμαστε εμείς που αυξάνουμε τις εντάσεις. Εμείς εξάγουμε σταθερότητα σε μια εποχή ταραγμένη και παραμένουμε προσιλωμένοι στο διεθνές δίκαιο, είπε στο Earth News Radio 105,8 ο Υφυπουργός Εξωτερικών Χάρης Θεοχάρης. Καθήκον μας να επιλύσουμε τα προβλήματα στο Αιγαίο ως ηγέτες, δήλωσε ο Τούρκος Πρόεδρος, σχολιάζοντας τις δηλώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη. Σήμερα στις 12 η κηδεία της Βάγιας Νέστορα στην Κοζάνη θα παραστεί ο Πρωθυπουργός. Βροχές και σποραδικές καταιγίδες, έως 33 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, 33 λεπτά μετά από τις 10, συντονισμένοι πάντοτε στους 105,8 στο Ethnos Radio. Πάμε στον συνάδελφο το Μάκη Νασιάδη, πάμε στην Κοζάνη, όπου όπως σας είπαμε σήμερα θα γίνει η κηδεία της Βάγιας Νέστορα. Να πούμε ότι αυτή η οικογένεια πριν από λίγο καιρό είχε χάσει και την κόρη, είναι διπλό το χτύπαμε σε λίγα χρόνια. Καλημέρα Μάκη.
1: Καλημέρα. Είναι βαρύ το κλίμα και μάλιστα αυτή τη στιγμή ακριβώς έρχεται η Σορφέρνα την σωρό της Βάγιας Νέστορα εδώ στο Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Νικολάου, στο κέντρο της Κοζάνης, όπου μάλιστα θα γίνει και εξόδιος κουλπία. Παρουσία και του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, του πρόεδρου της, του Κυπρασσού Κινήματος Αλλαγής, του Νίκο Ανδουλάκη, εκπροσώπου κομμάτων, θα είναι και η Σοφία Ζαχαράκη, υπουργός Παιδείας Θρησκευμάτων, ο Προσδίνος Κερανάκης, γραμματέας Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας και φυσικά αρκετή πολιτική, πλήθος πολιτικών. Και αυτό θα σηματοδοτεί, θα το έλεγα εγώ, το γεγονός ότι σύσσωμος, θα έλεγα, ο πολιτικός κόσμος καταδικάζει αυτή την ομίδια, αυτή την τυφλίδια. Γιατί ήταν πραγματικά ένα τυφλό χτύπημα αυτό το οποίο συνέβη την Τετάρτη, 1η του μήνα, όταν είχαμε σχεδόν ταυτόχρονα τρεις επιθέσεις σε πολιτευτές της Νέας Δημοκρατίας, ξημερώματα, εκεί γύρω στις 4. Ένα από αυτά τα χτυπήματα δυστυχώς απέβη μοιραίο για την οικογένεια της Αφροδίτης Νέστορα, της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας. Και μάλιστα η ίδια φυσικά βρίσκεται και συνεχίζει να βρίσκεται στο Γενικό Νοσοκομείο στο Παπα-Νικολάου και στην Κλινική Πλαστικής Χειρουργικής. Σήμερα η ίδια υπέγραψε την υπεύθυνη δήλωση γιατί θέλει να παραστεί εδώ στην κηδεία. Θα έρθει με ειδικό μισωμένο αυτοκίνητο με το αμαξίδιο για να παραστεί στην κηδεία της μητέρας της. Ήταν και αυτό που είπες και πριν, Δημήτρη, η διπλό το χτύπημα της οικογένειας Νέστορα, γιατί πριν 5 χρόνια έχασε η Αφροδίτη και η οικογένεια. Φυσικά χάσανε τη μικρότη κόρη, τη Νικολέτα, σε ηλικία 37 ετών. Και μάλιστα ποτέ δεν το ξεπέρασε και η Βάγια η Νέστορα. Και το αγόρι που άφησε πίσω, τον 9χρονο σήμερα Γιώργο, ήταν αυτό που τους κρατούσε στη ζωή. Ήταν το αγόρι του οποίο το φιλοξενούσαν μάλιστα στην Θεσσαλονίκη μέχρι και το βράδυ εκείνη, η παραμονή της του χτυπήματος. Και είχαν προγραμματίσει μάλιστα την ημέρα, δηλαδή την επόμενη μέρα, την Τετάρτη, να πάνε με την γιαγιά. Έχει προγραμματίσει να πάνε με την γιαγιά και τον παππού, ο Γιώργος, να πάνε για μπάνιο στην επανομή. Αλλά ήρθε ο πατέρας και τον πήρε και ενδεχομένως και αυτό ήταν ένα σωτήριο, γιατί δεν ξέρουμε και εμείς τι θα γινόταν αν ήταν και ο Γιώργος και αν ξυπνούσε και την ώρα. Γιατί αυτό το οποίο συνέβη πραγματικά θα λέγατε μέσα σε κλάσμα δευτερολέπτου θα μπορούσε να δεν απήχε πάρα πολύ, θα μπορούσε να είναι χειρότερη αυτή η τραγωδία. Γιατί από στο δεύτερο όροφο βρισκόταν η Βάγια όταν το οστικό κύμα την πήρε και καμπνή φυσικά ήταν στο δεύτερο όροφο. Λίγο πιο πάνω, ανάμεσα στο δεύτερο και στον τρίτο ήταν η Αφροδίτη και στον τρίτο ήταν ο πάτερας, ο Παναγιώτης ο Νέστορας. Και όλοι αυτοί δέχτηκαν το οστικό αυτό κύμα και φυσικά και τις, και μάλιστα είχαμε καύματα 80% στην Βάγια, λίγο λιγότερα φυσικά και στην Αφροδίτη, πολύ λιγότερα μάλλον, και κάποια έτσι μικρό καύματα έχει και ο Παναγιώτης Νέστορας, ο οποίος όμως εντάξει δεν είχε κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα. Είναι αυτό που λέμε η μοίρα, δεν ξέρεις το τι σε επιβλάσει.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Ωραία, θα τα πούμε και στη συνέχεια. Ναι. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αυτά λοιπόν κυρίες και κύριοι στην Κοζάνη, εντάξει είναι μια τρομερή μέρα, είναι μια μέρα που το σκέφτεσαι, θα μπορούσε να συμβεί στον καθένα έτσι, πραγματικά στον καθένα. Να μένει σε μια πολυκατοικία που μένει ένας που κάποιοι θεωρούν ότι πρέπει να ρίξουν ένα γκαζάκι, να περνάς μπροστά από ένα μαγαζί που θεωρούν ότι πρέπει να ρίξουν ένα γκαζάκι. Το γκαζάκι είναι μηχανισμός έκρηξης όταν το πυροδοτήσεις. Δεν είναι πυροτεχνήματα το Πάσχα.

Λοιπόν, πάμε κυρίες και κύριοι στο δεκάλεγο της ημέρας. Στο νούμερο 10, ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ. Όταν του είπαν ότι η Τουρκία έχει κάζους μπέλη, απάντησε: «Δεν είμαι εδώ για να σχολιάζω, αλλά για να διατηρώ την ενότητα». Εν τω μεταξύ, το κάζους μπέλη μεταξύ χωρών του ΝΑΤΟ είναι αντίθετο με το καταστατικό που πρέπει ο γραμματέας να φροντίζει να εφαρμόζεται. Στο νούμερο 9, οι Ρωμά στο Θριάσιο που επιτέθηκαν σε γιατρούς, επειδή δεν μπήκε ένας συγγενής τους αμέσως στην αξονική και σύμφωνα με το πρωτόκολλο προηγήθηκε μια πιο επίγουσα περίσταση. Ένα πιο επίγον περιστατικό. Τέλος πάντων, επιτέθηκαν στους γιατρούς, συνελήφθησαν, αλλά δεν είναι η πρώτη φορά που δημιουργούν επεισόδια και δεν είναι η τελευταία που νομίζουμε ότι το πρόβλημα είναι αστυνομικής φύσης.

κινηματογραφούσε τον εαυτό του την ώρα που περιέγραφε το παιχνίδι. Όταν η Εθνική λοιπόν έβαλε γκολ, άρχισε να ωραία, τα χτυπάει το τραπέζι. Αυτά που βλέπαμε πριν σαν ήχο, που ακούμε εδώ και τόσα χρόνια που κάνουν οι Λατίνοι. Και λίγο στο χειρότερο, γιατί είχε βάλει απέναντι και το κινητό για να γίνει viral. Και έγινε. Επειδή λοιπόν ζούμε σε αυτή τη δύσκολη επικίνδυνη εποχή των social media και του μιμητισμού, συνάδελφοι, είναι καλά και ο Ζήλικη, έτσι, μην το μιμηθούμε. Για μας, για τους Λατίνους, μπορεί να είναι κάτι πολύ φυσιολογικό και αναμενόμενο που έχει να κάνει με την παράδοση περιγραφής των αγώνων. Εμείς τουλάχιστον να το αποφύγουμε. Σκεφτείτε δημοσιογράφο να περιγράφει παιχνίδι, να μπαίνει γκολ για να ξακοπανάει το τραπέζι. Στο νούμερο 6, ο Πρωθυπουργός του Βελγίου που είπε στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ. Μετά τα μέτρα που πήρανε για να υπερασπιστούν την Ουκρανία και κατά το Πούτιν. Και λέει ο Πρωθυπουργός του Βελγίου, βγάλαμε κόκκινη κάρτα στη Ρωσία. Και όπως ξέρετε, μια κόκκινη κάρτα δεν την παίρνεις πίσω. Φυσικά και την παίρνεις πίσω την κόκκινη, αν θες να βάλεις ένα και να φας τέσσερα. Στο νούμερο 5, κυρία Κωνσταντοπούλου. Εκνευρίστηκε πάρα πολύ χθες στη Βουλή, όταν σε μια επιτροπή για τη διαφάνεια ο κύριος Θεόφιλος Ξανθόπουλος ζήτησε να είναι ένα μικρό διάλειμμα για να κεράσει γλυκά στους συναδέλφους του, επειδή είχε την ονομαστική του γιορτή. Δεν είναι ώρα για γλυκά, του είπε. Και συνέχισε εκεί με τα δικά της. Νομίζω ότι η κυρία Κωνσταντοπούλου κάνει ένα τεράστιο λάθος. Πάντα είναι ώρα για γλυκά. Για τα αλμυρά να συμφωνήσουμε ότι καλό είναι το βράδυ να τα αποφεύγεις λίγο βαριστομαχιά, τις φουσκώνες κτλ. Αλλά τρώει για τα γλυκά και αν το λέει και μέσα στη Βουλή, το πέρασε κανείς νόμο. Στο νούμερο 4, ο Τραμπ που είπε ότι δεν θέλει καμία σχέση με την Ισπανία. Τι σημαίνει αυτό? Νομίζω ότι λογικά σημαίνει ότι σε λίγους μήνες θα έχει γίνει κολλητούς με τον Σάντζεθ και θα λέει ότι εμένα μου αρέσει αυτός, είναι λίγο τσαμπουκάς, αλλά εντάξει, καλός είναι. Θα πείτε είναι αριστερός και δεν πρόκειται να τα βρούνε. Εντάξει, το ίδιο κομμουνιστή έλεγε και το δήμαρχο της Νέας Υόρκης και έχουν γίνει πρώτα φιλαράκια. Στο νούμερο 3, ο Ερντογάν, ο οποίος είπε το εξής καταπληκτικό. Στην Τουρκία, λέει, ο λαός μας, σχεδόν κανείς δεν ξέρει τι είναι ο Κάσους Μπέλι. Μην απασχολούμε το λαό με αυτά. Μάλιστα. Επειδή και εδώ μπορεί κάποιοι να μην ξέρουν το λατινικό όρο, να σας πούμε ότι Κάσους Μπέλι σημαίνει Κάσους αιτία, Μπέλι πολέμου, αιτία πολέμου. Και επειδή υπάρχει και το άλλο, το scripted manen, που σημαίνει τα γραπτά μένουν, να πούμε ότι στην Τουρκία αυτό είναι νόμος. Άρα είναι πολύ πιο σοβαρό από το να το λέει κανείς με τα λόγια περί γαλάζιας πατρίδας κτλ. Δεν είναι κακό οι Τούρκοι πολίτες να ξέρουν τους νόμους τους. Στο νούμερο 2, δύο αστυνομικοί στο Άργος κυνηγούσαν έναν 20χρονο. Το παιδί αυτό δεν σταμάτησε όταν τους έκανε σήμα για τροχονομικό έλεγχο, επειδή είχε πάρει το αυτοκίνητο των γονιών του. Συνέχισαν την καταδίωξη και τον πυροβόλησαν. Όπως είπαν, πυροβόλησαν στον αέρα, αλλά το παιδί νοσηλεύεται με τραύματα στο κεφάλι. Εντάξει, πάλι καλά που είπανε στον αέρα, γιατί παλιά τα όπλα πυροβολούσαν μόνο τους. Το πόσα ελαιοτοματικά πιστόλια είχε η ελληνική αστυνομία, όλα εκπροσωκροτούσαν. Τουλάχιστον τώρα απλά στρίβουν οι σφαίρες προς τα κάτω. Και στο νούμερο 1, ο Έντι Ράμα, ο οποίος έκανε το εξής. Έδωσε λεφτά από τα ταμεία του κράτους, 4 εκατομμύρια ευρώ, για να κάνει τη συναυλία του στην Αλβανία, ο Kanye West, επειδή υπήρχαν κάποια προβλήματα οικονομικά. Ο Kanye West είναι γνωστός θαυμαστής του Χίτλερ, ο οποίος Χίτλερ θα τον είχε στείλει στο φούρνο μικροκυμάτων, επειδή είναι μαύρος. Βγάλε τώρα άκρη ποιος είναι χειρότερος, ο Ναζί ή ο διεφθαρμένος. Συγγνώμη, ο φερόμενος ως διεφθαρμένος.

0: στα όσα έγιναν κυρίες και κύριοι στην Τουρκία, εμάς αυτό που μας ενδιαφέρει πάρα πολύ, γιατί θέλουμε να διατηρηθούν οι ισορροπίες, είναι να μην πάρει F-35 η Τουρκία, η οποία, βέβαια, αν έχετε καταλάβει, δεν συζητάμε καθόλου για τα Viper και τα λοιπά, γιατί είχαν κοπεί και οι εξυγχρονισμοί σε αυτά και είχε τρομερό πρόβλημα. Δεν ξέρω μήπως και αυτό ήταν ο στόχος, να τα ρίξουμε μόνο στα F-35 να μπορούν να πάρουν για τα υπόλοιπα. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, εμάς γιατί μας ενδιαφέρει, για να υπάρχει μια ισορροπία στην περιοχή, έτσι. Δεν είμαστε όμως οι μόνοι ενδιαφερόμενοι. Αμέσως έγιναν δηλώσεις από τον κύριο Νετανιάχου, ο οποίος είπε ότι θα ανατραπούν πάρα πολλές ισορροπίες από μια χώρα που είναι επιθετική στην περιοχή. Και νομίζω ότι οι αντιδράσεις των Ισραηλινών είναι πολύ πιο σημαντικές, όχι τόσο για τον ίδιο τον Νετανιάχου, όσο γιατί είναι μια σοβαρή δύναμη μέσα στην ίδια την Αμερική, και εκλογική δύναμη, αλλά και άνθρωποι οι οποίοι έχουν ένα λόμπινγκ το οποίο είναι, όπως έχει δείξει η ζωή, ιδιαιτέρως επιδραστικό. Ο Βίκτορ Ελιέζερ, δημοσιογράφος, ανταποκριτής της ελληνικής εφημερίδας Idiot Άχρονος, είναι κοντά μας. Καλημέρα, κύριε Ελιέζερ.
1: Καλημέρα κύριε Πετρόπουλε, καλημέρα στους ακροατές μας.
0: Εντάξει, εμείς είπαμε το αυτονόητο, ότι δεν μπορούμε να σε μια χώρα που θα πουλάει και που δεν θα πουλάει και τα λοιπά, και ότι υπάρχουν διάφορα νομικά εμπόδια, αλλά νομίζω ότι η αντίδραση του Ισραήλ ίσως έχει μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και λόγω της δύναμης που έχει μέσα στην ίδια την Αμερική. Κάνω λάθος?
1: Δεν κάνετε καθόλου λάθος. Θα έλεγα όμως ότι υπάρχουν κάποιες συγκεκριμένες αλήθειες, κάποια γεγονότα τα οποία δεν χωρούν καμία αμφισβήτηση. Νομίζω αυτά τα γεγονότα που όλοι γνωρίζουμε, αυτά τα ανέδειξε δημόσια ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός, προκειμένου πλέον να γνωρίζουν όχι μόνο οι γερουσιαστές και οι βουλευτές στην Αμερική, που τα γνωρίζουν αυτά από τα διάφορα lobbies, μεταξύ αυτών βεβαίως και το εβραϊκό και το ελληνικό lobby, αλλά και κυρίως απευθύνθηκε, αν προσέξατε, στην αμερικανική κοινή γνώμη, και με τη συνέντευξή του στο Fox News και με τη συνέντευξη που έδωσε στο CNN. Με άλλα λόγια, τι είπε? Ότι, και νομίζω ότι κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει τα γεγονότα, το καθεστώς Ερντογάν είναι ένα αυταρχικό καθεστώς. Κανείς δεν μπορεί να το αμφισβητήσει. Μπορεί κάποιος να το αγνοήσει, όπως κάνουν οι Ευρωπαίοι, οι οποίοι δυστυχώς δεν αντιδρούν ούτε και στην απαγόρευση της λειτουργίας του βασικού κόμματος της αντιπολίτευσης, που σηματοδοτεί, εν πάση περιπτώσει, τις αρχές της δημοκρατίας. Ένα δεύτερο είναι το θέμα της μουσουλμανικής αδελφότητας. Κανείς δεν μπορεί να το αμφισβητήσει και αυτό. Θυμόμαστε όλοι τον ρόλο που έπαιξε.
0: Κύριε Ελιέζερ, νομίζω δεν χρειάζεται να το πούμε αναλυτικά. Βάζει στη φυλακή τους πολιτικούς αντιπάλους. Αυτό τα λέει όλα και ξέρουμε και τις λεπτομέρειες. Βλέπετε όμως ότι οι χώρες λειτουργούν βάσει των συμφερόντων τους.
1: Ότι αυτά δεν αφορούν μόνο την δημοκρατική λειτουργία ενός κράτους. Αυτά τελικά συνιστούν τον ορισμό ενός ακραίου κράτους, ή αν θέλετε ακόμη καλύτερα, ενός τρελού παίκτη, όπως τον κατονομάζουν οι διάφοροι Ισραηλινοί σχολιαστές και όχι κυβερνητικοί αξιωματούχοι. Mm-hmm. Όπως σχολιάζουν διάφοροι σχολιαστές στο Ισραήλ τον σημερινό ρόλο της Τουρκίας στην ευρύτερη περιφέρεια της Μέσης Ανατολής.
0: Mm-hmm. Παρόλα αυτά, είδατε ότι και έχουμε εδώ τώρα δύο πολύ ξεκάθαρα πράγματα. Το ένα είναι ότι όλα αυτά που είπατε, και εγώ δεν θα διαφωνήσω σε κάτι, δεν απασχολούν καθόλου τον Τραμπ. Είναι φίλος μου, λέει, μόνο γι' αυτόν ήρθα εδώ. Άλλιως μπορεί να μην ερχόμουν. Σωστό. Σωστό. Και το άλλο είναι ότι ο τρελός ο παίκτης πόλεμο έχει κάνει πουθενά.
1: Ο τρελός ο παίκτης, όπως όλοι γνωρίζουμε ιστορικά, δεν μετήχε σε κανέναν παγκόσμιο πόλεμο.
0: Όχι, όχι, τώρα λέω. Τώρα.
1: Αλλά και τώρα. Στο μόνο πόλεμο που εγώ θυμάμαι ότι μετήχε ήταν στο πόλεμο το 1974 στην κατάληψη της Κύπρου. Και βεβαίως με παρεμβάσεις, ναι, που
0: κύριε
1: έκανε.
0: Λέζερ, τα ξέρουμε τα παλιά. Για τον Ερντογάν, αυτό δεν λέτε τρελό παίχτη. Ο Ερντογάν, ναι, δεν έχει επιτεθεί πουθενά. Είναι στα λόγια και στις απειλές, συμφωνούμε
1: όλοι. Ο πόλεμος που κάνει εναντίον των Κούρδων είναι και αυτός ένας πόλεμος. Ο πόλεμος ο οποίος διεξάγει και διεξήγει εναντίον των Κούρδων τόσο στη Συρία όσο και στο Ιράκ είναι και αυτός ένας πόλεμος που διαταράσσει τις ισορροπίες στην περιοχή, διότι εμέσως πλην σαφώς ενισχύθηκε κατά αυτόν τον τρόπο η παρουσία του Ισλαμικού κράτους σε αυτές τις περιοχές, την ώρα που θυμίζω στους ακροατές μας, η παγκόσμια κοινότητα, το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, πολεμούσε το ίδιο το Ισλαμικό κράτος. Αυτά συνέβησαν την προηγούμενη δεκαετία, δεν συνέβησαν τον προηγούμενο αιώνα.
0: Ναι, δεν είναι λίγο πιο σύνθετο, αλλά καταλαβαίνω τι λέτε. Να σας ρωτήσω κάτι. Καταλαβαίνω ότι θα υπάρχουν σίγουρα αντιδράσεις στο Ισραήλ και τα λοιπά. Πιστεύετε ότι μέσα στην Αμερική μπορούν να σταματήσουν στην πράξη τώρα, δηλαδή στα λόγια να παίρνουν τα πάντα και στην πράξη να μην προχωράει τίποτα?
1: Νομίζω ότι πρέπει να διαβάσουμε λίγο με ψυχραιμία τον πολιτικό χάρτη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η Τουρκία, χωρίς καμιά αμφιβολία, από την επανεκλογή Τραμπ έχει ενισχύσει το ρόλο της και μέσω των διαφόρων lobbies, μέσω των διαφόρων παραγόντων στην Αμερική που υποστηρίζουν τα αιτήματα της Τουρκίας. Ταυτόχρονα θα πρέπει να επισημάνω ότι βεβαίως το εβραϊκό λόμπι διαθέτει μια ευρύτερη επιρροή, αλλά θα πρέπει να επισημάνω εδώ ότι η επιρροή αυτή έχει περιοριστεί τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τους κόλπους του Δημοκρατικού Κόμματος, διότι μέσα στο Δημοκρατικό Κόμμα υπάρχουν πολλοί παράγοντες οι οποίοι δεν βλέπουν πλέον με το ίδιο θετικό μάτι το κράτος του Ισραήλ και την κυβέρνηση του Ισραήλ. Άρα θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί και να κρατάμε, αν θέλετε, τις ισορροπίες σε ό,τι αφορά την διαδικασία λήψης αποφάσεων τόσο στη Γερουσία όσο και, και στη Βουλή των Αντιπροσώπων στην Αμερική.
0: Η δημοκρατική δεν είναι τόσο όσο ήταν εξαιτίας της εισβολής στη Γάζα?
1: Εξαιτίας, θα σας έλεγα, όχι εξαιτίας της εισβολής στη Γάζα, εξαιτίας της πολιτικής που εφαρμόζει ο Βενιαμίν Νετανιάου κυρίως στη Δυτική Όχθη. Οι Αμερικανοί είχαν πάντοτε μια ιδιαίτερη ευαισθησία σε αυτό που ονομάζουμε settlements, δηλαδή στους οικισμούς στην Δυτική Όχθη, και βλέπουν με εξαιρετικά αρνητικό μάτι την βία που ασκούν πολλοί Ισραηλοί έπικοι εις βάρος των Παλαιστινίων στη Δυτική Όχθη.
0: Το πρόβλημα του επικισμού, λέτε, έτσι?
1: Το πρόβλημα του επικισμού, ακριβώς. Εάν δηλαδή το μέτωπο της Γάζας και το μέτωπο του Λιβάνου, έστω και αν παραμένουν ανοιχτά, έχω την αίσθηση ότι η αμερικανική κοινή γνώμη δεν θα στρεφόταν τόσο πολύ εναντίον της κυβέρνησης Νετανιάου εάν δεν υπήρχε αυτή η ακραία πολιτική σε ό,τι αφορά την Δυτική Όχθη. Και βεβαίως και στο εσωτερικό του Ισραήλ πρέπει να σας πω ότι η εβραϊκή διασπορά πάντοτε υποστήριζε ένα εβραϊκό αλλά εξαιρετικά δημοκρατικό κράτος, που σημαίνει ότι κάθε φορά που απειλούνται βασικοί κανόνες της δημοκρατίας μέσα στο κράτος του Ισραήλ, η εβραϊκή διασπορά δεν το βλέπει με το καλύτερο δυνατό μάτι.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας ημέρα.
0: Ο κύριος Βίκτορας Ελιέζερ, δημοσιογράφος, ανταποκριτής της Ισραηλινής εφημερίδας Ιδιοταχρονός, μας βοηθάει πάντοτε να καταλαβαίνουμε και αυτή την πλευρά. Είπαμε στην προκειμένη περίπτωση, αυτή η συζήτηση έγινε κυρίως γιατί καλά οι δικές μας οι αντιδράσεις δεν θέλουν ανατροπή της ισορροπίας στην περιοχή με τίποτα, και οι βασικότεροι και διαχρονικοί σύμμαχοι των Ηνωμένων Πολιτειών που είναι το κράτος του Ισραήλ. Ξέρετε τώρα κάτι, άμα πάρει και ίδια όπλα και η Τουρκία, δεν είναι ότι εντάξει, θα έχουμε τα ίδια. Θα παίρνουμε και περισσότερα. Δηλαδή, ο ένας πρόκνει τον άλλον στο να αγοράζει περισσότερα όπλα. Κάθε φορά τα όπλα όμως είναι ακριβά, έτσι. Όλο το πακέτο είναι ακριβό. Να πάρεις το αεροπλάνο, να πάρεις τον εξοπλισμό του, να φτιάξεις καινούρια σέλτερ για καταφύγια ή τέλος πάντων για να φοράει τα παλιά, να ξαναεκπαιδεύεις προσωπικό, να το συντηρείς γιατί έχει ακριβά ανταλλακτικά. Τα όπλα είναι πόνος διαρκείας, οικονομικά εννοώ.

Λοιπόν, τώρα που τα παιδιά κάνουν τα μηχανογραφικά τους και σε λίγο καιρό θα ξέρουν και που πέρασαν, γίνεται πάλι έντονη, αρκετά έντονη η συζήτηση όσον αφορά τις ειδικές βάσεις που βάζουν εισαγωγής, που τις ορίζουν τα ίδια τα πανεπιστήμια και οι σχολές. Ένα συμπέρασμα που βγαίνει από τους εκτός είναι ότι δεν τα υπολογίζουν καλά τα πράγματα. Αυτό έχει γίνει για να διασφαλίσουμε ότι παιδιά με 7 και με 8 δεν θα μπαίνουν στα μαθηματικά, άρα κατά συνέπεια δεν μπορούν να παρακολουθήσουν καν τη σχολή, λέμε ένα παράδειγμα. Και αρκετοί που τα αναλύουν και τα βλέπουν λένε, έχει ως αποτέλεσμα να μένουν καινές θέσεις, ενώ ταυτόχρονα τα παιδιά έχουν γράψει βαθμούς που ανταποκρίνονται στο επίπεδο του πανεπιστημίου και στις βάσεις. Είναι λίγο πιο σύνθετο από ό,τι λέμε. Ας πούμε, για παράδειγμα, άκουγα ένα παιδί το οποίο έγραψε, του λέει, πού περνάς? Θα δούμε, λέει, γιατί στη μία σχολή ψυχολογίας που θέλω να μπω είναι βασικό μάθημα η ιστορία που πολλαπλασιάζεται με το τάδε, τάδε, τάδε, και εκεί μάλλον δεν μπαίνω. Στην άλλη όμως δεν είναι ιστορία, είναι η έκθεση που πολλαπλασιάζεται με το τάδε, τάδε, που μάλλον μπαίνω. Ψυχολογία και τα δύο. Η μία σχολή ξεχωρίζει το άλλο μάθημα, η άλλη το άλλο. Δεν ξέρω αν είναι σωστό ή λάθος, δεν λέω αυτό. Φαίνεται όμως ότι δεν υπάρχει ένας καλός συντονισμός και μία σωστή αποτίμηση που να διασφαλίζει ότι δεν αδικούνται τα παιδιά. Εάν πρέπει να μείνουν καινές θέσεις γιατί δεν γράψανε, δεκτό. Αν έχουν πιάσει τους βαθμούς και το σύστημα τους αποκλείει, ανόητο. Πάμε για δελτίο, κυρίες και κύριοι, επιστρέφουμε.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. 11 τραυματίες, οι τρεις διασωληνωμένοι από τη φωτιά που ξέσπασε σε επιχείρηση ανταλλακτικών στον Ασπρόπυργο. Οι αρχές εξέδωσαν μήνυμα μέσω του 112 για την απομάκρυνση κατοίκων από την περιοχή λόγω κινδύνου από φορτηγό με δεξαμενή προπανίου που είναι μέσα στην επιχείρηση. Οι ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής και ένα ελικόπτερο επιχειρούν για την κατάσβεση της φωτιάς που έχει αναπτύξει ισχυρό πυροθερμικό φορτίο. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις έχουν τεθεί σε ισχύ σε κεντρικούς δρόμους της περιοχής. Από στρώμα σε κρεβάτι ασθενούς ξεκίνησε η φωτιά που εκδηλώθηκε νωρίς το πρωί στο Σεισμανόγλιο και έκαψε την Α Παθολογική Κλινική, όπως έκανε γνωστό ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης κατά την επίσκεψή του στο χώρο. Κάποιος έβαλε φωτιά στο στρώμα καθώς το δωμάτιο δεν βρισκόταν οξυγόνο ή κάποιο άλλο έφλεκτο υλικό, όπως δήλωσε ο Υπουργός, ο οποίος έκανε λόγο για προϊόν προφανούς εγκληματικής ενέργειας. Το περιστατικό θα μπορούσε να είχε εξελιχθεί σε εθνική τραγωδία, πρόσθεσε και εξέφρασε τα συγχαρητήριά του προς το προσωπικό που αντέδρασε άμεσα και αποτελεσματικά και όλοι οι ασθενείς μεταφέρθηκαν με ασφάλεια. Στο αστυνομικό τμήμα προσήχθη 74χρονος από τη φωτιά, από το κρεβάτι του οποίου ξεκίνησε η φωτιά. Το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού έχει μεταβεί στο νοσοκομείο για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλη Γιαννακό, ο θάνατος ασθενούς που νοσηλευόταν στο νοσοκομείο δεν συνδέεται με τη φωτιά, καθώς όπως είπε στο σταθμό μας, η γυναίκα αντιμετώπιζε ήδη πολύ σοβαρά προβλήματα υγείας. Ο Ντόναλντ Τραμπ κήρυξε το τέλος της εύθραυστης ενδιάμεσης συμφωνίας με την Τεχεράνη, με τις δύο πλευρές να χρησιμοποιούν πλέον τα στρατιωτικά πλήγματα ως μέσο πίεσης στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Οι Αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις εξαπέλυσαν νέα επίθεση κατά Ιρανικών στόχων. Σύμφωνα με την Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση, οι επιθέσεις στοχεύουν στον περιορισμό της ικανότητας του Ιράν να απειλεί την ελευθερία της ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ. Ο Ιρανικός στρατός ανακοίνωσε ότι εξαπέλυσε επιθέσεις με μη επανδρομένα αεροσκάφη αυτοκτονίας εναντίον Αμερικανικών βάσεων σε Κουβέιτ, Κατάρ και Μπαχρέιν. Τα στενά θα ανοίξουν μόνο με Ιρανικούς όρους και όχι με Αμερικανικές απειλές, ανέφερε κορυφαίος διαπραγματευτής της Τεχεράνης. Τα νομικά εμπόδια για την επανένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35 επισήμανε από τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ ο Πρωθυπουργός. Χαρακτήρισε το τουρκικό κάζους Μπέιλι του 1995 ιστορική ανορθογραφία και κάλεσε την Άγκυρα να το εγκαταλείψει για τη βελτίωση των διμερών σχέσεων. Η Ελλάδα, πρόσθεσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, συνεχίζει κανονικά τον αμυντικό της σχεδιασμό, όπως είπε, παρά τις διαφωνίες για την οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών, οι δύο χώρες σημειώνουν πρόοδο σε τομείς όπως το μεταναστευτικό. Τάχθηκε υπέρ του διαλόγου και της συνέχισης της ελληνοτουρκικής προσέγγισης. Είμαστε πάντοτε με το χέρι ανοιχτό και με τα αυτιά ανοιχτά στο διάλογο. Δεν είμαστε εμείς που αυξάνουμε τις εντάσεις. Εμείς εξάγουμε σταθερότητα σε μια εποχή ταραγμένη, δήλωσε στο Earth News Radio 105,8 ο Υφυπουργός Εξωτερικών Χάρης Θεοχάρης. Παραμένουμε προσιλωμένοι στο διεθνές δίκαιο. Πρέπει να λέμε ότι οι διαφορές που έχουμε με την Τουρκία είναι συγκεκριμένες και τίποτα παραπάνω. Έχουμε ένα συμβολικό επίπεδο. Σε επίπεδο έγκλη στην Τουρκία να ακούει καλά λόγια, καθώς φιλοξένησε ένα πολύ σημαντικό γεγονός στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ, αλλά επί του πεδίου έχουμε νομίζω την ίδια στάση αναμονή, σημείωσε ο κύριος Θεοχάρης. Η χώρα μας, πρόσθεσε, αναγνωρίζεται ως μια σύμμαχος αξιόπιστη η οποία τηρεί τις υποχρεώσεις της. Στην Κοζάνη θα πραγματοποιηθεί το μεσημέρι κηδεία της Βάγιας Νέστορα, μητέρας του στελέχους της Νέας Δημοκρατίας, Αφροδίτης Νέστορα, που υπέκυψε στα τραύματά της μετά την εμπριστική επίθεση στο σπίτι του στη Θεσσαλονίκη. Το παρόν θα δώσουν ο Πρωθυπουργός, ο Αρχηγός της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης και εκπρόσωποι άλλων κομμάτων.
0: Ο καιρός.
1: Βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην κεντρική Μακεδονία πιθανώς να είναι τοπικά έντονα, άνεμοι βόρειο-ανατολική έως 6 μποφόρ. Έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 12, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Θερινή Μπουάτ Ολυμπιάς. Τρίτη 14 Ιουλίου, Ηρώ. Τετάρτη 15 Ιουλίου, ο Κώστας Χατζής. Πέμπτη 16 Ιουλίου, ο Δώρος Δημοσθένους. Ολυμπιάς, Αθηνάς 57, έκτος όροφος, με θέα την Ακρόπολη. Τρίτη 14 Ιουλίου, Ηρώ. Τετάρτη 15 Ιουλίου, ο Κώστας Χατζής. Πέμπτη 16 Ιουλίου, ο Δώρος Δημοσθένους. Θερινή Μπουάτ Ολυμπιάς. More.com, artinfo.gr. Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας, 3η 21 Ιουλίου, στο A Culture, έθριο στο Άσταρ Σακίρ. Special guest, Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Αραλαμπίδης και ο θρυλικός, θηλυκός θείασος, Ζήτω τα Λαϊκά Κορίτσια. Παντελής Αμπαζής, 3η 21 Ιουλίου, στο A Culture, έθριο στο Άσταρ Σακίρ, εσμαζόγιπος. More.com, artinfo.gr.
0: Earth News Radio 105,8.

Καλημέρα κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στο 105,8 στο Earth News Radio. Η WWF έκανε μια έρευνα σύμφωνα με την οποία τα πλαστικά στις θάλασσες είναι το νούμερο ένα πρόβλημα το οποίο υπάρχει όσον αφορά στη ρύπανσή τους. Το 80% των σκουπιδιών σε ακτές είναι κάθε είδους πλαστικού και το συχνότερο έβριμα είναι τα από τσίγαρα. Τώρα βέβαια, όπως καταλαβαίνετε, τα πλαστικά δεν είναι μόνο αυτά που μπορούν να αφήσουν κάποιοι οποίοι πάνε στην παραλία. Είναι οποιαδήποτε πλαστικά παράκτια και μάλιστα σε απόσταση πολλών χιλιομέτρων, τα οποία τα φέρνει ο αέρας και καταλήγουν στη θάλασσα. Και μην νομίζετε ότι μιλάμε μόνο για το νερό και έξω στην ακτή, διότι κάνανε μια έρευνα και στο περιεχόμενο της Άμμου και είδανε ότι η διάλυση των πλαστικών και συσκευασιών που είναι μιας χρήσης διαλύεται, και όταν καθόμαστε εμείς απολαμβάνουμε όλη αυτή την πλαστικούρα πάνω στο κορμί μας, στα πόδια μας, στα χέρια μας, στα κάστρα που φτιάχνουμε με τα παιδιά μας.

Η οργάνωση είναι η πέμπτη χρονιά που κάνει όλη αυτή την έρευνα και έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον, γιατί βλέπει χρόνο με τον χρόνο πώς εξελίσσονται τα πράγματα. Από τσιγάρα, φίλτρα, πλαστικά, καπάκια, πλαστικά καλαμάκια, μπουκάλια πλαστικά, κομμάτια από χαρτί, πλαστικές σακούλες, κύπελα πλαστικά, αυτά είναι το λιγότερο, τα παίρνουμε μαζί μας φαίνεται. Και φυσικά οι Δήμοι, οι οποίοι εξακολουθούν να είναι στον κόσμο του ονείρου, να μην ενδιαφέρονται για ένα σημαντικό κομμάτι της περιουσίας τους που είναι οι παραλίες. Δύσκολα θα βρεις κάδους και εκεί που τους βρίσκεις, δύσκολα αδειάζουν στην ώρα τους, ούτως ώστε να πηγαίνεις και να μην τους βρίσκεις γεμάτους.

0: Λοιπόν, στη Σαντορίνη βλέπουν ότι έχουν πάρα πολύ μεγάλη πτώση στις αφίξεις. Δηλαδή, συγκρίνουν τα διαστήματα το φετινό με το περσινό και το προπερσινό κτλ. Και αναρωτιόνται γιατί. Γιατί θεωρούν ότι οι διάφορες πλατφόρμες δείχνουν εικόνα υπερτουρισμού που είναι πραγματική. Και υπάρχει και ένα πάρα πολύ μεγάλο κομμάτι ανθρώπων οι οποίοι λένε εντάξει, όσο όμορφο και να είναι ένα μέρος, δεν μπορεί να μην έχουμε τη δυνατότητα να περπατήσουμε ένα σοκάκι, να πέφτουμε ένας πάνω στον άλλον και να μην υπάρχει απλά μποτιλιάρισμα, αλλά στασιμότητα. Αυτό μπορεί να συμβεί να σου, να το πάθεις αυτό στο Σαντορίνη. Λοιπόν, δυστυχώς νομίζω ότι είναι και αναπόφευκτα πια, έτσι όπως έχει αναπτυχθεί ο τουρισμός σε πάρα πολλές περιοχές και όχι μόνο στη Σαντορίνη και σε άλλες, και σε άλλους προορισμούς και όχι μόνο στα νησιά. Να μην αρχίσουμε να λέμε τώρα περιοχές οι οποίες είναι στην ενδοχώρα αλλά παραλιακές, που πραγματικά υπάρχουν ώρες της ημέρας που είναι αδύνατο να περπατήσεις στην παραλία, εκεί κοντά στις πόλεις, δεν μπορείς να βρεις σημείο να κουμπίσεις πετσέτα. Τι πρέπει να γίνει, δεν έχουμε απάντηση. Εμείς το αντίθετο θεωρούμε ότι έχουμε ακόμα περιθώριο να αυξήσουμε τον τουρισμό μας, αλλά κυρίως βέβαια να τον αυξήσουμε σε περιόδους όπως είναι ο χειμώνας, αλλά και σε νησιά τα οποία ακόμα δεν έχουν πιάσει τις δυνατότητές τους. Λοιπόν, βγήκε μια δημοσκόπηση της MRB, 29% είναι η Νέα Δημοκρατία μπροστά, δεύτερο είναι το κόμμα του κυρίου Τσίπρα με 17,6, τρίτο, αλλά με πτώση τριών μονάδων, είναι το Πασόκ στο 11,1, 29, 17,6, 11,1. Να σας πω ένα μοτίβο το οποίο επαναλαμβάνεται σε όλες τις δημοσκοπήσεις, νομίζω μόνο μία δεν το είχε αυτό, ότι το δεύτερο και το τρίτο κόμμα, έστω και για λίγο, αν ενώσουν τις δυνάμεις τους, δεν πιάνουν το πρώτο. Η κυρία Καρεστιανού στο 8,8, η Ελληνική Λύση στο 8,7, το Κομμουνιστικό Κόμμα στο 7,3, η Πλεύση Ελευθερίας στο 5%, η Φωνή Λογικής στο 3,3, στο 3% το ΜΕΝΑ 25, Δημοκράτες μετά με 2%, ΣΥΡΙΖΑ 1,5, Νέα Αριστερά 1. Καλημερίζουμε και τον κύριο Γιώργο Νικητιάδη, βουλευτής του ΠΑΣΟ. Καλή σας ημέρα, κύριε Νικητιάδη, τι κάνετε?
1: Καλημέρα, κύριε Πετρόπουλε, καλά, ευχαριστώ εσείς.
0: Εδώ σε αυτή τη δημοσκόπηση της MRB φαίνεται να χάνετε τρεις μονάδες. Πάτε λίγο πίσω για να πάρετε φόρα.
1: Θα σας απαντήσω, αλλά επειδή άκουσα την προηγούμενη αναφορά σας στον τουρισμό, και επειδή έχω διατελέσει υφυπουργός τουρισμού και προέρχομαι από τουριστική περιοχή και επειδή θεωρώ τον εαυτό μου άνθρωπο του τουρισμού, πρέπει να μου επιτρέψετε να παρατηρήσω ότι κάποια πράγματα εδώ σε αυτόν τον τόπο γίνονται πάντοτε ακραία. Ξαφνικά βρεθήκανε κάποιοι και έχουν κάνει σημαία τον υπερτουρισμό. Ξαφνικά βρεθήκανε κάποιοι και ανακαλύψανε την έννοια φέρουσα ικανότητα. Δεν την ήξερε κανένα τη φέρουσα ικανότητα. Τώρα ξαφνικά ακούμε όλους να λένε ποια είναι η φέρουσα ικανότητα. Εν τω μεταξύ κανένας δεν μας λέει ποια είναι η φέρουσα ικανότητα. Κανένας δεν φέρνει μια μελέτη για τη φέρουσα ικανότητα. Και το μέγα θέμα που θέλω να θίξω και κλείνω εδώ για να απαντήσω στο ερώτημά σας το βασικό, είναι οι μη υφιστάμενες υποδομές έχουν ως αίτιο την αδιαφορία της κυβέρνησης για την περιφερειακή ανάπτυξη και την τουριστική ανάπτυξη. Η παντελής έλλειψη επί χρόνια τώρα ενός εθνικού αναπτυξιακού σχεδίου για τον τουρισμό, εθνικού, όχι αυτό που έκανε ο ΣΕΤΕ και καλά έκανε ο ΣΕΤΕ, ο Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων, αυτοί που είναι οι άνθρωποι της αγοράς, κάνουν ένα δικό τους σχέδιο για την τουριστική ανάπτυξη της πατρίδας. Σωστό, ούτε καν τηρήθηκε, ούτε καν το είδε η πατρίδα. Η πατρίδα όμως, όπως άλλες χώρες σοβαρές, τουριστικοί μεγάλοι προορισμοί, δεν οφείλει να κάνει ένα εθνικό σχέδιο για να δούμε αν υπάρχει υπερτουρισμός, τι είναι ο υπερτουρισμός, που οφείλεται, και να καθαρίσουμε κιόλας στο μυαλό μας ότι ο τουρισμός αποτέλεσε και θα συνεχίσει να αποτελεί σωσίβιο για την χώρα κυριολεκτικώς. Αλλά δεν κουβεντιάζω για τα νησιά μας, γιατί μην μου πείτε ότι θα πάμε στα μικρά νησιά να κάνουμε βιομηχανία. Είναι πράγματα δηλαδή ασύλληπτα αυτά που πάει να κάνει η κυβέρνηση, που αυτή την περίοδο πια φαίνεται είναι ηλίου φαϊνότερον, ότι εγκαταλείπει τον τουρισμό. Λέει στον κόσμο της αγοράς, κάντε ό,τι νομίζετε, εγώ πλασάρω υπερτουρισμό, πέρασα και ένα χωροταξικό για τον τουρισμό, που στην ουσία δεν σας αφήνει να αναπτυχθείτε, αλλά με καλύπτει εμένα, γιατί κανένας δεν θα μου φωνάζει.
0: Κύριε Κυτιάδη, σας έχω αφήσει, αλλά δεν είναι σωστό αυτό που κάνετε. Συγγνώμη, σας λέω. Σας έκανα μια ερώτηση. Είπατε να ανοίξετε μια παρένθεση. Η παρένθεση έχει γίνει έκθεση. Η έκθεση έχει γίνει αναφορά. Δεν είναι σωστό.
1: Δεν λέω κάτι παραπάνω.
0: Όχι, πείτε ότι θέλετε να συμφωνήσουμε ότι θα έρθετε μια μέρα να μιλήσουμε για τον τουρισμό. Έχετε γράψει και βιβλίο για τον τουρισμό, το ξέρω, με τους 12 θεούς. Τώρα έχετε την καλοσύνη να γυρίσουμε στο θέμα που έχουμε.
1: Πάμε τώρα στην MRP, αλλά μου υπόσχεστε να κάνουμε μια κουβέντα για τον τουρισμό. Το θέλω κι εγώ.
0: Μαρτί,
1: λοιπόν, βλέπουμε αυτές τις διαρκείς δημοσκοπήσεις. Εγώ έχω μπει.
0: Επαναλαμβάνω ότι σε αυτή τη δημοσκόπηση, συγκρίνοντας η εταιρεία με τις προηγούμενες που η ίδια έχει κάνει, χάνετε τρεις μονάδες και είσαστε αρκετά πίσω πλέον, σχεδόν πέντε μονάδες, από το κόμμα του κυρίου Τσίπρα.
1: Πρώτη παρατήρηση, εγώ στην περιοχή μου δεν συναντώ κάτι τέτοιο, και σε δύο δημοσκοπήσεις που έχουν γίνει στην περιοχή μου δεν υπάρχει τίποτα τέτοιο απέναντια στο Πασόκ, είναι δεύτερο. Το κλείνω, αυτό ήταν η πρώτη παρατήρηση.
0: Κύριε Νικητιάδη, η παρατήρηση στην παρατήρησή σας είναι ότι εσείς είσαστε επιστήμονας, έχετε σπουδάσει και ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι αυτό που λέτε δεν έχει σημασία. Στην περιοχή σας, στα Δωδεκάνησα, μπορεί να είστε και πρώτος. Όμως για να κερδίσεις τις εκλογές χρειάζεσαι πανελλαδικό αποτέλεσμα.
1: Σύμφωνοι. Εγώ λέω απλά τι βρίσκω εγώ μπροστά.
0: Ναι, αλλά εγώ σας ρώτησα και το πανελλαδικό αποτέλεσμα.
1: Βεβαίως. Πάμε λοιπόν τώρα στο πανελλαδικό. Τι έλεγε το πανελλαδικό πριν από ένα χρόνο? Κασελάκης Θεός, 18%. Πού είναι ο Κασελάκης τώρα? Πάμε πιο πριν. Πριν από τις τελευταίες εθνικές εκλογές. Τι έλεγε ο μέσος όρος των δημοσκοπήσεων? 32 Νέα Δημοκρατία, 29 ΣΥΡΙΖΑ, 8 ΠΑΣΟΚ. Θα σας πω γιατί το έλεγε. Ποιο είναι το τελικό? 41 Νέα Δημοκρατία από το 32 που προέβλεπαν, 19 Τσίπρας από το 29 που προέβλεπαν, 14 το ΠΑΣΟΚ από το 8 που προέβλεπαν.
0: Κύριε Νικητιάδη, είπατε γιατί την περίπτωση Κασελάκη που από το 18 έχει πάει τώρα στο 2. Ναι. Δεν σας ανησυχεί ότι μπορεί να είστε η ίδια περίπτωση? Γιατί και εσείς είχατε φτάσει κοντά στο 18 μετά τις ισοκομματικές εκλογές.
1: Οι ρίζες του Πασόκ.
0: Όχι, δεν λέω να πάτε στο 2 αλίμονο, έτσι καταλαβαίνετε τι εννοώ. Ότι μήπως έχετε κι εσείς, είχατε κάποια δημοσκοπική άνοδο, κάποια περίοδο, τη θυμάστε μετά τις διεργασίες σας?
1: Βεβαίως, αμέσως μετά την εκλογή του Προέδρου μας είχαμε φτάσει στα 19.
0: Ναι.
1: Το θυμάμαι αυτό.
0: Και είπατε την περίπτωση Κασελάκη που είναι αληθινή. Μήπως παθαίνει το ίδιο?
1: Όμως μόνο η περίπτωση Κασελάκη.
0: Ναι, μήπως το Πασόκ παθαίνει το ίδιο, σας ξαναλέω.
1: Δεν εμφανιζόταν τρίτη, δεύτερη.
0: Καριστιανό ετοιμαζόταν να κυβερνήσει, αλλά για το Πασόκ μιλάμε τώρα.
1: Πού είναι? Λοιπόν, το Πασόκ, λοιπόν, εγώ κατά την δική μου προσωπική εκτίμηση θα είναι πολύ πιο ψηλά. Δεν το συζητάω για τη δεύτερη θέση ούτε κατά διάνοια, δεν το βρίσκω. Και όσο αποκαλύπτονται οι θέσεις αυτού του καινούργιου κόμματος του κυρίου Τσίπρα, χτες ακούσαμε και για το ΦΠΑ ότι δεν χρειάζεται μείωση του ΦΠΑ και μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης για την καταπολέμηση της ακρίβειας. Όσο ακούμε λοιπόν τις θέσεις τους να αποκαλύπτονται, τόσο θα υπάρξει αντίδραση του κόσμου. Είναι καινούργια κόμματα.
0: Γιατί οι δικές σας θέσεις όμως δεν γοητεύουν? Γιατί δεν έχετε μια δυναμική τουλάχιστον σταθερότητας?
1: Δεν είμαστε ακόμα.
0: Αλλά έχετε πτώσεις.
1: Δεν τις επικοινωνούμε.
0: Πάντως, κύριε Νικητιάδη, εγώ βλέπω τους συναδέλφους σας. Δεν απουσιάζουν από κανένα πάνελ. Είναι εκεί, μιλάνε, δίνουν τη μάχη τους. Άρα έχετε το παράθυρο και μεταφορικά και κυριολεκτικά για να επικοινωνήσετε.
1: Κι εγώ ο ίδιος. Σήμερα το πρωί ήμουνα στο Άξον. Χτες ήμουνα σε μεγάλο κανάλι. Στο Skype, όταν πηγαίνω σε όλα τα κανάλια. Δεν το συζητάω.
0: Άρα τι δεν επικοινωνείτε τότε?
1: Προσέχετε τώρα. Τα δελτία ειδήσεων που είμαστε εμείς. Να σας πω ένα παράδειγμα μικρό. Τις προάλλες ο κύριος Θοδωρικάκος εξήγηλε την πλατφόρμα του πόσο κάνει. Το θυμάστε. Ο κύριος Μητσοτάκης βγήκε στη συνέχεια για να χαιρετήσει το ότι δημιουργήσαμε την πλατφόρμα. Και κάνω αμέσως, εγώ επειδή είμαι υπεύθυνος ανάπτυξης στο ΠΑΣΟΚ, κάνω δήλωση μαγνητοσκοπημένη, τη στέλνουμε στα μέσα, βγάζουμε δελτίο τύπου, το στέλνουμε στα μέσα. Τα δελτία ειδήσεων. Τα παρακολουθώ και το μεσημέρι και το βράδυ. Πουθενά. 8 λεπτά, 6 λεπτά. Θεοδωρικάκος, η πλατφόρμα του πόσο κάνει. Μια πλατφόρμα που δεν πρόκειται να βοηθήσει.
0: Κύριε Νικητιάδη, εγώ δεν το ξέρω αυτό που λέτε. Αλλά 8 λεπτά και 6 λεπτά δεν παίζει ούτε ο Πρωθυπουργός. Μην υπερβάλλετε.
1: 5 λεπτά, 4. Εγώ δεν ήμουν πουθενά. Το ΠΑΣΟΚ δεν ήταν πουθενά.
0: Άρα αυτό λέτε ότι. Το πρόβλημα αυτό λέτε ότι είναι τα δελτία ειδήσεων.
1: Όχι, δίνω ένα παράδειγμα.
0: Το οποίο παρεπιπτόντως δεν είναι πολύ ωραίο που το λέμε, αλλά έχουν και μια πολύ μικρά δυναμική χρόνο με το χρόνο. Μειούμενη κιόλας.
1: Εντάξει, εγώ δίνω ένα παράδειγμα. Ναι. Επειδή λέμε ότι.
0: Άρα είναι επικοινωνιακό το πρόβλημα του ΠΑΣΟΚ αυτό. Τα δελτία ειδήσεων.
1: Επικοινωνιακό και μόνο. Εντάξει, υπάρχουν ζητήματα κάποιες φορές, κάποιες διαφοροποιήσεις. Αλλά τώρα αυτό είναι όταν ο Καραμαλής και ο Σαμαράς έχουν τεινάξει στον αέρα τη Νέα Δημοκρατία, όταν τώρα με το θέμα του Άδωνη και τη μήνυση θα κάνει δεν θα κάνει ο Τσίπρας, έχουν βγει μισή δημοκράτες και λένε καλά έκανε ο Άδωνης και άλλοι μισή λένε άλλα.
0: Άρα κύριε Νικητιάδη, με αυτά τα προβλήματα του Καραμαλή, του Άδωνη που λέτε, του Σαμαρά, δεν θα έπρεπε να πηγαίνετε ακόμη πιο καλά?
1: Όχι, θα έπρεπε αυτά να παίζουν 10 φορές περισσότερο από ότι ο Σγουρός είπε κάτι διαφορετικό.
0: Καλά, τότε να έρθουμε και εμείς να σας γράψουμε το πρόγραμμα. Αφού θέλετε να κάνετε αρχισυνταξία, να κάνουμε και εμείς. Δεν γίνεται. Αν και κοντά είμαστε.
1: Όχι, είμαι δικηγόρος. Παρά το ότι έχω δουλέψει ως δημοσιογράφος, είμαι δικηγόρος.
0: Κύριε Νικητιάδη, εάν, εγώ λέω εάν έτσι, επαληθευτούν αυτές οι προβλέψεις της κατάταξης, πρώτος, δεύτερος, τρίτος. Είναι σοβαρό πρόβλημα για το κόμμα σας και την ηγεσία σας, όπως είπε και ο κύριος Σκουρός?
1: Εντάξει, από εκεί και πέρα θα πρέπει να κάτσουμε να αναλύσουμε τα αίτια. Γιατί, άμα δεν ξέρεις τα αποτελέσματα, άμα δεν ξέρεις τι έχει ο πρώτος, τι ο δεύτερος, να πω εγώ τώρα έτσι γραμμικά ότι αν είμαστε τρίτη, πώς, τι, με τι διαφορά.
0: Με μία μονάδα.
1: Μπορεί να είμαστε και τρίτη και να κληθούμε εμείς να κάνουμε κυβέρνηση με βάση το σύνταγμα.
0: Αλλά θέλω να σας πω ότι είδατε. Με τον τρόπο σας τη συνεχίσατε το σκεπτικό, ενώ πριν από λίγες μέρες ήταν πρώτη έστω και με μία ψήφο.
1: Μα συνεχίζουμε. Δεν
0: συνεχίζετε. Είπατε να αναλύσουμε το θέμα του τρίτου.
1: Όχι. Εμείς όταν βγαίνουμε προς τα έξω, αν με ρωτήσετε ευθέως, συνεχίζετε να αγωνίζεστε για την πρώτη θέση έστω και με μία ψήφο διαφορά? Εγώ συνεχίζω να αγωνίζομαι και με περισσότερες ψήφους από μία ψήφο διαφορά.
0: Τον αγώνα τον καταλαβαίνω, αν είναι ρεαλιστικός όμως ο στόχος.
1: Υπάρχει μια σειρά δημοσκοπήσεων που δείχνει κάποια πράγματα και σε εμάς τουλάχιστον δείχνει ότι πρέπει να εντοπίσουμε τους λόγους για τους οποίους δεν έφτασε ο λόγος μας κάτω. Αυτό. Μάλιστα. Που είναι ο λόγος ο πραγματικός που ο κόσμος δεν έρχεται να προτιμήσει το ΠΑΣΟΚ και να το αναδείξει αυτή τη στιγμή.
0: Κύριε Νικητιάδη, εσείς πόσα χρόνια εκλέγεστε βουλευτής?
1: Τίποτα, δεν είναι πολλά, μην νομίζετε, γιατί εγώ ήμουν μια περίοδο που είχα κατά κάποιο τρόπο τέθει εκτός ψηφοδελτίου, αλλά δεν έχει σημασία αυτό. Είναι τώρα η πρώτη φορά ήμουνα 6 χρόνια και τώρα είμαι 3.
0: Άρα δεν κινδυνεύετε με την 20ετία. Πιστεύετε ότι αν εφαρμόζεται πρέπει για όλους, ακόμα και για συνεργαζόμενους?
1: Κοιτάξτε, τώρα ο συνεργαζόμενος να πάει να πει σε κάποιον που κρίνεις ότι πρέπει να συνεργαστείς, ξέρεις θέλω να συνεργαστώ μαζί σου, αλλά από εκεί και πέρα έχεις πολλά χρόνια, δεν θα κρίνεις να συνεργαστεί μαζί του. Αν είναι θέμα για σένα ουσίας τόσο σημαντικό, όταν ο άλλος
0: για εσάς
1: άλλος,
0: ρωτάω αν για εσάς είναι ουσίας,
1: αναφέρεστε στην κυρία Τσάκρη, τώρα είναι προφανές αυτό, ναι. Αλλά δεν θεωρώ ότι το θέμα των συνεργασιών μπορεί να θέτει όρους. Ναι, αλλά είσαι πολλά χρόνια, φέρουμε ένα άλλο από το κόμμα σου που είναι λιγότερα χρόνια. Γιατί αυτό θα πρέπει να γίνει, έτσι δεν είναι? Ας πούμε ότι αποφασίζουμε να συνεργαστούμε με ένα κόμμα και έχει τον Τάδε και σου λέει θέλω τον Αντώνη.
0: Όχι, μισό λεπτό. Μπορείτε να συνεργαστείτε με ένα κόμμα. Η κυρία Τσάκρη δεν έχει κόμμα. Εδώ λέμε να φέρετε έναν βουλευτή, έναν υποψήφιο στο κόμμα σας και να τον βαφτίσετε συνεργαζόμενο. Γιατί περί αυτού πρόκειται.
1: Όχι, είναι άλλο συνεργαζόμενο, είναι άλλο να είσαι μέλος του κόμματος.
0: Μάλιστα.
1: Είναι άλλο να συνεργάσει και είναι άλλο να
0: συμμετέχει. Θα μπει στα ψηφοδέλτιά σας.
1: Η πρώτη φορά είναι που γίνονται τέτοιες συνεργασίες, να σας θυμίσω το Πασόκ.
0: Δεν έχετε αντίρρηση λοιπόν. Εντάξει, δεν έχετε αντίρρηση, μην το κουράσουμε.
1: Όχι, δεν έχω.
0: Λοιπόν, κύριε Νικητιάδη, φυσικά ναι, θα κανονίσουμε και μέσα στο μήνα να μιλήσουμε για τον τουρισμό. Να μαζέψετε κι εσείς τα στοιχεία σας, να έρθουμε να μιλήσουμε με στοιχεία και όχι γενικότητες, γιατί δεν έχει κανένα νόημα. Είπατε πριν ότι για τη Νέα Δημοκρατία, ας πούμε, ότι δεν τον θέλει κτλ. Νούμερα λένε ότι αυξάνεται ο τουρισμός όμως. Άρα θα πρέπει να την κάνουμε την κουβέντα.
1: Και αυξάνεται, γιατί και τώρα που αυξανόταν.
0: Καλά, μα μειωνόταν, τι θα λέγατε.
1: Έβαλε ένα λιθαράκι η Νέα Δημοκρατία. Τι έκανε η Νέα Δημοκρατία, ο ιδιωτικός τομέας είναι αυτός που.
0: Πάντα είναι ο ιδιωτικός τομέας. Το καλύτερο που έχει να κάνει το κράτος είναι να μην ασχολείται, από ό,τι έχω καταλαβαίνω στην πράξη. Για τον τουρισμό, για τη φέρνηση σου ικανότητα κτλ. Δεν μπορεί να ανταλύσει ο ιδιωτικός τομέας.
1: Για τις υποδομές.
0: Θέλει το κράτος.
1: Να παίρνει από την Κόκκι, από τη Ρόδο τόσα χρήματα και να μην κοιτάζει τις υποδομές.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, κύριε Νικητιάδη.
1: Να είστε καλά.
0: Για χαρά. Ο κύριος Νικητιάδης, βουλευτής του ΠΑΣΟΚ. Πάμε για τίτλους και επιστρέφουμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε εξέλιξη, φωτιά σε επιχείρηση ανακύκλωσης μετάλλων στον Ασπροπυργό. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, 11 τραυματίες μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία, εκ των οποίων οι 3 είναι διασωληνωμένοι. Έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Μεγαρίδος από το ύψος της οδού Γεωργίου Παπανδρέου. Ξαφνική ατυχία εγκληματικής ενέργειας που μένει να αποδειχθεί από την έρευνα, δήλωσε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης για τη φωτιά στο Σεισμανόγλιο. Προσήχθη 74χρονος ύποπτος για την πυρκαγιά. Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή. Αμερικανικά χτυπήματα σε 90 στόχους στο Ιράν. Δεν ξέρω αν αξίζουν συμφωνία, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος. Τα στενά του Ορμούς θα ανοίξουν μόνο με Ιρανικούς όρους και όχι με Αμερικανικές απειλές, ανέφερε κορυφαίος διαπραγματευτής της Τεχεράνης. Ιστορική ανορθογραφία του Κάσους Μπέλι. Υπάρχουν νομικά εμπόδια για τα F-35 της Τουρκίας, επεσήμανε σε δηλώσεις του ο Πρωθυπουργός μετά τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ. Δεν είμαστε εμείς που αυξάνουμε τις εντάσεις. Εμείς εξάγουμε σταθερότητα σε μια εποχή ταραγμένη και παραμένουμε προσιλωμένοι στο διεθνές δίκαιο, είπε στο Earth News Radio 105,8 ο Υφυπουργός Εξωτερικών Χάρης Θεοχάρης. Καθήκον μας να επιλύσουμε τα προβλήματα στο Αιγαίο ως ηγέτες, δήλωσε ο Τούρκος Πρόεδρος, σχολιάζοντας τις δηλώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη. Παρουσία του Πρωθυπουργού στις 12, η κηδεία της Βάγιας Νέστορα στην Κοζάνη. Βροχές και σποραδικές καταιγίδες, έως 33 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, 34 λεπτά μετά από τις 11, συντονισμένοι στους 105,8 στο Earth News Radio. Πάμε στην Κοζάνη, όπου γίνεται η κηδεία της Βάγιας Νέστορα. Ο συνάδελφος Χρήστος Τσαλικίδης είναι εκεί. Καλημέρα, Χρήστο.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Όσο καλή μπορεί να είναι η σημερινή ημέρα στην Κοζάνη, η οποία ετοιμάζεται σε πολύ λίγο να πει το τελευταίο αντίο στη Βάγια Νέστορα, τη μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα, της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας στην πρωτεκλογική περιφέρεια της Θεσσαλονίκης, η οποία έχασε τη ζωή της στην τρομοκρατική επίθεση που σημειώθηκε πριν από λίγες ημέρες. Πλήθος κόσμου, αυτοδιοικητικών υπουργών, βουλευτών, εκπρόσωποι φορέων έχουν έρθει στον Ιερό Ναό της Κοζάνης, στο Μητροπολιτικό Ναό της Κοζάνης, για να πούνε το ίστατο αντίο, ενώ στις 12 αναμένεται και ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, όπως επίσης ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο Νίκος Ανδρουλάκης, και αντιπροσωπεία από άλλα κόμματα, όπως και από την Ελλάς. Ξεχωρίζουν εδώ έξω από τον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου το στεφάνι του Πρόεδρου της Δημοκρατίας, όπως επίσης και το στεφάνι του Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων, αλλά και πλήθος υπουργών, οι οποίοι έχουν στείλει και αυτοί το δικό τους στεφάνι. Σκέφροπα πρόσωπα, δύο είναι τα ερωτήματα τα οποία θέτουν όλοι με τους οποίους έχουμε συζητήσει, το γιατί και το ποτέ ξανά. Δεδομένου ότι αυτό το οποίο επισημαίνουν όλοι είναι ότι δεν πρέπει να υπάρχει μηδενική ανοχή σε οποιαδήποτε περιστατικά βίας, τα οποία δεν είναι ανοιχτά. Και αυτό ακριβώς το μήνυμα συμβολίζει και η παρουσία εδώ του Πρωθυπουργού, αλλά και του Προέδρου της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, του Νίκου Ανδρουλάκη.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, αυτά κυρίες και κύριοι, θα συνδεθούμε και συνέχεια. Εντάξει, είναι δύσκολες αυτές τις στιγμές πάντοτε, πώς να περιγράψεις τον πόνο των ανθρώπων

με τα μηνύματά σας, ο κύριος Λιόκουρας, κάποια στιγμή θα καταλάβουν στο Πασόκ ότι το πρόβλημα είναι ο αρχηγός τους, όχι ότι οι υπόλοιποι εμπνέουν. Τα κόμματα όμως είναι ομαδικές διαδικασίες, έτσι δεν είναι? Σκέψεις τώρα, γιατί που να ξέρεις τι φταίει. Στην Ελλάδα, λέει, δύο χωματερές, από όσο ξέρουμε, σε νησιά κατέρευσαν και πέσαν όλες στη θάλασσα. Νωρίτερα που λέγαμε για το επίπεδο των θαλασσών. Έχετε δίκιο. Καλημέρα στην κυρία Βάλβη. Ο κύριος Λιάπη σχολιάζει εδώ αυτή την ιστορία που σας λέγαμε για το δάσκαλο που μάθανε το κορίτσι να πετάει αεροπλάνο και πήδηξε και της λέει: ξέρεις τι θα κάνεις. Μην σας το μεταφέρω τώρα εγώ στο σχόλιο αυτό, δεν χρειάζεται. Μάλλον κάτι έλεγε νωρίτερα ο Βασίλης, δεν τα άκουσα, για τα σπίτια, και λέει: στη Λευκάδα για να βρεις για όλο το χρόνο είναι αδύνατο, όλοι νοικιάζουν Airbnb. Και αν τύχει και βρεις, πρέπει να πληρώσεις από 800 και πάνω, πρέπει να τελειώσει το Airbnb. Το Airbnb είναι πολύ σύνθετη και δύσκολη ιστορία, διότι από τη μία, έτσι όπως έχει αυξηθεί ο τουρισμός, δεν έχουμε τις υποδομές για να τους φιλοξενήσουμε και λύνει προβλήματα. Από την άλλη, όντως δημιουργεί και προβλήματα. Όσον αφορά γενικά το θέμα των ενοικίων, συνολικά τώρα μιλάμε στη χώρα για Αττική και Αθήνα, οι έρευνες όλες λένε ότι είναι ένα πάρα πολύ μικρό ποσοστό του προβλήματος, τύπου 1,5%. Βέβαια, αν μένει σκουκάκι, πετρέλαιο, θυσίο, βοτανικό, είναι μεγαλύτερο το ποσοστό. Αλλά συνολικά στο λεκανοπέδιο δεν είναι σημαντικό. Αυτό το καταλαβαίνουμε και σημαίνουμε στην Αττική. Δεν έχει δεξιά και αριστερά μας πολλά Airbnb όταν φύγεις από γύρω από την Ακρόπολη. Σε περιοχές όμως, όπως είναι τα νησιά, εκεί σίγουρα είναι πιο σοβαρό το ζήτημα.

0: μεγάλο δύσκολο πρόβλημα, όχι μόνο για τη χώρα μας και για τις άλλες, αλλά να συγκεντρωθούμε στη δικιά μας που μας ενδιαφέρει. Διότι τα ενίκια πάντοτε ήταν λίγο τσιμπημένα, αλλά ήταν ανεκτά. Υπήρχε μια ισορροπία, να πω, και μια κοινωνική ευαισθησία που τώρα δεν υπάρχει. Όλοι ξαφνικά, μόλις βρεθούν με ένα ακίνητο, κάνουν τον καπιταλιστή. Κι αν όχι όλοι, οι περισσότεροι. Και το, αυτό είναι και με τα λόγου γνώσεως. Πάμε στον κύριο Νίκο Παπαγεωργίου, είναι ο πρόεδρος του Συνδέσμου Αττικής Πρατηριούχων και Εμπόρων Καυσίμου. Τι κάνετε, κύριε Παπαγεωργίου?
1: Καλή σας μέρα, ευχαριστώ.
0: Τώρα και μετά τις χθεσινές επιθέσεις, τι βλέπετε με τις τιμές?
1: Κοιτάξτε, είναι αυτό που είχαμε προβλέψει πριν από 2 μήνες σχεδόν, ότι τότε που είχε αρχίσει να συζητιέται το πλαίσιο εκεχηρίας, ότι ο πόλεμος αυτός έχει τόσες και μεγάλες συνέπειες, οι οποίες δεν αφήνουν το περιθώριο αποκλιμάκωση σύντομα, σύντομης. Σε αυτή την, υπό αυτή την έννοια λοιπόν, θα δούμε κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού να υπάρχουν μικρές βραχύβιες αντιδράσεις στην περιοχή, οι οποίες θα οθούν προς τα πάνω και προς τα κάτω τις τιμές, αλλά σε μικρό εύρος. Οι τιμές θα παραμείνουν σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα, και μιλάω ιδιαίτερα υψηλά για το κόστος του Έλληνα πολίτη, για αυτό που έχει τη δυνατότητα να πληρώσει για να προμηθευτεί καύσιμο, και το επόμενο διάστημα.
0: Άρα θα είμαστε κοντά στο 2 ευρώ, λέτε, με ασανσεράκι, έτσι, λίγο πάνω, λίγο κάτω.
1: Έτσι, έτσι, πολύ ακριβώς. Δεν βλέπω όμως μια συνεχόμενη ενεργειακή κρίση, όπως είχαμε ζήσει το 2022 παραπεταμένα.
0: Τώρα, συγγνώμη, ποια είναι η τιμή σήμερα?
1: Σήμερα είναι στο 1,98 η μέση τιμή πανελλαδικά. Που
0: ναι, αλλά η τιμή του πετρελαίου εδώ και πολλές μέρες είναι κάτω από τα 80.
1: Έχετε δίκιο, αυτό είναι το παράδοξο.
0: Τόσο είχε και πριν τον πόλεμο, έτσι.
1: Στη δηληστηριακή τιμή, πριν τον πόλεμο, είχε 20 λεπτά πιο φθηνά με την ίδια τιμή πετρελαίου τύπου Brent, όπως είπατε. Και η τιμή που πλήρωνε ο Έλληνας καταναλωτής ήταν 20 λεπτά πιο χαμηλή. Υπάρχει εξήγηση γι' αυτό προφανώς, την οποία, εντάξει, τώρα ο καθένας τη χωνεύει όπως θέλει και όπως μπορεί. Διότι είναι δηληστηριακές τιμές, διότι είναι το άβατο των δηληστηρίων που λέμε, όχι μόνο στη χώρα μας, αλλά σε όλες τις χώρες. Έχει να κάνει κυρίως με την απόκληση, με την ψαλίδα τιμής μεταξύ του πετρελαίου, του αργού και του τύπου Brent και με τα δηλισμένα προϊόντα βενζίνη πετρέλαιο.
0: Ναι. Δεν έχω καταλάβει αυτό, τίποτα εκτός από αυτό που υπονοείτε.
1: Κοιτάξτε, έχω καταλάβει. Θα σας πω τώρα ποια είναι η μεγάλη αλήθεια. Ότι υπάρχει χρηματιστηριακή τιμή για το πετρέλαιο τύπου Brent και το αργό. Ναι. Υπάρχει χρηματιστηριακή τιμή σε

0: Έχει ανεπάρκεια. Υπάρχει ζήτηση μεγάλη. Δεν έχει αποκατασταθεί η επάρκεια, διότι από τα στενά του Ορμούς, σας το είχα πει και παλαιότερα, δεν διέρχονται τα καράβια με το αργό πετρέλαιο. Με το σταγονόμετρο περνούν και υπό ειδικές συνθήκες. Συνοδεία 3-4 πολεμικών πλοίων. Αντίστοιχα έχει ενταθεί και η περιοχή στην Ερυθρά Θάλασσα. Έχει ενταθεί στο Σουέζ. Παντού υπάρχουν ομάδες.
1: Δεν περνάνε από το Σουέζ τα πλοία. Περνάνε.
0: Περνάνε.
1: Και από την Ερυθρά Θάλασσα δεν περνάνε.
0: Συνοδεία πολεμικού.
1: Καλά, περνάνε όμως.
0: Περνάνε ελάχιστα. Όχι αυτά που χρειάζεται η αγορά και ειδικά από τα στενά του Ορμούς που δεν υπήρχε κρίση μέχρι σήμερα.
1: Περνάνε ελάχιστα από το Σουέζ και από την Ερυθρά. Όχι.
0: Περνάνε. Κίνδυνο, όχι ελάχιστα. Ελάχιστα περνάνε από τα στενά του Ορμούς τώρα.
1: Μπράβο. Έχουμε κανονική ναύση πλοία στα άλλα. Ο κίνδυνος πάντα υπάρχει. Αλλά μην δημιουργούμε και εικόνες ανύπαρκτες ότι έχουμε πρόβλημα και στο Σουέζ.
0: Όχι. Αυτό είναι ένα μόνιμο πρόβλημα. Το οποίο παρουσιάζεται τα τελευταία 15 χρόνια. Με τις ομάδες.
1: Λοιπόν, κύριε Παπαγεωργίου.
0: Δεν είναι κάτι που το λέω εγώ καινούριο τώρα.
1: Όχι, δεν λέτε κάτι καινούριο. Όπως το πιο παλιό, ξέρετε ποιο είναι. Ότι δεν προλαβαίνει να ανεβεί τιμή του βαρελιού και έχει ανέβει τιμή της βενζίνης. Εγώ δεν λέω ότι φταίνει οι βενζινοπόλες. Όποιος φταίει στο σύστημα. Πέφτει η τιμή του βαρελιού και δεν πειράζει. Θα δούμε. Αυτό είναι το πιο παλιό που ξέρουμε.
0: Εντάξει, είναι λίγο λαϊκίζει λίγο έτσι όπως το λέτε, διότι σας είπα και πριν.
1: Θα λαϊκίζε όντως, εάν δεν ήταν αλήθεια.
0: Είναι λάθος προσέγγιση αυτή και πραγματικά παρανοεί ο κόσμος.
1: Η σωστή ποια είναι.
0: Εμείς το αντιμετωπίζουμε, στην καθημερινότητα.
1: Ναι.
0: Διότι οι πελάτες σε εμάς γκρινιάζουν. Στα πρατήρια υγρών καυσίμων.
1: Και εμείς πελάτες είμαστε.
0: Και μας όλη τη χώρα. Ακριβώς. Γιατί σου λέει, λένε όλοι αυτό το μότο.
1: Το λαϊκισμό πείτε μου ποιο είναι και. Το λαϊκισμό πείτε μου ποιο είναι.
0: Δεν έχει βγει κάποιος από την κυβέρνηση ή κάποιος από τα δηληστήρια και να εξηγήσει γιατί γίνεται αυτό. Περιμένετε όλοι να πάρετε απάντηση από τους πρατηριούχους.
1: Μα εγώ σας είπα ότι δεν είναι κατά ανάγκη δική σας ευθύνη, αλλά του όλου του συστήματος. Γιατί το παίρνετε προσωπικά.
0: Έτσι είναι. Όχι, δεν κατηγορώ εσάς προσωπικά. Για όνομα του Θεού. Δεν είναι,
1: ούτε είναι λαϊκισμός να βλέπεις ότι δεν προλαβαίνει να ανέβει η τιμή του βαρελιού, ανεβαίνει η τιμή στην Αγγλία, πέφτει η τιμή του βαρελιού και θεαματικά τώρα έχει πέσει 30 δολάρια έτσι και 40 και η τιμή εξακολουθεί να είναι ψηλά.
0: Υπάρχουν συνθήκες όμως που γίνεται αυτό. Δεν γίνεται επειδή κάποιος τον Άρη αποφάσισε να το κάνει. Υπάρχουν ειδικές συνθήκες, τις οποίες πρέπει να τις εξηγούμε στον κόσμο.
1: Και
0: εδώ η ειδική συνθήκη έχει να κάνει καθαρά με την επάρκεια των προϊόντων.
1: Υπάρχει
0: ζήτηση. Που δεν μπορεί να. Όχι, δεν υπάρχει επάρκεια.
1: Πώς δεν υπάρχει.
0: Αλλά αυτό δεν θα σας το πω εγώ γιατί.
1: Είναι υποχρεωτικό, είναι υποχρεωτικό το απόθεμα των 90 ημερών και περισσότεροι είχαν και παραπάνω.
0: Τέλος πάντων. Το απόθεμα των 90 ημερών έχει μειωθεί κατά 40% στη χώρα μας.
1: Άρα υπάρχει επάρκεια.
0: Έχει μειωθεί κατά 40%, όχι. Αυτό δεν αποδεσμεύεται επειδή το ζήτησε κάποιος Παπαγεωργίου.
1: Κύριε Παπαγεωργίου, αν το απόθεμα έχει μειωθεί 40%, υπάρχει επάρκεια. Εάν το απόθεμα μηδενίσει, έχουμε έλλειψη.
0: Δεν υπάρχει επάρκεια. Μου επιτρέπετε, σας ζητώ συγγνώμη που το επαναλαμβάνω.
1: Ναι.
0: Δεν υπάρχει επάρκεια στα δηληστήρια που χρειάζονται οι αγορές.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, ένα τελευταίο, κύριε Παπαγεωργίου, βγήκε άλλη μία από το Πολυτεχνείο, γίνανε έρευνες και τα λοιπά και περίπου το 25% λέει στην Αγγλία φαίνεται ότι δεν βάζουν την ποσότητα που έχει συμφωνήσει ο πελάτης σας και μάλιστα λέει αυτό γίνεται λέει και με έναν τρόπο, δηλαδή όχι όλη την ώρα, όχι όλη την ημέρα, όχι σε όλα τα αυτοκίνητα και γι' αυτό και είναι δύσκολο να εντοπιστεί. Όταν σε κλέβει 2 ευρώ, 2,5 και τα λοιπά, που μπορεί να μην το καταλάβεις, ενώ αντίθετα, σαν ποσό τελικά δεν είναι μικρό, συνολικά. Και νομίζω ότι αυτό το 25% δυσφημεί και το 75%.
0: Έτσι είναι, πολύ σωστό. Αν και η μελέτη δεν μας έχει δώσει διευκρινιστικά στοιχεία, υπάρχουν ερωτήματα μέσα από τη μελέτη που γεννιούνται. Το πρώτο και κύριο είναι, στη χώρα μας υπάρχουν 20% πρατήρια εταιρικά, τα οποία είναι στους μεγάλους ομίλους. Αυτά ήταν μέσα στη μελέτη και στην έρευνα και στον έλεγχο. Ένα. Δεύτερον, λέει η έρευνα ότι υπήρχαν μικρές αποκλίσεις το 14% από το 25%. Και 11% των πρατηρίων παρέδιδαν λιποβάρη καύσιμα. Τι σημαίνει μερική απόκληση, εντός ορίων ή εκτός ορίων. Έτσι, υπάρχουν ερωτήματα τα οποία και εμείς αναμένουμε να διευκρινιστούν.
1: Ναι, καλά, μην αναμένετε. Μπορείτε να έρθετε σε επαφή, να συνεργάζεστε κιόλας με το Πολυτεχνείο. Νομίζω θα ήταν και το καλύτερο από όλα για να προστατεύσετε το επάγγελμά σας. Το οποίο επάγγελμά σας θέλω να σας πω ότι είναι στο όριο του λειτουργήματος. Δεν μπορούμε να φανταστούμε τη ζωή χωρίς καύσιμα, είτε θέρμανση είτε κίνηση, έτσι.

0: Έτσι, έτσι. Και αυτό έχει πολύ μεγάλο προσωπικό κόστος. Έχει ανέβει πάρα πολύ το λειτουργικό κόστος. Εμείς παραμένουμε στα επίπεδα του 4% μεικτό κέρδος, διότι ο ανταγωνισμός λειτουργεί απόλυτα στον κλάδο μας. Μιλάω για τις υγιείς και νομίμως λειτουργούσες επιχειρήσεις. Mm-hmm. Το οποίο έχει επιφέρει πάρα πολλά προβλήματα και γι' αυτό και πρόσφατα, με την έναρξη της κρίσης, ήμασταν ο πρώτος κλάδος που είπαμε κλείνουμε τα πρατήρια. Δεν αντέχουμε άλλο. Οποιαδήποτε κρίση έρχεται, λειτουργεί προσθετικά πια. Και γι' αυτό και βλέπουμε κάθε μέρα και λιγότερα πρατήρια στον δρόμο. Κυρίως θα δούμε λιγότερα πρατήρια στην νησιωτική χώρα και στην ηπειρωτική χώρα στην επαρχία.
1: Ευχαριστούμε πολύ κύριε Παπαγεωργίου. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.
0: Σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
1: Καλημέρα. Ο πρόεδρος του Συνδέσμου Αττικής Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων. Εγώ ομολογώ ότι δεν κατάλαβα, δεν φταίει ο άνθρωπος βέβαια. Προσπάθησε όμως να πει ότι το πρόβλημα δεν είναι όταν φτάσει το οικονομικό πρόβλημα. Όταν φτάσει το πετρέλαιο στους πρατηριούχους. Από εκεί και πέρα είναι συγκεκριμένο το κέρδος.

0: Εν τω μεταξύ,
1: λες να πάρω ηλεκτρικό. Οκ, πάρε. Πέρυσι τέτοια εποχή σε παίρναν τηλέφωνο οι εταιρείες από αυτά που απαγορεύεται να σε παίρνουν και σου λέγανε το σταθερό τιμολόγιο 10 λεπτά, 9 λεπτά, 8,9 λεπτά. Πέρυσι τέτοια εποχή. Και τώρα το σταθερό έχει 17. Double score είναι αυτό.

0: Λοιπόν, έχεις την, σε κυκλώνει αυτό το ζήτημα της ακρίβειας από παντού, δηλαδή δεν υπάρχει ανάσα πουθενά. Λες, Δέσποινα, άκλειστο διακοπές. Καλά, το κατοστάρικο έχει γίνει το φτηνό, έτσι δεν το συζητάω. Εντάξει, να το μαζέψουμε λίγο. Τώρα σας λέω αληθινές ιστορίες και από φίλους μου και εγώ το έχω ζήσει. Α, βλέπεις ένα εκεί, Airbnb, 65 ευρώ στο νησί. Ωραία, λες αυτό, δεν βαριέσαι. Πας εκεί, όχι χρέπει. Και αρχίζει λες, να σε την άλλα 40 ευρώ, 10 μέρες είναι 7, πόσες πάει ο καθένας, θα τις ευχαριστηθώ. Σου βγαίνει ξυνήλα, ας πούμε, δεν πάει να κάτσει στο δωμάτιο.
1: Μα δεν κάθεσαι στο δωμάτιο όταν πας διακοπές.
0: Και τι να μην κάνω, εγώ κάθομαι.
1: Σε διακοπές.
0: Φυσικά, ναι, καταρχήν το πρωί που ξυπνάει ένας άνθρωπος, δεν είναι στο δωμάτιο.
1: Εντάξει, για πολύ λίγο διάστημα.
0: Ναι, για πολύ λίγο, αλλά για μένα ότι... είναι μία το μεσημέρι αυτό το. Κάποιοι περνάνε ωραία στο δωμάτιο. Δηλαδή, κάποιες ώρες θα γυρίσει το βράδυ, κάποιοι δεν θέλουν να πάνε έξω να διασκεδάσουν, θα πάνε 10 η ώρα.
1: Δεν εννοώ.
0: Πρέπει να είναι ωραίο.
1: Δεν πρέπει να είναι καλό. Δεν πρέπει να είναι καλό.
0: Ο καθένας περνάει όπως θέλει. Πρέπει και το δωμάτιο να έχει μια αξιοπρέπεια. Και το αποτέλεσμα έχει γίνει ότι όπου βλέπεις πάρα πολύ φτηνά, σε αρκετές περιπτώσεις, ενώ αρκετά φτηνά αν είναι, να πηγαίνεις και να λες: εντάξει, τώρα καταλαβαίνω γιατί μυρίζει μούχλα, γιατί ανοίγω και βλέπω, ξέρω εγώ, τον ακάλυπτο.
1: Γιατί δεν έχει air conditioning.
0: Θέλω να πω ότι γιατί... έχεις από τη μία την ακρίβεια. Πας να κυνηγήσεις κάτι φτηνό, ας πούμε, και σε αρκετές περιπτώσεις σε χτυρίζεις, λες: εντάξει, δεν αξίζει αυτό.
1: Δεν συνδυάζεται με το αξιοπρεπές.
0: Είναι, έχει πέσει η περικύκλωση αυτή τη στιγμή. Δεχόμαστε επίθεση.
1: Επίθεση.
0: Ακρίβειας.
1: Σωστά.
0: Αλλά για να πω και την αλήθεια, να ας πούμε η Μάνη. Η Μάνη είναι μια περιοχή και σε Πελοποννήσου. Από τα πάντα, ήταν πάρα πολύ φτηνή. Ήταν φτηνή. Mm. Και τώρα δεν είναι. Απ' την άλλη, δεν μπορείς να πεις οι άνθρωποι τα έχουν ρίξει τα λεφτά. Δηλαδή, ήταν φτηνή όταν τα δωμάτια ήταν αυτά τα παραδοσιακά, τα παλιά. Ξέρεις, έμπαινες μέσα και να ζήσω έξω από το δωμάτιο που λες κι εσύ. Τώρα πας, έχουν κάνει τα πέτρινα, τα αυτά, τους πύργους. Δεν μπορείς να πεις ότι σε κοροϊδεύουν κιόλας οι άνθρωποι. Τα έχουν ρίξει.
1: Σωστά.
0: Έγινε αυτό που λέγαμε, να εξυγχρονίσουμε τον τουρισμό, να τον κάνουμε πιο ποιοτικό, τον άλλο κτλ. Έρχεται και ο λογαριασμός τώρα και βλέπεις ότι υπάρχει η έλλειψη ισορροπίας. Δηλαδή να γίνεται το ένα, αλλά όχι τόσο πολύ σε βάρος του άλλου. Τέλος πάντων, λοιπόν, εσείς που έχετε χωριά, βέβαια δεν παραπονιέστε.
1: Όχι, δεν παραπονιόμαστε και αισθανόμαστε πραγματικά πολύ τυχεροί.
0: Λοιπόν, Δέσποινα Φιλιόπουλου, κυρίες και κύριοι, ειδήσεις από το εξωτερικό. Πάμε, Δέσποινα.
1: Να ξεκινήσουμε από τη Νέα Υόρκη. Την Τρίτη διαπιστώθηκε μια καθίζηση σε ένα project που γίνεται σε ένα 37 ορόφων πρώην γραφεία, ουρανοξύστη. Ήταν πρώην γραφεία και θέλουν να τα κάνουν πολυτελείς κατοικίες. Λοιπόν, έχει ξεκινήσει μια διαδικασία ανακαίνησης κλπ. Και παρατηρείται ότι λήγησε ένα κεντρικό υποστήλωμα. Με αποτέλεσμα να υποστεί καθίδρυση. Όπως καταλαβαίνεις, στο κέντρο του Μανχάταν ακαινώθηκε όλη η περιοχή και άρχισαν να τσεκάρουν τι γίνεται.
0: Να ακούσουμε λίγο τον κύριο Ανδρουλάκη, είναι στην κηδεία της Βάγιας. Νέστορας. Ήταν πάρα πολύ σύντομη δήλωση, θα μας την πούνε οι συνάδελφοι, δεν την προλάβαμε. Λοιπόν, Δέσποινα.
1: Λοιπόν, το συγκεκριμένο λοιπόν κτίριο στο κέντρο του Μανχάταν, περίπου 2-3 τετράγωνα κοντά στο ΟΗΕ, άρχισε, σήμανε συναγερμός. Βέβαια, οι αρχές είπαν ότι μετά από την επισκευή και την στήριξη με παραπάνω υλικά, θα συνεχίσει το project κανονικά και θα γίνουν οι πολυτελείς κατοικίες. Μια λοιπόν και μπήκαμε στις Ηνωμένες.
0: Και πας και παίρνεις και σπίτι τώρα που έχει πάθει καθίζηση.
1: Κοίταξε, είναι ιδιαίτερη τεχνοτροπία. Οι ουρανοξύστες πάνω, αν ανέβεις μετά από κάποια πατώματα, αντιλαμβάνεσαι ότι κινείται. Δεν έχει σταθερότητα. Οπότε,
0: και ζαλίζεσαι και λίγο μέχρι να το καταλάβεις.
1: Μέχρι να το συνηθίσεις, ναι, ζαλίζεσαι.
0: Αλλά επειδή εμείς εδώ δεν έχουμε, δεν το συνηθίζεις.
1: Όχι,
0: δεν
1: θα πω ότι
0: θα πάσεις επισκέπτης. Ωραία, τι σχέση έχει τώρα αυτό που το κάνουν επίτηδες οι μηχανικοί να πηγαίνει πέρα εδώ με τον αέρα για να που έχει να κάνει με το ότι καθίζεις.
1: Δεν έχει καμία σχέση, απλά μπορεί να φτιαχτεί και μπορεί να διορθωθεί.
0: Μάλιστα.
1: Όπως είπανε.
0: Μακάρι,
1: τουλάχιστον
0: μακάρι.
1: Η ειδική υπηρεσία εκεί για τα κτίρια είπαν ότι μπορεί να διορθωθεί και συνεχίζεται η προσπάθεια. Λοιπόν, ο Ντόναλντ Τραμπ χθες γύρισε από την από την Άγκυρα, όπου και ήταν με το παλιό Air Force One. Αρχίζει λοιπόν μια συζήτηση, σταμάτησε στην βάση στη Βρετανία και εκεί πήρε το καινούριο αυτό που του είχαν δώσει οι Καταριανοί, που έδωσαν 400 εκατομμύρια για την, για να το,
0: του,
1: για την κατασκευή του κλπ. Λοιπόν, άρχισε μια ιστορία ότι, να μην, ότι ενδέχεται να μην έχει προηγμένα συστήματα ανίχνευσης πυράβλων, ηλεκτρονικά αντίμετρα κλπ.
0: Ναι, το αεροπλάνο του Αμερικανικού Προέδρου πάντοτε είναι πολιτικό με πολεμική υποδομή.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, ο Ντόναλντ Τραμπ τους καθησύχασε. Την δικαιολογία που είπε, είπε ότι ήθελε να δείξει στους στρατιώτες που ήταν στη Βρετανία το καινούριο Air Force One. Βέβαια, είπε ότι αποτελεί συνεχώς στόχο και ότι είμαι ο υπαριθμόν ένας για πιθανή επίθεση.
0: Η αλήθεια είναι ότι έχει δεχτεί η δολοφονική επίθεση.
1: Ναι, και όχι μόνο μία φορά. Λοιπόν, όμως έχει δύο δικαστικές ήττες. Η πρώτη είναι με την Τζιν Κάρολ, στην οποία καλείται να καταβάλει το ύψος 5,8 εκατομμυρίων δολαρίων. Με βάση λοιπόν απόφαση του δικαστηρίου, έφεση μάλλον, η κυρία Κάρολ είχε κατηγορήσει τον Ντόναλντ Τραμπ πριν από 30 χρόνια ότι τη βίασε σε ένα εμπορικό κέντρο στη Νέα Υόρκη.
0: Και κέρδισε τη δίκη.
1: Και κέρδισε τη, κέρδισε τη δίκη. Μάλιστα, η κατηγορία βέβαια δεν ήταν για βιασμό, ήταν για σεξουαλική παρενόχληση. Αυτή έκανε αγωγή για βιασμό, αλλά το δικαστήριο αποφάσισε ότι είναι σεξουαλική παρενόχληση. Καλείται λοιπόν το δικαστήριο να. Καλείται λοιπόν ο Ντόναλντ Τραμπ να τις καταβάλει 5 εκατομμύρια συν 800.000 για τα δικαστικά έξοδα. Βέβαια, από την πλευρά του, οι δικηγόροι του Ντόναλντ Τραμπ θεωρούν ότι όλο αυτό είναι μια πολιτική εργαλειοποίηση και ότι ο στόχος είναι ο ίδιος να του κάνουν κακό. Όπως επίσης, αντίστοιχα, έχασε και την υπόθεση που αφορά το Kennedy Center. Να θυμίσουμε ότι το Kennedy Center είχε αποφασίσει ο Ντόναλντ Τραμπ, αφού αντικατέστησε το διοικητικό συμβόλαιο.
0: Ένα μεγάλο κέντρο, έτσι, και
1: που γίνονται εκδηλώσεις κυρίως πολιτιστικού χαρακτήρα.
0: Είχε βάλει και το όνομά του.
1: Είχε, ακριβώς, είχε αλλάξει το διοικητικό συμβούλιο, βάζοντας ανθρώπους της αρεσκίας του και ανθρώπους που έβαλαν το όνομά του. Θα λεγόταν Kennedy Center και Ντόναλντ Τραμπ Center. Λοιπόν. Έγινε μια δημοκρατική βουλευτής, κατέφυγε στο δικαστήριο και εναντίον αυτής της απόφασης.
0: Και η απόφαση είναι, κατέβει το όνομά του.
1: Να κατέβει και μάλιστα αντικρούοντας την.
0: Γιατί νομίζω θέλει η απόφαση της Βουλής για να μπει, έτσι.
1: Απόφαση ομοσπονδιακής Βουλής, έτσι. Να. Η απόφαση, μάλλον το διοικητικό συμβούλιο που ήταν της αρεσκίας του Ντόναλντ Τραμπ, είχε πει ότι αν φύγει το όνομα του Ντόναλντ Τραμπ, αυτό ουσιαστικά θα δυσχεράνει το έργο τους για τη συλλογή χορηγιών κλπ. Το δικαστήριο βέβαια δεν άκουσε
0: υπάρχει
1: κάτι
0: μια
1: τέτοιο.
0: Υπάρχει εικόνα χθες από την Τουρκία που κάτι βρίσκεται, εμείς στο αεροπλάνο ήταν, που είναι ο Τραμπ με τους συνεργάτες του. Πώς σου φάνηκα σένα? Του λέει, να σου πει, το έπεις πάρα πολύ καλά. Του λέει, εσένα, υπουργοί όλοι αυτοί. Ήσουν πάρα πολύ καταλήτης και τους έπεις και τον και τον, ας πούμε. Εσένα συνέχισε αυτό τα ίδια. Και το διοικητικό συμβούλιο περί αυτού πρόκειται. Δηλαδή ξαφνικά έχει γεμίσει με, νομίζω, και συνεργάτες του σε υψηλό επίπεδο, αλλά και σε διοικητικό συμβούλιο και τα λοιπά, κόσμος, ο οποίος όχι απλά δεν αντιστέκεται σε στοιχειώδεις κανόνες της κοινής λογικής και της πολιτικής, αλλά κάνουν και διαγωνισμό, έτσι.
1: Για το ποιος θα πει τα καλύτερα.
0: Ναι.
1: Μα αυτό κάνει. Κοίταξε, όσον αφορά την ονοματοδοσία, όλη αυτή την.
0: Καλά, εντάξει, τι να σου πω, ίσον του. Έχει φτιάξει μια διοίκηση και από ό,τι καταλαβαίνω, μπορεί ακόμα και σε μικρές οργανισμούς ανθρώπων που τον βλέπουν και τον αρχίζουν. Άρχοντα, δάσκαλοι, γουρού.
1: Μα αυτό δεν. Αν δες τις επισκέψεις στις διάφορες χώρες. Και ο Ερντογάν, αυτό ουσιαστικά του έδωσε, αυτό που του αρέσει του έδωσε. Του έδωσε τη μεγαλοπρέπεια, του έδωσε τα πλούσια.
0: Καλά, εντάξει τώρα, ό,τι και να δώσει ο Ερντογάν, αυτό που του έδωσε ο Κάρολος στη Μεγάλη Βρετανία.
1: Και ο Κινέζος του δώσε καλά πράγματα.
0: Στη Μεγάλη Βρετανία
1: ήταν όλα.
0: Τα παλάτια, το original, ναι. Αλλά όταν του είπε πάμε Ιράν, του είπαν καλά, άντε και θα έρθουμε.
1: Γι' αυτό του έχει.
0: Λοιπόν, έχουμε κάτι άλλο.
1: Αν έχουμε χρόνο, έχουμε.
0: Μία είδηση και φύγαμε.
1: Λοιπόν, για τον Elon Musk, ο οποίος επανέρχεται και λέει ότι οι θέσεις εργασίας στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης θα κάνουν την εργασία να είναι προαιρετική. Ναι. Αυτό ο επικεφαλής της Tesla λέει, ότι η τεχνητή νοημοσύνη και τα ρομπότ μπορούν στο μέλλον να παράγουν αγαθά και υπηρεσίες με τόσο χαμηλό κόστος, ώστε να καταστεί εφικτό ένα καθολικό υψηλό εισόδημα, επιτρέποντας στους ανθρώπους να εργάζονται μόνο αν το επιθυμούν. Αυτό βέβαια προκάλεσε πολλές αντιδράσεις. Ο Μάικλ Μπέρι, ένας επενδυτής ο οποίος είχε προβλέψει την κατάρρευση της αγοράς κατοικίας το 2008, του απάντησε ότι πριν φτάσει η κοινωνία σε ένα τέτοιο μοντέλο, θα προηγηθεί μια περίοδος οικονομικής και κοινωνικής αναταραχής, γιατί πολλοί εργαζόμενοι θα χάσουν τις δουλειές τους και ταυτόχρονα οι κυβερνήσεις και οι επιχειρήσεις δεν θα μπορέσουν να προσαρμοστούν.
0: Ο Μάσκ λέει ότι δεν θα χρειάζεται να δουλεύουμε, μόνο όποιος θέλει, αλλά θα βγάζουμε λεφτά.
1: Ναι, θα βγάζουμε τα μηχανήματα για μας. Ναι, θα βγάζουν πολύ παραπάνω. Και οι υπόλοιποι λένε ότι αυτό δεν μπορεί να γίνει εύκολα. Πρέπει θα υπάρξει μια χαώδης κατάσταση πριν μεταβούμε σε μια εποχή που η τεχνητή νοημοσύνη θα κυριαρχεί. Βέβαια, κάποιοι είναι λίγο πιο συγκρατημένοι και λένε ότι ότι θα δημιουργηθούν νέα, θα μετασχηματιστεί η αγορά εργασίας, δημιουργώντας καινούργιες ανάγκες οι οποίες θα έχουν το επίκεντρο την τεχνητή νοημοσύνη, αλλά υπάρχουν και πολλές επιχειρήσεις που λένε ότι η ανθρώπινη εμπειρία δεν μπορεί να αντικατασταθεί, και μάλιστα έρχεται η αυτοβιομηχανία της Ford που λέει ότι τα μοντέλα της τεχνητής νοημοσύνης δεν δούλεψαν και χρειάστηκε να επανέλθουν να ξαναφέρουν πάλι τους τεχνίτες.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δεσποινά. Να είστε καλά, καλημέρα. Ευχαριστούμε και τον Νίκο Ψωμιάδη με τον Νίκο Τσιμπλάκη που ρύθμισε τον ήχο. Ήρα Παναγίου διάλεξε τη μουσική. Βασιλική Κολτσίδα ήταν στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Ευχαριστούμε και για τα μηνύματά σας, ότι την προλάβαμε σήμερα αύριο. Να είστε καλά, να έχετε μια πάρα πολύ ωραία ημέρα. Δημήτρη Στάκη, Ευαγγελία Μπαρτατζή για τη συνέχεια.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Τρεις εγκαυματίες νοσηλεύονται διασωληνωμένοι μετά τη μεγάλη φωτιά που εκδηλώθηκε σε επιχείρηση ανακύκλωσης ανταλλακτικών στον Ασπρόπυργο. Συνολικά 11 άτομα διακομίστηκαν σε νοσοκομεία της Αττικής. Οι αρχές εξέδωσαν μήνυμα μέσω του 112 για την απομάκρυνση των πολιτών από την περιοχή λόγω κινδύνου από φορτηγό με δεξαμενή προπανίου που είναι μέσα στην επιχείρηση. Η φωτιά είναι σε πλήρη εξέλιξη με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να δίνουν μάχη για να περιορίσουν τις φλόγες και να αποτρέψουν την επέκτασή τους σε γειτονικές εγκαταστάσεις. Το εργοστάσιο έχει καταστραφεί ολοσχερός και πυκνή μαύρη καπνή έχουν καλύψει την ευρύτερη περιοχή, δημιουργώντας αποπνικτική ατμόσφαιρα. Η πυρκαγιά χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα δύσκολη από τις αρχές λόγω του μεγάλου θερμικού φορτίου που έχει αναπτυχθεί. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις έχουν τεθεί σε ισχύ σε δρόμους της περιοχής. Προσαγωγή 74χρονου για τη φωτιά που άρχισε από κρεβάτι θαλάμου στην πρώτη παθολογική κλινική στο Σεισμανόγλιο Νοσοκομείο, η οποία καταστράφηκε εντελώς, όπως έκανε γνωστό ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης κατά την επίσκεψή του στο χώρο. Κάποιος έβαλε φωτιά στο στρώμα, καθώς στο δωμάτιο δεν βρισκόταν οξυγόνο ή κάποιο άλλο έφλεκτο υλικό, ανέφερε ο Υπουργός, ο οποίος έκανε λόγο για προϊόν προφανούς εγκληματικής ενέργειας. Το περιστατικό θα μπορούσε να έχει εξελιχθεί σε εθνική τραγωδία, πρόσθεσε και εξέφρασε τα συγχαρητήριά του προς το προσωπικό που αντέδρασε άμεσα και αποτελεσματικά και όλοι οι ασθενείς μεταφέρθηκαν με ασφάλεια. Μιλώντας στο Earth News Radio 105,8, ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννακός, διευκρίνησε ότι ο θάνατος ασθενούς που νοσηλευόταν στο νοσοκομείο δεν συνδέεται με τη φωτιά, καθώς όπως είπε η γυναίκα αντιμετώπιζε πολύ σοβαρά προβλήματα υγείας. Φουντώνει και πάλι η ένταση στη Μέση Ανατολή. Ο Αμερικανός πρόεδρος κήρυξε το τέλος της έφθρας της ενδιάμεσης συμφωνίας με την Τεχεράνη. Οι Αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν νέα επίθεση κατά Ιρανικών στόχων. Εκρήξεις αναφέρθηκαν σε κομβικές περιοχές. Σύμφωνα με την Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση, οι επιθέσεις στοχεύουν στον περιορισμό της ικανότητας του Ιράν να απειλεί την ελευθερία της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούζ. Το Υπουργείο Υγείας του Ιράν ανακοίνωσε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν 5 επαρχίες της χώρας μέσα στις τελευταίες 2 ημέρες με αποτέλεσμα να σκοτωθούν 14 άνθρωποι και να τραυματιστούν δεκάδες. Ο Ιρανικός στρατός ανακοίνωσε ότι εξαπέλυσε επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη αυτοκτονίας εναντίον αμερικανικών βάσεων σε Κουβέιτ, Κατάρ και Μπαχρέιν ως αντίπεινα για τα αμερικανικά πλήγματα. Ο πρωθυπουργός του Κατάρ είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ιρανό Υπουργό Εξωτερικών Αμπάς Αραγατσί, στη διάρκεια της οποίας ανέφερε ότι το Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πρέπει να δεσμευτούν στη διπλωματία. Σύμφωνα με το Υπουργείο Εξωτερικών του Κατάρ, όπως πρόσθεσε, η Ουάσιγκτον και η Τεχεράνη θα πρέπει να εφαρμόσουν το μνημόνιο κατανόησης που υπέγραψαν, το οποίο έχει στόχο τον τερματισμό του πολέμου. Τα νομικά εμπόδια για την επανένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35 επεσήμανε από τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ ο Πρωθυπουργός. Χαρακτήρισε το τουρκικό Κάσους Μπέλι του 1995 ιστορική ανορθογραφία και κάλεσε την Άγκυρα να το εγκαταλείψει για τη βελτίωση των διμερών σχέσεων. Η Ελλάδα, πρόσθεσε ο Κυριακός Μητσοτάκης, συνεχίζει κανονικά τον αμυντικό της σχεδιασμό με την εκπαίδευση των Ελλήνων πιλότων στα F-35 να ξεκινά εντός του 2027. Όπως είπε, παρά τις διαφωνίες για την οριοθέτηση θελασσίων ζωνών, οι δύο χώρες σημειώνουν πρόοδο σε τομείς όπως το μεταναστευτικό. Τάχθηκε υπέρ του διαλόγου και τη συνέχιση της ελληνοτουρκικής προσέγγισης. «Δεν είμαστε εμείς που αυξάνουμε τις εντάσεις. Εμείς εξάγουμε σταθερότητα σε μια εποχή ταραγμένη», δήλωσε στο Earth News Radio 105,8 ο Υφυπουργός Εξωτερικών Χάρης Θεοχάρης. «Παραμένουμε προσιλωμένοι στο διεθνές δίκαιο. Πρέπει να λέμε ότι οι διαφορές που έχουμε με την Τουρκία είναι συγκεκριμένες και τίποτα παραπάνω». Ενώ ο Υπουργός πρόσθεσε ότι αναγνωρίζεται, ο Υφυπουργός αναγνωρίζεται ως μια σύμμαχος αξιόπιστη η Τουρκία, η οποία τηρεί τις υποχρεώσεις της. Στον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου στην Κοζάνη, αυτή την ώρα η εξόδιος ακολουθία της Βάγιας Νέστορα, μητέρα του στελέχους της Νέας Δημοκρατίας, Αφροδίτης Νέστορα, που υπέκυψε στα τραύματά της μετά από εμπριστική επίθεση στο σπίτι του στη Θεσσαλονίκη. Το παρόν δίνουν ο Πρωθυπουργός, ο Αρχηγός της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης και εκπρόσωποι άλλων κομμάτων.
0: Ο καιρός.
1: Βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην κεντρική Μακεδονία θα είναι τοπικά έντονα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική ως 6 μποφόρ, έως 33 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στη μία. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
3: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
2: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
3: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο. Πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο, χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό. Σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάν το μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
2: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
4: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
5: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Tao Dance Theater. Έργα 16 και 17. Από τον Τάο Γε, τον Κινέζο χορογράφο που έχει βραβευθεί με τον Αργυρό Λέοντα στη Βενετία. Μια παράσταση χορού που σε κατακτά αθόρυβα και ολοκληρωτικά. 13 και 14 Ιουλίου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: άσχημα ξεκίνησε η μέρα σήμερα με φωτιά στο Σισμανόγλιο, σε μια κλινική του Σισμανόγλιου. Τα αντανακλαστικά και τα πρωτόκολλα λειτουργήσαν πλήρως και όλο αυτό δεν δημιούργησε προβλήματα στους νοσηλευόμενους. Έχουμε επίσης την πολύ μεγάλη φωτιά, 11 τραυματίες, 3 διασωληνωμένοι στον Ασπρόπυργο. Οι πληροφορίες λένε ότι έχει σβηστεί, αλλά προφανώς παραμένουν εκεί ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής. Αυτόν τον μαύρο καπνό, θέλω να σας πω, φαινότανε από ψηλά από την Αθήνα, από τις περιοχές εκεί, από την Πεντέλη. Προς το παρόν πάντως έχουμε αυτό που μαθαίνουμε, λήξη συναγερμού. Θα δούμε όμως πώς θα εξελιχθεί.
1: Ναι, μια μέρα. Και το τραγικό περιστατικό στο Σισμανόγλιο, με μια γυναίκα νεκρή. Βέβαια, ο κ. Γεωργιάδης λέει ότι δεν έχει να κάνει με τη φωτιά.
0: Δεν συνδέεται.
1: Αλλά δεν πάβει να είναι μια φωτιά που μπορούσε να καεί το μισό νοσοκομείο.
0: Θα σου πω κάτι, Δημήτρη.
1: Λένε από τσιγάρο, δεν ξέρω από
0: τι. Γιατί έμεινα στη διαχείριση και στα πρωτόκολλα που εφαρμόστηκε στην ψυχραιμία του προσωπικού και των νοσηλευόμενων βεβαίω. Δεν συνδέουν την νεκρή με αυτό, γι' αυτό και δεν το είπα. Υπάρχουν όμως, από ό,τι άκουγα το πρωί τον κύριο Γεωργιάδη, υπάρχουν ερωτηματικά, διότι αυτό ξεκίνησε από το δωμάτιο, από το κρεβάτι,
1: ναι,
0: ενός νοσηλευόμενου, ο οποίος έφυγε και πήγε σπίτι του, πρόσεξέ με. Δεν ξέρω τι είναι όλο αυτό, δεν είναι δικιά μας δουλειά. Μόλις έχει η αστυνομία, ούτε και του κύριου Γεωργιάδη βεβαίως, για να μας δώσει ο άνθρωπος τις πληροφορίες. Όταν η αστυνομία έχει τις πληροφορίες, να μας τις πει.
1: Και είναι καλό που το λέμε, γιατί υπήρξαν κάποια δημοσίευματα το πρωί που συνέδεαν το θάνατο της γυναίκας που ήταν 90 ετών, εν πάση περιπτώσει, με τη φωτιά. Που δεν έχει σχέση το ένα με το άλλο.
0: Όχι, εξ όσων καταλάβαμε, δεν έχει σχέση. Λοιπόν, έτσι άσχημα ξεκίνησε η μέρα σήμερα. Ναι, δυστυχώς να πούμε ότι αυτή την ώρα είναι σε εξέλιξη η κηδεία της Βάγια Νέστορα στην Κοζάνη. Έχει μεταφερθεί και η κόρη της εκεί, στην εξώδη ακολουθία της μητέρας της. Είναι ο πρωθυπουργός, εξ όσων ξέρω, είναι ο κύριος Νίκος Ανδρουλάκης. Φυστά. Είναι πλήθος κόσμου για το τελευταίο αντίο στην άτυχη αυτή γυναίκα.
1: Από πολιτικούς αρχηγούς πήγε μόνο ο κύριος Ανδουλάκης και ο κύριος Μητσοτάκης. Δεν έχω δει κάποιον άλλον.
0: Όχι, εγώ δεν έχω δει κάποιον άλλον. Δεν ξέρω εάν το μεταξύ πήγε.
1: Είναι σημαντικό ότι πήγε ο κύριος Ανδουλάκης σε σχέση με τη στάση που κράτησε το ΠΑΣΟΚ το προηγούμενο διάστημα γύρω από αυτό το θέμα, και το λέω γιατί και αυτό το θέμα είχε προκαλέσει πολιτική αντιπαράθεση, έτσι.
0: Ναι. Κατά τα λοιπά, καταρχάς να πούμε καλό μεσημέρι, να σας πούμε ότι η ώρα είναι 12:15 ακριβώς, είστε εδώ συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Η εκπομπή είναι μεν αλλά με τον κύριο Νίκο Τσιπλάκη στη ρύθμιση του ήχου, την Ήρα Πανανίδου στο μουσικό λόγο, την Βασιλική Κορτσίδα και τη Μαρία Κόντου στην παραγωγή της εκπομπής, Δημήτρη Στάκης, Ευαγγελία Μπαλτατζή στο μικρόφωνο. Επικοινωνείτε μαζί μας με το γνωστό τρόπο μέσω της πλατφόρμας του Viber. Μας στέλνετε ό,τι έχετε να μας πείτε και να... Βεβαίως και θα κάνουμε αναφορά στο πώς έκλεισε αυτή η σύνοδος του ΝΑΤΟ με το μέτωπο του πολέμου πάλι ορθάνικτο. Είναι σαφές ότι ο πρόεδρος Τραμπ βρίσκεται αντιμέτωπος με μια συμφωνία ανακοχής που έγινε πάρα πολύ βιαστικά και δεν ξέρουμε τι περιθώρια επίλυσης των κρίσιμων θεμάτων δίνει αυτή η συμφωνία. Ο ίδιος εξακολουθεί να κινείται σε αυτή την περιδίνηση του λόγου του που κανείς δεν μπορεί να την προσεγγίσει. Θα θεωρητικά ως ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, και επειδή έκανε τις δηλώσεις από τη σύνοδο του ΝΑΤΟ ότι η εγχειρία πια δεν υπάρχει που έλεγε χθες, θα έπρεπε να το κρατήσουμε αυτό. Εννοείται πως στην επιστροφή του ήταν και ύξεις και αφήξεις και μας ξαναέβαλε στο γνωστό mood των δηλώσεών του. την αποτίμηση της Συνόδου θα την κάνουμε στο δεύτερο μέρος. Τι σημαίνει αυτό, φίλες και φίλοι? Γιατί έχω να σας πω ότι έχουν υπογραφεί συμφωνίες, αμυντικές συμφωνίες τρισεκατομμυρίων, όπως ενδεχομένως φαντάζεστε. Εμείς θα γυρίσουμε εδώ, σε αυτό το πρώτο μέρος της εκπομπής, σε αυτό που λέμε εγχώρια επικαιρότητα, μία ακόμα
1: έχει
0: δημοσκόπηση.
1: Και αυτή πολλά.
0: Έχει πολλά.
1: Έχουμε τις τάσεις της MRB, τις εξαμηνιές.
0: Ενδιαφέρον.
1: Καθαρό το δίπολο Νέας Δημοκρατίας σε λάσπια.
0: Και αυτό θα συνεχιστεί, ναι. Νομίζω. Αυτό είναι το βέβαιο, αν έχουμε ένα βέβαιο συμπέρασμα.
1: Και διευρύνεται και η διαφορά του κόμματος Τσίπρα από το ΠΑΣΟΚ.
0: Επίσης,
1: 11 με 17,5.
0: Και το τρίτο σταθερό είναι ότι ψάχνει κανείς να δει πού είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Κάπου εκεί στα υποδέλυπα που λέω εγώ, κάτι 1,5%, κάτι θα τα δούμε όλα αυτά. Αύριο να πούμε ότι έχει ενδιαφέρον, Δημήτρη, γιατί έχουμε συζήτηση για την ακρίβεια στη Βουλή.
1: Βεβαίως.
0: Μετά από αίτημα
1: του κύριου Ανδρουλάκη, στο οποίο θα απαντήσει ο Πρωθυπουργός. Είναι η ώρα του Πρωθυπουργού η λεγόμενη. Mm-hmm. Και έχουμε και σε αυτή τη δημοσκόπηση βλέπουμε το κόμμα της κυρίας Χαριστιανού να χάνει δυνάμεις και ενδεχομένως λόγω αυτής της δημοσκοπικής καχεξίας. Είχαμε τις χθεσινές δηλώσεις της κυρίας Χαριστιανού μέσα από μια ανάρτησή της στο Facebook, όπου ούτε λίγο ούτε πολύ, μάλλον ευθέως, κατηγόρησε τον Πρωθυπουργό για εθνική προδοσία, γιατί λέει δεν έθεσε βέτο στο ΝΑΤΟ για την αναβάθμιση της Τουρκίας. Τώρα, πού να θέσει βέτο, πώς, με ποια διαδικασία και αν αυτό συνιστά εθνική προδοσία, νομίζω χάνουμε τις λέξεις σιγά σιγά.
0: Εγώ έχω την εντύπωση, χωρίς να έχω καμία διάθεση για να προσβάλλω, το λέω θετικά, ότι ενδεχομένως θα πρέπει να κάνει κάποια σεμινάρια ταχύρυθμα η κυρία Χαριστιανού, για να καταλάβει πώς, τι σημαίνει εξωτερική πολιτική, πώς ασκείται εξωτερική πολιτική, τι σημαίνουν τα φόρα, το κάθε φόρουμ, τι σημαίνει και η σύνοδος του ΝΑΤΟ.
1: Και επίσης δεν μπορείς με έτσι τόση ελαφρότητα να κατηγορείς έναν πρωθυπουργό για εθνική προδοσία ή οποιονδήποτε πολιτικό.
0: Οποιονδήποτε πρωθυπουργό.
1: Για εθνική προδοσία.
0: Έχουμε, νομίζω ότι θα πρέπει να λίγο αυτό να το δει η κυρία Χαριστιανού, αλλά εν πάση περιπτώσει ούτως ή άλλως έχει ανθρώπους γύρω της και η ίδια είναι μια έξυπνη γυναίκα που νομίζω ότι κάποια στιγμή θα το αντιληφθεί. Τώρα πάμε λίγο να καλωσορίσουμε τον αγαπημένο μας συνάδελφο, τον Γιάννη Φασουλά, διότι το Σάββατο έχουμε εκ νέου συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ,
1: ναι.
0: Believe it or not. Καλό μεσημέρι, Γιάννη μου.
2: Καλό μεσημέρι. Επέτρεψε μου, σε παρακαλώ, επειδή σας άκουγα νωρίτερα να αναφέρετε το τι την ανάρτηση της κυρίας Χαριστιανού. Εμένα η απορία μου είναι η εξής. Εντάξει, η κυρία Χαριστιανού δεν ξέρει από εξωτερική πολιτική, δεν είχε ασχοληθεί όλα αυτά τα χρόνια, λογικό. Αλλά οι άνθρωποι που είναι δίπλα της, εκτιμώ ότι υπάρχουν άνθρωποι δίπλα της για να τις υποδείξουν κάποια πράγματα. Είναι δυνατόν να λένε για βέτο, όπως είπε ο Δημήτρης, και για προδοσίες στον Δήμη, Υπουργό.
0: Είναι, δηλαδή, Γιάννη μου, γι' αυτό είπα ότι και τα χείριθμα τέτοιο, και εν πάση περιπτώσει κλείνοντας είπα ότι υπάρχουν άνθρωποι δίπλα της, κάπως πρέπει να την προστατεύσουν από τέτοιου είδους δηλώσεις.
2: Συγγνώμη, ένας πολιτικών επιστημών να είναι δίπλα, να εξηγήσει τέτοια πράγματα είναι πολύ απλά.
0: Τώρα, εντάξει, και αυτά είναι τα που τα λέμε εμείς. Ένας έμπειρος είναι δημοσιογράφος επίσης θα μπορούσε.
1: Το βέτο είναι το ένα κομμάτι. Γιάννη, το άλλο, το πιο βαρύ για μένα είναι να κατηγορείς ένα πολιτικό για εθνική προδοσία. Δηλαδή,
2: η λέξη προδοσία είναι πολύ βαριά για να πει
1: είναι
2: για
1: δυνατόν.
2: Και ότι θα που έχει πάει σε μια
1: πρόσεξη,
2: ούτε έχουν υπογράψει τίποτα, ούτε έχουν ξέρεις κάποιο κείμενο το οποίο να απορρέει μέσα,
1: ναι,
2: από αυτό.
1: Και ότι θα λογοδοτήσει, λέει, και για την εθνική προδοσία. Δηλαδή, εντάξει.
0: Ναι. Λοιπόν, επειδή είναι αυτές που είναι οι δηλώσεις, καλά κάνουμε και το αναφέρουμε, αλλά νομίζω ότι αντιλαμβάνεται ο καθένας μας τι είναι τώρα το παράδοξο σε αυτού του είδους τις δηλώσεις. Δεν μπορεί να συντονιστεί με μια πολιτική πραγματικότητα και με έναν άνθρωπο που φέρεται να είναι επικεφαλής ενός πολιτικού σχηματισμού που συμμετέχει σε εκλογές κτλ. Ωραία, ας το ξαναδεί το θέμα της. Ας το ξαναδεί το θέμα της. Δεν καταλαβαίνω τώρα τι να πω. Λοιπόν, Γιάννη μου, για πάμε τώρα στα πολύ ενδιαφέροντα.
2: Θα βάλω ένα τίτλο καταρχάς στη συζήτηση για να μπούμε στο αγαπημένο σου θέμα που είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Να βάλουμε ένα τίτλο και να ξεκινήσουμε τη συζήτηση. Ο τίτλος δεν θα μπορούσε να είναι άλλος από αυτό που έχει πει ο Σωκράτης από μνημονεύματα του Ξενοφόντα. Λύθη και πλήρθη και ξύλα και κέραμι ατάχτως
0: ερημένη.
2: Εντάξει, νομίζω ότι το περιγράφει κάποτε πριν από 2.500 χρόνια, το περιέγραψε κάποιος φιλόσοφος. με τέτοιο τρόπο που βρίσκουν σήμερα ανταπόκριση στην πραγματικότητα ενός συγκεκριμένου πολιτικού χώρου. Λοιπόν,
0: ναι, ναι, φαίνεται... κεφάλαιο... Για πες τώρα, για πες μου, σε παρακαλώ, έχω μια απορία να τη θέσω από την αρχή και εσύ που είσαι ο ειδικός. Λοιπόν, έλα να μας τη λύσεις.
2: Καταγράφω γεγονότα, ναι.
0: Έλα να μου τη λύσεις. Πες μου, σε παρακαλώ πάρα πολύ, στην συνεδρίαση Κεντρικής Επιτροπής του Σαββάτου, ποιο ακριβώς θέμα θα λύσουν, τι θα συζητήσουν και τι θα λύσουν. Παραπέμπω στην απόφαση της προηγούμενης Κεντρικής Επιτροπής. Ωραία, τώρα με τα ζόρια του Πολάκη κτλ. Ωραία, φτάνουμε το Σάββατο. Τι συζητάνε, τι λύνουν. Δεν σ' άρεσε.
2: Ναι. Μπορώ να σου πω τους αρχηγούς.
0: Θα με γελάσεις και δεν θα το
2: μπορώ να σου πω τους Τζόκερ της επόμενης κλήρωσης, που σαφώς θα είναι πιο εύκολη το να τους προβλέψεις από το να προβλέψεις τι μπορεί να γίνει σε μια κεντρική.
1: Γιάννη μου, αν μας πεις τους αριθμούς του Τζόκερ και τους πιάσουμε, δεν θα ξανασχοληθούμε με τους ΣΥΡΙΖΑ. Είναι προφανές.
0: Είναι αυτό που λένε, θα σε γελάσω και δεν θα το ήθελα. Αυτή είναι η απάντηση σε αυτό το ερώτημα. Πάμε τώρα, για έλα. Έλα, σε παρακαλώ.
2: Ερώτηση πρώτη, να βάλω εγώ μια ερώτηση και θα απαντηθεί στη συζήτηση, μέσα από τη συζήτηση.
1: Ναι.
2: Ο κύριος Φάμελος μπορεί να παρεκκλίνει από την θέση την οποία διατύπωσε στην πρώτη κεντρική επιτροπή να μην κατεβάσουμε αντιπαραθετικό ψηφοδέλτιο? Απάντηση. Το ψάχνουν ακόμα και είναι σε μια, είναι και σκέψη να πούν ότι δεν θα εισηγηθούν, να δηλώσουν δεν θα εισηγηθούμε αυτόνομοι κάθοδο στις εκλογές, αλλά αυτό μπορεί να το ερμηνεύσει με διάφορους τρόπους. Το αυτόνομη κάθοδο σημαίνει ότι μπορούμε να ζητήσουμε και συνεργασίες και να υπάρξει ένα σχήμα και να είναι κάποιος άλλος επικεφαλής. Αυτόνομη, δεν κατεβαίνω αυτόνομα στις εκλογές σημαίνει ότι δεν κατεβαίνω όντως, δεν κατεβάζω ψηφοδέλτιο αντιπαραθετικό. Λοιπόν, ο κύριος Φάμελος λοιπόν είναι σε πραγματικά δύσκολη θέση, διότι θα πρέπει να ακροβατεί, να ακροβατήσει πάνω σε ένα τεντωμένο κυριολεκτικά σκηνή. Λοιπόν, μεταξύ της απόφασης της 6ης Ιουνίου και της θέσης οποίες θα κατεβάσει το Σάββατο στην συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής. Δεν ξέρω ακριβώς, ειλικρινά σας το λέω, διότι το ψάχνω,
0: ναι,
2: να δω πού θα καταλήξει.
0: Τώρα, ο άνθρωπος καλύπτει το ρεπορτάζ και δεν ξέρει.
2: Λένε ότι όπως και να πάει το καράβι,
0: ναι,
2: πάλι θα είμαστε μπλεγμένοι.
0: Λοιπόν, τι σημαίνει αυτό πάλι, δηλαδή?
2: Κάτσε, Γιάννη μου. Θα σου πω ένα-ένα.
0: Ναι.
2: Αν υποστηρίξει την θέση της προηγούμενης Κεντρικής Επιτροπής, θα του πούνε όλοι οι άλλοι, μα τι λες τώρα, εδώ Τσίπρας μας έκλεισε τις πόρτες και εσύ επιμένεις. Εάν πάει με την πλευρά της μειοψηφίας και υιοθετήσει τη στάση της ότι παιδιά πρέπει να κατεβάσουμε το ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές, έρχεται σε σύγκρουση με το σύνολο των μελών της Κεντρικής Επιτροπής. Λοιπόν, οι οποίοι δεν θέλουν να κατέβει αυτόνομο, αντιπαραθετικό, για να είμαι πιο ακριβής, αντιπαραθετικό.
1: Η προηγούμενη Κεντρική Επιτροπή,
0: ναι,
1: γιατί τώρα δεν ξέρουμε πόσοι έχουν φύγει από αυτή την Κεντρική Επιτροπή.
2: Να τα βάζουμε, Δημήτρη, ένα-ένα. Η προηγούμενη Κεντρική Επιτροπή, σωστά το θέτεις, γι' αυτό και η πλευρά Πολάκη ζητάει τα στοιχεία, και ο παπάς ζητάνε τα στοιχεία να δουν ποιοι θα είναι αυτοί που θα συμμετάσχουν ονομαστικά σε αυτή την Κεντρική Επιτροπή, για να δουν αν έχουν φύγει, ποιοι έχουν φύγει και ποιοι έχουν αντικατασταθεί και τι ακριβώς γίνεται.
0: Ναι.
2: Σωστά το ζητούν. Λοιπόν, όμως δεν έχει φύγει το σύνολο των μελών προκειμένου να έχουν αλλάξει σε τέτοιο βαθμό οι συσχετισμοί.
0: Ωραία,
2: και
0: Γιάννη.
2: Λοιπόν, υπάρχει ο κίνδυνος, ένα λεπτό,
0: ναι, ναι,
2: υπάρχει ο κίνδυνος να παρατηρηθεί τριχοτόμηση της Κεντρικής Επιτροπής. Τι εννοώ? Η γραμμή που θα κατεβάσει ο κύριος Φάμελος, η οποία δεν ξέρουμε ποια θα είναι και ποιος θα την υποστηρίξει.
0: Σωστά, ο Πολάκης.
2: Τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής, που είναι πολλά σε πληροφορώ, και δεν θέλουν να κατεβεί αντιπαραθετικό ψηφοδέλτιο απέναντι στον Τσίπρα. Και η άλλη πλευρά, η οποία είναι η εσωκομματική αντιπολίτευση, η οποία όμως εσωκομματική αντιπολίτευση δεν κατεβαίνει ενωμένη, δεν είναι ένα μπλοκ. Είναι τρεις οι επικεφαλείς της εσωκομματικής αντιπολίτευσης. Ας ονομάσω επικεφαλείς, αλλά είναι διχασμένοι. Και είναι διχασμένοι γιατί?
0: Για ονόμασέ τους. Ονόμασέ τους για να καταλαβαίνει ο κόσμος.
2: Ο κύριος Πολάκης, πληροφορίες λένε ότι θα κατεβάσει σχέδιο στην Κεντρική Επιτροπή, το οποίο θα θέτει θέμα
0: ηγεσίας. Βέβαια.
2: Το έχει πει εξάλλου.
1: Το έχει πει 10 φορές. Θέλω να
0: είναι. Και ο ίδιος θα δηλώνει και υποψήφιος κιόλας.
2: Τώρα, οι πληροφορίες δικές μου λένε το εξής. Θα ζητάει δύο πράγματα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες του κ. Πολάκη, να ξεκινήσει άμεσα η οργανωτική εκλογική προετοιμασία του κόμματος. Και δεύτερον, να επαναφέρει τον βουλευτή Χανίων στο δυναμικό της κοινοβουλευτικής ομάδας θα ζητήσει από τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής μια τέτοια απόφαση. Σε ό,τι αφορά το συγκεκριμένο θέμα, δεν νομίζω ότι θα υπάρξει ανταπόκριση, τουλάχιστον από την πλευρά Φάμελου, εκτός. Γιατί για το ΣΥΡΙΖΑ μιλάμε, εκτός για να αλλάξει τα δεδομένα.
0: Στάσου όμως, υπάρχει ένα θέμα, Γιάννη μου. Δηλαδή, ο Πολάκης συστηματικά επιμένει. Βάζει θέμα ηγεσίας, είπε από την αρχή ότι δεν είναι καθαρή απόφαση Κεντρικής Επιτροπής, πέρασε, βάζει θέμα ηγεσίας, βάζει θέμα υποψηφιότητας. Τι πάει να πει, δεν θα περάσει, δηλαδή θα επανέλθει. Θέλω να πω, το 1,5% που καταγράφουν οι δημοσκοπήσεις.
2: Αν βάλει θέμα ηγεσίας, στην ουσία έχουμε πρόταση μορφής εναντίον του.
0: Αυτό, γι' αυτό το επιμένω σε αυτό.
2: Άρα λοιπόν θα μπει θέμα σε ψηφοφορία.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, που είναι το πιθανότερο με τα δεδομένα αυτή τη στιγμή, λέω με τα δεδομένα αυτή τη στιγμή,
0: ναι.
2: Θα τη χάσει.
0: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, εάν λοιπόν πάμε σε τέτοιο δεδομένο και χάσει την ψηφοφορία ο Πολάκης, έχει ήδη χάσει πολλά από αυτά που θέλει να διεκδικήσει. Έχουμε και τον Νίκο τον Παπά, ο οποίος τα ισοκομματικά θεωρώ ότι είναι πολύ πιο μάστορα, να το πω έτσι, πιο λαϊκά. Ναι. Λοιπόν, και τι λέει ο Νίκος Παπάς? Όχι, μην βάλουμε, κάνουμε πρόταση μορφής εναντίον του Σοκράτη Φάμελου. Μιλάει για συλλογική ηγεσία. Τι είναι η συλλογική ηγεσία, Νίκος Παπάς?
1: Φάμελος υπό επιτροπία.
2: Ούτε καν Φάμελος υπό επιτροπία. Μπορεί να είναι και αυτό. Να αναλάβει η πολιτική γραμματεία την καθοδήγηση του κόμματος και να
0: κεντρικό κρατεί κάποιος
2: άλλος επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας.
0: Ωραία.
2: Της κοινοβουλευτικής ομάδας.
0: Έλατε. Έλατε. Που επίσης φιλορροεί.
2: Η μία με. Η οποία κάθε μέρα φεύγει και ένας.
0: Έτσι.
2: Λοιπόν, έφυγε χθες η Νοτοπούλ, έφυγε προχθές ο Καραμέρος.
0: Ο Καραμέρος.
2: Χθες μιλούσα με 2-3 και μου είπαν ότι οι βουλευτές οι οποίοι, Γιάννη, να δούμε πώς θα πάει η Κεντρική Επιτροπή και αναλόγως θα παραιτηθούμε ή στο διάστημα μετά την Κεντρική Επιτροπή και μέχρι τις αρχές Αυγούστου ή μετά τις 15 του Αυγούστου μέχρι τέλος του Αυγούστου. Σε αυτό το διάστημα δηλαδή σκέφτονται να αδειάσουν την Κουμουνδούρου και μιλάμε για 20. Πόσοι έχουν μείνει τώρα, έχουμε χάσει τον μπούσουλα. 22 πρέπει να έχουν μείνει. 22 έχουν μείνει. Από τους 22, αν βγάλουμε τον κύριο Παπά, τον κύριο Πολάκη, την κυρία Δούρου, δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιος, 3-4 δηλαδή, όλοι οι άλλοι είναι έτοιμοι για να επιβαστούν στο τρόλι με την επόμενη στάση αμαλίας.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, καλά, να σου πω κάτι, Γιάννη. Εμείς το λέμε για να έχει ο κόσμος μια πλήρη εικόνα. Το ρεπορτάζ σου πάντα είναι έγκυρο κτλ. Το γεγονός είναι ένα, ότι το 1,5% δείχνει πως οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ, οι συμπαθούντες στο ΣΥΡΙΖΑ, έχουν καταλάβει, γιατί πρέπει να πούμε την αλήθεια, ότι εδώ μιλάμε πια για προσωπικές στρατηγικές. Τελεία και παύλα. Δεν έχει κάτι άλλο εδώ που έχουν φτάσει.
2: Κανένας αυτό το πείτε.
1: Και για ευτελισμό ενός κόμματος που κάποτε ήταν και κυβέρνηση.
0: Μάλιστα.
2: Αυτό τον ευτελισμό, με συγχωρείτε τώρα.
0: Μία κουβέντα, έλα, κλείνουμε. Ναι.
2: Μία κουβέντα. Δημήτρης Χατζησοκράτης. Δεν αναφέρω τυχαία το όνομα, διότι έχει στείλει επιστολή, έχει γράψει σχετικό άρθρο και έχει στείλει και επιστολή, όπου θυμόσαστε τι είχε πει.
0: Βεβαίως.
2: Όπου είχε
1: ανοίξει,
0: προκάλεσε το θέμα όλο τότε.
2: Εξαιτίας του Χατζησοκράτη, ότι έγινε ολόκληρη ζήτηση που είπε να το κλειδώσουμε το κόμμα να παραμείνει.
0: Γιάννη μου, τα θυμόμαστε.
1: Κλειδώνουμε τη συνομιλία, γιατί πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη.
0: Ευχαριστούμε, Γιάννη. Ο Γιάννης Φασουλάς, φίλες και φίλοι, τίτλοι ειδήσεων και γυρνάμε.
3: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Τρεις εγκαυματίες νοσηλεύονται διασωληνωμένοι μετά τη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε σε επιχείρηση ανακύκλωσης ανταλλακτικών στον Ασπρόπυργο. Συνολικά 11 άτομα διακομίστηκαν σε νοσοκομεία. Μήνυμα μέσω του 112 για την απομάκρυνση των κατοίκων. Πικνίκ, μαύρη καπνή έχουν καλύψει την ευρύτερη περιοχή σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Προσαγωγή 74χρονου για τη φωτιά που ξεκίνησε από κρεβάτι θαλάμου στην πρώτη παθολογική κλινική στο Σισμανόγλιο, η οποία καταστράφηκε εντελώς. Για προϊόν προφανούς εγκληματικής ενέργειας έκανε λόγο ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, που επισκέφθηκε το νοσοκομείο. Οι Αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις εξαπέλυσαν νέα επίθεση κατά Ιρανικών στόχων. Το Ιράν μιλά για 14 νεκρούς και δεκάδες τραυματίες. Ως αντίπεινα για τα αμερικανικά πλήγματα, ο Ιρανικός στρατός εξαπέλυσε επιθέσεις εναντίον αμερικανικών βάσεων σε Κουβέιτ, Κατάρ και Μπαχρέιν. Δεν είμαστε εμείς που αυξάνουμε τις εντάσεις. Εμείς εξάγουμε σταθερότητα σε μια περιοχή ταραγμένη και παραμένουμε προσιλωμένοι στο διεθνές δίκαιο, δήλωσε στο Earth News Radio 105,8 η Υφυπουργός Εξωτερικών Χάρης Θεοχάρης. Παρουσία του Πρωθυπουργού και εκπροσώπων άλλων κομμάτων, η κηδεία της Βάγιας Νέστορα στην Κοζάνη. Στα 75 της χρόνια πέθανε η σπουδαία τραγουδίστρια Bonnie Tyler. Και ο καιρός, βροχές και σποραδικές καταιγίδες, έως 33 βαθμούς στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίντυπους Steps. Από το συνθέτη Ζήση Σέγγλια. Μια συνάντηση μουσικής, χορού και λόγου στο ταραγμένο μυαλό του Ιδίποδα. Το μουσικό τοπίο ενώνεται με το φυσικό στο αρχαίο στάδιο Επιδαύρου. Μια μοναδική νυχτερινή εμπειρία μετά τις 12 εντός του αρχαιολογικού χώρου. 10 και 11 Ιουλίου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
1: Λοιπόν, πάμε γρήγορα, φίλες και φίλοι. Θα μεταφερθούμε μέχρι την Κοζάνη. Στην τηλεφωνική γραμμή είναι η συνάδελφός μας η Δέσποινα Μαραντίδου. Θα μας δώσει το ρεπορτάζ από το τελευταίο αντίο στην Βάγια Νέστορα. Δέσποινα, σε ακούμε.
3: Ένα πολύ βαρύ αντίο, θα πρέπει να σας πω, γεμάτο θλίψη. Όχι μόνο για τη γενέτειρά της Νεανή, την πόλη της Κοζάνης, που σε λίγο η γη θα αγκαλιάσει το σώμα της αδικοχαμένης Βάγια Νέστορα. Να σας πω ότι από πολύ νωρίς το πρωί, πλήθος κόσμου, συγγενών, φίλων, αλλά και η πολιτική ηγεσία της χώρας δίνουν το παρόν στην εξώδια ακολουθία που θελείται αυτή την ώρα. Ταχυσμένα μάτια, βοβός πόνος και ένα πελώριο γιατί. Ζητώντας βεβαίως αυτό το τρομοκρατικό χτύπημα και την τυφλή βία, να βρεθούν οι δολοφόνοι και να δικαιωθεί η ψυχή μιας γυναίκας η οποία άφησε το στίγμα της στην περιοχή. Μιλούν όλοι με τα καλύτερα λόγια. Μια πονεμένη μάνα, η οποία πριν 5 χρόνια είχε και την δευτερότοπη κόρη της. Αυτός ήταν και ο λόγος μάλλον που ήθελε να ταφεί δίπλα στο παιδί του.
1: Ναι.
3: Να πω βέβαια ότι με πολλούς συμβολισμούς αυτή η στιγμή που ζούμε εδώ και συγκλονισμένοι όλοι όσοι βρίσκονται πάρα πολύ στο κόσμο που βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην εξώδια κομισία. Ακόμα και το πολιτικό κομμάτι, αν θέλετε, δηλαδή η παρουσία του Πρωθυπουργού Μητσοτάκη, ακριβώς με πολλά στελέχη της κυβέρνησης, αλλά και του Προέδρου του Κινάλ, του κ. Βουλάκη, στέλνουν ένα μήνυμα, όπως και όλη η κοινωνία, απέναντι στη βία και απέναντι στις τρομοκρατικές επιθέσεις που λέμε όχι, γιατί κανείς δεν πρέπει να χάνει πάνω απ' όλη η ανθρώπινη ζωή.
1: Προφανώς.
3: Είναι μεγάλη.
1: Δέσποινα, ήταν συγκινητική και η άφηξη της κόρης της με ασθενοφόρο.
3: Πραγματικά πολύ συγκινητική, ταλαιπωρημένη. Αλλά,
1: με επιδέσμους στα χέρια από τα εγκάβματα, ναι.
3: Στα πόδια και πάνω σε καρέκλα κατάφερε να...
1: Σε αμαξίδιο, ναι.
3: Σε αμαξίδιο, ναι, συγγνώμη. Έφτασε πριν από λίγο για να παρακολουθήσει ή να πει το τελευταίο αντίο στην μητέρα της.
4: Και να πούμε, ότι παρά το γεγονός ότι κάποιοι γιατροί είχαν διαφορετική γνώμη για το αν θα πρέπει να πάει, η ίδια με προσωπική ευθύνη δική της είπε θέλω να πάω να αποχαιρετήσω τη μητέρα μου.
3: Και πώς να μην βρίσκεται αυτή τη στιγμή εδώ για να πει το τελευταίο αντίο. Η αλήθεια είναι στη μάνα Βράχο, στη μάνα που στήριζε το εγγόνι την απουσία της μάνας, στη μάνα που στήριζε την Αφροδίτη με ένα πολύ σημαντικό κοινωνικό έργο η Αφροδίτη σε όλη τη Θεσσαλονίκη, και αυτός ήταν και ένας από τους λόγους που πολιτεύτηκε, η αλήθεια είναι. Τι να σας πω, είναι πάρα πολύ συγκλονιστικές στιγμές, με κομμένα μάτια, θυμμένα πρόσωπα, σκυμμένα κεφάλια, λευκά λουλούδια στα χέρια, και με ένα ατέλειωτο γιατί να φύγει.
1: Είναι πολύ δύσκολες στιγμές αυτές. Έχει πολύ μεγάλη σημασία ο τρόπος που έφυγε η γυναίκα αυτή, αυτό που λέμε στα καλά των καθουμένων, κάποιοι οι οποίοι θεωρούν ότι μπορούν να μηδενίζουν την ανθρώπινη ζωή και να τρομοκρατούν, και έχει πολύ μεγάλη σημασία αυτό. Και εύχομαι πραγματικά κάποια στιγμή να έχουμε τη σύλληψή τους, γιατί δημιουργήθηκε ένα κλίμα αισιοδοξίας.
3: Το εύχονται όλοι, και να σας πω επίσης θα είναι σε λίγη ώρα συγκλονιστικός και ιδίως του αδελφού της, του Γρηγόρη του Κοντού.
1: Μάλιστα.
3: Ο οποίος είναι και ταξιούχος εκπαιδευτικός, με πολύ μεγάλη, με πόνο ψυχής, θα αποχαιρετήσουν όλα τα αδέλφια την Βάγια, όλος ο κόσμος που βρίσκεται
1: και
3: εδώ.
1: Και από την πρώτη στιγμή με πολύ μεγάλη προσοχή, με πολύ μεγάλη αξιοπρέπεια, και με και ο σύζυγός της στις δηλώσεις του, προσέχοντας μία προς μία τις λέξεις που ο άνθρωπος εξέφρασε βγαίνοντας, θυμάμαι τότε, από το νοσοκομείο. Είναι πραγματικά μια...
3: Να μην ζήσει κανείς αυτό που ζει η οικογένειά μου. Νομίζω ότι αυτό μας συγκλώνει σε όλους από το στόμα του Παναγιώτη Νέστορα.
1: Έτσι
3: γιατί
1: είναι.
3: Έτσι ακριβώς είναι, και είναι πολύ βαρύ το φορτίο που πλέον πρέπει να σηκώσει και η οικογένεια πλην της απώλειας όλων αυτών που η μοίρα χτύπησε πολύ άδικα πραγματικά, και έφυγε έτσι μια κυρία, θα το πω με κεφαλαία, μια κυρία που άφησε έτσι πραγματικά το αποτύπωμά της.
4: Να ρωτήσω κάτι. Από πολιτικά πρόσωπα πλην του Πρωθυπουργού και του Αρχηγού της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, του Νίκου Ανδρουλάκη, ποιοι άλλοι είναι εκεί, ποιοι έδωσαν το παρόν?
3: Είδα τον κύριο Μαρινάκη. Είδα τον
4: όχι, εννοώ από άλλα κόμματα.
3: Ο κύριος είναι από το ΚΚΕ, είναι από το ΣΥΡΙΖΑ, είναι από το Κόμμα της Ελλάς, είναι εκπρόσωποι.
4: Ωραία, θετικό είναι
3: από
4: αυτό.
3: Όλα τα κόμματα
4: είναι
3: και νομίζω ότι αυτό θέλουν να στείλουν σήμερα από εδώ, ότι καμία ιδεολογία. Κανένας λόγος δεν υπάρχει. Είναι κοινό το μέτωπο απέναντι στη τυφλή βία, γιατί τίποτα δεν μπορεί να δικαιολογήσει την απώλεια μιας ανθρώπινης ζωής.
1: Δέσποινα, είναι έτσι όπως το λες. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για όσα μας μετέδωσες. Δύσκολες στιγμές τώρα για την οικογένεια, και είναι αυτό. Η καταδίκη πρέπει να είναι καθολική, χωρίς ναι μεν αλλά, χωρίς τίποτα απολύτως από όσα συνήθως ακούμε να λέγονται. Λοιπόν, για πάμε.

Σας λέγαμε, φίλες και φίλοι, με την έναρξη της εκπομπής ότι θα μπούμε σε μια διαδικασία αποτίμησης, αλλά όχι μόνο αυτό, καταγραφής επί της

0: χαμηλές αμυντικές δαπάνες, αλλά τα ερωτήματα είναι εδώ και παραμένουν. Τελικά τι καταλάβαμε από την σύνοδο αυτή? Ο πρόεδρος Τραμπ θέλει να παραμείνει και θα στηρίξει το ΝΑΤΟ, θέλει η Αμερική το ΝΑΤΟ. Οι Ευρωπαίοι επίσης πώς τοποθετούνται σε αυτό? Πρέπει να δουν τι θα κάνουν με την άμυνά τους ως μια ενιαία αμυντική πολιτική, ή έχουμε μπει στην διαδικασία όπου τελικά κάθε χώρα πρέπει να οργανώσει τη δική της άμυνα? Όλα αυτά, φίλες και φίλοι, θα τα συζητήσουμε και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ με τον καθηγητή στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο Μακεδονία, τον κύριο Σπύριο Λίτσα. Κύριε Λίτσα, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, κύριε Βαλδοντή.
2: Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, κύριε Τάκη.
0: Παρακολουθήσαμε με ενδιαφέρον αυτή τη σύνοδο κορυφής. Η αλήθεια είναι, και πρέπει να το ομολογήσουμε, ότι δεν μείναμε τόσο στην ουσία της όσο σε όλο αυτό το σοου που υπήρξε με τον πρόεδρο Ερντογάν, με τον πρόεδρο Τραμπ, όλα αυτά που έλκουν μια αντίληψη, έτσι επιτρέψτε μου την έκφραση, πιο ελαφριά και πιο χαλαρή, χωρίς να μείνουμε τόσο πολύ στην ουσία αυτής της συνόδου, που ήταν μια σύνοδος που είχε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, νομίζω.
1: Ασφαλώς, και αν μου επιτρέπετε να αστειευτώ λίγο με αυτό που είπατε, ορθώς ανήκουμε σε αυτή τη γενιά που διαβάζαμε για τις μεγάλες συνόδους, και το πρώτο πράγμα το οποίο πάντοτε οι δημοσιογράφοι ανέφεραν ήταν το μενού, εάν θυμόσαστε.
0: Πώς είναι το
2: μενού? Ναι, βέβαια.
0: Και τώρα έγινε. Από τότε συνεχίζεται, κύριε Λίτσα.
1: Το οποίο νομίζω ότι
0: δείχνει
1: και κάτι.
0: Ναι, ναι. Επιχειρήσαν να ερμηνεύσουν κιόλας κάποιοι και τι φαγητά ήταν αυτά, γιατί ήταν ένα μέρος βεβαίως από την κουζίνα της χώρας που τους φιλοξενούσε.
1: Ναι, τέλος πάντων, ναι, ναι. Λοιπόν, ήταν όντως μια πολύ σημαντική σύνοδος, όπως η κάθε σύνοδος της πλέον ισχυρής και πετυχημένης αμυντικής συμμαχίας που έχει γνωρίσει ποτέ η ανθρωπότητα. Από την άλλη, είχε αυτό το ιδιαίτερο σημείο, στοιχείο, touch, αν μου επιτρέπετε, που ο Ερντογάν πάντοτε του αρέσει να δίδει. Υπάρχει και η σημειολογία με συγκεκριμένους ηγέτες, τους οποίους τους έπαιρνε από το χέρι και έμπαιναν μαζί μέσα στο προεδρικό, που είναι μία ισλαμική χειρονομία που δείχνει σεβασμό και αποδοχή. Νομίζω όμως ότι αν μπούμε στην ουσία και αν ξεπεράσουμε τις αυρότητες οι οποίες ακολούθησαν μετά από το τετατέτ Τραμπ-Ερντογάν, κάτι το οποίο δεν μας εκπλήσει. Άλλωστε, ο Αμερικανός Πρόεδρος έχει μιλήσει πάρα πολλές φορές για το πόσο εκτιμά ως προσωπικότητα τον Ερντογάν. Ο ρόλος και ο λόγος ανήκει βέβαια στον ιστορικό του μέλλοντος, δεν θα σχολιάσω εγώ κάτι τέτοιο.
0: Ναι.
1: Νομίζω ότι στην ουσία των πραγμάτων τα δεδομένα μας δείχνουν το ακόλουθο, ότι γενικότερα ως δυτικός κόσμος κρατούμε την αναπνοή μας και θα την κρατούμε για τα υπόλοιπα 2 χρόνια. Τι θέλω να πω? Νομίζω ότι αυτό φαίνεται και από τους συνεργάτες του Ντόναλντ Τραμπ, οι οποίοι, παρόλο που του δίνουν γραπτά κείμενα, παρόλο που ο Ντόναλντ Τραμπ έχει την υποστήριξη του πλέον σοβαρού Υπουργείου Εξωτερικών του Διεθνούς Συστήματος, σε πολλές φάσεις ο ίδιος ακολουθεί το ένστικτό του. Άλλωστε το έχει πει ότι ο ίδιος είναι ένας businessman. Βγαίνει έξω από τις γραμμές και ίσως δεν κατανοεί την γλώσσα της διπλωματίας, η οποία σε πολλές των περιπτώσεων, η γλώσσα της διπλωματίας, οφείλει να λέει λιγότερα από αυτά τα οποία στην πραγματικότητα αφήνουν να εννοηθούν.
0: Να εννοηθούν, ναι.
1: Και από την άλλη, υπάρχει πάντοτε το γνωστό δόγμα ότι οτιδήποτε συζητείτε συνήθως δεν γίνεται στην διπλωματία. Δηλαδή, μεγαλύτερο ενδιαφέρον οφείλουμε να δίνουμε σε αυτά τα οποία δεν συζητούνται αλλά γίνονται κάτω από το τραπέζι.
0: Πάντως ήταν σε μια σύνοδος που τα ρεπορτάζ, όπως βγαίνουν και θέλουν χρόνο ακόμα, κύριε Λίτσα, δίνουν ότι έχουν, και δεν μας ξαφνιάζει αυτό, έχουν γίνει συμφωνίες αμυντικές.

0: και συμφωνίες κάποιων δις. Έχω να σας πω ότι το CNN Turk, επικαλούμενο στοιχεία από την Σύνοδο, είπε ότι οι συνολικές αμυντικές δαπάνες αναμένεται να αυξηθούν κατά 11%, φτάνοντας το 1 τρισεκατομμύριο, σχεδόν 2 τρισεκατομμύρια. Έχουμε τον Τραμπ, ο οποίος πιέζει για την μεγαλύτερη συμμετοχή των χωρών μελών του ΝΑΤΟ. Για ένα ΝΑΤΟ όμως, γι' αυτό ρώτησα, θέλει η Αμερική να μείνει, που ο Τραμπ σε κάθε ευκαιρία το απαξιώνει.
1: Κοιτάξτε, νομίζω ότι δεν υπάρχει ιστορικό προηγούμενο επικεφαλής μιας τόσο σημαντικής αμυντικής συμμαχίας να αποφασίσει να αποχωρήσει. Γιατί αν οι Ηνωμένες Πολιτείες αποχωρήσουν από το ΝΑΤΟ, κάτι το οποίο δεν πρόκειται να γίνει, τότε το ΝΑΤΟ απλώς καταραίει. Αυτό το οποίο πρέπει να δούμε είναι γιατί ο Ντόναλντ Τραμπ κάνει τις δηλώσεις οποίες κάνει, σε αυτό το επίπεδο πρέπει να κινηθούμε τόσο στο ιδεολογικό μοντέλο που ο ίδιος ο Ντόναλντ Τραμπ προβάλλει, δηλαδή αυτό το οποίο έχω ονομάσει σε διάφορες μελέτες μου ως ο υπερβάλλον τζαξονιανισμός, δηλαδή ουσιαστικά ότι πρέπει να ασχολείται ο Αμερικανός Πρόεδρος με τα εσωτερικά των Ηνωμένων Πολιτειών και να σταματήσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες να είναι ο αστυνόμος στο διεθνές σύστημα. Από την άλλη όμως, νομίζω ότι ο ίδιος ως ένας έξυπνος επιχειρηματίας προσπαθεί να δημιουργήσει με τις δηλώσεις του ένα κενό το οποίο θα σπεύσουν να καλύψουν οι Ευρωπαίοι.
0: Αυτό πιέζει στην ουσία τους Ευρωπαίους να ενεργοποιηθούν και να δουν τα του οίκου τους, έτσι.
1: Και να αυξήσουν περισσότερο τις δαπάνες τους. Εδώ όμως υπάρχει ένα άλλο ζήτημα, ότι δυστυχώς οι σημερινές ευρωπαϊκές ηγεσίες και δεν σε καμία των περιπτώσεων δεν προσπαθώ να ισοπεδώσω τα πάντα, αλλά δυστυχώς έχουν φανεί κατώτερες των ιστορικών εξελίξεων, δεν αντιλαμβάνονται ότι όταν ο Ντόναλντ Τραμπ δημιουργεί αυτό το κενό, οι ίδιοι θα πρέπει να απαντήσουν όχι με την απίθανη δήλωση Μακρόν γύρω από την ευρωπαϊκή αυτονομία, αλλά με περισσότερο ατλαντισμό. Και αυτό το λέω γιατί. Γιατί οι ίδιοι Ευρωπαίοι ηγέτες δείχνουν ότι δεν γνωρίζουν τη σύσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σας λέω κάτι πάρα πολύ απλό, το οποίο το λέμε στους πρωτοετής φοιτητές μας. Η συνθήκη του Μάστριχ, άρθρο 42 και άρθρο 46, αναδεικνύει την άμυνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως ένα άθροισμα εθνικών προσπαθειών. Αυτό, ξέρετε, εάν δούμε πέρα από αυτήν την σύμβαση, η οποία αποτελεί και το θεμέλιο λίθο της σύγχρονης ευρωπαϊκής προοπτικής, τότε αντιλαμβανόμαστε τα πλήστα θεσμικά, συνταγματικά, οικονομικά
0: προβλήματα
1: και πολιτικά ζητήματα, τα οποία μπορεί να έχει μία άποψη γύρω από την ευρωπαϊκή αμυντική αυτονομία, η οποία δυστυχώς πάρα πολλοί Ευρωπαίοι ηγέτες τη διαφημίζουν.
2: Αυτό που λένε πολλοί αναλυτές είναι ότι μπορεί ο κύριος Τραμπ να έκανε με άτσαλο τρόπο αυτό το διαχωρισμό, να το πω έτσι, της Αμερικής από την Ευρώπη και από τους συμμάχους του ΝΑΤΟ, αλλά υποτίθεται ότι αυτή ήταν μια τακτική που ξεκίνησε από τον πρόεδρο Biden ακόμα, δηλαδή η Αμερική να δει περισσότερο τα του οίκου της και όχι να πληρώνει την άμυνα των ευρωπαϊκών κρατών. Το ερώτημα είναι μέχρι πού εκτιμάται ότι μπορεί να φτάσει αυτή η τακτική ή η στρατηγική που ξεκίνησε εδώ και χρόνια, και αν τελικά ο Ερντογάν, ο πρόεδρος Τραμπ, λειτουργεί μόνο στη λογική ποιος ηγέτης μου γουστάρει, να το πω έτσι απλά λαϊκά, ποιος μου αρέσει, με αυτόν θα πάω, τους άλλους όπως στην Ισπανία θα κόβω ακόμα και τις διπλωματικές σχέσεις, το λέω με την υπερβολή της λέξης, και αν μια τέτοια συμπεριφορά μπορεί στην πραγματικότητα να οδηγήσει το ΝΑΤΟ στο να λειτουργεί όπως λειτουργούσε ή στο να είναι ένας παράλυτος οργανισμός σε, πώς να το πω, σε αφασία.
1: Ναι, κύριε Ταγί, επειδή μετέχουμε όλοι στην δική σας εκπομπή, η οποία ουσιαστικά ξέρω ότι δίνει πολύ μεγάλη προσοχή στις διεθνοπολιτικές λεπτομέρειες, θα θέσω ως σημείο εκκίνησης αυτού του προβληματισμού των ΗΠΑ απέναντι στα ανοίγματα προς την Ευρώπη από την εποχή της Προεδρίας Κάρτερ και από το σύμβουλο, το σημαντικό θεωρητικό των διεθνών σχέσεων, τον Μπρεζίνσκι, ο οποίος ουσιαστικά είναι ο πρώτος ο οποίος έχει συζητήσει αυτό το ζήτημα, οπότε να μην είμαστε τόσο άδικοι. Ξέρετε, μερικές φορές με τον Τραμπ, ο Τραμπ αδικεί ο ίδιος τον εαυτό του λόγω της γλώσσας που χρησιμοποιεί, αλλά η όλη αυτή συζήτηση έχει ξεκινήσει εδώ και πάρα πολλές δεκαετίες δυστυχώς, και δείχνει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες πραγματικά δεν αντιλαμβάνονται αυτή τη συνθήκη η οποία έχει επικρατήσει μετά το τέλος του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Ξέρετε, το μεγάλο πρόβλημα για εμένα είναι ότι πλέον ακούγεται όλο και πιο έντονα στο εσωτερικό των Ηνωμένων Πολιτειών ότι πρέπει να αλλάξει το δόγμα των ΗΠΑ που τους έχει δώσει αυτή την πανίσχυρη θέση στο δυτικό κόσμο, από το primus inter pares, δηλαδή πρώτη ανάμεσα σε ίσους, σε ένα primus όλους. Και υπάρχουν διάφοροι θεωρητικοί των διεθνών σχέσεων ανάμεσα τους και εγώ, που έχουμε γράψει διάφορα papers, διάφορα επιστημονικά άρθρα, επισημάνοντας το γεγονός ότι το primus όλους είναι ένας βασικός λόγος για τους οποίους η Σοβιετική Ένωση κατέρευσε. Ναι. Οπότε οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν πρέπει να ακολουθήσουν αυτόν τον δρόμο. Από την άλλη, βέβαια, και η ίδια η Ευρώπη θα πρέπει να ανασυνταχθεί. Εγώ πιστεύω ότι στα κενά τα οποία δημιουργεί ο Ντόναλντ Τραμπ, η Ευρώπη θα πρέπει να απαντήσει με μεγαλύτερο ατλαντισμό και επίσης, για να μην βρισκόμαστε όλοι σε μία αγωνία, οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι η κυρίαρχη δημοκρατική δύναμη. Αυτό σημαίνει ότι σε 2 χρόνια έχουμε εκλογές και ουσιαστικά όλα αλλάζουν.
2: Εξαρτάται ποιος θα βγει. Διότι αν βγει ο Βανς, που είναι ακόμα περισσότερο αντιευρωπαίος, δεν ξέρω αν θα αλλάξουν όλα.
1: Θα συζητήσουμε για τις προοπτικές του πιο
0: μεγάλου. Ακριβώς. Άρα, κύριε Λίτσα, επιτρέψτε μου να μείνουμε, γιατί πήγατε και στην προηγούμενη τοποθέτησή σας και τώρα ξαναήρθατε στην Ευρώπη και θέλω λίγο να μείνουμε σε αυτό. Γιατί επειδή έχει μπροστά της η Ευρωπαϊκή Επιτροπή την ψήφιση του προϋπολογισμού για την περίοδο 28-34, σε μια εποχή εξαιρετικά δύσκολη σε πάρα πολλά επίπεδα, και γεωπολιτικά και εσωτερικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οικονομικά και κοινωνικά, με κυβερνήσεις οι οποίες είναι ασταθείς ή χώρες που έχουν μπροστά τους εκλογές, έχει μεγάλο ενδιαφέρον για το πώς θα μπορέσει να το εξισορροπήσει αυτό, γιατί διάβαζα ότι οι αμυντικές δαπάνες για την άμυνα και το διάστημα για αυτή την περίοδο του 28-34, αυτόν τον προϋπολογισμό πρέπει να ψηφίσει, εκτοξεύονται στα 131 δις από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανταγωνιστικότητας και βρίσκονται μπροστά σε ένα μείζον θέμα. Δηλαδή, από τη μία μεριά είναι οι αμυντικές δαπάνες που είναι 5 φορές πάνω, και από την άλλη μεριά είναι η όλο και πιο μεγαλύτερη συρρήκνωση κοινωνικών πολιτικών σε ένα timing που οι πολίτες της Ευρώπης έχουν επίσης τα θέματά τους.
1: Έτσι είναι. Κυρία Μπαλατζή, έχετε απόλυτο δίκιο. Ούτως ή άλλως βρισκόμαστε διαρκεία, αν θέλετε, κινούμενη άμμο στο επίπεδο της οικονομίας. Η κρίση στον κόλπο απλώς υπογραμμίζει αυτή την πολύ μεγάλη οικονομική κρίση, κυρίως μέσα από τα δημοσιονομικά στοιχεία τα οποία έρχονται να δείξουν το μέγεθος του προβλήματος. Εγώ θα έρθω να συμφωνήσω μαζί σας και να σημειώσω το εξής, ότι όσο μεγαλύτερα τα κοινωνικά ζητήματα στο εσωτερικό της Ευρώπης, τόσο θεριεύουν τα άκρα.
0: Αυτό, γι' αυτό σας το θέτω, άκρα, γιατί αν καταραίουν οι κοινωνικές πολιτικές, βλέπουμε τι γίνεται αυτό ακριβώς με την...
1: Εάν καταρρεύσουν τα άκρα, κυρία Μπαλτατζή, τότε το πρώτο θύμα των άκρων θα είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί γνωρίζουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι το οικοδόμημα του μέτρου, είναι το οικοδόμημα της αριστοτελικής προσέγγισης της ευρωπαϊκής πολιτικής διαδικασίας. Μάλιστα. Και βέβαια με την αμέριστη υποστήριξη των Αμερικανών μετά το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Οπότε θα πρέπει να δώσουμε προσοχή τα κοινωνικά ζητήματα. Θα πρέπει να δώσουμε προσοχή στις κοινωνίες και αν θέλετε να προχωρήσω και ένα βήμα πιο πέρα, θα πρέπει επιτέλους να γίνει μια πολύ σοβαρή συζήτηση για το πώς θα σπάσουμε τον bubble στις Βρυξέλλες και για το πώς θα καταστήσουμε τον μέσο Ευρωπαίο πολίτη κοινωνό και συμμέτοχο των πολιτικών που λαμβάνουν χώρα στις Βρυξέλλες, σημαντικών πολιτικών που όμως δυστυχώς ο Ευρωπαίος πολίτης νιώθει ότι δεν τον αφορούν.
0: Mm-hmm. Ακριβώς. Σωστό. Αλλά με ποιους θα γίνουν όλα αυτά, είπα εγώ η κακιά. Κύριε Λίτσα, την επόμενη φορά είναι να αυτά τα θέματα τα οποία πρέπει να συζητάμε. Σας ευχαριστούμε πολύ για σήμερα.
1: Να είστε καλά.
0: Γεια χαρά. Γεια σας. Ο καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Μακεδονία, φίλες και φίλοι, ο καθηγητής κύριος Σπύρος Λίτσας ήταν. Έχει ενδιαφέρον πάντα η συζήτηση μαζί του.

0: Ένας θρύλος της μουσικής, η Bonnie Tyler, έφυγε από κοντά μας σήμερα σε ηλικία 74 ετών.
1: Δεν ήταν μεγάλη.
0: Όχι. Αλλά έγραψε ιστορία στο τραγούδι, έτσι. Και
1: πέθανε στην Πορτογαλία, μου κάνει εντύπωση.
0: Ναι.
1: Από ό,τι καταλαβαίνω από τις
0: από
1: δηλώσεις...
0: την Ουαλία είναι, έτσι, Ουαλή
1: ναι,
0: ήταν.
1: Είναι Ουαλή.
0: Ναι.
1: Από ό,τι καταλαβαίνω από αυτά που διαβάζω, πρέπει να έχει εφηνιδιαστεί και η οικογένειά της, γιατί χαρακτηρίζει απροσδόκητο το θάνατό της. Ποιος ξέρει, τώρα, ναι.
0: Καρδιά, κάτι άλλο.
1: Δεν ξέρω.
0: Το πραγματικό της όνομα λέει ήταν Γκρέινορ Σάλιβαν.
1: Ναι. Έτσι. Τώρα που το λες κάπου
0: και
1: το
0: χαρακτηρίστηκε ως η βραχνή θεά της Ουαλίας.
1: Ήταν τώρα δηλαδή το Total Eclipse.
0: 1951 γεννήθηκε.
1: Το Total Eclipse ήταν ένα τραγούδι το...
0: από μια εργατική οικογένεια στην Ουαλία. Το 1975 την ανακάλυψε ένας κυνηγός του ταλέντων και από τότε το όνομά της έγινε Bonnie Tyler. Και το 1977 ήρθε η πρώτη μεγάλη επιτυχία της. Και το μεγάλο βήμα στην καριέρα της ήταν το 1976.
1: Εκεί στη δεκαετία του 70.
0: Σημείο καμπής. Τότε λέει το 76 διαγνώστηκε με οζίδια στις φωνητικές κορδές. Χρειάστηκε να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση. Και μετά έχουμε αυτή την βραχνάδα.
1: Τη χαρακτηριστική. Ναι, τη βραχνάδα που τη χαρακτήριζε. Λοιπόν, να είστε όλοι καλά. Καλό υπόλοιπο ημέρας, φίλες και φίλοι. Εσάβριο τα υπόλοιπα. Γεια χαρά σας.
0: Να είστε καλά.

0: Η ώρα είναι 1. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Τρεις εγκαυματίες νοσηλεύονται διασωληνωμένοι μετά τη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε σε επιχείρηση ανακύκλωση ανταλλακτικών στον Ασπρόπυργο. Συνολικά 11 άτομα διακομίστηκαν σε νοσοκομεία της Αττικής. Οι αρχές εξέδωσαν μήνυμα μέσω του 112 για την απομάκρυνση των πολιτών από την περιοχή λόγω κινδύνου από φορτηγό με δεξαμενή προπανίου που είναι μέσα στην επιχείρηση. Η φωτιά είναι σε πλήρη εξέλιξη με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να δίνουν μάχη για να περιορίσουν τις φλόγες και να αποτρέψουν την επέκτασή τους σε γειτονικές εγκαταστάσεις. Το εργοστάσιο έχει καταστραφεί ολοσχερός και πυκνοί μαύροι καπνοί έχουν καλύψει την ευρύτερη περιοχή, δημιουργώντας αποπνικτική ατμόσφαιρα. Η πυρκαγιά χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα δύσκολη από τις αρχές λόγω του μεγάλου θερμικού φορτίου που έχει αναπτυχθεί. Σε ισχύ έχουν τεθεί κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε δρόμους της περιοχής. Προσαγωγή 74χρονου για τη φωτιά που ξεκίνησε από κρεβάτι θαλάμου στην πρώτη παθολογική κλινική στο Σισμανόγλιο, η οποία καταστράφηκε εντελώς, όπως έκανε γνωστό ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης κατά την επίσκεψή του στο χώρο. Κάποιος έβαλε φωτιά στο στρώμα, καθώς στο δωμάτιο δεν βρισκόταν οξυγόνο ή κάποιο άλλο έφλεκτο υλικό, ανέφερε ο Υπουργός, ο οποίος έκανε λόγο για προϊόν προφανούς εγκληματικής ενέργειας. Μιλώντας στο Earth News Radio 105,8, ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ Μιχάλης Γιαννακός διευκρίνησε ότι ο θάνατος ασθενούς που νοσηλευόταν στο νοσοκομείο δεν συνδέεται με τη φωτιά, καθώς, όπως είπε, η γυναίκα αντιμετώπιζε πολύ σοβαρά προβλήματα υγείας. Φουντώνει και πάλι η ένταση στη Μέση Ανατολή. Ο Ντόναλντ Τραμπ κήρυξε το τέλος της εύθραυστης συνδιάμεσης συμφωνίας με την Τεχεράνη. Σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, αρκετές εκρήξεις ακούστηκαν το πρωί στην επαρχία Μπουσέρ του Ιράν, όπως μετέδωσε το ημιεπίσημο πρακτορείο ΜΕΡ. Στην επαρχία Μπουσέρ βρίσκεται ο μοναδικός εν λειτουργία πυρηνικός σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας του Ιράν. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για τα αίτια των εκρήξεων ούτε για τυχόν ζημιές ή θύματα. Οι Ιρανικές αρχές δεν έχουν εκδώσει επίσημη ανακοίνωση για το περιστατικό. Ο Ιρανικός στρατός ανακοίνωσε ότι εξαπέλυσε επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη αυτοκτονίας εναντίον αμερικανικών βάσεων σε Κουβέιτ, Κατάρ και Μπαχρέιν ως αντίπεινα για τα αμερικανικά πλήγματα. Ο πρωθυπουργός του Κατάρ είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ιρανό Υπουργό Εξωτερικών Αμπάς Αραχτζή, στη διάρκεια της οποίας ανέφερε ότι το Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πρέπει να δεσμευτούν στη διπλωματία. Σύμφωνα με το Υπουργείο Εξωτερικών του Κατάρ, ο Αλ Θάνι πρόσθεσε ότι Ουάσιγκτον και Τεχεράνη θα πρέπει να εφαρμόσουν το μνημόνιο κατανόησης που υπέγραψαν, το οποίο έχει στόχο τον τερματισμό του πολέμου. Υπάρχουν συγκεκριμένες νομικές δεσμεύσεις οι οποίες πρέπει να τηρηθούν, προϋποθέσεις που έχει βάλει το Κογκρέσο για να μπορεί να επανενταχθεί η Τουρκία στο πρόγραμμα F-35, ξεκαθάρισε, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8, ο Υφυπουργός Εξωτερικών Χάρης Θεοχάρης σχετικά με τα τεκτενόμενα της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Δεν είμαστε εμείς που αυξάνουμε τις εντάσεις, εμείς εξάγουμε σταθερότητα σε μια εποχή ταραγμένη. Παραμένουμε, όπως είπε, προσιλωμένοι στο διεθνές δίκαιο. Πρέπει να λέμε ότι οι διαφορές που έχουμε με την Τουρκία είναι συγκεκριμένες και τίποτα παραπάνω. Στο μεταξύ, τη μεταβίβαση των ρωσικών αντιεροπορικών συστημάτων S-400 σε τρίτη χώρα του κόλπου παρουσιάζει ως το επικρατέστερο σενάριο για την υπέρβαση του αδιεξόδου στις αμερικανοτουρκικές σχέσεις η φιλοκυβερνητική εφημερίδα Χουριέτ. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η συγκεκριμένη φόρμουλα θεωρείται από αμερικανικής πλευράς η πλέον συμβατή με το ισχύον νομικό πλαίσιο, ανοίγοντας τον δρόμο τόσο για την άρση των κυρώσεων κάτσα όσο και για την επανεκκίνηση της διαδικασίας σχετικά με τα μαχητικά F-35, χωρίς όμως να σημαίνει αυτόματα και την επιστροφή της Τουρκίας στο πρόγραμμα. Στο 4,4% από 5,2% τον Μάιο διαμορφώθηκε ο πληθωρισμός τον Ιούνιο, με τις τιμές των καυσίμων να πρωταγωνιστούν παρά τη μικρή αποκλιμάκωση που καταγράφηκε τον πρώτο μήνα του καλοκαιριού σύμφωνα με την Ελστάτ. Περαιτέρω αυξήσεις παρατηρήθηκαν στο κρέας την ώρα που η τιμή του ελαιόλαδου εδώ και μήνες εξακολουθεί να κινείται πτωτικά. Στον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου στην Κοζάνη αυτήν την ώρα η εξόδιος ακολουθία της Βάγιας Νέστορα μητέρα του στελέχους της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέστορα που υπέκυψε στα τραύματά της έπειτα από εμπριστική επίθεση στο σπίτι του στη Θεσσαλονίκη. Το παρόν δίνουν ο Πρωθυπουργός, ο Αρχηγός της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης και εκπρόσωποι άλλων κομμάτων. Σε ηλικία 75 ετών πέθανε η Ουαλή τραγουδίστρια Bonnie Tyler.
0: Ο καιρός.
1: Βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην κεντρική Μακεδονία πιθανώς να είναι τοπικά έντονα. Ανέμοι βορειοανατολική ως 6 μποφόρ, στους 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, στους 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση στις 2 από το μεσημβρινό μαγκαζίνο. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr. Σε λίγο μαζί σας, Τέλειος Βραδέλης και Γιώργος Πίκουλας.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Θερινή Μπουάτ Ολυμπιάς. Τρίτη 14 Ιουλίου Ηρώ. Τετάρτη 15 Ιουλίου ο Κώστας Χατζής. Πέμπτη 16 Ιουλίου ο Δώρος Δημοσθένης. Ολυμπιάς Αθηνάς 57, έκτος όροφος με θέα την Ακρόπολη. Τρίτη 14 Ιουλίου Ηρώ. Τετάρτη 15 Ιουλίου ο Κώστας Χατζής. Πέμπτη 16 Ιουλίου ο Δώρος Δημοσθένης. Θερινή Μπουάτ Ολυμπιάς. More.com, artinfo.gr.
5: Σφίτια 2026. Ο Δήμος Κροπίας σας προσκαλεί σε ένα ξεχωριστό πολιτιστικό ταξίδι τον Ιούλιο, τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο. Ελάτε να απολαύσουμε μαζί κορυφαίες συναυλίες, σπουδαίες θεατρικές παραστάσεις και μαγικές παιδικές σκηνές στο Θέατρο Δεξαμενής και στους οικισμούς του Δήμου μας. Είσοδος ελεύθερη. Μπείτε στο www.koropi.gr για να δείτε όλο το πρόγραμμα. Μη λείψει κανείς.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: Τι ωραία φωνή.
1: Πολύ ξεχωριστή. Πολύ ξεχωριστή.
2: Αποχαιρετούμε μία ακόμα μεγάλη της δεκαετίας που όλοι αγαπάμε, παρότι δεν τη ζήσαμε και όλοι. Τη δεκαετία του 80.
1: Νομίζω...
2: Ο Πίπουλας λέει.
1: Ναι,
2: εγώ
1: ναι.
2: Μια χαρά έζησα τη δεκαετία του 80.
1: Εγώ ήμουν πάρα πολύ μικρός.
2: Αυτός ήταν πάρα πολύ μικρός.
1: Σχεδόν αγέννητος. Αλλά οφείλω να πω ότι, εντάξει, και αυτό βέβαια το κομμάτι, αλλά ειδικά το Total Eclipse of the Heart.
2: Εντάξει, υπάρχει νομίζω... ακόμα καλύτερο από το Total Eclipse of the Heart με ελληνικό στοιχείο και χρώμα, το οποίο θα το αναδείξουμε και αυτό.
1: θα το κάνουμε όπα και αυτό, έτσι. Δεν πειράζει.
2: Λοιπόν, Bonnie Tyler στα 75, αποχαιρέτησε το μάταιο του το κόσμο, όπως ναι. Έχουν γράψει οι ποιητές.
1: Μετά από διάφορα προβλήματα ναι. Που είχε
2: επιπλοκές
1: και, επιπλοκές και τα λοιπά, στην Πορτογαλία. Έφυγε ξαφνικά.
2: Αυτή είναι η ελληνική νότα της Bonnie Tyler σε ένα ναι. Τραγούδι που έγραψε ο Μιχάλης Ρακιτζής.
1: Αγαπημένος.
2: Και τραγούδισε η Bonnie Tyler μαζί με...
1: Με τη Σοφία Ερβανίτη.
2: Ήταν το κοινό, αλλά πάμε.

0: Αυτή είναι η ελληνική παρουσία της Bonnie Tyler. Ωραίο. Σε τραγούδι που έγραψε ο Μιχάλης Δρακιτζής και ερμήνευσε μαζί με την Σοφία Αρβανίτη.
1: Και βέβαια είδαμε και τη μεγαλοσύνη της Bonnie, έτσι, και έδωσε όλο το πρώτο μέρος της Σοφία Αρβανίτη και τα λοιπά. Και μπήκε με τα, εντάξει, εμβληματική από την Ουαλία.
0: Και αυτό είναι το τραγούδι που όλοι έχουν ερωτευτεί.
1: Respect, πάμε.
0: Σιωπή εδώ πέρα.
1: Respect.

0: Παίζουν πόσες φορές σε αυτό το τραγούδι. Πόσες φορές Νίκο Ψωμιάδη ερωτεύτηκες με αυτό το τραγούδι.
1: Εννοείται. Μπλουζ, μπλουζάκι. Γιατί τότε εμείς χορεύαμε και μπλουζ, φίλε. Ζητάγαμε τις κοπελιές.
0: Όταν λέμε ερωτευόσουνο με το.
1: Βέβαια.
0: Έτσι, με αυτό
1: αγκαλιάζαμε. Ναι, ρε φίλε, βεβαίως πρόλαβα τα μπλουζ. Και να σου πω και κάτι, Νικολάκη μου. Ακουμπάγαν τα κορμάκια μας. Δεν ήταν στο Insta. Ποιο Insta.
0: Που κάθονται πλάτη-πλάτη στο ίδιο μπαρ και γράφουν.
1: Ναι, και γράφει ένα τον άλλον και δεν συναντιόνται ποτέ. Ακουμπάγαν τα κορμάκια μας. Προσπαθούσαμε, that's. Λίγο μεσούλα, λίγο αυτά μας πέραν το χεράκι, μας τα ανεβάζανε. Ήτανε μία μάχη, μία μάχη.
0: Έλενα Λεβίζου, πόσες φορές το Total Eclipse of the Heart έτσι, χαρακτήρισε τα δικά σου ραντεβού.
2: Τα ραντεβού. Εντάξει, γενικά είναι πολύ ωραίο τραγούδι το Total Eclipse of the Heart. Ναι, πολύ ωραίο. Επικό θα έλεγα.
1: Σε έχουν ζητήσει να χορέψεις blues. Αυτό, με αυτό το κομμάτι.
2: Τώρα δεν θυμάμαι για αυτό το συγκεκριμένο, εντάξει.
1: Αλλά με έχουν πέσει. Αλλά με έχουν.
2: Ξέρω κι εγώ.
1: Είχαμε κι εμείς ένα παρελθόν.
0: Με Frank Sinatra και τελπά.
2: Δεν πήγαινα σε πάρτι τόσο πολύ όταν ήταν πιο παιδικά όταν βγήκε. Το τελικλούς ο Δεχάρτ ήταν το έχω κατάτη, δεν ήτανε.
0: Με το σκάσεις διασκέδαζες.
2: Όχι ρε παιδιά.
0: Και με τα παπάκια.
1: Με το σκάσου σου άκου.
2: Την εποχή, εν πάση περιπτώσει, σε αυτήν την ηλικία ήμουνα. Ήταν λίγο αργότερα τα blues που λέει και ο Γιώργος.
1: 83
2: βγήκε. Εντάξει, όχι, δεν χόρευα blues.
0: Καλά, και εμείς το 83 ήμασταν.
2: Δεν χόρευα blues.
0: Τότε είχαμε μπει στο δημοτικό.
1: Σχεδόν αγέννητοι εμείς. Εμείς σχεδόν αγέννητοι το 83.
0: Λοιπόν, στα 75 η Bonnie Tyler, Βρετανίδα, η οποία είχε νοσηλευτεί στην Πορτογαλία, στο νοσοκομείο του Φάρο. Οι γιατροί ήταν αισιόδοξοι και μάλιστα εκπρόσωπός της είχε πει πριν από λίγες μέρες ότι θα μπορέσει τελικά να κάνει και κάποιες από τις συναυλίες τις προγραμματισμένες. Δυστυχώς όμως όλες οι εκτιμήσεις των γιατρών πέσαν έξω και να μιλήσουμε και με έναν άνθρωπο.
2: Είναι κρίμα, γιατί είναι τέλος μιας εποχής όπως και να το κάνουμε. Ήταν από τα πιο εμβληματικά νομίζω πρόσωπα της δεκαετίας του 70.
0: Από τη Βρετανική σκηνή.
1: Απεκαλείτο ως ο θηλυκός Ροντ Στιούαρτ λόγω του το γρέζι που είχε και το μαλλιού. Αλλά και το γρέζι το πολύ ωραίο στη φωνή. Όσες έχουν γρέζι έχουν μια γοητεία. Έτσι, η αλήθεια είναι αυτή. Λοιπόν, και ξεκίνησε να τραγουδάει από έτσι, από μικρές pub στην Ουαλία και μόλις το όνομά της δεν ήταν, άλλο. Δεν ήταν
0: Παπαδοπούλου.
1: Ναι, όχι, κάπως έτσι. Δεν ήταν το Bonnie Tyler βέβαια. Ο μάνατζερ που την ανακάλυψε της έδωσε αυτό το όνομα που έμελε έτσι να
0: τη χαρακτηρίσει.
1: Και να τη χαρακτηρίσει.
0: Λοιπόν, από την αγγλική σκηνή πιάσε.
1: Hopkins νομίζω ήταν το όνομα.
0: Από την αγγλική σκηνή πιάσε.
2: Και αν δεν κάνω λάθος, πριν από μερικά χρόνια είχε πάει και στη Eurovision.
1: Το 13. Είχε πάει, δεν είχε πάει πολύ καλά. 19η.
2: Η Αγγλία δεν πηγαίνει πολύ καλά. Τι να κάνει. Εδώ είχε πάει ο Andrew Lloyd Webber και δεν είχε πάει καλά.
0: Πάντως ο Webber και πάντως
1: τότε.
2: Ακριβώς.
0: Από Αγγλία αυτές που θυμόμαστε. Bonnie Tyler και Samantha Fox.
1: Εδώ πήγε ο Ρουβάς και δεν ήρθε πρώτος.
2: Α, εκεί ήθελε να καταλήξει η Samantha Fox, όντως.
1: Touch me, I wanna feel your body.
0: Δεν είναι εμβληματική προσωπικότητα της δεκαετίας του 80.
1: Η Samantha Fox. Μα δεν υπάρχει φορτηγάτζης που να μην είχε πλάτη. Δεν κατάλαβα.
0: Δεν υπήρχε συνεργείο. Βουλκανιζατέρ.
2: Συγγνώμη, page 3. Σελίδα 3 της Sun.
0: Της Sun,
1: ναι. Page 3. Τι άλλο.
0: Γκρέινορ Χόπκινς, το όνομα της.
1: Είδες Χόπκινς, το θυμίζω.
0: Η οποία γεννήθηκε το 1951. 8 Ιουνίου του 1951.
1: Και πολύ έτσι αντισυμβατική και πολύ δυναμική και έτσι, και είχε πει και το φοβερό, τέλος πάντων το αυτονόητο για τους καλλιτέχνες, ότι εγώ δεν τραγουδήσα για να γίνω γνωστή, τραγουδήσα για να τραγουδάω.
2: Ναι, εντάξει, πολύ χαρακτηριστική
1: καλλιτέχνης,
2: φωνή
1: καλλιτέχνης, κανονική,
2: πολύ χαρακτηριστική δηλαδή. Φωνή από αυτές που πραγματικά μένουν.
0: Και βέβαια έχει και τη συνεργασία με Μιχάλη Ρακιτζή και Σοφία Αρβανίτη, το οποίο το παίξαμε, το πεθαίνω στην ερμιά. ή αλλιώς the desert is in your heart.
2: Ναι, ναι.
0: Όχι I die in the desert. Το πεθαίνω στην ερημιά. Μεταφράζεται the desert is in your heart. Λοιπόν,
1: δεν είναι.
0: Πάμε στα υπόλοιπα.
2: Δεν έγινε κάτι.
1: Δεν έγινε κάτι, όχι. Δεν με πήραν. Συνεχίζουμε κανονικά.
0: Με το Ιράν όλα καλά.
2: Πες, ό,τι θες. Όχι, όχι, να πούμε για το Ιράν. Λοιπόν, το Ιράν όλα καλά. Με ρώτησες.
0: Ναι, λέω. Πώς
1: συνεχίζεται.
0: Πώς συνεχίζεται σήμερα η εκεχηρία.
2: Συνεχίζεται με το λεγόμενο, αφού είμαστε σε αυτό το κλίμα το βρετανικό, tit for tat. Δηλαδή, χτυπάνε, χτυπάμε. Είχαν άλλα 90 χτυπήματα οι Αμερικανοί, αλλά αυτή τη φορά ήταν πιο σοβαρά τα χτυπήματα. Χτύπησαν ο Έλληνες, οι Ιρανοί και δύο γέφυρες. Που εντάξει, είναι σοβαρή κλιμάκωση να χτυπούν πολιτικές υποδομές. Και απάντησαν οι Ιρανοί με χτυπήματα σε Μπαχρέιν, Κουβέιτ και Κατάρ. Στόχευσαν αμερικανικές βάσεις εκεί και είναι δεκάδες τα χτυπήματα πλέον. Η αμερικανική κεντρική διοίκηση ανέφερε ότι τις τελευταίες 48 ώρες έχουν πάνω από 170 χτυπήματα στο Ιράν. Τώρα ο Αμερικανός πρόεδρος γυρνώντας είπε ότι
0: 14 νεκρούς νομίζω ανακοίνωσαν οι
2: Ιράνοι. Ναι, 14 νεκρούς, ναι, ακριβώς. Λοιπόν, είπε λοιπόν ο Αμερικανός πρόεδρος ότι μπορεί να χτυπήσουμε και το νησί Χαρκ. Το γνωστό αυτό νησί, τους προηγούμενους μήνες και τα λοιπά.
0: Αυτοί ξαναμαλώσαν από εκεί που τα είχαν βρει, που έχει μπει τώρα υπογραφή. Οι υπογραφές δεν μετράνε, δεν είναι.
2: Τώρα
1: υπογραφές τώρα.
0: Εδώ πήγαμε στο gov.gr και κάναμε την υπογραφή ψηφιακή, γιατί ο άλλος δεν μπορούσε να πάει να υπογράψει.
2: Ναι.
0: Κηδεία έχουμε σήμερα το μεταξύ. Είναι η τελευταία μέρα.
2: Είναι η τελευταία μέρα. Είναι στη γενέτειρά του στη Μασάντ τώρα ο Χαμενεϊ και τα μέλη της οικογένειάς του που σκοτώθηκαν μαζί του στις 28 Φεβρουαρίου. Μετά από 6 μέρες, έτσι να πούμε, θα σκέφτηκε τελετές. Τεχεράνη, είδαμε 20 εκατομμύρια κόσμους. Στην Κομ, μετά στο Ιράκ, στην Ατζάφ και την Καρμπάλα και κατέληξε στη Μασάντ. Υποτίθεται ότι οι διαπραγματεύσεις σε τεχνικό επίπεδο θα ξαναξεκινούσαν μετά την κηδεία, την ταφή του Χαμενεϊ. Ωστόσο, τώρα τίθεται υπό αμφισβήτηση όλο αυτό το κομμάτι.
0: Γιατί είναι πάρα πολύ κακοί άνθρωποι. Είναι πάρα πολύ κακοί άνθρωποι, όπως λέει ο Donald Trump. Έχει εντωμεταξύ δύο σταθερές. Ή θα είναι tremendous good ή tremendous bad.
2: Ναι. Αυτό που επισημαίνουν τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης είναι ότι για τους ίδιους ακριβώς ανθρώπους, το νέο δηλαδή, ας πούμε, καθεστώς, τη νέα ηγεσία όπως την ονομάζει, και είναι, πριν από όταν υπογράφηκε η συμφωνία, έλεγε ότι είναι συζητήσιμη, συνεννοήσιμη, έξυπνη και για αυτούς ακριβώς τους ανθρώπους. Ενώ όλοι αναγνωρίζουν ότι το καθεστώς της Τεχεράνης είναι πιο σκληροπυρηνικό τώρα, γιατί αυτοί που κάνουν κουμάντο είναι οι σπουδαίοι της Επανάστασης. Τώρα για αυτούς τους ίδιους είπα αυτούς τους χαρακτηρισμούς που λέγαμε και χθες. Ψεύτες, μοχθηροί, καθάρματα, άρρωστοι κτλ. Κτλ. Είπε όμως επίσης ότι με πήραν τηλέφωνο από την Τεχεράνη και με παρακαλούν να κάνουμε συμφωνία, να σταματήσουμε να χτυπάμε, να ξαναπάμε στην εκεχηρία. Τώρα θα δούμε. Εκεί καταλήγω πάντα. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί.
0: Κάποια στιγμή κρύος υδρότας έλουσε τους Ιαπωνέζους όταν ο Ντόναλντ Τραμπ στην διάρκεια συνέντευξης τύπου είπε ότι το αεροπλανοφόρο των Ηνωμένων Πολιτειών, το Abraham Lincoln, θυμάμαι καλά, δέχτηκε 111 χτυπήματα από την Ισλαμική Δημοκρατία της Ιαπωνίας.
2: Ναι.
0: Και κάπου εκεί πέρα άρχισε να τρέμει το χέρι του τύπου που έφτιαχνε το σούσι. Γιατί σου λέει, αν μπέρδεψε τώρα και την Ιαπωνία και κατά λάθος έρθει και κανένας πύραυλος από εδώ πέρα. Εντάξει.
2: Ναι,
0: έχει χαρίσει μεγάλες στιγμές.
1: Μεγάλη αυτή, Βολοντιμίρ Ζελένσκι με τον Τραμπ. Έτσι, το είδες αυτό.
0: Ο Ζελένσκι πήρε το OK να φτιάχνει πλέον πάτριο τη Ουκρανία.
1: Ναι, που του λέει ο Τραμπ θα πήγαινε στη Ρωσία να διαπραγματευτείς.
2: Α, ήταν πολύ ωραία η ατάκα του Ζελένσκι.
1: Δυνατή ατάκα. Δυνατή ατάκα.
2: Ετοιμόλογος.
1: Ναι, που λέει δεν μπορώ να πάω στη Ρωσία γιατί είναι πολλά.
2: Είναι επικίνδυνα γιατί είναι πολλά.
1: Έχει πολλά ουκρανικά ντρόουν στη Ρωσία.
2: Ναι. εντάξει.
1: Ναι, αλλά βέβαια στον Τραμπ.
2: Ναι, αλλά ναι. Ναι.
1: Του λέει το βέβαια ότι πίνεται. Μου τελείωσαν οι πύραυλοι, φέρε κανένα πύραυλο.
2: Ναι.
1: Από την άλλη, τα ντρόνς είναι πολλά. Ωραίο όμως.
2: Με την άδεια για την κατασκευή των Patriot στην Ουκρανία ήταν κάτι που το ζητούσε έτσι πάρα πολύ ο Ζελένσκι. Του είπε ο Ντόναλντ Τραμπ ότι θα το κάνει. Ναι. Να το δούμε και αυτό όμως.
1: 1,70 διαβάζω ναι. Εδώ ο Ζελένσκι. Γίγαντας, ωραίος. Ναι. Αλλά, φίλε,
0: δεν μου λες τι έγινε τώρα με το καινούριο του Air Force One. Δηλαδή διαφημίστηκε στο καλύτερο αεροσκάφος του κόσμου. Δεν υπάρχει όμοιό του, το καλύτερα εξοπλισμένο.
2: Σε κλειδί σίγουρα δεν υπάρχει.
0: Και για να γυρίσει από την Άγκυρα φαίνεται το παλιό. Γιατί λέει το καινούριο έχει κάποια προβληματάκια.
2: Δεν έχει προβληματάκια. Για λόγους ασφαλείας. Παιδικές ασθένειες.
0: Για λόγους ασφαλείας. Για λόγους ασφαλείας δεν έχει προβληματάκια.
2: Όχι, δεν έχει. Δεν έχει πρόβλημα.
0: Συγγνώμη, δηλαδή όταν λέμε για λόγους ασφαλείας, τι σημαίνει.
2: Σημαίνει, λένε.
0: Ότι δεν είναι ασφαλές σε κάποια σημεία του.
2: Όχι, περίμενε, Τριστέλιο, περίμενε, μισό λεπτό. Λένε τώρα, δεν έχει επιβεβαιωθεί αυτό επισήμως, ότι το παλιό Air Force One έχει μια πιο πλήρη, καλύτερη αντιπυραυλική άμυνα. Όταν ρωτήθηκε ο Ντόναλντ Τραμπ, είπε ότι ουσιαστικά έφυγε το καταριανό αεροσκάφος, τέλος πάντων, για να το δούνε, να πάει στη Βρετανία σε κάποιες βάσεις, να το δούνε εκεί οι στρατιώτες. Αυτή ήταν η λόγη που έδωσε.
0: Με άλλο πήγε, που το διαφήμισε, με άλλο γύρισε.
2: Δεν γύρισε με άλλο. Με το άλλο έφυγε από την Άγκυρα, πήγε στη Βρετανία, στην Αμερικανική βάση, και μετά από τη Βρετανία
0: βάστηκε. Το καινούριο.
2: Το καινούριο, ναι.
0: Άρα έφυγε από την Άγκυρα με το παλιό.
2: Με το παλιό, ναι. Και εγώ το ίδιο είπα.
0: Το είπες διαφορετικά.
1: Το παλιό είναι αλλιώ.
0: Το παλιό
1: είναι αλλιώ.
0: Εν τω μεταξύ, ίδιο Boeing πήρε και ο Ερντογάν δώρο από το Κατάρ.
1: Ζηλιές. Δώρο και αυτό. Τα ίδια δώρα κάνουνε. Οι Καταριανοί ένα Boeing. Εντάξει. Κάτι εκατοντάδες εκατομμύρια έχουν αυτά. 300.
2: 400.
0: Ναι, είναι αγορασμένο από αμερικανική εταιρεία, από την Boeing. Ουσιαστικά δηλαδή κάνανε, βοηθήσαν την εσωτερική οικονομία της Τουρκίας.
1: Μάλιστα.
0: Δεν του χαρίσανε άλλη μάρκα.
1: Αχα.
2: Α, για τον Ερντογάν μιλάς τώρα. Ναι.
0: Και για τον Τραμπ.
2: Uh-huh. Το Τραμπ ήταν δώρο από το Κατάρ.
1: Δώρο. Ωραίοι. Κυμπάριδες, ναι. Ωραίοι.
2: Λοιπόν, να πούμε δύο πράγματα.
1: Όχι
2: τώρα
1: δύο,
2: για το...
1: ένα έχεις. Έχεις 20 δευτερόλεπτα.
2: Όχι, 20 δευτερόλεπτα, συγγνώμη. Είναι μια πάρα πολύ ωραία ιστορία.
1: Ωραία, τότε να περιμένεις.
2: Γαλλία-Μαρόκο σήμερα.
1: Τότε να περιμένεις.
2: Εντάξει.
1: Να μπουν οι τίτλοι και μετά.
0: Δες, ποιος έρχεται.
1: Έρχεται.
0: Ποια φίλη σου τώρα θα λοιπόν. Να πει τις ειδήσεις.
1: Πάμε.
0: Εντάξει. Λοιπόν, οπότε έχεις να μας πεις μετά, κράτα μας λίγο σαγωνία. Πες, τι θα πεις.
2: Θα πω μια πολύ ωραία ιστορία για μια φαν οπαδό της γαλλικής ομάδας.
1: Ωραία.
0: Κράτα το. Βρες όμως και την ιστορία με τα φίδια που το σκάσανε από την Κίνα λόγω των πλημμυρών και έχει γεμίσει με κόμπρες τώρα η Κίνα.
2: Την είπες.
0: Όχι, έχει κι άλλα.
1: Πάμε, Σοφία. Σοφία Γιαννοπούλου, τίτλοι ειδήσεων, επιστρέφουμε.
3: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Τρεις εγκαυματίες νοσηλεύονται διασωληνωμένοι μετά τη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε σε επιχείρηση ανακύκλωσης ανταλλακτικών στον Ασπρόπυργο. Συνολικά 11 άτομα διακομίστηκαν σε νοσοκομεία της Αττικής. Προσαγωγή 74χρονου για τη φωτιά που ξεκίνησε από κρεβάτι θαλάμου στην πρώτη παθολογική κλινική στο Σισμανόγλιο, η οποία καταστράφηκε εντελώς. Για προϊόν προφανούς εγκληματικής ενέργειας έκανε λόγο ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος επισκέφθηκε το πρωί το νοσοκομείο. Στο 4,4% από 5,2% τον Μάιο διαμορφώθηκε ο πληθωρισμός τον Ιούνιο, με τις τιμές των καυσίμων να πρωταγωνιστούν παρά τη μικρή αποκλιμάκωση που καταγράφηκε τον πρώτο μήνα του καλοκαιριού σύμφωνα με την Ελστάτ. Περαιτέρω αυξήσεις παρατηρήθηκαν στο κρέας την ώρα που η τιμή του ελαιόλαδου εδώ και μήνες εξακολουθεί να κινείται πτωτικά. Οι Αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν νέα επίθεση κατά Ιρανικών στόχων. Το Ιράν μιλά για 14 νεκρούς και δεκάδες τραυματίες. Ως αντίπεινα για τα Αμερικανικά πλήγματα, ο Ιρανικός στρατός εξαπέλυσε επιθέσεις εναντίον Αμερικανικών βάσεων σε Κουβέιτ, Κατάρ και Μπαχρέιν. Δεν είμαστε εμείς που αυξάνουμε τις εντάσεις, εμείς εξάγουμε σταθερότητα σε μια εποχή ταραγμένη και παραμένουμε προσιλωμένοι στο διεθνές δίκαιο, δήλωσε στο RT News Radio 105,8 ο Υφυπουργός Εξωτερικών Χάρης Θεοχάρης. Παρουσία του Πρωθυπουργού και εκπροσώπων άλλων κομμάτων, η κηδεία της Βάγιας Νέστορα στην Κοζάνη. Πέθανε στα 75 της χρόνια η σπουδαία τραγουδίστρια Bonnie Tyler. Και ο καιρός, βροχές και σποραδικές καταιγίδες, έως 33 βαθμούς στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 3:30. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.

0: Γεμίσαμε λοιπόν οχές. Όχι μόνο εδώ πέρα μέσα στο στούντιο. Κάτι οχές που κυκλοφορούσαν από τα ΕΨΕΣ. Που κοροϊδεύανε τα διπλώματα τα ναυτικά και τις καντιλίτσες.
1: Έλα, Έλενα, είσαι.
2: Μάλιστα.
1: Ωραία, πες μας την ιστορία.
2: Αλέλε μπλε, ακριβώς. Αυτό λέει και μία 96χρονη Αμερικανίδα. 96, επαναλαμβάνω.
1: Ωραίο.
2: Λοιπόν, η οποία μένει στο ίδιο ξενοδοχείο με τη γαλλική ομάδα. Έτσι, τη Four Seasons, σε πάση περιπτώσει, στη Βοστόνη.
1: Φτωχιά.
2: Κάθε μέρα λοιπόν πηγαίνει με το. Την πηγαίνουν οι βοηθός της, αυτή η γυναίκα που τη φροντίζει, η οποία είναι Γαλλίδα και είναι προφανώς οπαδός της γαλλικής ομάδας. Πηγαίνουν λοιπόν και χαιρετούν τους παίκτες της Γαλλίας που φεύγουν για την προπόνησή τους. Έχει γίνει κάτι σαν η μασκότ λοιπόν της, ή το, ξέρεις, το, η καλή...
1: Νεράιδα.
2: Εντάξει,
1: λίγο... Ναι. Δεν έχουν ηλικία οι νεράιδες.
2: Είναι αλήθεια και λάθος μου που το είπα έτσι.
1: Ωραία.
2: Λοιπόν, η καλή νεράιδα λοιπόν της γαλλικής ομάδας...
0: Ηλικιακός ρατσισμός αμέσως. Ναι, δηλαδή...
1: Τέλος πάντων, για πάμε.
2: Της χάρισαν λοιπόν και μια φανέλα και η ίδια είναι, δηλαδή αν την ακούσετε πώς μιλάει, είναι η χαρά της ζωής. Είναι η χαρά, ναι, το αλέλεμπλε το ξέρει λοιπόν. Και πείτε μου, αυτό το σενάριο λοιπόν της μεγάλης κυρίας στο καροτσάκι με την Γαλλίδα τη βοηθώ, αν δεν σας θυμίζει, αν δεν κάνω λάθος στα ελληνικά, ακριβώς, την ταινία Άστρατος νομίζω.
0: Ναι, που ήταν αυτός που υποδίθηκε, ο Σα που υποδίθηκε μετά τον Αρσέν Λουπέν.
2: Ακριβώς. Οπότε εγώ την βρήκα πολύ συγκινητική και πολύ αισιόδοξη αυτή την ιστορία.
1: Έχει και κινητικά προβλήματα γιατί το.
2: Έχει, ναι. Είναι σε καροτσάκι. Οπότε η
1: πολύ ωραία.
0: Μείνε μαζί μας. Μείνε μαζί μας γιατί τώρα έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε Μιχάλη Ρακιτζίγη που θα μας αποκαλύψει το πώς δημιουργήθηκε εκείνη η πολύ μεγάλη συνεργασία με την Bonnie Tyler το 1992. Που γέννησε ένα.
1: Γεια σου, Μιχάλη.
0: Πολύ ωραίο κομμάτι. Καλή το πεθαίνω μέρα. Στην ερημιά.
1: Τι καλό γίνεται, μεσημέρι. Πολύ καλά, χαιρόμαστε που σ' ακούμε. Εγώ είμαι μεγάλος φαν του τραγουδιού της Eurovision τότε, να ξέρεις. Από τότε θεώρησα να πολύ μπροστά από την εποχή του και χαίρομαι που στο λέω και.
0: Η αλήθεια είναι ότι σε ακούμε δυστυχώς.
1: Ear to ear.
0: Δυστυχώς
1: όχι face to face.
0: Αποχαιρετούμε μια πολύ μεγάλη της δεκαετίας του. Μια πολύ μεγάλη ερμηνεύτρια.
1: Πώς ήτανε.
0: Πώς τη βρήκες καταρχήν, πώς προέκυψε.
3: Η αλήθεια είναι ότι τώρα στο τελευταίο 10 λεπτά πριν το έμαθα κι εγώ, ναι. Ειλικρινά μας στεναχώρησε πάρα πολύ. Τι να πω, να πω καταρχήν.
0: Πες μας πώς προέκυψε η γνωριμία καταρχήν με την Bonnie Tyler.
3: Λοιπόν, ναι. Να κάνω μια παρένθεση και να πω ότι τη δεκαετία του 80 σπουδάζοντας στην Αγγλία και τότε που είχε βγάλει το Total Eclipse με αυτό το τραγούδι τη γνώρισα, πεζότανε από το πρωί μέχρι το βράδυ για πάρα πολύ καιρό.
1: Όπως όλοι.
3: Και μέχρι και σήμερα δεν μπορούσα τότε να φανταστώ ότι κάποια μέρα θα συνεργαστώ με αυτή την κυρία, τέλος πάντων. Πώς έγινε η συνεργασία. Είχα γράψει ένα τραγούδι για τη Σοφία την Αρβανίτη και ζήτησα από την εταιρεία της τότε να στείλει κάποια κασέτα να τα ακούσει και αν θέλει να συμμετέχει σε αυτό το τραγούδι.
1: Α, η συγκεκριμένη, πώς σου ήρθε η ένταση.
3: Συγκεκριμένη.
0: Την είχες γνωρίσει κάπου, δηλαδή είχατε...
3: Όχι, τίποτα. Απλά μου τέργεζε η φωνή της γιατί είχε μια μοναδική φωνή. Ένα
1: έλα
3: πολύ
1: ρε φίλε,
3: μπράβο, στυλ.
1: Ωραίο. Ωραία έμπνευση, εντάξει, θέλω να πω.
3: Μου λέγανε από την εταιρεία ότι τώρα σιγά μην έρθει και τα λοιπά. Ναι.
0: Για να τα ακούμε λίγο από κάτω το κομμάτι, γιατί εντωμεταξύ είναι και ιδιαίτερο. Είναι, παρότι είναι pop, έχει και το ανατολίτικο το χρώμα. Έτσι δεν είναι. Δηλαδή καταλαβαίνεις ότι είναι μια άλλη μουσική πολύ μακριά από αυτό που τραγουδούσε.
1: Είναι,
0: να, αλλά έχει και αυτό, ναι, το ανατολίτικο το.
3: Ναι, νομίζω ότι το μελέτησε το κομμάτι και έκατσε σε αυτό πολύ ωραία. Σαν το
0: και δεν πήγε και πρώτη. Δέχτηκε πρώτα να μπει η Σοφία Αρβανίτη και μετά να μπει η Bonnie Tyler.
3: Ναι, εντάξει.
0: Όχι, αυτό είναι, δείχνει ένα μεγαλείο ενός ερμηνευτή που δεν έχει
3: ασφαλώς
0: κάποιο κόμπλεξ.
3: Και το καλύτερο
0: αυτό
3: από
0: αυτό είναι
3: αυτά,
0: τώρα
3: δηλαδή...
0: λίγο ανατολίτικο.
3: Αυτό έγινε μια συγκεκριμένη εποχή. Το 21-22, δεν θυμάμαι ακριβώς όμως, που έκανε η ίδια ένα best of, έκανε ένα διπλό άλμπουμ. Το έβαλε πρώτο αυτό το κομμάτι.
1: Έλα, ρε,
3: είναι ακόμα πιο τιμητικό. Η επιλογή.
0: Πειραγμένο ή έτσι όπως το κάνετε το 92?
3: Έτσι όπως είναι.
0: Πώς ήταν σαν άνθρωπος
1: στη συνεργασία της και τα λοιπά?
3: Τι να πω, ήταν μια επαγγελματίας 100%. Το έκανε σωστά. Δυστυχώς, επειδή είχε και συναυλίες και δεν είχα την ευκαιρία, ας πούμε, να την γνωρίσω και εκτός στούντιο. Όμως η Σοφία Ιερβανίτη πριν 2 χρόνια τη συνάντησε στη Χαλκιδική.
0: Ήρθε για διακοπές.
3: Ναι. Και της εξέφρασε την επιθυμία να επαναλάβουμε μια συνεργασία, αλλά δυστυχώς, ξέρεις,
0: πρόλαβε ο χρόνος.
3: Ο Θεός είχε άλλα σχέδια.
0: Δεν μου λες, Μιχάλη, η Τάιλερ έγραψε το δικό της το κομμάτι σε στούντιο στην Αγγλία και το έστειλε ή βρεθήκανε?
3: Όχι, ήρθε εδώ στην Αθήνα.
0: Άρχισε στην Αθήνα, μάλιστα. Κανονικά έγινε.
3: Ναι.
1: Το βγάλε με τη μία, πώς λέγανε οι μεγάλοι, το πάνε με τη μία.
3: Εντάξει, ποτέ δεν βγαίνει με τη μία, το δοκιμάζεις πρώτα, αλλά ήταν και πολύ γρήγορη, μπορώ να πω, δηλαδή το είχε ήδη μελετήσει.
0: Και ακούγοντας τον ελληνικό στίχο πιο μπροστά, γιατί είναι ένα πολύ ωραίο κομμάτι, αλλά έχει πολύ ελληνικό στίχο, δεν ήταν αυτό το αγγλοπρεπές, ας πούμε, το τέτοιο. Μπαίνει καθαρά η Σοφία Αρβανίτη σε ελληνικά και δεν το αναμειγνύει με αγγλικές λέξεις και μετά μπαίνει Bonnie Tyler και το απογειώνει με τον δικό της τρόπο.
3: Έχει ούτως ή άλλως μια τελείως προσωπική χρειά, αλλά το έκανε δικό της, δηλαδή, πώς να σου το πω, κόλλησε τόσο ωραία επάνω, δεν φαίνεται ότι δεν ξενίζει κάτι μέσα στο κομμάτι και έχει και τη δυναμική που χρειαζόταν. Τέλος πάντων, τι άλλο να πούμε, η γυναίκα ήταν μια και μοναδική στο είδος της, έκανε μια μεγάλη καριέρα και έχει αφήσει ένα πολύ όμορφο έργο.
0: Κοίτα, ότι δέχτηκε, πήρε τώρα μια πρόσκληση από έναν Έλληνα συνθέτη.
3: Ναι, εντάξει, που δεν το πίστευε κανείς ότι
0: που
3: θα δέχτηκε.
0: Δεν το ξέρει, δεν είναι και η εποχή των social.
1: Εντάξει, νομίζω το νόημα σε όλα αυτά και το μήνυμα είναι ότι δεν έχεις παρά να δοκιμάσεις το οτιδήποτε. Γιατί αν δεν το δοκιμάζεις, δεν θα μάθεις ποτέ το αποτέλεσμα.
3: Εννοείται. Αν θέλεις να φτάσεις κάποιο αποτέλεσμα, πρέπει να παρακάμψεις τους ανθρώπους που δεν το πιστεύουν και να το συνεχίσεις.
1: Έτσι. Και είχε και παρουσία στην Eurovision, όπως είχες και εσύ, και δεν πήγε καλά, αλλά και είναι λίγο παράξενο τόσο μεγάλο. Έχει να κάνει με το τραγούδι, έχει να κάνει.
3: Κανείς
1: με το...
3: δεν κρίνεται τώρα από την Eurovision.
1: Καλά, εννοείται τώρα. Δεν πήγε να επιβεβαιώσει τη φήμη της Bonnie Tyler στην Eurovision. Μάλιστα. Ωραία.
0: Είναι μια πολύ ωραία στιγμή. Προφανώς έχεις απευθυνθεί και σε άλλους τραγουδιστές, αλλά...
3: Όχι. Έχω απευθυνθεί σε 2 και έκανα συνεργασία με 2.
0: Α, ναι. Δεύτερος, ποιος ήταν?
3: Ο Ιαν Γκίλαν, Deep Purple.
0: Α, ναι. Έχω εδώ πέρα την Ήρα. Ναι, τα ξέρω όλα.
1: Μας το είπε πριν από σένα, να ξέρεις.
0: Άρα έχεις δηλαδή αυτούς τους 2 στο μυαλό. Bonnie Tyler, εντάξει, γιατί σε σημάδεψε τη δεκαετία του 80.
3: Ναι, και τον Γκίλαν, γιατί σαν πιτσιρικάδες τότε που πρωτοπιάσαμε κιθάρα, όλοι οι κιθαρίστες ξεκινήσαμε με το Smoke on the Water, γιατί ήταν ένα πολύ εμπορικό και εύκολο ριφάκι.
0: Είναι το πρώτο που μαθαίνουν όλοι στην ηλεκτρική κιθάρα.
3: Ναι.
0: Συνήθως δεν ξέρω το παρακάτω, αλλά εντάξει.
1: Τώρα, Μιχάλη, τι κάνουμε, μπορούμε να σε ακούσουμε κάπου? Ετοιμάζεις κάτι, για πες.
3: Ναι, αυτές τις μέρες κυκλοφορεί ένα άλμπουμ που έχω φτιάξει όμως με γνωστά τραγούδια που δεν έχουν όμως καμία σχέση με τα παλιότερα. Είναι τελείως καινούργιες.

0: Τα Spotify.
1: Ενδιαφέρον έχει πολύ.
2: Ναι.
0: Το μωρό μου, δεν μου λες το μωρό μου φάλτσο το έχεις αφιερώσει σε κάποια σχέση σου?
2: Όχι, όχι.
0: Α, δεν,
2: δεν
0: ήταν,
2: είναι.
1: Δεν ήταν φάλτσες οι σχέσεις του Μιχάλη.
2: Κοίταξε, κοίταξε, σε κάθε τραγούδι έχουμε ένα ερέθισμα. Τώρα,
0: ναι.
2: Το πώς το διανθίζουμε και πώς καταλήγει δεν σημαίνει ότι... Αλλά παίρνεις, ας πούμε, ένα στοιχείο από κάτι και αρχίζεις και πλάθεις μια ιστορία.
1: Αυτό που λένε οι δημιουργοί, ότι συνήθως το depressed δημιουργεί έτσι διαμαντάκια ισχύει. Όταν είσαι λίγο πεσμένος, ας πούμε.
2: Η αλήθεια είναι ότι φτιάχνοντας μουσική και γιατί εγώ πάντα κάνω πρώτα τη μουσική και μετά τους στίχους, μπαίνει σε ένα τρυπάκι που...
1: Σου έρχονται περισσότερα ερεθίσματα, μάλλον.
2: Ναι, εντάξει, άμα είσαι πολύ χαρούμενος και τα λοιπά, καλύτερα πήγαινε μια βόλτα σε κάνα κλαμπ να περάσεις καλά, ας πούμε. Αλλά στη μουσική πρέπει να είσαι, ναι.
0: Οπότε θα έχουμε το μωρό μου φάλτσο, το κουνέλι, λογικά, τον Πουφ, όλα αυτά εδώ πέρα, ξαναφτιαγμένα από σένα.
1: Και ο Πουφ, ωραίος.
2: Ναι, ναι, βέβαια,
0: και
2: ναι, ναι, ναι.
1: Εντάξει. Ωραίος.
0: Και τώρα εσύ που έζησε όλες αυτές τις δεκαετίες δημιουργικά, μουσικά, η δεκαετία του 80, που, η οποία είχε ακούσει πολλά τότε, ότι είχε πέσει μουσική πάρα πολύ σε επίπεδο, την συνέκριναν με τις προηγούμενες δεκαετίες. Τώρα όμως είναι ίσως η δεκαετία που αναπολούν και νοσταλγούν οι περισσότεροι. Εσύ τι...
2: Εγώ θα πω ότι διεθνώς, δεν θα μιλήσω μόνο για την Ελλάδα, αλλά διεθνώς οι καλύτερες μουσικές που έχουν μείνει είναι 80 και 90. Τουλάχιστον για τις γενιές μας, εντάξει, ναι. Γιατί δεν θα μιλήσω.
0: Από τέλος δεκαετίας 70 που είχαν αρχίσει να βγαίνουν... Που έχεις τους Queen, Doors...
2: Βέβαια, βέβαια. Οι καλύτερες μουσικές παγκοσμίως βγήκαν και έχουν περάσει 50-60 χρόνια και σε όλους τους σταθμούς του κόσμου θα ακούσεις να παίζονται. Ναι, ναι.
0: Εντάξει, ναι. Εδώ ακούστε το Total Eclipse of the Heart, το οποίο είναι το 83 γράφτηκε. Άρα ναι, μιλάμε για 43 χρόνια.
1: Είναι η επιτομή των διαχρονικών τραγουδιών.
0: Είναι ακόμα...
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μιχάλη μου. Πολύ χαρήκαμε που σε ακούσαμε.
2: Να είστε καλά. Καλό
1: με πολύ ενδιαφέρον θα περιμένουμε να ακούσουμε πολύ.
0: Θα πάρει τηλέφωνο τη Λύρα με το που βγαίνουν.
2: Έχω την εντύπωση ότι θα σας αρέσει.
0: Είμαστε σίγουροι.
1: Να επικοινωνήσουμε, θα επικοινωνήσει η Ήρα μαζί σου που το Ηράκι μας και να... Και να τα ακούσουμε με πολύ ενδιαφέρον. Είναι τα νιάτα μας, είναι η νιώτη μας.
2: Ναι, ναι.
1: Ευχαριστούμε
2: σας
1: πολύ, Μιχάλη.
2: Πολύ. Γεια σας, καλή συνέχεια.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Μιχάλη Δακιτζής, για τη συνεργασία αυτή που είχε με την Bonnie Tyler το 1992 για ένα τραγούδι που έγινε παγκόσμια επιτυχία.
1: Ναι, ναι. Ακούμε και λίγο μωρό μου φάλτσο στην παλιά εκδοχή.
0: Για να βάλουμε και τον Γιάννη Βασιλείου τώρα λίγο μέσα στο νόημα.
1: Έλα, Γιάννη.
0: Με αυτό διασκέδαζες.
3: Το μωρό μου φάλτσο έχει μια πολύ ωραία διασκευή στο νυχτερινό εκφωνητή του Ρέου Χαραλαμπίδη.
0: Ο άνθρωπος είναι ο άνθρωπος γέφυρα, είναι το Ρίο Αντίριο.
1: Ναι, ρε φίλε.
3: Επίσης, για να το ενώσουμε.
1: Χαρίλαο Τρικούπης ο άνθρωπος.
3: Στο βίντεο κλιπ του Εγώ και ο Πουφ, ο κύριος Ρακιτζής είχε έναν Κέρμιτ.
1: Ναι, βέβαια.
3: Μαπετσός. Και Μαπετσό, α
0: πούμε. Είσαι και εσύ φαν του Ρακιτζή. Και εμείς είμαστε.
1: Και Μπόνι, και Μπόνι.
0: Και Bonnie Tyler. Το Total Eclipse of the Heart, σε ποιες ταινίες έχει παιχτεί?
3: Λοιπόν, αυτή τη στιγμή είμαι σίγουρος ότι μπορώ να βρω και κάτι καλύτερο. Αυτό που θυμάμαι είναι να το τραγουδούν οι Gabe Blanchett, ο Bruce Willis και ο Billy Bob Thornton στο Bandits του Barry Levinson. Μια ταινία ξεχασμένη, είχε βγει 2000-2001. Συμπαθητική ήταν όμως, ήταν ταινία πάτης, high school. Θα βρω και κάτι καλύτερο, τώρα αυτό μου είπε.
0: Εντάξει, έχει το Old School. Έχει το Bandits σίγουρα.
3: Είναι πάρα πολύ χαρακτηριστική φωνή που το τραγουδάνε δυνατά, ας πούμε, και δύο, ας πούμε. Το θυμάμαι αυτό, είναι πάρα πολύ χαρακτηριστική.
1: Και ποιος δεν το έχει τραγουδήσει, Γιάννη?
0: Ποιος δεν το έχει χορέψει, Γιάννη?
3: Δυνατά κιόλας.
1: Έχουμε πιάσει μεσούλες εμείς αυτό το κομμάτι. Έως πάντων.
3: Και το Careless Whisper, αυτά τα δύο.
1: Εγώ το Careless
0: Whisper. Σύμφωνα με τον φίλο μου τον AI, το συγκεκριμένο τραγούδι έχει ακουστεί σε περισσότερες από 100 ταινίες και TV shows. Είναι από τα πλέον πολύ ακουσμένα στο χώρο της 7ης τέχνης.
3: Κάπως τα έχει παίξει σίγουρα, ας πούμε. Δηλαδή έχει παίξει τέτοιες ταινίες. Ναι, αλλά ναι. Να χρησιμοποιείται, δηλαδή, τόσο τέτοιο, ας πούμε, τώρα αυτό μου ήρθε.
0: Ναι, όχι, εντάξει, είναι, το Bandits είναι από τα πλέον χαρακτηριστικά. Σύμφωνα και με τον AI εδώ πέρα, αλλά έχει...
3: Α, το λέει και το φίλος μας ο AI, ότι το Bandits.

0: Νεφακτικό, μάλιστα. Εντάξει, ωραία. Εντάξει, αφού με επιβεβαίωσε και δεν μείνει, τότε είναι μια χαρά. Εντάξει.
1: Τι λοιπόν, βλέπεις σήμερα στο Γαλλία-Μαρόκο, για να ξεκινήσουμε από τις σοβαρές συζητήσεις.
0: Αυτό το παιχνίδι θα έχει ενδιαφέρον, γιατί το Μαρόκο είναι μια πολύ ωραία ομάδα. Δηλαδή παίζει κάπως ανοιχτά και αυτά. Κάπως μοιάζουν κιόλας λίγο.
1: Εμφύλιο μεταξύ. Οι Μαροκινοί είναι Γάλλοι περισσότεροι.
0: Ναι, και μοιάζουν λίγο και στον τρόπο που παίζουν. Εγώ θεωρώ ότι τελικά θα το πάρει η Γαλλία, γιατί μου φαίνεται ότι είναι πολύ φορμαρισμένη. Αλλά θα είναι ένα πολύ. Ένα μάτς που πιστεύω
1: είναι
0: πολύ
1: παιχνίδι.
0: Ενδιαφέρον. Ναι. Έτσι φαίνεται.
1: Η αλήθεια είναι ότι ακόμα και αυτά που θεωρούσαμε αδιάφορα, θα μπορούσαν να γίνουν πολύ ωραίες κινηματογραφικές μεταφορές. Δηλαδή το παιχνίδι Αργεντινή πράσινο ακροτήρι θα μπορούσε στην επόμενη δεκαετία.
2: Θα μπορούσε να γίνει κηδεία.
1: Θα μπορούσε να έχει γίνει μια πολύ ωραία ταινία με όλους αυτούς τους αντιήρωες από τον Βοζίνια ή τον τύπο που σκόραρε το δεύτερο τον γκολ που μέχρι πριν από 3 χρόνια έπαιζε στην 5η κατηγορία της Γερμανίας κερδίζοντας 800 ευρώ. Και τώρα.
0: Το πράσινο ακροτήρι ήταν πάρα πολύ άτυχο να πέσει στην Αργεντινή τόσο νωρίς. Για μένα είναι η έκπληξη του τουρνουά.
1: Και με πολλές ωραίες προσωπικές ιστορίες. Δηλαδή, ξέρεις, ο τερματοφύλακας, ναι, ο οποίος δουλεύει οδηγός λεωφορείου και κάνει και τον ηλεκτρολόγο για να συμπληρώνει το εισόδημα. Ο άλλος που δούλευε στα ΕΛΤΑ της Ιρλανδίας και τον ανακάλυψαν με ένα μήνυμα που στα πορτογαλικά που δεν ήξερε να τα διαβάζει. Και μετά, επειδή το ξαναστήνα, μπήκε σε διαδικασία να το μεταφράσει. Ο τύπος που έπαιζε στην 5η κατηγορία, αυτό που είπαμε της Γερμανίας, που έβαλε την απίστευτη την γκολάρα.
0: Και... αυτό μπορείς να φτιάξεις μια ωραία feel good ταινία. Πώς ήταν το Cool Runnings με την ομάδα της Τζαμάικας,
1: το Πάμε Χιόνι.
0: Ναι. Που εντωμεταξύ είναι πολύ αστείο, γιατί αυτή η συγκεκριμένη διοργάνωση των χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων δεν έχει μόνο το Cool Runnings, έχει και μια άλλη ταινία. Έχει το Eddie the Eagle που είχε κατέβει αυτό από την Αγγλία.
1: Από
0: που
1: την Αγγλία,
0: ο Τάρον Έτζερτον.
1: Που όλοι τον κορόιδευαν, που έτρωγε συνεχώς τα μούτρα του.
0: Ναι. Οπότε είναι φοβερό ότι μία διοργάνωση των Ολυμπιακών Αγώνων έχει 2 ταινίες για πάρτι τη.
1: Στην Τζαμάικα, εντωμεταξύ, πηγαίνοντας στα μπάρ, έχει κρεμασμένα τα περισσότερα αυτά τα bobsleds και, και ράστα. Να κρέμονται, δηλαδή, μπαίνοντας σε ένα μαγαζί, θα δεις τα bobsleds ξαφνικά και ρασταφάρι.
2: Έτσι.
1: Το οποίο δεν υπάρχει χιόνι ποτέ στην Τζαμάικα, αλλά συνεχίζουν και στέλνουν ομάδες στους Ολυμπιακούς Αγώνες.
0: Φοβερό είναι αυτό πάντως, δηλαδή, που κρατούν. Γέννησαν μια παράδοση αυτοί οι άνθρωποι ουσιαστικά.
1: Λοιπόν, τι θα πάμε να δούμε όσοι
2: δεν θέλουν. Θα μας πεις Οδύσσια καταρχάς, δεν την είδες, όχι?
0: Οδύσσια τη βλέπουμε τη Δευτέρα, οπότε θα τα πούμε στην επόμενη
1: εκπομπή. Okay.
0: Λοιπόν, είναι πολύ ωραία ταινία για θερινό, το Tuner.
1: Ναι.
0: Που παίζει ο Λίο Γούνταλ, αυτός, παιδιά, είναι το επόμενο μεγάλο ταλέντο. Μιλάμε για τρομακτικά όρημη ερμηνεία. Έχω να δω ηθοποιός στην ηλικία του που να παίζει με οριμότητα βετεράνου. Έχω να δω από τα πρώτα χρόνια του Matt Damon. Που έπαιζε στον Ταλαντούχο και ο Ρίπλι στον ξεχωριστό Will Hunting. Δηλαδή, να βλέπεις έναν άνθρωπο ο οποίος παίζει, λες και είναι 30 χρόνια στο κουβέτι, δεν κάνει τίποτα περιττό, κάνει ό,τι ακριβώς χρειάζεται στη σκηνή, είναι σε πλήρη έλεγχο των εκφραστικών του μέσων. Είναι πραγματικά, δηλαδή, πολύ μεγάλο ταλέντο και έχει και στόφα στάρ αυτός ο τύπος. Και μαζί του είναι και ο Ντάστιν Χόφμαν που έχει λίγο χρόνο, αλλά φτιάχνει έναν δεύτερο ρόλο που τον θυμάστε σε όλη την ταινία. Mm-hmm. Η ταινία τώρα είναι μια
1: και
0: ταινία.
1: Έχω καιρό να δω Ντάστιν Χόφμαν σε ταινία.
0: Είναι και 90 χρονών.
2: Είναι 90, πήγε.
1: Χάρη στο κουράγιο του, μπράβο.
0: Η ταινία τώρα είναι ένας τύπος ο οποίος έχει υπερακουσία, υπερακοή, έτσι λέει, όχι, δεν είναι υπερδύναμη, είναι πάθηση. Δηλαδή ακούει πάρα πολύ δυνατά τους κάποιους ήχους.
1: Βασανιστικό.
0: Οπότε πρέπει να έχει ακουστικά. Mm. Ανακαλύπτει λοιπόν ότι αυτή του η πάθηση τον κάνει καλό στο άρεμα χρηματοκιβωτίων. Oh. Οπότε αποφασίζει να.
1: Καλό αυτόν, κακό στην τσέπη κάποιων άλλων.
0: Σε μια συμμορία που ανοίγει χρηματοκιβώτια. Οπότε είναι ένα συνδυασμό ταινία απάτη, που λέμε, όπως τη λέμε στα ελληνικά, αυτό το high, και ενός πολύ ωραίου δράματος χαρακτήρα, α πούμε. Δηλαδή είναι πραγματικά μια ταινία για θερινό, ό,τι πρέπει. Επίσης, πολύ ευχάριστη για θερινό, είναι το Power Ballad με τον Paul Rudd και τον Nick Jonas, που είναι ο Paul Rudd, αυτός ο ηθοποιός, ο αγαπημένος ο κωμικός που έγινε εκεί περίεργος, έγινε Ant-Man για χάρη της Marvel. Ο οποίος είναι ένας μουσικός που κάποτε είχε όνειρα, τώρα πια παίζει σε γαμήλιες μπάντες, αλλά ακόμα δει με αυτά του τα όνειρα, ας πούμε, κάποιος συνεχίζει να το κάνει γιατί αυτό αγαπά. Σε ένα γάμο βρίσκει έναν τύπο που τον υποδείται ο Νικ Τζόνας, που ήταν παλιά σε boy band και τώρα είναι εξεπτεσμένος, του παίζει ένα τραγούδι, αυτός του κλέβει το τραγούδι και κάνει διεθνή επιτυχία. Και μετά προσπαθεί να αποδείξει κάτι που δεν αποδεικνύει, το τραγούδι είναι δικό του.
1: Είναι, κάποτε έχω ακούσει αυτή την ιστορία σε πραγματικό τέτοιο. Έχει γίνει αρκετές φορές, αλλά έχει ενδιαφέρον. Επίσης για τους μικρούς φίλους, το Βαϊάννα.
0: Ναι, είναι το, τώρα κοιτάξτε, δείτε. Είναι από αυτά τα live action που κάνει η Disney, που παίρνουν το animation και το κάνουν φωτοτυπία. Δεν έχει, ξέρετε, δηλαδή μετά από λίγο καιρό, ποιος ανατρέχει αυτές τις ταινίες. Δηλαδή, όλοι στα cartoon ανατρέχουν, όλοι στα animation. Το κακό είναι ότι αυτές τις ταινίες δεν έχουν τίποτα ιδιαίτερο, τίποτα καινούριο για να προτείνει σε κάποιον να πει μη δει στο animation.
1: Το Toy Story πάντως είδα ότι είχε εκπληκτικό άνοιγμα στο box office. Διάβαζα ότι ήταν το δεύτερο ή τρίτο καλύτερο άνοιγμα στο box office. Με τρελά
0: έσοδα. Και δικαίως, γιατί είναι καλή ταινία. Τώρα εδώ μιλάμε για κάτι το οποίο δεν είναι καλή ταινία.
1: Είναι να γίνει για να γίνει. Το δείπνο του Φράγκο, γιατί εμένα μου αρέσουν και οι ισπανικές και οι γαλλικές.
0: Αυτό δεν πρόλαβα να το δω, αλλά έχει ένα πάρα πολύ καλό μπόνους, το ότι πήρε βραβείο σεναρίου στα Γκόγια, τα ισπανικά Όσκαρ, όπως λέμε.
1: Ναι.
0: Και φαίνεται και πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία. Δηλαδή, το κάποια στιγμή μέσα στο Σαββατοκύριακο θέλω να το δω.
1: Μπορεί να σε πέντε χρόνια να συνεχίσει.
0: Τι άλλο βγαίνει, αν θέλουν κάτι πιο συνεπήλαιο, ας πούμε, στα θέαμα, βγαίνει οι αντικατοπτρισμοί. Είναι ένας Γερμανός συνεπέτης, ο Christian Petzold, που τον αγαπάει αρκετά το ελληνικό συνεπήλαιο. Δεν είναι η πιο δυνατή δουλειά του, αλλά είναι και αυτή για θερινό, για καλοκαίρι, είναι πάρα πολύ καλή επιλογή για το κοινό της.
1: Ποια ταινία πάει καλά στην Ελλάδα?
0: Το Obsession. Το Obsession πάει τρένο, είναι από το Obsession και το Story 5.
1: Και το? Το Story 5.
0: Αυτά τα δύο πάνε πάρα πολύ καλά.
1: Αυτά είναι τα σιγουράκια, ναι.
0: Από επανεκδόσεις πάει φανταστικά η Αμελή. Η Αμελή είναι η πιο εμπορική επανέκδοση της τρέχουσας δεκαετίας μετά την πανδημία. Τέλειο. Ο κόσμος θα πάει να δει την Αμελή σε θερινό σινεμά. Μιλώντας για επανεκδόσεις, αυτήν την εβδομάδα βγαίνει και του Alfred Hitchcock, τον Dial M for Murder, το οποίο είναι κλασική αξία. Παίζει Grace Kelly.
1: Εδώ βγήκε το, πώς το λένε, το λιμάνι της αγωνίας ξανά σε.
0: Το λιμάνι της αγωνίας παίζει στο συνέθιστείο μόνο, νομίζω. Με τον Marlon Brando βεβαίως. Και γενικώς
1: του Spielberg η ταινία καινούργια πώς πήγε?
0: Συμπαθητικά. Δηλαδή δεν έσπασε τα ταμεία έξω. Εδώ πέρα στην Ελλάδα, αν θυμάμαι καλά, είναι στα 80 κάτι με 90.000 εισιτήρια, τα οποία είναι πάρα πολύ καλά, δεδομένου ότι το είδος της επιστημονικής φαντασίας δεν δουλεύει σχεδόν ποτέ στην Ελλάδα. Δηλαδή είναι μια ταινία που δούλεψε αποκλειστικά και μόνο με το όνομα του Spielberg.
1: Ναι, ότι έχει κάνει.
0: Λοιπόν, να πάμε πολύ πίσω, εντάξει, ναι.
1: Καλά, είδες το καινούριο, είδες την σειρά Star Trek.
0: Ναι, αυτό λοιπόν είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον που ανέφερε στο Star Trek, γιατί ήταν ακριβώς το παράδειγμα που θα έδινα. Το Star Trek, οι τελευταίες
1: Μα
0: είδες, ναι, το reboot λοιπόν που είχε γίνει, που βγήκαν τρεις ταινίες, έξω έσπαγε τα μία, οι αντίστοιχες ταινίες εδώ πέρα στην Ελλάδα με το ζόρι περνούνταν σαν 30.000 εισιτήρια.
1: Εντάξει, όταν είδα βέβαια τον, στο Star Trek τους τύπους, ξέρεις, αυτό που μεταφέρεσαι όπου θέλεις, κατεβαίνουν τα απίστευτα τα διαστημόπλαια και ο άλλος διασχίζει τη Μοντάνα με άλογο ή εμφανίζεται ο Ναύαρχος με το Σπυρούνι, εντάξει, εκεί πέρα είναι η αποθέωση του υπερρεαλισμού.
0: Είναι άντως, ναι. Αλλά είναι και αυτή η γοητεία του Star Trek όμως. Δηλαδή το ότι παίρνει όλα αυτά τα ετερόκλητα στοιχεία και τα κάνει μια μυθοπλασία. Δηλαδή αυτό δεν είναι ένα ωραίο πράγμα που κάνει.
1: Και Spock μικρό την ώρα που ερωτεύεται και όλα τα υπόλοιπα.
0: Να πω επίσης ότι την προηγούμενη εβδομάδα σας είχα τάξει ότι θα βγει το ΜΑΤ σήμερα, αυτό με το παιχνίδι Αργεντινής Αγγλίας.
1: Δυστυχώς
0: η ταινία πήρε αναβολή για το Σεπτέμβριο. Αλλά από την άλλη, καλά έκανε, γιατί ποιος θα πήγαινε να τη δει τώρα? Όλοι βλέπουν Μουντιάλ.
1: Όλοι βλέπουν Μουντιάλ. Ναι,
2: έχει
1: μια λογική. Και με αυτά που κάνει επίσης η Αργεντινή, μήπως ξαναργύνει καμιά ταινία.
2: Καλά, έχει τρομερά βιντεάκια με τύπους από την Αργεντινή
1: που πέφτουν κάτω την ώρα που.
2: Ο άλλος οδηγός λεωφορείου που πήγαινε πάνω κάτω, άφησε το λεωφορείο. Γαμός, ωραία.
1: Και βλέπουμε επίσης και αρκετούς ηθοποιούς. Βέβαια, Πενέλοπε Κρούς και Χαβιέ Μπαρδέμ καταλαβαίνουν και τι βλέπουν.
2: Ναι.
1: Τον Λεονάρντο Ντικάπριο δεν ξέρω αν καταλαβαίνει τι βλέπει.
0: Με τον Ντόμπι Μαγκουάιρ που είναι φίλοι, ας πούμε, που τους βλέπεις μαζί συνήθως.
1: Και ο Νόρτον έχει εμφανιστεί σε κάποια φάση.
2: Διάφοροι.
1: Ναι, αυτοί αλλού βλέπουν, αλλού πάει μπάλα λίγο. Ο Σάμιουελ Τζάκσον έχει εμφανιστεί. Εντάξει, θα σκάσουμε την κυρία.
0: Δεν ξέρουν όλοι ποδόσφαιρο από τον πρόεδρο Τραμπ που τοποθετήθηκε και είπε ότι θα καταργηθεί η κόκκινη, γιατί δεν είναι. Παιδιά, δεν θυμάμαι. θεσμική παρέμβαση.
2: Δεν καταλαβαίνω
0: τόσο...
2: γιατί να τιμωρείται ένας παίκτης σε ένα παιχνίδι που δεν έχει γίνει, είπε ο γίγαντας.
1: Νομίζω πρέπει να τεθούν νέοι.
0: Αυτό ναι, γιατί όχι. Ναι, όπως έλεγε και ένας φίλος, να βγάλουν εφημερίδες ότι η Αμερική πέρασε στους 9 του παγκοσμίου κυπέλλου.
2: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη μου.
0: Να είστε καλά.
2: Θα έχουμε την επόμενη εβδομάδα πολύ ενδιαφέρον, γιατί έρχεται η Οδύσσια.
1: Ναι, και θα σχολιάσουμε.
2: Την έχουμε δει σχεδόν σε τρέιλερ.
1: Θα σχολιάσουμε και αυτά που είπε η κλητεμνήστρα Παύλα Ωραία Ελένη.
2: Ναι.
0: Εντάξει, χαζομάρα είπε, αλλά τώρα αυτό το πράγμα που φωνάζουν στα social media για την Οδύσσια και αυτά θα τα πούμε την άλλη εβδομάδα. Ναι, εντάξει, είναι αυτό που τρέφεται τα social media από τον αρνητισμό, δηλαδή αυτή η οικονομία της
2: Αθήνας. Θα αφιερώσουμε όλο το section στην Οδύσσια, νομίζω, την επόμενη εβδομάδα. Ευχαριστούμε πολύ, Γιάννης Βασιλείου, μαζί μας. Καλός φίλος και συνεργάτης. Λοιπόν, και εμείς δίνουμε σιγά-σιγά σας σφαίρες τη σκυτάλη στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 με την Ντόνα Δρούτσα. Και εμείς ανώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, λίγο μετά τη 1 το μεσημέρι, από το Στέλιο Βραδέλη και τον Γιώργο Πίκουλα. Να έχετε ένα όμορφο.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8.
1: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
0: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
1: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
0: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο, χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάντο μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
1: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
2: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
3: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
4: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
5: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
0: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.

0: Με δύο σοβαρές πυρκαγιές που κινητοποίησαν τις αρχές, στιγμές συγκίνησης στην Κοζάνη και μια σημαντική απώλεια για τη διεθνή μουσική σκηνή, σημαδεύτηκε η σημερινή ημέρα. Βελτιωμένη είναι η εικόνα της μεγάλης φωτιάς στον Ασπρόπυργο με 11 τραυματίες, 3 εκ των οποίων νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση. Την ίδια ώρα ομολόγησε την πράξη του ασθενής της πρώτης παθολογικής κλινικής του Σιμανόγλιου νοσοκομείου ότι έβαλε φωτιά στο στρώμα του κρεβατιού του. Σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης τελέστηκε και δία της Βάγιας Νέστορα, παρουσία της πολιτιακής και πολιτικής ηγεσίας, ενώ η κόρη της, Αφροδίτη Νέστορα, έλαβε ειδική άδεια από τους γιατρούς για να της πει το τελευταίο αντίο. Στο εξωτερικό, η διεθνής της μουσικής σκηνή αποχαιρετά την Bonnie Tyler, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 75 ετών, αφήνοντας πίσω της σπουδαίες διαχρονικές επιτυχίες. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι 5η 9 Ιουλίου 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το ερτέκο.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου και Αλέκα Σταυροπούλου. Στα διεθνή Έλενα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Ψωμιάδης. Στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Τασκαλδυρανιάν. Στο μικρόφωνο η Ντόνα Δρούτσα. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Τρεις εκαυματίες νοσηλεύονται διασωληνωμένοι μετά τη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε σε επιχείρηση ανακύκλωσης ανταλλακτικών στον Ασπρόπυργο. Συνολικά 11 άτομα διακομίστηκαν σε νοσοκομεία. Ομολόγησε και συνελήφθη ο 74χρονος για τη φωτιά που ξεκίνησε από κρεβάτι θαλάμου στην πρώτη παθολογική κλινική στο Σισμανόγλιο, η οποία καταστράφηκε ολοσχερός. Για προϊόν πρωτοφανούς εγκληματικής ενέργειας έκανε λόγο ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, που επισκέφθηκε το πρωί το νοσοκομείο. Στο 4,4 από 5,2 τον Μάιο διαμορφώθηκε ο πληθωρισμός τον Ιούνιο, με τις τιμές των καυσίμων να πρωταγωνιστούν παρά τη μικρή αποκλιμάκωση που καταγράφηκε τον πρώτο μήνα του καλοκαιριού, σύμφωνα με την Ελστάτ. Περαιτέρω αυξήσεις παρατηρήθηκαν στο κρέας την ώρα που η τιμή του ελαιολάδου εδώ και μήνες εξακολουθεί να κινείται πτωτικά. Οι Αμερικανικές Ενόπλες Δυνάμεις εξαπέλυσαν επίθεση κατά Ιρανικών στόχων. Το Ιράν μιλά για 14 νεκρούς και δεκάδες τραυματίες. Ως αντίπινα για τα Αμερικανικά πλήγματα, ο Ιρανικός στρατός εξαπέλυσε επιθέσεις εναντίον Αμερικανικών βάσεων σε Κουβέιτ, Κατάρ και Μπαχρέιν. Δεν είμαστε εμείς που αυξάνουμε τις εντάσεις. Εμείς εξάγουμε σταθερότητα σε μια εποχή ταραγμένη και παραμένουμε προσιλωμένοι στο διεθνές δίκαιο, είπε στο Earth News Radio 105,8 ο Υφυπουργός Εξωτερικών Χάρης Θεοχάρης. Παρουσία του Πρωθυπουργού και εκπροσώπων άλλων κομμάτων η κηδεία της Βάγιας Νέστορα στην Κοζάνη. Και πέθανε στα 75 της χρόνια σπουδαία τραγουδίστρια Bonnie Tyler. Πανικός επικράτησε το πρωί στον Ασπρόπυργο όταν κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες ξέσπασε φωτιά σε επιχείρηση ανακύκλωσης ανταλλακτικών, η οποία είχε ως αποτέλεσμα να τραυματιστούν 11 άνθρωποι, εκ των οποίων οι τρεις είναι διασωληνωμένοι και φέρουν σοβαρά εγκάβματα. Από τη φωτιά σημειώθηκε μεγάλη έκρηξη που κατέστρεψε τα πάντα. Το εργοστάσιο έχει καταστραφεί ολοσχερός και πυκνή μαύρη καπνή έχουν καλύψει την ευρύτερη περιοχή, δημιουργώντας αυτήν την αποπνικτική ατμόσφαιρα. Ήδη σε ισχύ παραμένουν οι κυκλοφοριακές σε διάφορους δρόμους στην περιοχή. Πάμε να δούμε όλες τις λεπτομέρειες με τη βοήθεια του Ηλίου Ακούκου, ο οποίος από το πρωί κάνει ρεπορτάζ στο σημείο. Καλό μεσημέρι, Ηλία.
1: Καλό μεσημέρι, Ντόνα, κυρίες και κύριοι. Αυτή τη στιγμή είναι σαφώς βελτιωμένη η εικόνα, σαφώς βελτιωμένη η κατάσταση, με την πυρκαγιά να έχει οριοθετηθεί και να βρίσκεται στο τελικό στάδιο κατάσβεσης. Μία πυρκαγιά η οποία εκδηλώθηκε περί τις 8 η ώρα το πρωί, Ντόνα. Πήρε γρήγορα διαστάσεις, η επιχείρηση είναι ανακύκλωσης ανταλλακτικών, κυρίως για φορτηγά. Πήρε γρήγορα διαστάσεις και ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής ήρθαν στο σημείο. Βρισκόμαστε σε μια βιομηχανική περιοχή και έγινε μεγάλη προσπάθεια πρώτον να περιοριστεί η πυρκαγιά και δεύτερον να μην επεκταθεί. Παρά τα αυτά, καταστράφηκε ολοσχερός η επιχείρηση με τα ανταλλακτικά και προκλήθηκαν σοβαρές ζημιές και σε τρεις διπλανές επιχειρήσεις, οι οποίες βρίσκονται ουσιαστικά στο ίδιο οικοδομικό τετράγωνο. Περί τους 75 πυροσβέστες ήταν η δύναμη η οποία ήρθε τελικά στο σημείο, με 20 οχήματα και είχαν και 4 ειδικά οχήματα. Μάλιστα το ένα χρησιμοποιείται και είναι κατασκευασμένο και προορισμένο για πυρκαγιές σε δηληστήρια. Και ήρθε και αυτό για να επιχειρήσει και να συνδράμει. Βεβαίως είχαμε και τις υδροφόρες του Δήμου Αστροπύργου, αλλά επιχείρησε και ένα υλικό.
0: Και καταλαβαίνουμε όλοι ότι η πυροσβεστική, όπως μας είπες και εσύ, Λία, από τις 8 το πρωί έδωσε αυτόν τον τιτάνιο αγώνα, προκειμένου να τεθεί υπό έλεγχο, καθότι είναι από τις δύσκολες πυρκαγιές, αν σκεφτεί κανείς το μεγάλο θερμικό φορτίο που είχε αναπτυχθεί, γιατί μιλάμε για εργοστάσια και επιχειρήσει, και όπως μας περιέγραψες.
1: Σαφέστατα, καθώς λόγω και των έφλεκτων υλικών, καταλαβαίνεις ότι πήρε διαστάσεις πολύ μεγάλες η πυρκαγιά και ήταν πολύ δύσκολο και λόγω του θερμικού φορτίου και να προσεγγίσουν γκίδερα την πυρκαγιά. Δηλαδή ήταν μια δύσκολη πυρκαγιά, όπως είναι τέτοιου τύπου πυρκαγιές σε βιομηχανικά περιβάλλοντα. Δηλαδή όταν γίνονται σε επιχειρήσεις ή σε χώρους όπου υπάρχουν έφλεκτα υλικά, καύσιμα, συνθήκες δηλαδή που δημιουργούν αυτό το θερμικό φορτίο, όπως είπες, και σίγουρα τις χαιρένουν και το έργο των πυροσβεστών.
0: Το θετικό είναι βέβαια ότι μας είπες ότι η εικόνα είναι βελτιωμένη.
1: Σαφώς βελτιωμένη, 30 δευτερόλεπτα μόνο. Ναι. Να πω ότι η στάλη 8:30 το 112 για τους κατοίκους περιοχής ήταν τόσο μαύρος ο καπνός και τοξικός που πραγματικά η ατμόσφαιρα εντός όλη την πεδιάδα ήταν αποπνικτική στον Ασπρόπυργο. Από εκεί και πέρα, να σου πω ότι τα αίτια της πυρκαγιάς διερευνώνται από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού. Αυτή τη στιγμή, επαναλαμβάνω, έχει οριοθετηθεί. Είμαστε στο τελικό στάδιο κατάσβεσης. Όμως παραμένουν εδώ και επιχειρούν, καθώς λόγω και των υλικών είναι εξαιρετικά, εξαιρετικά δύσκολη η πλήρη κατάσβεσή της. Να σημειώσω ότι υπήρχε και στην αρχή υπήρχε ένα βιτιοφόρο μέσα στο χώρο, προκάλεσε ανησυχία μήπως είναι γεμάτο με προπάνιο, αλλά τελικώς ήταν διαπιστώθηκε κενό φορτίου.
0: Και για λόγους ασφαλείας νωρίτερα η τροχέα, η Λία, είχε διακόψει και την κυκλοφορία των οχημάτων εκεί στους δρόμους της περιοχής. Δεν ξέρω αν ακόμα είναι σε ισχύ.
1: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από την λεωφόρο ΝΑΤΟ. Δεν μπορεί να προσεγγίσει στην οδό Μεγαρίδος όπου βρισκόμαστε, καθώς συνεχίζουν να πηγαίνουν έρχονται πυροσβεστικά οχήματα.
0: Πραγματικά μια πολύ δύσκολη φωτιά. Όπως μας είπες και εσύ, παραμένουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις προκειμένου να κατασβεστεί.
1: Επιχειρούν. Απλά, έχει οριοθετηθεί και είμαστε στο τελικό στάδιο κατάσβεσης. Επιχειρούν οι πυροσβεστικές δυνάμεις, αλλά έχει γίνει καλή δουλειά. Είμαστε στο τελικό στάδιο.
0: Από τις 8 το πρωί βρίσκονται λοιπόν εκεί. Λία Κούκο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Πέρα από τις υλικές ζημιές, όπως μας ενημέρωσε και ο Ηλίας Κούκος, συνολικά 11 άτομα μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία της Αττικής με 3 τραυματίες να νοσηλεύονται διασωληνωμένοι. Η Ειρήνη Κυρίτση θα μας ενημερώσει για την κατάσταση της υγείας τους. Καλό μεσημέρι, Ειρήνη.
2: Καλό μεσημέρι. Σε συναγερμό τα έχει κάνει υγειονομικές αρχές από την πρώτη στιγμή που ξέσπασε η μεγάλη φωτιά στον Ασπρόπυργο. Συνολικά, όπως είπες και εσύ, 11 άνθρωποι που χρειάστηκε να μεταφερθούν στα νοσοκομεία. Οι 3 από αυτούς είναι σοβαρά και διασωληνώθηκαν. Στο Τριάσιο νοσοκομείο οι γιατροί έδωσαν κυριολεκτικά μάχη για τη διαχείριση των περιστατικών, καθώς από την πρώτη στιγμή εκεί ήταν τα πρώτα περιστατικά που έφτασαν. Μεταφέρθηκαν, να σου πω, 6 άτομα αρχικά, εκ των οποίων οι 2 διασωληνώθηκαν. Ο ένας διασωληνωμένος από το Θριάσιο πήγε στο ΚΑΤ και ο άλλος στο Γενικό Οικητικό Αθηνών, καθώς δεν υπήρχε διαθέσιμο κρεβάτι στη ΜΕΣ. Και από τους υπόλοιπους 4, ένας πήρε εξιτήριο, ένας υπέγραψε και έφυγε και ένας πάει σε ιδιωτικό νοσοκομείο. Οπότε στο Θριάσιο παραμένει για νοσηλεία ένας άνθρωπος με πιο ελαφρά εγκάβματα σε σταθερή κατάσταση. Επίσης, 5 άτομα πήγαν αρχικά στο Αττικό νοσοκομείο, εκ των οποίων ένας διασωληνώθηκε. Πρόκειται για έναν 42χρονο άνδρα, ο οποίος φέρει σοβαρά εγκάβματα και στη συνέχεια μεταφέρθηκε και εκείνος στο ΚΑΤ. Οι υπόλοιποι 4, να σου πω ότι προσήλθαν μόνοι τους με αναπνευστικά προβλήματα και εξετάζονται εκεί από τους γιατρούς.
0: Ειρήνη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Ας ελπίσουμε ότι όλα θα πάνε καλά με τους ανθρώπους. Να πάμε τώρα σε μια άλλη φωτιά που ξέσπασε το πρωί στην πρώτη παθολογική κλινική του Σισμανόγλιου. Συνελήφθη τελικά ο ασθενής από το δωμάτιο του οποίου εκδηλώθηκε η φωτιά. Μάλιστα, κατά την προσαγωγή του ομολόγησε ότι έβαλε φωτιά στο στρώμα του. Πάντως, ο ίδιος δήλωσε μετανιωμένος για την πράξη του. Πάμε να συνδεθούμε αμέσως με τη Στέλλα Χριστοδουλίδου. Βρίσκεται στο Σισμανόγλιο. Τι ακριβώς είπε ο συγκεκριμένος ασθενής, Στέλλα? Καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι από το Γενικό Νοσοκομείο Αττικής Σισμανόγλιο. Έξω από αυτό βρισκόμαστε κι εμείς. Όπως είπες, συνελήφθη ο ηλικιωμένος, ο οποίος φέρεται να προκάλεσε νωρίς το πρωί την πυρκαγιά σε δωμάτιο της πρώτης παθολογικής κλινικής όπου και νοσηλευόταν. Ομολόγησε την πράξη του, δήλωσε μετανιωμένος για τον εμπρησμό στον θάλαμο νοσηλείας όπου και βρισκόταν, όλα αυτά κατά την προανακριτική διαδικασία που βρίσκεται σε εξέλιξη. Θυμίζω πως νωρίτερα είχε προσαχθεί στο ΑΤΑΦ Νέας Φιλαδέλφειας Χαλκιδόνας. Για το περιστατικό ενημερώθηκε η αρμόδια εισαγγελική αρχή, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες από εξειδικευμένα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού.
0: Πάντως η κατάσταση και εκεί ήταν αρκετά δύσκολη, γιατί από τη φωτιά γέμισε πυκνούς καπνούς όροφος του νοσοκομείου. Μάλιστα το προσωπικό, Στέλλα, χρειάστηκε από τα πλάνα κιόλας που είδαμε να σπάσει τα τζάμια για να αεριστεί ο χώρος, και είχαμε και μια νεκρή γυναίκα η οποία βέβαια δεν σχετίζεται με την φωτιά.
3: Ακριβώς. Νωρίς το πρωί λοιπόν ξεκίνησαν να βγαίνουν μαύροι καπνοί από τον θάλαμο νοσηλείας που αναφέραμε. Επικράτησε πανικός, κλείστηκαν οι αρχές. Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις του πυροσβεστικού σώματος, διότι υπήρξε φόβος για επέκταση της φωτιάς. Χρειάστηκε η εκένωση του νοσοκομείου. Δυστυχώς μία ηλικιωμένη έχασε τη ζωή της, υπέστη ανακοπή, όμως επισημαίνεται ότι ο θάνατός της συνέπεσε με την επιχείρηση εκένωσης, ότι δηλαδή δεν οφείλεται σε αυτή. Είχαμε μάλιστα και ασθενείς οι οποίοι παρουσίασαν αναπνευστικά προβλήματα. Εδώ βρέθηκε και ο Υπουργός Υγείας κύριος Γεωργιάδης. Και πώς φτάσαμε, αν έχουμε λίγο χρόνο να επισημάνουμε, στη σύλληψη του συγκεκριμένου ανθρώπου? Κατά την καταμέτρηση λοιπόν των ασθενών, διαπιστώθηκε ότι έλειπε ο άνθρωπος αυτός, ο 76χρονος, ο οποίος νοσηλευόταν στον θάλαμο νοσηλείας όπου φαίνεται να ξέσπασε η φωτιά. Οι αρχές τον αναζήτησαν διότι τον θεωρούσαν τον βασικό ύποπτο για την πρόκληση της πυρκαγιάς. Λίγο αργότερα τον εντόπισαν στο σπίτι του και γι' αυτό ακριβώς προσήχθη στο ΑΤΑΦ Νέας Φιλαδέλφειας Χαλκιδόνας και στη συνέχεια υπήρξαν οι εξελίξεις που περιγράψαμε πριν από λίγο.
0: Στέλλα, να σε ευχαριστήσουμε για το αναλυτικό ρεπορτάζ και θα πάμε να ακούσουμε τώρα ένα απόσπασμα από τις δηλώσεις που έκανε ο Υπουργός Υγείας, ο κ. Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος βρέθηκε στο σημείο το πρωί, όπως μας είπε και ακούσαμε και από τη Στέλλα Χριστοδουλίδου. Οι ασθενείς απομακρύθηκαν με ασφάλεια και δεν κινδύνευσαν.
4: Ο ασθενής ο οποίος νοσηλευόταν στο κρεβάτι αυτό είχε φύγει από το νοσοκομείο. Πριν από λίγο μάθαμε τον εντόπιση η αστυνομία στο σπίτι του. Το προσωπικό ενοίξε με πολύ μεγάλη ταχύτητα, επειδή ο χώρος είχε γεμίσει με πυκνό καπνό. Έβγαλαν όλους τους ασθενείς από τους θαλάμους με τάξη. Δεν κινδύνευσε κανένας. Από ό,τι μαθαίνω από την αστυνομία, δήλωσε ότι είδε ένα περίεργο όνειρο και μετά κατάλαβε ότι υπάρχει φωτιά και έφυγε και τρόμαξε.
0: Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, ο κ. Μιχάλης Γιαννάκος, μιλώντας στο Air News Radio 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο, υποστήριξε ότι δεν κινδύνευσαν οι ασθενείς, αυτό που ακούσαμε και από τον κ. Γεωργιάδη. Ενώ σε ό,τι αφορά την ασθενή η οποία κατέληξε, ο κ. Γιαννάκος είπε ότι αντιμετώπιζε πολύ σοβαρά προβλήματα υγείας και έπαθε ανακοπή.
5: Σημασία έχει ότι τρεις κλινικές έχουν εκενωθεί στο νοσοκομείο.
6: Μάλιστα.
5: Το νοσοκομείο υπολειτουργεί και είναι λογικό αυτό όταν τρεις κλινικές έχουν εκενωθεί και έχουν αλλάξει οι ασθενείς. Δεν κινδύνευσαν ασθενείς. Για μία ασθενή η οποία λένε ότι κατέληξε, έχασε τη ζωή της, αντιμετώπιζε πολύ πολύ σοβαρά προβλήματα, μεταφέρθηκε στα επίπεδα, εκεί έκανε ανακοπή, διασωληνώθηκε και κατέληξε. Αυτό όμως δεν φαίνεται χωρίς να είναι κανείς σίγουρος δηλαδή ότι σχετίζεται με τη φωτιά. Γιατί ούτως ή άλλως η ασθενής αυτή αντιμετώπισε πολύ πολύ σοβαρά προβλήματα υγείας.
0: Θα πάμε τώρα σε μια τελευταία εξέλιξη. Θα συνδεθούμε με το Σάκη Νέγκα, καθότι είχαμε αναγκαστική προσγείωση F-16 στη Ζάκυνθο. Τι ακριβώς συνέβη, Σάκη? Καλό μεσημέρι.
6: Ναι, καλό μεσημέρι. Είναι μια πρώτη εικόνα να σας μεταφέρω από ένα μαχητικό αεροσκάφος, το οποίο μάλλον υπέστη F-16 ενδεχομένως, το οποίο σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες υπέστη βλάβη κατά τη διάρκεια πτήσης του στην περιοχή και επιχείρησε αναγκαστική προσγείωση στο Διεθνές Αεροδρόμιο Ζακύνθου, στην πίστα συγκεκριμένα. Με το που προσγειώθηκε, έπιασε φωτιά, αλλά οι δύο πιλότοι που ήταν μέσα, δύο τον αριθμό, πρόλαβαν να εκτιναχθούν και να βγουν από το αεροσκάφος. Με αποτέλεσμα δεν έχουν τραυματιστεί και είναι καλά στην υγεία τους. Άμεσα επενέβη στο σημείο η πυροσβεστική του αεροδρομίου και με αφρό για να σβήσει τη φωτιά που είχε προκληθεί στο μαχητικό αεροσκάφος, το οποίο δεν κατέπεσε ακριβώς. Αυτή τη στιγμή έχουν σταματήσει οι πτήσεις στο Διεθνές Αεροδρόμιο Ζακύνθου και δεν ξέρω αν θέλετε και αν έχετε χρόνο να ακούσετε και έναν αυτόπτη μάρτυρα που είναι δίπλα μου.
0: Ναι, για να τον ακούσουμε.
6: Εσείς θα μου πείτε. Είναι ο κύριος Λάπος, ο οποίος ασχολείται με τον τουρισμό στο νησί.
0: Και είδε το συγκεκριμένο F-16 να προσγειώνεται.
7: Γεια σας.
0: Καλό σας μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι. Έτυχε να σταματήσω με ένα βανάκι που έχω δίπλα και βλέπω το πολεμικό του αεροπλάνο, το δεύτερο, και πέρναγε στα 30 μέτρα μέσα στην πίστα. Και λέω τι συμβαίνει. Και όπως κοιτάζω βλέπω το άλλο αεροπλάνο ότι έκατσε, ερχόταν με φωτιά αναμένο όλο. Και στα 150 μέτρα σταμάτησε, πεταχτήκαν οι δύο πιλότοι. Αλλά η πυροσβεστική ήταν έτοιμη και το προλάβανε.
8: Το μηχανισμό.
7: Με αφρούς το προλάβανε και δεν εξεράγει. Εσβήσανε τη φωτιά.
0: Πολύ σημαντικό ότι οι πιλότοι είναι καλά στην υγεία του.
7: Δύο μαχητικά ήταν. Το άλλο έκανε βόρτες μέχρι να δει ότι ήταν όλα καλά. Εσβήσανε.
0: Α, μάλιστα. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, κύριε Λάμπρο.
7: Να είστε καλά και εσύ. Καλό μεσημέρι.
0: Και τον Σάκη Νέγκα για το ρεπορτάζ. Για ό,τι νεότερο φυσικά υπάρξει, παρακολουθούμε και την συγκεκριμένη αναγκαστική προσγείωση λοιπόν F-16 που είχαμε στο αεροδρόμιο της Ζακύνθου. Κρατάμε ότι οι πιλότοι είναι καλά στην υγεία τους. Αλλάζουμε σελίδα στο δελτίο μας. Θα βγούμε εκτός σύνορων τώρα, στον πόλεμο του Ιράν. Για δεύτερη συνεχόμενη νύχτα, οι αμερικανικές δυνάμεις βομβάρδισαν περιοχές της χώρας, κλιμακώνοντας την ένταση και θέτοντας σε περαιτέρω αμφισβήτηση το μέλλον της εύθραυστης εκεχηρίας. Το Ιράν, Έλενα Λεβίζου, απάντησε στοχεύοντας αμερικανικές βάσεις σε χώρες του κόλπου, ενώ και οι δύο πλευρές ανταλλάσσουν νέες απειλές. Καλό μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι. Οι Αμερικανοί, σύμφωνα με την Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση, χτύπησαν συνολικά 90 στόχους στο Ιράν, κυρίως σε παράκτιες περιοχές που σχετίζονται με τα στενά του Ορμούζ, όπως είχαν κάνει και την πρώτη νύχτα, όπου χτύπησαν 80 στόχους. Δηλαδή, μέσα στις 48 ώρες έχουν χτυπήσει 170 στόχους στο Ιράν, σύμφωνα με την CENTCOM. Τώρα, το Ιράν υποστηρίζει ότι κατά τη διάρκεια αυτών των βομβαρδισμών σκοτώθηκαν 14 άνθρωποι, ενώ λένε ότι χτυπήθηκαν και δύο γέφυρες, δηλαδή πολιτικές υποδομές, και μάλιστα έκαναν λόγο για ένα έγκλημα πολέμου. Το Ιράν από την πλευρά του προχώρησε στη στόχευση αμερικανικών βάσεων στο Κουβέιτ, το Μπαχρέιν και το Κατάρ. Είπαν ότι εκεί χτύπησαν 80 στόχους επίσης, όπως και 85 την προηγούμενη νύχτα. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές εκεί για κάποιες ζημιές, ενώ οι Ιρανοί λένε ότι ο εκφοβισμός και η εκβίαση από την πλευρά των Αμερικανών θα πληρωθεί με ένα ακριβό τίμημα. Το διακύβευμα, όπως καταλαβαίνουμε, είναι τα στενά του Ορμούς. Σύμφωνα με το CNN, ο λόγος για τον οποίο ο Αμερικανός πρόεδρος ήταν τόσο εκνευρισμένος και θυμωμένος και έκανε αυτούς τους πραγματικά σκληρούς χαρακτηρισμούς κατά της ιρανικής ηγεσίας από τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ εχθές. Τους, να θυμίσω, τους αποκάλυψε ψεύτες, άρρωστους ανθρώπους, κακούς και καθάρματα, είναι ότι δεν έχουν ανοίξει πλήρως τα στενά του ορμούς. Αυτό του δημιουργεί μεγάλο θυμό. Παρόλα αυτά, ενώ ανέφερε σε νέες δηλώσεις του κατά την επιστροφή του προς τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι για κάθε χτύπημα των Ιρανών οι Αμερικανοί θα απαντούν με 20 φορές πιο δυνατά, πιο σκληρά χτυπήματα και άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο μιας επέμβασης στο νησί Χάργ του Ιράν, είπε ότι οι Ιρανοί του τηλεφώνησαν και τον παρακαλούν, τον παρακάλεσαν για μια συμφωνία. Βέβαια αυτές είναι δηλώσεις που έχει κάνει ο Αμερικανός Πρόεδρος και στο παρελθόν, οπότε μένει να δούμε αν αυτή η εκεχηρία που σύμφωνα με τον Αμερικανό Πρόεδρο με τις χθεσινές δηλώσεις του από τη σύνοδο του ΝΑΤΟ έχει τελειώσει, αν πραγματικά έχει τελειώσει και αν θα συνεχιστούν αυτά τα εκατέρωθεν χτυπήματα, τα εκατέρωθεν πλήγματα. Οι τεχνικές διαπραγματεύσεις βάσει του μνημονίου κατανόησης πρόκειτο κανονικά να συνεχιστούν μετά την ταφή του Αλί Χαμενεΐ σήμερα στη Μασάντ.
0: Κορυφώνονται οι επικίνδυνες τελετές σήμερα.
9: Ακριβώς. Και στο Ιράν όμως επικρατεί ένα, πέρα από τη θλίψη, και ένα κλίμα οργής με τους Ιρανούς πολίτες που έχουν συνδεύσει κατά εκατομμύρια σε ολόκληρη την νεκρική πομπή. Να θυμίσουμε από την Τεχεράνη στην Κόμ, σε δύο πόλεις του Ιράκ και τώρα στη Μασάντ, να ζητούν εκδίκηση για το θάνατο του Χαμενεΐ και μελών της οικογένειάς του. Το κλίμα, όπως καταλαβαίνουμε λοιπόν, Ντόνα, είναι πραγματικά τεταμένο και μένει να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η κατάσταση, αν και σύμφωνα με τα διεθνή μέσα βρίσκονται και πάλι σε εξέλιξη προσπάθειες των δύο κύριων μεσολαβήτριων χωρών, δηλαδή του Κατάρ
0: και
9: του Πακιστάν ακριβώς, για να εκτονωθεί κάπως η κατάσταση, αν και αυτά τα επεισόδια, τα χθεσινά και τα σημερινά, θεωρούνται ιδιαίτερα σοβαρά. Να θυμίσουμε πάντως ότι και στη διάρκεια αυτών των τριών εβδομάδων είχαν προηγηθεί κάποια άλλα επεισόδια και όλα αυτά βεβαίως προκύπτουν και προκαλούνται από το γεγονός ότι το Ιράν θέλει να ελέγχει τα στενά του Ορμούς και τα πλοία να πηγαίνουν με την άδειά του από τη βόρεια πλευρά, δηλαδή κοντά στις ιρανικές ακτές και όχι από τον νότιο, ας το πούμε, την ναυτικό διάδρομο, δηλαδή από την πλευρά του Ομάν.
0: Και καταλαβαίνουμε, Έλενα, ότι όλες αυτές οι εξελίξεις, η αναζωπήρωση των εχθροπραξιών που και δυσκολεύει τις διπλωματικές προσπάθειες για αποκλιμάκωση, δημιουργεί και ανησυχία στις διεθνείς αγορές πετρελαίου. Να σε ευχαριστήσουμε προς τον παρόν πολύ. Θα σε βρούμε στη συνέχεια του δελτίου. Πάντως, από την εικόνα που έχουμε σήμερα, οι διεθνείς αγορές πετρελαίου επιδεικνύουν αυτοσυγκράτηση. Καταγράφουν πτώση, έχοντας ωστόσο κερδίσει περισσότερο από 5 δολάρια από τις αρχές της εβδομάδας. Τώρα, στην ελληνική αγορά, η άνοδος αυτή έχει αρχίσει να περνά στις τιμές των καυσίμων. Η Κωνσταντίνα Δημητρούλη, αρμόδια συντάκτρια, θα μας δώσει την εικόνα. Καλό μεσημέρι, Κωνσταντίνα.
8: Καλό μεσημέρι, Ντόνα. Αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι πρόκειται για ένα παιχνίδι ισχύως για τον έλεγχο βέβαια των στενών, που ενισχύει ωστόσο, Ντόνα, περισσότερο την ανησυχία για την πιθανότητα νέας διαταραχής στο παγκόσμιο ενεργειακό εφοδιασμό, καθιστώντας εκ νέου τη διέλευση της κρίσιμης αυτής ενεργειακής αρτηρίας εξαιρετικά επικίνδυνη. Μάλιστα, είχαμε και σχετική ανακοίνωση από τον Διεθνή Οργανισμό Ναυτιλίας. Ωστόσο, οι αγορές, όπως είπες και εσύ, μετά το διήμερο ανωδικό σερί, σήμερα φαίνεται να επιδεικνύουν μια σχετική ψυχραιμία σε μια προσπάθεια να επανεξετάσουν τα δεδομένα στο πεδίο. Εναλλάσσονται τα πρόσημα, ξεκίνησαν θετικά, υποχώρησαν στη συνέχεια οριακά και πάλι τώρα όμως έχουμε μια άνοδο της τάξης του 1%. Να πούμε ότι έχουν ήδη εναρρυχηθεί μια ανάσταση στις προηγούμενες συνεδριάσεις από τα 80 δολάρια το βαρέλι, καταγράφοντας σε εβδομαδιαία βάση κέρδη της τάξης του 8%. Για να αναλογιστούμε τι σημαίνει αυτό, Ντόνα, ουσιαστικά από τη Δευτέρα μέχρι σήμερα έχουν κερδίσει περισσότερο από 5 με 6 δολάρια το βαρέλι. Τώρα, όπως είπες και εσύ, υπό αυτές τις συνθήκες στην ελληνική αγορά, οι δηληστηριακές τιμές είναι αυτές που δίνουν το σήμα για επερχόμενη άνοδο στην Αγγλία τις επόμενες ημέρες. Η τιμή της αμόλυβδης στα δηληστήρια χωρίς CPI είναι στα 1,44 και στα 1,42 είναι η τιμή του ντίζελ. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε μία άνοδο της τάξης των 2 με 3 λεπτών από τη Δευτέρα μέχρι σήμερα. Προς το παρόν στην Αγγλία η μέση τιμή της αμόλυβδης διαμορφώνεται 1-97-96 για την ακρίβεια. Ντόνα, αυτό σημαίνει ότι στην Αθήνα, βέβαια και στη Θεσσαλονίκη, μπορούμε να βρούμε και χαμηλότερες τιμές και κυρίως στα μεγάλα δασικά κέντρα, αλλά πολύ υψηλότερες τιμές στην περιφέρεια και δι τα νησιά μας. Η μέση τιμή του ντίζελ, σύμφωνα με το παρατηρητήριο τιμών, έχει ανέλθει πλέον στα 1,78 ευρώ το λίτρο. Είναι ένα πολύ κρίσιμο καύσιμο για τους επαγγελματίες και βεβαίως ανεβάζει και το ενεργειακό κόστος γενικότερα σε πολλά άγαθα στην αγορά. Πάντως εκτιμάται ότι στις αμέσως επόμενες ημέρες θα έχουμε και νέα άνοδο, αν αυτό διαρκέσει παρατεταμένα, στην αμόλυβδη αλλά και στο ντίζελ. Πέρα όμως από τις εξελίξεις, πρέπει να πούμε ότι τρεις είναι οι βασικοί παράγοντες που επηρεάζουν την αγορά τόσο στην Ελλάδα αλλά και στην ευρύτερη περιοχή. Πρώτον, είναι η αυξημένη ζήτηση για καύσιμα στη Μεσόγειο, κυρίως λόγω της τουριστικής περίοδου. Ντόνα, δεύτερο, η ελλειμματική παραγωγή σε ντίζελ τόσο από τις χώρες του Περσικού όσο και από τα ευρωπαϊκά δηληστήρια. Να πούμε ότι προσπαθούν να αναπληρώσουν τα αποθέματά τους μετά από 4 μήνες παρατεταμένη σε κρίσεις. Και τρίτον, η ανάκαμψη βέβαια της ζήτησης από την Ασία και η ανάγκη επίσης αναπλήρωσης στρατηγικών αποθεμάτων από τις μεγάλες οικονομίες της Ασίας που εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από την ενεργειακή αρτηρία του Περσικού κόλπου.
0: Καταλαβαίνουμε λοιπόν, Κωνσταντίνα, ότι τουλάχιστον για το επόμενο διάστημα και σύμφωνα με τις εξελίξεις που θα έχουμε αλλά και τους παράγοντες που μόλις μας περιέγραψες, μάλλον οι τιμές θα θυμίζουν λίγο ασανσέρ.
8: Ακριβώς, Ντόνα, θα έχουμε μία έτσι, θα λέγαμε, μία ψυχρολουσία κάποιες φορές. Συντάξει, είχαμε πει και στις αρχές βέβαια της κρίσης, Ντόνα, και στη διάρκεια της κρίσης, ότι η αποκατάσταση της διέλευσης από τα στενά του ορμού θα πάρει μεγάλο χρονικό διάστημα και βεβαίως μέχρι να οριστικοποιηθεί μία συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών.
0: Κωνσταντίνα Δημητρούλη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Πάμε να ακούσουμε και τι εκτίμησε ο πρόεδρος των Πρατηριούχων και Εμπόρων Καυσίμων Αττικής, ο κύριος Νίκος Παπαργεωργίου, εδώ στο Air News Radio 105,8, σχολιάζοντας τις εξελίξεις, τι να περιμένουμε όσον αφορά τις τιμές στην Αγγλία.
10: Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού να υπάρχουν μικρές βραχίδιες αντιδράσεις στην περιοχή, οι οποίες θα οθούν προς τα πάνω και προς τα κάτω τις τιμές, αλλά σε μικρό εύρος. Οι τιμές θα παραμείνουν σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα και μιλάω ιδιαίτερα υψηλά για το κόστος του Έλληνα πολίτη, για αυτό που έχει τη δυνατότητα να πληρώσει για να προμηθευτεί καύσιμο και το επόμενο διάστημα.
11: Άρα θα είμαστε κοντά στο 2 ευρώ, λέτε, με ασανσεράκι, έτσι, λίγο πάνω, λίγο κάτω.
10: Έτσι, πολύ ακριβώς. Δεν βλέπω όμως μια συνεχόμενη ενεργειακή κρίση όπως είχαμε ζήσει το 2022 παρατεταμένα.
11: Τώρα, συγγνώμη, ποια είναι η τιμή σήμερα?
10: Σήμερα είναι στο 1,98 η μέση τιμή πανελλαδικά. Που
11: ναι, αλλά η τιμή του πετρελαίου εδώ και πολλές μέρες είναι κάτω από τα 80.
10: Έχετε δίκιο, αυτό είναι το παράδοξο.
11: Τόσο είχε και πριν τον πόλεμο, έτσι.
10: Στη δηληστηριακή τιμή. Πριν τον πόλεμο είχε 20 λεπτά πιο φθηνά με την ίδια τιμή πετρελαίου τύπου Brent, όπως είπατε. Και η τιμή που πλήρωνε ο Έλληνας καταναλωτής ήταν 20 λεπτά πιο χαμηλή. Υπάρχει εξήγηση γι' αυτό προφανώς, την οποία εντάξει, τώρα ο καθένας τη χωνεύει όπως θέλει και όπως μπορεί. Διότι είναι δηληστηριακές τιμές, διότι είναι το άβατο των δηληστηρίων που λέμε όχι μόνο στη χώρα μας, αλλά σε όλες τις χώρες. Έχει να κάνει κυρίως με την απόκληση, με την ψαλίδα τιμής μεταξύ του πετρελαίου του αργού και του τύπου Brent και με τα δηλισμένα προϊόντα βενζίνη πετρέλαιο.
0: 32 λεπτά μετά τις 2 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το erteco.gr. Να πάμε τώρα να δούμε τα της συνόδου του ΝΑΤΟ με μήνυμα ενότητας από τους 32 ηγέτες των χωρών μελών της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας. Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες της συνόδου κορυφή στην Άγκυρα. Οι σύμμαχοι επαναβεβαίωσαν την ακλόνητη δέσμευσή τους στη συλλογική άμυνα, όπως προβλέπεται και στο άρθρο 5 της Συμμαχίας. Ο Αμερικανός πρόεδρος, ο οποίος έκανε και λόγο για αγάπη στην αίθουσα, ανακοίνωσε ότι δίνει το πράσινο φως για την κατασκευή πυράβλων Patriot στην Ουκρανία. Ενώ, Έλενα Λεβίζου, ερχόμαστε ξανά σε εσένα, συνδεόμαστε με την αίθουσα σύνταξη. Στην αίσθηση προκάλεσε και το αναμνηστικό δώρο του Ταγί Περντογάν προς τους ηγέτες που δεν ήταν άλλο από ένα περίστροφο με σφαίρες.
9: Ακριβώς, Ντόνα. Πολύ ενδιαφέρουσα και αυτή η σύνοδος του ΝΑΤΟ και το ενδιαφέρον περιστρέφεται κυρίως γύρω από τον Αμερικανό πρόεδρο και τις δηλώσεις του, οι οποίες θα λέγαμε ήταν εκ διαμέτρου αντίθετες. πριν από την σύνοδο και μετά. Στις δηλώσεις του πριν αναφέρθηκε, επιτέθηκε μάλλον, κυρίως κατά των ευρωπαϊκών, μεγάλων ευρωπαϊκών χωρών μελών του ΝΑΤΟ, για την άρνησή τους να βοηθήσουν στον πόλεμο του Ιράν, για το γεγονός ότι χώρες όπως η Ισπανία, κυρίως η Ισπανία, αρνούνται να αυξήσουν τον προϋπολογισμό τους, τον αμυντικό προϋπολογισμό τους στο 5%, και μπήκαν, θα λέγαμε, σε ένα συγκρουσιακό κλίμα, τουλάχιστον από την πλευρά του Αμερικανού Προέδρου. Ωστόσο, το μήνυμα που στάλθηκε μετά και με την κοινή ανακοίνωση, αλλά και με τις δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου, ήταν εντελώς διαφορετικό. Όπως είπες, ο Αμερικανός Πρόεδρος ανέφερε ότι υπήρχε πολύ αγάπη μέσα στην αίθουσα αυτή. Τα 32 μέλη δεσμεύτηκαν για την αύξηση του αμυντικού προϋπολογισμού στο 5% του ΑΕΠ τους μέσα σε μία δεκαετία, κάτι που ζητούσε μετεπιτάσεως ο Αμερικανός Πρόεδρος και ήταν σημείο τριβής εδώ και πολύ καιρό. Επίσης, η δέσμευσή τους και η προσήλωσή τους στο άρθρο 5, δηλαδή στην συλλογική άμυνα της Συμμαχίας, σε περίπτωση που δεχτεί επίθεση κάποιο μέλος της Συμμαχίας. Επίσης, όσον αφορά την Ουκρανία, υπήρξε και η δέσμευση για τη συνέχιση της στήριξης, μάλιστα με περίπου 140 δισεκατομμύρια για τα δύο χρόνια, 2026-2027, και βεβαίως το γεγονός που ανέφερες για την χορήγηση της άδειας για την κατασκευή των συστημάτων Patriot, των αμερικανικών αμυντικών συστημάτων Patriot στην Ουκρανία από τον Αμερικανό Πρόεδρο. Θα λέγαμε λοιπόν ότι τελικά η αποτίμηση αυτής της συνόδου ήταν θετική, ωστόσο όπως εκτιμούν και πολλοί αναλυτές στα διεθνή μέσα ενημέρωσης, για άλλη μία φορά τα υπόλοιπα μέλη της Συμμαχίας και κυρίως οι Ευρωπαίοι κλήθηκαν να κατευνάσουν τον Αμερικανό Πρόεδρο, ενώ η Ευρώπη βρίσκεται και πάλι ενώπιον μιας κατάστασης που αντιμετωπίζει από την εκλογή του Πρόεδρου Τραμπ, δηλαδή να βρει τα πατήματά της όσον αφορά τη δική της άμυνα, την αύξηση των δικών της πόρων για την άμυνά της, εν ώψη βεβαίως και του κινδύνου της Ρωσίας.
0: Έλενα, να σε ευχαριστήσουμε προς το παρόν πολύ. Τώρα, για το αν τα πήρε όλα στη σύνοδο του ΝΑΤΟ η Τουρκία το περασμένο διήμερο, κλήθηκε να απαντήσει εδώ στο σταθμό μας ο Υφυπουργός Εξωτερικών Χάρης Θεοχάρης, μιλώντας στις πρωινές διαδρομές. Να τον ακούσουμε.
12: Έχουμε σε ένα συμβολικό επίπεδο, σε επίπεδο έγκλης, την Τουρκία που να ακούει καλά λόγια, έτσι, ή να φιλοξενεί ένα πολύ σημαντικό γεγονός στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ. Αλλά επί του πεδίου έχουμε, νομίζω, την ίδια στάση αναμονής. Η χώρα μας αναγνωρίζεται ως μια σύμμαχος αξιόπιστη, ως μια σύμμαχος η οποία τηρεί τις υποχρεώσεις της και μια σύμμαχος συνεπώς, τη φωνή μπορεί κάποιος να την ακούσει, ότι αυτή η αξιοπιστία είναι η άλλη μεριά της εμπιστοσύνης την οποία μπορείς να δώσεις.
0: Τις αντιδράσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης προκαλεί προοπτική απόκτηση μαχητικών F-35 από την Άγκυρα. Μάλιστα, το ΠΑΣΟΚ καλεί την κυβέρνηση να λάβει κάθε πρωτοβουλία ώστε να μην υπάρξει μεταστροφή της τάσης των Ηνωμένων Πολιτειών. Βολές για τις τάσεις της χώρας στην εξωτερική πολιτική είχαμε και από τα υπόλοιπα κόμματα. Πάμε να ακούσουμε τη δήλωση ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, Δημήτρης Μάντζος.
13: Απολύτως αναγκαίο η ελληνική κυβέρνηση να αναλάβει κάθε δυνατή διπλωματική πρωτοβουλία ώστε να μην υπάρξει μεταστροφή της τάσης των Ηνωμένων Πολιτειών, ιδίως στο επίπεδο του Κογκρέσου που έχει και την αποφασιστική αρμοδιότητα επί του ζητήματος.
0: Τώρα, με ξεκάθαρα μηνύματα τόσο για το κάσους Μπέλι όσο και για τα εξοπλιστικά, αλλά και με διάθεση να μην ανέβει εκ νέου η ένταση με την Τουρκία, επέστρεψαν χθες από την Άγκυρα ο Πρωθυπουργός και η ελληνική αποστολή. Αγί Βαγιάννο, καλό μεσημέρι.
14: Καλό μεσημέρι, και βέβαια τα σαφή πολιτικά μηνύματα τόσο για τις ελληνικές κόκκινες γραμμές όσο και για την αποφασιστικότητα της Αθήνας να συνεχίσει την ενίσχυση της αποτελεστικής της ισχύως ήταν τα βασικά σημεία των δημόσιων παρεμβάσεων του Έλληνα Πρωθυπουργού από την Άγκυρα, και στο επίκεντρο των τοποθετήσεων του κ. Μητσοτάκη βρέθηκαν το κάζους Μπέλι, η προοπτική απόκτηση μαχητικών F-35 από την Άγκυρα, η αύξηση των αμυντικών δαπανών της Συμμαχίας αλλά και η εξελίξη στη Μέση Ανατολή. Η απόφαση του να θέσει για δεύτερη φορά στο τουρκικό έδαφος το θέμα του κάζους Μπέλι φυσικά και δεν είναι τυχαία και όπως τονίζεται από κυβερνητικά στελέχη, ακριβώς επειδή η χώρα μας είναι συνεπής στις υποχρεώσεις απέναντι στο ΝΑΤΟ, πρέπει και η συμμαχία, αν θέλει κάποια στιγμή να αναβαθμιστούν οι σχέσεις με την Τουρκία και την Ευρώπη, και η Ευρώπη μάλλον αν θέλει να αναπτύξει περαιτέρω δεσμού με την Άγκυρα, θα πρέπει να σταθούν δίπλα σε έναν από τους πιο παλιούς εταίρους τους την Ελλάδα και να σεβαστούν και τις ευαισθησίες στο συγκεκριμένο ζήτημα. Αποτιμώντας την παρουσία του Έλληνα Πρωθυπουργού στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ, τονίζεται πως η Ελλάδα έδειξε προς όλες τις κατευθύνσεις ότι ασκεί μια υπερήφανη εξωτερική πολιτική, η οποία θα πρέπει να πούμε προκάλεσε και την ενόχληση του τουρκικού τύπου και αμηχανία στο επιτελείο του Τούρκου Προέδρου, καθώς και η έκφραση ιστορική αναστολογραφία, όπως αποκάλεσε χθες το απόγευμα την απειλή πολέμου, κατέδειξε πως οι εταίροι μας στο ΝΑΤΟ θα πρέπει να δουν κατάματα και την ποιότητα της αξιοπιστίας αλλά και τη συνοχή της Ατλαντικής Συμμαχίας, ανέφεραν συνεργάτες του Πρωθυπουργού. Να υπενθυμίσουμε πως ο Πρωθυπουργός χαρακτήρισε την απειλή πολέμου ιστορική αναστολογραφία, σημειώντας πως δεν μπορεί να συνεπάρχει με τη διακήρυξη των Αθηνών, ούτε με το πνεύμα συνεργασίας που επιδιώκουν τουλάχιστον σε επίπεδο δηλώσεων οι δύο κυβερνήσεις, και ήταν ακόμα μια υπενθύμηση πως παρά τη βελτίωση του κλίματος, οι θεμελιώδεις διαφορές παραμένουν ανοιχτές. Η πιο κρίσιμη παρέμβαση αφορούσε το ζήτημα των F-35. Ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε πως μέσα στο 27 οι πρώτοι Έλληνες πιλότοι θα ξεκινήσουν εκπαίδευση στα μαχητικά 5ης γενιάς, επισημαίνοντας πως η ελληνική παραγγελία προχωρά κανονικά, και παράλληλα υπενθύμησε πως η Τουρκία εξακολουθεί να συναντά σοβαρά νομικά προβλήματα και εμπόδια στην αμερικανική νομοθεσία εξαιτίας της αγοράς των ρωσικών S-400, αφήνοντας να εννοηθεί πως η επανένταξή της στο πρόγραμμα δεν είναι ούτε εύκολη ούτε δεδομένη. Τέλος, ό,τι αφορά τις αναφορές προς την Τουρκία, ο Πρωθυπουργός επιχείρησε να κρατήσει και ισορροπίες. Θα γνώρισε πως το τελευταίο διάστημα έχουν υπάρξει θετικά βήματα συνεργασία των δύο χωρών, ιδιαίτερα στο μεταναστευτικό και τις επαφές των δύο λαών. Ταυτόχρονα όμως υπογράμμισε πως η βασική ελληνοτουρκική διαφορά παραμένει η οριοθέτηση των θαλάσσιων ζωνών και ότι προς αυτή μπορεί να επιληθεί μόνο με βάση το διεθνές δίκαιο και το δίκαιο της θάλασσας.
0: Άγι, να σε ευχαριστήσουμε για το ρεπορτάζ σε ό,τι αφορά το θέμα του Κάζους Μπέλι και την απάντηση του Ερντογάν στην προσπάθειά του να υποβαθμίσει το θέμα. Ρωτήθηκε σχετικά ο κύριος Θεοχάρης αν μπορεί να υπάρξει αλλαγή της τουρκικής τακτικής. Να ακούσουμε τι απάντησε.
15: Αυτό που έχει σημασία και είναι πάρα πολύ ουσιαστικό, θα έλεγα, να τίθεται σε κάθε ευκαιρία το θέμα. Δεν είναι η πρώτη φορά που το θέτει ο Πρωθυπουργός. Το έθεσε στην Άγκυρα, θυμάστε την σύνοδο που είχαμε, στην οποία είχαμε υπογράψει και στο πλαίσιο της θετικής αντέστασης 6 συμφωνίες που διαπραγματευτήκαμε. Συνεπώς το έθεσε ο Πρωθυπουργός εκεί, το θέτει τώρα. Βλέπετε ότι είναι ο πρώτος Πρωθυπουργός, ο μόνος Πρωθυπουργός, ο οποίος με την αυτοπεποίθηση που μας δίνει η ενίσχυση της αμυντικής, της εξωτερικής πολιτικής, της ισχύως της χώρας σε πολλαπλά επίπεδα, στο οικονομικό, στο γεωστρατηγικό, γεωπολιτικό επίπεδο, μας επιτρέπει να θέσουμε με όρους ουσιαστικά συμβολικά πολύ ισχυρούς, με την έννοια ότι δεν νοείται δύο σύμμαχοι, δεν νοείται δύο χώρες το 2026 να επιλύει μία την άλλη για την απλή πιθανότητα εξάσκησης κυριαρχικών δικαιωμάτων η μία της άλλης. Γι' αυτό υπάρχουν διεθνές συνθήκες, γι' αυτό υπάρχει το διεθνές δίκαιο. Αυτός είναι ο σύμμαχός μας. Είπε δηλαδή τα αυτονόητα ο Πρωθυπουργός. Ναι. Θέλω να πιστεύω ότι την κατάλληλη στιγμή και με την κοινή γνώμη της γείτονος προετοιμασμένη, μπορεί επιτέλους αυτή η ιστορική ανορθογραφία να σβηστεί.
0: Αλλάζουμε θέμα. Σε βαρύ κλίμα και οδύνη στην Κοζάνη κηδεύτηκε η Βάγια Νέστορα, η οποία υπέκυψε στα τραύματά της μετά την εμπριστική επίθεση στο σπίτι της στη Θεσσαλονίκη. Το τελευταίο αντίο στη μητέρα της, η κόρη της Αφροδίτη, που είναι τραυματίας, ενώ το παρόν έδωσαν ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αλλά και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Συνδέομαστε με την Κοζάνη και τον Μάκη Νασιάδη. Καλό μεσημέρι, Μάκη.
16: Καλό μεσημέρι. Σε βαρύ κλίμα, λοιπόν, σήμερα κηδεύτηκε στην Κοζάνη.

0: σημαντική αντιπολίτευση του κινήματος Πασόκ, κινήματος αλλαγής του Νίκου Ανδρουλάκη. Και φυσικά ήταν και εκπρόσωποι κομμάτων και υπουργοί και εκπρόσωποι μέλων της κυβέρνησης, βουλευτές και αρκετός κόσμος και συγγενείς και φίλοι. Γύρω στις 12 και έφτασε ο Πρωθυπουργός και λίγο μετά με την έναρξη της εξοδίου ακολουθία έφτασε με ειδικό ασθενοφόρο η Αφροδίτη Νέστορα, η οποία φυσικά ζήτησε και πήρε μάλιστα με δική της πρωτοβουλία την απόφαση να είναι να παραστεί στην εξόδιο ακολουθία παρά το γεγονός ότι γιατί δεν της είχαν επιτρέψει. Βρέθηκε λοιπόν στην εξόδιο ακολουθία και ήταν φυσικά και συντηρημένη και μάλιστα και ο πατέρας της, ο Παναγιώτης Νέστορας, στο τέλος αυτό πρώτο με επισημαθεί ήταν και τα συλληπιτήρια τα οποία δέχτηκαν και από τον Πρωθυπουργό. Αυτό που πρέπει να πούμε είναι ότι η οικογένεια Νέστορα, πάνω το δικό της δάμαρι, ο πατέρας και η Αφροδίτη, είναι το δικό τους δάμα, γιατί πριν από 5 χρόνια είχαν χάσει την μικρότερη αδερφή ακριβώς, την Νικολέτα, και μάλιστα ήταν και επιθυμία της οικογένειας στο μήνυμα ακριβώς που ήταν και η Νικολέτα εκεί, να πούμε ότι δέχτηκε και η μητέρα της, η Βάγια.
1: Μάκη, να σε ευχαριστήσουμε για το ρεπορτάζ. Να πάμε να ακούσουμε τι δήλωσε ο πρόεδρος του Πασόκ, Νίκος Ανδρουλάκης, φτάνοντας στην εκκλησία.
2: Η Βάγια Νέστορα έχασε με εγκληματικό τρόπο τη ζωή της. Σήμερα ήρθα στην κηδεία της για να εκφράσω τα ειλικρινή μου συλληπιτήρια στην οικογένειά της, αλλά και για να στείλω ένα καθαρό μήνυμα. Καμία ανοχή στη βία, την τρομοκρατία, το διχασμό και τις εμφυλιοπολεμικές λογικές. Σε μια ευνομούμενη κοινωνία, οι δράστες πρέπει να συμβούν άμεσα και να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη για να τους αποδοθούν οι ευθύνες τους.
1: Πάμε τώρα στο πολιτικό μας συντάκτη, τον Νότι Ανανιάδη. Καθώς η παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, του Πρόεδρου του Πασόκ Νίκου Ανδρουλάκη, αλλά και εκπροσώπων του συνόλου των κοινοβουλευτικών κομμάτων, προσδίδει ένα ιδιαίτερο πολιτικό και θεσμικό συμβολισμό. Πέρα από το προσωπικό πένθος Νότι, κυριαρχεί και το μήνυμα της ενότητας απέναντι στην πολιτική βία. Καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Να κυρίες και κύριοι, είναι προφανές ότι η ανταπόκριση, μάλλον η αυθόρμητη πρόσκληση, προσέλευση του εκτός από τον Πρωθυπουργό και πολλών υπουργών και βουλευτών, αλλά και του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης, Νίκου Ανδρουλάκη, της τοπικής βουλευτού του Τσικοζάνης, εκπροσώπων του Ελλάστου και του Τσίπρα, όλου, θα έλεγα του συνόλου, σχεδόν συνόλου του πολιτικού συστήματος στην κηδεία της άτυχης Νέστορα, είναι μια ένδειξη, ένα ισχυρό μήνυμα ότι η ελληνική πολιτική, το ελληνικό πολιτικό σύστημα θέλει ένα όχι, μέχρι εδώ φτάνει, όχι στην τρομοκρατία. Και αυτό είναι το κέρδος που πρέπει να κρατήσουμε.
1: Τώρα να πάμε όμως και στα υπόλοιπα της πολιτικής ατζέντας, με αιχμή και την οικονομία, τη στήριξη και της μεσαίας τάξης και των επιχειρήσεων. Κυβέρνηση και αντιπολίτευση εντείνουν την αντιπαράθεση μεσούσης του καλοκαιριού. Οι τελευταίες τώρα δημοσκοπικές τάσεις της MRB διατηρούν τη Νέα Δημοκρατία στην πρώτη θέση, με την κυβέρνηση Νότι να επαναλαμβάνει ότι σταθερός στόχος είναι η αυτοδυναμία.
3: Ναι, είναι προφανές αυτό που λες, Τόνα, είναι σωστό. Συμφωνώ και βεβαίως είναι δεδομένο το γεγονός ότι όσο πλησιάζουν στις εκλογές, όποτε καταλήγουν αυτές, την άνοιξη 27 επιμένει η κυβέρνηση, η αντιπαράθεση θα αναγκανιστούν, θα οξύνονται και οι συγκρίσεις θα γίνονται καταλυτικές. Αρέσει, δεν αρέσει αυτό, αλλά το θέμα είναι ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, η Νέα Δημοκρατία, όπως φαίνεται και από την τελευταία δημοσκόπηση, είναι σχεδόν 10 μονάδες παραπάνω παρακάτω, ναι, παρακάτω στην πρόθεση ψήφου, παραπάνω στην εκτίμηση αποτελέσματος, αλλά δεν έχει σημασία αυτό, ναι, πάνω από το δεύτερο κόμμα, το οποίο φαίνεται να καταγράφεται πλέον και να καθιερώνεται το κόμμα Ελλάς του κ. Τσίπρα. Ως εκ τούτου, ιδιαίτερο ενδιαφέρον, ναι, έχει το

0: τι θα κάνει, πώς θα αντιδράσει. Ο κύριος Ανδρουλάκης βλέπει το κομμάτι του να πάει στην τρίτη θέση.
1: Ναι.
0: Αντιλαμβάνεται κανείς ότι αυτό δεν είναι πολύ καλό.
1: Ενώ ότι μας κάνεις και πάρα πολύ ωραία πάσα, να σε ευχαριστήσουμε προς το παρόν για το ρεπορτάζ, γιατί θα πάμε τώρα στο ΠΑΣΟΚ. Θα δούμε και την τακτική που έχει επιλέξει, καθότι η Λίνα Μπεθάνη, ο κύριος Ανδρουλάκης, εστιάζει στη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και στο αναπτυξιακό μοντέλο και παρουσίασε 7 παρεμβάσεις για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στη συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών.
2: Ακριβώς, επικεντρώνει στα καθημερινά προβλήματα των πολιτών, στον τομέα της οικονομίας και χθες βράδυ από τις συνεδρίες του Διοικητικού Συμβουλίου του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου παρουσίασε το σχέδιο του ΠΑΣΟΚ για την ενίσχυση της οικονομίας και 7 παρεμβάσεις για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Όπως τόνισε, το ΠΑΣΟΚ προτείνει για μια πραγματική δεύτερη ευκαιρία για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις 120 δόσεις γεωφυλές προς δημόσιο και ασφαλιστικά ταμεία, ακατάσχετο επαγγελματικό λογαριασμό, ελληνική αναπτυξιακή τράπεζα, στις 20.000 ευρώ το όριο απαλλαγής ΦΠΑ, κατάργηση της τεκμαρτής φορολόγησης, πλήρη κατάργηση τέλους επιτιδεύματος κατώτατο μισθό με συμφωνία κοινωνικών εταίρων. Στο μεταξύ, σε εκδήλωση απόψε για τους συνταξιούχους που θα γίνει τον Γκάζι, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ θα παρουσιάσει, σύμφωνα με πληροφορίες, 17 παρεμβάσεις για τις συντάξεις και το ασφαλιστικό με πλήρη κοστολόγηση όπως σημειώνεται και επαναφορά σύμφωνα με πληροφορίες της 13ης σύνταξης για όλους τους συνταξιούχους η οποία όπως τονίζουν θα γίνει σταδιακά σε δύο φάσεις και επαναφορά του ΕΚΑΣ για 380.000 χαμηλοσυνταξιούχους.
1: Mm-hmm. Λίνα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Την ίδια ώρα στην Κουμουνδούρου πυκνώνουν οι ζυμώσεις εν ώψη και της κρίσιμης Κεντρικής Επιτροπής του Σαββάτου. Μοντέλο συλλογικής ηγεσίας πρότεινε από το Earth News ο Νίκος Παπάς και στον απόϊχο της παρέτησης της Κατερίνας Νοτοπούλου από την κοινοβουλευτική ομάδα εξέφρασε και τη διαφωνία του. Πάμε στο Βαγγέλη Παπαδημητρίου που έχει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Βαγγέλη.
3: Μέρη, κυρίες και κύριοι, τα πράγματα φαίνεται ότι εξελίξονται ραγδαία. Οι εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ θα πρέπει να αυτό το Σαββατοκύριακο καλεί τουλάχιστον η μειοψηφούσα πλευρά να λάβει καθαρές απαντήσεις. Πρακτικά τι σημαίνει αυτό? Το δίλημα που θα τεθεί είναι ή αυτόνομο ψηφοδέλτιο ή σύμπραξη με τον Αλέξη Τσίπρα, αλλά με ένα οδικό χάρτη. Φαίνεται ότι τα πράγματα όμως έχουν πάρει και διαφορετική τροπή, διότι μετά την παρέτηση της κυρίας Ξενογιανακοπούλου, του κυρίου Κώστα Ζαχαριάδη χθες, της κυρίας Νοτοπούλου, υπάρχει και εκτιμάται από τη μειοψηφούσα πλευρά ότι υπάρχει μία αλλαγή όσον αφορά τις εσωκομματικές ισορροπίες. Εκεί φαίνεται ότι εδράζονται όλες οι κινήσεις του παρασκηνίου και μέλη να δούμε στην απόφαση του Σαββάτου της Κεντρικής Επιτροπής ποια ακριβώς θα είναι και κυρίως ποια θα είναι η εισήγηση του Πρόεδρου του ΣΥΡΙΖΑ, του κ. Σωκράτη Φάμελου.
1: Βαγγέλη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και να περάσουμε και στα θέματα της οικονομίας, καθότι σήμερα ανακοινώθηκαν από την Ελστάτ τα στοιχεία για τον πληθωρισμό του Ιουνίου. Ο οικονομικός μας συντάκτης Κώστας Τσάβαλος θα μας δώσει όλα τα στοιχεία. Καλό μεσημέρι, Κώστα.
4: Καλό μεσημέρι, Τζόνα, σε εσένα και στους ακροατές μας. Παρά την επιβράδυνση, σε σχέση βέβαια με τους προηγούμενους μήνες, ο πληθωρισμός στη χώρα παρέμεινε σε υψηλά επίπεδα, καθώς διαμορφώθηκε στο 4,4% τον Ιούνιο από 5,2% που ήταν τον Μάιο και 5,4% τον Απρίλιο. Να θυμίσω, πέρσι τον Ιούνιο ο πληθωρισμός ήταν αρκετά χαμηλά, στο 2,8%. Οι τιμές στο κρέας συνεχίζουν την ανωδική τους πορεία. Καταγράφηκε αύξηση 15,6% στο μοσχάρι και 16,2% σε αρνί και κατσίκι, αλλά και στα ψάρια είχαμε μεγάλη αύξηση, 11,1%. Επίσης, ανατιμήσεις καταγράφηκαν 9,7% στη μαργαρίνη και τα φυτικά λίπη και 6,5% στους χυμούς φρούτων. Τα τρόφιμα είχαν τον περασμένο μήνα ντόνα αύξηση 2,7%. Αυτό ήταν ο πληθωρισμός τους, έναντι 1,6% για το μέσο όρο της Ευρωζώνης. Που σημαίνει είμαστε τουλάχιστον μια μονάδα πάνω. Το φυσικό αέριο τώρα ήταν ακριβότερο κατά 24,6%. Ενώ τα καύσιμα, πετρέλαιο, κίνηση και βενζίνη ανατιμήθηκαν 12%. Τα αεροπορικά εισιτήρια πήραν φωτιά οι τιμές εδώ. 15,6% ακριβότερα. Ενώ συναλλητικά το πακέτο διακοπών έχει αύξηση 5,3%. Επίσης, η Ελληνική Στατιστική Αρχή που ανακοίνωσε σήμερα τα στοιχεία καταγράφει ανατιμήσεις 7,1% στα ενίκια, ενώ τα ασφάλιστρα υγείας είναι 7% ακριβότερα από πέρσι. Το λέω όλο εδώ στον αντίποδο, συνεχίζει τη βουτιά η τιμή του, μειώθηκε 12,8% σε αιτήσια βάση. Τώρα, και από μήνα σε μήνα παρατηρούμε μεγάλες αυξήσεις. Για παράδειγμα, στα δημητριακά, δηλαδή μεταξύ Ιουνίου και Μαΐου αναφέρομαι, στα δημητριακά 8,1%, στα ψάρια 2,8%, γιαούρτι 4,7%, φρούτα 10,7%, μεγάλη αύξηση στα φρούτα. Τα ενίκια, και εδώ είχαμε μικρή αύξηση, αλλά αύξηση και από μήνα σε μήνα. Και αν δούμε, για να κλείσουμε τώρα έτσι λίγο τις ομάδες, η ομάδα διατροφή και μία κολούχα ποτά έχει πληθωρισμό 2,7%. Αυτές ήταν οι αυξήσεις σε αιτήσια βάση, και 10,6% η μεγαλύτερη ήταν στην ομάδα στέγαση, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε ενίκια κατοικιών, επισκευή και συντήρηση κατοικίας, διάφορες υπηρεσίες.
1: Καταλαβαίνουμε πάντως ότι η ενέργεια, μεταφορές και στέγαση, αλλά και το κρέας είναι τα βαρύδια, όπως λέμε. Κώστα Τσάβαλη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και να συνδεθούμε τώρα και με τον Δημήτρη Καϊμά, ο οποίος θα μας μεταφέρει όχι μόνο το διαγωνιστικό κομμάτι, γιατί έχουμε και ιστορικό σοου που ετοιμάζει η FIFA στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι. Εδώ να το δούμε, κοίταξε τώρα. Είναι βάζει συνεχώς νέα συγκροτήματα. Πρώτον, ήταν η BTS, τώρα δεν είμαι και ευενδύαρες, ήταν σίγουρα η BTS, ήταν δύο ή τρία συγκροτήματα και προσθέσαν ένα τέταρτο. Και αυτό, ο σχεδιασμός αυτός που είχα, ξέρω εγώ, ήταν για το ημίχρονο. Το ημίχρονο όμως κρατάει 15 λεπτά. Τώρα να θα δούμε σε τελικό μισή ώρα σοου, δεν το ξέρω. Μπορεί να φαίνεται ωραίο, αλλά δεν είναι ωραίο, γιατί οι αθλητές έχουν συνηθίσει να ξεκουράζονται, να έχει ανάπαυλα για 15 λεπτά και όχι για μισή ώρα. Αλλά είναι τελείως διαφορετικό, είναι όπως είναι η τελική του baseball, που έχουν πάρα πολύ show ή στην αρχή ή στα ημίχρονά τους. Κάτι αντίστοιχο θέλουν να κάνουν και τώρα οι Αμερικανοί και στο Μοντιάλ για τον τελικό πάντα, έτσι, ναι, που θα γίνει στη Νέα Υόρκη.
1: Τώρα είναι και το Μουντιάλ λίγο της εξάντλησης. Αγγλία και Ισπανία βρίσκονται στην κορυφή των χιλιόμετρων που έχουν διανύσει στη διοργάνωση, και αυτό είναι ένα θέμα πόσο έχει επηρεάσει η συνεχής μετακίνηση της ομάδες και φυσικά τον καθοριστικό ρόλο που θα έχει στη μάχη για την πρόκριση.
5: Οι Άγγλοι έχουν 20.000 χιλιόμετρα στις αποσκευές τους. Δεν τα κάνουν με τα πόδια, αλλά είναι σε τρεις χώρες του Μουντιάλ: Μεξικό, Ηνωμένες Πολιτείες και Καναδάς. Τώρα αυτή την περίοδο, από εδώ και πέρα, είναι μόνο Ηνωμένες Πολιτείες. Αλλά υπάρχουν και αδικίες, καθώς ας πούμε η Γαλλία δεν είναι στις 11ες που έχουν κάνει τις μετακινήσεις, επειδή έχουν μείνει μόνο σε ένα μέρος, οπότε είναι μικρότερες διακοπές. Είναι κουραστικό για να δούμε και εμείς, κάνουμε ένα ταξιδάκι και στην επιστροφή θέλουμε να ξεκουραστούμε μία μέρα. Πόσο παραπάνω οι αθλητές που υπάρχει καταπώνηση όταν αγωνίζονται, αλλά και στο πήγαινε έλα με τα αεροπλάνα.
1: Τώρα, επειδή πες ταξιδάκι, οι ταξιδάκι έχουν κάνει και αρκετοί ομοσπονδιακοί τεχνικοί, οι οποίοι αποχώρησαν μετά τον αποκλεισμό των ομάδων τους.
5: 14 έτσι από τους 48, και ακόμα δεν έχει τελειώσει το Μουντιάλ, και μάλιστα ήδη έχουν και κάποιες αλλαγές στους πάγκους. Είναι τα περίεργα, όπως από τους 14 έχω ξεχωρίζω το κύριο το Χόγμο από την Κορέα, που ο άνθρωπος δεν μπορεί να πάει στο σπίτι του, έτσι. Τις μέρες του αποκλεισμού υπήρχαν στα σούπερ μάρκετ και σε καφέ φωτογραφία του απαγορεύεται η είσοδος, και υπήρχε και φρουρά έξω από το σπίτι του, επειδή θεώρησαν ότι ήταν ο υπαίτιος του αποκλεισμού. Η Κορέα όχι ήταν κάποιο μεγαθύριο ποδοσφαιρικό, αλλά αυτός είναι ο ρόλος των προπονητών, δυστυχώς ή ευτυχώς.
1: Και να κλείσουμε έτσι σύντομα, Δημήτρη, και με τις αντιδράσεις που είχαμε στην Παραγουάη. Γιατί έχει προκαλέσει άλλο αυτή η εικόνα με το μείωμα του Κιλιάν Εμπαμπέ να κρέμεται από δέντρο, και στην συνέχεια να καίγεται ο εορτασμός του Σαν Χουάν.
5: Όλο ξεκίνησε και αυτό που λες με το μείωμα που κάει και είναι το πιο μισή στο πρόσωπο, και πραγματικά δεν καταλαβαίνω το γιατί, επειδή έπαιξε καλά και για τους Παραγουάνους, αλλά και μια μέλος της κυβέρνησης Παραγουάης Κάθε μέρα υπάρχει ένα γραφόμενο στα social media, στο X, που να, όχι απλά καυτηριάζει, έτσι, ρατσιστικό παραλήλημα κατά του ΕΠΕ.
1: Δημήτρη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για όλες αυτές τις λεπτομέρειες και από αύριο ελπίζω να γυρίσουμε και στα πιο αγωνιστικά. Ο Δημήτρης Καϊμάς. Πάμε ξανά στην αίθουσα σύνταξης να βρούμε την Έλενα Αλεβίζου. Καθότι σε ηλικία 75 ετών, Έλενα, πέθανε η Βρετανίδα τραγουδίστρια Bonnie Tyler.
6: Εμβληματική τραγουδίστρια κυρίως της δεκαετίας του 1980 με τραγούδια όπως το Total Eclipse of the Heart και Holding Out for a Hero, με τη χαρακτηριστική φωνή της. Η Bonnie Tyler είναι από τα διασημότερα ονόματα της βρετανικής και παγκόσμιας μουσικής σκηνής. Σύμφωνα με την οικογένειά της, ο θάνατός της ήταν απρόσμενος παρά το γεγονός ότι νοσηλευόταν από το Μάιο σε νοσοκομείο της Πορτογαλίας, το Φάρο. Εκεί είχε υπάρξει πρόβλημα με την υγεία της, με το έντερό της, είχε υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση. Σύμφωνα με τους γιατρούς πήγαινε καλύτερα, ωστόσο ανακοινώθηκε ο θάνατός της. Μετά την επέμβαση είχε τεθεί σε τεχνητό κόμμα. Ήταν Ουαλή, είχε γεννηθεί στην Ουαλία και όπως είχε δηλώσει, δεν έγινε τραγουδίστρια για να γίνει γνωστή, αλλά για να τραγουδάει.
1: Και ποιος δεν έχει χορέψει και δεν έχει τραγουδίσει τα τραγούδια της. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Έλενα Λεβίζου. Ο καιρός. Και λίγα λόγια για τον αυριανό καιρό από την μετεωρολόγο μας Όλγα Παπαβούγλη.
7: Την Παρασκευή αναμένουμε βροχές και καταιγίδες το πρωί στα ανατολικά ηπειρωτικά καθώς και το βόρειο Αιγαίο. Και σταδιακά από το μεσημέρι μπόρες στα ορεινά τμήματα κυρίως της Τερεάς και της Πελοποννήσου. Οι άνεμοι βοριάδες έως 5 και τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές, τους 32 με 35 βαθμούς. Στην Αττική υπάρχει πιθανότητα για λίγες μπόρες στα βόρεια βορειοδυτικά. Η άνεμη μεταβλητή έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 24 έως 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται αίθριος καιρός με πιθανότητα για τοπικές μπόρες στη Χαλκιδική. Η άνεμη μεταβλητή έως 5 μποφόρ με σταδιακή εξασθένιση. Η θερμοκρασία από 19 έως 32 βαθμούς.
1: Και εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου και Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου Νίκος Ψωμιάδης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Τασκαλιδηρανιάν, στο μικρόφωνο Ντόνα Δρούτσα, όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Σοφία Γιαννοπούλου για το δελτίο στις 3 και αμέσως μετά μείνετε σε διάδραση με την Αρετή Μπίτα.
8: Earth News Radio 105,8. Η ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
9: Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Αναγκαστική προσγείωση μαχητικού F-16 το μεσημέρι στη Ζάκυνθο. Ο πιλότος είναι καλά στην υγεία του, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές. Το μαχητικό αεροσκάφος έπιασε φωτιά με αποτέλεσμα ο πιλότος να αναγκαστεί να το προσγειώσει στο αεροδρόμιο του νησιού. Το αεροδρόμιο παραμένει κλειστό μέχρι την απομάκρυνση του αεροσκάφους. Συνελήφθη για εμπρισμό από πρόθεση ο 76χρονος που νοσηλευόταν στο θάλαμο του Σισμανογλίου, όπου εκδηλώθηκε τα ξημερώματα πυρκαγιά. Σύμφωνα με την πυροσβεστική ομολόγηση ότι έβαλε φωτιά στο στρώμα του με αναπτήρα, δηλώνοντας μετανιωμένος, ενώ στη συνέχεια αποχώρησε από το νοσοκομείο και εντοπίστηκε στο σπίτι του στη Νέα Φιλαδέλφεια. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία και αύριο οδηγείται στον εισαγγελέα, ενώ η σύζυγός του ζήτησε να υποβληθεί σε ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη. Υπό έλεγχο έχει τεθεί σε μεγάλο βαθμό η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το πρωί σε βιομηχανικό χώρο στον Ασπρόπυργο, από την οποία 11 άνθρωποι τραυματίστηκαν, εκ των οποίων 3 νοσηλεύονται διασωληνωμένοι με σοβαρά εγκάβματα. Η φωτιά ξεκίνησε σε επιχείρηση με ανταλλακτικά αυτοκινήτων και επεκτάθηκε σε ακόμη 2 γειτονικές επιχειρήσεις, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές. Στο σημείο επιχείρησαν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, ενώ εστάλει μήνυμα του 112 για προληπτική απομάκρυνση πολιτών λόγω των πυκνών καπνών. Αρχικές πληροφορίες για βιτιοφόρο με προπάνιο δεν επιβεβαιώθηκαν, καθώς διαπιστώθηκε ότι οι δεξαμενοί ήταν κενοί. Σαφές μήνυμα προς την Άγκυρα αλλά και προς τους συμμάχους στέλνει η Αθήνα μετά τη σύνοδο του ΝΑΤΟ, ξεκαθαρίζοντας ότι όσο η Τουρκία διατηρεί την απειλή πολέμου κατά της Ελλάδας, δεν μπορεί να ανοίξει καμία συζήτηση για συμμετοχή της σε ευρωπαϊκό αμυντικό σχήμα όπως το SAFE. Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, η ελληνική θέση είναι απολύτως ξεκάθαρη. Η ύπαρξη του κάζους Μπέλη συνιστά τυπική απειλή πολέμου και δεν απομειώνεται ούτε από τον χρόνο ούτε από την εξοικείωση της κοινής γνώμης με αυτήν. Απομειώνεται μόνο με την οριστική της απόσυρση, σημείωναν χαρακτηριστικά οι ίδιες πηγές, τονίζοντας ότι η Ελλάδα θα συνεχίσει να θέτει το ζήτημα σε όλα τα επίπεδα. Νέες αναφορές για αμερικανικά πλήγματα σε στόχους στο Ιράν από ιρανικά μέσα ενημέρωσης κοντά στον πυρηνικό σταθμό της Μπουσέρ και στο αλλιευτικό λιμάνι του Ασαλουγιέχ. Σύμφωνα με το ημιεπίσημο πρακτορείο ΜΕΡ, επλήγησαν στρατιωτικές και πολιτικές εγκαταστάσεις. Ένα τοπικός αξιωματούχος δήλωσε ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα. Η ένταση στην περιοχή παραμένει υψηλή, καθώς το Ιράν κατηγόρησε τις Ηνωμένες Πολιτείες για πλήγματα σε δύο σιδηροδρομικές γέφυρες στην Ανατολική χώρα, χαρακτηρίζοντας τις επιθέσεις έγκλημα πολέμου, ενώ στην πόλη Μασχάντ πραγματοποιείται η ταφή του ανέωτατου ηγέτη Αλί Χαμενεΐ υπό αυξημένα μέτρα ασφαλείας. Από τις 31 Αυγούστου ξεκινάει η Εθνική Πρωτοβουλία για τη μείωση των τιμών σε βασικά προϊόντα διατροφής και είδη καθημερινής διαβίωσης, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος έπειτα από σύσκεψη με εκπροσώπους της αγοράς. Η Πρωτοβουλία προβλέπει εθελοντικές μειώσεις τουλάχιστον 5% με διάρκεια από 2-4 μήνες και θα αφορά βασικά τρόφιμα, προϊόντα προσωπικής υγιεινής, καθαριστικά, βρεφικά και σχολικά είδη. Σύμφωνα με τον Υπουργό, στόχος είναι η όσο το δυνατόν μεγαλύτερη μείωση των τιμών υπό την εποπτεία της ανεξάρτητης αρχής ελέγχου της αγοράς και προστασίας του καταναλωτή. Σε εξέλιξη βρίσκεται η διερεύνηση υπόθεσης πιθανής σύγχυσης σωρών στο νοσοκομείο Σερών έπειτα από καταγγελία συγγενών 86χρονου ασθενούς που κατά την παραλαβή της σωρού υποστήριξαν ότι δεν επρόκειτο για τον οικείο τους. Σύμφωνα με τη διοίκηση, νωρίτερα είχε παραδοθεί και ταφή ισορρός 79χρονου από την Ξάνθη με τους συγγενείς του να δηλώνουν αρχικά ότι είχαν αναγνωρίσει κανονικά τον εκλειπώντα. Για τη διαλεύκανση της υπόθεσης έχουν κινηθεί οι προβλεπόμενες νομικές διαδικασίες, ενώ διατάχθηκε κατεπίγουσα ένορκη διοικητική εξέταση. Πυρκαγιά έχει ξεσπάσει σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Λάκα Κάτσαρη, στον Ασπρόπυργο. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στη μία το μεσημέρι σε απορρίμματα. Στο σημείο, όπως έγινε γνωστό από την πυροσβεστική, πνέουν ισχυροί άνεμοι. Για την κατάσβεσή της επιχειρούν 38 πυροσβέστες με 14 οχήματα.
8: Ο καιρός.
9: Αύριο στην Ανατολική Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά και την Εύβοια αναμένονται τοπικές βροχές. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός, άνεμοι βόρειος 6 μποφόρ. Στο Αιγαίο, στην Αττική, λίγες τοπικές βροχές το πρωί και πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων το μεσημέρι στα δυτικά και βόρεια. Θερμοκρασία από 23 έως 35, ενώ η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη θα κυμανθεί από 20 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 4, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr. Σε λίγο μαζί σας η Αρετή Μπίτα με την εκπομπή «Σε διάδραση».
8: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
10: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
11: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
10: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
12: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τα πορτοκάλια της παλιάς Επιδαύρου. Μια παράσταση του Θοδωρή Γκόνη. Οι αφηγήσεις ενός τόπου ξεδιπλώνονται τραγουδιστά από μια παρέα ανθρώπων, όπως παλιά. Ιστορίες αγάπης και αποχαιρετισμού. 17 και 18 Ιουλίου, Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
8: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι και καλώς ορίσατε. 3 και 11 πρώτα λεπτά η ώρα είναι η εκπομπή σε διάδραση όπως κάθε μέρα μαζί Δευτέρα έως Παρασκευή. Είναι 5η 9 Ιουλίου και για την επόμενη ώρα θα προσπαθήσουμε να δούμε την επικαιρότητα όχι ως μια σειρά από ασύνδετες ειδήσεις αλλά ως κομμάτια του ίδιου παζλ. Γιατί πίσω από κάθε γεγονός κρύβεται ένα μεγαλύτερο ερώτημα. Πόσο ασφαλείς είμαστε τελικά? Ασφαλείς στη δουλειά μας, στην υγεία μας, απέναντι στη φύση, αλλά και μέσα σε έναν κόσμο που αλλάζει με ταχύτητα. Λοιπόν, ευτυχώς τα πράγματα στον Ασπρόπυργο είναι καλύτερα. Εκεί στην μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το πρωί σε βιομηχανική εγκατάσταση. Βεβαίως έχουμε αρκετούς τραυματίες και οι άνθρωποι που δίνουν μάχη για την ζωή τους βρίσκονται στο νοσοκομείο. Ένα εργοστάσιο ολοσχερός κατεστραμμένο. Ένα ακόμα περιστατικό που μας υπενθυμίζει πέρα από όλα τα άλλα ότι η βιομηχανική ασφάλεια δεν είναι μια τυπική υποχρέωση. Και την ίδια στιγμή η Ευρώπη καταγράφει τον θερμότερο Ιούνιο στην ιστορία της. Οι αριθμοί του Κοπέρνικους, αυτού του εργαλείου δηλαδή, δεν είναι απλώς στατιστικές. Είναι η απόδειξη ότι η κλιματική κρίση είναι εδώ και όχι κάπου στο μέλλον. Λοιπόν, σήμερα στην εκπομπή, πέρα από όλα τα άλλα, θα σταθούμε και σε μια σημαντική, πολύ σημαντική προειδοποίηση του ΕΟΦ, του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων. Αυτές οι λεγόμενες ενδοφλέβιες θεραπείες ευεξίας που διαφημίζονται για αποτοξίνωση, για αντιγύρανση ή για ενίσχυση του οργανισμού δεν είναι καθόλου, μα καθόλου αθώες. Και μάλιστα ο ΕΟΦ προειδοποιεί ότι πολλές διακινούνται παράνομα και όχι μπορεί, εγκυμονούν σοβαρούς κινδύνους για την υγεία. Τώρα, στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, για να ξέρετε περίπου κι εσείς τι θα ακούσετε και τι είναι αυτό που θα σας ενδιαφέρει να ακούσετε, στο δεύτερο μέρος της εκπομπής θα ταξιδέψουμε στο Ιόνιο. Εκεί υπάρχει μια διεθνής επιστημονική αποστολή που επιχειρεί τι να κάνει, να διαβάσει τον βυθό της θάλασσας και να αποκωδικοποιήσει τα ρήγματα αυτά που γεννούν ισχυρούς σεισμούς. Αυτό τώρα που σας λέω δεν αφορά μόνο τους επιστήμονες τους ίδιους, αφορά την πολιτική προστασία, την αντισεισμική θωράκιση και τελικά την ασφάλεια όλων μας. Όπως φαίνεται λοιπόν, η σημερινή εκπομπή από τις βιομηχανικές πυρκαγιές και την κλιματική κρίση μέχρι την προστασία της δημόσιας υγείας, την επιστημονική έρευνα για τους σεισμούς και όλες τις γεωπολιτικές εξελίξεις, αυτή η εκπομπή έχει έναν κοινό παρανομαστή, την ανάγκη για πρόληψη, για γνώση και για υπεύθυνες αποφάσεις. Κυρίες και κύριοι, ο Βασίλης Νικολόπουλος στη ρύθμιση των ήχων μας. Είναι η Βούλα Κουλισοπούλου, δημοσιογραφική επιμέλεια εκπομπής. Είναι η Αρετή Μπίτα στο μικρόφωνο εδώ από το στούντιο του Earth News Radio στην Αγία Παρασκευή. Πριν από λίγο ενημερώθηκα ότι εδώ δίπλα στο Γέρακα βρέχει. Είναι τοπικό το φαινόμενο. Οπότε μείνετε μαζί μας και ξεκινάμε.

0: λοιπόν, και τα τελευταία χρόνια βλέπουμε όλο και πιο συχνά, κυρίως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και σε χώρους αισθητικής, να διαφημίζονται κάποιες λεγόμενες θεραπείες ευεξίας με ορούς. Υπόσχονται διάφορα, αποτοξίνωση, αντιγύρανση, ξέρω εγώ, περισσότερη ενέργεια. Η εικόνα φαίνεται ελκυστική, σε μια απλοϊκή λογική, η διαδικασία παρουσιάζεται ως τέτοια και πολλοί καταναλωτές πιστεύουν ότι πρόκειται απλώς για βιταμίνες. Ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων όμως εκπέμπει ισχυρό σήμα κινδύνου και προειδοποιεί ότι όλα αυτά, τα ενέσιμα ή τα ενδοφλέβια, πολλές φορές διακινούνται παράνομα ως συμπληρώματα διατροφής, ενέχουν σοβαρούς κινδύνους και για την υγεία μας. Για να δούμε λοιπόν τι ακριβώς συμβαίνει στην αγορά, πώς μπορεί ενδεχομένως ένας πολίτης να ξεχωρίσει το νόμιμο από το παράνομο και τι είναι αυτό που πρέπει να προσέξουμε σε οποιαδήποτε τέτοια θεραπεία εντός εισαγωγικών, έτσι όπως προτάσετε, έχουμε μαζί μας τον κύριο Σπύρο Σαπουνά, τον πρόεδρο του ΕΟΦ. Χαίρετε κύριε Σαπουνά.
1: Καλησπέρα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε, γιατί η αλήθεια είναι ότι και εγώ ίδια το έχω δει πάρα πολλές φορές να διαφημίζεται. Είναι, ήταν θέμα συζήτησης, έτσι και σε παρέες, τι είναι αυτό, φαίνονταν πολύ απλό, σε μια απλή λογική βασισμένο. Και μόνο όμως ότι η υπόθεση αυτή τώρα που θα συζητήσουμε αναδεικνύει και ένα ευρύτερο φαινόμενο της εποχής. Αυτό που λέμε εμπορευματοποίηση της ευεξίας. Θέλω λοιπόν να σας ρωτήσω τι είναι αυτό που οδήγησε τον ΕΟΦ να εκδώσει αυτή την τόσο αυστηρή προειδοποίηση.
1: Να σας πω, καταρχάς στον ΕΟΦ έχουμε αποφασίσει ως διοίκηση και ως εργαζόμενοι του φορέα ότι θα προστατεύσουμε τη δημόσια υγεία και τους πολίτες από τους διαδικτυακούς κινδύνους που κρύβονται μέσα από τα social media και μέσα από την παράνομη διάθεση είτε ψευδεπίγραφων προϊόντων, είτε πλαστών, είτε προϊόντων που συμπεριφέρονται και παρουσιάζονται ως φάρμακα. Mm. Πιο συγκεκριμένα για την εν λόγω υπόθεση, αυτό σας το λέω ότι έχουμε αποφασίσει, δεν υπάρχει περίπτωση να κάνουμε πίσω οποιοδήποτε και αν είναι το κόστος.
0: Αυτό είναι σωστό και για ενημέρωση δική μας, γιατί ενημέρωση είναι γνώση.
1: Σωστά, πολύ σωστά, και θέλουμε τη συμμετοχικότητα και θέλουμε την ευαισθητοποίηση του κοινού. Έχουμε επενδύσει πάνω σε αυτό και την ενδυνάμωση των πολιτών. Τώρα, πιο συγκεκριμένα για την υπόθεση που αναφέρετε και σας ευχαριστώ πολύ που μου κάνετε αυτή την τιμή να το συζητήσουμε, απασχολεί την Ευρωπαϊκή Ένωση συνολικά εδώ και 3 χρόνια. Συζητείται δηλαδή μεταξύ των φορέων, των ρυθμιστικών αρχών της Ευρώπης εδώ και πάρα πολύ καιρό. Και μάλιστα, εγώ μίλησα και με τις αρχές της Γερμανίας τώρα αυτή την εβδομάδα, όπου μου είπανε, τους παρουσίασε ένα προϊόν γερμανικό δηλαδή, ότι αυτά είναι παράνομα σε όλη τη χώρα. Τι γίνεται τώρα? Προσπαθούν διάφοροι να παρουσιάσουν προϊόντα ως θεραπευτικά, με την ιδιότητα δηλαδή του φαρμάκου, χωρίς να είναι αδειοδοτημένα όμως ως φάρμακα. Δεν είναι αδειοδοτημένα με κανέναν τρόπο δηλαδή, ούτε γνωστοποιημένα ως συμπληρώματα. Γιατί οι βιταμίνες είναι συμπλήρωμα διατροφής.
0: Που λαμβάνεται δηλαδή, και από το στόμα.
1: Σωστά, και λαμβάνεται από το στόμα. Γιατί δεν νοείται και σκεύασμα να είναι συμπλήρωμα διατροφής και να είναι ενδοφλέβιο. Εξορισμού είναι τρόφιμα αυτά, γιατί συμπληρώνουν τη διατροφή μας και καλύπτουν διατροφικές ανάγκες και κενά. Άρα, όταν κάποιο προϊόν εμφανίζεται με θεραπευτικές ιδιότητες, συμπεριφέρεται και παρουσιάζεται ως φάρμακο. Αυτά λοιπόν δεν έχουν άδεια κυκλοφορίας. Άρα η παράβαση είναι ακόμα μεγαλύτερη.
0: Άρα εδώ δεν μιλάμε, κύριε Σαπούνα, επειδή είστε και γιατρός και ξέρετε πώς το θέτει το θέμα, δεν μιλάμε απλώς για κάποιες μεμονωμένες περιπτώσεις. Όταν βλέπουμε κάτι τέτοιο να διαφημίζεται, που είναι ενδοφλέβιο, που είναι ορός, που είναι βιταμίνες, σημαίνει, συνεπάγεται ότι είναι και ένα παράνομο σκεύασμα, ότι δεν έχει αδειοδοτηθεί.
1: Εδώ πρέπει να διευκρινίσουμε ότι υπάρχουν και νόμιμα ενδοφλέβια προϊόντα που είναι για ανθρώπους που έχουν παρεντερική σύντηση, που έχουν χημειοθεραπευόμενους, που χρειάζονται ενδυνάμωση. Υπάρχουν και σκευάσματα ενδοφλέβια τα οποία είναι νόμιμα και αδειοδοτημένα. Mm. Αλλά η ανακοίνωση δεν στόχευε σε αυτά. Στόχευε σε αυτούς οι οποίοι τα παρουσιάζουν ως συμπληρώματα πολλές φορές, αλλά με θεραπευτικές ιδιότητες ή που δεν είναι αδειοδοτημένα προϊόντα. Γι' αυτό θέλει πολύ μεγάλη προσοχή ότι κάτι το οποίο εμφανίζεται στο διαδίκτυο δεν μπορεί να είναι φάρμακο. Εδώ είναι η δεύτερη σύγκρουση, γιατί απαγορεύεται η διαφήμιση φαρμάκου. Καταλαβαίνετε ότι υπάρχουν πολλά επίπεδα σύγκρουσης αυτή τη στιγμή με την νομοθεσία. Τα φάρμακα δεν επιτρέπεται να διαφημίζονται στο διαδίκτυο.
0: Και επίσης, φαντάζομαι τώρα εγώ, εσείς θα μου το πείτε αυτό, δεν επιτρέπεται να υπάρχουν και σε ένα κέντρο αισθητικής. Ναι, σε μια κλινική, ναι, σε ένα νοσοκομείο, έτσι δεν είναι?
1: Αυτό είναι ένα άλλο ζήτημα, τρίτο τώρα που θέτεται. Γι' αυτό σας λέμε και λίγο σύνθετο για να το καταλάβουν οι πολίτες. Απλώς οι πολίτες πρέπει να καταλάβουν να είναι καχύποπτοι. Αυτά τα φάρμακα λοιπόν, τα νόμιμα και τα αδειοδοτημένα, που ξαναλέω δεν επιτρέπεται να διαφημίζεται στο διαδίκτυο, το φάρμακο πωλείται μόνο διαχειρός φαρμακοποιού στην Ελλάδα. Αυτά λοιπόν τα φάρμακα τα νόμιμα έχουν από το νεό οριστεί ως νοσοκομιακά προϊόντα. Άρα ο τρόπος διάθεσης είναι νοσοκομιακός. Άρα δεν μπορεί κάποιος σε οποιοδήποτε χώρο, είτε είναι ξενοδοχείο, είτε είναι σπίτι, είτε είναι ιατρείο, να εμφανίζει ότι μπορεί να παρέχει αυτή την υπηρεσία. Αυτό είναι το τρίτο επίπεδο στο οποίο μπερδεύεται η όλη κατάσταση με τα συγκεκριμένα προϊόντα. Αυτά είναι νοσοκομιακά τα ενδοφλέβια. Γιατί υπάρχει ο κίνδυνος μόλυνσης. Και μετά υπάρχει και ο κίνδυνος παρασκευασής και διαδικασίας κτλ.
0: Μα αυτό θα σας ρώταγα τώρα. Να επισημάνουμε τους σημαντικότερους κινδύνους, για παράδειγμα, για κάποιον που θα υποβληθεί σε μια τέτοια θεραπεία εντός εισαγωγικών. Χωρίς έτσι να υπάρχει αδειοδότηση προϊόντος ή να είναι συνθήκες έτσι όπως περιγράφουμε μέσω social media σε ένα χώρο.
1: Το σημαντικότερο είναι που προκύπτει από αυτά που λέτε, από τη συζήτησή σας, όταν κάτι δεν είναι αδειοδοτημένο, δεν ξέρεις τι περιέχει, δεν έχει ελεγχθεί. Μπορεί να είναι από σκέτο νερό και να μην κάνει τίποτα, μέχρι κάτι το οποίο να έχει παρενέργειες και που να είναι επικίνδυνο για την υγεία. Πρέπει κάτι που παρουσιάζεται ως φάρμακο να είναι αδειοδοτημένο, να έχει άδεια κυκλοφορίας δηλαδή στη χώρα ως φάρμακο. Αν δεν έχει άδεια κυκλοφορίας, δεν ξέρουμε τι είναι, δεν έχει ελεγχθεί και είναι αμφιβόλου ποιότητας. Και από εκεί και έπειτα. Ναι, συγγνώμη, συγχωρείτε.
0: Όχι, εγώ συγγνώμη. Και από εκεί και πέρα.
1: Ναι, ήθελα να πω ότι από εκεί και πέρα η χρήση αυτού του φαρμάκου ενέχει αυτή καθ' αυτή. Κινδύνους. Η ενδοφλέβεια, μέσα στη φλέβα, δηλαδή μέσα στη συστηματική κυκλοφορία του οργανισμού, και έχει τον κίνδυνο της μικροβιαμίας, δηλαδή το να μπουν μικρόβια, άμα δεν διατηρούνται άσχετες συνθήκες και άμα δεν υπάρχει εκπαιδευμένο προσωπικό κτλ.
0: Πώς μπορεί ένας πολίτης να διαπιστώσει ότι ένα προϊόν ή μια θεραπεία είναι αδειοδοτημένα, νόμιμα από τον ΕΟΦ κτλ.?
1: Να ξεκινήσουμε με τον πολύ βασικό κανόνα. Τα φάρμακα πωλούνται μόνο διαχειρός φαρμακοποιού. Δεν διαφημίζεται στο ίντερνετ. Δεν μπορείς να προμηθευτείς από το ίντερνετ φάρμακο.
0: Άμα το πεις βιταμίνες όμως.
1: Βιταμίνη και ενδοφλέβια δεν γίνεται.
0: Ωραία, για να τα βάλουμε, να τα ξεκαθαρίσουμε.
1: Που να μην είναι φάρμακο, ναι. Βιταμίνη και ενδοφλέβια δεν γίνεται. Η συμπλήρωμα διατροφής και ενδοφλέβιου δεν γίνεται. Άρα εξορισμού πρέπει να απονηρευτεί σε όμορφα δίστα και προϊόν στο διαδίκτυο.
0: Υπάρχουν ήδη περιστατικά, επιπλοκών ή καταγγελίες που έχουν φτάσει στο ΝΕΟΦ? Για όλα φυσικά, αυτά που συζητάμε.
1: Φυσικά, σας λέω, αυτό αποτελεί αντικείμενο συζήτησης σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση και στις διεθνείς συγκεντρώσεις και στο ΕΜΑΚΟΛΕΞ, που συναντώνται οι νομικές αρχές όλων των ρυθμιστικών φορέων. Έχει συζητηθεί και έχουν και την διαφάνεια από αυτή την παρουσίαση. Αυτά προβληματίζουν όλη την Ευρώπη. Και μάλιστα σε εμάς έγινε και καταγγελία συγκεκριμένη για προϊόν το οποίο διαφημίζεται μέσω social media.
0: Να πάμε λίγο και στην ευθύνη και στις κυρώσεις. Δηλαδή εδώ, υπάρχουν κυρώσεις που προβλέπονται για όσους διακινούν, χορηγούν αυτά τα σκευάσματα, ενδοφλέβια, τα παράνομα?
1: Εδώ η παράβαση είναι η εξής. Εμφανίζεται ένα προϊόν με θεραπευτικές ιδιότητες, δηλαδή ότι μπορεί να θεραπεύσει κάποιες ιατρικές καταστάσεις και παθήσεις. Αυτό άρα ουσιάζεται και συμπεριφέρεται ως φάρμακο. Άρα η παράβαση είναι ότι κάποιος διαφημίζει και προωθεί φάρμακο που απαγορεύεται στο διαδίκτυο στην Ελλάδα χωρίς άδεια κυκλοφορίας. Είναι βαρύτατη η συγκεκριμένη παράβαση.
0: Πόσο δύσκολο άραγε είναι για τον ΕΟΦ να ελέγξει μια αγορά που πλέον αναπτύσσεται και τόσο έντονα μέσω του διαδικτύου? Ό,τι θες θα το ακούσεις, θα το δεις μέσω διαδικτύου.
1: Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Αυξάνουμε τους ελέγχους διαρκώς. Θέλουμε να δώσουμε μία έμφαση στον διαδικτυακό έλεγχο της κυκλοφορίας. Ενισχύσαμε την συγκεκριμένη διεύθυνση των επιθεωρητών με προσωπικό, προκειμένου να μπορέσουμε να αυξήσουμε τους ελέγχους. αυτή η περίοδος είναι περίοδος ενδιαφέροντος για εμάς. Υπάρχουν κάποιες κατηγορίες που είναι πολύ υψηλού ενδιαφέροντος. Ένα είναι τα φάρμακα, τα ψευδεπίγραφα φάρμακα και τα πλαστά κατά της παχυσαρκίας. Το καταλαβαίνετε κι εσείς και το βλέπετε γύρω σας ότι είναι πολύ μεγάλη μόδα και γι' αυτό το λόγο πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί με αυτό. Εξακολουθούν και ισχύουν ήδη
0: σε αυτό. Τι εννοείται? Εννοείται ότι υπάρχουν φάρμακα εντός εισαγωγικών που διακινούνται μέσω των social media και ισχυρίζονται ότι είναι για την παχυσαρκία.
1: Πολύ σωστά. Πολύ σωστά. Ένας μεγάλος πυλώνας, ας πούμε, είναι αυτά. Τα λεγόμενα φάρμακα κατά της παχυσαρκίας, τα ψευδεπίγραφα, τα αντίγραφα, τα πλαστά κτλ. Ένας δεύτερος είναι προϊόντα συντικής δυσλειτουργίας, πάρα πολύ συχνό φαινόμενο. Συμπληρώματα διατροφής περιέχουν φυσικά κρυφά και όχι φανερά στην επισήμανση. Τα δαναφύλλη ουσίες, δηλαδή πάρα πολύ γνωστές με τις εμπορικές ονομασίες, να μην τις αναφέρουμε, που είναι φυσικά. Και εκεί είναι η ίδια παράβαση, ότι είναι φάρμακα χωρίς άδεια κυκλοφορίας, προκειμένου να έχουν το επιθυμητό αποτέλεσμα, αλλά ταυτοχρόνως να εμφανίζονται ως συμπλήρωμα διατροφής. Αυτός είναι ο δεύτερος πυλώνας και από εκεί και έπειτα είναι προϊόντα για τη μυϊκή ενδυνάμωση, για μυϊκή υπερτροφία που διακινούνται σε χώρους γυμναστηρίων ημί και αφορούν κυρίως σε νέους ανθρώπους, οι οποίοι, να σας το πω έτσι πολύ απλά, παραμυθιάζονται από μη επαγγελματίες ή από κακούς επαγγελματίες. Αυτοί οι τρεις πυλώνες είναι κυρίως που εμείς έχουμε επενδύσει στον έλεγχο και φυσικά προϊόντα κάναβης, τα οποία πραγματικά και εκεί η αγορά είχε πάρα πολύ μεγάλη δυσκολία. Ευτυχώς με νομοθετική πρωτοβουλία της κυβέρνησης ξεκαθαρίστηκε το πεδίο τελείως και ο ξηρός αυτός απαγορεύεται σε κάθε μορφή γενικής πώλησης, για να μην μπερδευόμαστε και να μην υπάρχουν προϊόντα σε περίτερα και σε διάφορα καταστήματα ή vending machine που έχω δει και εγώ με τα μάτια μου σε νησί της χώρας, και να πωλούνται ακόμα και σε ανηλίκους.
0: Αυτό είναι ένα θέμα που καίει. Δηλαδή τώρα έχει γίνει μεγάλη ζημιά με όλο αυτό το ζήτημα, που δεν υπήρχε σαφήνεια τέλος πάντων με νόμο και ήρθε τώρα σε ό,τι αφορά τους ανηλίκους. Πάντως η ενημέρωση είναι ένα εργαλείο, έτσι, πέρα από την εποπτεία της αγοράς που είπατε και εσείς, και όλοι μαζί έτσι να στοχεύσουμε στο να έχουμε μια καλύτερη άμυνα απέναντι σε όλα αυτά που περιγράψατε. Σας ευχαριστώ, κύριε Σαπουνά.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ εγώ για την τιμή που μου κάνατε να τα πούμε αυτά τα πολύ ενδιαφέροντα ζητήματα που αφορούν στον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων.
0: Να είστε καλά, γεια σας. Ήταν ο κύριος Σπύρος Σαπουνάς, ο πρόεδρος του ΕΟΦ, γιατρός ενδοκρινολόγος. Και εμείς πάμε για τίτλους ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, και θα επανέλθουμε σε πολύ λίγο.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Καλά στην υγεία του ο πιλότος του μαχητικού αεροσκάφου F-16, το οποίο πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση στο αεροδρόμιο της Ακίνθου. Ο χειριστής μεταφέρεται αυτήν την ώρα με στρατιωτικό ελικόπτερο στη βάση του στην Ανδραβίδα για τις απαραίτητες προληπτικές εξετάσεις. Ξεκινά άμεσα και η επιχείρηση μετακίνησης του αεροσκάφους από τον αεροδιάδρομο προκειμένου να καθαριστεί ο χώρος και να επαναρχίσουν οι πτήσεις που έχουν προσωρινά διακοπεί. Συνελήφθη ο 76χρονος για τον εμπρισμό στο Σισμανόγλιο. Ομολόγησε ότι έβαλε φωτιά στο στρώμα του με αναπτήρα. Αύριο οδηγείται στον εισαγγελέα. Υπό έλεγχο η μεγάλη πυρκαγιά στον Ασπρόπυργο. 11 τραυματίες, 3 διασωληνωμένοι, σοβαρές ζημιές σε 3 επιχειρήσεις. Ξεκάθαρο μήνυμα της Αθήνας. Όσο ισχύει το τουρκικό κάζους μπέλι, δεν τίθεται θέμα συμμετοχής της Τουρκίας στο Ευρωπαϊκό Αμυντικό Πρόγραμμα SAFE. Νέες αναφορές από το Ιράν για αμερικανικά πλήγματα κοντά στον πυρηνικό σταθμό της Μπουσέρ. Δεν υπάρχουν πληροφορίες για θύματα. Στις 31 Αυγούστου ξεκινάει η Εθνική Πρωτοβουλία για μειώσεις τουλάχιστον 5% στις τιμές βασικών προϊόντων. Έρευνα για πιθανή σύγχυση σωρών στο νοσοκομείο Σερών διατάχθηκε κατεπίγουσα ΕΔΕ. Νέα φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στον Ασπρόπυργο επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις και ο καιρός τοπικές βροχές αύριο σε Ανατολική Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά και Εύβοια έως 35 βαθμούς στην Αττική, έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.
2: Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου, 2026. Αντιγόνη. Μια παράσταση που ενώνει το χορό με το θέατρο. Μια Αντιγόνη που ενώνει την ποίηση της κίνησης με την ποίηση του κειμένου. Ο χορογράφος, συγγραφέας και σκηνοθέτης, Άλαν Λουσιανόγεν, εμπνέεται από το έργο του Σοφοκλή. Μαζί του η ομάδα Winter Guests, αλλά και χορευτές της Πίνα Μπάους. 7 και 8 Αυγούστου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: 3:35 κυρίες και κύριοι, η ώρα εκπομπή σε διάδραση, δεύτερο μέρος. Παντελής Μάνος, τηλεφωνική μας γραμμή, ο οικονομικός μας συντάκτης. Γεια σου, Παντελή.
1: Άρα, τι καλό μεσημέρι, για στους ακροατές μας. Νέες ισορροπίες φαίνεται να αναζητούν τώρα οι αγορές. Οι επενδυτές σήμερα επηρεάζονται μόνο από ό,τι φαίνεται, γιατί δεν υπάρχουν σημαντικές οικονομικές ανακοινώσεις, από τις εξελίξεις, τις νέες εξελίξεις που έχουμε στη Μέση Ανατολή, και μετά από ένα τριήμερο πτωτικό σερί στις χρηματιστηριακές αγορές, σήμερα οι μετοχικές αξίες αντιδρούν έστω λίγο υψηλότερα ανωδικά. Έχουμε μια ανωδική τάση λοιπόν, μικρή όμως, όχι αξιόλογη, 0,7% στη Φραγκφούρτη, 0,6% σε Παρίσι, Λονδίνο, Μαδρίτη, Μιλάνο, και στο ελληνικό χρηματιστήριο μια αντίστοιχη εικόνα με το γενικό δείκτη να κινείται εκεί στην περιοχή των 2.480 μονάδων, με μικρά κέρδη 0,33%. Έχει φτάσει κοντά στα 80 δολάρια το Brent στην αγορά του Λονδίνου και στα 75 περίπου κινείται το αμερικανικό αργό στην αγορά της Νέας Υόρκης. Διατηρεί δηλαδή τα κεκτημένα των δύο προηγούμενων συνεδριάσεων, κυρίως τριών συνεδριάσεων ουσιαστικά, αλλά οι δύο από τις τρεις ήταν οι πιο ισχυρές, και γι' αυτό επιμένω σε αυτές. Με αθρηστικά κέρδη μέσα σε τρεις μέρες για τον Brent περίπου της τάξης του 10%. Επίσης τα ομόλογα δεν έχουν σήμερα αξιόλογες μεταβολές, μία με δύο μονάδες βάσης διαφορά σε σχέση με χθες, και γενικότερα έχουμε μία αναζήτηση νέων ισορροπιών, περιμένοντας να δουν πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα εκεί στη Μέση Ανατολή μετά από τις νέες έτσι δηλώσεις που είχαμε χθες από τον Αμερικανό Πρόεδρο και πυροδότησαν αυτό το τη νέα, ας το πούμε έτσι, αναστάτωση στις αγορές. Κατά τα άλλα είχαμε και τα στοιχεία εδώ για τον πληθωρισμό από την Ελληνική Στατιστική Αρχή για τον μήνα Ιούνιο, ο οποίος διαμορφώθηκε στο 4,4%, ενώ τον Μάιο ήταν στο 4,9%. Θυμίζουμε όμως ότι η προκαταρκτική εκτίμηση της Eurostat στις αρχές του μήνα ήταν για πληθωρισμό περίπου 3,9%, και διψήφια ποσοστά αυξήσεων είχαμε σε μία σειρά βασικών προϊόντων, και γι' αυτό ανέβηκε αρκετά ο πληθωρισμός και παρέμεινε δηλαδή αρκετά σε υψηλά επίπεδα. Οι τιμές της ενέργειας, καύσιμα, πετρέλαιο είχαν μία αύξηση της τάξης του 12%. Επίσης αύξηση περίπου 7% είχαν τα ενίκια και τα ασφάλιστρα υγείας, σε αιτήσια βάση πάντα, ενώ διψήφια ποσοστά αύξησης είχαμε και σε κρέατα και τα ψάρια. Αυτή είναι η εικόνα που έχουμε σήμερα γενικά για τις οικονομικές εξελίξεις.
0: Παντελή, ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλή συνέχεια.

πληθωρισμού των τροφίμων. Ακούσατε και νωρίτερα στο δελτίο ειδήσεων για αυτή την εθελοντική πρωτοβουλία μεταξύ κυβέρνησης και σούπερ μάρκετ, βιομηχανίας δηλαδή τροφίμων και σούπερ μάρκετ, για μείωση τιμών σε βασικά προϊόντα από 31 Αυγούστου. Προς το παρόν μιλάμε για ένα ποσοστό της τάξης του 5% σε σχέση με τη μείωση τιμών από 31 Αυγούστου για περίπου 2 με 4 μήνες.

0: Πάμε και σε ένα άλλο θέμα τώρα πολύ σημαντικό. Η Ελλάδα έχει μάθει να ζει με τους σεισμούς, όμως όσο καλά και αν γνωρίζουμε ότι βρισκόμαστε σε μία από τις πιο σεισμογενείς χώρες της Ευρώπης, υπάρχουν ακόμα τόσα πολλά πράγματα που δεν γνωρίζουμε για το τι συμβαίνει βαθιά κάτω από το βυθό της θάλασσας, εκεί δηλαδή όπου κινούνται οι τεκτονικές πλάκες, γεννιούνται τα μεγάλα ρήγματα και ξεκινούν οι ισχυροί σεισμοί. Θα μιλήσουμε για μια μεγάλη επιστημονική αποστολή. Μια μεγάλη διεθνής επιστημονική αποστολή έχει ολοκληρώσει μόλις ένα ιδιαίτερο σημαντικό στάδιο της έρευνάς της στο Ιόνιο. Τώρα, τι ακριβώς ανακάλυψε αυτή η μεγάλη αποστολή, τι επιχείρησε να κάνει, πόσο καλύτερα μπορούμε να κατανοήσουμε τη συμπεριφορά των μεγάλων ρηγμάτων, είναι μαζί μας τηλεφωνικά η κυρία Εύη Νομικού, η καθηγήτρια γεωλογικής ωκεανογραφίας του Τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος του ΕΚΠΑ, η οποία συμμετέχει βεβαίως και στην αποστολή. Χαίρετε, κυρία Νομικού.
1: Καλησπέρα σας, καλησπέρα στους ακροατές. Ακριβώς όπως είπατε, ότι είμαστε μια χώρα σεισμογενής και κυρίως όλοι οι μεγάλοι σεισμοί, σήμερα κλείνουμε και τα 70 χρόνια από τον μεγάλο σεισμό της Αμοργού, δηλαδή στον θαλάσσιο χώρο, εντοπίζονται στο θαλάσσιο χώρο. Η ωκεανογραφική αποστολή, η οποία ξεκίνησε από τις 2 Ιουνίου στην περιοχή του Ιωνίου, εστιάζει περισσότερο την προσοχή της στους θαλάσσιους γεωκινδύνους στο Ιόνιο Πέλαγος, βέβαια με μεγαλύτερη έμφαση στο ρήγμα της Κεφαλονιάς, όπου το 1953 έδωσε ένα σεισμό αρκετά καταστροφικό. Μην ξεχνάμε ότι η Κεφαλονιά ισοπεδώθηκε, είχαμε πάρα πολλά ανθρώπινα θύματα, πολύ μεγάλες καταστροφές. Και όλη αυτή η ζώνη, τα Ιόνια νησιά ζουν με τους σεισμούς, οι κάτοικοι ξέρουν ότι ζουν με τους σεισμούς. Μόνο που δεν γίνονται πολλές ωκεανογραφικές αποστολές λόγω και της ιδιαιτερότητας της περιοχής, και για πρώτη φορά επιχειρήσαμε από όψη έρευνα.

0: και οι κατολισθήσεις, για να μπορέσουμε να τροφοδοτήσουμε με καλύτερα δεδομένα την πολιτεία και για πρώτη φορά να φτιαχτεί ένας υποθαλάσσιος τεκτονικός χάρτης στην περιοχή του Ιωνίου, κάτι το οποίο λείπει στα σημερινά δεδομένα.
1: Και αυτό βοηθάει, εντάξει, η Ελλάδα δεν μπορεί να αποτρέψει τους σεισμούς, μπορεί όμως όλη αυτή η συλλογή τόσο σημαντικών δεδομένων να μειώσει ενδεχομένως τις επιπτώσεις τους, μέσα δηλαδή από τη γνώση αυτή που θα κερδιθεί.
0: Βεβαίως μπορεί, γιατί το να χαρτογραφήσεις υποθαλάσσια ρήγματα ουσιαστικά εστιάζει στην προσοχή σου σε περιοχές αρκετά επικίνδυνες, οι οποίες δυστυχώς, όπως το ρήγμα της Κεφαλονιάς, όπως το ρήγμα της Αμοργού, γειτονιάζουν, δηλαδή είναι κοντά σε κατοικημένες περιοχές και κυρίως τουριστικές περιοχές. Δεν μένουν, μιλάμε για τους κατοίκους, αλλά μιλάμε και για νησιά τα οποία το καλοκαίρι κατακλείζονται, δηλαδή υπάρχει πάρα πολύς κόσμος. Άρα θα πρέπει να γνωρίζουμε το δυναμικό του ρήγματος. Δηλαδή, αν ξέρουμε το μήκος, τη γεωμετρία ενός ρήγματος, τη μορφολογία του, να το πούμε έτσι λίγο απλά, να το καταλάβει ο κόσμος, θα μπορούμε να κατανοήσουμε το μέγεθος του σεισμού. Άρα, αν γνωρίζεις το μέγεθος του σεισμού, είσαι πιο καλά προετοιμασμένος. Ήδη ο αντισεισμικός σχεδιασμός για τα Ιόνια είναι πάρα πολύ αυστηρός. Γίνονται κατασκευές πολύ πιο ισχυρές, πολύ πιο σωστές σε σύγκριση με τα υπόλοιπα μέρη της Ελλάδας. Λόγω του ότι υπάρχουν πάρα πολλά επίκεντρα σεισμών, πάρα πολλοί σεισμοί, όπου επίσης αυτό που γίνεται και πραγματοποιείται αυτή τη στιγμή είναι έχουμε βοηθήσει υποθαλάσσιους σεισμογράφους. 18 θα παραμείνουν για έναν ολόκληρο χρόνο στο Ιόνιο, άρα θα καταγράψουν ακόμα και τις μικροδονήσεις. Αλλά αυτή τη στιγμή τι γίνεται, εμποτίζονται υποθαλάσσιοι σεισμογράφοι, εκτελείται γεωφυσικό πείραμα και θα ανασυρθούν ακριβώς περίπου μετά από 20 ημέρες, που σημαίνει λοιπόν ότι τα σεισμικά κύματα θα ταξιδέψουν βαθιά μέσα στον υποθαλάσσιο πυθμένα, φιλοδοξούμε μέχρι τα 12 με 16 χιλιόμετρα, έτσι ώστε να κατανοήσουμε επίσης το πώς υποβυθίζεται η πλάκα της Αφρικής, η Αδριατική πλάκα, κάτω από τη δικιά μας την πλάκα, την Ευρασιατική.
1: Και κυρία Νομικού, να πούμε και στους ακροατές ότι, γιατί το Ιόνιο είναι μια από τις είναι ίσως η σημαντικότερη σεισμογενής ζώνη της Μεσογείου, και δεύτερον, τώρα στο πλαίσιο αυτό του πρώτου αυτού σταδίου της έρευνας, ανακαλύψατε ενδεχομένως κάποια νέα ενεργά ρήματα ή κάποια στοιχεία ήδη έχετε στη διάθεσή σας που ενδεχομένως αλλάζουν την εικόνα που είχατε εσείς κυρίως οι επιστήμονες μέχρι σήμερα για τη γεωλογία της περιοχής?
0: Ναι, αλλάζουν τα δεδομένα, γιατί μέχρι στιγμής όλοι οι επιστήμονες βασιζόμασταν σε σεισμολογικά δεδομένα και που είναι τα επίκεντρα των σεισμών. Δεν είχαμε δηλαδή ξεκάθαρη εικόνα της στρωματογραφίας του υποθαλάσσιου πυθμένα. Αυτή τη στιγμή, εκτελώντας τα σεισμικά προφίλ και μάλιστα συγκεκριμένα, δηλαδή στις περιοχές που θέλαμε να δούμε τα δεδομένα, έχουμε ανακαλύψει καινούργια ρήγματα και έχουμε δει πόσο πολύπλοκη είναι όλη αυτή η γεωλογία όλου του χώρου και το πώς συνδέονται τα ρήγματα τα οποία υπάρχουν στη Χέρσο με τα ρήγματα τα οποία υπάρχουν στον υποθαλάσσιο χώρο. Είναι ένα puzzle το οποίο και στη Σαντορίνη το καταφέραμε αρκετά καλά, δηλαδή έχουμε συνθέσει γύρω από την περιοχή της Σαντορίνης τα ρήγματα της Χέρσου με τη θάλασσα. Αυτό επιδιώκουμε να κάνουμε τώρα και στο Ιόνιο. Γι' αυτό είπα ότι είναι ερευνητική ωκεανογραφική αποστολή. Εστιάζει το ενδιαφέρον περισσότερο στη ζώνη υποβύθισης αλλά και στο ρήγμα της Κεφαλονιάς και είναι πρώτη φορά που θα γίνει μια τρισδιάστατη απεικόνηση του φλοιού για να δούμε να κατανοήσουμε όλες αυτές τις μεγάλες δομές.
1: Και καταλαβαίνουμε τι σημαίνει αυτό σε σχέση με τους υπάρχοντες, για παράδειγμα, γεωλογικούς χάρτες, αυτό το τρισδιάστατο μοντέλο που θα δημιουργηθεί.
0: Βεβαίως, θα εμπλουτιστούν, γιατί θα χαρακτούν τα ρήγματα στον υποθαλάσσιο χώρο με μεγαλύτερη ακρίβεια, πράγμα το οποίο δεν μπορούσαμε να τα έχουμε καταφέρει μέχρι τώρα. Η τεχνολογία εξελίσσεται. Αυτό το πλοίο που ήρθε, τα 3 χιλιόμετρα streamer, δυστυχώς δεν τα διαθέτει η Ελλάδα. Η πρόταση, αυτό πρέπει να το πούμε, η πρόταση χρηματοδοτείται, το ερευνητικό έργο χρηματοδοτείται από την Ισπανική κυβέρνηση. Ήταν Ισπανικό call, δηλαδή έγινε συνεργασία του Ινστιτούτου της Βαρκελόνης με το Πανεπιστήμιο της Αθήνας και το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο. Κατατέθηκε μια πρόταση, αλλά όλη η χρηματοδότηση γίνεται από την Ισπανική κυβέρνηση. Βέβαια, συμμετέχει και η Χερέμα, ουσιαστικά η εταιρεία διαχείρισης υδρογονοθράκων, με την όλη στήριξη, γιατί χρειαζόμασταν βοήθεια έτσι ώστε ένα τέτοιο ωκεανογραφικό πλοίο να πλησιάσει πολύ κοντά στις ακτές και να υπάρχει ασφαλή ναυσιπλοεία. Και αντίστοιχα και με τη βοήθεια και του Υπουργείου Εξωτερικών και της Υδρογραφικής Υπηρεσίας. Υπάρχει μια σύμπραξη που είναι πάρα πολύ σωστό, γιατί μέσα υπάρχουν φοιτητές. Όλα τα δεδομένα, υπάρχουν 3 διδακτορικά τα οποία αυτή τη στιγμή εξελίσσονται, 2 μεταπτυχιακές διατριβείς και βλέπετε ότι όλα αυτά τα δεδομένα διατίθονται στους Έλληνες φοιτητές και Έλληνες επιστήμονες, έτσι ώστε να μπορέσουν να εκτελέσουν το ερευνητικό έργο.
1: Με όλα αυτά που γίνονται, με όλα αυτά τα εργαλεία που έχετε στη διάθεσή σας, με

0: νέα δεδομένα από κάθε ερευνητική αποστολή. Άραγε, πόσο πιο κοντά βρισκόμαστε στο να μπορεί η επιστήμη να προβλέψει έναν σεισμό? Είναι και αυτός ένας στόχος ή στόχος παραμένει η καλύτερη εκτίμηση του κινδύνου?
1: Για μας, για τη δικιά μας την ομάδα, για να μιλήσω για τη δικιά μου την ομάδα, ιδιαίτερα στον θαλάσσιο χώρο, είναι να χαρτογραφήσουμε με μεγάλη ακρίβεια όλες τις ενεργές δομές. Πράγμα το οποίο δεν το έχουμε καταφέρει ακόμα. Είναι αχαρτογράφητος ο χώρος και του Αιγαίου και πολύ περισσότερο του Ιωνίου. Άρα αυτός είναι ο δικός μας στόχος. Τώρα, το να προβλέψουμε κάποιον σεισμό, ξέρετε πολύ καλά, δεν είμαι σεισμολόγος, αλλά γίνονται πολύ μεγάλες προσπάθειες από πολύ μεγάλους σεισμολόγους, οι οποίοι προσπαθούν όσο το δυνατόν να προβλέψουν κάποιους σεισμούς και στατιστικά το τι συμβαίνει.
0: Οι οποίοι φαντάζομαι ότι αξιοποιούν και στοιχεία δικά σας, έρευνας εννοείται.
1: Σαφώς. Γι' αυτό λοιπόν είμαστε εμείς απαραίτητοι, γιατί ιδιαίτερα στη θάλασσα, που δεν έχουμε πάρα πολλά στοιχεία, δηλαδή και πολλές φορές τα επίκεντρα δεν είναι στο θαλάσσιο χώρο σωστά, γι' αυτό χρειάζεται η γεωφυσική έρευνα στο θαλάσσιο χώρο, έτσι ώστε και μάλιστα με τους υποθαλάσσιους σεισμογράφους, για να δώσουμε καλύτερες ταχύτητες όταν γίνονται κάποιοι σεισμοί, αλλά και βέβαια να ερευνήσουμε το τι συμβαίνει. Είναι σαν να βγάλεις τον ωκεανό και να δεις τη μορφολογία του υποθαλάσσιου πυθμένα. Είναι εύκολο όταν έχουμε ένα σεισμό στη χέρι σου, γιατί όλοι οι γεωλόγοι, οι σεισμολόγοι, οι τεκτονικοί πηγαίνουμε και βλέπουμε εκεί που μετακινήθηκε το ρήγμα. Στη θάλασσα δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό.
0: Γιατί
1: είναι απαραίτητη η μορφολογία του υποθαλάσσιου χώρου και αντίστοιχα η γεωφυσική διασκόπηση, όπως ακριβώς αναφέραμε.
0: Θέλω να σας κάνω και μια άλλη ερώτηση, γιατί είναι ένα από τα ζητήματα που τα τελευταία χρόνια γενικώς μας απασχολούν, πόσο δε μάλλον τους κατοίκους των νησιών, για παράδειγμα. Έχει να κάνει με τον κίνδυνο τσουνάμι. Μπορεί αυτή η έρευνα να βελτιώσει ακόμα και την αξιολόγηση αυτού του κινδύνου?
1: Ναι, βεβαίως. Αυτό είναι το απαραίτητο στοιχείο. Δηλαδή, όλοι οι επιστήμονες που ασχολούνται με το τσουνάμι και με τα modeling, το μοντέλο δηλαδή για να τρέξει ένα τσουνάμι, το πρώτο πράγμα που μας ζητάνε είναι σωστή βαθμετρία, υψηλής ανάλυση, χαρτογράφηση του υποθαλάσσιου πυθμένα. Και εμείς την παρέχουμε. Όσο το δυνατόν, όσο περισσότερα στοιχεία έχουμε, τόσο πολύ περισσότερο βελτιώνονται τα μοντέλα. Και ιδιαίτερα στην παράκτεια ζώνη, γιατί εκεί ουσιαστικά ανακαλύπτεις και το ύψος του κύματος, το οποίο θα πλησιάζει κοντά στην ακτή. Ναι. Είναι σεισμογενής περιοχή το Ιόνιο, όπως και το Αιγαίο. Σαφώς θα πρέπει να έχουμε πολύ καλά βαθμετρικά δεδομένα και αυτό το επιδιώξαμε σε πολύ μεγάλο ποσοστό. Φανταστείτε ότι συλλέχτηκαν 2.200 χιλιόμετρα σεισμικά προφίλ και ουσιαστικά χαρτογραφήθηκαν περίπου 25.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα.
0: Υπήρχε, κυρία Νομικού, κάποιο απρόσμενο, για παράδειγμα, έβριμα της αποστολής μέχρι στιγμής τώρα? Μιλάμε, που σας έκανε τη μεγαλύτερη εντύπωση?
1: Ναι, ότι βρήκαμε ρήγματα τα οποία δεν τα περιμέναμε, να σας πω την αλήθεια. Ναι, ξέραμε όλοι το ρήγμα της Κεφαλονιάς, το εντυπωσιακό ρήγμα της Κεφαλονιάς, και όμως υπήρχαν και περισσότερα μικρότερα ρήγματα, τα οποία είναι πολύπλοκα, συνθέτουν την πολυπλοκότητα και κατολίσθησης. Αναφέρω κυρίως νότια τη Ζακύνθου, βρήκαμε μια πάρα πολύ μεγάλη κατολίσθηση, την οποία τη χαρτογραφήσαμε με πολύ μεγάλη ευκρίνεια και ελπίζουμε να τρέξουμε κάποια μοντέλα κι εμείς, έτσι ώστε να δούμε και τον κίνδυνο, αυτό που είπατε για το τσουνάμι.
0: Όλα αυτά είναι πολύ αισιόδοξα και μας φαίνονται πάρα πολύ αισιόδοξα. Το ερώτημα είναι, άραγε αυτά, για παράδειγμα, τα στοιχεία που θα προκύψουν, τα ευρήματα από τη συγκεκριμένη αυτή αποστολή, θα αξιοποιηθούν και πρακτικά στη συνέχεια? Δηλαδή, θα φτάσουν μέχρι τους φορείς, θα φτάσουν μέχρι την πολιτική προστασία, σε φορείς δηλαδή που σχεδιάζουν και την αντισεισμική θωράκιση της χώρας?
1: Ναι, και είμαστε υποχρεωμένοι. Είμαστε υποχρεωμένοι και τα report. Πάντοτε, όταν έχουμε μια ωκεανογραφική αποστολή, παραδίδονται τα report στην πολιτική προστασία. Έχουμε ενημερώσει ήδη και τους Δήμους των Ιόνιων νήσων ουσιαστικά, και είμαστε υποχρεωμένοι και οι δημοσιεύσεις, οι οποίες ναι, μεν είναι επιστημονικά περιοδικά, αλλά ξέρετε πάντοτε υπάρχει και μια απλοποίηση όλων αυτών των αποτελεσμάτων. Και γίνονται συνεχώς ανακοινώσεις. Τουλάχιστον από τη δικιά μας την ομάδα, ναι, ενημερώνουμε πάντοτε την πολιτεία και θα γίνει και μια πάρα πολύ μεγάλη μερίδα μετά από ένα χρόνο που θα έχουμε περισσότερα δεδομένα στην Κέρκυρα. Αντίστοιχα στη Ζάκυνθο, όπου θα καλυστεί όλος ο κόσμος, οι απλοί κάτοικοι, έτσι ώστε να τους ενημερώσουμε, όπως ακριβώς κάναμε και στην Αμοργό και αντίστοιχα στη Σαντορίνη.
0: Αν λοιπόν θα έπρεπε, κυρία Νομικού, να κρατήσουμε έτσι κάτι, ένα μήνυμα από τη συγκεκριμένη αυτή αποστολή, θα έχει να κάνει με την ασφάλεια των πολιτών τα επόμενα χρόνια σε σχέση με την έρευνα που γίνεται?
1: Βεβαίως, βεβαίως. Θα έχει να κάνει ότι όσο περισσότερες έρευνες γίνονται στο θαλάσσιο χώρο, που έχουμε αρκετό, πολύ μεγάλη έκταση θαλάσσιου χώρου, τόσο περισσότερο ασφαλείς θα νιώθουν οι κάτοικοι. Μα μεγάλο μάθημα ήταν το παράδειγμα της Σαντορίνης. Το τι συνέβη το Φεβρουάριο του 2025 αποδείχτηκε τελικά ότι τη λύση την έδωσε η θαλάσσια έρευνα και όλα τα δεδομένα που είχαμε συλλέξει εδώ και πάρα πολλά χρόνια ανάμεσα στην περιοχή Σαντορίνης και Αμοργού. Άρα λοιπόν βλέπετε ότι είναι ένα απαραίτητο συστατικό στο παζλ της επιστήμης, γιατί μπορούμε ουσιαστικά να κρυπτογραφούμε τον βυθό, και είναι πολύ σημαντικό για την Ελλάδα μας.
0: Βέβαια, και σε μια χώρα που δοκιμάζεται τόσο συχνά από τη φύση, από σεισμούς, η επένδυση στην επιστημονική έρευνα είναι επένδυση στην ίδια την ανθρώπινη ζωή και στην ασφάλεια. Δηλαδή αυτό είναι αυτονόητο.
1: Και γι' αυτό τόνισα τους νέους. Τόνισα ότι υπήρχαν 6 μαθητές στο οκεανογραφικό σκάφος από την Ελλάδα, όπου πραγματικά θα αξιοποιήσουν τα αποτελέσματα. Είναι απίστευτα σημαντικό το να δίνεις, να παθαίνεις τις γνώσεις στους νέους ανθρώπους, και αυτοί ουσιαστικά με τα συμπεράσματά τους θα βοηθήσουν πολύ περισσότερο την πολιτεία από ότι εμείς, όπου έχουμε κάνει τόσα χρόνια έρευνα.
0: Το φαντάζομαι πόσο τυχεροί νιώθουν και οι διδακτορικοί και οι μεταπτυχιακοί που βρίσκονται μαζί σας.
1: Σαφώς.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Νομικού, και κυρίως για αυτό που κάνετε, έτσι.
1: Να είστε καλά. Την επόμενη φορά θα σας έχουμε μαζί μας, ελπίζουμε.
0: Ναι, ναι, εννοείται. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Ήταν η κυρία Εύη Νομικού, κυρίες και κύριοι, καθηγήτρια γεωλογικής ωκεανογραφίας από το ΕΚΠΑ, για τις έρευνες που γίνονται αυτή τη στιγμή, αυτής μεγάλης ερευνητικής αποστολής, με σύμπραξη πολλών φορέων και από την Ελλάδα και από την Ισπανία, για το σεισμικό κίνδυνο στο Ιόνιο.

Λοιπόν, και κάπου εδώ πρέπει να παραδώσουμε σκυτάλι με αυτό το τραγούδι βεβαίως. Μέχρι το δελτίο ειδήσεων του σταθμού, κυρίες και κύριοι, ο Βασίλης Νικολόπουλος θυμίζω ότι ήταν στη ρύθμιση των ήχων μας, η Βούλα Κολυσοπούλου εδώ, αρχισυνταξία εκπομπής, πυλώνας της εκπομπής, στην παραγωγή λοιπόν της εκπομπής, Αρετή Μπίτα στο μικρόφωνο. Σε λίγο θα ακούσουμε δελτίο ειδήσεων από το σταθμό Earth News Radio και αμέσως μετά ακολουθεί ο Γιάννης Πετρίδης. Από όλους εμάς ένα καλό υπόλοιπο απογεύματος και θα τα πούμε αύριο λίγο μετά τις 3 και πάλι. Γεια!

0: Η ώρα είναι 4.
1: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Γενοπούλου. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι σε αύλιο χώρο επιχείρηση κοντά στην παραλία στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης. Η φωτιά ξεκίνησε από απορρίμματα, ξερά χόρτα, παλέτες και πλαστικά και επεκτάθηκε στο εσωτερικό της επιχείρησης. Στο σημείο επιχειρούν 23 πυροσβέστες με 9 οχήματα και ένα ελικόπτερο, ενώ συνδράμουν μηχάνημα έργου του Δήμου Δέλτα και υδροφόρες της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Στα αίτια της πυρκαγιάς ερευνά το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού. Καλά στην υγεία του είναι ο πιλότος του μαχητικού αεροσκάφους F-16, το οποίο πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση στο αεροδρόμιο της Ζακύνθου. Ο χειριστής μεταφέρθηκε με στρατιωτικό ελικόπτερο στην Ανδραβίδα για τις απαραίτητες προληπτικές εξετάσεις. Παράλληλα, ξεκινά άμεσα η επιχείρηση μετακίνησης του αεροσκάφους από τον αεροδιάδρομο, προκειμένου να καθαριστεί ο χώρος και να αρχίσουν εκ νέου οι πτήσεις που έχουν προσωρινά διακοπεί. Υπό έλεγχο έχει τεθεί σε μεγάλο βαθμό η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το πρωί σε βιομηχανικό χώρο στον Ασπρόπυργο, από την οποία 11 άνθρωποι τραυματίστηκαν, εκ των οποίων 3 νοσηλεύονται διασωληνωμένοι με σοβαρά εγκάβματα. Η φωτιά ξεκίνησε σε επιχείρηση με ανταλλακτικά αυτοκινήτων και επεκτάθηκε σε ακόμη 2 γειτονικές επιχειρήσεις, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές. Στο σημείο επιχείρησαν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, ενώ εστάλει μήνυμα του 112 για προληπτική απομάκρυνση πολιτών λόγω των πυκνών καπνών. Αρχικές πληροφορίες για βιτιοφόρο με προπάνιο δεν επιβεβαιώθηκαν, καθώς διαπιστώθηκε ότι η δεξαμενή ήταν κενή. Συνελήφθη για εμπρισμό από πρόθεση ο 76χρονος που νοσηλευόταν στο θάλαμο του Σισμανογλίου που εκδηλώθηκε τα ξημερώματα πυρκαγιά. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, ομολόγησε ότι έβαλε φωτιά στο στρώμα του με αναπτήρα, δηλώνοντας μετανιωμένος, ενώ στη συνέχεια αποχώρησε από το νοσοκομείο και εντοπίστηκε στο σπίτι του στη Νέα Φιλαδέλφεια. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία και αύριο οδηγείται στον εισαγγελέα, ενώ η σύζυγός του ζήτησε να υποβληθεί σε ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη. Σαφές μήνυμα προς την Άγκυρα αλλά και προς τους συμμάχους στέλνει η Αθήνα μετά τη σύνοδο του ΝΑΤΟ, ξεκαθαρίζοντας ότι όσο η Τουρκία διατηρεί την απειλή πολέμου κατά της Ελλάδας, δεν μπορεί να ανοίξει καμία συζήτηση για συμμετοχή της σε ευρωπαϊκό αμυντικό σχήμα όπως το SAFE. Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, η ελληνική θέση είναι απολύτως ξεκάθαρη. Η ύπαρξη του κάζους μπέλι συνιστά τυπική απειλή πολέμου και δεν απομειώνεται ούτε από τον χρόνο ούτε από την εξοικείωση της κοινής γνώμης με αυτήν. Απομειώνεται μόνο με την οριστική της απόσυρση, σημείωναν χαρακτηριστικά οι ίδιες πηγές, τονίζοντας ότι η Ελλάδα θα συνεχίσει να θέτει το ζήτημα σε όλα τα επίπεδα. Νέες αναφορές για αμερικανικά πλήγματα σε στόχους στο Ιράν από ιρανικά μέσα ενημέρωσης κοντά στον πυρηνικό σταθμό της Μπουσέρ και στο αλλιευτικό λιμάνι του Ασαλουγιέχ. Σύμφωνα με το ημιεπίσημο πρακτορείο ΜΕΡ, επλήγησαν στρατιωτικές και πολιτικές εγκαταστάσεις, ενώ τοπικός αξιωματούχος δήλωσε ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα. Η ένταση στην περιοχή παραμένει υψηλή, καθώς το Ιράν κατηγόρησε τις Ηνωμένες Πολιτείες για πλήγματα σε 2 σιδηροδρομικές γέφυρες στην ανατολική χώρα, χαρακτηρίζοντας τις επιθέσεις έγκλημα πολέμου, ενώ στην πόλη Μασχάντ πραγματοποιείται η ταφή του ανώτατου ηγέτη Αλί Χαμενεΐ υπό αυξημένα μέτρα ασφαλείας. Από τις 31 Αυγούστου ξεκινάει η Εθνική Πρωτοβουλία για τη μείωση των τιμών σε βασικά προϊόντα διατροφής και είδη καθημερινής διαβίωσης, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος έπειτα από σύσκεψη με εκπροσώπους της αγοράς. Η πρωτοβουλία προβλέπει εθελοντικές μειώσεις τουλάχιστον 5% με διάρκεια από 2 έως 4 μήνες και θα αφορά βασικά τρόφιμα, προϊόντα προσωπικής υγιεινής, καθαριστικά, βρεφικά και σχολικά είδη. Σύμφωνα με τον Υπουργό, στόχος είναι η όσο το δυνατόν μεγαλύτερη μείωση των τιμών υπό την εποπτεία της ανεξάρτητης αρχής ελέγχου της αγοράς και προστασίας του καταναλωτή. Πυρκαγιά έχει ξεσπάσει σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Λάκα Κάτσαρη, στον Ασπρόπυργο. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στη 1 το μεσημέρι σε απορρίμματα. Στο σημείο, όπως έγινε γνωστό από την πυροσβεστική, πνέουν ισχυροί άνεμοι και για την κατάσβεσή της επιχειρούν 38 πυροσβέστες με 14 οχήματα.
1: Ο καιρός.
2: Αύριο στην Ανατολική Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά και την Εύβοια προβλέπονται τοπικές βροχές. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός, άνεμοι βόρειος 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Στην Αττική λίγες τοπικές βροχές το πρωί και πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων το μεσημέρι στα δυτικά και βόρεια. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη έθριος καιρός και θερμοκρασία από 20 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 5, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr. Σε λίγο μαζί σας ο Γιάννης Πετρίδης.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
0: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
3: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
0: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
3: Cover Ready. Πάλι έτοιμο, πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο, χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάν το μόνος σου, όπως σου αρέσει. Εύκολα.
0: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
4: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
5: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
6: Στίβεν Πάτρικ Μόρισεϊ.

Ο Μόριτσε λοιπόν σήμερα, πολύ σημαντικός στην προσωπική του καριέρα, γιατί κατάφερε κάτι που ελάχιστοι τραγουδιστές πετυχαίνουν μετά την διάλυση ενός τόσο σπουδαίου συγκροτήματος, εμβληματικού συγκροτήματος, για να χτίσει μια εξίσου ισχυρή προσωπική ταυτότητα μετά τους Myths. Από το 1988 και μετά ανέπτυξε το δικό του ύφος, πιο θεατρικό, πιο προσωπικό και συχνά πιο πολιτικό, επηρεάζοντας ολόκληρη τη βρετανική indie και Britpop σκηνή. Δεν είναι λίγοι που τον θεωρούν έναν από τους σημαντικότερους στιχουργούς της γενιάς του. Με αυτό ξεκινήσαμε λοιπόν το πρώτο hit που είχε στην solo καριέρα του το 88, που απέδειξε ότι μπορούσε να πετύχει και χωρίς τους Myths. Τα μηνύματά σας θα έρθουν αν τα στείλετε στο Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες, επισημάνσεις, ερωτήσεις, παρατηρήσεις, σχόλια και επίσης στο Instagram, το email και το X από τις 4 στις 5. Every day is like Sunday.

Every Day Like Sunday ήταν 88, ήταν το πρώτο solo album του, το Viva Hate, ένα κλασικό τραγούδι του τώρα πια, μελαγχολικό, ποιητικό, από τα πιο αγαπημένα τραγούδια του Morrissey, που πριν από τους Smiths, και βέβαια Morrissey είναι βασικός συντελεστής αυτών που θα πω, το ροκ συχνά μιλούσε για επανάσταση, έρωτα και ηρωισμό. Ο Morrissey έγραψε για μοναξιά, κοινωνική αμηχανία, απόρριψη.

με παραγωγό τον μεγάλο Stevie Lil White. Στα φωνητικά συμμετέχει και επόμενο ήταν η Christine McCall. Όσο περισσότερο με αγνοείς, τόσο πιο κοντά μου φτάνω, έρχομαι. Morrissey που έγραψε για την ντροπή, κατάθλιψη, την καθημερινή ζωή της εργατικής τάξης. Έκανε ηρωικό τον αποτυχημένο, τον ντροπαλό και τον περιθωριακό. Για χιλιάδες νέους των AIDS που ακολουθούν ακόμα φανατικά αν δει κανείς τις συναυλίες του και την επαφή που έχει με το κοινό του, ήταν η πρώτη φορά που άκουσαν κάποιον να τραγουδά αυτά που ένιωθαν οι ίδιοι.

Μια θριαβευτική επιστροφή ήταν αυτή το 2004, μετά από κάποια χρόνια σιωπής. Πολιτικό, οργισμένο και εξαιρετικά επιδραστικό. Αυτός που έφερε, και άλλοι βέβαια το έχουν κάνει, αλλά αυτός με το δικό του τρόπο, την λογοτεχνία στην pop στη δεκαετία εκείνη του 80 και μετά. Η στίχη του είναι γεμάτη βρετανική λογοτεχνία, κινηματογράφο, σαρκασμό, αυτοσαρκασμό, κοινωνική παρατήρηση.

από το 2004. First of the Gang to Die, ένα από τα αγαπημένα τραγούδια της δεύτερης περίοδου της καριέρας του. Και έρχεται ένα από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα του χιούμορ και της μυθολογίας που δημιούργησε γύρω από τον εαυτό του. The Last of the Famous International Playboys.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Πυρκαγιά σε αύλιο χώρο επιχείρησης κοντά στην παραλία στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης. Επιχειρούν 23 πυροσβέστες με 9 οχήματα και ένα ελικόπτερο, ενώ συνδράμουν μηχάνημα έργου του Δήμου Δέλτα και υδροφόρες της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Μήνυμα 112 στους κατοίκους να προφυλαχθούν από τους καπνούς. Κλειστός τουλάχιστον έως στις 7 το απόγευμα θα παραμείνει ο διάδρομος του αεροδρομίου Ζακύνθου μετά την αναγκαστική προσγείωση μαχητικού F-16, στο οποίο εκδηλώθηκε πυρκαγιά προκαλώντας μεγάλη ταλαιπωρία σε εκατοντάδες τουρίστες λόγω των καθυστερήσεων και των ακυρώσεων στις πτήσεις. Σώος και καλά στην υγεία του είναι ο πιλότος, ο οποίος μεταφέρθηκε ήδη με στρατιωτικό ελικόπτερο στην 117 πτέρυγα μάχη στην Ανδραβίδα για προληπτικές εξετάσεις. Στις 18:30 το απόγευμα αναμένεται στο νησί ειδικό κλιμάκιο της πολεμικής αεροπορίας για την απομάκρυνση της ατράκτου και τον καθαρισμό του διάβλου, ενώ η επόμενη επίσημη ενημέρωση για την επαναλειτουργία του αεροδρομίου αναμένεται μετά τις 7. Συνελήφθη ο 76χρονος για τον εμπρισμό στο Σισμανόγλι. Ομολόγησε ότι έβαλε φωτιά στο στρώμα του με αναπτήρα. Αύριο οδηγείται στον εισαγγελέα. Υπό έλεγχο η μεγάλη πυρκαγιά στον Ασπρόπυργο, 11 τραυματίες, 3 διασωληνωμένοι, σοβαρές ζημιές σε 3 επιχειρήσεις. Ξεκάθαρο μήνυμα της Αθήνας, όσο ισχύει το τουρκικό κάζους μπέλι, δεν τίθεται θέμα συμμετοχής της Τουρκίας στο Ευρωπαϊκό Αμυντικό Πρόγραμμα SAFE. Στις 31 Αυγούστου ξεκινάει η Εθνική Πρωτοβουλία για μειώσεις τουλάχιστον 5% στις τιμές βασικών προϊόντων. Και ο καιρός, τοπικές βροχές αύριο σε Ανατολική Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά και Εύβοιος, 35 βαθμούς στην Αττική έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 9 νούφαρα από την νεκρή όχθη. Μια παράσταση του Κωνσταντίνου Βίτα για τη μετανάστευση των Ελλήνων του 20ου αιώνα. Παραδοσιακό τραγούδι, ρεμπέτικο, σύγχρονος και ηλεκτρονικός ήχος. Ένα ταξίδι στην νοσταλγία. 10 και 11 Ιουλίου, Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.
4: Αυτός που έχει τόσους φανατικούς φίλους, δείτε σκηνές από τις συναυλίες του σήμερα, και αυτός που έχει και φανατικούς εχθρούς για πράγματα που υποτίθεται ότι είπε ή είπε, που εκείνος όμως έχει διαψεύσει πρόσφατα ότι αυτό ήταν ένα οργανωμένο έγκλημα εναντίον του. Θα σας πω μερικά πράγματα αργότερα. Δημιούργησε μια εντελώς ξεχωριστή περσόνα αυτός ο τύπος. Σήμερα είναι συνηθισμένο να βλέπεις καλλιτέχνες με πολύ συγκεκριμένη προσωπικότητα. Στις αρχές του 80 όμως, ο Μόρισε ήταν ένα παράξενο φαινόμενο. Ήταν ντροπαλός, αλλά και γεμάτος χαλαζονία. Ρομαντικός, αλλά και κυνικός. Αστείος και τραγικός. Ένας στάρ που μισούσε τα σταριλίκια. Και επηρέασε Jarvis Cocker, Alex Turner, Πιτ Ντόχερτι. Το τραγούδι που θα ακούσουμε είναι ένα από τα αγαπημένα, βγήκε το 1989. Το ηχογράφησε με τον παραγωγό των Smiths ακόμα και ήταν το δεύτερο και τελευταίο σίγκλ του Morrissey, στο οποίο συμμετέχουν οι συνάδελφοί του από τους Smiths, εκτός βέβαια από τον έναν ή άλλοι. Τι άλλο να πούμε γι' αυτό, ότι είναι ένα τραγούδι που εμπνεύστηκε στιουργικά από την κουλτούρα των ναρκωτικών, την αγγλική κατώτερη τάξη, την οποία ένιωθε ότι την καταπιέζουν από την διψασμένη για εξουσία τότε αυτοί που κυβερνούσαν, γιατί το έγραψε για εκείνη την περίοδο, την περίοδο Θάτσερ.

Ο Μόρισι, ξεχωριστός. Η φωνή του είναι άμεσα αναγνωρίσιμη. Τεχνικά δεν θεωρείται σπουδαίος τραγουδιστής, όμως έχει κάτι σπάνιο αυτό που έχει ο Ντίλαν, ο Τόμ Γουέιτς, ο Λέοναρντ Κοέν. Ακούς δύο δευτερόλεπτα και ξέρεις πως είναι ο Μόρισι. Είναι αυτός και κανένας άλλος. Το επόμενο τραγούδι του που κυκλοφόρησε το 1990 σε μικρό δίσκο, το 2014 έγινε θεατρικό έργο από τον Άλεξ Μπράουν. Ο Νοέμβριος γέννησε ένα τέρας. Είπαμε ότι η στίχη του είναι απόλυτα πρωτοποριακή. Πολύ τρομηρό τραγούδι για την αναπηρία και την κοινωνική απομόνωση. Από τις πολύ σοβαρές στιγμές στην καριέρα του.

Αν συγκεντρώσουμε, γιατί δεν μιλάμε αρκετά για αυτόν, γιατί έχει και ένα κύμα με αυτά που λέει, που όμως λέει ότι δεν τα λέει με τον τρόπο που τον παρουσιάζουν. Αν συγκεντρώσουμε λοιπόν Smiths, που είναι βασικός, και τα προσωπικά του, είναι από τους μεγαλύτερους της γενιάς του, της γενιάς εκείνης που έβγαλε τον Paul Weller και 2-3 ακόμα, τον Κοστέλο και τους άλλους. Πρέπει να δείτε πώς, αν δεν το γνωρίζετε, τη συνομιλία που έχει με το κοινό του σήμερα και πώς μέσα από μία ερώτηση, από ένα κάτι που θα του πει ένα παιδί από κάτω, πιάνει και κάνει μια ολόκληρη ιστορία. Είναι αλήθεια ότι ο Morrissey ισχυρίζεται δημόσια πως έχει υπάρξει θύμα, τελευταία έχει βγει με δημοσιεύσεις πάνω σε αυτό το θέμα, έχει λοιπόν υπάρξει θύμα εκτεταμένης διαδικτυακής πλαστοπροσωπίας και ψεύτικων λογαριασμών, μεταξύ άλλων και στο Facebook βέβαια και αλλού. Ο ίδιος έχει καταγγείλει αυτό το γεγονός. Σύμφωνα με επίσημες ανακοινώσεις, διάβαζα σήμερα στο Morrissey Central, ο Morrissey υποστηρίζει ότι επί χρόνια υπήρχε οργανωμένη εκστρατεία με ψεύτικους λογαριασμούς, ψεύτικες ιστοσελίδες και αναρτήσεις που εμφανιζόταν σαν να προέρχονταν από τον ίδιο. Ο ίδιος δηλώνει ότι δεν χρησιμοποιεί Facebook, Twitter, Instagram και τέτοια, τίποτα από αυτά. Το 2025 ανακοίνωσε ότι συνεργάζεται με την εταιρεία ψηφιακής προστασίας The Web Sheriff, η οποία υποστήριξε ότι εντόπισε μεγάλη εκστρατεία παραπληροφόρησης και διάφορα άλλα εις βάρος του. Γι' αυτό λέμε τώρα να πιστεύουμε όλα αυτά που διαβάζουμε. Sing Your Life. Να λοιπόν ένα από τα αισιόδοξα τραγούδια του 1991.

Και τώρα ένα τραγούδι που παίζαμε, νομίζω, σχεδόν περισσότερο εμείς τότε, το 94, τόσο συχνά. Μια παρένθεση στα δικά του. Μόρισεϊ και Σούζι.

Θα κλείσω με ένα. Δεν ξέρω πόσοι από εσάς, ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματα και από τους φανατικούς αλλά και από εκείνους που δεν το γνωρίζουν τον Μορισέη, όσο και αν. Για να διαβάσω ένα μήνυμα τώρα. Ναι, μου γράφει λοιπόν εδώ ο Στέφανος και μου θυμίζει έναν φίλο που δεν είναι πια μαζί μας, που έχω περάσει πάρα πολλές ώρες και μέρες μαζί του, ότι αν θυμάμαι καλά ο Μαλαθρόνας τον εκτιμούσε πολύ, αυτό είναι σίγουρο. Είχαμε ζητήσει πολλές φορές γι' αυτόν, λόγω των Σμίθς και βέβαια και τα άλλα, και είχε γράψει ότι οι στίχοι είναι έτσι διατυπωμένοι για να μην αναφέρονται ή να αφορούν ή να φαίνεται αρσενικό ή θηλυκό πρόσωπο. Λοιπόν, ένα από τα αριστουργήματα της όρημης περίοδου του, τώρα για να κλείσω, από τα κορυφαία τραγούδια που έγραψε, ήταν 2006 αυτό που έρχεται τώρα. Ο Βασίλης Νικολόπουλος στον ήχο, δίπλα από τη Δημήτρη Ζουγουρή ήταν ο Γιάννης Πετρίδης.

0: Η ώρα είναι 5. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλό σας απόγευμα. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Σε εξέλιξη, η φωτιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι σε αύλιο χώρο επιχείρησης κοντά στην παραλία στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης. Η πυρκαγιά ξεκίνησε από απορρίμματα, ξερά χόρτα, παλέτες και πλαστικά και επεκτάθηκε στο εσωτερικό της επιχείρησης. Στο σημείο επιχειρούν 23 πυροσβέστες με 9 οχήματα και ένα ελικόπτερο, ενώ συνδράμουν μηχάνημα έργου του Δήμου Δέλτα και υδροφόρες της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Στα αίτια της πυρκαγιάς ερευνά το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού. Καλά στην υγεία του είναι ο πιλότος του μαχητικού αεροσκάφου F-16, το οποίο πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση στο αεροδρόμιο της Ζακύνθου. Ο χειριστής μεταφέρθηκε με στρατιωτικό ελικόπτερο στην Ανδραβίδα για τις απαραίτητες προληπτικές εξετάσεις. Παράλληλα, ξεκινά άμεσα η επιχείρηση μετακίνησης του αεροσκάφους από τον αεροδιάδρομο, προκειμένου να καθαριστεί ο χώρος και να αρχίσουν εκ νέου οι πτήσεις που έχουν προσωρινά διακοπεί. Υπό έλεγχο έχει τεθεί σε μεγάλο βαθμό η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το πρωί σε βιομηχανικό χώρο στον Ασπρόπυργο, από την οποία 11 άνθρωποι τραυματίστηκαν, εκ των οποίων 3 νοσηλεύονται διασωληνωμένοι με σοβαρά εγκάβματα. Η φωτιά ξεκίνησε σε επιχείρηση με ανταλλακτικά αυτοκινήτων και επεκτάθηκε σε ακόμη 2 γειτονικές επιχειρήσεις, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές. Στο σημείο επιχείρησαν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, ενώ εστάλει μήνυμα του 112 για προληπτική απομάκρυνση πολιτών λόγω των πυκνών καπνών. Αρχικές πληροφορίες για βιτιοφόρο με προπάνιο δεν επιβεβαιώθηκαν, καθώς διαπιστώθηκε ότι η δεξαμενή ήταν κενή. Συνελήφθη για εμπρισμό από πρόθεση ο 76χρονος που νοσηλευόταν στο θάλαμο του Σισμανογλίου, όπου εκδηλώθηκε τα ξημερώματα πυρκαγιά. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, ομολόγησε ότι έβαλε φωτιά στο στρώμα του με αναπτήρα, δηλώνοντας μετανιωμένος, ενώ στη συνέχεια αποχώρησε από το νοσοκομείο και εντοπίστηκε στο σπίτι του στη Νέα Φιλαδέλφια. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία και αύριο οδηγείται στον εισαγγελέα, ενώ η σύζυγός του ζήτησε να υποβληθεί σε ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη. Σαφές μήνυμα προς την Άγκυρα αλλά και προς τους συμμάχους στέλνει η Αθήνα μετά τη σύνοδο του ΝΑΤΟ, ξεκαθαρίζοντας ότι όσο η Τουρκία διατηρεί την απειλή πολέμου κατά της Ελλάδας, δεν μπορεί να ανοίξει καμία συζήτηση για συμμετοχή της σε ευρωπαϊκό αμυντικό σχήμα όπως το SAFE. Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, η ελληνική θέση είναι απολύτως ξεκάθαρη. Η ύπαρξη του κάζους μπέλη συνιστά τυπική απειλή πολέμου και δεν απομειώνεται ούτε από τον χρόνο ούτε από την εξοικείωση της κοινής γνώμης με αυτήν. Απομειώνεται μόνον με την οριστική της απόσυρση, σημείωναν χαρακτηριστικά οι ίδιες πηγές, τονίζοντας ότι η Ελλάδα θα συνεχίσει να θέτει το ζήτημα σε όλα τα επίπεδα. Νέες αναφορές για αμερικανικά πλήγματα σε στόχους στο Ιράν από ιρανικά μέσα ενημέρωσης κοντά στον πυρηνικό σταθμό της Μπουσέρ και στο αλυφτικό λιμάνι του Ασαλουγέχ. Σύμφωνα με το ημιεπίσημο πρακτορείο ΜΕΡ, πλήγησαν στρατιωτικές και πολιτικές εγκαταστάσεις, ενώ ο τοπικός αξιωματούχος δήλωσε ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα. Η ένταση στην περιοχή παραμένει υψηλή, καθώς το Ιράν κατηγόρησε τις Ηνωμένες Πολιτείες για πλήγματα σε 2 σιδηροδρομικές γέφυρες στην ανατολική χώρα, χαρακτηρίζοντας τις επιθέσεις έγκλημα πολέμου, ενώ στην πόλη Μασχάντ πραγματοποιείται η ταφή του ανώτατου ηγέτη Αλί Χαμενεΐ υπό αυξημένα μέτρα ασφαλείας. Την ίδια ώρα το Ιράν εκτόξευσε 10 βαλιστικούς πυράβλους εναντίον της στρατιωτικής βάσης Αζράκ στην Ιορδανία, όπως ανακοίνωσαν οι φρουροί της Επανάστασης. Δεν αναφέρθηκαν θύματα ή ζημιές. Από τις 31 Αυγούστου ξεκινάει η Εθνική Πρωτοβουλία για τη μείωση των τιμών σε βασικά προϊόντα διατροφής και είδη καθημερινής διαβίωσης, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Ανάπτυξης Στάκης Θεοδωρικάκος, έπειτα από σύσκεψη με εκπροσώπους της αγοράς. Η πρωτοβουλία προβλέπει εθελοντικές μειώσεις τουλάχιστον 5% με διάρκεια από 2 έως 4 μήνες και θα αφορά βασικά τρόφιμα, προϊόντα προσωπικής υγιεινής, καθαριστικά, βρεφικά και σχολικά είδη. Σύμφωνα με τον Υπουργό, στόχος είναι η όσο το δυνατόν μεγαλύτερη μείωση των τιμών υπό την εποπτεία της ανεξάρτητης αρχής ελέγχου της αγοράς και προστασίας του καταναλωτή. Πυρκαγιά έχει ξεσπάσει σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Λάκα Κάτσαρη στον Ασπρόπυργο. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στη μία το μεσημέρι σε απορρίμματα. Στο σημείο, όπως έγινε γνωστό από την πυροσβεστική, πνέουν ισχυροί άνεμοι και για την κατάσβεσή της επιχειρούν 38 πυροσβέστες με 14 οχήματα.
0: Ο καιρός.
1: Αύριο στην Ανατολική Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά και την Εύβοια αναμένονται τοπικές βροχές. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός, άνεμοι βόρειος 6 μποφόρ στο Αιγαίο, στην Αττική λίγες τοπικές βροχές το πρωί και με πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων το μεσημέρι στα δυτικά και βόρεια. Θερμοκρασία από 23 έως 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη έθριος καιρός και θερμοκρασία από 20 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 6, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr. Σε λίγο μαζί σας η Έλενα Καραγιάννη με την εκπομπή «Μένουμε εδώ».
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Θερινή Μπουάτ Ολυμπιάς, Τρίτη 14 Ιουλίου, Ηρώ, Τετάρτη 15 Ιουλίου, ο Κώστας Χατζής, Πέμπτη 16 Ιουλίου, ο Δώρος Δημοσθένους. Ολυμπιάς, Αθηνάς 57, έκτος όροφος, με θέα την Ακρόπολη. Τρίτη 14 Ιουλίου, Ηρώ, Τετάρτη 15 Ιουλίου, ο Κώστας Χατζής, Πέμπτη 16 Ιουλίου, ο Δώρος Δημοσθένους. Θερινή Μπουάτ Ολυμπιάς, more.com.artinfo.gr.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας, 3η 21 Ιουλίου, στο A Culture, έθριο στο Άσταρ Σακίρ. Special guest, Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Χαραλαμπίδης και ο θρυλικός, θηλυκός θείασος, Ζήτω τα Λαϊκά Κορίτσια. Παντελής Αμπαζής, 3η 21 Ιουλίου, στο A Culture, έθριο στο Άσταρ Σακίρ, εσμαζόγλυπέρα. more.com.artinfo.gr.

Ξέρετε, αυτό που συμβαίνει με τους πολύ αγαπημένους τραγουδιστές ανά τον κόσμο, όταν τελικά φεύγουν από τη ζωή και μαθαίνουμε για το θάνατό τους, τη βιολογική τους δηλαδή φθορά και αποχώρηση, είναι ότι μαζί τους αποχαιρετούμε και ένα κομμάτι της δικής μας ζωής. Έχουμε συμπορευτεί με τα μεγάλα ονόματα, όπως αυτό. Το πραγματικό όνομα της Bonnie Tyler δεν ήταν αυτό βέβαια, ήταν το Gaynor Hopkins. Δεν ξέρω αν ο Gaynor Hopkins θα έκανε την καριέρα που έκανε. Η οποία μεγάλωσε σε μία δομή, σε μία δομή για ανήλικα παιδιά, για αστέγους, σε ένα κοινωνικό σπίτι, ώσπου ανακαλύφθηκε από ένα κυνηγό ταλέντων σε ένα κλαμπ στο Swansea, κυκλοφόρησε το πρώτο της single και μετά τα πράγματα πήραν το δρόμο τους.

Το 1983 κυκλοφόρησε αυτό το Total Eclipse of the Heart και πραγματικά κατέκτησε την κορυφή των charts και από τις δύο πλευρές του Ατλαντικού.

η Bonnie Tyler που εκπροσώπησε και τη χώρα της στο Ηνωμένο Βασίλειο, Σουαλή βέβαια, αλλά το Ηνωμένο Βασίλειο στο διαγωνισμό τραγουδίου της Eurovision το 2013. Δεν τα πήγε πάρα πολύ καλά, βγήκε 19η μεταξύ 26 συμμετοχών. Η Bonnie Tyler λοιπόν, αυτό το κορίτσι, αυτό το ατίθασο πλάσμα με την πολύ έντονη χέτη και τα υπέροχα μενεξεδή μάτια, μα πάνω απ' όλα με αυτή τη βραχνή φωνή και ωστόσο δυναμική, που όπως λέω συνόδευσε και όπως φαντάζομαι και σε εσάς, συνόδευσε πάρα πολλά κομμάτια από την εφηβεία και τη μετέπειτα ηλικία, τόσο στις εκδρομές όσο και στα πάρτι. Πέντε και τέταρτο κιόλας η ώρα πλησιάζει. Σε αυτό εδώ το συννεφιασμένο και βροχερό από ό,τι μαθαίνω απόγευμα της Πέμπτης. Και το λέω το από ό,τι μαθαίνω για να σας δείξω πόσο πολύ εργαζόμεθα. Τέλος πάντων, από νωρίς εδώ κλεισμένη στο Ραδιομέγαρο. Και ωστόσο και ας έχουμε πολύ μεγάλα παράθυρα, η αλήθεια είναι ότι δεν κατάλαβα ότι προχώρησε η συννεφιά. Σε πολλά μέρη της Ελλάδας από το πρωί έχει συννεφιά και αργότερα τώρα εδώ στο Λεκανοπέδιο έχει αρχίσει και να βρέχει στα δυτικά μας, είπαν. Αργότερα θα έχουμε και πολύ επίσημη ενημέρωση για όλες αυτές τις εκτροπές καλοκαιριάτικα, αν και είναι συχνό, το λέω εγώ εκτροπές με το ζόρι, αλλά είναι πολύ συχνό φαινόμενο μες τον Ιούλιο να έχουμε αυτά τα φαινόμενα, τέλος πάντων αυτές τις εκδηλώσεις.

παρέα λοιπόν εδώ. Μένουμε εδώ η εκπομπή. Μένουμε εδώ στο Ethnews Radio 105,8 αλλά και στη Φωνή της Ελλάδας, The Voice of Greece, που έχει συνδεθεί τώρα μαζί μας. Για 2 ώρες και σήμερα, μέχρι τις 7 λοιπόν παρέα. Και από το ΕΡΤΕΚΟ μας ακούτε και τώρα ζωντανά, αλλά και on demand, οποιαδήποτε στιγμή της μέρας ή της νύχτας.

0: Είπαμε λοιπόν πέμπτης απόγευμα, αλλά 9 του μήνα, η ένατη μέρα του Ιουλίου. Αναγκάζομαι πολύ συχνά να κοιτάζω ακόμα και γραπτό στην ημερομηνία. Για κάποιο λόγο δεν μπορώ να συνειδητοποιήσω τους μήνες του καλοκαιριού. Πολύ καλησπέρα σας και χαίρετε, καλό απόγευμα σε όλους. Επειδή είπα νωρίτερα για το AirTeco, να διευκρινίσω και εγώ πράγματα που μαθαίνω κάθε μέρα. Μην νομίζετε ότι ειδικά σε ό,τι αφορά στη λειτουργία των προγραμμάτων της AirT και των πλατφορμών ότι τα ξέρουμε όλα. Ίσα-ίσα γι' αυτό πολλές φορές τα λέμε και τα ξαναλέμε, να τα εγκαταστήσετε, να τα έχετε στις συσκευές σας, για να μπορούμε να μαθαίνουμε και εμείς από εσάς το λεγόμενο feedback, δηλαδή την ανατροφοδότηση της πληροφορίας. Αλλά τώρα θα βάλω άνω τελεία, γιατί θα πάμε στην πληροφορία και στην ενημέρωση που χρειαζόμαστε αυτή την ώρα, καθώς έχουμε μία φωτιά στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης, κυρίες και κύριοι, και πάμε στον κύριο Μπάμπη Στεργιάδη, που είναι ο περιφερειακός συντονιστής της πολιτικής προστασίας στην περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας. Γεια σας, κύριε Στεργιάδη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Τι γίνεται, όντως, ναι, για πείτε μας, σας παρακαλώ.
1: Υπάρχει όντως μία πυρκαγιά στην περιοχή του Καλοχωρίου, η οποία αυτή τη στιγμή το θετικό είναι ότι έχει περιοριστεί στον χώρο του εργοστασίου, σε ένα χώρο εργοστασίου που καίγεται, υπάρχουν όλες οι δυνάμεις πυροσβεστικής εκεί μαζί με δύο ελικόπτερα που επιχειρούν,
0: ναι.
1: Και η πυροσβεστική έχει ζητήσει συνδρομή της περιφέρειας με χωματουργικά και υδροφόρα, τα οποία τα έχουμε στείλει ήδη. Αναμένουμε από ώρα σε ώρα να καταφέρει η πυροσβεστική να θέσει τη φωτιά υπό μερικό έλεγχο. Υπήρξε μαύρος καπνός την προηγούμενη ώρα. Τώρα αυτή τη στιγμή αρχίζει και υπάρχει ύφεση.
0: Δηλαδή, για να καταλάβουμε, πρώτα ξέσπασε φωτιά σε χαμηλή βλάστηση και επειδή βρισκόταν κοντά κάποιο εργοστάσιο.
1: Μάλιστα. Στον χώρο του εργοστασίου.
0: Τι παρήγαγε το εργοστάσιο και τι υλικά καίγονται.
1: Εταιρεία μεταφορών, από όσο γνωρίζω, ήταν.
0: Ναι.
1: Και πλακιδίων. Τώρα μέσα έχει διάφορα παλέτες και διάφορα άλλα υλικά που δημιούργησαν αυτό το μαύρο καπνό.
0: Μάλιστα. Έφλεκτα και ίσως και τοξικά. Ίσως.
1: Δεν υπήρξαν εκρήξεις, βέβαια, σαν τις προηγούμενες μέρες στο Ρόκαστρο που είχαμε άλλες πυρκαγιές.
0: Ναι, πραγματικά, κύριε Στεργιάδη, τι γίνεται.
1: Τελευταίες μέρες έχουμε, ναι, υπάρχει μια έξαρση στο βόρειο τμήμα της χώρας με τις πυρκαγιές. Επικρατεί άνεμος γενικά όλες αυτές τις μέρες και δυστυχώς μας αναφέραν ότι υπήρξαν κάποιες προσαγωγές από κόσμο ο οποίος έγινε ξερά χόρτα κοντά στην περιοχή του εργοστασίου. Τώρα αναμένουμε,
0: μάλιστα,
1: και αυτό να ελεγχθεί από την πυροσβεστική υπηρεσία, το ανακριτικό τμήμα. Αν ισχύει κάτι τέτοιο, βέβαια, λογικό είναι να πούμε πλέον ότι πρέπει όλοι μας να δώσουμε ιδιαίτερη προσοχή. Δεν καίμε τίποτα σε εξωτερικό χώρο, ιδιαίτερα τις μέρες που είναι επικίνδυνες με ανέμους. Διότι από ό,τι αντιλαμβανόμαστε, δημιουργείται τεράστιο πρόβλημα στις ζωές και τις περιουσίες των συμπολιτών μας.
0: Έχετε αυτή τη στιγμή ανέμους ή είχατε νωρίτερα?
1: Υπήρχαν, ναι, άνεμους περίπου 3-4-5 μποφόρ κατά τόπους, αλλά αυτή τη στιγμή υπάρχει λίγο μια ύφεση. Αλλά είναι μέρες σε οποίες πάλι έχουμε επικινδυνότητα 3, είναι κίτρινη η περιοχή εδώ πέρα της Θεσσαλονίκης Χαλκιδικής, γι' αυτό λέμε θέλει ιδιαίτερη προσοχή.
0: Το 112 ήχησε περισσότερο για να κλείσουν οι κάτοικοι τις πόρτες και τα παράθυρα, έτσι.
1: Σωστά, λόγω του καπνού, πάλι για να μην έχουμε προβλήματα με κόσμο που έχει προβλήματα με τον πνεύμονα, με γενικά
0: με την μόλυνση ποτέ
1: που
0: δεν
1: δημιουργείται,
0: ξέρεις,
1: από φωτιά, ναι, σε εργοστάσιο.
0: Και από την άλλη, τώρα το καλοκαίρι, επειδή το βιώσατε και με το Ρεόκαστρο και εμείς εδώ σήμερα με τον Ασπρόπυργο, δεν γίνεται να μείνεις μες στο σπίτι με τη ζέστη και κλειστά παράθυρα και πόρτες.
1: Ακριβώς, σωστά.
0: Το κλιματιστικό και αυτό δημιουργεί τα δικά του προβλήματα λόγω ακριβώς του αέρα που θα παίρνει μέσα. Τέλος πάντων, ναι. Επομένως τώρα, δηλαδή, ο μαύρος καπνός έχει γίνει άσπρος.
1: Αυτή τη στιγμή, όχι, από ό,τι βλέπουμε τώρα, τίνει να σβήσει η
0: πυρκαγιά
1: στο σημείο.
0: Ναι.
1: Ναι. Ευχόμαστε να πάνε όλα καλά, να μην υπάρχουν αναπληρώσεις, για να τελειώνουμε και με το συγκεκριμένο συμβάν και να πάμε στο επόμενο.
0: Το οποίο
1: να μιλήσουμε να έρθει μετά από πολύ καιρό.
0: Ναι. Ή και καθόλου. Καταλαβαίνω.
1: Μακάρι, εννοείται.
0: Να ρωτήσω, εσείς είχατε καθόλου την επίσκεψη βροχών?
1: Χθες το βράδυ έριξε λίγο νερό στη Θεσσαλονίκη, αλλά λίγη βροχή, δεν ήταν ιδιαίτερη. Ίσα-ίσα αυτή που δημιουργεί τη λάσπη, χωρίς να έχουμε.
0: Ναι, ναι. Και δεν σας κάνει εντύπωση, κύριε Στεργιάδη, εγώ για σήμερα, ας πούμε, λόγω ακριβώς αρκετών βροχών που έπεσαν, είχαν αρχίσει να πέφτουν από τα βόρεια και προς τα κάτω κατά τη διάρκεια της νύχτας, λέω, καλά, δεν θα έχουμε σήμερα φωτιές. Γιατί δεν συμφέρει να τις βάζουν, καταλάβατε, θα σβήσουν. Τέλος πάντων.
1: Η φωτιά θέλει πολύ νερό, θέλει βροχόπτωση ιδιαίτερα δυνατή και ισχυρή για αρκετό χρονικό διάστημα. Αλλιώς δεν σβήνει.
0: Ναι, σωστό και αυτό. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.
1: Εγώ, καλό απόγευμα. Γεια σας.
0: Γεια σας, γεια σας. Από την Κεντρική Μακεδονία και την Περιφέρεια Πολιτικής Προστασίας, λοιπόν, ο συντονιστής ο κύριος Τεργιάδης μας έδωσε την ενημέρωση που ακούσατε σε ό,τι αφορά τη φωτιά στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης και στο παρακείμενο εργοστάσιο.

Έτσι που λέτε. Προσπαθούμε να ισορροπήσουμε ή να συνδυάσουμε, να κεντήσουμε, να πλέξουμε, που λέω και εγώ, σε έναν πολύ περίεργο καμβά της επικαιρότητας, τα στενάχωρα με τις μουσικές κορώνες. Πιστέψτε με, αντιλαμβάνομαι κατά το ρου της εκπομπής ότι αυτό είναι αρκετά αντιφατικό σαν αποτέλεσμα, αλλά εμείς το προσπαθούμε πάντως, έτσι κι αλλιώς η ζωή την έχει μέσα τη χαρμολύπη της. Ξεκίνησε κάπως έτσι, δηλαδή το πρωί σήμερα ξέσπασε μεγάλη φωτιά σε εργοστάσιο στον Ασπρόπυργο. Η εικόνα παρουσιάζεται βελτιωμένη αυτή τη στιγμή. Η επιχείρηση κατάσβεσης βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη, ωστόσο οι πυροσβεστικές δυνάμεις έχουν περιορίσει το πύρινο μέτωπο, αποτρέποντας την περαιτέρω εξάπλωση, και το κυριότερο είναι ότι είχαμε και αρκετούς τραυματίες, τουλάχιστον 11, εκ των οποίων οι 3 σοβαρά.

0: Και μετά ήρθε το Σεισμανόγλιο. Το Σεισμανόγλιο, έχετε ακούσει τι συνέβη με αυτό τον ασθενή που νοσηλευόταν σε θάλαμο και επειδή είχε κάπως νιώσει, ένιωσε κάπως, άναψε ένα τσιγάρο και τελικά εκδηλώθηκε φωτιά στο θάλαμο, κινητοποιήθηκε έγκαιρα το προσωπικό, απομακρύνθηκαν οι ασθενείς από τον πρώτο και το δεύτερο όροφο. Ομολόγησε ο 76χρονος που συνελήφθη για αυτή τη φωτιά, ομολόγησε την πράξη του και μάλιστα αφού έβαλε τη φωτιά είχε εγκαταλείψει το νοσοκομείο και πήγε και έμεινε στο σπίτι του. Τέλος πάντων, ομολόγησε την πράξη του, δήλωσε μετανιωμένος, ένιωσε λέει αρκετά παραγωνισμένος και σκεφτόμουν εγώ, όπως πάντοτε, ξέρετε, νομίζω ότι όλοι κάνουμε δεύτερες και τρίτες σκέψεις μετά από ένα περιστατικό ή παράλληλα με ένα περιστατικό που έχει μια κάποια ιδιαιτερότητα, ότι όλοι οι ηλικιωμένοι που είναι καπνιστές ή έχουν μια κάποια εξάρτηση, έναν εθισμό, έναν άλλο τρόπο ζωής, όταν αναγκάζονται να νοσηλευτούν, περνάνε πραγματικά πολύ δύσκολα. Νομίζω θα το έχετε βιώσει, έτσι μιλάω και βιωματικά και εμπειρικά. Θα το έχετε βιώσει με κάποιο συγγενή ή κάποιο παππού, γιαγιά, που δεν μπορείτε να τον κάνετε καλά με τίποτα. Όταν ναι, μεν δεν έχει κάτι πολύ σοβαρό, αλλά πρέπει να μείνει στο νοσοκομείο, πρέπει να μην καπνίσει για κάποιες ώρες ή για κάποια 24 ώρα. Εκεί να δείτε πόσο δύσκολο είναι. Η σύζυγός του έχει ζητήσει ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη, επειδή αυτά που επικαλέστηκε ότι αντιμετώπιζε, προβλήματα με το περιβάλλον, παραγωνισμό και αδιαφορία. Κάπως ακούγονται, οπότε ναι, και αυτά συνέβησαν στο Σεισμανόγλιο. Τώρα στην Κίνα, από ό,τι βλέπω, μπορεί να είναι μακριά και να σας πηγαίνω πολύ μακριά και να νομίζετε ότι, να θεωρούμε ότι είναι κάτι που δεν μας αφορά, και όμως έχουμε και εκεί φωτιά σε εργοστάσιο παπουτσιών με νεκρούς και εγκλωβισμένους, παρακαλώ, και έκκληση του Προέδρου να καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για τη διάσωση των εγκλωβισμένων. Πολύ καταστροφή στον κόσμο. Απέναντί μου ο Βασίλης Νικολόπουλος, εδώ στην κονσόλα του Earth News Radio 105,8, στη φροντίδα του ήχου.
1: Στα μάτια μας.
0: Ο Θάνος Τσιμέκας από την άλλη πλευρά, στην φωνή της Ελλάδας.
1: Μέσα μας.
0: Η Βούλα Κουλισοπούλου στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής.

Και για να συμπληρώσουμε την τριάδα, νομίζω είπα Ασπρόπυργο, είπα Σεισμανόγλιο. Στη Ζάκυνθο είχαμε την αναγκαστική προσγείωση του F-16, του μαχητικού αεροσκάφους. Απογειώθηκε από την Αχαΐα, συμμετείχε σε άσκηση. Αναγκαστικά λοιπόν η προσγείωσή του έγινε. Ευτυχώς είναι καλά στην υγεία του πιλότος.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε εξέλιξη φωτιά σε αύλιο χώρο επιχείρησης κοντά στην παραλία στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης. Επιχειρούν 23 πυροσβέστες με 9 οχήματα και ένα ελικόπτερο, ενώ συνδράμουν μηχάνημα έργου του Δήμου Δέλτα και υδροφόρες της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Μήνυμα 112 στους κατοίκους να προφυλαχθούν από τους καπνούς. Κλειστός τουλάχιστον έως τις 7 το απόγευμα θα παραμείνει ο διάδρομος του αεροδρομίου Ζακύνθου μετά την αναγκαστική προσγείωση μαχητικού F-16, το οποίο εκδηλώθηκε πυρκαγιά, προκαλώντας μεγάλη ταλαιπωρία σε εκατοντάδες τουρίστες λόγω των καθυστερήσεων και των ακυρώσεων στις πτήσεις. Σώος και καλά στην υγεία του είναι ο πιλότος, ο οποίος μεταφέρθηκε ήδη με στρατιωτικό ελικόπτερο στην 117 πτέρυγα μάχη στην Ανδραβίδα για προληπτικές εξετάσεις. Σε μία ώρα αναμένεται στο νησί ειδικό κλιμάκιο της πολεμικής αεροπορίας για την απομάκρυνση της ατράκτου και τον καθαρισμό του διάβλου, ενώ η επόμενη επίσημη ενημέρωση για την επαναλειτουργία του αεροδρομίου αναμένεται μετά τις 7. Συνελήφθη ο 76χρονος για τον εμπρισμό στο Σισμανόγλιο. Ομολόγησε ότι έβαλε φωτιά στο στρώμα του με αναπτήρα, αύριο οδηγείται στον εισαγγελέα. Υπό έλεγχο η μεγάλη πυρκαγιά στον Ασπρόπυργο. 11 τραυματίες, 3 διασωληνωμένοι, σοβαρές ζημιές σε 3 επιχειρήσεις. Ξεκάθαρο μήνυμα της Αθήνας: όσο ισχύει το τουρκικό κάζους μπέλι, δεν τίθεται θέμα συμμετοχής της Τουρκίας στο Ευρωπαϊκό Αμυντικό Πρόγραμμα SAFE. Στις 31 Αυγούστου ξεκινάει η Εθνική Πρωτοβουλία για μειώσεις τουλάχιστον 5% στις τιμές βασικών προϊόντων. Και ο καιρός: τοπικές βροχές αύριο σε Ανατολική Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά και Εύβοιας, 35 βαθμούς στην Αττική έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.

θυμάστε πάντα, όχι μόνο δεν σας ξέχασα, παραμένω εδώ και συνεχίζουμε μέχρι τις 7 λοιπόν παρέα. Έχουμε περάσει το δεύτερο ημίωρο της εκπομπής. Όλοι εσείς στο Viber, εάν θέλετε να στείλετε μήνυμα, στο Viber Earth News Radio 2 λέξεις και φυσικά σε όλες τις άλλες πλατφόρμες μέσω των οποίων μπορείτε επίσης να επικοινωνείτε μαζί μας. Και επειδή είπα για πλατφόρμες και το είχα αφήσει νωρίτερα ανοιχτό, πράγματι λοιπόν το Earth Echo, η καταπληκτική αυτή πλατφόρμα των ραδιοφώνων της Earth, δεν νομίζω να μην την έχετε ήδη κατεβάσει ως εφαρμογή στις κινητές συσκευές σας, στα τάμπλετ, τις έξυπνες συσκευές. Πάντως είναι πάρα πολύ πρακτική, πάρα πολύ ωραία. Περιλαμβάνει τα πάντα από ραδιόφωνα, από live εκπομπές, από on-demand εκπομπές και ό,τι άλλο μπορείτε να βρείτε, γιατί σας υποδεικνύει, ας πούμε, μην χάσετε αυτό, προσεχώς εκείνο κτλ. Για το Netflix τώρα, επειδή λέμε ότι το Earth Echo είναι το Netflix του ραδιοφώνου. Το Netflix λοιπόν της τηλεόρασης, επειδή με ρωτήσατε πρόσφατα κάποια ακροάτρια, μη είχε ρωτήσει ότι μπαίνω και έχω αυτό το πρόβλημα και δεν ανταποκρίνεται και δεν βλέπω εκείνο, έμαθα κι εγώ πριν από λίγες μέρες ότι πρέπει να κάνετε registration, δηλαδή να εγγραφείτε εκ νέου ξανά με καινούριο λογαριασμό, έτσι, για να μπορείτε να έχετε πάλι την πρόσβασή σας στο Netflix, το νέο Netflix, το οποίο είναι επίσης πάρα πολύ πρακτικό, πολύ πλούσιο σε περιεχόμενο και εκεί μπορείτε να βρίσκετε πάρα πολλά πράγματα. Επειδή δεν το χρησιμοποιώ τόσο όσο θα μου επέτρεπε να σας δώσω έτσι και βιωματικές πληροφορίες, αυτό ξέρω μόνο, ότι πρέπει να ξαναμπείτε, δηλαδή είναι ανενεργό το προηγούμενο και ουσιαστικά πρέπει να ξαναμπείτε και να κάνετε register και να κάνετε σύνδεση με νέο λογαριασμό. Αυτά γιατί δεν το ξέρει πολλοί κόσμος και σιγά σιγά θα το μάθει, φαντάζομαι, ώστε να απολαμβάνετε και το περιεχόμενο αλλά και τα ενημερωτικά κανάλια και τις εκπομπές. Λοιπόν, η ώρα είναι 6 παρά 20 περίπου. Το ότι δεν έχω αναφερθεί στα μηνύματά σας είναι γιατί πάλι σήμερα, ως εκ του θαύματος, δεν λειτουργεί το Viber μόλις μπαίνω στο ραδιοθάλαμο. Δεν ξέρω, σβήνει εδώ το tablet, όμως έχω από εδώ backup, έχω δεύτερη εναλλακτική. Οπότε Σπύρο, καλησπέρα, προσπαθώ να ανοίξω το μήνυμά σου. Α, μου δίνεις και κάποιο link από ό,τι βλέπω εδώ για να ψάξω να βρω. Ναι, αλλά θα πρέπει να του δώσω λίγο χρόνο, θα το κοιτάξω φυσικά. Έχει πολύ ενδιαφέρον, μάλλον με παραπέμπει σε κάποιο άρθρο, σε κάποια αρθρογραφία σχετικά με τον Homo sapiens. Ο Χαράλαμπος έχει στείλει μάλλον μήνυμα μόνο με την ώρα προς το παρόν, δεν βλέπω κάτι άλλο. 5 και 26 που στείλατε το μήνυμά σας, όπως και η Εύη που έχει στείλει και αυτή μήνυμα, αλλά αναφέρεται μόνο στο ραδιόφωνο. Earth News Radio 105,8 και 91,6. Φαντάζομαι ότι θέλετε να γράψετε και κάποιο μήνυμα και όχι μόνο να αναφέρεστε στη συχνότητα προς την οποία προσπαθείτε να το στείλετε. Σε λίγο θα πάμε να μάθουμε και για τα δικαιώματα των επιβατών πτήσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουν αλλάξει αρκετά πράγματα. Έχει ψηφίσει η Ευρωβουλή νέο κανονισμό σχετικά με τα δικαιώματα των επιβατών στις πτήσεις, με τις αποζημιώσεις, τις χειραποσκευές και τα ταξίδια των οικογενειών. Και θα μπορέσουμε να έχουμε μία έτσι άποψη για το τι καινούργια πράγματα δικαιούμαστε και πώς μπορούμε να ακολουθήσουμε αυτούς τους νέους κανόνες. Όχι μόνο εμείς, αλλά κυρίως και οι εταιρείες.

Η πυρκαγιά που σας έλεγα στην Κίνα στο εργοστάσιο Παπουτσιών έχει πάρει πολύ τραγικές διαστάσεις, κυρίες και κύριοι. Μιλάμε για 28 νεκρούς μέχρι τώρα.

0: Αν υπάρχει λόγος στο τραγούδι, για να δούμε. Υπάρχει πάντοτε πολύ σοβαρός λόγος όταν ένας επιβάτης ή ολόκληρες οικογένειες ή ζευγάρια κάνουν τα ταξίδια τους καθημερινά και αντιμετωπίζουν διάφορα προβλήματα, αυτό που λέμε διαταραχές. Μαθαίνουμε λοιπόν ότι ως ονού που ετοιμάζονται και ψηφίζονται τα νέα δικαιώματα, οι νέοι κανονισμοί μάλλον για τα δικαιώματα των επιβατών και τις αεροπορικές πτήσεις. Οπότε μαζί μας είναι ο κύριος Μιχάλης Φλεριανός, κυρίες και κύριοι, ο αντιπρόεδρος του Συνδέσμου Αντιπροσώπων Αεροπορικών Εταιριών. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα. Γεια σας, κύριε Φλεριανέ.
1: Τι κάνετε, κύριε Καραγιάννη, πώς είστε?
0: Καλά, καλά, καλά. Εδώ προσπαθώντας να αναμετρηθούμε με τη δύσκολη επικαιρότητα κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή. Και πραγματικά όταν ακούμε και για νέους κανονισμούς στις αεροπορικές πτήσεις, είναι νομίζω κάτι που ενδιαφέρει πια πάρα πολύ κόσμο. Τα ταξίδια με τα αεροπλάνα είναι μια καθημερινή πλέον συνήθεια για πιο κοντινούς και πιο μακρινούς προορισμούς. Και μόλις το διαβάσαμε, απευθυνθήκαμε σε εσάς για να μας βοηθήσετε λίγο. Δεν έχει γίνει ακόμα ευρέως γνωστό τι αλλάζει.
1: Ναι, γιατί χρειάζονται κάποιες εσωτερικές διεργασίες να γίνουν ανάμεσα αυτό που ψηφίστηκε και αυτό που θα πρέπει να μπει στην εφαρμογή του. Οπότε χρειάζεται λίγος χρόνος για να ενημερωθούν τα συστήματα, οι πλατφόρμες και οι αεροπορικές εταιρείες να διορθώσουν λίγο αυτά τα οποία θα πρέπει να προσαρμόσουν βάσει του νέου κανονισμού.
0: Μάλιστα.
1: Ήταν πολλά τα χρόνια που ήταν ο παλιός. Το 2004 ισχύει ο 261 της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και τώρα έχουμε
0: φτάσει. Όντως είναι πολλά χρόνια, 22 χρόνια.
1: Έχουν φτάσει σε πενταψήφι τα ίση αυτές οι γνώμοι ευρωπαϊκοί που έχουν μπροστά το ίση, αυτά που ισχύουν για πολλά πράγματα στη ζωή μας, πια στην καθημερινότητά μας, έχουν φτάσει σε πενταψήφια νούμερα. Εμείς μιλάμε στο 261 αυτό που ίσχυε.
0: Ναι. Ναι, μάλιστα, μάλιστα. Οπότε θέλετε να πείτε ότι ήταν επιτακτική ανάγκη και επιτέλους αυτό ψηφίστηκε ή εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
1: Βεβαίως, συμφωνήθηκε. Υπάρχουν τώρα τα διαδικαστικά για να μπει σε πλήρη εφαρμογή του.
0: Ναι.
1: Ελπίζουμε από τη χειμερινή σεζόν να είναι σε διαδικασία, γιατί το καλοκαίρι δεν το προλαβαίνουμε. Μάλλον.
0: Δεν το προλαβαίνουμε, μάλιστα. Λοιπόν, πάμε να τα δούμε με τη σειρά. Ποια είναι τα σημαντικότερα κατά τη γνώμη σας?
1: Ας ξεκινήσουμε από τα συνηθισμένα που είναι τα πιο κλασικά. Είναι οι αποζημιώσεις για τις καθυστερήσεις. Δεν άλλαξε κάτι σε αυτό, παρόλο που οι αερομεταφορείς ζήτησαν να είναι μεγαλύτερος ο χρόνος καθυστερήσεων για να αποζημιώνουν από 3 ώρες που είναι τώρα να γίνει 4 ή 6 ώρες. Δεν έγινε αποδεκτό, οπότε παραμένει πάνω από 3 ώρες καθυστέρηση, υπάρχει αποζημίωση. Επίσης, ακύρωση πτήσης σε λιγότερα από 14 μέρες, πάλι υπάρχει αποζημίωση. Και όπως υπάρχει αποζημίωση και το overbooking, δηλαδή όταν υπάρχουν παραπάνω επιβάτες, εισιτήρια που λυμμένα, αν το πούμε πιο απλά, να το καταλάβει ο κόσμος, από τις διαθέσιμες θέσεις σε αεροσκάφος. Και κάποιοι μένουν απ' έξω. Αυτά λοιπόν είναι είναι με τις χιλιομετρικές αποστάσεις από το σημείο εκκίνησης του ταξιδίου μέχρι τον προορισμό.
0: Ανάλογα με τα. Ναι, παρακαλώ, πείτε.
1: Κάτω από 1500 χιλιόμετρα είναι 250 ευρώ κατά άτομο.
0: Ναι.
1: Μέχρι 3,5 μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι 400 και αν είναι για το ίδιο πάνω από 3,5 για εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι 600 ευρώ.
0: Μάλιστα.

0: ώρες, γεύμα μετά από τις 3 ώρες, έως 3 γεύματα την ημέρα, διαμονή σε ξενοδοχείο έως το μέγιστο 3 νύχτες, και αν αυτό βέβαια ακόμα και αν οφείλεται σε ανωτέρα βία, δηλαδή όπως είχαμε την περίπτωση τώρα του πολέμου στο Βερσικό, όπου πολλοί επιβάτες βρέθηκαν ξαφνικά εκτός Περσικού, είτε στην Ελλάδα, είτε στην Ευρώπη, είτε στην Ασία. Η Ασία εντάξει δεν μας αφορά, μας γιατί δεν ισχύει ο νόμος αυτός, ο κανονισμός, να έχουν, δεν μπορούν να επιστρέψουν στις πατρίδες τους ή να πάνε στις δουλειές τους. Εκεί οι εταιρείες ανέλαβαν όλα αυτά τα έξοδα για τους επιβάτες.
1: Mm-hmm. Μάλιστα. Άλλο.
0: Είναι το θέμα στις αποσκευές και στις πλατφόρμες. Δηλαδή βλέπετε μια διαφήμιση για ένα προορισμό 30 ευρώ και όταν μπείτε στην πλατφόρμα είτε της εταιρείας είτε του παρόχου που πουλάει το προϊόν αυτό, να φτάνει στο τέλος πριν να πληρώσεις το ταξίδι σου 200 ευρώ.
1: Πονεμένη ιστορία, όντως, κύριε Φλεριανέ.
0: Ναι, είναι πονεμένη και ακούστε να κάτι. Και εμείς που είμαστε στην δουλειά αυτή και προσπαθούμε να κάνουμε μια τέτοια διαδικασία, ακόμα και ένα web check-in, αυτό που αποκαλούν.
1: Ναι.
0: Το οποίο καταργείται και αυτό θα καταργηθεί να είναι υποχρεωτικό να μέσα από την πλατφόρμα της ΧΥΠΣΗ αεροπορικής εταιρείας. Μπορεί να έχει και με το χαρτί, με το τυπωμένο την κάρτα επιβίβασης, να γίνεται αποδεκτό χωρίς να πληρώνει το πρόστιμο αυτό.
1: Mm-hmm.
0: Δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί ο καθένας να το κάνει εύκολα. Είναι μια διαδικασία επίπονη. Προσπαθούν
1: ναι,
0: να το
1: ναι,
0: κάνουν.
1: Ναι, γιατί μπορεί να μην έχει δίκτυο, μπορεί να το ξεχάσει, μπορεί
0: να, να δει κάτι που δεν καταλαβαίνει και ναι. Να πατήσει ναι και να πληρώσει άλλα 30 ευρώ.
1: Ναι, ναι, ναι. Έτσι. Σωστό. Άρα δηλαδή τώρα καταργείται αυτό, το πήγαμε τώρα σε αυτό, δεν πειράζει να το πούμε γιατί είναι πολύ σοβαρό.
0: Ναι, απλοποιείται και γίνεται καθαρό, να φαίνεται από την αρχή πώς θα είναι όλες οι υπηρεσίες που παρέχει ο μεταφορέας, να είναι καθαρές από την αρχή όταν θα ζητήσει να πάρει από το σημείο Α στο σημείο Β το εισιτήριό του.
1: Mm-hmm, mm-hmm.
0: Επίσης υπήρχαν προβλήματα με τα άτομα με ειδικές ανάγκες, με τα καρότσια τους, τα οποία είχαν παθαίναν ζημιές και δεν τα αποζημίωναν οι εταιρείες. Τώρα πλέον υποχρεούνται σε αποζημίωση. Υπήρχαν προβλήματα με τους γονείς και τα παιδιά που όταν σου δίνει μια τυχαία θέση στο αεροπλάνο, παρόλο που είναι μια κράτηση κοινή, τώρα είναι υποχρεωμένοι να τους καθίσει μαζί την οικογένεια που ταξιδεύει.
1: Α, μάλιστα. Αυτό δηλαδή το τελευταίο γίνεται εν της πράγμαση ή πρέπει να κλειστούν έτσι τα εισιτήρια ώστε να είναι γειτονικά?
0: Θα πρέπει να το δούμε πώς θα εκφραστεί μέσα στην... Αυτή είναι η απόφαση ότι θα πρέπει να κάθονται χωρίς επιπλέον χρέος.
1: Μάλιστα,
0: μαζί.
1: Μάλιστα. Ναι, ναι, ναι.
0: Γονιός με το παιδί του ή με ένας ηλικιωμένος που είχε ανάγκη να έχει συνοδό κτλ.
1: Mm-hmm.
0: Χωρίς επιπλέον χρέωση. Μπορούσαν να καθίσουν και πριν και τώρα μπορούν να καθίσουν, αλλά θα σου λέει, αν να κάτσεις δίπλα με αυτό να το πληρώσεις τόσο.
1: Ναι, ναι, ναι, το ξέρω. Γιάννη, να γυρίσουμε λίγο πίσω, μην το αφήσουμε. Στην πονεμένη λοιπόν ιστορία των χειραποσκευών. Επειδή
0: ναι.
1: Υπάρχουν οι εταιρείες χαμηλού κόστους και ο περισσότερος κόσμος προσπαθεί να κάνει το ταξίδι του με αυτές, πολύ
0: ναι.
1: θεμητό, αλλά
0: ναι,
1: εάν
0: βεβαίως.
1: Δεν το προσέξει και δεν έχει τη σωστή χειραποσκευή, μπορεί να πληρώσει πολύ.
0: Το κούκο εδώ είναι.
1: Ακριβώς. Και δεν μπορεί να κάνει και αλλιώς, γιατί δεν μπορεί να την αφήσει, τα γνωστά.
0: Βεβαίως, βεβαίως.
1: Έχουμε αλλαγές εδώ πέρα.
0: Είναι αντιθείς με 45 μπουφάν και 50 παλτά από πάνω για να μην...
1: Ναι, εντάξει, που ούτε, και αυτό θα στο... ούτε και αυτό θα στο επιτρέψουμε. Είναι και κάτι καθίσματα μερικές φορές, όσο λεπτός κι αν είσαι, κύριε Φλεριανέ, που άμα χωρέσεις όλα αυτά δεν χωράς με τίποτα.
0: Δεν χωράς, ναι, σωστά, σωστά, σωστά.
1: Λοιπόν,
0: το διασκεδάζουμε λίγο για να μην
1: έτσι είναι.
0: Λέμε. Λοιπόν, αυτά θα είναι πλέον ξεκάθαρα από την αρχή. Όταν θα ζητήσει το εισιτήριό σου και θα πει: θέλω να πάω από εκεί, εκεί σου λέει η μικρή χειραποσκευή, τα προσωπικά αντικείμενα είναι δωρεάν. Πλέον το κάνανε και αυτό, το ξεκαθαρίσαμε. Η αποσκευή που μπαίνει στην καμπίνα του αεροσκάφους είναι τόσο.
1: Mm-hmm.
0: Τόσες διαστάσεις, τόσο κτλ. Είναι ξεκαθαρισμένα και θα είναι εμφανή από την αρχή. Όχι προς τα κάτω, αν θέλει και αποσκευή, δεν θέλει και αποσκευή.
1: Ναι, ναι, ναι. Άρα ουσιαστικά είναι τριών ταχυτήτων. Η χειραποσκευή που μπορείς να πάρεις μαζί, η μικρή δωρεάν. Αυτή
0: ναι.
1: που ανεβαίνει πάνω στο πάνω μέρος μπορείς να τη βάλεις και, ναι, και μπορεί να και χρεώνεται, αλλά ξέρεις από την αρχή πόσο, σωστά?
0: Ναι, και το βάρος και τις διαστάσεις.
1: Ναι, ναι. Και είναι, η τρίτη που μπαίνει στις αποσκευές έτσι και αλλιώς.
0: Πάει από κάτω, πάει, ναι. Ναι, πάει στην κοιλιά.
1: Μάλιστα, στην κοιλιά. Ωραίο.
0: Έτσι,
1: ναι, ναι. Όσο πάμε λοιπόν, εγώ ξέρετε τι καταλαβαίνω και

0: Η κεντρική ιδέα μάλλον είναι των όλων αυτών μεταρρυθμίσεων είναι επιταβελτίο, δηλαδή ακούγονται, δεν ξέρω, κρατώ και λίγο μικρό καλάθι, μικρή χειραποσκευή κύριε Φλεριανέ, γιατί ακούγονται πολύ καλύτερα για την εξυπηρέτηση των πελατών, δηλαδή λαμβάνεται υπόψη κατά κάποιο τρόπο η αξιοπρέπεια τελικά του επιβάτη.
1: Οι παρανοήσεις και οι παρελκυστικές, αν θέλετε, πολλοί τους κατηγορούν, εταιρείες ότι δεν είναι σωστή η ενημέρωση. Ναι. Η γλώσσα είναι ένα κομμάτι το οποίο παίζει μεγάλο ρόλο σε αυτά, να το κατανοήσεις. Mm-hmm. Και η ορολογία στην γλώσσα τη δική μας στην αεροπορική είναι και αυτή ένα κομμάτι το οποίο πρέπει να το γνωρίζει ο απλός επιβάτης που δεν υποχρεούνται να το ξέρει.
0: Οπότε... Πόσο δίκιο έχετε. Ένα «και» που λέει ο λόγος αλλάζει κατά πολύ το νόημα και συνήθως είναι, συγγνώμη κιόλας με όλο το σεβασμό, προς το συμφέρον της εταιρείας.
1: Ναι, βεβαίως. Ο καθένας το συμφέρον του. Το εμπόριο είναι.
0: Ναι,
1: είναι
0: πλέον... Σωστά. Δεν είναι φιλανθρωπικό ίδρυμα, δεν τα αδωρίζεται. Ούτε και οι άλλοι πηγαίνουν δωρεάν. Να πληρώσουν θέλουν.
1: Σωστά. Σωστά.
0: Απλά να υπάρχει δίκιο, το value for money που λέμε.
1: Να είναι δίκιο, ναι, μπράβο, ακριβώς. Mm-hmm. Αυτό το οποίο πληρώνει δεν είναι αυτό που παίρνει.
0: Μάλιστα.
1: Είναι πληρώνει κάτι που δεν εξυπηρετεί. Mm-hmm. Επίσης, πιέζουν και θα μπει αυτό να γίνεται οι αποζημιώσεις εντός 30 ημερών.
0: Α, αυτό θα σας ρωτούσα.
1: Ναι, από οποιοδήποτε κλέει με σπασμένη βαλίτσα, οτιδήποτε άλλο έχει συμβεί στο
0: διαδικασία. Απόλυα κλπ.
1: Ναι. Mm-hmm. Και επίσης ή να απαντήσουν αρνητικά πάλι σε 30 μέρες. Είναι δηλαδή, εσπίζεται αυτός ο όρος. Και επίσης ακόμα έχουμε και την, μέσα σε 9 μήνες μπορεί ο κάθε επιβάτης να κάνει το claim, το παραπονό του, το αίτημά του για αποζημίωση.
0: Εγγράφος, φαντάζομαι. Παρόλα αυτά, κύριε Φλεριανέ, όλα αυτά που λέμε ισχύουν γενικά, είναι μια ομπρέλα, ας πούμε, προστασίας και για τους μεν και για τους δε. Από εκεί και πέρα η κάθε εταιρεία μπορεί να κρατήσει, από ό,τι καταλαβαίνω, το policy, δηλαδή τη δική της πολιτική. Απλά...
1: Υποχρεούται να είναι βασισμένα αυτά να υπάρχουν, ναι. Και οτιδήποτε άλλο θέλει μπορεί να το κάνει, αλλά θα είναι εντός των πλαισίων των, της, μετά υπάρχουν και άλλοι οργανισμοί εκτός από την Ευρωπαϊκή Ένωση, υπάρχει η IATA που ορίζει άλλες θεσμικές διαδικασίες δηλαδή.
0: Ναι. Ωραία. Τώρα ξέρετε τι σκέφτομαι εγώ λίγο καχύποπτα. Όλο αυτό είναι το γράμμα του νόμου που έτσι κι αλλιώς είπατε ότι θα δημοσιευτεί, το λέω και εγώ για τους ακροατές, στην επίσημη εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα ακολουθήσει μεταβατική περίοδος εφαρμογής και στο επόμενο διάστημα θα τεθούν σε πλήρη ισχύ οι νέοι κανόνες.
1: Σωστά.
0: Αυτό
1: σωστά.
0: Λοιπόν είναι το γράμμα του νόμου. Το θέμα είναι, εν της πράγμαση δεν μπορεί να, πώς να το πω τώρα, και οι επιβάτες ακόμα, αλλά ας μιλήσουμε για τις εταιρείες, να κάνουν λίγο, ξέρετε, να κλέψουν. Δηλαδή θα εφαρμοστούν όλα κατά γράμμα, θεωρείτε, το κλέψουν εισαγωγικά.
1: Βεβαίως, ναι, κατανοητό. Ναι. Είναι υποχρέωση, δεν υπάρχει... Το θέμα, να σας πω ποιο είναι, στην πραγματικότητα, επειδή υπάρχουν τα αιτήματα αποζημιώσεων τα οποία είναι χαμηλής αξίας, 30 ευρώ, 40 ευρώ.
0: Ναι, περισσότερο η φασαρία δηλαδή.
1: Μπράβο, το να μπει στη διαδικασία. Αυτό είναι κάτι το οποίο εντός εκτός εισαγωγικών μπορεί να το εκμεταλλευτεί ο κάθε αερομεταφορέας. Αλλά αυτός που είναι εντάξει με τον πελάτη του και το θέλει να ξαναεπιτάξει μαζί του, θα το πράξει όπως οφείλει.
0: Mm-hmm. Μάλιστα. Ωραία.
1: Εμείς ζούμε, εντός εισαγωγικών το ζούμε, με τους επαναλαμβανόμενους ταξιδιώτες. Δηλαδή κάποιος μπαίνει στο αεροπλάνο μας, του αρέσει όλη η διαδικασία και η υπηρεσία και μας προτιμάει στην επόμενη πτήση του.
0: Είναι πολύ σωστό αυτό που λέτε και νομίζω ότι τελικά ο καλύτερος διαφημιστής σας είναι ο επιβάτης.
1: Εννοείται.
0: Για όλες τις εταιρείες. Και γιατί τώρα πια ξέρετε ότι υπάρχουν και τόσο πολύ, υπάρχει τόση πολύ στόχευση από τα social media, τόση πολύ, αν θέλετε, ακόμα και διασυρμός πολλές φορές, επειδή μπορεί να υπάρξει το βίντεο και δεν χρειάζεται άλλων μαρτύρων και μόνο η φήμη να κυκλοφορήσει.
1: Ναι,
0: θα τα έχετε δει και εσείς.
1: Υπάρχουν όλα αυτά, αυτά τα εργαλεία υπάρχουν είτε για προώθηση είτε για δυσφήμιση ενός προϊόντος. Όμως αυτό το οποίο δεν μπορεί, ή μάλλον εμείς από την εμπειρία μας, να σας πω το εξής, ότι υπάρχουν και τα πρακτορία ταξιδιών τα οποία είναι εξειδικευμένα σε όλη αυτή τη διαδικασία και μπορούν να δώσουν την κατάλληλη πληροφόρηση στον επιβάτη. Έχουμε γίνει, όχι μόνο στην Ελλάδα, παγκοσμίως έχουν γίνει όλοι ταξιδιωτικοί πράκτορες επιβάτες. Νομίζουν ότι επειδή μπήκαν και κλείσαν ένα εισιτήριο, έχουν καταλάβει ότι τα ξέρουν όλα και έρχονται σε εμάς πίσω και λέει μα το βρήκα τόσο, το έκανα τόσο και το έκανα αυτό. Ναι, όλη αυτή η διαδικασία κάποιος που θα εξυπηρετήσει έχει και αυτός να πάρει ένα μισθό και να ζήσει. Πρέπει να πληρωθεί. Το βρίσκει στο ίντερνετ με 100 ευρώ, στο πρακτορείο μπορεί να το βρει με 110-120 για παράδειγμα, αλλά έχει τη δυνατότητα να επανέλθει και να έχει την εξυπηρέτηση που θέλει.
0: Ναι.
1: Και στις κρίσιμες ώρες αυτό είναι που μετράει.
0: Σε αυτό δεν έχετε δίκιο, δεν μπορώ να πω πως δεν έχετε. Όλοι παρασυρώμαστε από τις ειρήνες του διαδικτύου.
1: Ναι.
0: Όλοι θέλουμε να βρούμε το φτηνότερο. Υπάρχουν όλοι αυτοί οι ιστότοποι που κάνουν την ανίχνευση των πιο φτηνών πτήσεων. Αλλά από εκεί και πέρα.
1: Σωστό και πρακτικό.
0: Αλλά από εκεί και πέρα, ναι, μπορεί να συμβεί και αυτό που λέτε.
1: Και την ευθύνη του καθένα που γράφει, γιατί όταν πατάει το τέλος και λέει I read and agree with terms and conditions, όλα αυτά που είναι 15 σελίδες που δεν το διαβάζει ποτέ κανείς, καταλαβαίνεις ότι μετά από εκεί και πέρα έχει υπεύθυνο των πράξεων και των αποφάσεων σου.
0: Σας ευχαριστώ
1: και
0: πολύ για αυτή τη συζήτηση.
1: Το πληρώνεις στο τέλος το λογαριασμό και δεν μπορείς να βρεις αυτό το οποίο πραγματικά επιθυμούσε να αποκτήσει.
0: Αλήθεια είναι. Αλήθεια είναι. Ευχαριστώ πολύ κύριε Φλέρι για να είστε καλά.
1: Να είστε καλά. Καλό απόγευμα. Γεια σας.

Και λέει ο Βασίλης, κάθε ζημιά σε βαλίτσα την παρουσιάζουν σαν δική σου φθορά. Τελικά, σε αυσιολογική φθορά, δεν θα πάρεις καμία αποζημίωση για ζημιά σε βαλίτσα. Προσωπική εμπειρία. Εγώ έχω και άλλη προσωπική εμπειρία, Βασίλη. Όχι μόνο με τις αεροπορικές εταιρείες, αλλά και μέσω πρακτορείου με ακτοπλοϊκό εισιτήριο και αυτοκίνητο μαζί, που ήταν λάθος το όνομα του οδηγού. Και καταλαβαίνεις τώρα που δεν με άφηναν να ανέβω στο πλοίο. Και έπρεπε να γίνει από την αρχή η έκδοση εισιτηρίου, ενώ το πλοίο έφευγε. Θέλω να πω ότι καμιά φορά είναι και άλλη πλευρά, οι δύο όψεις, είναι να μη σου τύχει. Αλλά εμείς εκεί προσεκτικά και από πάνω, παιδιά, διότι εμείς είμαστε τελικά οι πελάτες. Δεν ξέρω αν ο πελάτης έχει πάντα δίκιο, αλλά εμείς είμαστε οι πελάτες. Εμείς πρέπει να το κυνηγάμε ένα πράγμα. Δυστυχώς δεν είμαστε στη χώρα του τοπικού και του υπέροχου, του ιδανικού.

Αν δεν μας ακούγατε από πριν, συνομιλούσαμε με τον κύριο Μιχάλη Φλεριανό, τον αντιπρόεδρο του Συνδέσμου Αντιπροσώπων Αεροπορικών Εταιριών, για τη νέα εποχή στα δικαιώματα των επιβατών πτήσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και όσο εμείς πετάμε με τα αεροπλάνα, μαθαίνω ότι ισχυρές βροχές πλήττουν αυτή την ώρα αρκετές περιοχές των Αθηνών, στα βόρεια προάστια, με ισχυρούς ανέμους και βροντές. Άρα λοιπόν, νωρίτερα η συνάδελφος Ελπίδα που πέρασε από το διάδρομο και άκουσε ισχυρή βροντή, ήτανε τέτοιο, αστροπελέκι που λέμε, και όχι φορτηγό που νόμισε. Έτσι κι αλλιώς, σε περίπου μισή ώρα και λίγο παραπάνω, κατά τις 7 παρά, θα έχουμε συζήτηση με τον κύριο Λακουβάρδο, έχουμε κανονίσει, γενικότερα για τα φαινόμενα αυτά, τα φαινόμενα που αναμένεται να εξασθενήσουν σταδιακά το βράδυ. Όπως και να έχει, εσείς όπου και αν είστε, δώστε λίγη προσοχή, γιατί οι ακραίες μπόρες τώρα του Ιουλίου είναι λίγο επικίνδυνες.

Σπύρο, πρόλαβα να ανοίξω το link και διάβασα ένα κομμάτι, ένα κάποιο, πήρα μια ιδέα. Εξαιρετικό βέβαια το κείμενο, σε πολλά από αυτά που γράφει συμφωνώ, εκτός από τη σύγκριση των επταετιών που λέει. Αλλά ναι, σε ευχαριστώ πολύ που το έστειλες. Αφήνω λίγο το τραγούδι να παίξει μέχρι τις 6 ακριβώς, που είναι και το δελτίο ειδήσεων. Θα επανέλθω για τη δεύτερη ώρα.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλό σας απόγευμα. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Σε εξέλιξη φωτιά που εκδηλώθηκε σε αύλιο χώρο επιχείρησης κοντά στην παραλία στο Καλοχώριο Θεσσαλονίκης. Η πυρκαγιά ξεκίνησε από απορρίμματα, ξερά χόρτα, παλέτες και πλαστικά και επεκτάθηκε στο εσωτερικό της επιχείρησης. Στο σημείο επιχειρούν 23 πυροσβέστες με 9 οχήματα και ένα ελικόπτερο, ενώ συνδράμουν μηχάνημα έργου του Δήμου Δέλτα και υδροφόρες της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Στα αίτια της πυρκαγιάς ερευνά το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού. Καλά στην υγεία του είναι ο πιλότος του μαχητικού αεροσκάφους F-16, το οποίο πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση στο αεροδρόμιο της Ζακύνθου. Ο χειριστής μεταφέρθηκε με στρατιωτικό ελικόπτερο στην Ανδραβίδα για τις απαραίτητες προληπτικές εξετάσεις. Παράλληλα, ξεκινά άμεσα η επιχείρηση μετακίνησης του αεροσκάφους από τον αεροδιάδρομο, προκειμένου να καθαριστεί ο χώρος και να αρχίσουν εκ νέου οι πτήσεις που έχουν προσωρινά διακοπεί. Υπό έλεγχο έχει τεθεί σε μεγάλο βαθμό η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το πρωί σε βιομηχανικό χώρο στον Ασπρόπυργο, από την οποία 11 άνθρωποι τραυματίστηκαν, εκ των οποίων 3 νοσηλεύονται διασωληνωμένοι με σοβαρά εγκάβματα. Η φωτιά ξεκίνησε σε επιχείρηση με ανταλλακτικά αυτοκινήτων και επεκτάθηκε σε ακόμη 2 γειτονικές επιχειρήσεις, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές. Στο σημείο επιχείρησαν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, ενώ εστάλει μήνυμα του 112 για προληπτική απομάκρυνση πολιτών λόγω των πυκνών καπνών. Αρχικές πληροφορίες για βιτιοφόρο με προπάνιο δεν επιβεβαιώθηκαν, καθώς διαπιστώθηκε ότι η δεξαμενή ήταν κενή. Συνελήφθη για εμπρισμό από πρόθεση ο 76χρονος που νοσηλευόταν στο θάλαμο του Σισμανογλίου, όπου εκδηλώθηκε τα ξημερώματα πυρκαγιά. Σύμφωνα με την πυροσβεστική ομολόγηση ότι έβαλε φωτιά στο στρώμα του με αναπτήρα, δηλώνοντας μετανιωμένος, ενώ στη συνέχεια αποχώρησε από το νοσοκομείο και εντοπίστηκε στο σπίτι του στη Νέα Φιλαδέλφια. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία και αύριο οδηγείται στον εισαγγελέα, ενώ η σύζυγός του ζήτησε να υποβληθεί σε ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη. Νέες αναφορές για αμερικανικά πλήγματα σε στόχους στο Ιράν από ιρανικά μέσα ενημέρωσης κοντά στον πυρηνικό σταθμό της Μπουσέρ και στο αλλιευτικό λιμάνι του Ασαλουγέχ. Σύμφωνα με το ημιεπίσημο πρακτορείο ΜΕΡ, επλήγησαν στρατιωτικές και πολιτικές εγκαταστάσεις, ενώ ο τοπικός αξιωματούχος δήλωσε ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα. Η ένταση στην περιοχή παραμένει υψηλή, καθώς το Ιράν κατηγόρησε τις Ηνωμένες Πολιτείες για πλήγματα σε 2 σιδηροδρομικά γέφυρες στην ανατολική χώρα, χαρακτηρίζοντας τις επιθέσεις έγκλημα πολέμου, ενώ στην πόλη Μασχάντ πραγματοποιείται η ταφή του ανώτατου ηγέτη Αλί Χαμενεΐ υπό αυξημένα μέτρα ασφαλείας. Την ίδια ώρα το Ιράν εκτόξευσε 10 βαλιστικούς πυράβλους εναντίον της στρατιωτικής βάσης Αζράκ στην Ιορδανία, όπως ανακοίνωσαν οι φρουροί της Επανάστασης. Δεν αναφέρθηκαν θύματα ή ζημιές. Από τις 31 Αυγούστου ξεκινάει η Εθνική Πρωτοβουλία για τη μείωση των τιμών σε βασικά προϊόντα διατροφής και είδη καθημερινής διαβίωσης, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος έπειτα από σύσκεψη με εκπροσώπους της αγοράς. Η Πρωτοβουλία προβλέπει εθελοντικές μειώσεις τουλάχιστον 5% με διάρκεια από 2-4 μήνες και θα αφορά βασικά τρόφιμα, προϊόντα προσωπικής υγιεινής, καθαριστικά, βρεφικά και σχολικά είδη. Σύμφωνα με τον Υπουργό, στόχος είναι η όσο το δυνατόν μεγαλύτερη μείωση των τιμών υπό την εποπτεία της ανεξάρτητης αρχής ελέγχου της αγοράς και προστασίας του καταναλωτή. Συλλαλητήριο στην Κοζάνη κατά της απολιγνητοποίησης αναμένεται να πραγματοποιηθεί σήμερα και με αφορμή αυτό ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης ανήρτησε βίντεο στο οποίο υποστηρίζει ότι το κυβερνητικό σχέδιο έχει οδηγήσει σε συρρήκνωση του ΑΕΠ, απώλεια χιλιάδων θέσεων εργασίας και φυγή των νέων. Παράλληλα, άσκησε κριτική στην ενεργειακή πολιτική της κυβέρνησης, κάνοντας λόγο για εξάρτηση από το εισαγόμενο φυσικό αέριο και για ξαφνικό θάνατο της νέας λιγνητικής μονάδας Πτολεμαΐδα 5. Δεσμεύτηκε τέλος ότι μια πολιτική αλλαγή θα συνοδευτεί από σχέδιο δίκαιης πράσινης μετάβασης και αναπτυξιακής στήριξης της Δυτικής Μακεδονίας. Πέθανε στα 75 της χρόνια η σπουδαία Βρετανή τραγουδίστρια Bonnie Tyler.
0: Ο καιρός.
1: Αύριο στην Ανατολική Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά και την Εύβοια προβλέπονται τοπικές βροχές. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός, άνεμοι βόρειος 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Στην Αττική λίγες τοπικές βροχές το πρωί και πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων το μεσημέρι στα δυτικά και βόρεια. Θερμοκρασία από 23 έως 35 βαθμούς. Έθριος ο καιρός στη Θεσσαλονίκη με τη θερμοκρασία από 20 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 7, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr και πάλι μαζί σας η Έλενα Καραγιάννη.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
3: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
2: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
3: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο. Πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό. Σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάν το μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
2: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
4: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
5: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκει σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
4: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας, 3η 21 Ιουλίου, στο A Culture, έθριο στο Άσταρ Σακίρ. Special guest, Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Αραλαμπίδης και ο θρυλικός, θηλυκός θείασος Ζήτω τα Λαϊκά Κορίτσια. Παντελής Αμπαζής, 3η 21 Ιουλίου, στο A Culture, έθριο στο Άσταρ Σακίρ, Εσμαζόγλου Πέρα. More.com, artinfo.gr.
6: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
7: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
8: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.

μια βροχερή βραδιά στο Σόχο. Μια ωραία μπαλάντα για blues. Το λέω γιατί ο Κωνσταντίνος νωρίτερα μας έγραφε στο πάρτι που έλεγα εγώ για την Bonnie Tyler και τα πάρτι της εφηβείας μας, ότι στο πάρτι 2 ώρες, λέει, κάναμε μέχρι να πάρουμε κουράγιο να ζητήσουμε να χορέψουμε ένα blues. Ψέματα.

Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, και πάλι στη δεύτερη ώρα έχουμε η selfie της εκπομπής «Μένουμε εδώ», Earth News Radio 105,8, το ραδιόφωνο μας, το πρώτο ραδιόφωνο στην ενημέρωση. Μένουμε εδώ λοιπόν, Έλενα Καραγιάννη στο μικρόφωνο, σας καλωσορίζω και πάλι. Έχω την εντύπωση ότι τους περισσότερους σας βρίσκουμε τώρα στα αυτοκίνητά σας. Έχει μειωθεί η κίνηση, είναι η αλήθεια, αρκετά στους κεντρικούς δρόμους του λεκανοπεδίου. Αλλά δεν ξέρω τώρα τι γίνεται, επειδή είχαμε και τη βροχούλα νωρίτερα και τα μπουρίνια, αν η κατάσταση έχει χειροτερέψει. Καλησπέρα στο Γιώργο, σε ευχαριστώ πολύ που στέλνεις ιδιαίτερο μήνυμα, εννοώ ιδιαίτερο, διαφορετικό, ναι, ξεχωριστό. Και στο Σταύρο επίσης που κάνει δήλωση και είμαι πάρα πολύ ευτυχής με αυτή.

0: Η Μαρίλια Γεροντίδη είχε αναλάβει τώρα τη φροντίδα του ήχου. Μαρίλια Γεροντίδη, με το ωραίο ονοματεπώνυμο, και όχι μόνο. Και μαζί μας η Βούλα Κουλισσοπούλου στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Βλέπω και την Μαρία Σφυρόαιρα εδώ γύρω στο backup που λέμε. Και είμαστε εδώ πάντα στο Viber, που μπορείτε να μας βρίσκετε και να στέλνετε τα μηνύματά σας, όπως έχετε ήδη στείλει και κάνει. Ο Γιάννης, καλό απογευματόβραδο Πέμπτης, αγαπημένη μου Έλενα, μου λέει. Και εγώ επίσης ανταποδίδω την ευχή και το χαιρετισμό. Ο Σπύρος λοιπόν νωρίτερα, ναι, όχι ακριβώς Έλενα λέει, αλλά κοντά έπεσες. Ξαναλέω, θα το μελετήσω, του αξίζει αυτού του κειμένου και αυτής της ανάλυσης πολύ μεγαλύτερη μελέτη, να αφιερώσω χρόνο δηλαδή. Και μία είδηση που προσωπικά μου άρεσε πάρα πολύ και ήθελα να τη μοιραστούμε, είναι ότι ο περίφημος Haaland, τον μάθαμε και εμείς, δεν είναι Haaland, είναι Haaland, ο νορβηγός στράικερ της Εθνικής Ομάδας Νορβηγίας, αυτό το παιδί το 25χρονο που βαράει τα γκόλ, είναι σαν μηχανή του γκόλ που λένε και οι λιλιπούτοι, οι θαυμαστές του. Τι έκανε λέτε, ακούστε εδώ, δεν ξέρω αν του το είχατε, αλλά αγόρασε και δώρισε στην πόλη του βιβλίο κόστους 120.000 ευρώ με μύθους των Vikings. Είδατε, ο Έρλινγκ δεν τα κράτησε μόνο για την πάρτι του, γιατί εντάξει, ακριβοπληρωμένος είναι. Θα μου πείτε, νέος είναι, έχει ακόμα μέλλον μπροστά του και θα τα βγάλει. Αλλά είναι πολύ σημαντικό να θέλησε, που θέλησε να τιμήσει την ιστορία και την παράδοση της χώρας του. Έχει βάλει, λέει, για να δούμε, ο κορυφαίος σκόρερ όλων των εποχών στη χώρα του, 55 γκολ σε 48 αγώνες. Το βιβλίο λοιπόν που αγόρασε και στη συνέχεια δώρισε είναι ένα σπάνιο βιβλίο του 16ου αιώνα, με ιστορίες και μύθους των Vikings στην πόλη της Νορβηγίας όπου μεγάλωσε. Μιλάμε δηλαδή για το Lynch, αυτή είναι η πόλη. Ο πατέρας του, Alf Inge, έπαιζε τότε στη Lynch United, αλλά μεγάλωσε στην πόλη Bryne. Ο 25χρονος Erling και ο πατέρας του αγόρασαν το βιβλίο για 1,3 εκατομμύρια νορβηγικές κορώνες. Μην πάθετε σοκ, αυτό μεταφράζεται σε 120.000 ευρώ και πάλι πολλά λεφτά είναι. Το Δεκέμβριο που μας πέρασε είναι ρεκόρ για πώληση βιβλίου στην Νορβηγία. Είναι έκδοση του 1594, 16ος αιώνας, ενός έργου του ιστορικού του 13ου αιώνα, Σνόρι Στούρλουσον, συγγνώμη, δεν το έχω με τα σκανδιναβικά, το οποίο αφηγείται μεσαιωνικές ιστορίες για βασιλιάδες, βασίλισσες, αγρότες και πολεμιστές των Βίκινγκ. Ο Haaland δώρισε το μοναδικό σωζόμενο αντίτυπο στη βιβλιοθήκη του Bryne, της γενέτειράς του, ώστε να μπορεί να εκτίθεται και να είναι προσβάσιμο στο κοινό. Μάλιστα, εγώ βλέπω μπροστά μου, και εσείς θα το δείτε φαντάζομαι αν ανοίξετε κάποια ιστοσελίδα, και μία σελίδα από όλο αυτό το έργο. Και ο Haaland είπε, θέλω το βιβλίο να είναι πάντα ανοιχτό, ώστε οι άνθρωποι να μπορούν να διαβάσουν για εκείνους που κατάγονταν από τον τόπο καταγωγής μου, το Bryne και τη Γιάερεν. Αυτά από την Νορβηγία. Αλλά τώρα, κυρίες και κύριοι, θα πάμε στη Βενεζουέλα, θα πάμε στο Καράκας, που δεν το ξεχνούμε, το Καράκας και τις άλλες πόλεις της Βενεζουέλας που μετρά ακόμα πληγές, προσπαθεί να βρει τους ρυθμούς του και το βηματισμό του πάνω στα ερείπια, πάνω στα συντρίμια. Βλέπουμε καθημερινά εικόνες και βίντεο, αν και εδώ που τα λέμε είναι πικρό αυτό που θα πω, αλλά συμβαίνει, σιγά σιγά αποσύρεται το ενδιαφέρον της κοινής γνώμης, δυστυχώς. Όμως οι άνθρωποι εκεί προσπαθούν να κάνουν τα πάντα για να επιβιώσουν μετά από τον ισχυρότατο δίδυμο σεισμό. Και μαζί μας είναι ο πρόεδρος της ελληνικής κοινότητας στο Καράκας της Βενεζουέλας, ο κύριος Θόδωρος Μαραγγέλης. Γεια σας, κύριε Μαραγγέλη, καλησπέρα σας.
1: Γεια σας, τι κάνετε.
0: Και ευχαριστώ πολύ που ανταποκριθήκατε και πάλι. Τα είχαμε πει εκείνες τις πρώτες ώρες του μεγάλου, του φοβερού σεισμού που σας βρήκε. Και επειδή πολλά, ναι, διαβάζουμε, κύριε Μαραγγέλη, διαβάζουμε πολλά ακόμα και για επιζώντες, ανθρώπους που διασώθηκαν ακόμα και μετά από 11 ή παραπάνω μέρες κάτω από τα ερείπια. Και όχι μόνο γι' αυτό, θέλαμε έτσι μια επικοινωνία και να μας δώσετε εσείς μεγαλύτερη και καλύτερη πληροφόρηση. Πώς είναι τα πράγματα τώρα εκεί, πώς ξαναμπαίνει στους ρυθμούς η πόλη?
1: Το Καράκας, πρέπει να πούμε, ευτυχώς ή δυστυχώς, ακόμα δεν ξέρω, δεν έπαθε μεγάλες ζημιές, σε 3-4 συγκεκριμένα σημεία. Οι υπόλοιποι πόλοι είμαστε εντάξει. Mm. Δηλαδή τώρα που μιλάμε, εγώ που μιλάω μαζί σας, είμαι στη δουλειά μου.
0: Ναι. Μας το είχατε πει και από την αρχή ότι ευτυχώς δεν ήταν όλα τα σημεία στην πόλη. Είναι και μεγάλη πόλη, έτσι δεν είναι? Πόσους κατοίκους έχει το Καράκας, κύριε Μπανιπού?
1: Καράκας τώρα υπολογίζουμε γύρω στα 6 εκατομμύρια.
0: Α, είναι τόσο μεγάλο. Μάλιστα. Επομένως είναι λογικό να υπάρχει και έκταση και ποσότητα πληθυσμού που δεν επλήγησαν όλοι. Εσείς είστε στη δουλειά σας και χαίρομαι γι' αυτό. Αλλά γενικότερα πώς βλέπετε γύρω σας, τι λέει ο κόσμος που έχει χάσει τα σπίτια του? Δεν μιλάμε για αυτούς που έχουν χάσει και μέλη της οικογένειάς τους. Υπάρχει κρατική ή άλλη αρρωγή?
1: Ακόμα υπάρχει μεγάλο, πώς το λένε, μεγάλο, ακόμα δεν, σαν να μην το έχουμε συνειδητοποιήσει ακόμα το μέγεθος από την καταστροφή που έχει γίνει, ναι. Όχι τόσο στο Καράκας, αλλά κάτω στη πολιτεία που λέγεται Λαγκουαρέ, που έγινε μεγάλη καταστροφή, αλλά πρέπει να πούμε και σχεδόν με ένα πολύ μεγάλο το παραλιακό μέτωπο του κέντρου του νότιο-βόρειο κεντρικό μέρος της Βενεζουέλας, το παραθαλάσσιο, ναι. Που έχει πάθει ζημίες. Αλλά η μεγαλύτερη ζημιά, όπως είχαμε πει, έγινε στη πολιτεία που λέγεται Λαγουάιρα, που είναι κοντά το Καράκας. Μιλάμε σαν να πούμε, τι να πω τώρα, Καράκας, Αθήνα, Πειραιά, κάτι τέτοιο, δηλαδή 20 λεπτά από το...
0: Α, μάλιστα.
1: Τώρα Αθήνα, Πειραιά είναι ένα, ναι.
0: Ναι. Όχι, είναι. Υπάρχει απόσταση και μεγάλη κιόλας. Άρα... αυτή η πόλη φαντάζομαι ότι είναι σχεδόν ισοπεδωμένη, δηλαδή, κύριε Μαραγγέλη. Αυτές οι εικόνες που βλέπουμε στα δίκτυα είναι από την Λαγκουάρδια?
1: Λαγκουάιρα, ναι.
0: Λαγκουάιρα, ναι, μάλιστα.
1: Είναι μόνο εγώ που κατέβηκα την περασμένη εβδομάδα αρκετές φορές, είδα μόνο δύο μέρη που δεν υποφέραν τόσο πολύ. Δεν πάθανε τόσο ζημίες, αλλά η υπόλοιπη πολιτεία... και από το δυτικό μέρος και από ανατολικό μέρος είναι χάλια, δηλαδή πάρα πολύ άσχημα, είναι ζωπεδωμένα όλα, είναι πεσμένα όλα, και αυτά που έχουν κρατηθεί είναι, άμα γίνει ένα σεισμό που ακόμα λέμε ότι μπορεί να γίνει, ένα 6,5, άμα γίνεται αυτό θα πέσω και τα υπόλοιπα που μείναν όρθια. Είναι λίγα τα κτίρια που χτιστήκανε καλά, που κάνανε καλή συντήρηση, που αντέξανε. Είναι πολύ λίγα τα κτίρια.
0: Ναι, το καταλαβαίνω και το έλεγαν και μέχρι εδώ. Κυκλοφορούσε και το ρεπορτάζ και οι εκτιμήσεις των ειδικών ότι σε πολλά σημεία αποκαλύφθηκαν τέτοιες τόσο μαλακά υλικά στην κατασκευή που έτσι να τα έκανες και θα έπεφταν, όχι με τόσα ρίχτερ.
1: Ναι.
0: Όσον αφορά τις δομές και το κράτος, δηλαδή την παρουσία του κράτους, μπορείτε να πείτε ότι είναι αρκετά οργανωμένα ή τους έχουν αφήσει λίγο στη μοίρα τους ανθρώπους?
1: Δυστυχώς το δεύτερο. Δεν ήταν αρκετή. Κοιτάξτε, δεν θέλω τώρα να δικαιολογήσω, αλλά του σεισμού γίναμε τόσο μεγάλη δύναμη και τόσο και προετοιμασμένοι να ήταν, θα ξεπερνούσε τις δυνατότητες του κράτους.
0: Ναι,
1: μεγάλη ζημιά. Αλλά πάλι ο κόσμος, αυτοί που μπορέσαν, πηγαίναν, κατεβαίναν από το Καράκας, ερχόταν και διεθνές βοήθειες από το εξωτερικό, και ο καθεστώς έβαζε εμπόδια, δηλαδή δεν άφηνε να βοηθήσει ο κόσμος, να βοηθήσει ο κόσμος, δεν άφηνε, βάζαν πολλά εμπόδια. Δεν μπορούμε να καταλάβουμε ο λόγος ο οποίος είχαν αυτή τη συμπεριφορά, και τώρα αυτοί λένε εμείς θα το οργανώσουμε όλα, και χαθήκαν πολλές ζωές εξαιτίας αυτή τη περιφορά.
0: Ότι δεν θέλησαν να συνεργαστούν, δηλαδή,
1: κάτι τέτοιο.
0: Να πάρουν βοήθεια από τους ανθρώπους που ήξεραν, από τα συνεργεία κλπ. Υπάρχουν ακόμα αποστολές διασωστών, κύριε Μαραγγέλη, από όσο ξέρετε, αν ξέρετε?
1: Ναι, και επίσης έχουμε και ένα κλιμάκιο του Ερυθρού Σταυρού της Ελλάδος εδώ.
0: Ναι, το έχω πληροφορηθεί. Ναι.
1: Ακόμα και ακόμα άλλα κράτη, και ακόμα και κοιτάξτε τώρα λέμε ξεκινάει η δεύτερη φάση. Η πρώτη φάση ήταν που έγινε καταστροφή τα λοιπά, διασώσεις, ο κόσμος να το δουν οι υπόλοιποι. Τώρα καταλαβαίνετε, όσο περνάει ο καιρός, λιγοστεύουν οι πιθανότητες να βρούμε ζωντανούς ανθρώπους. Και τώρα ξεκινάει η εξυπηρέτηση τους τραυματισμένους. Τώρα ξεκινάει αυτοί που είμαστε, αυτοί που μείναμε, πώς θα οργανωθούμε και πού να συνεχίσουμε. Και πού θα πάνε, ναι. Mm-hmm. Πού θα πάμε τους ανθρώπους που χάσαν τα σπίτια τους.
0: Που είναι άστεγοι, βέβαια, σεισμόπληκτοι.
1: Χιλιάδες, ναι, χιλιάδες. Πού θα πάνε αυτοί οι άνθρωποι τώρα, τι θα κάνουν, τι θα γίνει με αυτό. Mm. Αυτό είναι το επόμενο βήμα.
0: Τι λένε τα μέσα ενημέρωσης, δεν ξέρω κατά πόσο υπάρχει και αρκετή διαφάνεια, δηλαδή αρκετή απόδοση της πραγματικότητας ή μια ωρεοποίηση. Τι όχι. Τα λένε όπως είναι ή λιγάκι πιο καλυμμένα, αν μπορείτε να μας πείτε.
1: Πάλι το δεύτερο. Λίγο πιο καλυμμένα. Δεν δείχνουν τα αληθινά νούμερα. Δεν δείχνουν. Και δεν ξέρουμε, άμα θα μάθουμε μια μέρα, ακριβώς...
0: Αριθμό των νεκρών. Αυτό νομίζω δεν θα το μάθουμε ποτέ. Νομίζω ότι έχετε δίκιο. Δυστυχώς.
1: Ναι.
0: Σχετικά με τους συμπατριώτες μας, δηλαδή που μένουν και στο Καράκας ή σε άλλες πόλεις, έχετε κάποια επικοινωνία, έχουν κάποιο πρόβλημα, έχουν χάσει κάποιος άνθρωπο ή πολύ περισσότερο, όχι περισσότερο, για συγγενή τους, φαντάζομαι πως όχι, θα το μαθαίναμε, αλλά σπίτι, περιουσία, έχετε μάθει κάτι?
1: Πρώτον, ευτυχώς δεν χάσαμε κανένα συμπατριώτη, όλοι είμαστε εντάξει, είμαστε καλά. Έχουν πάθει τρεις-τέσσερις οικογένειες που μείναν κάτω εκεί στην πολιτεία Λαγουάιρα, ναι, χάσαν τα σπίτια τους. Χάσαν τα σπίτια τους και είναι σε συγγενικούς, με συγγενείς, με τα... Είναι αλλού, είναι στο Καράκας οι περισσότεροι.
0: Ναι. Και φιλοξενούνται σε συγγενείς τους.
1: Ακριβώς, ναι. Μάλιστα. Με τους συγγενείς, ναι. Μέχρι να δούνε τι θα γίνει. Γιατί συνήθως τώρα ξεκινάει η καταγραφή.
0: Ναι, αυτό ξεκινάει η καταγραφή, αλλά συνήθως δεν ξέρω αν έχει ξανατύχει να βρεθείτε στην πόλη σε τόσο μεγάλο σεισμό, αλλά συνήθως τι γίνεται με τους σεισμόπληκτους, δηλαδή μένουν σε κοντέινερ, μένουν σε σκηνές, πώς γίνεται συνήθως, έχετε ακούσει?
1: Είναι σε σκηνές, είναι σε... Η κυβέρνηση έχει ετοιμάσει λίγους χώρους, αλλά δεν φτάνουν. Είναι επίσης είναι και σε πλατείες, είναι όπου βρει ο κόσμος, και στο δρόμο και στα πεζοδρόμια έχουν βάλει σκηνές. Όπου βρει ο κόσμος περνάνε, δηλαδή δεν υπάρχει αυτή η οργάνωση.
0: Κάτι οργανωμένο, μάλιστα.
1: Ναι.
0: Πολύ κρίμα,
1: ναι.
0: Πολύ κρίμα. Και ναι. Κάτι τελευταίο, κύριε Μαραγγέλη, η μητέρα με τα τρία παιδιά που διασώθηκε μετά από τόσες μέρες, είχε ακουστεί εδώ στα ελληνικά μέσα ότι ήταν ελληνικής καταγωγής, αλλά τελικά δεν ισχύει νομίζω αυτό, έτσι δεν είναι? Όχι ότι έχει μεγάλη σημασία, απλώς θέλω να μας το διευκρινίσετε.
1: Ναι, υπήρχε μια είδηση που επίσης αυτό το ακούσαμε τη Δευτέρα για μια Ελληνίδα που τη σώσανε και τα λοιπά, που ήταν κάτω από τα συντρίμια.
0: Ναι, μετά από 11
1: αλλά
0: μέρες.
1: Μετά που έκανα την έρευνα, η κυρία δεν είναι Ελληνίδα, αλλά ήταν σύζυγο κάποιον Έλληνα που έχει πεθάνει εδώ και χρόνια.
0: Α, μάλιστα. Παρ' όλα αυτά...
1: Ήτανε μόνη, οι κόρες σπουδάζουν στο εξωτερικό. Ήταν μόνη η κυρία.
0: Ήτανε μόνη.
1: Και τη σώσανε και μετά τη μεταφέρανε σε ένα συγγενικό, σε μια αδερφή νομίζω, στο Καράκας, και βέβαια τραύματα έχουν, εντάξει, χτυπήθηκε η γυναίκα, έπαθε, αλλά το περισσότερο είναι το ψυχολογικό που λέει, ψυχολογικά δεν είμαι καλά, μου λέει.
0: Μα είναι, βέβαια, έχετε μιλήσει μαζί
1: αυτό
0: της,
1: το τραύμα, ναι.
0: Μα είναι δυνατό. Τι λέμε τώρα?
1: Ναι.
0: Είναι και για όλους τους απεγκλωβισμένους και τους διασωθέντες. Το μετατραυματικό στρες τώρα θα κρατήσει δυστυχώς πάρα πολύ, μην πω για όλη τους τη ζωή, κύριε Μαραγγέλη.
1: Για πολλά χρόνια, ναι. Και γι' αυτό δημιουργήθηκε αυτή την είδηση στην Ελλάδα και με πήραν από άλλα μέρη, άλλα κανάλια και δημοσιογράφοι, και τους βεβαίωσα ότι όχι, δεν είναι Ελληνίδα, αλλά ήταν σύζυγου ενός Έλληνα.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό μέχρι
0: Ωραία.
1: Εκεί.
0: Ωραία, σας ευχαριστώ. Όλοι καλά λοιπόν, τουλάχιστον στην υγεία σας, τα υπόλοιπα και για τις οικογένειες που δεν έχουν τα σπίτια τους και για όλους. Ευχόμαστε να αποκατασταθούν σιγά σιγά τα πράγματα και για σας. Κύριε Μαραγγέλη, σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν μαζί μας. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια.
1: Να είστε καλά, γεια.

Στο μεταξύ, εγώ, ξέρετε, έψαχνα εδώ για να σας κάνω λίγο τον έξυπνο, για να σας πω. Αλλά αφού δεν ήξερα το όνομα, πώς θα ήξερα τις πληροφορίες. Πράγματι, λοιπόν, Λαγκουάιρα, ναι. Η παράκτια πολιτεία της Καραϊβικής, δηλαδή είναι ο παράδεισος της Καραϊβικής, δίπλα στο Καράκας. Είναι το βασικό λιμάνι που εξυπηρετεί την πρωτεύουσα, το Καράκας, αλλά τώρα έχει κηρυχτεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Είναι ουσιαστικά ζώνη καταστροφής. Είναι ό,τι χειρότερο μπορεί να υπάρχει αυτή τη στιγμή στον πλανήτη. Έχει σχεδόν ισοπεδωθεί.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε εξέλιξη, η φωτιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι σε υπαίθριο χώρο επιχείρησης στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης. Επιχείρουν 23 πυροσβέστες με 9 οχήματα και ένα ελικόπτερο. Μήνυμα 112 στους κατοίκους να προφυλαχθούν από τους καπνούς. Κλειστός τουλάχιστον έως τις 7 θα παραμείνει ο διάδρομος του αεροδρομίου Ζακύνθου μετά την αναγκαστική προσγείωση μαχητικού F-16 στο οποίο εκδηλώθηκε πυρκαγιά. Ταλαιπωρία για εκατοντάδες τουρίστες λόγω των καθυστερήσεων και των ακυρώσεων πτήσεων. Συνελήφθη ο 76χρονος για τον εμπρισμό στο Σισμανόγλιο, ομολόγησε ότι έβαλε φωτιά στο στρώμα του με αναπτήρα. Αύριο οδηγείται στον εισαγγελέα. Υπό έλεγχο η μεγάλη πυρκαγιά στον Ασπρόπυργο, 11 τραυματίες, 3 διασωληνωμένοι, σοβαρές ζημιές σε 3 επιχειρήσεις. Ξεκάθαρο μήνυμα της Αθήνας, όσο ισχύει το τουρκικό casus belli, δεν τίθεται θέμα συμμετοχής της Τουρκίας στο Ευρωπαϊκό Αμυντικό Πρόγραμμα SAFE. Στις 31 Αυγούστου ξεκινά η Εθνική Πρωτοβουλία για μειώσεις τουλάχιστον 5% στις τιμές βασικών προϊόντων. Στην Κίνα, τουλάχιστον 28 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από φωτιά σε εργοστάσιο κατασκευής υποδημάτων στην πόλη Τζιντζιάνγκ. Και ο καιρός, τοπικές βροχές σε Ανατολική Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά και Εύβοια, έως 35 βαθμοί στην Αττική, έως 33 στην Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων στις 8.30, στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.

0: Pedro lives out of the Wilshire Hotel. He looks out a window without glass. The walls are made of cardboard. Newspapers on his feet, and his father beats him because he's too tired to beg. He's got 9 brothers and sisters. They're brought up on their knees. It's hard to run when a coat hanger beats you on the thighs. Pedro dreams of being older and killing the old man, but that's a slim chance. He's going to the boulevard. He's gonna end up on the dirty boulevard. He's going out to the dirty boulevard. He's going down to the dirty boulevard.
1: Τι το ήθελα και είπα ότι έχει πολύ καλύτερη κατάσταση, μάλλον είναι η κίνηση, στη κίνηση στους δρόμους. Βλέπω τώρα ότι υπάρχουν ιδιαίτερα προβλήματα εδώ και περίπου μισή ώρα, ένα 20 λεπτό, στη λεωφόρο Ποσειδώνος, στο ύψος της συμβολής της με τη λεωφόρο Καλαμακίου, λόγω τροχαίου. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, στο τροχαίο ενεπλάκησαν ένα γιοταχή και μία μοτοσυκλέτα με αποτέλεσμα να προκληθεί δυσχέρεια στην κίνηση των οχημάτων στο ρεύμα προς Πειραιά. Επαναλαμβάνω, στη συμβολή της Ποσειδώνος με την Καλαμακίου, στο ρεύμα προς Πειραιά. They're going down on the dirty boulevard, going out. Καλησπέρα και στον Πέτρο και στο Ηράκλειο, που από νωρίς έλεγε πως η αγάπη, έρωτα και καλοσύνη μας έδωσε αυτή η λατρεμένη δεκαετία του 70. Εγώ δεν την έζησα, τέλος πάντων, αλλά και πόση τυχεροί όσοι προλάβαμε και βιώσαμε τέτοια ομορφιά. Μου το έχουν πει πολλοί, Πέτρο, και σε πιστεύω είσαι ένας ακόμα από αυτούς που βεβαιώνουν αυτό το πράγμα. Με αφορμή την απώλεια της Bonnie Tyler, τα λέει ο Πέτρος, και μετά, επειδή αναφέρθηκα εγώ στον Νορβηγό, τον 25χρονο striker, τον Holland, ότι οι Νορβηγοί είναι υπέροχοι άνθρωποι, όπως εξάλλου όλοι οι Σκανδιναβοί, χαχα λέει, και ας μην τους φαίνεται. Εδώ που τα λέμε τώρα μεταξύ μας, Πέτρο, δεν τους φαίνεται.

0: όπως και με την Οδύσσια που λέγαμε χτες του Νόλαν και ίσως προλάβουμε να πούμε κάποια πράγματα ακόμα μετά, έτσι και με το Μουντιάλ, εφόσον είναι ένα τεράστιο γεγονός πέρα από το αθλητικό του κομμάτι, είναι κοινωνικοπολιτικό γεγονός, είναι επικοινωνιακό γεγονός, είναι πλανητικό γεγονός, έχουν αναδειχθεί πάρα πολλοί stars, δηλαδή πολλά και αρκετά νέα παιδιά δεν είναι πια σχεδόν παλέμαχοι, είναι άλλα παιδιά καινούργια που έχουν αναδειχθεί και τους μαθαίνουμε και θα ήθελα πάρα πολύ, δηλαδή θέλω να πιστεύω ότι αποτελούν πρότυπα για τους πιτσιρικάδες και τις πιτσιρίκες, γιατί όχι. Λοιπόν, σας είχαμε υποσχεθεί ότι θα παρακολουθήσουμε λίγο τα του καιρού, κυρίως στις εκτροπές και στις αναταράξεις του. Γιατί όσο και να είναι Ιούλιος και να θεωρούμε ότι δεν έχουμε τέτοια φαινόμενα, να που έχουμε. Οπότε μαζί μας είναι ο κύριος Θανάσης Καραγιαννίδης, φυσικός μετεωρολόγος, επιστημονικός συνεργάτης από το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα.
0: Πώς είστε, κύριε Καραγιαννίδη, καλά?
1: Καλά, εσείς?
0: Καλά και εμείς. Είμαστε κλεισμένοι εμείς εδώ στο Ραδιομέγαρο και στο Ραδιοθάλαμο και γενικώς δεν έχουμε παρακολουθήσει καθόλου. Ό,τι βλέπουμε είναι από το διαδίκτυο σχετικά με μπουρίνια, με σχετικές έτσι ευνίδιες καταστάσεις ή όχι και τόσο ευνίδιες?
1: Όχι και τόσο ευνίδιες, υπό την έννοια ότι ήταν ένα προβλέψιμο γενικά καιρικό συνθήκον γεγονός, από τις προηγούμενες μέρες φάνηκε και στις προγνώσεις υπήρχε. Βέβαια πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι καλοκαίρι που μιλάμε κυρίως όταν σε ό,τι αφορά τα φαινόμενα τουλάχιστον, μιλάμε κυρίως για καταιγίδες, στα ακριβή ύψη οι ετού τα οποία θα αποφέρουν δεν είναι εύκολα προβλέψιμα, είναι μάλλον δύσκολα. Επομένως, ναι μεν γνωρίζαμε, περιμέναμε ότι θα έχουμε φαινόμενα σήμερα στην Αττική και σε αρκετές περιοχές της χώρας, κυρίως Στερεά, Θεσσαλία, Μακεδονία, Κεντρική Ανατολική και Θράκη. Λοιπόν, φαινόταν αυτό, το ξέραμε, το γνωρίζαμε, το περιμέναμε, και από εκεί και πέρα τα ακριβή νούμερα, να το πω έτσι απλά, του πόση βροχή έπεσε κάθε σημείο, περιμέναμε να δούμε και εμείς ακριβώς ποια θα είναι. Υποτιμένει ότι δεν είναι εύκολη μια τέτοια πρόγνωση.
0: Εντάξει, το καταλαβαίνω ότι μπορεί να μην χρειάζεται. Βέβαια σε εσάς και στις έρευνές σας και στα στατιστικά στοιχεία που μελετάτε, συγκεντρώνετε και μελετάτε, είναι απαραίτητο. Τώρα για τον απλό κόσμο, για τον κοινό πολίτη, αυτό που θέλει να ξέρει, κύριε Καραγιαννίδη, είναι αν, ας πούμε, από τη μία επιβεβαιώθηκαν τα φαινόμενα και οι προγνώσεις και το κυριότερο, τι να περιμένει για τις επόμενες ώρες ή τα επόμενα 24 ώρα. Υπάρχει κάτι που σας ανησυχεί?
1: Κοιτάξτε, σε ό,τι αφορά την εξέλιξη αυτού του κύματος κακοκαιρίας, ας το πούμε έτσι, φαίνεται ότι για την Αττική τουλάχιστον δεν θα κρατήσουν πολύ ακόμα τα φαινόμενα.
0: Ναι, εκτονώνεται καμία... έτσι, εκτονώνεται
1: ναι,
0: σιγά σιγά.
1: Ναι, ναι, ναι, ακριβώς, ναι. Ακριβώς. Και από εκεί και πέρα δεν φαίνεται, τουλάχιστον για τις επόμενες μέρες, ότι θα έχουμε κάποιο αναλόγου έκτασης αστάθεια. Μια μικρή αστάθεια θα υπάρχει γενικά στη χώρα, κυρίως σε ορεινές περιοχές, αλλά όχι κάτι πιο εκτεταμένο όπως ήταν σήμερα, που επηρέασε αρκετές περιοχές, χωρίς να είναι κάτι εξαιρετικό, τρομερό, αλλά επηρέασε αρκετές περιοχές αυτή η κακοκαιρία, όπως είπα και στην αρχή.
0: Μάλιστα. Επομένως, θα λέγαμε ότι είναι ένα διάλειμμα που έκλεισε, από ό,τι καταλαβαίνω. Περίπου.
1: Ναι, κυρίως σε ό,τι αφορά τα φαινόμενα, ναι, και μάλιστα τις επόμενες μέρες περιμένουμε και μια μικρή άνοδο της θερμοκρασίας με ηλιοφάνεια και θερμοκρασίες που στην Αττική θα φτάσουν τους 37-38 βαθμούς. Γενικότερα μια μικρή άνοδο σχέση με τώρα, εντάξει, στο 2-3-4 βαθμό.
0: Ναι, να μην το ματιάσω που λέμε, κύριε Καραγιαννίδη, δεν ξέρω εσείς τι πιστεύετε ή τι εκτιμάτε, αλλά μέχρι τώρα μας πηγαίνει πάρα πολύ ήπια το καλοκαίρι και ακόμα και αυτή η άνοδος που αναφέρετε, δηλαδή μέχρι τους 37-38, είναι φυσιολογική. Σε καμία περίπτωση δεν είναι επεισόδιο καύσωνα, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, είναι αλήθεια ότι μέχρι τώρα πραγματικά δεν είχαμε κάτι εξαιρετικό από θερμοκρασίες και επίσης σωστό είναι και αυτό που λέτε, δεν μπορεί να χαρακτηριστεί 37 και 38 μέσα Ιουλίου κάτι εξαιρετικό. Το καύσωνας εξάλλου είναι ένα φαινόμενο, να το πω έτσι, το οποίο προσπαθούμε εμείς να το κατηγοριοποιήσουμε λέγοντας ότι πρέπει να είναι τόσο βαθμοί και πάνω από σε κάποιες μέρες, να μην πέφτει κάτω από 27-28 κτλ. Σε καμιά περίπτωση, αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι τα κριτήρια αυτά δεν πληρούνται.
0: Mm-hmm.
1: Okay, θα έχουμε ζέστη,
0: ναι,
1: όπως εξάλλου είναι αναμενόμενο και για την εποχή, αλλά δεν φαίνεται και από τις μέχρι τώρα διαθέσιμες πληροφορίες που έχουμε σε ό,τι αφορά την διακύμανση της θερμοκρασίας για τις επόμενες. Εντάξει, μην φύγουμε πάρα πολύ, μην μιλήσουμε για εβδομάδες και εκτεθούμε, αλλά για τις επόμενες μέρες τουλάχιστον δεν φαίνεται ότι θα έχουμε κάτι, κάποια αξιόλογη.
0: Ναι. Άνοδο ή κάτι που να, που να δημιουργήσει προβλήματα, τέλος πάντων.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Επειδή όμως πολλοίς κόσμος, κύριε Καραγιαννίδη, και γι' αυτό περισσότερο θελήσαμε να μιλήσουμε, επειδή πολλοίς κόσμος ετοιμάζεται για τις διακοπές του, ουσιαστικά μιλάμε από αυτή την εβδομάδα και μετά θα έχουμε το δεύτερο κύμα, μη σας πω και το πρώτο, των αδειούχων του Ιουλίου. Θα ήταν καλό να ξέρουν περίπου τι καιρό θα βρουν, τι θάλασσες θα βρουν, τουλάχιστον μέχρι τις επόμενες δύο εβδομάδες, δεν λέμε περισσότερο. Είναι πολύ αυτό που σας βάζω?
1: Ναι, είναι αρκετά μακριά, είναι αρκετά μακριά, είναι αρκετά μακριά. Όπως σας είπα, τα μέχρι τώρα δεδομένα, τα οποία καλό θα ήταν να μην φεύγουμε πάρα πολύ μπροστά όταν θέλουμε να είμαστε ακριβείς. Τα μέχρι τώρα δεν δείχνουν για τις επόμενες 5-6 ημέρες, πούμε, δεν δείχνουν κάτι εξαιρετικό και από φαινόμενα σίγουρα και από τις θερμοκρασίες, όπως είπα, θα έλεγα ότι είναι φυσιολογικές
0: αυτό, για την εποχή. Αυτό είναι αρκετό, είναι ένα καλό δείγμα.
1: Και οι άνεμοι δεν φαίνεται να ενισχύονται πάρα πολύ. Mm-hmm.
0: Ξέρετε, και δεν το λέω μόνο για τις διακοπές, το λέω και για το κομμάτι των πυρκαγιών. Μπορεί να έχουμε κάθε μέρα και από 1-2, αλλά και πάλι να μην προτρέξω, αλλά πάντως... αν πάει έτσι θα είμαστε αρκετά καλά. Γι' αυτό περισσότερο το ρωτώ. Όλα είναι μια λυσίδα και έχουν τη σημασία τους. Τώρα η αλήθεια είναι, κύριε Καραγιαννίδη, εγώ θα σας πω αυτό που συζητείτε στις παρέες και μεταξύ μας. Σίγουρα και εσείς μέσα στον κόσμο ζείτε. Ότι άπαξ και, συγγνώμη για το ρήμα, καβαλήσουμε την 20η Ιουλίου και έχουμε πάει κάπως ήρεμα μετά, επειδή θα μικρύνει κάπως και η μέρα, εκ των πραγμάτων δεν μπορούμε να μιλάμε για ένα πολύ θερμό καλοκαίρι. Ή ίσως θα πάει με μια σχετική επιμήκυνση του διαστήματος και θα το ζήσουμε πολύ αργότερα.
1: Κοιτάξτε, αυτό είναι εξαιρετικά, πώς να το πω, ρίσκο. Να πούμε ότι επειδή μέχρι τις 20 Ιουλίου δεν είχαμε καύσωνα, δεν πρόκειται να έχουμε και τις επόμενες, το επόμενο διάστημα.
0: Προσπαθώ να σας βάλω με το ζόρι τα καλά νέα να μας τα πείτε, αλλά δεν, ναι, okay, καταλαβαίνω. Σας πειράζω.
1: Δεν θα σας τα πω, γιατί πραγματικά δεν μπορούμε να έχουμε τέτοια βεβαιότητα.
0: Ναι, εντάξει.
1: Δηλαδή, καύσωνες έχουμε ζήσει και Αύγουστο, έτσι. Και ισχυρά μελτέμια και πυρκαγιές. Mm. Δεν σημαίνει ότι επειδή έσχεσε το Ιούλιος, okay, καθαρίσαμε και πάμε για φθινόπωρο. Έχουμε έναν μήνα ακόμα, ο οποίος, τουλάχιστον ένα μήνα, ο οποίος μπορεί να είναι πολύ ζεστός.
0: Ναι.
1: Οπότε ας μην κάνουμε τέτοιες προγνώσεις, που σημαίνει ότι ναι, μεν υπάρχουν κλιματικά στατιστικά μοντέλα τα οποία προσπαθούν να προσεγγίσουν το ζήτημα, αλλά αυτά δεν μπορούν να υποκαταστήσουν την πρόγνωση που γίνεται για το επόμενο διάστημα 3-4-5 ημερών.
0: Ωραία.
1: Είναι μια γενική εικόνα που μας δίνουν, πάντα με πιθανότητες.
0: Ναι.
1: Τα περισσότερα από αυτά δηλαδή πιθανολογούν όχι με την έννοια του ριχνοζάρι, αλλά τρέχουν μια σειρά από μοντέλα και κάνουν εκτιμήσεις για το προς τα που φαίνεται να κινείται το πράγμα, αλλά από εκεί και πέρα δεν είναι σίγουρα.

Και διαβάζω και μαθαίνω, ακούστε εδώ μια τόσο περίεργη είδηση, ποιο ήταν το δώρο που έκανε ο Ερντογάν στους ηγέτες του ΝΑΤΟ. Αν δεν το έχετε διαβάσει, δεν θα το βρείτε, δεν θα το βρείτε. Λοιπόν, να το μαρτυρήσω, να το πάρει το ποτάμι. Ένα περίστροφο με 6 σφαίρες. Όπως το ακούτε, ναι. Ένα περίστροφο με 6 σφαίρες έκανε δώρο ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταΐπ Ερντογάν με τη λήξη της Συνόδου Κορυφής της Συμμαχίας στους ηγέτες των κρατών μελών. Το ανέφερε πρώτος ο Κιρ Στάρμερ, ο ηγέτης των εργατικών, και επειδή το πήρε πρώτος μάλλον ο Βρετανός Πρωθυπουργός, και το πήρε μαζί του στο αεροπλάνο, γιατί συν της άλλης είχαν να διαχειριστούν, ο κάθε ηγέτης είχε να διαχειριστεί εκτός από την αμηχανία του και την, ίσως και την αποστροφή του, αλλά και το ότι έπρεπε να μπει το περίστροφο σε αεροπλάνο. Οπότε εκεί βρήκαν ένα σωρό ιστορίες, δεν ξέρω πώς το κάνανε, το βάλανε σε ειδικό χρηματοκιβώτιο. Το θέμα είναι ότι πάνω στο κάθε περίστροφο ήταν χαραγμένο και το όνομα του παραλήπτη, του ηγέτη, του κράτου, του κάθε κράτους.

μαθαίνω ότι και ο Βέλγος Πρωθυπουργός επίσης παραξενεύτηκε και ενημερώθηκε ωστόσο για την ακριβή φύση του δώρου. Το δώρο, λέει, ήταν το πρώτο που κατασκευάστηκε στη χώρα, στην Τουρκία. Τέλος πάντων, και γι' αυτό το θεώρησε σημαντικό ο Ερντογάν, το πρώτο που κατασκευάστηκε, ένα σπάνιο εξάσφαιρο που κατασκευάστηκε από την τουρκική εταιρεία κατασκευής όπλων ΤΑΔΕ τη δεκαετία του 90, με το λογότυπο του ΝΑΤΟ με τα πάντα. Και αν αναρωτιέστε αν και ο Πέδρο Σάντσε θέλαβε και αυτός δώρο, ναι, έλαβε, όχι από τον Τραμπ.

καλά από τον Ερντογάν κι αυτός. Το ίδιο μοντέλο σε όλους, λέει, με χαραγμένο το όνομα του κάθε ηγέτη ξεχωριστά. From the first day I saw her, I knew she was the one. She stared in my eyes and smiled. Ο κερί, ο ήθη, τα ύστερα του κόσμου. Να πιάσω κι άλλα ρητά με τη σειρά και παροιμίες και επιφωνηματικό λόγο. Όπως ο Σωτήρης που μου λέει, τι ερωτήσεις είναι αυτές, δεν ήρθε η συντέλεια του κόσμου, έλεος καλοκαίρι είναι. Λοιπόν, Σωτήρη μου, να σου θυμίσω ότι όταν στην Ελλάδα και ειδικά στην Αθήνα και στα αστικά κέντρα έχουμε παρατεταμένο καύσωνα, έρχεται σχεδόν η συντέλεια. Έχουμε μεγάλο πρόβλημα εδώ και χρόνια. Μην κάνουμε τώρα τους ψύχρεμους, επειδή μπορεί να είναι της μόδας ή θέλουμε να κάνουμε το μαύρο άσπρο. Είναι πρόβλημα ο καύσωνας, όχι απλά υψηλή θερμοκρασία. Και σου θυμίζω επίσης ότι όλοι οι μετεωρολόγοι ανά τον κόσμο και οι μελετητές και οι ερευνητές μιλούν για το φαινόμενο El Niño, που θα είναι και ακραίο. Τώρα, αν θα επηρεάσει τη χώρα μας, δεν το λένε, δεν μπορώ να το εκμεύσω και δεν θέλω βέβαια, μακάρι να μην την επηρεάσει.

κλείνοντας για σήμερα, ας πάρουμε ένα ακόμα επεισόδιο της Οδύσσιας, της Οδυσσιάδας του Νόλαν. Δηλαδή η επιλογή της Λουπίτα Νιόνγκο που λέγαμε χθες για το ρόλο της ωραίας Ελένης είναι το μικρότερο πρόβλημα ή ένα από τα προβλήματα που αναδύθηκαν. Διότι τελικά σιγά σιγά και πριν ακόμα από την προβολή της ταινίας, πολύ πριν, οι αντιδράσεις, τα μαχαιρώματα στο διαδίκτυο και ακόμα και μεταξύ των κλασικών και κλασικιστών φιλολόγων ανά τον κόσμο είναι μεγάλες. Και το όλο ζήτημα έχει εξελιχθεί σε πεδίο ιδεολογικής σύγκρουσης και πολιτισμικού πολέμου. Ας πούμε, για να το κάνω πιο συγκεκριμένο, η καθηγήτρια Emily Wilson, που είναι καθηγήτρια κλασικών σπουδών στο Πανεπιστήμιο της Πενσιλβάνια, από το 2017 η πρώτη γυναίκα που μετέφρασε ολοκληρωμένα την Οδύσσια του Ομήρου στα αγγλικά, και μάλιστα η έκδοσή της θεωρήθηκε ορόσημο στο χώρο των κλασικών σπουδών, προκάλεσε πρωτοφανείς αντιδράσεις, έδωσε και μία συνέντευξη αναφέροντας ότι σε κάποιες λέξεις, σε κάποιους όρους που η ίδια έκανε τη δική της απόδοση, βρήκε πολύ μεγάλες αντιδράσεις. Για παράδειγμα, τον Οδυσσέα τον χαρακτηρίζει ο Όμηρος, όπως ξέρετε, πολύτροπο. Η ίδια η καθηγήτρια κλασικών σπουδών, η Wilson, δεν τον μετέφρασε στα αγγλικά ως πολύτροπο, αλλά ως πολύπλοκο. Ένας από τους εκπροσώπους των πάρα πολύ φοβερών αρνητών, ας πούμε, της Wilson και των επικριτών της, ο Richard Whittaker, επέκρινε τη μετάφραση ως αναδιαμόρφωση των αξιών του Ομήρου. Ότι δηλαδή η Wilson αναδιαμορφώνει τις αξίες του ίδιου του Ομήρου και πρόκειται για μια μάχη, μια σύγχρονη μάχη, στην ερμηνεία του δυτικού πολιτισμού.

Εγώ από την άλλη, όπως και να έχει, με τον ένα με τον άλλο τρόπο βλέπω να παραμένει επίκαιρος, διαχρονικός και καταπληκτικός ο Όμηρος. Όσοι ασχολούνται υπερβολικά με το διαδίκτυο, το Twitter και τις άλλες πλατφόρμες, το χάνουν. Υπάρχουν ολόκληρες ιστορίες στον τοξικό κόσμο του διαδικτύου, απλά το χάνουν. Όχι μόνο πρέπει να δούμε την ταινία, αλλά και να μην παρασυρθούμε, νομίζω, από σιρήνες, για να είμαστε και μέσα στην Οδύσσια, που μιλούν για ακόμα και για νομικές διεκδικήσεις έναντι του Νόλαν από την Ελλάδα και τους Έλληνες. Επειδή προσωπικά αγαπώ πάρα πολύ την χρήση της γλώσσας και όσο γίνεται πιο σύνθετα, πιο πολύπλοκα και όχι πολύτροπα, σίγουρα άλλο είναι το complicated, δηλαδή ο πολύπλοκος ο σύνθετος, και άλλο είναι ο πολύτροπος που μάλλον δεν βρήκε την αντίστοιχη βρετανική λέξη Wilson. Θα το μελετήσω και θα σας έρθω αύριο πιο προετοιμασμένη, αν βρω την αντίστοιχη λέξη μέσα από τα δικά μου εργαλεία. Αν και εσείς το κάνετε, θα έχει πλάκα, θα είναι ωραία. Come on, give me a call. Και 56 ώρα, σχεδόν και 57, οπότε πάμε να ακούσουμε, να δώσουμε το σύνθημα του τέλους αυτής της εκπομπής σήμερα με το τραγούδι το τελευταίο.

0: but the scent is almost gone. You're a fast runner, baby, but my pace is pretty strong. Don't bother looking.
1: Λοιπόν, βλέπω αρκετά μηνύματα τώρα προς το τέλος. Σταύρο, μπορεί και να έχεις δίκιο, αλλά δεν ξέρω σε ποιο τραγούδι αναφέρεσαι, σε ποιο απ' όλα που το πάτησα με σπικάζ. Σας ακούω, λέει, πάντοτε με μεγάλη ευχαρίστηση. Μου κάνει αυτή την παρατήρηση και μάλλον έχει δίκιο, ζητώ συγγνώμη. Κατά τα λοιπά, λέει, συγχαρητήρια για την εκπομπή. Ο Σωτήρης επανέρχεται και μου με μαλώνει για τις ερωτήσεις που έκανα σχετικά με τον Αύγουστο. Δεν το πήγα μέχρι εκεί. Γενικότερα μιλούσα. Αν ήθελε ο ερευνητής, θα μπορούσε να κάνει την κουβέντα. Τέλος πάντων, ο Πέτρος επίσης επανέρχεται και του αρέσει η συζήτηση και οι πληροφορίες γύρω από την Οδύσσια. Και, The Wild Rose, Σταύρο. Δίκιο έχεις τώρα, τι να πω. Θα επανορθώσω σύντομα. Και τέλος ο Πολ, ο οποίος λέει: κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει την κλιματική αλλαγή, αλλά μας αρέσει να κλεγόμαστε κιόλας. Στα 52 μου χρόνια καύσωνες, θυμάμαι, 45 και τον καιρό που δεν υπήρχαν κλιματιστικά. Μια χαρά τα καταφέρναμε. Νομίζω και τώρα μια χαρά τα είπαμε μέχρι σήμερα και μέχρι αυτή την ώρα. Να δώσουμε τώρα το λόγο στον Θάνο Σιαφάκα στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στις 7. Air News Radio 105,8. Σας χαιρετώ. Πολλά φιλιά. Αύριο πάλι.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Θερινή Μπουάτ Ολυμπιάς. Τρίτη 14 Ιουλίου, Ηρώ. Τετάρτη 15 Ιουλίου, ο Κώστας Χατζής. Πέμπτη 16 Ιουλίου, ο Δώρος Δημοσθένης. Ολυμπιάς, Αθηνάς 57, έκτος όροφος, με θέα την Ακρόπολη. Τρίτη 14 Ιουλίου, Ηρώ. Τετάρτη 15 Ιουλίου, ο Κώστας Χατζής. Πέμπτη 16 Ιουλίου, ο Δώρος Δημοσθένης. Θερινή Μπουάτ Ολυμπιάς. More.com, artinfo.gr. Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας, 3η 21 Ιουλίου, στο A Culture, έθριο στο Άσταρ Σακίου. Special guest, Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Χαραλαμπίδης και ο θρυλικός, θηλυκός θείασος, Ζήτω τα Λαϊκά Κορίτσια. Παντελής Αμπαζής, 3η 21 Ιουλίου, στο A Culture, έθριο στο Άσταρ Σακίου, More.com, artinfo.gr. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7.
1: Καλό σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Είναι 5η 9 Ιουλίου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το Earth Echo και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου και ο Σπύρος Ερέτης. Στα διεθνή ο Δημήτρης Αφαναριώτης. Στη ρύθμιση του ήχου ο Βασίλης Νικολόπουλος. Στην επεξεργασία των ηχητικών ο Παναγιώτης Τουπής. Στο μικρόφωνο ο Θάνος Ιαφάκας. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Μεγάλη φωτιά στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης, κοντά σε εργοστάσια, ήχησε το 112. Οριοθετήθηκε η φωτιά που ξέσπασε το πρωί σε εργοστάσιο ανακύκλωσης στον Ασπρόπυργο. Τραυματίστηκαν 11 άτομα. Σε κρίσιμη κατάσταση διασωληνωμένοι οι τρεις. Βομβαρδισμένο τοπίο η επιχείρηση. Ομολόγησε ο ηλικιωμένος για τη φωτιά στο Σισμανόγλιο. Έβαλε φωτιά στο στρώμα του κρεβατιού και στη συνέχεια πήγε σπίτι του. Αναγκαστική προσγείωση F-16 στο αεροδρόμιο της Ζακύνθου. Σώος ο πιλότος, ο οποίος είναι καλά στην υγεία του, αυτή την ώρα αναμένεται η επαναλειτουργία του αεροδρομίου. Μέσα σε κλίμα βαθιάς οδύνης και βουβής συγκίνησης, η Κοζάνη αποχαιρέτησε την Βάγια Νέστορα. Το παρόν στην εξώδιο ακολουθία έδωσαν ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Νίκος Ανδρουλάκης, καθώς και εκπρόσωποι άλλων κομμάτων. Μείωση τιμών σε 12 κατηγορίες προϊόντων από τις 31 Αυγούστου, τουλάχιστον 5% σε βασικά τρόφιμα, καθαριστικά και σχολικά είδη. Στο 4,4% ο πληθωρισμός τον Ιούνιο από 5,2% τον προηγούμενο μήνα. Τα μηνύματα Μητσοτάκη για Κάζους Μπέλη και F-35. Η Αθήνα ξεκαθαρίζει ότι όσο διατηρείται η απειλή πολέμου, δεν μπορεί να ανοίξει για την Τουρκία συζήτηση για το πρόγραμμα SAFE. Και τέλος, πέθανε σε ηλικία 75 ετών η θρυλική τραγουδίστρια των 80's Bonnie Tyler. Και να ξεκινήσουμε το δελτίο μας με τις μεγάλες καταστροφές που άφησε πίσω της η μεγάλη φωτιά που ξέσπασε το πρωί σε επιχείρηση ανακύκλωσης ανταλλακτικών στον Ασπρόπυργο, καθώς συνολικά 11 άνθρωποι τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία της Αττικής. Από αυτούς, 3 νοσηλεύονται διασωληνωμένοι με σοβαρά εγκάβματα. Πάμε να ακούσουμε τι δήλωσαν μάρτυρες στην κάμερα του Earth News.
2: Όσο γνωρίζουμε, δεν είναι μόνο μια επιχείρηση που έχει πάρει φωτιά, είναι και άλλες.
3: Ευχόμαστε να πάνε όλα καλά, πρώτα και κύρια στους εργαζόμενους που έχουν μεταβεί στα νοσοκομεία. Κάναμε παρέβαση για την έγκαιρη απομάκρυση όλων των εργαζομένων από τους γύρω χώρους δουλειάς.
4: Εμείς φτιάχνουμε τα φορτηγά, σούστες, τα συνεπτόκτο λέμε εμείς, ανταλλακτικά.
1: Να πούμε ότι θα επανέλθουμε στο θέμα και θα συνδεθούμε με τους συναδέλφους που καλύπτουν και έχουν το ρεπορτάζ σε λίγα λεπτά από τώρα.
4: Μέσα σε πολύ λίγα δευτερόλεπτα είχε γεμίσει ο διάδρομος πάρα πολύ καπνό και δεν μπορούσες να δεις τίποτα.
1: Έχουμε αλλάξει θέμα και έχουμε πάει στο Σισμανόγλιο. Στην σύλληψη ενός ηλικιωμένου άνδρα προχώρησαν οι αρχές για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε τα ξημερώματα σε θάλαμο του πρώτου ορόφου του Σισμανόγλιου νοσοκομείου. Ο ηλικιωμένος, ο οποίος νοσηλευόταν στον θάλαμο από όπου ξεκίνησε η φωτιά, προσήχθη στην Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού και σύμφωνα με την πυροσβεστική ομολόγησε την πράξη του δηλώνοντας μετανιωμένος. Αυτή η ομολογία από ό,τι φαίνεται έχει αλλάξει αυτή την ώρα, ωστόσο θα το δούμε στην πορεία του ρεπορτάζ. Αύριο αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα. Η Στέλλα Χριστοδουλίδου είναι κοντά μας για να μας δώσει τις λεπτομέρειες. Καλησπέρα Στέλλα.
5: Καλησπέρα. Βρισκόμαστε έξω από το Γενικό Νοσοκομείο Αττικής Σισμανόγλιο, το οποίο σταδιακά επιστρέφει στην κανονικότητα, θα μπορούσαμε να πούμε, μετά την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε θάλαμο της πρώτης παθολογικής κλινικής νωρίς το πρωί. Μια πυρκαγιά για την οποία συνελήφθη ο 76χρονος, ο οποίος νοσηλευόταν σε αυτόν με τη δικογραφία που σχηματίζεται σε βάρος του να αφορά εμπρισμό από πρόθεση. Και αυτό καθότι θυμίζω πως ο ηλικιωμένος ομολόγησε την πράξη του, λέγοντας μεταξύ άλλων, σύμφωνα με πληροφορίες, πως έβαλε τη φωτιά με αναπήρα στο στρώμα του κρεβατιού του, διότι ένιωθε παραγωνισμένος. Δήλωσε μάλιστα μετανιωμένος για την πρόκληση της πυρκαγιάς. Κρατείται στη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού. Εξειδικευμένα κλιμάκια στελέχη της οποίας συνεχίζουν τις έρευνες για το περιστατικό. Αύριο το πρωί αναμένεται να οδηγηθεί στην αρμόδια εισαγγελική αρχή. Να θυμίσουμε κιόλας πως μία ηλικιωμένη έχασε τη ζωή της, υπέστη ανακοπή. Αρχικά μεταφέρθηκε σε ασφαλές σημείο, όμως έπειτα αφού τη μετέφεραν σε ασφαλές σημείο η ίδια δεν τα κατάφερε, έχασε τη ζωή της. Ένα γεγονός όμως που επισημαίνεται ότι συνέπεσε χρονικά με την επιχείρηση εκένωσης και δεν οφείλεται σε αυτή, ενώ υπήρξαν και άτομα που παρουσίασαν, όπως είναι και το λογικό μετά από ένα τέτοιο συμβάν, αναπνευστικά προβλήματα. Εδώ το παρόν έδωσε και ο Υπουργός Υγείας, Άδωνης Γεωργιάδης. Μένει τώρα να δούμε, μόλις ολοκληρωθούν οι έρευνες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού, τι ακριβώς έχει εκτυλιχθεί νωρίς το πρωί εδώ.
1: Μάλιστα, Στέλλα, να σε ευχαριστήσουμε. Λέγαμε και νωρίτερα ότι υπάρχουν καινούργιες νέες μάλλον πληροφορίες που ουσιαστικά φέρουν τον ηλικιωμένο να δηλώνει ότι επίτηδες έβαλε την φωτιά και το εξήγησε νωρίτερα η Στέλλα Χριστοδουλίδου ότι αισθάνθηκε παραγωνισμένος. Λοιπόν, πάμε σε αυτό το σημείο να ακούσουμε όσα δήλωσαν στο Earth News νοσηλευόμενοι στο νοσοκομείο αλλά και συγγενείς.
6: Ναι, έχει πάρα πολύ καπνό. Ούτε ρεύμα ούτε τίποτα, δεν μας αφήνουν να μπούμε.
7: Οι ασθενείς κατέβηκαν μόνοι τους ή τους βοήθησαν?
6: Όχι, τους βοήθησε η πυροσβεστική με τραυματοφορία, τους κατέβασαν εκείνοι.
4: Μέσα σε πολύ λίγα δευτερόλεπτα είχε γεμίσει ο διάδρομος πάρα πολύ καπνό και δεν μπορούσες να δεις τίποτα. Φεύγοντας προς τα έξω, τρέχοντας, εγώ έφυγα με τον ορό μου ουσιαστικά και είδα ότι έξω στον προαύλιο χώρο καταφέραμε να βγούμε μόνο 4 γυναίκες.
8: Η μάνα μου έπαθε ανακοπή βγαίνοντας από το θάλαμο. Δεν μπορώ να πω ότι σχετίζεται το θάνατο σε αλίμονο. Δεν το ξέρω, ούτε γιατρός είμαι. Η πυροσβεστική θα διενεργήσει έρευνα.
1: Οι ασθενείς απομακρύνθηκαν με ασφάλεια και δεν κινδύνεψαν, δήλωσε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος επισκέφθηκε το νοσοκομείο.
9: Ο ασθενής ο οποίος νοσηλευόταν στο κρεβάτι αυτό είχε φύγει από το νοσοκομείο. Πριν από λίγο μάθαμε ότι τον εντόπισε η αστυνομία στο σπίτι του. Το προσωπικό ενήγησε με πολύ μεγάλη ταχύτητα, επειδή ο χώρος είχε γεμίσει με πυκνό καπνό. Έβγαλαν όλους τους ασθενείς από τους θαλάμους με τάξη. Δεν κινδύνευσε κανένας. Από ό,τι μαθαίνω από την αστυνομία, δήλωσε ότι είδε ένα περίεργο όνειρο και μετά κατάλαβε ότι υπάρχει φωτιά και έφυγε και τρόμαξε.
1: Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννακός, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο, υποστήριξε ότι δεν κινδύνευσαν ασθενείς και σε ό,τι αφορά μια ασθενή η οποία κατέληξε, αντιμετώπιζε πολύ σοβαρά προβλήματα υγείας και έπαθε ανακοπή.
10: Σημασία έχει ότι τρεις κλινικές έχουν εκενωθεί στο νοσοκομείο.
11: Μάλιστα.
10: Το νοσοκομείο υπολειτουργεί και είναι λογικό αυτό όταν τρεις κλινικές έχουν εκενωθεί και έχουν αλλάξει οι ασθενείς. Δεν κινδύνευσαν ασθενείς. Για μία ασθενή η οποία λένε ότι κατέληξε, έχασε τη ζωή της, αντιμετώπιζε πολύ πολύ σοβαρά προβλήματα, μεταφέρθηκε στα επίπεδα, εκεί έκανε ανακοπή, διασωληνώθηκε και κατέληξε. Αυτό όμως δεν φαίνεται, χωρίς να είναι κανείς σίγουρος δηλαδή, ότι σχετίζεται με τη φωτιά. Γιατί ούτως ή άλλως η ασθενής αυτή αντιμετώπιζε πολύ πολύ σοβαρά προβλήματα υγείας.
1: Και αλλάζουμε θέμα. Αναγκαστική προσγείωση πραγματοποίησε το μεσημέρι μαχητικό αεροσκάφος F-16 της πολεμικής αεροπορίας στο αεροδρόμιο της Ζακύνθου έπειτα από εκδήλωση φωτιά σε κινητήρα κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικής πτήσης. Το αεροσκάφος ήρθηκε στον διάδρομο καθώς δεν λειτουργήσε το σύστημα τροχιοδρόμησης και ο έμπειρος πιλότος πάντως κατάφερε να απομακρυνθεί εγκαίρως και είναι καλά στην υγεία του. Ο Σάκης Νέγκας θα μας ενημερώσει. Καλησπέρα, Σάκη.
12: Καλησπέρα, Θάνο. Κλειστό παραμένει το αεροδρόμιο Ζακύνθου μετά την αναγκαστική προσγείωση που πραγματοποίησε το μεσημέρι μαχητικό αεροσκάφος F-16 της πολεμικής αεροπορίας έπειτα από εκδήλωση φωτιά σε κινητήρα κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικής πτήσης. Με επίσημη ανακοίνωση, το Δήμο Ζακύνθου ενημερώνει ότι το αεροδρόμιο Ζακύνθου παραμένει προσωρινά κλειστό λόγω αναγκαστικής προσγείωσης μαχητικού αεροσκάφους. Αυτή την ώρα αναμένεται στο νησί, αν δεν έχει έρθει κιόλας, κλιμάκιο της πολεμικής αεροπορίας προκειμένου να απομακρύνει με ασφάλεια την άτρακτο του αεροσκάφους από την πίστα του αεροδρομίου Ζακύνθου προκειμένου κάποια στιγμή να επαναλειτουργήσει. Επίσης, ο Δήμος Ζακύνθου αναφέρει ότι διενεργούνται οι απαραίτητοι τεχνικοί έλεγχοι προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφαλής επαναλειτουργία του αεροδρομίου που έχει σταματήσει, όπως είπαμε, τις τελευταίες ώρες και έχουν ακυρωθεί μια σειρά από πτήσεις. Mm-hmm. Όπως επισημαίνεται, εφόσον από τους ελέγχους δεν διαπιστωθούν ζημίες, το αεροδρόμιο αναμένεται να επαναλειτουργήσει και να παραμείνει ανοιχτό καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας, ώστε να εξυπηρετηθούν οι προγραμματισμένες πτήσεις που έχουν επηρεαστεί. Ο Δήμος υπογραμμίζει ότι η πρώτη προτεραιότητα του Δημάρχου και της Δημοτικής Αρχής είναι η ασφαλής και ταχύτερη δυνατή εξυπηρέτηση τόσο των κατοίκων όσο και των επισκεπτών του νησιού, γιατί βρισκόμαστε περίπου στο φουλ τη σεζόν. Mm-hmm. Παράλληλα, ο Δήμος απευθύνει έκκληση προς τους επαγγελματίες του τουρισμού να ενημερώσουν τους επισκέπτες που είχαν προγραμματίσει να αναχωρήσουν σήμερα από τη Ζάκυνθο και όπου αυτό είναι εφικτό να διευκολύνουν την παράταση της διαμονής τους στα καταλήματα μέχρι την πλήρη αποκατάσταση της λειτουργίας του αεροδρομίου και να μην σπέβουν εκεί και ταλαιπωρηθούν. Ο πιλότος, όπως είπαμε, είναι καλά στην υγεία του. Ευτυχώς δεν είχαμε τα χειρότερα. Υπήρξε και έγκαιρη παρέμβαση της πυροσβεστικής που έριξε αφρό στο φλεόμενο, στο σκάφος.
1: Ήταν άμεση η αντίδραση των αρχών και της πυροσβεστικής, έτσι, Σάκη?
12: Ναι, επενέβη άμεσα το κλιμάκιο της πυροσβεστικής που εδρεύει στο αεροδρόμιο.
1: Ναι, αυτό λέω.
12: Ο πιλότος έμπειρος κατάφερε να απομακρυνθεί έγκαιρα από το αεροσκάφος, γιατί από την τριβή και την ανώμαλη προσγείωση χωρίς δεν ακολουθήθηκε η απαιτούμενη διαδικασία. Τέλος πάντων, αποφύγαμε τα χειρότερα και το θέμα είναι τώρα πότε θα επαναλειτουργήσει το αεροδρόμιο, γιατί είμαστε στο βούλι της σεζόν, είναι πάρα πολύ.
1: Δεν υπάρχει εκτίμηση, Σάκη, για το πότε? Υπάρχει εκτίμηση για το πότε?
12: Υπάρχει ανακοίνωση από τη Fraport που διαχειρίζεται το Διεθνές Αεροδρόμιο Ζακύνθο ότι μετά τις 7 το απόγευμα, σε λίγη ώρα από τώρα, θα υπάρξει νεότερη ενημέρωση. Αυτή την ενημέρωση περιμένουμε εμείς.
1: Α, δεν είναι ότι μετά τις 7 θα ανοίξει, όπως ενδεχομένως γνωρίζαμε, αλλά θα υπάρξει νεότερη ενημέρωση.
12: Θα απομακρυνθεί το σκάφος, το μαχητικό σκάφος, από την πίστα του αεροδρομίου. Αν αυτό δεν γίνει, δεν μπορεί να επαναλειτουργήσει το αεροδρόμιο.
1: Δεν υπάρχει δυνατότητα. Μάλιστα.
12: Ναι.
1: Και αυτό προφανώς θα το κάνουν οι ειδικοί, δεν μπορεί να το κάνει οποιοδήποτε.
12: Ακριβώς.
1: Και βέβαια σε άκουσα.
12: Γι' αυτό έρχεται και κλιμάκιο της πολεμικής αεροπορίας στο νησί.
1: Σ' άκουσα με την Ντόνα Δρούτσα το πρωί, υπήρξε και αυτόπτης μάρτυρας του επεισοδίου, του γεγονότος αυτού, και να ακούσουμε, αν θέλει, Σάκη, μαζί αυτή την μαρτυρία.
11: έτυχε να σταματήσω με ένα βανάκι που έχω δίπλα και βλέπω το πολεμικό του αεροπλάνο, το δεύτερο, και πέρναγε στα 30 μέτρα μέσα στην πίστα. Και λέω τι συμβαίνει. Και όπως κοιτάζω, βλέπω το άλλο αεροπλάνο ότι έκατσε, ερχόταν με φωτιά αναμένο όλο. Και στα 150 μέτρα σταμάτησε, πεταχτήκαν οι δύο πιλότοι. Αλλά η πυροσβεστική ήταν έτοιμη και το προλάβανε.
13: Το μηχανισμό.
11: Με αφρούς το προλάβανε και δεν εξεράγει. Ελπίσανε τη φωτιά.
1: Τη γραφή την ακούσαμε. Την ακούσαμε και από, από το μεσημεριανό μαγκαζίνο.
12: Ένας ήταν ο πιλότος, ο αυτόπτης μάταιβας εκείνη την ώρα. Λογικό είναι να μην έχει και ξεκάθαρη εικόνα για το τι ακριβώς συνέβη. Ένας ήταν ο πιλότος, όχι δύο.
1: Μάλιστα. Σάκη, μας ενημερώνεις για ό,τι νεότερο σε σχέση με την
12: Βεβαίως.
1: Επαναλειτουργία του αεροδρομίου. Σε ευχαριστώ πολύ.
12: Ναι, γιατί έχει προκληθεί αναστάτωση σε όλο το νησί, όπως καταλαβαίνετε.
1: Προφανώς, τεράστια αναστάτωση. Σε ευχαριστώ πολύ. Σε ευχαριστώ πολύ για το ρεπορτάζ.
14: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Αλλάζουμε και πάλι θέμα. Σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης στην ιδιαίτερη πατρίδα της, στην Κοζάνη, τελέστηκε η κηδεία της Βάγιας Νέστορα, που έχασε την ζωή της από τη βομβιστική επίθεση στην Θεσσαλονίκη. Τραγική φιγούρα η κόρη της, πολιτεύθρια της Νέας Δημοκρατίας, Αφροδίτη Νέστορα, που μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο από το νοσοκομείο Παπανικολάου Θεσσαλονίκης, όπου νοσηλεύεται με εγκάβματα για να αποχαιρετήσει τη μητέρα της. Το παρόν έδωσαν ο Πρωθυπουργός, ο Αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης και εκπρόσωποι του πολιτικού κόσμου συγκλονίζουν τα λόγια του αδερφού της Βάγιας Νέστορα.
15: Η αγαπημένη μας Βαγίτσα υπέφερε και χάθηκε από βέβυλα χέρια και δεν ήταν αυτή η μοίρα που της άξιζε. Υπήρξαν άνθρωποι σκοτεινοί οι οποίοι μας έριξαν σε βαθύ πηγάδι πόνου και σε πολλά αναπάντητα ερωτηματικά γιατί. Γιατί.
1: Αυτό το γιατί θα πρέπει να το απαντήσουν οι αρχές και όσο πιο σύντομα γίνεται. Πάμε στον Αντώνη Δοβόνη, ο οποίος θα μας δώσει τις λεπτομέρειες για αυτό το κλίμα της βαθιάς συγκίνησης. Αντώνη, καλησπέρα.
16: Καλησπέρα. Ένα τεράστιο γιατί πλανόταν πάνω από τα κεφάλια όλων όσων βρέθηκαν στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Νικολάου προκειμένου να παρακολουθήσουν την εξώδιο ακολουθία. Οι περισσότεροι δεν μπορούσαν να συνειδητοποιήσουν το πόσο άδικα χάθηκε η Βάγια Μάστορα μετά και την επίθεση που έλαβε χώρα την 1η Ιουλίου. Πρώτος από την πολιτική ηγεσία, περίπου στις 11.30 κατέφτασε ο πρόεδρος της αξιωματικής αντιπολίτευσης Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος ανέφερε πως πρέπει να πει ένα τέλος στην βία, στην τρομοκρατία και στο διχασμό, ενώ ζήτησε να βρεθούν άμεσα οι ένοχοι. Λίγο αργότερα έφτασε και ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος δεν θέλησε να κάνει κάποια δήλωση. Έντονη συναισθηματική φόρτιση υπήρξε γύρω στις 12 το μεσημέρι, όταν κατέφθεσε σε ένα ειδικά διαμορφωμένο ταξί η κόρη της Βάγιας Μάστορας, Αφροδίτη, η οποία έχοντας πάνω της τα εγκάβματα, φανερά τα τραύματα και τις πληγές και η ίδια καθυλωμένη σε ένα καροτσάκι, μπήκε για να πει το τελευταίο αντίο στην μητέρα της. Αμέσως μετά από την εξώδιο ακολουθία, πλήθος κόσμου ζήτησε τόσο από τον Πρωθυπουργό όσο και από όλους από την πολιτική ηγεσία όσους βρέθηκαν να εντοπιστούν το συντομότερο δυνατόν οι ένοχοι και να συλληφθούν ούτως ώστε να αποδοθεί η δικαιοσύνη. Να πούμε πως καθ' όλη την διάρκεια της τελετής ο αδερφός της αλλά και ο πατέρας της Αφροδίτης ήταν στο πλευρό της, περίληπτη και εκείνοι προσπαθούσαν να συνειδητοποιήσουν τα όσα συνέβησαν. Επιπλέον να αναφέρουμε ότι βρέθηκε σχεδόν σύσσωμο όλο το χωριό της Βάγιας Μάστορας στην Νεανή Κοζάνη, προκειμένου να δώσουν το παρόν και να πούν το τελευταίο αντίο στην άτυχη γυναίκα. Περίπου στη μία το μεσημέρι προχώρησαν με πομπή ως τα κημητήρια της πόλης στον Άγιο Γεώργιο, όπου και ολοκληρώθηκε η τελετή. Πλήθος κόσμου έδωσε και εκεί το παρόν σε μια ιδιαίτερη συγκινησιακή στιγμή.
1: Να σε ευχαριστήσω, Αντώνη. Για δύσκολες ημέρες μίλησε ο Υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου, που παρευρέθη στην κηδεία.
17: Οι τελευταίες μέρες ήταν δύσκολες. Δολοφόνοι οι οποίοι με τυφλά χτυπήματα χτυπούν αθώους ανθρώπους δεν έχουν θέση στο δημοκρατικό πολίτευμα.
1: Αυστηρό μήνυμα μηδενικής ανοχής έστειλε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης.
18: Η Βάγια Νέστορα έχασε με εγκληματικό τρόπο τη ζωή της.
13: Σήμερα ήρθα στην κηδεία της για να εκφράσω τα ειλικρινή μου συλληπιτήρια στην οικογένειά της, αλλά και για να στείλω ένα καθαρό μήνυμα. Καμία ανοχή στη βία, την τρομοκρατία, το διχασμό και τις εμφυλιοπολεμικές λογικές. Σε μια ευνομούμενη κοινωνία, οι δράστες πρέπει να συμβούν άμεσα και να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη για να τους αποδοθούν οι ευθύνες τους.
1: Και εμείς πριν προχωρήσουμε στην πολιτική καταγραφή αυτής της μεγάλης υπόθεσης που έχει να κάνει με την τρομοκρατία, θα επιστρέψουμε στο πρώτο μας θέμα και στην μεγάλη φωτιά που ξέσπασε το πρωί στην επιχείρηση ανακύκλωσης ανταλλακτικών στον Ασπρόπυργο. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή του Earth News Radio τον Κώστα Νούση, ο οποίος θα μας δώσει και τις λεπτομέρειες. Κώστα, καλησπέρα.
18: Καλησπέρα Θάνο, κυρίες και κύριοι από τον Ασπρόπυργο. Να ξεκινήσω λέγοντας ότι η κατάσταση εδώ πέρα είναι εμφανώς καλύτερη. Υπάρχει ισχυρή πυροσβεστική δύναμη, η οποία συνεχίζει το έργο της κατάσβεσης ώστε να αποκλειστεί κάθε ενδεχόμενο αναζωπήρωσης και επέκτασης επιπλέον γειτονικές επιχειρήσεις. Καταγραφικά να πούμε ότι από την πλέον της επιχείρησης που κάει και που ξεκίνησε η φωτιά έχουν καεί επιπλέον δύο επιχειρήσεις. Τώρα, τι αναφέρουν οι πληροφορίες, ξεκίνησε από μια επιχείρηση με ανταλλακτικά βαραίων οχημάτων, πιθανότατα από συγκόλληση που κάνανε εργαζόμενοι. Ενδεχομένως υπήρχε μία, αυτό εξετάζουμε τα στελέχη της πυροσβεστικής, να υπήρξε μία πρώτη έκρηξη η οποία προκάλεσε και την φωτιά και την αχαίως επέκτασή της σε γειτονική επιχείρηση. Μέσα σε αυτό υπήρχε ένα βιτίο μεταφοράς προπανίου. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι είχε μέσα κάποιες ποσότητες προπανίου. Υπάρχει και βίντεο ντοκουμέντο όπου δείχνει και ένα μανιτάρι από έκρηξη που γίνεται κατά τη διάρκεια που υπάρχει ήδη σε εξέλιξη φωτιά. Αυτό ενίσχυσε ακόμη επιπλέον την πυρκαγιά και την επέκταση σε άλλη μια βιομηχανία. Τρεις είναι οι επιχειρήσεις λοιπόν που έχουν καεί όλος χερός. Συνεχίζουν το έργο της κατάσβεσης οι πυροσβεστικές δυνάμεις και βεβαίως συλλέγουν πληροφορίες το κλιμάκι, τα στελέχη του κλιμακίου, του αρμόδιου κλιμακίου της πυροσβεστικής, αλλά και καταθέσεις τόσο από τους εργαζόμενους όσο και από τον οδηγό του βιντεοφόρου που φαίνεται να υπάρχει μεγάλη έκρηξη αυτή, Θάνο.
1: Τώρα, επειδή μιλάμε για επιχείρηση ανακύκλωσης, πώς είναι η κατάσταση, η ατμόσφαιρα στην περιοχή, αν υπάρχουν κάποιες οδηγίες από τον Δήμο, ενδεχομένως, από τους πολίτες?
18: Παρούσα, μιλάμε για μία, δεν είναι πολύ ξεκάθαρο για το τι είναι, αν είναι επιχείρηση, είναι κυρίως επιχείρηση ανταλλακτικών οχημάτων, δεν είναι τόσο, αλλά είναι αποπνικτική, ήταν ήδη αποπνικτική από το πρωί. Η ατμόσφαιρα είναι πολύ καλύτερη αυτή τη στιγμή, βεβαίως ήταν και ένας από τους λόγους που πέραν της απομάκρυνσης του κόσμου, τα 112 ήταν και να προστατευτούν, γιατί εδώ πέρα είναι βιομηχανική περιοχή.
1: Ναι, έχει πολλά εργοστάσια.
18: Είναι πολύ καλύτερη εικόνα και σε ό,τι αφορά τον καπνό. Βεβαίως υπάρχει ακόμη έντονος καπνός, που ο οποίος με την εναλλαγή των ανέμων αντιλαμβάνεστε ότι αλλάζει και η κατεύθυνσή τους, αλλά είτε πέφτει, κάποιες φορές είτε ενισχύεται. Αυτός είναι και ο λόγος που η πυροσβεστική παραμένει στο χώρο.
1: Μάλιστα, να ευχαριστήσουμε τον Κώστα Νούση για το ρεπορτάζ και να πάμε στους τραυματίες. Οι τρεις νοσηλεύονται διασωληνωμένοι και σε σοβαρή κατάσταση. Πάμε στην Ειρήνη Κυρίτση, η οποία θα μας ενημερώσει για την κατάσταση της υγείας τους. Ειρήνη, καλησπέρα.
19: Καλησπέρα. Πράγματι, σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύονται και οι τρεις διασωληνωμένοι, δύο από αυτούς στο ΚΑΤ και ο ένας στο νοσοκομείο Γεννηματάς. Να σου πω ότι στο ΚΑΤ νοσηλεύεται λοιπόν ένας άνδρας 41 ετών, ο οποίος έχει 75% εγκάβματα σε όλο του το σώμα και έχει συνεχιστικό έγκαυμα. Αντιμετωπίζεται εκεί από την εξειδικευμένη κλινική πλαστικής χειρουργικής και εγκαυμάτων και οδηγήθηκε στο χειρουργείο και στη συνέχεια στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Ο άλλος που νοσηλεύεται επίσης στο ΚΑΤ είναι 54 ετών, φέρει εγκάβματα στο 90% του σώματός του. Είναι έντονο υποθερμικός, ιδιαίτερα κρίσιμη κατάσταση και νοσηλεύεται και εκείνος στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Τώρα, στο νοσοκομείο Γεννηματάς μεταφέρθηκε ένας 28χρονος διασωληνωμένος.
5: είναι σε κρίσιμη κατάσταση και αυτός είναι πολλαπλά οι καύματα σε όλο του το σώμα. Να σου πω ότι στο θριάσιο από τους 6 ανθρώπους που είχαν μεταφερθεί αρχικά παραμένουν 2 με ελαφρά εγκάβματα για νοσηλεία σε σταθερή κατάσταση, ενώ στα νοσοκομεία Αττικών από τους 5 που είχαν πάει εξ αρχής νοσηλεύεται πλέον μόνο ένα άτομο για προληπτικούς λόγους με αναπνευστικά προβλήματα.
1: Ειρήνη, να σε ευχαριστήσουμε να πούμε ότι αυτοί οι άνθρωποι ξεκίνησαν το πρωί να πάνε στην εργασία τους, στην δουλειά τους και στη συνέχεια να επιστρέψουν στις αγκαλιές των δικών τους και βρίσκονται στην κατάσταση που βρίσκονται δυστυχώς. Να ευχαριστήσουμε θερμά την Ειρήνη Κυρίτση για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Και θα επιστρέψουμε στα ζητήματα της τρομοκρατίας και με άξονα την παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη, καθώς και εκπροσώπων του συνόλου σχεδόν των κοινοβουλευτικών κομμάτων στην τελετή της κηδείας της Βάγιας Νέστορα. Έχουμε κοντά μας τον Νότι Ανανιάδη για να μας μιλήσει για τους συμβολισμούς αλλά και για τα μηνύματα που περιέχει έτσι αυτή η κίνηση.
20: Καλησπέρα Φάνο, κυρίες και κύριοι.
1: Και αναδεικνύει.
20: Νομίζω δεν χρειάζεται πολύ περισσότερη ανάλυση όταν ο πρωθυπουργός της χώρας, ο αρχηγός της εξωματικής αντιπολίτευσης, εκπρόσωποι όλων των πολιτικών κομμάτων παρίστανται στο θύμα μιας τρομοκρατικής, στην κηδεία του θύματος μιας τρομοκρατικής ενέργειας. Καταλαβαίνει κανείς ότι το πολιτικό σύστημα στέλνει ένα μήνυμα. Φτάνει πια μπάσκα με την τρομοκρατία. Είναι μια ομόθυμη καταδίκη. Και νομίζω ότι μέσα από αυτήν την τραγική περίπτωση της Νέστορα
1: εστάλει και ένα μήνυμα καθαρό.
20: Στέλνεται ένα καθαρό μήνυμα που θα πρέπει, έτσι φαίνεται, να συνεχιστεί, να ολοκληρωθεί με την σύλληψη 10 μέρες μετά, μια εβδομάδα, των φυσικών αυτούργων. Αλλά εδώ υπάρχει μια πολιτική καταδίκη της ηθικής λογικής των ηθικών αυτούργων αυτής της ενέργειας, των φυσικών φυσικά αυτούργων αυτής της ενέργειας. Ήταν λοιπόν ο κ. Μητσοτάκης, ήταν πολλοί υπουργοί, ο πρωθυπουργός συνοδευόταν τον υφυπουργό επικρατεία και υπηρετικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη, πολλοί άλλοι. Δεν χρειάζεται τώρα να του αναφέρουμε ένα προς ένα. Ήταν λοιπόν ο Νίκος Ανδρουλάκης, η τοπική βουλευτής Κοζάνης. Στην Κοζάνη έγινε η κηδεία, συγκλώνησε ο γιος της εκλειπούσης. Τραγική ήταν η φιγούρα και του σύζυγου της αλλά και της κόρης της, η οποία ήταν η Αφροδίτη Νέστορα, ήταν ο στόχος της συγκεκριμένης επίθεσης, γιατί ήταν υποψήφια με τη Νέα Δημοκρατία. Πάντως στο πολιτικό σύστημα θα πρέπει να πω ότι επέδειξε την οριμότητα και τον σεβασμό, αλλά πάνω απ' όλα την οριμότητα που έπρεπε σε μια τέτοια τραγική στιγμή.
1: Θα μπορούσε κάποιος να πει ότι είναι αυτονόητο αυτό, αλλά στο παρελθόν μάλλον δεν ήταν και τόσο αυτονόητο.
20: Δεν είναι όλα αυτονόητα. Σωστά, ακριβώς. Σωστά. Στην Ελλάδα ζούμε ακριβώς. Δεν έχουμε κερδίσει ένα επίπεδο Ιταλίας δεκαετίας του 70, όταν ο Μπερλιγκουέρ πήγαινε πρώτος και καλύτερος μαζί με την ηγεσία του Χριστιανικού Κόμματος στην κηδεία του Άλδο Μόρο που είχε παχθεί για τις έθνες αξιαρχίες, έχοντας αφήσει παρακαταθήκη του άνομη γέννητος αυτός απήγετο να μην δεχτούν, να μην δεχτεί το πιτσί, το πανίσχυρο το Κομμουνιστικό Κόμμα Ιταλίας, εξωματική αντιπολίτευση, οποιαδήποτε διαπραγματεύσει με τους τομοκράτες.
1: Νότι,
20: το τι κερδίζουμε αυτό.
1: Είναι ένα μεγάλο στοίχημα, ναι, έχεις δίκιο. Να δούμε ωστόσο, να επιστρέψουμε λίγο στο παρόν, να δούμε τι σημαίνει και στην εγχώρια πολιτική επικαιρότητα και στην δημοσκόπηση της MRB, που δίνει προβάδισμα στη Νέα Δημοκρατία με σημαντική διαφορά από την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, η οποία μοιάζει να παγιώνεται στην δεύτερη θέση, με τρίτο το ΠΑΣΟΚ.
20: Ναι, είναι ίσως η προτελευταία δημοσκόπηση πριν το καλοκαίρι. Η Νέα Δημοκρατία διατηρεί όλες τις δημοσκοπήσεις, το καθαρό της προβάδισμα. η Ελλάδα του κυρίου Τσίπρα παγιώνεται στην δεύτερη θέση, και εκείνο το οποίο μένει να φανεί είναι αν το ΠΑΣΟΚ θα είναι καθαρά τρίτο ή δεν θα είναι. Εδώ στην συγκεκριμένη περίπτωση είναι τρίτο. Τι σημαίνει αυτό, η υποχώρηση ενός ιστορικού κόμματος πίσω από ένα νέο κόμμα? Βεβαίως έχουν εξαφανιστεί νέο κόμμα, διάδοχος ΣΥΡΙΖΑ είναι η Ελλάδα και ο Τσίπρα, έχουν, και αυτό φαίνεται από το γεγονός ότι έχει εξαφανιστεί, απισχανθεί κάθε επιρροή της, των κομμάτων που προκύπτουν του ίδιου του ΣΥΡΙΖΑ, ότι ίσως και όποιων κομμάτων προκύπτουν από αυτό. Αλλά εγώ θα έλεγα, το έχω ξαναπεί σε, το λέω σε κάθε ευκαιρία πάνω, ότι θα πρέπει να περιμένουμε και το υποαναγγελία ή αναμενόμενο κόμμα του κυρίου,
1: του κυρίου Σαμαρά.
20: Σαμαρά, για να δούμε πώς διαμορφώνεται.
1: Το οποίο κόμμα Σαμαρά, η MRB, το δείχνει στο, το σκέφτομαι και το σίγουρα, πάει κοντά στο 15%.
20: Ναι, αυτά δεν μπορούν να προσταθούν όμως σε ένα κόμμα το οποίο δεν
1: όχι,
20: έχει
1: δεν μπορούν, δεν προφανώς, αλλά έτσι ως δημοσκοπικό έβριμα έχει την αξία του το μάλλον θα ψήφιζα και σίγουρα θα ψήφιζα. Ως δημοσκοπικό έβριμα το λέω, δεν το λέω.
20: Δεν νομίζω ότι οι δημοσκόποι το βρίσκουν τόσο ψηλά. Το βρίσκουν αρκετά χαμηλότερα.
1: Εάν κάνεις την πρόσθεση τόσο
20: μόνο,
1: είναι.
20: Δεν προστίθενται αυτά.
1: Μπορώ
20: να ψηφίσω ΠΑΣΟΚ, μπορώ να ψηφίσω και Τσίπρα.
1: Μάλλον, το μάλλον. Εντάξει, είναι ένα θέμα. Πάντως έχει την αξία του και αυτό.
20: Ναι, δεν νομίζω ότι πρέπει να προστίθενται αυτά, αλλά ας περιμένουμε.
1: Ας περιμένουμε, σε αυτό να συμφωνήσουμε.
20: Λένε κύκλοι που πρόσκειται ο κ. Σαμαρά ότι θα κάνει την έκπληξη την επόμενη μέρα που θα ανακοινώσει τις εκλογές, όποτε γίνουν αυτές, η κυβέρνηση, ο Πρωθυπουργός, δηλαδή λέει την άνοιξη του 27, την επόμενη μέρα θα ανακοινώσει το κόμμα του. Τότε θα μερευθεί, τότε θα ξέρουμε και τώρα θα ξέρουμε από ποιον παίρνει. Γιατί αυτό έχει τη σημασία του. Είναι ένας κόσμος που ψήφισε Νέα Δημοκρατία το 19 και το 23 και δεν ψηφίζει, είναι αμφιταλαντευόμενος τώρα. Θα πάρει από αυτόν τον κόσμο, θα πάρει από αυτούς που δηλώνουν Νέα Δημοκρατία, θα πάρει από άλλους. Αυτό πρέπει να μετρηθεί.
1: Θα
20: μετρηθεί.
1: Τα δούμε όλα αυτά στην πορεία και έχεις δίκιο, πρώτα να καταγραθεί και να επισημοποιηθεί το κόμμα του κυρίου Σαμαρά και μετά να πάμε και στα πιο επίσημα στοιχεία. Να σε ευχαριστήσω, Νότι, για την ανάλυση και να μεταφερθούμε και στο χώρο της αξιωματικής αντιπολίτευσης και το ΠΑΣΟΚ, καθώς στη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και στο αναπτυξιακό μοντέλο που προτείνει το ΠΑΣΟΚ, εστίασε ο Νίκος Ανδρουλάκης παρουσιάζοντας 7 παρεμβάσεις για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών. Ακούμε τη Λίνα Μπεθάνη.
0: Επικεντρώνει στα καθημερινά προβλήματα των πολιτών στον τομέα της οικονομίας και χθες βράδυ από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου παρουσίασε το σχέδιο του ΠΑΣΟΚ για την ενίσχυση της οικονομίας και 7 παρεμβάσεις για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Όπως τόνισε, το ΠΑΣΟΚ προτείνει για μια πραγματική δεύτερη ευκαιρία για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις 120 δόσεις γεωφυλές προς δημόσιο και ασφαλιστικά ταμεία, ακατάσχετο επαγγελματικό λογαριασμό, ελληνική αναπτυξιακή τράπεζα, στις 20.000 ευρώ το όριο απαλλαγής ΦΠΑ, κατάργηση της τεκμαρτής φορολόγησης, πλήρη κατάργηση τέλους επιδιδεύματος κατώτατο μισθό με συμφωνία κοινωνικών εταίρων.
1: Και σε αυτό το σημείο να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα δήλωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης.
21: Νέα Δημοκρατία έχει μια διαφορετική φιλοσοφία. Βλέπει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις ως ένα εμπόδιο για την ανάπτυξη. Εμείς πιστεύουμε ότι είναι η ραχοκοκαλιά της οικονομίας, πρέπει να τη στηρίξουμε, αλλά με ένα σύγχρονο και βιώσιμο τρόπο.
1: Και να δούμε τι συμβαίνει και στον χώρο του ΣΥΡΙΖΑ, όπου πυκνώνουν οι ζυμώσεις εν ώψη της κρίσιμης κεντρικής επιτροπής του Σαββάτου. Μήνυμα υπέρ της πολιτικής αυτονομίας και της οργανωμένης παρουσίας του ΣΥΡΙΖΑ στις επόμενες εκλογές, έστειλε ο βουλευτής του κόμματος Νίκος Παπάς, μιλώντας στο ΕΡΤ News λίγες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της κεντρικής επιτροπής. Όπως ανέφερε, ο ΣΥΡΙΖΑ θα συμμετάσχει στις επόμενες εκλογές με τη συμμαχία που θα καταφέρει να οικοδομήσει, τονίζοντας ότι το κόμμα οφείλει να επαναξιολογήσει τα νέα πολιτικά δεδομένα μετά τις εξελίξεις στο χώρο της κέντρο αριστεράς. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα είπε.
22: Δεν είναι μια επιλογή με την οποία συμφωνώ.
2: θεωρώ ότι έχουμε μια εντολή την οποία πρέπει να φέρουμε σε πέρας και θα πρέπει να πάμε σε ένα μοντέλο συλλογικής ηγεσίας και εκλογικής προετοιμασίας.
1: Μήνυμα συμπόρευσης με το ΚΚΕ έστειλε ο Δημήτρης Κουτσούμπας από το Βόλο που βρέθηκε εχθές και είχε συνάντηση με φορείς, συλλόγους και εργατικά σωματεία.
3: Το δίλημα λοιπόν είναι μπροστά και στις επόμενες εκλογές κάπως απλό για το λαό. Θα στηρίξει την πολιτική που τον πάει ολοταχώς στην πιο άγρια εκμετάλλευση και στον πόλεμο για τα συμφέροντα του μεγάλου κεφαλαίου, επιλέγοντας μέσα από την κινούμενη άμμο αυτή του σάπιου πολιτικού συστήματος, ή θα ενισχύσει τη δύναμη εκείνη που μπορεί να αντιπαλεύει αποτελεσματικά αυτή την πολιτική, που εγγυημένα θα είναι βράχος υπεράσπισης των λαϊκών συμφερόντων.
1: Για αυτόνομη κάθοδο της νίκης στις εκλογές μίλησε ο πρόεδρος της νίκης, Δημήτρης Νατσιός.
22: Είναι πολλής ο κόσμος όμως ο οποίος δεν πηγαίνει να ψηφίσει και περιμένουμε να μας ανακαλύψει, θα έλεγα. Να ξετρυπώσουμε την υγεία που υπάρχει στον ελληνικό λαό.
1: Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, συναντήθηκε με την Πανελλήνια Επιτροπή Αγροτικών Μπλόκων και εξέφρασε τη στήριξή της στον αγώνα των αγροτών.
23: Είμαστε αποφασισμένοι να προστατεύσουμε τον αγροτικό κόσμο από αυτές τις εκφοβιστικές μαζικές ποινικές διώξεις που έχουν εξαπολυθεί.
14: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Και στο μέτωπο της οικονομίας θα περάσουμε τώρα. Στο 4,4% διαμορφώθηκε ο πληθωρισμός τον Ιούνιο του 2026 σύμφωνα με την Ελστάτ. Ο οικονομικός μας συντάκτης Κώστας Τσάβαλος θα μας πει περισσότερα. Κώστα, οι τιμές στο κρέας και στα καύσιμα κρατούν ψηλά τον πληθωρισμό. Καλησπέρα.
24: Ακούτε την ανηφόρα. Καλησπέρα Θάνο, καλησπέρα στους ακροατές μας. Εξετάζοντας τα στοιχεία που ανακοίνωσε σήμερα η Ελληνική Στατιστική Αρχή, συμπεραίνουμε Θάνο ότι ναι, μεν ο πληθωρισμός επιβραδύνθηκε τον Ιούνιο στο 4,4% από 5,2% που ήταν τον Μάιο και 5,4% τον Απρίλιο, παρέμεινε όμως σε υψηλά επίπεδα σε σχέση με το μέσο δείκτη της Ευρωζώνης. Ειδικά τα τρόφιμα είχαν τον περασμένο μήνα αύξηση 2,7% έναντι μόλις 1,6% στη ζώνη του ευρώ. Όπως είπες και εσύ, οι τιμές στο κρέας συνεχίζουν την ανωδική τους πορεία. Καταγράφηκε αύξηση 15,6% στην τιμή του μοσχαριού και 16,2% σε αρνί και κατσίκι, αλλά και στα ψάρια είχαμε μεγάλη αύξηση, 11,1%. Ανατιμήσεις 9,7% σημειώθηκαν στη μαργαρίνη και τα φυτικά λίπη και 6,5% στους χυμούς φρούτων. Το φυσικό αέριο ήταν ακριβότερο παρά την κάμψη γενικότερα των τιμών ενέργειας, ήταν ακριβότερο κατά 24,6%. Ενώ τα καύσιμα, το πετρέλαιο κίνησης και η βενζίνη ανατιμήθηκαν 12%. Τα αεροπορικά εισιτήρια πήραν κυριολεκτικά φωτιά, καταγράφηκαν τον Ιούνιο αυξήσεις σε τίσια βάση πάντα 15,6%, ενώ συνολικά το πακέτο διακοπών αυξήθηκε 5,3%. Και βέβαια υπάρχουν και άλλες αυξήσεις, για παράδειγμα υπάρχουν ανατιμήσεις στα ενίκια μεγάλες, 7,1%, ασφάλιστρα υγείας 7%, ακριβότερα από πέρσι. Σε κάθε περίπτωση παρατηρούμε ότι δεν υποχωρεί ο πληθωρισμός στη χώρα και αυτά τα πρόδρομα, θα έλεγα, φαινόμενα δείχνουν ότι εφέτος η ανάπτυξη θα επηρεαστεί από τον πληθωρισμό, θα υποχωρήσει. Η Τράπεζα της Ελλάδος μάλιστα ανέβασε την πρόβλεψή της για τον πληθωρισμό στο 3,8% από 3,1% που εκτιμούσε προηγούμενος, και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην πρόσφατη αρινή έκθεση τοποθετεί τον πληθωρισμό στην Ελλάδα στο 3,7 από 2,3. Όλα αυτά επηρεάζουν βέβαια τις τσέπες των καταναλωτών. Το Δημοσιονομικό Συμβούλιο μόλις την περασμένη εβδομάδα είπε ότι οι αυξήσεις στους μισθούς που δοθήκαν την τελευταία διετία εξανεμίστηκαν φάνω από τον πληθωρισμό. 0,1 αύξηση τελικά ήταν καθαρή. 0,1%. Ναι. Καταλαβαίνουμε όλοι δηλαδή πόσο επηρεάζει την αγοραστική δύναμη αυτή η κατάσταση.
1: Και κυρίως τα στρώματα εκείνα των πολιτών που βρίσκονται.
24: Και είναι και ανελαστικές δαπάνες. Δεν μπορείς να μην φας, θα φας.
1: Προφανώς τα μικρομεσαία στρώματα και κάτω, τα φτωχότερα στρώματα εννοώ, πλήττει περισσότερο ο πληθωρισμός, έτσι. Θέλω να σε ρωτήσω αν οδηγούμαστε σε μια παράταση για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων.
24: Ναι, ναι. Τουλάχιστον μια εβδομάδα από ό,τι μαθαίνουμε από το Υπουργείο Οικονομικών θα έχουμε παράταση, διότι υπάρχουν και πάρα πολλά αιτήματα, βροχή θα έλεγα αιτημάτων που δέχεται το κυβερνητικό οικονομικό επιτελείο από φοροτεχνικούς λογιστές και φορείς της αγοράς, οι οποίοι εξηγούν γιατί ζητούν την παράταση και έτσι θα είναι, από ό,τι φαίνεται, η καταληκτική ημερομηνία από την 15η Ιουλίου. Θα πάει τουλάχιστον μια εβδομάδα, θα μετατεθεί τουλάχιστον μια εβδομάδα μέχρι τις 22 Ιουλίου, προκειμένου να διευκολυνθούν οι φορολογούμενοι. Βέβαια, λίγοι μείναν τώρα. Έχουν υποβληθεί 6 εκατομμύρια φορολογικές δηλώσεις, δηλαδή μιλάμε περίπου για το 86% των φορολογικών δηλώσεων, και από ό,τι δείχνουν τα στοιχεία, όσοι παίρνουν χρεωστικό εκαθαριστικό, άλλον για αυτούς που πήραν εκαθαριστικό χρεωστικό, ο μέσος φόρος είναι σε μέσο όρο, μέσος φόρος, καλά το είπα, 1.909 ευρώ. Και δεν είναι λίγοι, είναι το 35% περίπου των φορολογουμένων που θα πληρώσουν πρόσθετο φόρο.
1: Μάλιστα, που θα πρέπει να πληρωθεί η πρώτη δόση.
24: Πρώτη δόση τέλος Ιουλίου φυσικά.
1: Τέλος
24: και
1: Ιουλίου.
24: Και όποιος πληρώσει FAPAX έχει την έκπτωση 4% αν έχει υποβάλει τη δήλωση μέχρι τις 15 Μαΐου, 3% αν υπέβαλε μέχρι 15 Ιουλίου. Ωραία. Και 2% αν υποβάλλει τώρα αυτές τις μέρες.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ. Και να μείνουμε στο μέτωπο της οικονομίας, το Υπουργείο Ανάπτυξης και φορείς της αγοράς συμφώνησαν σήμερα στις κατηγορίες των προϊόντων που θα μειωθούν οι τιμές τους στο ράφι από τις 31 Αυγούστου. Η Πινελόπη Μητρούλια είναι κοντά μας για να μας πει περισσότερα για ποιες κατηγορίες προϊόντων μιλάμε και για τι ποσοστό μείωσης. Καλησπέρα, Πινελόπη.
4: Καλησπέρα Θάνο, καλησπέρα και στους ακροατές μας. Να πούμε ότι άνοιξε σήμερα ο κύκλος των διαβουλεύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης με τους εκπροσώπους της αγοράς για τη μείωση των τιμών βασικών αγαθών από το Σεπτέμβριο. Ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο Τάκης Θεοδωρικάκος, συναντήθηκε με τους εκπροσώπους της βιομηχανίας, των προμηθευτών, των πολυεθνικών εταιριών και των σούπερ μάρκετ, ενώ παρόντες στη συνάντηση ήταν η επικεφαλής της ανεξάρτητης αρχής ελέγχου της αγοράς, η κυρία Δέσποινα Τσαγκάρη, και ο Γενικός Γραμματέας Εμπορίου, ο Ναπολέων Μαραβέγιας. Σκοπός της συνάντησης, όπως είπες και εσύ, ήταν η συγκεκριμενοποίηση των κατηγοριών των προϊόντων, όπως είναι τρόφιμα, βασικά είδη διαβίωσης και συντήρησης, αλλά και το ποσοστό μείωσης των τιμών, η οποία θα ισχύσει από 31 Αυγούστου και για τους επόμενους 2-4 μήνες. Σύμφωνα με τον κύριο Θεοδωρικάκο, η συναντήληψη που υπάρχει μεταξύ της κυβέρνησης και των εκπροσώπων της αγοράς αφορά ακριβώς τη μείωση των τιμών σε όλα τα βασικά προϊόντα και όλα τα είδη διαβίωσης και συντήρησης του νοικοκυριού. Οι μειώσεις, σύμφωνα πάντα με τον Υπουργό, πρέπει να είναι το λιγότερο 5%, ενώ είναι επιθυμητό, όπως είπε, το μέγιστο δυνατό ποσοστό της μείωσης. Η διάρκεια θα είναι 2-4 μήνες, ενώ δόθηκε από το Υπουργείο Ανάπτυξης και ένας κατάλογος των κατηγοριών των προϊόντων τα οποία αναμένεται να υπάρξει μείωση. Είναι το νοπό κρέας, μοσχάρι, θηλυνό και πουλερικά. Είναι το γάλα, το γιαούρτι, το τυρί και τα αυγά. Ψωμί και βεβαίως αλεύρι, ζυμαρικά, ρύζι, όστρια, ελαιόλαδο και άλλα είδη λαδιών. Βρεφικά γάλα, τα παιδικές τροφές. Ο καφές και τα δημητριακά, η σοκολάτα, τα μπισκότα. Αναψυκτικά, καθαριστικά και απορριπαντικά πεντηλίου πιάτων και άλλα καθαριστικά γενικής χρήσης, όπως επίσης προϊόντα προσωπικής υγιεινής και βεβαίως τα σχολικά. Να πούμε πριν κλείσω ότι το επόμενο διάστημα θα υπάρξει συνεργασία μεταξύ της κυρίας Τσαγκάρη και των εκπροσώπων της αγοράς προκειμένου να συγκεκριμενοποιηθεί όλη η διαδικασία.
1: Και σε αυτό το σημείο μένεις μαζί μας, αλλά σε αυτό το σημείο να ακούσουμε, Πινελόπη, όσα δήλωσε ο Υπουργός Ανάπτυξης ο κύριος Θεοδωρικάκος για τις εκπτώσεις στο ράφι.
6: Αυτό θα αφορά όλα τα βασικά προϊόντα, τα τρόφιμα και όλα τα είδη διαβίωσης και συντήρησης του νοικοκυριού. Μιλάμε για μειώσεις οι οποίες πρέπει να είναι το λιγότερο 5% και επιθυμητό το μέγιστο δυνατό ποσοστό. Η συμμετοχή των εταιριών σε αυτή την εθνική πρωτοβουλία είναι εθελοντική και το χρονικό διάστημα που θα διαρκέσει αυτή η πρωτοβουλία είναι 2-4 μήνες.
1: Λοιπόν, Πινελόπη, επιστρέφουμε σε σένα για να δούμε τι συμβαίνει και με τις τιμές των καυσίμων, με φώτο βέβαια τις δηλώσεις Τραμπ από τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ που άναψαν φωτιά στη Μέση Ανατολή και τις επιχειρήσεις στο πεδίο. Τι έχουμε σε σχέση λοιπόν με τις τιμές και στην Αντλία, έτσι?
4: Η νέα ένταση που επικρατεί στον περσικό κόλπο, όπως είναι φυσικό, οδηγεί τις διεθνείς τιμές του πετρελαίου σε άνοδο. Αυτή τη στιγμή το Brent κινείται γύρω στα 77 δολάρια με σαφείς ανώδικες τάσεις, ενώ το αργό πετρέλαιο είναι στα 73 περίπου δολάρια. Να πούμε ότι το Brent έχει καταγράψει άνοδο περίπου 5 δολάρια μέσα στις προηγούμενες 3 ημέρες. Τώρα στην ελληνική αγορά καυσίμων οι επιπτώσεις ακόμα δεν έχουν περάσει στην Αγγλία.
7: ενέργεια. Δηλαδή, αυξήσεις αυτές που βλέπουμε στις διεθνείς αγορές δεν έχουν φτάσει ακόμα στην Αγγλία. Η αμμόνιδη βενζίνη στα δηληστήρια διαμορφώνεται περίπου στο 1,42 με 1,44 ευρώ ανά λίτρο χωρίς το ΦΠΑ. Ενώ η μέση λιανική τιμή είναι στο 1,96, ενώ σε ό,τι αφορά το πετρέλαιο οι κινήσεις εκεί μετά την άρση της επιδότησης έχουμε μια μικρή αύξηση και διαμορφώνεται γύρω στο 1,78 ευρώ το λίτρο. Παράγοντες αγοράς να πούμε ότι εκτιμούν πως το επόμενο διάστημα θα υπάρξουν αυξήσεις της τάξης των 2 με 3 λεπτών στα πρατήρια και αυτό θα το δούμε τις επόμενες ημέρες.
1: Πινελόπη, να σε ευχαριστήσω. Και να επιστρέψουμε στην πολιτική επικαιρότητα. Ραγδαίες οι εξελίξεις στο χώρο της αριστεράς και του ΣΥΡΙΖΑ. Παραιτήθηκε ο Σωκράτης Φάου.

0: προοδευτική σύγκληση λόγω εσωκομματικών αντιδράσεων και εξωτερικών αρνήσεων. Υπενθυμίζεται η απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής για συμπόρευση και σύμπλευση με το κόμμα της Ελλάς και του Αλέξη Τσίπρα. Προφανώς αυτό, τα δεδομένα σε σχέση με αυτό έχουν αλλάξει. Επίσης να πούμε ότι κατά τη διάρκεια της θητείας του ο κύριος Φάμελος εστίασε στην οικονομική εξυγίανση του κόμματος, στην αναβάθμιση της κοινοβουλευτικής παρουσίας και διευκρίνησε ότι παραμένει βουλευτής και μέλος του κόμματος, τονίζοντας την ανάγκη για αποφυγή του διχασμού στον αριστερό χώρο. Νέα δεδομένα λοιπόν δημιουργούν δημιουργεί η παραίτηση του κυρίου Φάμελου.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Και να πάμε στα της Μέσης Ανατολής. Σε λίγο θα έχουμε και τον Βαγγέλη Παπαδημητρίου για να μας πει περισσότερα για την παραίτηση Φάμελου. Να πάμε ωστόσο στη Μέση Ανατολή. Συνεχίστηκαν και σήμερα τα εκατέρωθεν πλήγματα ΗΠΑ και Ιράν, ενώ ταυτόχρονα συνεχίζονται και οι διπλωματικές προσπάθειες του Ομάν και της Τουρκίας για αποκλιμάκωση της έντασης. Ο Δημήτρης Παναγιώτης είναι στο στούντιο με όλες τις τελευταίες εξελίξεις. Δημήτρη, καλησπέρα.
2: Φάνο, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Να ξεκινήσουμε από τις διπλωματικές προσπάθειες για εκτόνωση της έντασης, καθώς σήμερα ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, ο Αμπάς Αραχτσί, πραγματοποίησε ξεχωριστές τηλεφωνικές συνομιλίες με τους ομολόγους του από το Ομάν, την Τουρκία και το Πακιστάν και συζήτησε τις τελευταίες εξελίξεις στην περιοχή, ιδίως στα στενά του Ορμούζ. Τα μέρη τόνισαν την ανάγκη να χρησιμοποιηθούν διπλωματικά κανάλια για την αποτροπή της κλιμάκωσης, όπως αναφέρει δήλωση του Υπουργείου. Εν τω μεταξύ, πριν από λίγο, είχαμε και δήλωση του Ισραηλινού Υπουργού Άμυνας, του κυρίου Ισραήλ Κατς, ο οποίος είπε ότι οι Ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις είναι έτοιμες να επιτεθούν στο Ιράν για τρίτη φορά, εφόσον χρειαστεί. Και είπε χαρακτηριστικά ότι το μακρύ χέρι του Ισραήλ θα σας φτάσει στην Τεχεράνη, στην Ταμπρίζ, στο Ισφαχάν και οπουδήποτε αλλού επιχειρήσετε να απειλήσετε το Ισραήλ και να το βλάψετε. Δεν υπάρχει μέρος όπου μπορείτε να κρυφτείτε, κατέληξε ο κύριος Κατς. Τώρα, στο πολεμικό μέτωπο, Θάνου, σειρά εκρήξεων ακούστηκε το πρωί στην Ιρανική επαρχία Μπουσέρ και στον Μπαντάρα Μπάς, στην πόλη λιμάνι στα στενά του Ορμούζ, στην νότια ακτή του Ιράν. Για την επίθεση στο κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Ήρνα, μετέδωσε τις δηλώσεις τοπικού αξιωματούχου στον Μπουσέρ, ο οποίος κατηγόρησε την Αμερική ότι πραγματοποίησε επιδρομή κοντά στο μοναδικό πυρηνικό σταθμό του Ιράν. Οι Αμερικανικές επιθέσεις έπληξαν επίσης μία στρατιωτική βάση και μία αλευτική από βάθρα στο Μπουσέρ, ενώ από τις νυχτερινές επιθέσεις εναντίον του Ιράν επλήγησε η σιδηροδρομική γέφυρα Ακτα και Χάν στην επαρχία Γκολεστάν του βορείου Ιράν. Να πούμε, Θάνο, ότι η ΣΕΝΤΚΟΜ ανακοίνωσε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν συνολικά 90 στόχους στο Ιράν, μεταξύ των οποίων συστήματα αεράμινας, εγκατάσταση παράκτειας επιτήρησης, αποθήκες πυράβλων και μη επανδρομένων εναέριων συστημάτων. Οι Ιρανοί αξιωματούχοι ανακοίνωσαν ότι οι αμερικανικές επιθέσεις είχαν ως αποτέλεσμα το θάνατο 14 ανθρώπων και τον τραυματισμό 78 σε 5 επαρχίες στις 8 και 9 Ιουλίου. Σε δήλωσή τους τώρα, οι Ιρανοί φρουροί της Επανάστασης ανέφεραν ότι η κυκλοφορία έχει αποκατασταθεί στο 50% σε σύγκριση με τα προπολεμικά επίπεδα και απέδωσε την ευθύνη για την τρέχουσα διακοπή στην προκλητικότητα και στην παρέμβαση της Ουάσιγκτον στον καθορισμό των διαδρομών. Τέλος, να κλείσω αναφορικά με την σύνοδο του ΝΑΤΟ. Ολοκληρώθηκε με μηνύματα ενότητας παρά τις εντάσεις που προηγήθηκαν. Ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε λόγο για ομοψυχία, αναχωρώντας από την Άγκυρα και επιβεβαίωσε το πράσινο φως για εγχώρια παραγωγή συστημάτων Patriot στην Ουκρανία, προαναγγέλλοντας και επικοινωνία με τον Βλαντιμίρ Πούτιν. Τώρα, δεν ξέρω αν έχουμε χρόνο, να σου πω πολύ γρήγορα. Ναι. Τι γράφει η Χουργέτ για το πώς θα μπορούσε να πάρει τα F-35 η Τουρκία από τις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Παρουσιάζουν και ένα χρονοδιάγραμμα τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης μέχρι τις ενδιάμεσες εκλογές. Γιατί αν αποδυναμωθεί ο πρόεδρος Τραμπ τότε, το Νοέμβριο, θα είναι πολύ πιο δύσκολα τα πράγματα για την
2: Τουρκία. Θα χάσει το Κογκρέσο, είναι το πιθανότερο.
0: Οπότε πιέζουν στην κατεύθυνση αυτή να προλάβουν μέχρι τις ενδιάμεσες εκλογές.
2: Ναι, και το έχει πολύ ανάγκη αυτό ο Τραμπ, γιατί η δημοτικότητά του έχει πέσει από το 47% στο 35%. Τι λέει λοιπόν η Χουργέτ, ότι η Ουάσιγκτον προκρίνει την πώληση των τουρκικών S-400 σε τρίτη χώρα του κόλπου ως την ισχυρότερη επιλογή για την υπέρβαση του αδιεξόδου. Λύσεις όπως η αποθήκευση, η απενεργοποίηση των συστημάτων δεν θεωρούνται συμβατές με το νομικό πλαίσιο και για την άρση των κυρώσεων Κατς, ο Αμερικανός Πρόεδρος πρέπει να πιστοποιήσει στον Κογκρέσο ότι η Τουρκία δεν διαθέτει πλέον S-400. Επιπλέον, η Άγκυρα οφείλει να δεσμευθεί ότι δεν θα προμηθευτεί ανάλογα ρωσικά συστήματα στο μέλλον.
0: Άρα θα δώσει το σύστημα.

0: σύστημα αυτό σε κάποια χώρα που να αισθάνεται εν πάση περιπτώσει και μια ασφάλεια και μια
1: Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, Σαουδική Αραβία.
0: Η Τουρκία θα σταλεί μια επιστολή στο Κογκρέσο, ότι εμείς δεν έχουμε καμία σχέση με αυτά. Και ενδεχομένως θεωρούν οι Τούρκοι και τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης ότι με αυτόν τον τρόπο θα πάρει τα F-35. Πάμε όμως αμέσως, είναι ραγδαίες οι εξελίξεις στην αριστερά και στον ΣΥΡΙΖΑ με την παρέτηση Φάμελου. Πάμε στον Βαγγέλη Παπαδημητρίου, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ. Βαγγέλη, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα κυρίε και κύριοι. Από νωρίς σήμερα το πρωί υπήρξε η φήμη, για το πρωί λέω, υπήρξε η φήμη ότι ο κύριος Φάμελος φερόταν διατεθειμένος να παραιτηθεί πριν από τη Σύνοδο της Κεντρικής Επιτροπής που είναι προγραμματισμένη για το Σάββατο. Η φήμη αυτή επιβεβαιώθηκε αργά σήμερα το απόγευμα, πριν από μισή ώρα περίπου. Ο κύριος Φάμελος εντός ολίγου στέλνει και την επιστολή του, εξ όσων γνωρίζω, και στα υπόλοιπα μέλη της Πολιτικής Γραμματείας και της Κεντρικής Επιτροπής για την παραίτησή του.
0: Γνωρίζουμε τους λόγους της παραίτησης, λέει κάτι.
2: Περιμένουμε να το δούμε στην επιστολή του.
0: Στην επιστολή του. Μάλιστα, να ευχαριστήσουμε τον Βαγγέλη Παπαδημητρίου για το ρεπορτάζ και εμείς να συνεχίσουμε στην κατεύθυνση αυτή που λέγαμε νωρίτερα και με τον Δημήτρη, σε σχέση με την Τουρκία και τις επιδιώξεις της Τουρκίας. Ο κύριος Χάρης Θεοχάρης είναι υφυπουργός εξωτερικών και ερωτηθεί στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο κατά πόσο τελικά ο Τούρκος πρόεδρος τα πήρε όλα στην σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα τον περασμένο διήμερο, έδωσε την απάντηση ότι δεν νομίζει ότι υπάρχει μια τέτοια αίσθηση.
3: Έχουμε σε ένα συμβολικό επίπεδο, σε επίπεδο έγκλης, την Τουρκία που να ακούει καλά λόγια, έτσι, ή να φιλοξενεί ένα πολύ σημαντικό γεγονός στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ, αλλά επί του πεδίου έχουμε νομίζω την ίδια στάση αναμονής. Η χώρα μας αναγνωρίζεται ως μια σύμμαχος αξιόπιστη, ως μια σύμμαχος η οποία τηρεί τις υποχρεώσεις της και μια σύμμαχος συνεπώς της οποίας τη φωνή μπορεί κάποιος να την ακούσει, διότι αυτή η αξιοπιστία είναι η άλλη μεριά της εμπιστοσύνης την οποία μπορείς να δώσεις.
0: Λοιπόν, να επιστρέψουμε ξανά στον Δημήτρη Φαναριώτη.
1: Λοιπόν, Θάνο, κυρίες και κύριοι, πριν περάσουμε στο κύμα κάψων απλή τη Γαλλία και θα συνεχιστεί μέχρι τις 14 Ιουλίου, να σας πω ότι είχαμε έναν σεισμό μεγέθους 5,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, ο οποίος έπληξε την Τσεχία και τη Σλοβακία πριν από περίπου ένα τέταρτο. Όπως ανακοίνωσε το Γερμανικό Γεωλογικό Ινστιτούτο, το βάθος του σεισμού, το εστιακό βάθος είναι 10 χιλιόμετρα, ωστόσο μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες ούτε για θύματα ούτε για ζημιές. Τώρα να πούμε τι έχει γίνει στην Γαλλία, η οποία βιώνει αλλεπάλληλους καύσονες. 40 βαθμοί καταγράφονται στην Άντι και τον Μπορδό, 38 στο Παρίσι, 35 στη Λιόν, 36 στο Κλερμόν Φεράν, 36 στη Λιμόζ και 38 στη Ντουλούζη. Μάλιστα, όπως ανακοινώθηκε σήμερα από τις γαλλικές αρχές, ένας αντιδραστήρας στον πυρηνικό σταθμό ηλεκτροπαραγωγής που βρίσκεται στα 90 χιλιόμετρα από την Ντουλούζη έκλεισε σήμερα λόγω των υψηλών θερμοκρασιών που καταγράφηκαν στη λεκάνη του ποταμού Γκαρόν, ο οποίος τροφοδοτεί το ψυκτικό σύστημα των αντιδραστήρων. Η Γαλλία θα πρέπει να επαναπροσδιορίσει τη στρατηγική της για το κλίμα, αναφέρεται σε έκθεση της γαλλικής
0: διαδοσίας. Πάμε να ακούσουμε λίγο τον κύριο Φάμελο.
1: Πάμε, ναι.
4: Με μόνο στόχο τους, την εκλογική μας περιχαράκωση και την αμφισβήτησή μου. Αναπαράγονται δυστυχώς τα ίδια λάθη και οι ίδιες προσωπικές στρατηγικές που οδήγησαν στην απαξίωση του ΣΥΡΙΖΑ το 2023. Όλα τα παραπάνω αμφισβητούν τους βασικούς στόχους που είχα θέσει με την εκλογή μου. Δεν μπορώ να υποστηρίξω ένα άλλο πολιτικό σχέδιο. Παρετούμε από την Προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Δεν θέλω και δεν μπορώ να γίνω μέρος αυτού του διχασμού σε αυτή την κρίσιμη πολιτική στιγμή της πατρίδας μας. Δεν παρετούμε από τη Βουλή, δεν παρετούμε από το ΣΥΡΙΖΑ. Τιμώ τη λαϊκή εντολή. Πιστεύω στην αριστερά και στην πολιτική δράση. Η παραίτησή μου έχει ένα και μόνο πολιτικό μήνυμα προς όλες τις κατευθύνσεις. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και όλη η αριστερά οφείλουμε να υπηρετήσουμε την ενότητα για να φύγει δεξιά για το συμφέρον του λαού. Να μην επιτρέψουμε άλλο διχασμό. Και εδώ όλοι και όλες οφείλουν να λάβουν τις ευθύνες τους.
0: Λοιπόν, ακούσαμε τον κύριο Φάμελο, ένα απόσπασμα από αυτά που είπε. Νωρίτερα είχε πει ότι με την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής στις 6 Ιουνίου κάναμε ένα θαραλέο βήμα που εκφράζει τα μέλη και τους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ να στηρίξουμε αυτή την πρωτοβουλία και να εργαστούμε για μια ευρεία προοδευτική σύγκληση ώστε να πέσει η δεξιά και να βρουν συνέχεια οι ιδέες και οι αξίες της αριστεράς. Παρά τις μεγάλες υπερβάσεις που κάναμε, λέει ο κύριος Φάμελος, από την πλευρά της Ελλάς διατυπώνεται δημόσια η άρνηση συνεργασίας και σύγκλησης σε αντίθεση με την προτροπή της κοινωνίας που απαιτεί ενότητα. Επιπλέον αναπαράγονται απαξιωτικά σχόλια που υποτιμούν τη δυνατότητα του ΣΥΡΙΖΑ και των ανθρώπων του να συμβάλλουν θετικά στην συμπαράταξη αριστερών και προοδευτικών πολιτών και συλλογικοτήτων. Έκανα μέχρι σήμερα ό,τι ήταν δυνατό για να αποφευχθεί αυτό το σχίσμα στον αριστερό κόσμο που αφαιρεί δυνάμεις από τον στόχο της προοδευτικής διεξόδου και θέτει διλήμματα στους προοδευτικούς πολίτες. Την ίδια ώρα, ορισμένα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ ναρκοθέτησαν από την πρώτη μέρα την απόφασή μας, προσβάλλοντας τις δημοκρατικές συλλογικές διαδικασίες αλλά και τη βούληση της συντριπτικής πλειοψηφίας των μελών του κόμματος με μόνο στόχο τους την εκλογική μας περιχαράκωση και την αμφισβήτησή μου. Αυτά είναι μερικά από τα σημεία της ομιλίας της, του πρώην Προέδρου πλέον του ΣΥΡΙΖΑ, του κυρίου Σωκράτη Φάμελου, ο οποίος, όπως είπαμε, παραιτήθηκε από πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, παραμένει βουλευτής. Πάμε τώρα στον Άγη Βαγιάνο, από το ένα θέμα στο άλλο και στα μηνύματα που εξέπεψε ο Πρωθυπουργός και για τα F-35 και για το Κάζους Μπέλη.
5: Καλησπέρα από σαφή πολιτικά μηνύματα τόσο για τις ελληνικές κόκκινες γραμμές όσο και για την αποφασιστικότητα της Αθήνας να συνεχίσει την ενίσχυση της αποτελεστικής ισχύως εσπλανώνησης δημόσιας παρεμβάσης του Έλληνα Πρωθυπουργού. Στην Άγκυρα και στο κέντρο των πολιτήσεων του βρέθηκαν το Κάζους Μπέλη της Τουρκίας, η προοπτική απόκτηση μαχητικών F-35 από την Άγκυρα, η αύξηση των αμυντικών δαπάνων της Συμμαχίας αλλά και η εξέλιξη στη Μέση Ανατολή. Και όχι τυχαία, αποφασίζει να θέσει για δεύτερη φορά στο τουρκικό έδαφο το θέμα του Κάζους Μπέλη, όπως τονίζεται από κυβερνητικά στελέχη, έγινε επειδή ακριβώς η χώρα μας είναι συνεπής στις υποχρεώσεις απέναντι στο ΝΑΤΟ και πρέπει και η Συμμαχία, αν θέλει κάποια στιγμή να αναβαθμιστούν οι σχέσεις με την Τουρκία αλλά και η Ευρώπη, να σταθούν δίπλα σε έναν από τους παλαιότερους εταίρους στην Ελλάδα και να σεβαστούν τις ευαισθησίες της. Για το επόμενο θέμα, το ζήτημα των F-35, η αποτίμηση για την παρουσία του Ελλήνου Πρωθυπουργού τονίζεται πως σε αυτή την κρίσιμη παρέμβαση ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε πως μέσα στο 27 οι πρώτοι Έλληνες πιλότοι θα ξεκινήσουν εκπαίδευση στα μαχητικά 5ης γενεάς. Παράλληλα, υπενθύμησε πως η Τουρκία εξακολουθεί να συναντά σοβαρά νομικά εμπόδια στην αμερικανική νομοθεσία εξαιτίας της αγοράς των ρωσικών S-400, αφήνοντας να εννοηθεί πως η επανένταξή της στο πρόγραμμα δεν είναι ούτε εύκολη, αλλά ούτε και δεδομένη.
0: Άγη, σε ευχαριστώ πολύ. Μας ενημερώνει ο Δημήτρης Καϊμάς. Καλησπέρα, Δημήτρη.
6: Καλησπέρα. Μετά την χθεσινή διακοπή, χθεσινό ρεπό, μπαίνουμε πάλι στη δράση. Στις 11 η ώρα έχουμε τον πρώτο πρωινή τελικό, Γαλλία-Μαρόκο. Νομίζω και δύο ομάδες είναι άτυχες, καθώς η μεν Γαλλία είναι το φαβόρι, ενώ το Μαρόκο είναι μια εξαιρετικά καλή ομάδα. Και αν είχαν άλλους αντιπάλους και δύο, νομίζω θα είχαν προχωρήσει. Όπως και να έχει, νομίζω. Γιατί είναι και η Μαροκινή, η Γαλλοαναθρεμένη, μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Είχα συναντηθεί και στο προηγούμενο Μουντιάλ στους 4. Και το Μάροκο θέλει τη ρεβάνς. Η Γαλλία από την άλλη θέλει να προκριθεί και να συνεχίσει να έχει το ρόλο του φαβορή για το Μουντιάλ.
0: Να σε ευχαριστήσω πολύ, Δημήτρη. Ο καιρός. Ακούμε την Όλγα Παπαυγούλη.
7: Την Παρασκευή αναμένουμε βροχές και καταιγίδες το πρωί στα ανατολικά ηπειρωτικά καθώς και το βόρειο Αιγαίο και σταδιακά από το μεσημέρι μπόρες στα ορεινά τμήματα κυρίως της Τερεάς και της Πελοποννήσου. Οι άνεμοι βοριάδες έως 5 και τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές, τους 32 με 35 βαθμούς. Στην Αττική υπάρχει πιθανότητα για λίγες μπόρες στα βόρεια-βορειοδυτικά. Η άνεμη μεταβλητή έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 24 έως 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται αίθριος καιρός με πιθανότητα για τοπικές μπόρες στη Χαλκιδική. Η άνεμη μεταβλητή έως 5 μποφόρ με σταδιακή εξασθένηση. Η θερμοκρασία από 19 έως 32 βαθμούς.
0: Και εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου και ο Σπύρος Ερέτης. Στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης, στη ρύθμιση του ήχου ο Βασίλης Νικολόπουλος, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Παναγιώτης Τουπής, στο μικρόφωνο ο Θάνος Χιαθάκας και όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο στο earthnews.gr. Καλό σας απόγευμα.
8: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
9: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. Παραιτήθηκε ο Σωκράτης Φάμελος από την Προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ σε μαγνητοσκοπημένο μήνυμά του. Τονίζει, παρετούμε από την Προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Δεν θέλω και δεν μπορώ να γίνω μέρος αυτού του διχασμού σε αυτή την κρίσιμη πολιτική στιγμή της πατρίδας μας. Δεν παρετούμε από τη Βουλή, δεν παρετούμε από το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Τιμώ τη λαϊκή εντολή, πιστεύω στην αριστερά και στην πολιτική δράση. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και όλη η αριστερά οφείλουμε να υπηρετήσουμε την ενότητα για να φύγει δεξιά, για το συμφέρον του λαού, να μην επιτρέψουμε άλλο διχασμό. Ο Σωκράτης Φάμελος διετέλεσε πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία για περίπου 1,5 χρόνο, καθώς εξελέγει στις 24 Νοεμβρίου 2024. Εκλέγεται βουλευτής από το 2015. Δύο συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν από αξιωματικούς της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού και στο πλαίσιο του αυτοφόρου για την πυρκαγιά και την έκρηξη στην εταιρεία Αρκούδας Μονοπρόσωπη Οικία Συνεργείου Αυτοκινήτων στον Ασπρόπυργο Αττικής. Πρόκειται για τον ιδιοκτήτη της επιχείρησης του συνεργείου, καθώς και του εκμεταλλευτή του βιτιοφόρου οχήματος, στο οποίο σημειώθηκε η έκρηξη. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία της έρευνας, το περιστατικό φέρεται να συνδέεται με την εκτέλεση θερμών εργασιών με χρήση φλόγας μέσω συστήματος φιαλών οξυγόνου ασετιλίνης και η οποία επεκτάθηκε σε βιτιοφόρο όχημα με προπάνιο που βρισκόταν εντός των εγκαταστάσεων της επιχείρησης. Οι συλληφθέντες αντιμετωπίζουν κατηγορίες για το αδίκημα της πρόκλησης πυρκαγιάς και έκρηξης με ενδεχόμενο δόλο. Προσωρινά κλειστό το αεροδρόμιο Ζακύνθου μετά την αναγκαστική προσγείωση μαχητικού αεροσκάφους. Όπως επισημαίνει σε ανακοίνωση του ο Δήμος, βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες απομάκρυνσης του αεροσκάφους F-16, ενώ παράλληλα διενεργούνται οι απαραίτητοι τεχνικοί έλεγχοι προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφαλής επαναλειτουργία του αεροδιαδρόμου. Εφόσον από τους ελέγχους δεν διαπιστωθούν ζημιές, το αεροδρόμιο αναμένεται να επαναλειτουργήσει και να παραμείνει ανοιχτό καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας, ώστε να εξυπηρετηθούν οι πτήσεις που έχουν επηρεαστεί. Από τις 31 Αυγούστου ξεκινάει η Εθνική Πρωτοβουλία για τη μείωση των τιμών σε βασικά προϊόντα διατροφής και είδη καθημερινής διαβίωσης, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θοδωρικάκος μετά από σύσκεψη με εκπροσώπους της αγοράς. Η πρωτοβουλία προβλέπει εθελοντικές μειώσεις τουλάχιστον 5% με διάρκεια από 2 έως 4 μήνες και θα αφορά βασικά τρόφιμα, προϊόντα προσωπικής υγιεινής, καθαριστικά, βρεφικά και σχολικά είδη. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί καταδίκασε σήμερα τις πρόσφατες αμερικανικές επιθέσεις εναντίον του Ιράν, υπογραμμίζοντας πως συνιστούν παραβίαση του Μνημονίου Συνεννόησης του Ισλαμαμπάντ κατά την τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον επικεφαλής των Πακιστανικών Ενόπλων Δυνάμεων. Ο επικεφαλής της Ιρανικής Διπλωματίας έκρουσε τον κόδωνα του κινδύνου, εφόσον οι Ηνωμένες Πολιτείες συνεχίσουν να επιδίδονται σε στρατιωτικό τυχοδιοκτισμό. Οι Ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις είναι έτοιμες να επιτεθούν στο Ιράν για τρίτη φορά εφόσον χρειαστεί, τόνισε σήμερα ο Υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κάτς κατά τη διάρκεια εκδήλωσης σε αεροπορική βάση. Εάν χρειαστεί να επιστρέψουμε, θα επιστρέψουμε με ακόμη μεγαλύτερη ισχύ, συμπλήρωσε ο Υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, απειλώντας ότι το μακρύ χέρι του Ισραήλ θα σας φτάσει στην Τεχεράνη, στην Ταμπρίζ, στο Ισφαχάν. Δεν υπάρχει μέρος όπου θα μπορείτε να κρυφτείτε. Ο Άντι Μπέρναμ έκανε σήμερα ένα ακόμη βήμα προς την Downing Street με την έναρξη της διαδικασίας ορισμού του διαδόχου του παραιτηθέντος πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ ως επικεφαλής του κόμματος των εργατικών. Ο πρώην δήμαρχος του Μίζωνος Μάντζεστερ είναι ο μοναδικός βουλευτής που ανακοίνωσε την υποψηφιότητά του και αν κανείς άλλος δεν το κάνει μέχρι τις 15 Ιουλίου θα αναδειχτεί νικητής. Από το πρωί οι εργατικοί βουλευτές προσέρχονται στα γραφεία του κόμματος προκειμένου να συμμετάσχουν στην ψηφοφορία.
8: Ο καιρός.
9: Σε Ανατολική Θεσσαλία, Ανατολική Στερέα και την Εύβοια για αύριο προβλέπονται τοπικές βροχές. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος ο καιρός. Στην Αττική λίγες τοπικές βροχές το πρωί. Πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων το μεσημέρι στα δυτικά και βόρεια. Θερμοκρασία από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη έθριος καιρός με θερμοκρασία από 20 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio 105,8 στις 9. Τίτλοι ειδήσεων σε μισή ώρα. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στο Earth News Radio 105,8 στην εκπομπή Καθρέφτης με τον Χρήστο Μιχαηλίδη.
8: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
10: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
11: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
12: Πατριδογνωσία. Ιστορίες ενός αιμονικού, του Τάσου Τέλογλου. Από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Μνήμες, γεγονότα και μυστικά. Ένα βιβλίο που φωτίζει κρίσιμες στιγμές της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας μέσα από την προσωπική ματιά ενός ερευνητή που υπήρξε διαρκώς παρόν στα γεγονότα. Πατριδογνωσία, του Τάσου Τέλογλου. Τα βιβλία της ζωής μας, από τις εκδόσεις Μετέχμιο.
13: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
14: Η λυσιστράτητο σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
15: Σφίτια 2026. Ο Δήμος Κροπίας σας προσκαλεί σε ένα ξεχωριστό πολιτιστικό ταξίδι τον Ιούλιο, τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο. Ελάτε να απολαύσουμε μαζί κορυφαίες συναυλίες, σπουδαίες θεατρικές παραστάσεις και μαγικές παιδικές σκηνές στο Θέατρο Δεξαμενής και στους οικισμούς του Δήμου μας. Είσοδος ελεύθερη. Μπείτε στο www.koropi.gr για να δείτε όλο το πρόγραμμα. Μη λείψει κανείς.
8: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

Καλησπέρα σας, ακούτε το Earth News Radio και βλέπετε τον καθρέφτη του. Η πρώτη είδηση της ημέρας θα την έχετε ακούσει και δει πολλές φορές. Την προτάσουμε εδώ τώρα στον καθρέφτη. Παρέτηση του κυρίου Φάμελου με αιχμές κατά του Τσίπρα και εσωκομματικής αντιπολίτευσης. Αυτός είναι και ο βασικός τίτλος της καθημερινής προολίγου. Υποστήριξε συγκεκριμένα ότι παρά τις πρωτοβουλίες και τις μεγάλες υπερβάσεις, όπως λέει, που πραγματοποίησε ο ΣΥΡΙΖΑ, η ηγεσία της ελληνικής αριστεράς, της ΕΛΑΣ, του κόμματου Τσίπρα, έχει απορρίψει κάθε προοπτική συνεργασίας, λέει ο Φάμελος. Αναφερόμενος στο εσωκομματικό μέτωπο, τόνισε τα εξής: «Δεν θέλω και δεν μπορώ να γίνω μέρος αυτού του διχασμού». Thank you.

0: Ας ακούσουμε τώρα τι είχε να πει ο κύριος Φάμελος.
1: Ανέλαβα την προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία στην πιο δύσκολη χρονική στιγμή του, θέτοντας δύο βασικούς στόχους. Να γίνουμε ένα σοβαρό, συλλογικό αριστερό κόμμα που θα τιμά την ψήφο του λαού και θα βάζει ανάχωμα στα σχέδια του καθεστώτος Μητσοτάκη, και να συγκροτηθεί στις επόμενες βουλευτικές εκλογές ένα ενωτικό προοδευτικό σχήμα με καταλήτη τον ΣΥΡΙΖΑ, το οποίο θα κερδίσει τη διεφθαρμένη και επικίνδυνη κυβέρνηση της δεξιάς. Με συλλογική δουλειά αλλάξαμε σελίδα. Με σπουδαίο έργο στη Βουλή, με παρουσία σε όλη την Ελλάδα, στο πλευρό των πολιτών και με έντονη πολιτική δράση. Κάναμε σημαντικά βήματα για την ανάκτηση της σοβαρότητας και της αξιοπιστίας μας που είχαμε χάσει. Με ένα πετυχημένο συνέδριο, εκλογή νέων οργάνων, ανανέωση σε σημαντικές θέσεις εκπροσώπησης και επανεκκίνηση του Ινστιτούτου Νίκος Πουλατζάς. Εξυγειάνθηκαν τα οικονομικά μας. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν χρωστάει ούτε ένα ευρώ σε τράπεζες, δημόσιο και προμηθευτές. Δρομολογήθηκε εξυγίανση και σε Αυγή και στο Κόκκινο, παρότι παρέλαβα δυσθεώρητα χρέη, με πληρωμή όλων των οφειλόμενων στους εργαζόμενους και ρύθμιση των οφειλών στο δημόσιο. Καταθέσαμε συγκεκριμένες προτάσεις για όλες τις ανάγκες των πολιτών και της χώρας και πήραμε πολλές πρωτοβουλίες για τη σύγκληση του προοδευτικού χώρου, χωρίς κανέναν κομματικό εγωισμό. Και είμαι περήφανος για το έργο που κάναμε με τους συντρόφους μου, και όχι μόνο τα τελευταία δύο χρόνια, και τους ευχαριστώ και τις ευχαριστώ πολύ για αυτή την πορεία ζωής. Πάλεψα για να ενωθεί ο προοδευτικός και αριστερός χώρος, χωρίς να έχω καμία προσωπική φιλοδοξία. Γιατί πιστεύω στις αξίες αριστεράς, στη δύναμη της συλλογικότητας, της ενότητας, στο εμείς και όχι σε προσωπικές διαδρομές. Αγωνίζομαι για την προοδευτική σύγκληση και σύνθεση διαχρονικά, σε όποιο κοινωνικό πεδίο, σε όποια θέση και αν βρέθηκα. Η δέσμευσή μου για τη συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων συνάντησε την άρνηση του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Αριστεράς, που έχουν σοβαρές ευθύνες για τον κατακρεματισμό. Η παρέτηση του Αλέξη Τσίπρα και η δημιουργία της Ελλάς αποτέλεσε μια σημαντική αλλαγή στον προοδευτικό χώρο. Από την πρώτη στιγμή μιλήσαμε για ανάγκη σύγκλησης και ενότητας, αποκλείοντας κάθε ενδεχόμενο αντιπαράθεσης. Με την απόφαση της Κεντρικής μας Επιτροπής στις 6 Ιουνίου, κάναμε ένα θαραλέο βήμα που εκφράζει τα μέλη και τους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ. Να στηρίξουμε αυτή την πρωτοβουλία και να εργαστούμε για μια ευρεία προοδευτική σύγκληση, ώστε να πέσει δεξιά και να βρουν συνέχεια οι ιδέες και οι αξίες αριστεράς. Παρά τις μεγάλες υπερβάσεις που κάναμε, από την πλευρά της Ελλάδας διατυπώνεται δημόσια η άρνηση συνεργασίας και σύγκλησης, σε αντίθεση με την προτροπή της κοινωνίας που απαιτεί ενότητα. Επιπλέον, αναπαράγονται απαξιωτικά σχόλια που υποτιμούν τη δυνατότητα του ΣΥΡΙΖΑ και των ανθρώπων του να συμβάλλουν θετικά στη συμπαράταξη αριστερών και προοδευτικών πολιτών και συλλογικοτήτων. Έκανα μέχρι σήμερα ό,τι ήταν δυνατόν για να αποφευθεί αυτό το σχίσμα στον αριστερό κόσμο, που αφαιρεί δυνάμεις από το στόχο της προοδευτικής διεξόδου και θέτει διλήμματα στους προοδευτικούς πολίτες. Την ίδια ώρα, ορισμένα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ ναρκοθέτησαν από την πρώτη μέρα την απόφασή μας, προσβάλλοντας τις δημοκρατικές συλλογικές διαδικασίες, αλλά και τη βούληση της συντριπτικής πλειοψηφίας των μελών του κόμματος, με μόνο στόχο τους την εκλογική μας περιχαράκωση και την αμφισβήτησή μου. Αναπαράγονται δυστυχώς τα ίδια λάθη και οι ίδιες προσωπικές στρατηγικές που οδήγησαν στην απαξίωση του ΣΥΡΙΖΑ το 2023. Όλα τα παραπάνω αμφισβητούν τους βασικούς στόχους που είχα θέσει με την εκλογή μου. Δεν μπορώ να υποστηρίξω ένα άλλο πολιτικό σχέδιο. Παρετούμε από την προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Δεν θέλω και δεν μπορώ να γίνω μέρος αυτού του διχασμού σε αυτή την κρίσιμη πολιτική στιγμή της πατρίδας μας. Δεν παρετούμε από τη Βουλή, δεν παρετούμε από το ΣΥΡΙΖΑ. Τιμώ τη λαϊκή εντολή. Πιστεύω στην αριστερά και στην πολιτική δράση. Η παρέτησή μου έχει ένα και μόνο πολιτικό μήνυμα προς όλες τις κατευθύνσεις. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και όλη η αριστερά οφείλουμε να υπηρετήσουμε την ενότητα για να φύγει δεξιά για το συμφέρον του λαού. Να μην επιτρέψουμε άλλο διχασμό. Και εδώ όλοι και όλες οφείλουν να αναλάβουν τις ευθύνες τους.
0: Αυτή ήταν η δήλωση, 4,5 λεπτά περίπου, του κυρίου Φάμελου, ο οποίος, όπως γνωρίζετε, παρετήθηκε, υποστήριξε μάλλον ότι παρά τις όποιες πρωτοβουλίες και τις μεγάλες υπερβάσεις που πραγματοποίησε ο ΣΥΡΙΖΑ, η ηγεσία του ΕΛΑΣ, του κόμματος του Τσίπρα, έχει απορρίψει κάθε προοπτική συνεργασίας και αναφέρθηκε στο εσωκομματικό μέτωπο, τονίζοντας ότι δεν θέλει και δεν μπορεί να γίνει μέρος αυτού του διχασμού. Οπωσδήποτε θα έχουμε εξελίξεις τις επόμενες ώρες και βεβαίως και τις επόμενες μέρες.

Όσο και αν ανεβοκατεβάζω το ποντίκι μου, mouse αν θέλετε, γυρεύοντες ειδήσεις που να έχουν ένα θετικό περιεχόμενο, σαν να υπάρχει μια αόρατη δύναμη που σε οδηγεί στα κακά ή και στα τετριμένα αν θέλετε. Δεν γίνεται αλλιώς όμως. Αρκεί να λείπουν οι δραματικοί τόνοι και οι τεράστιοι τίτλοι. Εμένα έχει κολλήσει το βλέμμα μου σε μια μεγάλη φωτογραφία που βλέπω μπροστά μου στο Πρόταγκον. Σε ένα μαξίδιο είναι η κόρη της Βάγιας Νέστορα, της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας, που δολοφονήθηκε εν ψυχρό στη Θεσσαλονίκη από αυτοονομαζόμενους αντιεξουσιαστές. Η κόρη της, Αφροδίτη, πρώην πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας, που υπέστη εγκάβματα στην εμπριστική επίθεση της 1ης Ιουλίου, έλαβε εξιτήριο από το νοσοκομείο Παπα-Νικολάου με δική της ευθύνη, προκειμένου να παραστεί στην τελετή. Λύγησαν όλοι στον επικίδιο που εκφώνησε ο αδελφός της εκλιπούσης. Θα σταματήσει ποτέ αυτό? Μακάρι, αλλά δεν νομίζω. Εκείνοι που φώναζαν «πέστε κάτω, πέστε κάτω» σε υπαλλήλους της τράπεζας Μαρφίν που πήρε φωτιά και βγήκανε στο μπαλκόνι, εκεί ήμουνα και δεν πίστευα ότι ζούσα μια τέτοια κτηνοδία. Εδώ είμαστε λοιπόν, ακούτε το Earth News Radio, όπως μετονομάστηκε το ιστορικό πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, και βλέπετε τον καθρέφτη του. Μπορείτε να ακούτε και όλες τις ραδιοφωνικές εκπομπές στο earthecho.gr, όπου και αν βρίσκεστε, σε όλο τον κόσμο, από την Ελλάδα μας. Την Ελλάδα μας που επί του παρόντος δεν έχει μπει ακόμα στο στόμα του Ντόναλντ Τραμπ, αλλά απρόβλεπτος καθώς είναι και με το μυαλό του πάντοτε σε deals, σε συμφωνίες δηλαδή, άξιο τον έχω να θέλει να αγοράσει ακόμα και τον Παρθενώνα.

0: Και πριν καλησπερίσω τον πρώτο καλεσμένο μου, να μεταφέρω μια είδηση που βγαίνει και πάλι από το Associated Press και το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων, που μετέδωσαν ότι οι Ισραηλινές δυνάμεις βομβάρδισαν ένα από τα σημεία λόφι τα οποία είχαν μετατραπεί σε κερκίδες για να βλέπουν τα πιτσιρίκια, και όλοι οι άνθρωποι που είναι εκεί πέρα δεν κρατούσαν ούτε πυρομαχικά ούτε βόμβες ούτε τίποτε, κάθονταν εκεί και έβλεπαν το ποδόσφαιρο, παρακαλώ. Και όμως έγινε ο χαμός και σκοτώθηκε ένας άνθρωπος. Εδώ είμαστε λοιπόν, η ομάδα του Καθρέφτη, στον ήχο είναι ο Θάνος Τσιμέκας, στην παραγωγή της εκπομπής Μαρία Σφυρόερα και Βούλα Κουλισοπούλου. Στα λίγα υπόλοιπα ομιλών. Λοιπόν, ας έχω κολλήσει εγώ στην ημέρα. Καλησπερίζω τον Φάνη Παπαθανασίου. Είναι δημοσιογράφος στην ΕΡΤ με μακρά θητεία στο διπλωματικό και στο πολιτικό ρεπορτάζ. Έχουμε διασταυρωθεί σε διάφορες δημοσιογραφικές αποστολές, ιδίως στην Κύπρο, και πάντα έχει θέματα. Αυτό από το δημοψήφισμα του Κόφι Ανάν μέχρι και το μεγάλο σκάνδαλο με την επωνυμία κράτος μαφία, που αγγίζει και τον πρώην πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, τον Νίκο Αναστασιάδη. Ο Φάνης ξεχωρίζει για μας τα θέματα που βρίσκει ενδιαφέροντα και άξια λόγου από την σημερινή επικαιρότητα. Τα σχολιάζει και τα συζητάμε και μαζί. Φάνη μου, καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ που είσαι
1: καλησπέρα.
0: Μαζί μας.
1: Καλησπέρα, ευχαριστώ μου και ευχαριστώ πολύ για τα καλά σου λόγια. Τα θερμά σου λόγια, ξέρεις την αγάπη μου και την εκτίμησή μου.
0: Είμαστε χρόνια μαζί, έτσι δεν είναι, στο κουρμπέτι. Λοιπόν, για πες μου, τι ξεχωρίζεις εσύ, Φάνη, από την σημερινή επικαιρότητα που θα κρίνεις αξιολόγο και να το συζητήσουμε.
1: Στη σημερινή επικαιρότητα νομίζω ότι έχει αξία να δούμε τα όσα έγιναν σε αυτή την σημαντική σύνοδο του ΝΑΤΟ κορυφή στην Άγκυρα, από την οποία φαίνεται ότι έμειναν όλοι ικανοποιημένοι με τον ένα τον άλλο τρόπο, και φυσικά μπορεί να δει κανείς και για τους 32 αλλά και για τον 33ο, τον Ρούτε, ο οποίος είναι επικεφαλής της Γενικής, ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, κάποια κέρδη. Ο Αμερικανός πρόεδρος λοιπόν ήρθε εκεί, είχε να επιβεβαιώσει την ηγεμονία του, ότι είναι το αφεντικό, παρά το γεγονός ότι δεν είναι και στην καλύτερη κατάσταση μετά τα όσα έχουν συμβεί στο Ιράν. Όμως ήταν μια καλή ευκαιρία για αυτόν να επιδείξει ότι είναι το αφεντικό, όπως θέλει να λέει, και να δείξει στους Ευρωπαίους και στους άλλους άλλους εταίρους ότι είναι το μεγάλο αφεντικό. Αυτό το κατάφερε με τον ένα τον άλλο τρόπο, και με το γεγονός ότι επιτεύχθη αυτός ο στόχος για 5% επί του ΑΕΠ για αμυντικές δαπάνες, για τη δέσμευση δηλαδή όλων των κρατών για 5% του ΑΕΠ τους για αμυντικές δαπάνες. Από εκεί και πέρα μπορεί κανείς να δει το ρόλο της Τουρκίας, η οποία Τουρκία ήταν η διοργανώτρια χώρα και κατάφερε με δικούς της τρόπους και να έρθει στο προσκήνιο με αυτή την παράλληλη έκθεση αμυντικού υλικού της πολεμικής βιομηχανίας της Τουρκίας, του Defense Industry της Τουρκίας, να δείξει τη δύναμή της. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι το δώρο του Τούρκου Προέδρου προς τους συμμετέχοντες ηγέτες ήταν ένα περίστροφο σε μια σφαίρα, το οποίο ήθελε να δείξει, είχε ένα συμβολικό χαρακτήρα, θέλοντας να δείξει ότι εγώ είμαι μια ηγέτιδα δύναμη στρατιωτική, και για δύο λόγους, όχι μόνο ως μια πολεμική βιομηχανία που έχει δυνατότητες και με drones και με άλλες δυνατότητες, γνωρίζουμε όλες τις συνεργασίες που έχει, που έχουν τουρκικές εταιρείες με διάφορες χώρες όπως η Ιταλία, με την Γερμανία, τη Γαλλία, την Ισπανία και το Ηνωμένο Βασίλειο. Αλλά από την άλλη ήθελα να δείξει, και αυτό είναι κάτι το οποίο είναι πολύ έτσι επίκαιρο, ότι σε αυτή τη συγκυρία που πολλές ευρωπαϊκές χώρες, χώρες μέλη του ΝΑΤΟ, την ώρα που αποχωρούν σταδιακά οι Ηνωμένες Πολιτείες από την Ευρώπη και την περιοχή, Η Τουρκία είναι διατεθειμένη να βάλει στρατιώτες επί του πεδίου, boots on the ground, όπως λέμε στη γλώσσα μας, προκειμένου να κάνουν τη βρώμικη δουλειά για πολλούς άλλους που δεν έχουν τη δυνατότητα ή δεν θέλουν ή τέλος πάντων δεν επιθυμούν να συμμετέχουν σε στρατιωτικές επιχειρήσεις. Η Τουρκία, επειδή έχει ένα πολύ μεγάλο στρατό, έχει τεράστιες δυνατότητες και επειδή είναι μια δύναμη η οποία είναι σε εμπόλεμη κατάσταση και λόγω των Κούρδων αλλά και σε άλλες περιοχές, δεν έχει, έχει την πολυτέλεια να το κάνει αυτό την ώρα που πολλές ευρωπαϊκές χώρες και άλλες χώρες δεν θέλουν να συμμετέχουν σε στρατιωτικές επιχειρήσεις. Τουρκία λοιπόν για αυτούς τους λόγους επέδειξε τη δύναμή της και αυτό είναι ξεκάθαρο. Από την άλλη,
0: τι πήρε τελικά Φάνη μου ο Ερντογάν από την σύλλογο αυτή του ΝΑΤΟ?
1: Ο Ερντογάν κέρδισε αυτό ως πρώτα πέτυχε να δείξει ότι σε ό,τι αφορά τις αμυντικές συμφωνίες και τις άλλες τα deals που ενδέχεται να γίνουν με ιδιωτικός μέσω όχι διακρατικών συμφωνιών αλλά με, άλλον, με άλλες συμφωνίες θα επιχειρήσει να κάνει περισσότερες. Ήδη ανέφερα με ποιες χώρες έχει συμφωνίες η Τουρκία. Από την άλλη, όπως είπα, έδειξε ότι είναι διατεθειμένη να συμμετέχει στρατιωτικές επιχειρήσεις που για την Ευρώπη είναι πολύ κακό. Από την άλλη, επίσης, έχει σημασία να δούμε το ρόλο που θέλει για την ευρύτερη περιοχή και γι' αυτό υπήρξε και η έντονη ενόχληση του Ισραήλ. Ο κ. Νετανιάχου δεν είναι μόνο το F-35 για το δράση. Για δράση την ώρα που είναι οριακές οι σχέσεις του με την Ουάσιντον και για το ζήτημα της εκεχηρίας στο Ιράν και για αυτό το ρόλο που επιδιώκει η Τουρκία. Γι' αυτό βγήκε μία μέρα το Fox, την άλλη μέρα στο CNN για να πει για τα F-35 και δεν θα πρέπει η Τουρκία να πάρει τα F-35 γιατί κατέχει τη μισή Κύπρο και γιατί απειλεί την Ελλάδα, αλλά είναι και άλλοι λόγοι και γιατί δεν θέλει ο κύριος Νετανιάχου να πάρει και να μπει πάλι στο πρόγραμμα F-35 η Τουρκία, γιατί η αρχή της εξωτερικής πολιτικής των ΗΠΑ είναι ότι ο πολυτιμότερος σύμμαχος στην περιοχή είναι το Ισραήλ, θα παίρνει τα καλύτερα όπλα από τις ΗΠΑ και καμιά άλλη χώρα, αυτό και έχει περάσει όλη τη γραφειοκρατία στις ΗΠΑ, δεν, καμιά άλλη χώρα στην περιοχή δεν θα έχει τα ίδια όπλα που έχει η Τουρκία. Επίσης υπάρχουν λογισμικά μέσα στο F-35 τα οποία είναι Ισραηλινής κατασκευής. Επίσης πλέον υπάρχουν λοιπόν άλλοι λόγοι για τους οποίους δεν θέλει το Ισραήλ να προμηθευτεί η Τουρκία αυτά τα λογισμικά και αυτά τα όπλα. Αλλά έκανε και μια επίδειξη δύναμης στην περιοχή με αυτή την σύνοδο του ΝΑΤΟ.
0: Έχεις ως ιστερόγραφο κάτι άλλο από την σημερινή επικαιρότητα που σου έχει κάνει εντύπωση?
1: Από τη σημερινή επικαιρότητα μπορεί να συγκρατήσει κανείς το πόσο προσεκτική είναι η κυβέρνηση σε σχέση με τα F-35 αλλά και για το ενδεχόμενο συνομιλιών. Σήμερα το πρωί σε μια ενημέρωση του Υπουργείου Εξωτερικών προσπαθώντας να δούμε αν υπάρχει κάτι που προέκυψε από την συνάντηση αυτή στην Τουρκία, στη σύνοδο του ΝΑΤΟ και αν υπήρξε κάποια συνάντηση σε επίπεδο αξιωματούχων Ελλάδας και Τουρκίας, μας έλεγαν ότι δεν υπάρχει καμία προοπτική, καθώς είναι διαφορετική η προσέγγιση ό,τι αφορά το εύρος. Η Ελλάδα θεωρεί ότι είναι μία και μόνη μοναδική διαφορά οι θαλάσσιες ζώνες. Οι Τούρκοι θεωρούν ότι αυτό δεν είναι η μοναδική διαφορά, θέλουν να βάλουν και άλλα θέματα στο τραπέζι. Σε ό,τι αφορά την Κύπρο, δεν θεωρούν επίσης το Υπουργείο Εξωτερικών ότι υπάρχει προοπτική μέσα στο καλοκαίρι να υπάρξει κάποια πενταμερής. Αυτό φαίνεται ότι πάει για μετά το φθινόπωρο, μετά την σύνοδο κορυφής του ΟΗΕ και τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ που είναι προς το τρίτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου.
0: Μάλιστα. Φάνη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την εισφορά σου στην εκπομπή απόψε. Θα τα ξαναπούμε πάλι. Είμαστε έτσι κι αλλιώς.
1: Να είσαι καλά.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν ο Φάνης Παπαθανασίου, δημοσιογράφος εδώ στην ΕΡΤ. Άνοιξε για μας στην πρώτη σελίδα του καθρέφτη μας. Πάμε τώρα στους τίτλους των ειδήσεων και αμέσως μετά επιστρέφουμε για να συνομιλήσουμε με τον Τάσο Μαρκουίζο για τα χάλια μας στους δρόμους. Μη φύγετε.
2: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Παραιτήθηκε ο Σωκράτης Φάμελος από την Προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία και όλη η αριστερά οφείλουμε να υπηρετήσουμε την ενότητα για να φύγει η δεξιά για το συμφέρον του λαού. Να μην επιτρέψουμε άλλο διχασμό, τονίζει στο μαγνητοσκοπημένο του μήνυμα. Δύο επαυτοφόρο συλλήψεις από αξιωματικούς της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού για την πυρκαγιά και την έκρηξη στην εταιρεία στον Ασπρόπυργο. Προσωρινά κλειστό το αεροδρόμιο Ζακύνθου μετά την αναγκαστική προσγείωση του F-16. Διενεργούνται οι απαραίτητοι έλεγχοι για να διασφαλιστεί η ασφαλής επαναλειτουργία του αεροδιαδρόμου, ανακοίνωσε ο Δήμος. Από τις 31 Αυγούστου η Εθνική Πρωτοβουλία για τη μείωση των τιμών τουλάχιστον 5% σε βασικά προϊόντα διατροφής και είδη καθημερινής διαβίωσης. Παραβίαση του μνημονίου συνεννόησης του Ισλαμαμπάντ, οι πρόσφατες αμερικανικές επιθέσεις εναντίον του Ιράν, δηλώνει ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί. Οι Ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις είναι έτοιμες να επιτεθούν στο Ιράν για τρίτη φορά εφόσον χρειαστεί, τόνισε ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κατς. Ένα ακόμη βήμα προς την Downing Street έκανε ο Άντι Μπέρναμ με την έναρξη της διαδικασίας ορισμού του διαδόχου του παραιτηθέντος πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ ως επικεφαλής του κόμματος των εργατικών. Καιρός, τοπικές βροχές σε Ανατολική Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά και Εύβοια, έως 35 βαθμοί Κελσίου στην Αττική, έως 33 στην Θεσσαλονίκη. Επόμενοι τίτλοι ειδήσεων στις 9.30 στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.
2: Φεστιβάλ Καλοκαίρι στην Αθήνα 2026. Η πόλη ζει το καλοκαίρι. Από τις 20 Ιουνίου στις 21 Ιουλίου, ο Δήμος Αθηναίων φέρνει τον πολιτισμό παντού. Μουσική, χορός, δράσεις για παιδιά, stand-up comedy και performances σε πάρκα, πλατείες και ανοιχτούς χώρους. 31 ημέρες, 50 σημεία, 63 εκδηλώσεις στις 7 δημοτικές κοινότητες. Με ελεύθερη είσοδο για όλους. Διοργάνωση Οπανδά. Πληροφορίες opanda.gr.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: Αυτή ήταν η κλασική μας μινιατούρα με την οποία ανοίγουμε το δεύτερο μέρος της εκπομπής μας. Ακούσαμε λοιπόν από τον Alfred Brendel στο πιάνο την πρώτη από τις 7 μπακατέλες του Ludwig Beethoven. Λοιπόν, αυτή ήταν η πρώτη. Θα καλησπερίσω τώρα τον επόμενο καλεσμένο μου που είναι ο κύριος Τάσος Μαρκουίζος, γνωστότερος με το ψευδώνυμο Γιαβέρης. Είναι 32 χρόνια τώρα από την ημέρα που διοργάνωσε το πρώτο σεμινάριο οδικής συμπεριφοράς, 22 Ιανουαρίου του 1984. Ό,τι κάνει για να εκπαιδεύσει και να ευαισθητοποιήσει εκείνους, τους νέους πάνω απ' όλα, να καταλάβουν ότι η οδήγηση είναι χαρά, αρκεί να σέβεσαι τους κανόνες. Αν όχι, το ξέρουν όλοι, ιδίως οι νέοι που έχουν όλη τη ζωή μπροστά τους, να χαρούν την οδήγηση και τα ταξίδια. Ο κύριος Μαρκουίζος, που είναι μαζί μας τώρα, κάθε χρόνο ευαισθητοποιεί και ενημερώνει 40 έως και 50.000 μαθητές. Καλησπέρα κύριε Μαρκουίζο.
1: Γεια σας. Ευχαριστώ. Πολύ ωραία εισαγωγή με τη μουσική. Καλμάρι τα συναισθήματα. Μπορείς να ακούσεις λίγο πριν, ας πούμε, από ειδήσεις για πολέμους, για χρηματικά προβλήματα,
0: για παρετήσεις και ναι, όλα αυτά.
1: Ξαφνικά έχετε αυτή η μουσικούλα. Και αυτό είναι πια το αυτονόητο ευτυχίας. Ξέρετε, βεβαίως να τρέξω γρήγορα να πω σε αυτό που είπατε, ότι έχουμε κάνει πολλά χρόνια, κάνουμε ενημέρωση και ευαισθητοποίηση νέων ανθρώπων που πάνε στο στρατό, των ηλικίων, και στους γονείς τους, προσπαθώντας να τους πείσουμε ότι το πιο σπουδαίο σε μια οικογένεια μέσα είναι η ζωή των παιδιών.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή, αν πούμε ποια είναι η μέγιστη ευτυχία σε κάποιο ζευγάρι, μα το αυτονόητο λέει ότι είναι η γέννηση παιδιού. Ναι. Και αν ξαναρωτήσω ποιο είναι το ανόητο με απόλυτη απόγνωση, είναι ο θάνατος παιδιών και η αναπηρία.
0: Παναγία μου.
1: Επί του δρόμου, δεν λέω για θανάτους από ασθένειες, λέω για τα εγκλήματα και όχι τις παραβάσεις του κοκ εξαμελίας, αλλά εγκλήματα με ενδεχόμενη πρόθεση και δόλο. Δηλαδή, όταν ταξιδεύεις σε κάποιο δρόμο, ας πούμε, είσαι στη Μεσογείο, και δεις, ας πούμε, κάποια στιγμή να πορτοκαλίζει το πράσινο και ήδη φτάνει, θα έπρεπε με μελετημένο το χρόνο που χρειάζεται να διανύσει τα μέτρα αυτά, προλαβαίνει άνετα να φρενάρει. Τι κάνει όμως? Δεν γουστάρει να στηθεί σαν ηλίθιος και επιταχύνει. Και αποφασίζει αν ένα σπίτι κλείσει, αν οι γονείς του περπατήσουν πίσω από το λευκό φέρετρο, αν το θύμα είναι ο ίδιος εγκληματίας, αν ο ίδιος είχε καταλάβει ποτέ του, κάνοντας μια αυτοεκτίμηση, γιατί αυτό λείπει από τους Έλληνες σε όλες τις τομείς πολέμων και επαναστάσεων. Αυτοεκτίμηση, δεν υπάρχει αυτοεκτίμηση, υπάρχει αυτομαγιά. Η αυτοεκτίμηση λέει ότι πρέπει ο καθένας να πιστέψει και να καταλάβει ότι είναι μοναδικός, ότι είναι αναντικατάστατος, ότι είναι λατρεμένος, ότι είναι αγαπημένος από τους ανθρώπους της οικογένειάς του.
0: Μάλιστα.
1: Και τα παιδάκια του που τον περιμένουν το απόγευμα, ζεστές αγκαλιές να αγκαλιάσουν έναν ο οποίος κάποια στιγμή θα κάνει το φόνο, θα φτάσει σπίτι του έχοντας ήδη κάνει ένα έγκλημα, αλλά μπορεί και να μην φτάσει. Οπότε ο λόγος τύπος, εκτός από το κίνδυνο που βάζει για τους συμπολίτες του, καταδικάζει σε θάνατο, σε ορφάνια και σε θάνατο τους γονείς του.
0: Θα σας εξομολογηθώ κάτι, κύριε Μαρκουίζο, και με ενδιαφέρει πολύ η άποψή σας. Στα πρώτα μου χρόνια στην ελευθεροτυπία που έκανα ελεύθερο ρεπορτάζ και μαζί και με άλλους, ο Μακαρίτης ο Σεραφείμ Φιντανίδης, που αυτός ήταν διευθυντής με δέλτα κεφαλαίο, όχι κάτι άλλο αστεία που συναντάμε σήμερα, εν πάση περιπτώσει μας έστελνε, εμένα με έστελνε στο ΚΑΤ, για να πηγαίνω εκεί και να βλέπω τι
1: να
0: γίνεται.
1: Να βιώνετε από κοντά την απελπισία.
0: Ναι, εκείνο ακριβώς που έβλεπα, που βλέπαμε όσοι και οι συνάδελφοί μου εκεί πηγαίνανε, άλλαζε όλος ο κόσμος μας σε σχέση με την αλόγιστη.
1: Βοηθούσε πάρα πολύ, αλλά δεν φτάνει μία φορά.
0: Δεν φτάνει.
1: Δεν φτάνει. φτάνει, ας πούμε, όπως είναι γνωστό, ότι με μία πληροφορία, όσο περιστατωμένη και να είναι, δεν φτάνει να αρχίζει να αλλάζει κάτι.
0: Ναι.
1: Χρειάζεται επανάληψη. Είναι ο γνωστός κανόνας της διαφήμισης, ας πούμε, που λέει. Ναι. Ακούς, μέχρι να το αρέσουμε και υπακούς.
0: Ας πάμε τώρα στους δρόμους. Καταρχάς βλέπω πάρα πολλά αυτοκίνητα μεγάλα πλέον. Έχουν μεγαλώσει τα αυτοκίνητα, εγώ που σχολάω.
1: Έχουν μεγαλώσει και οι τσέπες των συμπολιτών μας.
0: Ναι, εντάξει, μακάρι να γεμίζουν οι τσέπες τους.
1: Μακάρι να είναι καλά, και αλλά θέλω να πω ότι ξαφνικά εκεί που η Αθήνα ήταν για να χωράει ένα Fiat Cinquecento το 500αράκι.
0: Ναι, δεν χωράνε πουθενά
1: ένα
0: τώρα.
1: Εμφανίζεται ένα κτίνος τζιποειδές τριών τόνων που κάνει επιταχύνσεις, που μπορεί να τρακάρει, ας πούμε, με τρένο και να χάσει το τρένο. Αυτό είναι πραγματικά μια ανοησία, που βεβαίως δεν θα πω για τη μόλις του περιβάλλον, γιατί είναι ηλεκτρικά αυτά τα αυτοκίνητα τα περισσότερα, τουλάχιστον από τη μια πλευρά κυκλοφορούν τεράστια οχήματα, αλλά από την πλευρά δεν ρυπαίνουμε και καταναλώνουμε λιγότερο, γιατί είναι τεχνικής εξέλιξης τεχνολογίας τα αυτοκίνητα. Πάντως τα αυτοκίνητα, ξέρετε, δεν φταίνε σε τίποτα, φταίνε οι χρήστες.
0: Βέβαια. Φταίνε μήπως και οι δρόμοι? Γιατί σας το ρωτάω αυτό? Γιατί κάθε μέρα που κάνω τη διαδρομή. Είναι δρόμοι όμως που δεν είναι ίσχυοι. Πώς να το πω, δεν είναι λίγοι.
1: Το ξέρετε όμως.
0: Έχει λακκούβες, έχει οτιδήποτε.
1: Ναι, λοιπόν, από ό,τι καταλαβαίνω, κυκλοφορείτε σε κάποιους δρόμους που έχετε συνειδητοποιήσει και το ότι γέρνει ο δρόμος και ότι έχει κατσαρό ο δρόμος και λακκούβες ο δρόμος. Το ξέρετε όμως.
0: Αυτό δεν κάνει βλάβη στο αυτοκίνητο.
1: Όμως προσαρμόζεσαι.
0: Α, okay.
1: Δηλαδή, αν δεν προσαρμοστεί, αλίμονο δηλαδή κάποια στιγμή.
0: Ναι.
1: Εδώ πέρα λέει λοιπόν να φτιαχτεί ο δρόμος. Αφού ξέρεις λοιπόν και σε περιμένουν και στο σπίτι οι άνθρωποι σου.
0: Ναι, ναι.
1: Και κάνε λοιπόν ό,τι μπορείς. Πήγαινε μέσω των Δήμων και της Περιφέρειας. Κάνε διάφορες στάσεις και αναφορές. Δώσε αξία στην προστασία των παιδιών και των όλων μας που κυκλοφορούμε στους δρόμους. Και μπορούν να μειώσουν σαφώς αυτή την ώρα που ξέρουν που καραδοκεί, ας πούμε, η λακκούβα εντός εισαγωγικών. Αλλά θέλω να πω πάντως ότι ο δρόμος είναι κάτι που τον φτιάχνει ο άνθρωπος. Mm-hmm. Δηλαδή δεν είναι, ας πούμε, ξέρω εγώ, μία λακκούβα ή εγώ ένα δέντρο. Είναι κάτι το οποίο, ας πούμε, κάποια στιγμή θα έπρεπε να έχουμε φροντίσει μαζί με τους συγκατοίκους μας σε ένα δήμο, να υπάρχουν ποδηλατόδρομοι, να υπάρχουν πεζόδρομοι, να πηγαίνουν τα παιδιά στο πάρκο, όλοι οι κάτοικοι της περιοχής να ξέρουν ότι όλη η περιοχή του Δήμου τάδε, α, β, γ, δ, είναι γεμάτη παιδάκια, που μέσα στα παιδάκια αυτά είναι και τα δικά μου, και προσαρμοζόμενος στις δυσκολίες που μου παρουσιάζονται, μπορώ και προφυλάσσομαι. Και με μειώνοντας την ταχύτητά μου, γιατί αυτό είναι το ζητούμενο, να μειώσω την ταχύτητα, η μόνη λύση είναι να μειώνεις την ταχύτητα και να αυξάνεις τους προβληματισμούς σου. Μειώνεις την ταχύτητα, γιατί αλλιώς δεν πρόκειται να σταματήσει ποτέ, να σταματήσει ποτέ αυτό που λέμε, ξέρετε, αυτό που συμβαίνει. Είναι εμφύλιος πόλεμος. Δηλαδή, αν δείτε πόσες χιλιάδες νέοι σκοτώνονται στους δρόμους και μένουν ανάπηροι, θα δείτε κάποια στιγμή ότι μιλάμε ότι εκεί είναι καταγεγραμμένη αυτόματα με το που κοιτάς η μείωση πληθυσμού. Είναι η χώρα των γέροντων. Είναι οι νέοι που αν γλιτώσουν από το θάνατο ή την αναπηρία, παίρνουν τα μπογαλάκια τους, πάνε και δουλεύουν στο εξωτερικό και αφήνουν τα λεφτά. Mm-hmm. Αυτά στις άλλες χώρες που εκτιμούν τους Έλληνες επιστήμονες.
0: Μάλιστα. Εάν μπήκατε τώρα στη συχνότητά μας, μιλάμε με τον κύριο Τάσο Μαρκουίζο, γνωστότερος με το ψευδώνυμο Ιαβέρης, και συζητάμε για τους δρόμους, για την οδήγησή μας, και θα ήθελα να το ρωτήσω
1: για
0: και
1: τη συμπεριφορά μας πάνω,
0: συμπεριφορά
1: από όλα,
0: μας πάνω από όλα, σίγουρα. Οι κάμερες, τι γίνεται, κύριε Μαρκουίζο?
1: Είναι μεγάλο και πολύ θετικό. Έχει βοηθήσει ήδη, ας πούμε, κάποια στιγμή. Ξέρω πολλούς οι οποίοι πουλούσαν τσαμπουκά στο χάρο, οι οποίοι έχουν αρπάξει ήδη τα πρώτα πρόστιμα, αφαιρέσεις διπλωμάτων. Αυτό είναι μια συνεχής παρακολούθηση. Είναι στην αρχή. Αλλά κάποια στιγμή ο μόνος τρόπος, με τόσο κακό πολίτη, ανάγωγο, που κάνει τσαμπουκά στο χάρο, είναι να βάλει το σπαθί στο σβέρκο.
0: Θα μπουν και περισσότερε κάμερε στην Κύπρο. Στην Κύπρο
1: δεν με απασχολεί, ούτε σα πρέπει να σα απασχολεί. Τι σα νοιάζει, αν περάσει, α πούμε, ξέρω εγώ, σε ένα δρόμο την Αναστάσεω, που είναι κάθετη στο Υπουργείο Μεταφορών, που εκεί πρέπει να πηγαίνει με 20.
0: Ναι, ναι.
1: Και εσύ πα με 80-100, α πούμε, χιλιόμετρα. Τότε εκείνη τη στιγμή έχει έρθει το τέλος, ας πούμε, πια. Δεν γίνεται, δηλαδή.
0: Μάλιστα.
1: Γι' αυτό χρειάζεται, ξέρετε, αυτό που λέγαμε λίγο προηγουμένως, και το απαιτείται από χτες εκπαίδευση συνείδησης. Όχι να μάθει να οδηγεί κάποιος. Αυτό δεν γίνεται. Δεν υπάρχει άνθρωπος που ξέρει να οδηγεί. Και εμείς έχουμε μία σχολή βελτίωσης, αλλά δεν είναι μία σχολή στην οποία έρχεται κάποιος για να μάθει να οδηγεί, αλλά έρχεται για να μάθει ότι δεν ξέρει να οδηγεί. Να ταπεινωθεί λίγο. Αν έχετε ακούσει για τους αγώνες, σήμερα αγώνομαι του Ράλι Ακρόπολης, αν δει κάποιος τους ρυθμούς με τους οποίους κινούνται τα αγωνιστικά αυτοκίνητα, έχω υπάρξει χρόνια μέσα σε αυτό, σαν οδηγός αγώνων και...

0: Με 100 και 120.
1: Λοιπόν, ήθελα να σας ρωτήσω, ξέρω ότι έχετε αποκτήσει 3 παιδιά μαζί με την Ελένη Μαρκουίζου, τον Άρη, τον Κωνσταντίνο και τον Δημήτρη, και έχετε και έναν εγγονό, έτσι δεν είναι, τον Αναστάσιο.
0: Τον Αναστάσιο και το Βασιλάκι είναι το, από τον άλλο μου το γιο.
1: Φοβάστε για τα παιδιά ή καμαρώνετε, τι θέλετε να γίνουν?
0: Θα ήθελα ας πούμε μια γρήγορη σκέψη, και είναι πάντα σε αυτό, είναι να πάνε σε μια ένα πόλεμο αμυντικό, πως μάχη πολέμου, πως είναι οι αμυντικές τέχνες, οι πολεμικές. Αλλά να μάθεις να αμήνεσαι μόνο.
1: Ναι.
0: Να είσαι ευγενικός και ταπεινός.
1: Ναι, ναι.
0: Να δίνεις τον άλλον τη δυνατότητα, από την ώρα που δεν έχεις κανένα μαχαίρι στο λαιμό.
1: Όχι να το σακατεύεις, δηλαδή. Είναι σαν οι τέχνες των Ιαπώνων, έτσι δεν είναι?
0: Ναι, ναι, ναι. Αυτό είναι λοιπόν εδώ πέρα, λοιπόν. Και γι' αυτό λέγαμε ότι και οι άνθρωποι που συμμετέχουν σε αγώνες αυτοκινήτου είναι κορεσμένοι, μαθαίνουν να σέβονται, υπάρχουν rules, όπου οι αγωνιζόμενοι ανεξαρτήτως της μεγάλης ταχύτητας μέσα στην Πάρνθα, που μπορεί να είναι 180 χιλιόμετρα στο χώμα, που το ακούει κάποιος, δεν τρελαίνεται, ας πούμε, κάποια στιγμή. Μετά όταν βγαίνει έξω, γίνεται πιο μαζεμένος και από τον πιο φοβισμένο πολίτη. Δεν είναι φοβισμένος, έχει πάρα πολύ μεγάλο σεβασμό για τη ζωή της οικογένειάς σου.
1: Μάλιστα.
0: Και των συμπολιτών του.
1: Κύριε Μαρκουίζου μου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα που κάνουμε. Εύχομαι τα καλύτερα και εύχομαι οι συμπατριώτες μας να ακούσουν λίγο.
0: Μα καλή, ξέρετε, γι' αυτό λέω και μπαίνω να το κλείσω έτσι, ότι η αυτοεκτίμηση, δεν του χτυπάω, δεν του κουνάω το δάχτυλο. Το κοιτάζω και του λέω, έχεις παιδάκια, τα αγαπάς. Θες όταν γυρίζεις το απόγευμα να γυρίσεις. Το πρωί που φεύγεις από το σπίτι, πριν κλείσεις την πόρτα, κοντοστέκεσαι για μερικά δευτερόλεπτα και σκέφτεσαι πόσες αγκαλίτσες τρυφερές και ζεστούλες σε περιμένουν και εσύ τις καταδικάζεις σε δυστυχία.
1: Έχετε,
0: και το καταλαβαίνουν.
1: Έχετε τρακάρει ποτέ?
0: Με αυτοκίνητο στον δρόμο είναι κάτι προφυλακτήρες, έχουν συμβεί πριν από χρόνια. Ένα φρενάρισμα, ένα γκάπ, το είχα από πίσω, τίποτε. Όχι, ευτυχώς μετά την κίνηση στον δρόμο δεν έχει συμβεί κάτι τέτοιο, αλλά δεν μπορείς και να την γλιτώσεις εντελώς. Κάποιος θα σε ακουμπήσει, κάποιος θα ακουμπήσεις. Το θέμα είναι όχι με το που ακουμπάς να ανοίγεις το παράθυρο και του λες πού πας ρε με τα 3α και ανοίγεις και την πόρτα και τρως και ξύλο.
1: Μάλιστα.
0: Γι' αυτό εκεί φαίνεται η ανάγωγη συμπεριφορά, που δεν υπάρχει κανένας ο οποίος θα σέβεται τον εαυτό του πάνω από όλα.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Μαρκουίζου, για την κουβέντα που κάνατε. Να είσαστε καλά κι εσείς. Και πού πάμε τώρα? Για αυτοκίνητα μιλήσαμε, και για ένα γρήγορο αυτοκίνητο, το Fast Car, θα ακούσουμε τώρα αυτό το καταπληκτικό τραγούδι, Tracy Chapman.

0: Και η ώρα τώρα είναι 52 λεπτά μετά τις 8 και θα πάμε γρήγορα στο ένθετο μας για τα social media με την Βάλια μας, την Καϊμάκη. Το θέμα σήμερα είναι ότι έως τώρα οι εταιρείες πλήρωναν influencers για να προωθούν τα προϊόντα τους. Τώρα η Starbucks, η γνωστή αλυσίδα με καφέδες, πληρώνει τους ίδιους τους μπαρίστας της για να φτιάχνουν εκείνοι βιντεάκια TikTok. Καλησπέρα Βάλια μου.
1: Καλησπέρα Χρήστο. Ναι, δεν είναι μια διαφορετική καμπάνια στα social. Είναι μια διαφορετική, μια αλλαγή παραδείγματος του influencer marketing. Mm-hmm. Γιατί μέσα τώρα τι γίνεται, έχεις εσύ μια εταιρεία και πουλάς καφέδες, ας πούμε, για παράδειγμα, όπως η Starbucks. Mm-hmm. Λέει λοιπόν ότι τι θα κάνω, θα συνεργαστώ με τη Βάλια που είναι πολύ μεγάλη influencer, θα την πληρώσω. Και η Βάλια θα βγάζει βιντεάκια στο TikTok και στο Instagram και θα λέει ότι τι ωραία που έρχεται στο μαγαζί μου Χρήστος Coffee και πώς θα λέει και τι ωραία που περνάμε και τι ωραία είναι ο καφές και τέτοια πράγματα και ο κόσμος θα έρχεται στο μαγαζί μου. Τώρα αυτοί κάνουν κάτι εντελώς διαφορετικό. Δίνει ποσοστά από τα κέρδη στους ίδιους τους μπαρίστας για να λένε τα μυστικά από τη δουλειά τους, να, πώς το λένε, περίεργες παραγγελίες που τους κάνουν, αστείες στιγμές backstage που λέμε, έτσι. Και για να κατά κάποιο τρόπο να συνδέουν το θεατή με το ίδιο το κατάστημα και όχι με τον influencer.
0: Μάλιστα, μάλιστα.
1: Βέβαια να πούμε ότι η συγκεκριμένη εταιρεία, έτσι, έχει φάει χοντρό μποϊκοτάζ τόσο λόγω της συζήτησης γύρω από τη θέση της στον πόλεμο του στο Ισραήλ, έτσι, όσο και στη στάση της απέναντι στις συνδικαλιστικές κινήσεις που έκαναν οι εργαζόμενοι. Έτσι, για να μην λέμε ότι κάνουμε και διαφήμιση στην εταιρεία. Εδώ δηλαδή είναι, προσπαθεί να αλλάξει και λίγο για να γίνει πιο ανθρώπινη, για να βγάλει από πάνω τα στίγματα που έχει μέχρι στιγμής.
0: Λοιπόν, ακούγοντας κάθε φορά που μιλάμε εδώ και για τα social media, μου έχει μπει μια σατανική ιδέα στο μυαλό.
1: Να γίνει influencer, είσαι κι εγώ.
0: Όχι, να ξεκινάω την εκπομπή με σένα. Δηλαδή είναι πολύ πιο σημαντικά αυτά που λες από αυτά που λέω. Λοιπόν, εντάξει Βάλια μου, να είσαι καλά και σε ευχαριστώ πάρα πολύ.

Όσο μ' αρέσει αυτή η κοπέλα, η που μας τραγουδάει I need a hero, τώρα τα έχω χαμένα εγώ. Είναι η Bonnie Tyler, είναι Ουαλή, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 75 ετών. Το πιο φημισμένο τραγούδι της είναι το Total Eclipse of the Heart, και τώρα αυτό που ακούμε είναι I Need a Hero. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ακρόασή σας, για τα όποια λάθη υπεύθυνος είμαι μόνο εγώ. Να είστε καλά και να περνάτε ωραία.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. Παραιτήθηκε ο Σωκράτης Φάμελος από την Προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ. Σε μαγνητοσκοπημένο μήνυμά του τονίζει: παρετούμε από την Προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία. Δεν θέλω και δεν μπορώ να γίνω μέρος αυτού του διχασμού σε αυτή την κρίσιμη πολιτική στιγμή της πατρίδας μας. Δεν παρετούμε από τη Βουλή, δεν παρετούμε από το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Τιμώ τη λαϊκή εντολή, πιστεύω στην αριστερά και στην πολιτική δράση. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και όλη η αριστερά οφείλουμε να υπηρετήσουμε την ενότητα για να φύγει δεξιά, για το συμφέρον του λαού, να μην επιτρέψουμε άλλο διχασμό. Ο Σωκράτης Φάμελος διετέλεσε πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία για περίπου 1,5 χρόνο, καθώς εξελέγει στις 24 Νοεμβρίου 2024. Εκλέγεται βουλευτής από το 2015. Σε σοβαρή κατάσταση διασωληνωμένοι νοσηλεύονται 3 εργαζόμενοι, 2 στο ΚΑΤΣΕ και ο 3ος στο νοσοκομείο Γεώργιος Γεννηματάς από την πυρκαγιά και την έκρηξη σε μονοπρόσωπη ή και συνεργείο αυτοκινήτων στον Ασπρόπυργο Αττικής. 2 συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν από αξιωματικούς της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμβρισμού και στο πλαίσιο του αυτοφόρου. Πρόκειται για τον ιδιοκτήτη της επιχείρησης του συνεργείου καθώς και του εκμεταλλευτή του βιτιοφόρου οχήματος, στο οποίο σημειώθηκε η έκρηξη. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμή στοιχεία της έρευνας, το περιστατικό φέρεται να συνδέεται με την εκτέλεση θερμών εργασιών με χρήση φλόγας μέσω συστήματος φιαλών οξυγόνου ασετιλίνης και η οποία επεκτάθηκε σε βιτιοφόρο όχημα με προπάνιο που βρισκόταν εντός των εγκαταστάσεων της επιχείρησης. Οι συλληφθέντες αντιμετωπίζουν κατηγορίες για το αδίκημα της πρόκλησης πυρκαγιάς και έκρηξης με ενδεχόμενο δόλο. Προσωρινά κλειστό το αεροδρόμιο Ζακύνθου μετά την αναγκαστική προσγείωση μαχητικού αεροσκάφους. Εφόσον από τους ελέγχους δεν διαπιστωθούν ζημιές, το αεροδρόμιο αναμένεται να επαναλειτουργήσει και να παραμείνει ανοιχτό καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας, ώστε να εξυπηρετηθούν οι πτήσεις που έχουν επηρεαστεί. Θέσμεσή μας η επαναφορά της 13ης σύνταξης για όλους τους συνταξιούχους, δήλωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης σε ειδική εκδήλωση του ΠΑΣΟΚ για τους συνταξιούχους στην Τεχνόπολη. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί καταδίκασε σήμερα τις πρόσφατες αμερικανικές επιθέσεις εναντίον του Ιράν, υπογραμμίζοντας πως συνιστούν παραβίαση του Μνημονίου Συνεννόησης του Ισλαμαμπάντ κατά την τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον επικεφαλής των Πακιστανικών Ενόπλων Δυνάμεων. Ο επικεφαλής της Ιρανικής Διπλωματίας έκρουσε τον κόδωνα του κινδύνου, εφόσον οι Ηνωμένες Πολιτείες συνεχίσουν να επιδίδονται σε στρατιωτικό τυχοδιοκτισμό. Οι Ισραηλινές ενόπλες δυνάμεις είναι έτοιμες να επιτεθούν στο Ιράν για τρίτη φορά εφόσον χρειαστεί, τόνισε σήμερα ο Υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κάτς κατά τη διάρκεια εκδήλωσης σε αεροπορική βάση. Εάν χρειαστεί να επιστρέψουμε, θα επιστρέψουμε με ακόμα μεγαλύτερη ισχύ, συμπλήρωσε ο Υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, απειλώντας ότι το μακρύ χέρι του Ισραήλ θα σας φτάσει στην Τεχεράνη, στην Ταμπρίζ, στο Ισφαχάν. Δεν υπάρχει μέρος όπου θα μπορείτε να κρυφτείτε, είπε ο Κάτς.
0: Καιρός.
1: Σε Ανατολική Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά και την Εύβοια για αύριο προβλέπονται τοπικές βροχές. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος θα είναι ο καιρός. Στην Αττική λίγες τοπικές βροχές το πρωί. Πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων το μεσημέρι στα δυτικά και βόρεια. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 35 συγγνώμη, βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη έθριος καιρός με θερμοκρασία από 20 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα. Τίτλοι ειδήσεων σε μισή ώρα. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στο Earth News Radio 105,8. Τι μας ξημερώνει, Νεφέλη Λιγερού.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Θερινή Μπουάτ Ολυμπιάς. Τρίτη 14 Ιουλίου, Ηρώ. Τετάρτη 15 Ιουλίου, ο Κώστας Χατζής. Πέμπτη 16 Ιουλίου, ο Δώρος Δημοσθένους. Ολυμπιάς, Αθηνάς 57, έκτος όροφος, με θέα την Ακρόπολη. Τρίτη 14 Ιουλίου, Ηρώ. Τετάρτη 15 Ιουλίου, ο Κώστας Χατζής. Πέμπτη 16 Ιουλίου, ο Δώρος Δημοσθένος. Θερινή μπουάτ Ολυμπιάς. more.com, artinfo.gr.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίντυπους Steps. Από το συνθέτη Ζήσης Έγκλια. Μια συνάντηση μουσικής, χορού και λόγου στο ταραγμένο μυαλό του Ιδίποδα. Το μουσικό τοπίο ενώνεται με το φυσικό στο αρχαίο στάδιο Επιδαύρου. Μια μοναδική νυχτερινή εμπειρία μετά τις 12 εντός του αρχαιολογικού χώρου. 10 και 11 Ιουλίου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: derrière.
1: Γεια σας, γεια σας, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε στο Earth News Radio 105,8. Είναι το τι μας ξημερώνει. Στο μικρόφωνο είναι Φέλη Λιγερού. Η ώρα είναι 9:07. Σήμερα Πέμπτη, 9 Εβδόμου. Θα είμαστε παρέα. Η Μαρία Σπυρόερα είναι στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Η Μαρίλα Γεροντίδη στον ήχο. Έχουμε ραγδαίες εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ. Με τον Σοκράτη Φάμελο να παραιτείται από πρόεδρος του κόμματος, παραμένοντας όμως βουλευτής και μέλος του. Η ισοκομματική αντιπαράθεση για τη σχέση της Κουμουνδούρου με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη, το κόμμα του πρώην πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα, έχει πάρει πλέον διαστάσεις ανοιχτής σύγκρουσης. Είναι χαρακτηριστικό πως ο Φάμελος αφήνει σαφείς αιχμές τόσο προς την πλευρά της Ελλάς, την οποία κατηγορεί για άρνηση συνεργασίας, αλλά και προς στελέχη του κόμματός του, διότι τι λέει, τι υποστηρίζει. Υποστηρίζει ότι στην πραγματικότητα ναρκοθέτησαν από την πρώτη στιγμή αυτή τη γραμμή της προεδρευτικής σύγκλησης.

πραγματικότητα ο πρώην πλέον πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ βρέθηκε αντιμέτωπος με ένα διέξοδο, έτσι να λέμε τώρα την αλήθεια, ένα διέξοδο εφαρμογής της απόφασης της Κεντρικής Επιτροπής για στήριξη της πρωτοβουλίας της Ελλάς, του Τσίπρα, μετά η συνεχής αποχώρηση μελών και στελεχών προς το κόμμα του Τσίπρα, η επιλογή αρκετών εν ενεργεία βουλευτών, οι οποίοι δεν πήγαν στη συνεδρία του Σαββάτου, ενίσχυσαν αυτή την αίσθηση πολιτικής απομόνωσης. Νομίζω ότι αυτή η φράση είναι η καλύτερη.

0: Πάμε στον κύριο Δημήτρη Μελίδη, είναι αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ. Γεια σας.
1: Γεια σας κύριε Αλιγερού, τι κάνετε?
0: Τι κάνετε, πώς σας φάνηκαν αυτά που είπα, συμφωνείτε, διαφωνείτε?
1: Θα σας πω. Εντάξει, είναι μια δύσκολη περίοδος για το κόμμα μας, το έχουμε πει, είναι κρίσιμες στιγμές. Από την άλλη πλευρά όμως, εγώ θέλω να δώσω μια πιο αισιόδοξη διάθεση, να πω ότι εντάξει, στον χώρο της αριστεράς και στο κόμμα μας, από την εποχή που ήμασταν κυβέρνηση, είχαμε αναταραχές, αποχωρήσεις, διασπάσεις. Συνηθισμένα, θέλω να πω, τα βουνά από τα χιόνια. Απ' την άλλη, θέλω να σας πω ότι υπάρχουν άνθρωποι αυτή τη στιγμή στον ΣΥΡΙΖΑ Πολιτική Συμμαχία, που και θέλουμε να στηρίξουμε το κόμμα μας και θεωρούμε ότι υπάρχει επόμενη μέρα και αυτό μπορεί να συντελεστεί αρκεί να μπορέσουμε να κάνουμε τη διαδικασία μας όπως πρέπει συλλογικά και να πάρουμε τις αποφάσεις που χρειάζεται για το μέλλον του κόμματος.
0: Θέλω να μου σχολιάσετε την ανοιχτή απέτηση του Παύλου Πολάκη για παρέτηση του Προέδρου. Πώς σας φάνηκε?
1: Κοιτάξτε, έχω αποφασίσει λόγω της θεσμικής μου ιδιότητας να μην τοποθετούμε προσωπικών δηλώσεων. Αυτό όμως θα σας πω είναι το εξής. Ο Πρόεδρος, ο Κατσόμενος, παρετήθηκε. Άρα, εντός εισαγωγικών μπορούμε να πούμε ότι αυτό που ζήτησε ο κύριος Πολάκης συνέβη. Mm-hmm. Και το έκανε ο ίδιος ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ο Κράτης Κουβάμελος. Επομένως, δεν νομίζω ότι χωρεί κάτι άλλο πάνω σε αυτό. Ενημερώθηκα λίγο πριν την ανακοίνωση της απόφασης από την αναπληρώτρια γραμματέα, την κυρία Σαπουνά, για την πρόθεση του Προέδρου μας να παραιτηθεί. Από εκεί μετά, θα το ξαναπώ, έχουμε μια κρίση με κεντρική επιτροπή το Σάββατο, στην οποία όσοι θέλουν και όσοι μπορούν και θέλουν να συμμετέχουν στο ΣΥΡΙΖΑ, την Προοδευτική Συμμαχία Ενεργά για το μέλλον του κόμματος, θα είμαστε παρόντες για να δώσουμε συνέχεια και σε όλο αυτό το οποίο εξελίσσεται όλους αυτούς τους μήνες και έχουμε πει, θυμάστε, ήμασταν σε μια γραμμή συμπόρευσης με όλα τα υπόλοιπα κομμάτια του χώρου της Προοδευτικής Παράταξης. Είδαμε ότι αυτό δεν λειτουργήσε. Πρέπει λοιπόν με κάποιο τρόπο το κόμμα μας να περάσει την επόμενη μέρα. Πώς θα αποφασιστεί αυτό θα είναι μια συλλογική απόφαση, ξαναλέω, από τους ανθρώπους που θέλουν να παραμείνουν στο ΣΥΡΙΖΑ και να στηρίξουν το πολιτικό μας σχέδιο.
0: Ναι. Και ποια θα είναι αυτή η επόμενη μέρα και πώς θα έρθει αυτή η ανάγκη σύγκλησης και ενότητας στην οποία αναφέρθηκε και ο ίδιος ο πρώην Πρόεδρος. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Μελίδη.
1: Εγώ σας ευχαριστώ για εσάς και τις επόμενες
0: μέρες. Να είστε καλά. Καλή δύναμη. Θα τη χρειαστείτε. Είναι δύσκολες αυτές οι μέρες. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά. Μια χαρά θα πάμε. Ευχαριστούμε.
0: Λοιπόν, ήταν ο κύριος Δημήτρης Μελίδης, αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου ΣΥΡΙΖΑ.

Έτσι, για την ιστορία, να πούμε ότι ο Σωκράτης Φάμελος, ο οποίος παραιτήθηκε, δεν είναι πια πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Στην πραγματικότητα είδε το σχέδιό του να αναμαγεί. Δεν υπήρξε καμία συμπόρευση με το κόμμα Τσίπρα. Τρομερές πιέσεις εσωκομματικές από φίλους, συμμάχους και αντιπάλους. Και έτσι για την ιστορία διατέλεσε πρόεδρος για περίπου 1,5 χρόνο. Δηλαδή εξελέγει στις 24 Νοεμβρίου του 2024. Και να πούμε ότι εκλέγεται βουλευτής από το 2015.

0: είδαμε τώρα, ήταν προγραμματισμένη για το, για αυτό το Σάββατο 11 Ιουλίου, Κεντρική Επιτροπή. Όλοι έμαθαν ότι αναβάλλεται αυτή η έκτακτη σύγκληση της Κεντρικής Επιτροπής και ο Παύλος Πολάκης σε ρόλο σκιώδους Προέδρου, δεν ξέρω, λέω τώρα, έκανε μια πολύ έντονη ανάρτηση, όπου αντέδρασε πολύ έντονα. Πάμε να μιλήσουμε με τον πολύ καλό συνάδελφο Βαγγέλη Παπαδημητρίου, να μας τα αναλύσει, να μας τα εξηγήσει όλα. Γεια σου, καλησπέρα Βαγγέλη.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι Νεφέλη. Λοιπόν, τα πράγματα είναι σε ραγδαίες εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ. Υπάρχει πιθανότητα εκείνη, λέω, τα τελευταία νέα μετά την παρέτηση του Σοκράτη Φάμελου, να μην πραγματοποιηθεί η Κεντρική Επιτροπή του Σαββάτου. Υπάρχουν διαβουλεύσεις αυτή τη στιγμή μεταξύ των ηγετικών στελεχών. Εδώ και δύο ώρες, τις τελευταίες δύο ώρες, βρίσκεται σε εξέλιξη μια μεγάλη κινητοποίηση και τόσο της υψηλής ηγεσίας όσο και των στελεχών μελών της Κεντρικής Επιτροπής, προκειμένου να διερευνηθεί η επόμενη ημέρα. Σύμφωνα με το καταστατικό του κόμματος, συγγνώμη που δεν σας λέω ακριβώς τους λόγους παρετήσεως, θα το πούμε και μετά,
0: αλλά ναι.
1: Να πρώτα τις τελευταίες εξελίξεις. Mm-hmm. Σύμφωνα με το καταστατικό του, λοιπόν, του κόμματος, μετά από την παρέτηση του Προέδρου του κόμματος, πραγματοποιείται έκτακτο ή διαρκές συνέδριο. Τόσο το έκτακτο όσο και το διαρκές είναι μέλη της... Είναι οι σύνεδροι οι οποίοι είχαν εκλεγεί στο προηγούμενο συνέδριο. Επομένως δεν έχουμε προσυνεδριακές διαδικασίες. Φαντάζομαι, το λέω εκ πείρας, είμαι και ο παλιότερος που είναι στο ρεπορτάζ, είναι μικρή χιουμοριστική ηλικιακή παρένθεση. Δύο θα είναι τα επίδικα. Εκλογή νέου Προέδρου και πολιτική διεργασία της επόμενης ημέρας. Όπου εκεί θα ξαναμπεί το ζήτημα αυτόνομο ψηφοδέλτιο ή οτιδήποτε άλλο. Πάμε τώρα στους λόγους της παρετήσεως. Ο κύριος Φάμελος λέει: δεν παρετούμε από τη Βουλή, δεν παρετούμε από το ΣΥΡΙΖΑ. Τιμώ τη λαϊκή εντολή, πιστεύω στην αριστερά και στην πολιτική δράση. Η παρέτηση μου έχει ένα και μόνο πολιτικό μήνυμα προς όλες τις κατευθύνσεις. Ο ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία και όλη η αριστερά οφείλουμε να υπηρετήσουμε την ενότητα για να φύγει η δεξιά για το συμφέρον του λαού. Να μην επιτρέψουμε άλλο διχασμό. Και εδώ όλοι και όλες οφείλουν να αναλάβουν τις ευθύνες τους. Ανέλαβα το κόμμα σε μια πολύ δύσκολη περίοδο, λέει ο Σοκράτης Φάμελος. Έκανα μέχρι σήμερα ό,τι είναι δυνατόν για να αποφευχθεί αυτό το σχίσμα στον αριστερό κόσμο, που αφαιρεί δυνάμεις από το στόχο της προοδευτικής διεξόδου και θέτει διλήμματα στους προοδευτικούς πολίτες. Την ίδια ώρα, ορισμένα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ ναρκοθέτησαν από την πρώτη μέρα την απόφασή μας, προσβάλλοντας τις δημοκρατικές συλλογικές διαδικασίες αλλά και τη βούληση της συντριπτικής πλειοψηφίας των μελών του κόμματος, με μόνο στόχο τους την εκλογική μας περιχαράκωση και την προσωπική αμφισβήτησή μου. Αναπαράγονται δυστυχώς τα ίδια λάθη και οι ίδιες προσωπικές στρατηγικές που οδήγησαν στην απαξίωση του ΣΥΡΙΖΑ το 2023. Όλα τα παραπάνω αμφισβητούν τους βασικούς στόχους που είχα θέσει στην εκλογή μου. Δεν μπορώ να υποστηρίξω ένα άλλο πολιτικό σχέδιο και παρετούμε από την Προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία. Είναι μεγάλη ανάρτησή του, σας διάβασα τα
0: βασικά, ένα κομμάτι.
1: Τα βασικά στοιχεία. Οι εξελίξεις είναι ραγδαίες. Φαντάζομαι ότι μέχρι αύριο το πρωί θα έχει ληφθεί η απόφαση για τη διεξαγωγή ή μη Κεντρικής Επιτροπής. Κατά την προσωπική μου εκτίμηση το βλέπω πολύ δύσκολο. Μέλη να δούμε την επόμενη μέρα. Αλλά πλέον, θα το επισημάνω και αυτό και για τους ακροατές μας, και τις αντιδράσεις των βουλευτών. Πολλοί υποστηρίζουν ότι η παρέτηση του Σοκράτη Φάμελου ανοίγει την πόρτα για μια νέα έξοδο, παρέτηση.
0: Αλυσιδωτές αντιδράσεις. Ναι, ότι θα δούμε. Μαζικό κύμα φυγής. Πόσο μαζικό, το είδαμε. Το έχουμε ήδη δει. Τέλος πάντων.
1: Ναι, μιλάω για τους βουλευτές.
0: Ναι.
1: Δεν μιλάω για τα μέλη και τα στελέχη του κόμματος. Μιλάω για τους βουλευτές. Κάποιοι εκτιμούν ότι στο ΣΥΡΙΖΑ θα παραμείνουν 10 έως 15 βουλευτές που θα επιμείνουν στην αυτόνομη κάθοδο του ΣΥΡΙΖΑ. Μέλη και αυτό να το δούμε.
0: Βέβαια.
1: Και τον αριθμό των βουλευτών που θα φύγουν και αυτών που θα μείνουν και την πολιτική απόφαση η οποία θα ληφθεί.
0: Βαγγέλη Παπαδημητρίου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Αυτά ήταν τα τελευταία. Το ρεπορτάζ τρέχει, το καταλαβαίνετε. Οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές και αναμενόμενες βέβαια, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχουν τρομερό ενδιαφέρον.

0: Λοιπόν, πάμε να καλησπερίσουμε και τον κύριο Θεόφιλο Ξανθόπουλο, είναι βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Γεια σας.
1: Καλησπέρα.
0: Πώς βλέπετε τις εξελίξεις, σας ευνηδίασαν, τις περιμένατε?
1: Απολύτως. Πρέπει να σας πω ότι ευνηδιάστηκα απολύτως και σας εκμυστηρεύομαι ότι με πήρε ο ίδιος ο πρόεδρος λίγο πριν κάνει την επίσημη αναγγελία, επειδή είμαι ο πρώτος κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της κοινοβουλευτικής ομάδας, και μου είπε: Θεόφιλε, παρετούμε, και μου ανέλησε τους λόγους, τους οποίους μετά είπε και στο διάγγελμά του.
0: Ωραία. Πώς βλέπετε εσείς τους λόγους αυτούς? Πώς βλέπετε την ανάρτησή του και φυσικά την πράξη του?
1: Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή τώρα ο Φάμελος επέλεξε να παραιτηθεί, διότι όπως είπε και στη δήλωσή του, δεν θέλει να τροφοδοτήσει με ένταση και αντιπαραθέσεις το κόμμα, και θα δουλέψει για την ενότητα των δυνάμεων της αριστεράς. Δεν είναι τώρα θέμα να κάνουμε κριτική στο Φάμελο γιατί παραιτήθηκε, τώρα να δούμε τι θα κάνουμε την επόμενη μέρα, διότι έχουμε έναν ΣΥΡΙΖΑ ο οποίος είναι ακέφαλος. Έχουμε το καταστατικό μας που λέει ότι πρέπει να εκλεγεί από τη βάση, που σημαίνει μέσα στο κατά καλό καιρό είναι απίθανο να μπορέσουμε να κάνουμε κομματική διαδικασία για να εκλέξουμε πρόεδρο, και πρέπει να δούμε πώς θα καλύψουμε αυτά τα προβλήματα. Γιατί οι ανάγκες της κοινωνίας είναι εκεί, το κοινοβούλιο είναι εκεί, η κοινοβουλευτική μας ομάδα είναι εκεί, και όλα αυτά χρειάζονται ένα συντονισμό, και δεν γίνεται να μην υπάρχει πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας και πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτά νομίζω τα ζητήματα που πρέπει να δούμε, και όχι τι είπε ο Φάμελος, για ποιον το είπε, τι εννοούσε κτλ. Ναι. Τουλάχιστον εγώ αυτή την προσέγγιση έχω.
0: Βέβαια, ξέρετε, τα κενά δεν τα αγαπάει ούτε η ζωή ούτε η πολιτική κατ' επέκταση, και γι' αυτό καλύπτονται γρήγορα.
1: Έχει
0: εγώ την ανάρτηση του Πολάκη την είδα με πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Νιώθω ότι κάτι πάει να προτείνει, κάποιο ρόλο πάει να διεκδικήσει.
1: Μα ο Παύλος το είπε, ότι εγώ θα είμαι παρόν στην προσπάθεια αυτή. Το πρόβλημα που έχουμε, σας είπα, είναι καταστατικό. Ότι δεν μπορεί, δηλαδή, εγώ το λέω. Δεν ξέρω,
0: το αδιέξοδο μας περιγράφεται, τις δυσκολίες τις επόμενες μέρες.
1: Ακριβώς. Έχουμε ένα ζήτημα. Πρώτον, ότι ο Παύλος δεν είναι μέλος κοινοβουλευτικής ομάδας.
0: Σωστό.
1: Έτσι. Και ένα δεύτερο ζήτημα, ότι είναι πολύ δύσκολο τον Ιούλιο και τον Αύγουστο να κάνουμε εκλογές για να εκλέξουμε πρόεδρο κοινοβουλευτικής ομάδας. Για μένα αυτά είναι τα κεφαλαιώδη ζητήματα, και πρέπει να συγκληθεί η πολιτική γραμματεία για να δούμε τι θα κάνουμε.
0: Κύριε Ξανθόπουλε, είναι ένα βασικό ερώτημα. Γιατί έχουμε φτάσει εδώ τώρα. Θα επιβιώσει ο ΣΥΡΙΖΑ ή θα αφομοιωθεί από το κόμμα Τσίπρα? Εσείς συναισθηματικά σας καταλαβαίνω. Η λογική σας τι λέει?
1: Κοιτάξτε. Καταρχάς, πρέπει να δούμε ότι οι δημοσκοπικές μας επιδόσεις είναι οριακές προς τα κάτω. Σε λίγο δεν θα ανιχνευόμαστε. Αυτό λοιπόν είναι ένα στοιχείο το οποίο πρέπει να το λάβουμε σοβαρά υπόψη. Τώρα, αν στον ΣΥΡΙΖΑ αντιληφθούμε την κρισιμότητα των στιγμών και ανταποκριθούμε στην ιστορική μας ευθύνη που έχουμε για να κρατήσουμε το κόμμα μας, έτσι, ενδεχομένως να ανταποκριθεί ο κόσμος. Από την άλλη πλευρά, θα πρέπει να σας πω ότι η κατάσταση όπως έχει εξελιχθεί είναι δύσκολα αναστρέψιμη.
0: Ναι.
1: Και γι' αυτόν τον λόγο θα χρειαστούν και πολύ μεγάλες υπερβάσεις από όλους μας και πολύ καθαρές συνεννοήσεις μεταξύ μας.
0: Ξέροντας αυτούς τους όλους ποιοι είναι, πιστεύετε ότι είναι ρεαλιστικό, μπορεί να γίνει?
1: Κοιτάξτε να δείτε, ποτέ μιλές ποτέ. Έχουμε επίγνωση των δυσκολιών.
0: Και η ελπίδα πεθαίνει πάντα τελευταία. Αν φτάσαμε εκεί.
1: Εδώ το πρόβλημα είναι άλλο. Το πρόβλημα είναι αν θα μπορέσει να υπάρξει μια προοδευτική απάντηση στην κυβέρνηση Μητσοτάκη. Όχι αν θα επιβιώσει ο ΣΥΡΙΖΑ και θα βγάλει, ας πούμε, 5 ή 6 ή 7 βουλευτές. Δεν νομίζω ότι απασχολεί την κοινωνία αυτό το πρόβλημα. Το πρόβλημα το πολιτικό που θέσαμε εξ αρχής, αλλά δυστυχώς δεν είχαμε αποδέκτες, είναι το να συνονιθούν οι προοδευτικές πολιτικές δυνάμεις για να αποτελέσουν το αντίπαλο δέος της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Αυτό απερίφθη διαρρήδινα από όλους, και από το ΠΑΣΟΚ και από τη Νέα Αριστερά και από την Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα. Οπότε η πρόταση έμεινε ουσιαστικά χωρίς αποδέκτη.
0: Να.
1: Αυτό είναι το πρόβλημα.
0: Πώς βλέπετε, έτσι, θεωρείτε πολιτικά και ηθικά σωστή τη στάση Τσίπρα απέναντι στο παλιό του κόμμα, στο ΣΥΡΙΖΑ?
1: Η ιστορία θα δείξει.
0: Θα κρυθεί.
1: η ιστορία θα δείξει. Έτσι, δηλαδή στην πολιτική, ξέρετε, τα πράγματα τελικώς κρίνονται στο ταμείο.
0: Να σας πω, πιστεύετε ότι θα έχουμε κεντρική επιτροπή το Σάββατο, θα γίνει κάτι αυτό? Ας πάμε στο πραγματικά η επόμενη.
1: Κοιτάξτε, εδώ πάλι έχουμε ένα θέμα, διότι μας ήρθε η ειδοποίηση ότι θα αναβάλλεται κεντρική επιτροπή. Έτσι. Τώρα υπάρχει ένα θέμα. Γιατί αναβάλλεται κεντρική επιτροπή, αφού έγινε κατόπιν αιτήματος συγκεκριμένων ανθρώπων. Έτσι, άρα δηλαδή δεν τη συγκάλεσε ο πρόεδρος στην Κεντρική Επιτροπή να πει απόντως του Προέδρου αναβάλλεται, αφού συνεκλήθη η Κεντρική Επιτροπή με βάση το καταστατικό και τους 75, ας πούμε, πώς αναβάλλεται? Έχουμε διάφορα ζητήματα να δούμε.
0: Μάλιστα. Πολύ σύντομα θα τα δούμε. Κοντός ψαλμός,
1: αλληλούια. Κύριε Ξανθόπουλε. Φαντάζομαι από Δευτέρα θα το έχουμε κλείσει.
0: Έτσι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά. Γεια σας.
0: Ήταν ο κύριος Θεόφιλος Ξανθόπουλος, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ.

Τι λέτε να πάμε σε τίτλους ειδήσεων? Θα επιστρέψουμε πάρα πολύ γρήγορα. Earth News Radio 105,8 είναι το τι μας ξημερώνει. Είμαι Νεφέλη Γερού. Μπορεί να μην με αναγνωρίζετε γιατί έχω μια τρομερή βραχνά, αλλά εγώ είμαι. Λοιπόν, τα λέμε πάρα πολύ σύντομα μετά τους τίτλους ειδήσεων.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Παραιτήθηκε ο Σωκράτης Φάμελος από την Προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία και όλη η αριστερά οφείλουμε να υπηρετήσουμε την ενότητα για να φύγει η δεξιά για το συμφέρον του λαού. Να μην επιτρέψουμε άλλο διχασμό, τονίζει στο μαγνητοσκοπημένο του μήνυμα. Στον αέρα η συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής που ήταν προγραμματισμένη το Σάββατο. Έχουμε θέματα να συζητήσουμε με την Τουρκία και τα συζητάμε, ανέφερε ο Πρωθυπουργός στο συνέδριο του Economist, επισημένοντας ότι η Ευρώπη ξοδεύει περισσότερα χρήματα για την άμυνα και αυτός είναι ο μόνος τρόπος να πείσουμε τον Ντόναλντ Τραμπ ότι παίρνουμε την συμμαχία στα σοβαρά. Τρεις εργαζόμενοι νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση από την πυρκαγιά και την έκρηξη στην εταιρεία στον Ασπρόπυργο. Συνελήφθησαν ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης και ο εκμεταλλευτής του βιτιοφόρου που εξεράγει. Συνελήφθη 70χρονος για την πυρκαγιά στο Καλοχώρι, η οποία επεκτάθηκε σε επιχείρηση. Ο συλληφθής έκανε χρήση γυμνής φλόγας σε χαρτί για να απομακρύνει σφίκες και η φωτιά επεκτάθηκε σε παρακείμενες αποθήκες. Η Βηρητός ανακοίνωσε ότι η αντιπροσωπεία των Ηνωμένων Πολιτειών θα επιτηρεί την έναρξη της Ισραηλινής αποχώρησης από τον Νότιο Λίβανο. Και ο καιρός, τοπικές βροχές σε Ανατολική Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά και Εύβοια, έως 35 βαθμοί Κελσίου στην Αττική, έως 33 στην Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων στις 10.30, στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Χαριωτάκης.
0: Υπάρχουν καλοκαίρια που η πόλη γίνεται πιο ωραία. Αυτό το καλοκαίρι, στην καρδιά του Μεγάρου Αρσακίου, εκεί που η ιστορία γίνεται μέρος της πόλης. Γίνεται σκηνή, ρυθμός, σημείο συνάντησης. Γίνεται πολιτισμός. Ταινίες, συναυλίες, κορός, θέατρο. Αυτό το καλοκαίρι στο Έθριο, στη Στοά Κάλτσουρ, Πεσματζόγλου 5 και Σταδίου. Στοά Κάλτσουρ. Πολιτισμός στην πόλη.
2: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

Εδώ λοιπόν επιστρέψαμε, δεν έχετε παράπονο, νομίζω γρήγορα, σύντομα, Earth News Radio 105,8. Σήμερα Πέμπτη, 9 Εβδόμου, δεν μιλάμε για ταινίες όπως κάνουμε σχεδόν κάθε Πέμπτη που ξεκινάει μια κινηματογραφική εβδομάδα, γιατί είχαμε πολιτικές εξελίξεις. Είχαμε ραγδαίες εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ με τον Σοκράτη Φάμελο να παραιτείται από πρόεδρος του κόμματος, παραμένοντας όμως, να το λέμε αυτό, παραμένοντας όμως βουλευτής και μέλος του. Αφήνοντας σαφείς αιχμές τόσο προς την πλευρά Τσίπρα, τον κατηγορεί για άρνηση συνεργασίας, όσο και προς τα δικά του στελέχη, τα στελέχη του κόμματός του, που όπως υποστηρίζει ναρκοθέτησαν, όχι τώρα, από την πρώτη στιγμή, έτσι, αυτή τη γραμμή της προοδευτικής σύγκλησης, όπως την λέει και ο ίδιος, την περιγράφει.

0: πάμε στον κύριο Γιάννη Μπουλέκο, είναι μέλος πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ. Τι κάνετε?
1: Πέρασες καλά εσείς?
0: Είμαστε καλά, εδώ προσπαθούμε να αποκωδικοποιήσουμε όλα αυτά που έχουν συμβεί. Μιλήσαμε με συντρόφους σας, οι οποίοι δεν κρύβουν τον προβληματισμό τους και το αδιέξοδο στην πραγματικότητα της επόμενης μέρας. Δεν σας φαίνεται πολύ?
1: Νομίζω ότι ξεκινάμε τη λύση του αδιέξοδου του ΣΥΡΙΖΑ από την επόμενη μέρα. Το αδιέξοδο ήταν μέχρι σήμερα. Όταν είχαμε μια πολιτική απόφαση η οποία έθετε το κόμμα μας σε υπηρεσία άλλου κόμματος, πλέον η επόμενη μέρα έχει πιο σαφή οδικό χάρτη και είναι μια καλύτερη βγαίνοντας από τα διέξοδα που είχαμε εγκλωβιστεί.
0: Ωραία, μπορείτε να μου χαρτογραφήσετε αυτή την επόμενη καλύτερη μέρα? Το αδιέξοδο τελειώνει εδώ. Ποια είναι η επόμενη μέρα?
1: Η επόμενη μέρα είναι ότι, ότι πλέον την άσκηση των καθηκόντων του Προέδρου θα την αναλάβει η πολιτική γραμματεία και επειδή ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα συντεταγμένο κόμμα, θα λειτουργήσει συντεταγμένα και θα πράξει συντεταγμένα ώστε να προχωρήσουμε με αυτούς που θέλουν και μπορούν, ώστε ο ΣΥΡΙΖΑ να είναι παρόν στις επόμενες επικείμενες βουλευτικές εκλογές.
0: Λοιπόν, αυτή την παρουσία που λέτε, τι πιθανότητες δίνετε όσοι απομείνουν στο ΣΥΡΙΖΑ να μπορέσουν να συνεργαστούν εκλογικά με άλλες πολιτικές δυνάμεις, εγώ θα σας το πω και καθαρά, Βαρουφάκη, Νέα Αριστερά, για να μπείτε στη Βουλή?
1: Λοιπόν, το ζήτημα δεν είναι απλά να μπούμε στη Βουλή. Σας το εγγυώμαι σήμερα, σημειώστε τη μέρα και τη στιγμή.
0: Σας το σημειώνω όμως.
1: Θα είμαστε στην επόμενη Βουλή και θα είμαστε και πολύ ισχυροί στην επόμενη Βουλή. Ξέρετε γιατί? Γιατί το πολιτικό και το προγραμματικό πλωστάσιο που έχει ο χώρος μας αλλά και την πολιτική παρακαταθήκη δεν μπορεί να εκλείψει επειδή το θέλουν κάποιοι. Τις επόμενες από εδώ και πέρα ο ΣΥΡΙΖΑ θα ξανασυνομιλήσει ανασυγκροτημένος με την ελληνική κοινωνία, με τα κοινωνικά στρώματα και τις κοινωνικές τάξεις, τα οποία τους γυρίσαμε την πλάτη το προηγούμενο χρονικό διάστημα, και θα δείτε πως μια πορεία και μια κάθοδο προς την ελληνική κοινωνία θα είναι και ένα σαφή διάλογο με ένα ΣΥΡΙΖΑ ανασυγκροτημένο και στη διαδικασία επανίδρυσης σε κινήσει για να συνομιλήσουμε όλα τα κοινωνικά στρώματα. Γιατί τον τρόπο που μπορούμε να εκφράσουμε εμείς στις αγωνίες του ελληνικού λαού δεν μπορούν άλλες πολιτικές δυνάμεις.
0: Άρα είστε αισιόδοξος ότι θα επιβιώσει ο ΣΥΡΙΖΑ? Δεν είναι ζήτημα
1: πολιτικής επιβίωσης. Δεν δίνουμε μάχη πολιτικής επιβίωσης. Δίνουμε μάχη πολιτικής παρακαταθήκης και επίλυσης των προβλημάτων του ελληνικού λαού.
0: Θέλω να μου σχολιάσετε αν βλέπετε, πώς βλέπετε τη στάση Τσίπρα απέναντι στο ΣΥΡΙΖΑ, πολιτικά και ηθικά.
1: Ο Αλέξης Τσίπρας τον Οκτώβριο του περασμένου έτους πήρε μια πολιτική απόφαση, την οποία και εγώ προσωπικά αλλά και μια πλειάδα στελεχών είχαμε αποφασίσει και είχαμε διαφωνήσει με αυτή την πολιτική του στάση. Από εκεί πέρα ο κύριος Τσίπρας είναι ένα άλλο κόμμα. Ο κύριος Τσίπρας ο ίδιος επέλεξε να μην συνομιλήσει με το κόμμα του με το οποίο έβγαλε τη χώρα από τα μνημόνια, γιατί δεν ήταν μόνος, θα θυμίζω, αλλά ήταν με την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Με πρωθυπουργό και καταλυτικό τον ίδιο, άρα με κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Άρα από εκεί και πέρα θα κληθούμε απέναντι στον ελληνικό λαό να παρουσιάσουν όλες οι πολιτικές δυνάμεις το πρόγραμμά τους, να μιλήσουν για την ακρίβεια, την εσχροκέρδεια, τα καρτέλ που υπάρχουν στην ελληνική οικονομία και θα δώσουμε την προγραμματική μάχη μέσα στην ελληνική κοινωνία.
0: Πώς είδατε την παρέμβαση Πολάκη, την παρέμβαση Παπά να λένε όχι στην αναβολή?
1: Και εγώ προλίγου στους τηλεοπτικούς δέκτες της ΕΡΤ τοποθετήθηκα ότι δεν πρέπει να αναβληθεί η Κεντρική Επιτροπή. Δεν έχει καμία αρμοδιότητα η αναπληρώτρια γραμματέας να αναβάλει την Κεντρική Επιτροπή. Η Κεντρική Επιτροπή συγκλήθηκε κατόπιν αιτήματος μελών της Κεντρικής Επιτροπής. Δεν συγκλήθηκε με πρωτοβουλία του Προέδρου. Το ζήτημα της αίτησης των μελών, του αιτήματος των μελών, δεν έχει εκλείψει. Ακόμα υπάρχει μια απόφαση ενεργή από τις 6 Ιουνίου. Και πρέπει να συνεδριάσει κανονικά, όπως έχει προγραμματιστεί η Κεντρική Επιτροπή, ώστε να λυθούν οι παρέντες πολιτικές αποφάσεις.
0: Υπάρχουν πρόσωπα που σε αυτές τις δύσκολες στιγμές, όπως και να το κάνουμε, έχουν τα προσόντα, το εκτόπισμα να αναλάβουν ηγετικό ρόλο μέσα στο κόμμα?
1: Πιστέψτε με, ο ΣΥΡΙΖΑ έχει και τα στελέχη, αλλά έχει και το πολιτικό προστάσιο για να πρωταγωνιστεί στην επόμενη μέρα.
0: Είχαμε μια ανάλυση ενός συναδέλφου που έλεγε ότι θα ανοίξει πόρτα και θα δούμε τώρα αλυσιδωτές αντιδράσεις, να φεύγουν κι άλλοι. Έχετε τέτοια ανησυχία ή όχι?
1: Κοιτάξτε, έτσι κι αλλιώς μια πλειάδα πολιτικών στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ είτε και κεντρικής επιτροπής, είτε βουλευτών, είτε και ακόμα πολιτικής γραμματείας, επί 9 μήνες επένδυσαν στην πολιτική διάλυση του ΣΥΡΙΖΑ. Και τώρα που είδαν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν διαλύεται και βρέθηκαν πολιτικές αντιστάσεις σε αυτό το χώρο, τώρα βλέπουν την πόρτα της, ανοίγουν την πόρτα της εξόδου. Εγώ δεν θέλω να φύγει κανείς, θέλουμε όλοι μαζί να δώσουμε την προγραμματική μάχη. Αλλά από εκεί και πέρα όλοι θα κριθούμε από την πολιτική μας στάση και την ηθική μας στάση απέναντι στα μέλη μας, απέναντι στην αριστερά και απέναντι στις ηθικές μας παραδόσεις.
0: Άρα κύριε Μπουλέκο, αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι για σας άνοιξε, έσπασε το απόστημα. Οπότε από εδώ και πέρα καλύτερα. Αυτό λέτε, σωστά.
1: Και βέβαια θα πάμε πολύ καλύτερα. Ξέρετε, η αριστερά, εμείς είμαστε πολύ μικροί απέναντι στην αριστερά. Η αριστερά έχετε από πολύ μακριά και θα πάει πολύ μακριά. Εμείς μπροστά στην πολιτική ιστορία αυτής της παράταξης είμαστε πολύ μικροί για να πάρουμε την πολιτική ευθύνη να τη διαλύσουμε. Όσοι παίρνουν την πολιτική ευθύνη, να βγουν και δημόσια και να το πούνε.
0: Μάλιστα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά, κύριε
0: Μπουλέκο. Γεια σας, γεια σας. Γιάννης Μπουλέκος, μέλος πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ. Βλέπετε, διαφορετικό το κλίμα από διαφορετικά στελέχη. Υπάρχει η αισιοδοξία του κύριου Μπουλέκου. Υπάρχει έτσι ένας πραγματισμός του κυρίου Ξανθόπουλου που δεν μπορούσε να κρύψει την... και του κυρίου Μελίδη. Ο κύριος Μελίδης δεν μπορούσε να κρύψει την στεναχώρια του, τον προβληματισμό του, την ανησυχία του για την επόμενη μέρα.

Έτσι, μιας και είμαστε τώρα σε αυτό το κλίμα, εξετάζοντας τις τελευταίες εξελίξεις, ραγδαίες εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ με την παρέτηση Φάμελου, έχει ενδιαφέρον να δούμε δύο δημοσκοπήσεις που έχουν να κάνουν με την πρόθεση ψήφου. Τι κυβέρνηση θέλουν οι πολίτες? Λοιπόν, ποια είναι η εικόνα του πολιτικού τοπίου? Η μία είναι της συγγνώμη, πνίγηκα. Της εταιρείας Πάλις, λοιπόν, ας ξεκινήσουμε από εδώ. Και για το Open είναι η δεύτερη, λοιπόν, με την Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα να κατοχυρώνει τη δεύτερη θέση, το Πασόκ να κερδίζει τη μάχη της τρίτης θέσης και η πλειοψηφία των πολιτών να τάσεται υπέρ μιας κυβερνητικής αλλαγής. Δηλαδή, φανταστείτε, αυτό το λέει το 69,5%. Υπάρχει διχασμός σχετικά με το ενδεχόμενο αυτοδύναμης κυβέρνησης. Πάντως, στην πρόθεση ψήφου τα ποσοστά είναι τα εξής. Ακούστε, Νέα Δημοκρατία 23,8, Ελλάς 14,4%, Πασόκ τρίτο, μην το πω καταϊδρωμένο, τρίτο 9,1, Ελπίδα 7,2, πάμε μετά Ελληνική Λύση 7,1, Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος 6%, Πλεύση Ελευθερίας 4,1%, Φωνή Λογικής 2,7% και Μέρα 25 2,5%. Τώρα καταλαβαίνετε αυτό την ερώτηση που έκανα, δεν θυμάμαι σε ποιον, στο κύριο Μπουλέκο, που έλεγα μπορεί να δούμε ένα μπλοκ προοδευτικό, δηλαδή να δούμε βαρουφάκι με όσους έχουν απομείνει από το ΣΥΡΙΖΑ για να εξασφαλίσουν την είσοδό τους στη Βουλή.

πω, μετά την παρέτηση του Τσίπρα το 2023, ο Σωκράτης Φάμελος, να ξέρετε ότι είναι ο τρίτος πρόεδρος του κόμματος που φεύγει. Είχαμε Αλέξη Τσίπρα το 2023. Εκπαραθύρωση του Κασελάκη το 2024 και τώρα Σωκράτη Φάμελα.

ζήτημα της αναβολής ή όχι της Κεντρικής Επιτροπής είναι σημαντικό και νομίζω ότι θα δείξει κάτι, θα δούμε κάποια δείγματα γραφής. Και φυσικά έχουμε και την συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ.

Και μέσα σε όλα να ξέρετε ότι έχουμε και λεκτικούς για πληκτισμούς, αντιπαράθεση, σφοδρή, πίσω από τις κλειστές πόρτες του Κοινοβουλίου και την παραπομπή της ζωής Κωνσταντοπούλου. Για Μομφή, αυτό αποφάσισε να εισηγηθεί στον πρόεδρο της Βουλής, η Κίτα Κακλαμάνη, η Επιτροπή Δεοντολογίας, μετά τη συζήτηση των αναφορών που έχουν καταθέσει σε βάρος της οι βουλευτές Νικολακόπουλος και Μαρία Σιρεγγέλα. Οι δύο βουλευτές στην πραγματικότητα την κατηγορούν για την κοινοβουλευτική συμπεριφορά κατά τη διάρκεια των εργασιών της Εξεταστικής Επιτροπής για τον ΕΠΚΕΠΕ. Πολύ θερμό το καλοκαίρι αυτό, μπορεί να μην έχουμε καύσωνα και το έτσι και το να έχει, να μην έχουμε ταλαιπωρηθεί, αλλά πολιτικά γίνονται πράγματα και θάματα. Το πολιτικό θερμόμετρο είναι που ανεβαίνει.

μιλάω για την εμβληματική θρυλική ερμηνεύτρια. Έφυγε από τη ζωή στα 75 της χρόνια. Ήταν μήνες που νοσηλευόταν στην Πορτογαλία. Είχε μεταφερθεί, αν θυμάστε, σπεσμένα σε νοσοκομείο στο Φάρο για επίγουσα χειρουργική επέμβαση. Είχε τεθεί σε τεχνητό κόμμα και δυστυχώς έφυγε από τη ζωή.

Εδώ πέρα μπορεί τώρα να αναρωτιέστε και να αναγνωρίσετε και την φωνή της Σοφίας Αρβανίτη. Η Bonnie Tyler λοιπόν, η θρυλική άλλη τραγουδίστρια, είχε ένα ιδιαίτερο κεφάλαιο και στην Ελλάδα, είχε συνεργαστεί με τη Σοφία Αρβανίτη, ερμήνευσε

τραγούδι του Μιχάλη Ρακιτζή και είναι μια συνεργασία που παραμένει εξέχαστη, γι' αυτό και τη θυμόμαστε σήμερα. Νομίζω ότι είναι μια από τις πιο ιδιαίτερες συνεργασίες ανάμεσα σε Έλληνα δημιουργό και διεθνή καλλιτέχνη εκείνη της περίοδου.

λοιπόν, έφτασε και η σημερινή εκπομπή μας στο τέλος της. Φυσικά ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο. Και αύριο είναι Παρασκευή, οπότε Παρασκευή, ποιοι την περιμένετε? Όχι μόνο εγώ, φαντάζομαι. Η Μαρία Σφυρόερα ήταν στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η Μαρίλια Γεροντίδη στον ήχο. Νεφέλη Γερού στο μικρόφωνο. Ήταν το Τι Μας Ξημερώνει. Earth News Radio 105,8. Και φυσικά ακολουθεί το τέλος της ημέρας με τον Δημήτρη Φαναριώτη. Να είστε όλοι καλά και τα λέμε αύριο σε 9. Γεια!

0: Η ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. Παρετήθηκε ο Σωκράτης Φάμελος από την Προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ. Σε μαγνητοσκοπημένο μήνυμά του τονίζει: παρετούμε από την Προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ, προοδευτική συμμαχία. Δεν θέλω και δεν μπορώ να γίνω μέρος αυτού του διχασμού, σε αυτή την κρίσιμη πολιτική στιγμή της πατρίδας μας. Δεν παρετούμε από τη Βουλή, δεν παρετούμε από το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Τιμώ τη λαϊκή εντολή, πιστεύω στην αριστερά και στην πολιτική δράση. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και όλη η αριστερά οφείλουμε να υπηρετήσουμε την ενότητα για να φύγει δεξιά για το συμφέρον του λαού. Να μην επιτρέψουμε άλλο διχασμό. Η πρώτη αντίδραση προήλθε από τον Παύλο Πολάκη, ο οποίος με ανάρτησή του τονίζει ότι ορθώς παραιτήθηκε ο Φάμελος και τάσεται υπέρ της σύγκλησης της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος το Σάββατο, όπως και ο Νίκος Παπάς. Πάντως, τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής έχει σταλεί μήνυμα για αναβολή της. Έχουμε θέματα να συζητήσουμε με την Τουρκία και τα συζητάμε, ανέφερε ο Πρωθυπουργός στο συνέδριο του Economist σε συνομιλία του με την Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Ρομπέρτα Μέτσολα, επισημένοντας ότι η Ευρώπη ξοδεύει περισσότερα χρήματα για την άμυνα και αυτό είναι ο μόνος τρόπος να πείσουμε τον Ντόναλντ Τραμπ ότι παίρνουμε τη συμμαχία στα σοβαρά. Δέσμευσή μας η επαναφορά της 13ης σύνταξης για όλους τους συνταξιούχους, δήλωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης σε ειδική εκδήλωση του ΠΑΣΟΚ για τους συνταξιούχους στην Τεχνόπολη. Σε σοβαρή κατάσταση, διασωληνωμένοι νοσηλεύονται 3 εργαζόμενοι, δύο στο ΚΑΤ και ο τρίτος στο νοσοκομείο Γεώργιος Γεννηματάς, από την πυρκαγιά και την έκρηξη στη μονοπρόσωπη και συνεργείο αυτοκινήτων στον Ασπρόπυργο Αττικής. 2 συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν από αξιωματικούς της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού και στο πλαίσιο του αυτοφόρου. Πρόκειται για τον ιδιοκτήτη της επιχείρησης του συνεργείου καθώς και του εκμεταλλευτή του βιτιοφόρου οχήματος στο οποίο σημειώθηκε η έκρηξη. Οι συλληφθέντες αντιμετωπίζουν κατηγορίες για το αδίκημα της πρόκλησης πυρκαγιάς και έκρηξης με ενδεχόμενο δόλο. Εκρήξεις σημειώθηκαν σε αρκετές πόλεις στο νότιο Ιράν απόψε σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Συγκεκριμένα, 2 εκρήξεις ακούστηκαν στις περιοχές γύρω από το Μπουσέρ, όπου βρίσκεται ιρανικός πυρηνικός σταθμός και την κοντινή πόλη Τσο Γκαντάνκ, σύμφωνα με το ειδησιογραφικό πρακτορείο Μέχρι. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί καταδίκασε σήμερα τις πρόσφατες αμερικανικές επιθέσεις εναντίον του Ιράν, υπογραμμίζοντας πως συνιστούν παραβίαση του Μνημονίου Συνεννόησης του Ισλαμαμπάντ κατά την τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον επικεφαλής των Πακιστανικών Ενόπλων Δυνάμεων. Ο επικεφαλής της Ιρανικής Διπλωματίας έκρουσε τον κόδωνο του κινδύνου εφόσον οι Ηνωμένες Πολιτείες συνεχίσουν να επιδίδονται σε στρατιωτικό τυχοδιοκτισμό. Οι Ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις είναι έτοιμες να επιτεθούν στο Ιράν για τρίτη φορά εφόσον χρειαστεί, τόνισε σήμερα ο Υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κατς κατά τη διάρκεια εκδήλωσης σε αεροπορική βάση. Εάν χρειαστεί να επιστρέψουμε, θα επιστρέψουμε με ακόμα μεγαλύτερη ισχύ, συμπλήρωσε απειλώντας ότι το μακρύ χέρι του Ισραήλ θα σας φτάσει στην Τεχεράνη, στην Ταμπρίζ, στο Ισφαχάν. Δεν υπάρχει μέρος όπου θα μπορέσετε να κρυφτείτε, είπε ο Κατς.
0: Καιρός.
1: Σε Ανατολική Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά και την Εύβοια για αύριο προβλέπονται τοπικές βροχές. Στην Πολυπηχώρα γενικά έθριος ο καιρός. Στην Αττική λίγες τοπικές βροχές το πρωί. Πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων το μεσημέρι στα δυτικά και βόρεια. Θερμοκρασία από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη έθριος καιρός με θερμοκρασία από 20 έως 33 βαθμούς. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα. Τίτλοι ειδήσεων σε μισή ώρα. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8 στο τέλος της μέρας και στο Δημήτρη Φαναριώτη.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Tao Dance Theater, έργα 16 και 17. Από τον Tao Ye, τον Κινέζο χορογράφο που έχει βραβευθεί με τον Αργυρό Λέοντα στη Βενετία. Μια παράσταση χορού που σε κατακτά αθόρυβα και ολοκληρωτικά. 13 και 14 Ιουλίου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είστε πάντα συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8 και ακούτε την εκπομπή στο τέλος της μέρας. Την εκπομπή που παρακολουθεί τα σημαντικά γεγονότα της μέρας που φεύγει αλλά και τα πολύ ενδιαφέροντα της μέρας που έρχεται. Πλούσια και εσωτερική πολιτική δισογραφία, καθώς είχαμε την παρέτηση Φάμελο από την Προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά δυστυχώς και στο εξωτερικό δελτίο, καθώς πριν από λίγη ώρα ακούστηκαν εκρήξεις στο νότιο Ιράν, όπως μεταδίδει το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων ΜΕΡ, αναφέροντας τις περιοχές Μπαντάρα Μπάς, Κοναράκ, Τσονταγάκ και Μπουσέρο, που βρίσκεται πυρηνικό σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Θα τα δούμε βέβαια όλα αυτά αναλυτικά στην συνέχεια. Να ξεκινήσουμε όμως από την σημαντική είδηση η οποία αφορά στο ΣΥΡΙΖΑ και είναι η παρέτηση από την Προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ που ανακοίνωσε ο Σωκράτης Φάμελος κάνοντας απολογισμό της τελευταίας περίοδου, διευκρινίζοντας ότι δεν παρετείται ούτε από μέλος του ΣΥΡΙΖΑ ούτε από τη Βουλή. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ο κύριος Φάμελος, ανέλαβα την Προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ στην πιο δύσκολη χρονική στιγμή του, θέτοντας δύο βασικούς στόχους: να καταστούμε ένα σοβαρό συλλογικό αριστερό κόμμα που θα τιμά την ψήφο του λαού και θα βάζει ανάχωμα στα σχέδια του καθεστώτος Μητσοτάκη, και να συγκροτηθεί στις επόμενες βουλευτικές εκλογές ένα ενωτικό προοδευτικό σχήμα με καταλήτη τον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, το οποίο θα κερδίσει τη διεφθαρμένη και επικίνδυνη κυβέρνηση της δεξιάς. Ο κύριος Φάμελος τόνισε ακόμη ότι με συλλογική δουλειά αλλάξαμε σελίδα, με σπουδαίο έργο στη Βουλή, με παρουσία σε όλη την Ελλάδα στο πλευρό των πολιτών και με έντονη πολιτική δράση. Είπε ακόμη ότι κάναμε σημαντικά βήματα για την ανάκριση της σοβαρότητας και της αξιοπιστίας μας που είχαμε χάσει. Με ένα επιτυχημένο συνέδριο, εκλογή νέων οργάνων, ανανέωσε σε σημαντικές θέσεις εκπροσώπησης και επανεκκίνηση του Ινστιτούτου Νίκος Πουλατζάς. Ο κ. Φάμελος είπε ότι δρομολογήθηκε η εξυγίανση και σε αυγή και στο κόκκινο, παρότι παρέλαβε δυσθεώρητα χρέη, με πληρωμή όλων των οφειλωμένων στους εργαζόμενους και ρύθμιση των οφειλών προς το δημόσιο. Και κατέληξε ότι είναι υπερήφανος για το έργο που έκανε με τους συντρόφους του και όχι μόνο τα τελευταία δύο χρόνια, και τους ευχαρίστησε και τους άντρες και τις γυναίκες πολύ για αυτή την πορεία ζωής. Είπα ακόμη ότι αγωνίζομαι για την προοδευτική σύγκληση και σύνθεση διαχρονικά σε όποιο κοινωνικό πεδίο, σε όποια θέση και αν βρέθηκα. Η δέσμευσή μου για τη συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων συνάντησε την άρνηση του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Αριστεράς που έχουν σοβαρές ευθύνες για τον κατακαιρματισμό. Και κατέληξε λέγοντας ότι η παρέτηση του Αλέξη Τσίπρα και η δημιουργία της Ελλάς αποτέλεσε μια σημαντική αλλαγή στον προοδευτικό χώρο. Προφανώς και μέσα στις επόμενες ώρες και ημέρες θα υπάρξουν πολύ σοβαρές εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ, καθότι θα πρέπει να εκλεγεί ένας νέος ηγέτης του. Ξεκινήσαμε με το τραγούδι της Bonnie Tyler, μια σπουδαία τραγουδίστρια που πέθανε σε ηλικία 75 ετών στην Πορτογαλία μετά από σοβαρή ασθένεια που απαιτούσε επίγουσα χειρουργική επέμβαση αλλά και εντατική θεραπεία.

Και βέβαια, καθώς καύσωνα δεν έχουμε μόνο στην Ευρώπη, έχουμε και πολιτικό καύσωνα στην Ελλάδα, οι δημοσκοπήσεις δίνουν και παίρνουν. Η τελευταία της MRB δίνει σταθερή πρωτιά για τη Νέα Δημοκρατία, δεύτερη η Ελλάς, 7 στους 10 θέλουν πολιτική αλλαγή και οι πολίτες εξακολουθούν να θεωρούν το σημαντικότερο πρόβλημα στην εξαμηνία δημοσκόπηση της MRB σε ποσοστό 69,5%. Στη δημοσκόπηση τη συγκεκριμένη για λογαριασμό του Open, η Νέα Δημοκρατία προηγείται στην πρόθεση ψήφου με 23,8% έναντι της Ελλάς που έρχεται δεύτερη με 14,4%. Το Πασόκ στην τρίτη θέση με 9,1%, παίρνοντας διαφορά από την Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού, που βρίσκεται στην τέταρτη θέση με 7,2%. Στην πρόθεση ψήφου ακολουθούν Μέρα 25 με 2,5%, Δημοκράτες 1,7%, ΣΥΡΙΖΑ 1,2%, Νέα Αριστερά 0,9%. Αναποφάσιστη 12,2%, Λευκό Άκυρο Αποχή 5,3%.

0: Σας είπαμε λοιπόν για τις δύο σημαντικές εν εξελίξη ειδήσεις. Η μία είναι η παρέτηση του Σωκράτη Φάμελου από την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ. Από την άλλη είναι η τρίτη μέρα αμερικανικών βομβαρδισμών και ιρανικών αντεπιθέσεων στην Μέση Ανατολή, καθώς η εκεχηρία εδώ και τρεις μέρες έχει καταρρεύσει. Όχι ότι ήταν και ότι ήταν μια εκεχηρία η οποία τηρεί το με αυστηρότητα σε καμία περίπτωση. Άλλωστε, όπως έχουμε δει στους πολέμους, καμία εκεχηρία δεν τηρείται στο 100%. Να πάμε σε μια πολύ θλιβερή είδηση η οποία έχει συγκλονίσει το Πανελλήνιο. Σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης λοιπόν, στην ιδιαίτερη πατρίδα της, στην Κοζάνη, τελέστηκε η κηδεία της Βάγιας Νέστορα που έχασε τη ζωή της από τη βομβιστική τρομοκρατική επίθεση στη Θεσσαλονίκη. Τραγική φιγούρα η κόρη της, πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας, Αφροδίτη Νέστορα, που μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο από το νοσοκομείο Παπα-Νικολάου Θεσσαλονίκης, εξήλθε με δική της ευθύνη, νοσηλεύεται με εγκάβματα και πήγε βεβαίως για να αποχαιρετήσει τη μητέρα της. Το παρόν έδωσαν ο Πρωθυπουργός, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ο κ. Παύλος Μαρινάκης, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης και εκπρόσωποι του πολιτικού κόσμου. Να ακούσουμε τα λόγια, τα πολύ συγκινητικά λόγια που είπε ο αδερφός της Βάγιας Νέστορα.
1: Η αγαπημένη μας Βαγίτσα υπέφερε και χάθηκε από βέβυλα χέρια και δεν ήταν αυτή η μοίρα που της άξιζε. Υπήρξαν άνθρωποι σκοτεινοί οι οποίοι μας έριξαν σε βαθύ πηγάδι πόνου και σε πολλά αναπάντητα ερωτηματικά γιατί.
0: Ναι, είναι πολλά τα ερωτήματα και τα αναπάντητα γιατί. Για δύσκολες ημέρες μίλησε από την πλευρά του ο Υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου που παρευρέθηκε στην κηδεία.
2: Οι τελευταίες μέρες ήταν δύσκολες. Δολοφόνοι οι οποίοι με τυφλά χτυπήματα χτυπούν αθώους ανθρώπους δεν έχουν θέση στο δημοκρατικό πολίτευμα.
0: Αυτά είπε λοιπόν και ο κύριος Παπαϊωάννου. Τώρα στα πόνερα της συνόδου του ΝΑΤΟ, η Ρομπέρτα Μέτσολα, η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, έδωσε μια συνέντευξη στο CNN Greece και τόνισε μεταξύ άλλων ότι ο σεβασμός των κυριαρχικών δικαιωμάτων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμμόρφωση με το διεθνές δίκαιο και η δύναμη στις σχέσεις καλής γειτονίας είναι οι προϋποθέσεις για μια επικοδομητική σχέση με την Τουρκία. Αυτό είναι το μήνυμα που έστειλε η κυρία Μέτσολα στο CNN. Λίγες ώρες πριν συναντηθεί με τον Έλληνα Πρωθυπουργό, τον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη, η Ιταλίδα πολιτικός εκφράζει τη βεβαιότητα ότι με τη δέσμευσή του στο διάλογο και τη διπλωματική του προσέγγιση στα ελληνοτουρκικά θα υπάρξει επίλυση των εκκρεμών ζητημάτων μεταξύ των δύο χωρών. Όπου τα στρατηγικά μας συμφέροντα συμπίπτουν, οφείλουμε να συνεργαζόμαστε με την Τουρκία με πραγματισμό σε τομείς όπως το εμπόριο, η ασφάλεια, η μετανάστευση και η καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Και στη σκιά της Συνόδου του ΝΑΤΟ και με πολλούς να αναρωτιόνται ποιο θα είναι το μέλλον των ευρωατλαντικών σχέσεων στην εποχή του Ντόναλντ Τραμπ, η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σημείωσε πως η Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ επιβεβαίωσε ότι η Ευρώπη εντείνει τις προσπάθειές της με τους συμμάχους να φτάνουν σε στόχους αμυντικών δαπανών που πριν μία δεκαετία ήταν αδιανόητοι. Και τόνισε ότι η Ελλάδα αντιλήφθηκε από νωρίς ότι ο κόσμος αλλάζει και επενδύει σταθερά στην ασφάλειά της, καθιστώντας την μία από τις χώρες του ΝΑΤΟ με τις υψηλότερες αμυντικές δαπάνες και πρόσθεσε πως οι επενδύσεις αυτές παραδίδουν απτές επιχειρησιακές δυνατότητες σε μια περιοχή σημαντικής στρατηγικής σημασίας, ενισχύοντας τη συνολική αποτρεπτική και αμυντική ισχύ του ΝΑΤΟ μέσω ενός ισχυρού και επιχειρησιακά αξιόπιστου σύμμαχου. Με αφορμή την ανάληψη της Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την Ελλάδα το δεύτερο εξάμηνο του 2027, η κυρία Μέτσολα εκτίμησε πως η Ελλάδα μπορεί να ηγηθεί όχι μόνο με τεχνογνωσία, αλλά και με εμπειρία. Σημείωσε δε πως κατά τη διάρκεια της ελληνικής Προεδρίας θα ολοκληρωθούν σημαντικοί νομοθετικοί φάκελοι που θα ενισχύσουν την ενιαία αγορά και την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης. και κατέληξε λέγοντας πως η άμυνα θα παραμείνει προτεραιότητα καθώς τα κράτη-μέλη συνεχίζουν να επενδύουν στις δυνατότητές τους με την υποστήριξη των πρωτοβουλίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αξιολόγησε πως δεν είναι εφικτή μια πιο ασφαλής, ανταγωνιστική και ευημερούσα Ευρώπη χωρίς τους πόρους που θα στηρίξουν τις φιλοδοξίες της. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η συνέντευξη και τα εύσημα τα οποία απέδωσε στην χώρα μας η κυρία Μέτσολα. Γενικώς γεγονός είναι ότι η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια έχει ανέβει πολύ στην διεθνή σκηνή, έχει πετύχει πάρα πολύ σημαντικά οικονομικά αποτελέσματα. Να θυμίσουμε το γεγονός ότι οι οίκοι αξιολόγησης μας έχουν κατατάξει πλέον στην επενδυτική βαθμίδα, κάτι που σημαίνει ότι μπορούμε να προσελκύσουμε πολύ περισσότερες επενδύσεις.

Σας έλεγα νωρίτερα για την δημοσκόπηση της MRB. Υπάρχει κι άλλη δημοσκόπηση, της PALS, όπου δίνει τη διαφορά μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και Ελλάς στις 13 μονάδες. Στη συγκεκριμένη δημοσκόπηση το ΠΑΣΟΚ δείχνει να σταθεροποιείται σε ένα ποσοστό γύρω στο 11%, ενώ ενδιαφέρον παρουσιάζουν απαντήσεις των ερωτηθέντων για τις μετεκλογικές συνεργασίες, όπου ένας στους δύο ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας φαίνεται να θέλει συνεργασία με το ΠΑΣΟΚ. Ειδικότερα στην εκτίμηση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 30%, με την Ελλάς να βρίσκεται 13 μονάδες πίσω στο 17%. Ακολουθούν η Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού, η Ελληνική Λύση, το ΚΚΕ και η Πλεύση Ελευθερίας, ενώ η Φωνή Λογικής της κυρίας Λατινοπούλου και το Μέρα 25 δίνουν μάχη για να κρατηθούν πάνω από το όριο του 3% προκειμένου να εξασφαλίσουν την είσοδό τους στην επόμενη Βουλή. Αναφορικά τώρα με το δίκτυο καταλληλότητας για την Πρωθυπουργία, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει προβάδισμα ανάλογο της διαφοράς και του ποσοστού της Νέας Δημοκρατίας που προκύπτει στην πρόθεση ψήφου με αναγωγή. Ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, συγκεντρώνει το 30% των θετικών απαντήσεων, ενώ ακολουθεί ο Αλέξης Τσίπρας αρκετά χαμηλότερα στη δεύτερη θέση με 17%. Τέλος να πούμε ότι ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η έρευνα για τις πιθανές μετεκλογικές συνεργασίες, εφόσον την Κυριακή των εκλογών, όποτε και αν διεξαχθούν, δεν προκύψει ποσοστό αυτοδυναμίας για το πρώτο κόμμα. Ειδικότερα, ένας στους δύο ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας θέλουν το ΠΑΣΟΚ σε κυβέρνηση συνεργασίας, παρά το ότι γνωρίζουν την απόφαση της Χαρκλάου Τρικούπη να μην συνεργαστεί με το κυβερνόν κόμμα, ενώ ακόμα μεγαλύτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν απαντήσεις των ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ, καθώς σε ποσοστό 32% δεν επιθυμούν συνεργασία με κανέναν, ενώ μόλις το 20% θέλει συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία και 18% συνεργασία με την αριστερή συμπαράταξη.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Παρετήθηκε ο Σωκράτης Φάμελος από την Προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και όλη η αριστερά οφείλουμε να υπηρετήσουμε την ενότητα για να φύγει η δεξιά, για το συμφέρον του λαού. Να μην επιτρέψουμε άλλο διχασμό, τονίζει στο μαγνητοσκοπημένο του μήνυμα. Στον αέρα η συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής που ήταν προγραμματισμένη το Σάββατο. Έχουμε θέματα να συζητήσουμε με την Τουρκία και τα συζητάμε, ανέφερε ο Πρωθυπουργός στο συνέδριο του Economist, επισημένοντας ότι η Ευρώπη ξοδεύει περισσότερα χρήματα για την άμυνα και αυτός είναι ο μόνος τρόπος να πείσουμε τον Ντόναλντ Τραμπ ότι παίρνουμε την συμμαχία στα σοβαρά. Είμαστε εδώ ως σημείο ισορροπίας για το πολιτικό σύστημα, διότι τα τελευταία χρόνια η κυβέρνηση αυτή έγινε ακόμα πιο αλαζονική, διότι ήταν παντελώς ανεξέλεγκτη, επισήμανε από το Περιστέρι ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης Αλέξης Τσίπρας. Εκρήξεις σημειώθηκαν στο νότιο Ιράν, όπως μεταδίδει το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων ΜΕΡ, αναφέροντας τις περιοχές Μπαντάρ Αμπάς, Κοναράκ, Τσογαντάκ και Μπουσέρ, όπου βρίσκεται πυρηνικός σταθμός. Τρεις εργαζόμενοι νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση από την πυρκαγιά και την έκρηξη στην εταιρεία στον Ασπρόπυργο. Συνελήφθησαν ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης και ο εκμεταλλευτής του βιτιοφόρου που εξεράγει. Συμπλοκή μεταξύ 15 ανηλίκων στο κέντρο της Λαμίας. Η αστυνομία διεξάγει έρευνα για τις συνθήκες του περιστατικού. Καιρός, τοπικές βροχές σε Ανατολική Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά και Εύβοια. Έως 35 βαθμοί Κελσίου στην Αττική, έως 33 στην Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων στις 11.30. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.

0: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίντυπους Steps. Από το συνθέτη Ζήσης Έγκλια. Μια συνάντηση μουσικής, χορού και λόγου στο ταραγμένο μυαλό του Ιδίποδα. Το μουσικό τοπίο ενώνεται με το φυσικό στο αρχαίο στάδιο Επιδαύρου. Μια μοναδική νυχτερινή εμπειρία μετά τις 12 εντός του αρχαιολογικού χώρου. 10 και 11 Ιουλίου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

Επιστρέψαμε στο τέλος της μέρας στην παραγωγή της εκπομπής η Μαρία Σφυρόερα, η Μαρίλια Γεροντίδη στη ρύθμιση των ήχων, ο Γιώργος Τσολάκης στις μουσικές επιλογές. Στο μικρόφωνο μαζί σας μέχρι τα μεσάνυχτα ο Δημήτρης Παναγιώτης. Και όσοι από τους γονείς εντυπάζονται για τα παιδάκια τους να βρουν ένα σπίτι εκτός Αθήνας ή εντός Αθήνας, αν ζουν στην επαρχία και έχουν μπει στην Αθήνα, τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Και αυτό γιατί στα τελευταία 11 χρόνια οι αυξήσεις των ακινήτων, ειδικά στα μικρά διαμερίσματα τα οποία γίνονται ανάρπαστα, έχουν φτάσει το 114,3%. Το λες και εκτόξευση τιμών αυτό. Τώρα, τα στοιχεία της αγοράς δείχνουν ότι η μεγάλη εκτόξευση των τιμών έγινε την τελευταία πενταετία, με παρόμοια διαμερίσματα να έχουν αυξήσει τα ενίκια έως και 78,5%. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα της Αθήνας, που ενώ έχει πολλούς φοιτητές, έχει και πολλούς τουρίστες και αρκετά Airbnb. Αυτό είναι σημαντικό, καθώς δείχνει πως εξελίσσεται μια αγορά με ισχυρή πίεση από τη βραχυχρόνια μίσθωση, όπου δεσμεύονται πολλά από τα μικρότερα διαμερίσματα που αναζητούν οι φοιτητές. Μην φανταστείτε ότι αυτό είναι προνόμιο της Ελλάδας. Λόγω των Airbnb, για παράδειγμα στην Ισπανία και στην Πορτογαλία, σε φέρετρα, οι τιμές έχουν φτάσει κυριολεκτικά στο Θεό λόγω των Airbnb και το πρόβλημα είναι ότι οι ίδιοι κάτοικοι πλέον δεν μπορούν να πληρώσουν τα υπέρογκα ενίκια. Θα σας πω 2-3 παραδείγματα για να μην μακρηγορήσω, αλλά για να καταλάβετε το μέγεθος. Στα Κάτω Πατήσια, ένα σπίτι 35 τετραγωνικών από 300 ευρώ έχει φτάσει στα 470, μια αύξηση 56,67%. Στη Νέα Κυψέλη, ένα σπίτι 32, ένα μικρό διαμέρισμα 32 τετραγωνικών, από τα 300 στα 490, αύξηση 63,33%. Ενώ σε πιο υποβαθμισμένες, ας πούμε, περιοχές όπως ο Άγιος Παντελεήμονας, ακόμα και εκεί οι τιμές ανεβαίνουν. Από 300 έχουν πάει 460 ευρώ, όλα αυτά μέσα στην πενταετία 2021-2026. Τώρα, σε ό,τι αφορά στις φοιτητού πόλεις, έχω προσωπική εμπειρία, με δεδομένο ότι ο γιος μου είναι 5 χρόνια στα Γιάννενα, είναι στην ιατρική. Λοιπόν, στα Γιάννενα η μεταβολή του ζητουμένου ενοικίου από το 21 ως το 26 έχει φτάσει στο 15,95%, στη Λάρισα 24,79% και στην Πάτρα βεβαίως, που είναι από τις μεγαλύτερες φοιτητού πόλεις, 34,40%. Αντίστοιχα και τα ποσοστά στην Θεσσαλονίκη, το Ηράκλειο και τα Χανιά. Μην απογοητεύεστε όμως, όσο πιο νωρίς πάτε, συμβουλή από έναν άνθρωπο που τα έχει βιώσει αυτά, όσο πιο νωρίς πάτε, τόσο περισσότερες πιθανότητες έχετε να βρείτε ένα καλό σπίτι για τα παιδιά σας, για το παιδί σας. Μια άλλη λύση είναι η συγκατοίκηση. Εκεί βέβαια δεν είναι όλοι ευεπίφοροι σε κάτι τέτοιο. Σε κάθε περίπτωση όμως δεν πάβει να είναι πολύ δύσκολη η εξέβρεση ενός σπιτιού. Αφήστε δε που υπάρχει και το άλλο. Πολλές φορές νοικιάζουν ένα σπίτι το Σεπτέμβριο, ας πούμε, και γύρω στο Μάιο τους λένε: παιδιά, εμείς θα το κάνουμε για το καλοκαίρι Airbnb, πρέπει να φύγετε και αν θέλετε ελάτε σε ξανά τον επόμενο Σεπτέμβριο, αφού έχετε βέβαια βγάλει τα πάντα από το σπίτι. Που θα τα βάλετε κανείς δεν ξέρει. Είναι ένα σωρό προβλήματα αυτά τα οποία υπάρχουν σε ό,τι αφορά την κατοικία και κυρίως την φοιτητική κατοικία.

0: Και μια είδηση που έχει ενδιαφέρον από τη Βουλή αυτή τη φορά, την απόδοση μομφής για αντικοινοβουλευτική συμπεριφορά στην πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου, εισηγείται στον πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη η Επιτροπή Κοινοβουλευτικής Δεοντολογίας μετά από κεκλεισμένων των θυρών συνεδρίασή της. Σύμφωνα με κοινοβουλευτικές πηγές, υπέρ της εισήγησης αυτής τάχθηκαν οι βουλευτές της πλειοψηφίας. Κατά τη συνεδρίασή της, η Επιτροπή κλήθηκε να εξετάσει αναφορές των βουλευτών Ανδρέα Νικολακόπουλου και Μαρία Σιρεγγέλα κατά της κυρίας Κωνσταντοπούλου για αντιδεολογική συμπεριφορά τόσο στο πλαίσιο της Εξεταστικής Επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ όσο και της Ολομέλειας. Πάμε λοιπόν τώρα στο μείζον διεθνές θέμα των τελευταίων τριών ημερών και των προηγούμενων μήνων φυσικά, και δεν είναι άλλο από τον πόλεμο ΗΠΑ Ιράν. Η εκεχηρία δεν τηρείται εδώ και περίπου 3-24 ώρα. Είχαμε αναφορές για εκρήξεις στο νότιο τμήμα του Ιράν. Οι Ιρανοί λένε ότι ήταν τα αντιεροπορικά τους που αντιμετώπισαν τις πυραυλικές επιθέσεις των Αμερικανών. Σε κάθε περίπτωση είναι προφανές ότι ο ασκός του Αιώλου έχει ανοίξει και πάλι. Το θέμα είναι πόσο θα παραμείνει ανοιχτός. Θα το συζητήσουμε αυτό με έναν άνθρωπο που γνωρίζει πολύ καλά τα θέματα τα στρατιωτικά, τον κύριο Ηλία Μπαλτζόη, αντιστράτηγο αναποστρατεία και πρόεδρο του Ελληνικού Ινστιτούτου Στρατηγικών Μελετών. Κύριε Μπαλτζόη, καλησπέρα σας. Χαίρομαι που τα ξαναλέμε.
1: Ευχαριστώ, να είστε καλά. Καλησπέρα σας. Ιωάννης, όχι Ηλίας.
0: Συγγνώμη, λάθος δικό μου.
1: Κανένα πρόβλημα.
0: Θέλω να ρωτήσω λοιπόν καταρχάς το εξής. Η εκεχηρία ουσιαστικά δεν τηρήθηκε ποτέ σε πλήρη βαθμό. Σχεδόν καμία εκεχηρία δεν τηρείται πάντα. Αλλά θέλω να σας ρωτήσω, εκτιμάτε ότι θα έχουμε πολυήμερες συγκρούσεις ή ο κύριος Τραμπ θα ανακοινώσει εκ νέου μία εκεχηρία? Γιατί αυτή τη στιγμή η σχέση Ουάσιγκτον-Τεχεράνης είναι πάλι σε πολύ κακό επίπεδο.
1: Ναι, πολύ σωστή η ερώτησή σας, διότι εδώ μας έχουν συνηθίσει σε τρελά πράγματα, από την μια μεριά να χτυπάνε, από την άλλη να κυρώνει εκεχηρία. Έχω την εντύπωση ότι θα σταματήσουν, θα συνεχίσουν τις ομιλίες, διότι άκουσα τον πρόεδρο Τραμπ να λέει θέλουν πάρα πολύ να πάμε σε μια συμφωνία. Πριν από λίγο στην Τουρκία έλεγε ότι είναι άρρωστη, είναι εκείνο, είναι τ' άλλο.
0: Οχθηρός λαός και διάφορα τέτοια, ναι.
1: Οχθηρός λαός και τέτοια, ναι. Φαίνεται ο κύριος Τραμπ δεν έχει καταλάβει, δεν μπορεί να πιάσει το πνεύμα ενός λαού 4-5 χιλιάδων ετών. Έχουν κάποιες αρχές, έχουν μια φιλοσοφία ζωής.
0: Της Περσίας, έτσι. Μιλάμε για πολιτισμό σοβαρό τώρα, όχι αστείο.
1: Βεβαίως. Θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι επειδή είχα την τύχη το 1999 να βρεθώ με τον Έμιν Συμπρόεδρο Στεφανόπουλο, συμπασπιστής του, στο Ιράν. Και να μείνουν 5 ημέρες εκεί. Εκείνο που διαπιστώσαμε ήταν ένας λαός εξαιρετικός, με κουλτούρα μεγάλη. Οι αρχαίοι Πέρσες που γνωρίζουμε πολύ καλά, λοιπόν, μας δείξανε πολύ μεγάλη εκτίμηση και σεβασμό στην ιστορία μας και στο γένος μας. Και μας το ελληνώσαν σε κάθε προσπάθεια, σε κάθε αυτό. Και μας είπαν ότι εμείς, λέει, οι αρχαίοι λαοί, εμείς οι Πέρσες και εσείς οι Έλληνες, θα έχουμε πάρα καλές σχέσεις, λέει. Διότι δεν είναι ότι πολεμήσαμε μαζί, αλλά μετά δημιουργήσαμε πολιτισμό μαζί. Αναφερθήκανε στο μεγάλο βασιλιά, τον Ισκαντέρ, τον Μέγα Αλέξανδρο, ο οποίος φέρθηκε στη χώρα μου, στη χώρα μας, λέει, σαν μια χώρα συνεργαζόμενη. Και έτσι έκανα Μέγας, λέει. Δηλαδή εξήγαγε πολιτισμό και με τον άλλο πολιτισμό κάνανε ένα μείγμα.
0: Ναι, σεβότανε ο Μέγας Αλέξανδρος τους πολιτισμούς.
1: Σεβότανε. Mm-hmm. Όταν δηλαδή έπιασε την γυναίκα του Δαρίου και την οικογένεια, ρώτησε πώς να σου φερθώ. Και απάντησε αυτή βασιλικά. Πολύ ωραία, λέει, σε όλες τα προνόμια και τις τιμές που είχες τότε. Και μάλιστα ο Δαρίος, όταν το έμαθε πριν το σκοτώσουν κάποιοι αυτό, είπε ότι αυτός είναι ο διαδοχός μου, λέει. Λοιπόν, θέλω να πω ότι ξέρετε, οι μεγάλες δυνάμεις, οι σύγχρονες και λοιπά, όταν δεν βλέπουν το background ενός λαού, κάνουν τραγικά λάθη. Ένας λαός σαν τους Πέρσες έπρεπε να τύχει μεγαλύτερης προσοχής, σεβασμού και λοιπά. Βέβαια, αυτός ο λαός έχει την ατυχία να κυβερνάται επί 47 χρόνια από μια κάστα κληρικών οι οποίοι, ξέρετε, όπου η θρησκεία αναλαμβάνει την πολιτική, δεν έχει καλά αποτελέσματα.
0: Ποτέ, και να μου επιτρέψετε να σας πω, κύριε Μπαλτζόη, ότι το Ιράν είναι ένας διχασμένος λαός. Και γιατί το λέω αυτό? Βλέπουμε ότι έχουμε διαδηλώσεις, τεράστιες πορείες για την κηδεία του Χαμενεή, από τη μία πλευρά που είναι αυτοί που πρόσκειται

0: Αλλά από την άλλη μεριά, σέβονται τον κληρικό σαν μορφή, σαν
1: σαν ανώτατο θρησκευτικό ηγέτη ουσιαστικά.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Φαίνεται λίγο ότι είναι περίεργο αυτό το συνέστημα, και όμως έτσι συμβαίνει σε αυτούς. Θέλω να σας πω ότι στα 17 χρόνια είχαμε 33 εξεγέρσεις των Περσών, των Ιρανών. Λέμε Ιρανών γιατί είναι και τρεις άλλες μειονότητες, οι Κούρδοι, οι Μπαλούχοι στο νότο και οι Αζέροι στο βορρά. Ναι. 33 εξεγέρσεις με χιλιάδες νεκρούς. Στην τελευταία εξέγερση του Ιανουαρίου, σύμφωνα με αξιόπιστες πηγές, και τώρα βγαίνω στη φόρα, οι νεκροί λέει πρέπει να είναι γύρω στις 35 με 40 χιλιάδες. Αντιλαμβάνεστε. Ότι είναι ένας λαός που δεν φοβάται το θάνατο, είναι σκληρός λαός, ηκήθηκε από εμάς κατά βάση τους Έλληνες, και αυτό αντί να το κρατάνε ως μίσος, το σέβονται. Και αιτηθήκαν και μία από τον Ισλαμισμό, από τους Τούρκους και λοιπά εκεί, και από τότε είναι ένα ανεξάρτητο κράτος, και επιτρέψτε μου να σας πω, όπως καταλάβαμε, ότι έχουν αυτοκρατορική συνείδηση. Λόγω των αιώνων που περάσαν, δηλαδή ξέρουν ότι είναι ένας λαός από μια αυτοκρατορία, και το διατηρούν ακόμα. Γι' αυτό βλέπουμε αυτή την σκληρότητα, αυτή την...
1: και μια συνοχή, θα έλεγα, σε ό,τι αφορά ειδικά όσους είναι κοντά στο πόλεμο καθεστώς. Ναι.
0: Είδατε όταν είπα θα βομβαρδίσουν τις γέφυρες και λοιπά, βγήκαν 15 εκατομμύρια νέοι
1: και πήγαν πάνω στις γέφυρες. Ανθρώπινες ασπίδες.
0: Αυτά γιατί τα λέω. Δεν είναι με το καθεστώς του Ιράν, είναι με τους Ιρανούς. Λοιπόν, και είναι ένας λαός το οποίο εμείς οι Έλληνες τους ξέρουμε. Και να σου πω και κάτι άλλο, ότι και μετά να πάμε στο ερώτημα, γιατί λίγο
1: κάνα μια παρένθεση.
0: Περιπατήσαμε στην ιστορία λίγο, αλλά είναι σημαντικό για να καταλάβουν περί τίνος πρόκειται.
1: Κανείς δεν μπορεί να κάνει σωστές κρίσεις αν δεν ξέρει την ιστορία. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
0: Ναι. Ακριβώς. Λοιπόν, αυτή η χώρα μας, όταν τον καιρό των μνημονίων, μας έδινε πετρέλαιο με πίστοση, εξάμενη δωδεκάμηνη. Και αυτό ήρθε.
1: Αυτό δεν είναι κάτι που είναι πολύ γνωστό.
0: Ναι, δεν το ξέρει ο κόσμος. Και γιατί διήρκε σε ένα-δύο χρόνια, γιατί είμαστε το χρονικό διάστημα. Το θέμα είναι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θεώρησε σκόπιμο να μας το απαγορεύσει αυτό. Και ήμασταν σε καθεστώς μνημονίων, αντιλαμβάνεστε. Δηλαδή, πραγματικά πέρασαμε, θυμάμαστε όλοι αυτή την κρίσιμη περίοδο. Μας κόψανε μισθούς, χάσανε δουλειές.
1: Περιμέναμε στις τράπεζες ουρές για να πάρουμε 60 ευρώ.
0: Να πάρουμε 50 ευρώ, 60 ευρώ.
1: 60 ήταν. Λοιπόν,
0: 60 ευρώ, ναι, ήταν large, όχι 50-60. Θέλω να πω λοιπόν ότι αυτοί μας συμπαρασταθήκαν πραγματικά. Και έρχονται και λένε, δεν θα πάρετε το Ιράν. Βάζουμε και ροές στο Ιράν. Λοιπόν, και ερχόμαστε τώρα στο ερώτημά σας. Είναι σκληροί, και όταν έχει σχέση με την πατρίδα δεν θα το δεχτούν εύκολα. Είδατε πώς χειριστήκανε το όλο θέμα στη διπλωματία. Δεν φοβάται. Βέβαια ξεκινήσανε αυτοί πρώτοι, υπήρξαν τρία δεξαμενόπλια εκεί στην περιοχή. Γιατί είχαν πει στους Αμερικάνους ότι εμείς δεν θα βάζουμε διόδια τώρα όσο διαρκεί η περίοδος των 60 ημερών των συνομιλιών, αλλά θα ελέγχονται από εμάς. Δηλαδή τι θέλανε αυτοί? Θέλανε να δείξουν ότι ελέγχονται στενά του Ορμούζ, και ότι θα παίρνει ένα δεξαμενόπλιο μια άδεια από αυτούς. Είναι με το τάδε δεξαμενόπλιο, σημαία τάδε, τι να περάσω. Να λένε αυτοί ναι, να περάσεις. Αυτό εγώ εκτιμώ ότι το θέλανε για μετά, να το χρησιμοποιήσουν στις διαπραγματεύσεις, ώστε να μπαίνει κάποιο
1: τέλος,
0: όχι με τέλος, όχι με διόδιο, να λένε για λόγους ασφαλείας, κάπως έτσι, να πληρώνουν κάτι στο Ιράν. Γιατί καταλάβανε ότι δεν τα είχαν κλείσει ποτέ τα στενά. Με το κλείσιμο των στενών παραλίγουν να αντιδράξουν την παγκόσμια οικονομία. Αυτό το θεωρήσανε ως ένα ισχυρό asset, να μπορούν να το χρησιμοποιούν. Και αυτό το χρησιμοποιούν, και αυτό είναι ένα στοιχείο το οποίο πιέζουν τους Αμερικάνους, και βλέπουν μια διερκιστίδα ποιος θα βγει νικητής.
1: Έχετε δίκιο. Θέλω να ρωτήσω, να πάμε πιο πολύ στο ακριβές πεδίο σας, στρατιωτικά τώρα. Τι μπορούν να κάνουν παραπάνω οι Ηνωμένες Πολιτείες στο Ιράν? Διότι ξέρουμε όλοι ότι είναι περίπου 60

0: με 70 πόλεις οι οποίες είναι υπόγειες φυσικά στα 50-60 μέτρα κάτω από τα βράχια, όπου έχουν και πυράβλους και χιλιάδες drones. Και όταν χτύπησαν το Ισφαχάν οι Αμερικανοί στην αρχή των συγκρούσεων, έριξαν διατριτικές βόμβες σε μια προσπάθεια να φτάσουν στον πυρήνα. Ναι, αλλά εκεί
1: δεν το φτάσανε, δεν το κάνανε.
0: Δεν ξέρω αν το φτάσανε, αλλά και να το φτάσανε είναι πολλές οι πόλεις και πολύ δύσκολο. Δεν υπάρχουν πάρα πολλές τέτοιες βόμβες. Είναι πανάκριβες από ό,τι ξέρω. Ζυγίζουν 12 τόνους και κοστίζουν αρκετά εκατομμύρια δολάρια η κάθε μία. Συνεπώς, το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, που είναι και το μεγάλο ζητούμενο, αν θέλετε, και το πυραυλικό είναι, αλλά το πυρηνικό είναι ακόμα μεγαλύτερο θέμα. Πώς μπορούν οι Αμερικανοί να εξουδετερώσουν τις Ιρανικές ένοπλες δυνάμεις, οι οποίες επί 47 χρόνια εξοπλίζονται, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ναι, ακριβώς. 47 χρόνια, όπως είπατε, πολύ σωστά εξοπλίζονται. Βέβαια, είχαν μια 8ετία, 9ετία με τον πόλεμο Ιράν-Ιράκ, 81-89, όπου είχαν μια αφέμαξη. Θα πρέπει να βρεθεί, κατά την άποψή μου, ο ηγέτης ο οποίος να κάνει μια συμφωνία, να χρησιμοποιείται το εμπλουτισμένο ουράνιο για
0: ειρηνικούς σκοπούς.
1: Και αυτό, ξέρετε, αυτό το ουράνιο, θα λέγαμε, για να χρησιμοποιείται για ειρηνικούς σκοπούς, πρέπει να είναι εμπλουτισμό από 3,5% έως 5%. Τώρα, εσείς γιατί το πάτε 20, 40, 60 μέχρι εκεί που έχουν φτάσει τώρα?
0: Νομίζω για να φτιάξουν πυρηνικό όπλο, αυτή τη στιγμή είναι γύρω στο 60% εμπλουτισμός και 60%. Το πυρηνικό 80 με 90, αν δεν κάνω λάθος. Διορθώστε με.
1: Ναι, θα σας πω. Έχω ένα φίλο, είναι Αμερικανό καθηγητή ειρηνικής φυσικής στο Πανεπιστήμιο του Τορόντο. Και μου τα εξήγησε αυτά και συμπλήρωσε και τις στατιστικές μου γνώσεις. Λοιπόν, 60% μπορείς να κάνεις ατομική βόμβα, μου λέει, αλλά θα είναι πολύ μεγάλη και βαριά. Δεν μπορείς να τη ρίξεις. Στο 80% κάνεις πυρηνική βόμβα τύπου Χιροσίμα Ναγκασάκι, λίγο πιο παλιάς μορφής. Και είναι λίγο πιο μεγάλη, αλλά... Ναι, το Fat Boy, ακριβώς όπως είπατε. Λοιπόν, ήταν η βόμβα που έπεσε στη Χιροσίμα. Για όσοι δεν ξέρουν. Ναι. Λοιπόν, τώρα λέει, κάνουν βόμβες με εμπλουτισμό ουρανίου 90%, οι οποίες είναι πιο μικρές και πιο ελαφριές.
0: Ναι.
1: Και είναι πιο εύκολες στη χρήση τους. Είδα τα στοιχεία, να σας πω κάτι εδώ για τον εμπλουτισμό. Από τη Διεθνή Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας έγραψα ένα άρθρο, δεν ξέρω τώρα κάπου αν δημοσιεύτηκες, το οποίο, προσέξτε, το εμπλουτισμένο ουράνιο που έχουν μέχρι τώρα είναι στις εξής ποσότητες. Μέχρι 60% είναι 440 κιλά, λέει η Διεθνής Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας. Αυτά πριν αρχίσει ο πόλεμος. Γιατί τώρα δεν μπορούσαν να κάνουν ελέγχους.
0: Ναι, δεν ξέρουμε αν δουλεύαν οι φυγοκεντριστές κατά τη διάρκεια του πολέμου, οπότε να αυξηθεί ο βαθμός εμπλουτισμός του ουράνιου.
1: Ναι. Ναι, λοιπόν, μέχρι 20% εμπλουτισμό έχουν 184,1 κιλά. Έως 5% έχουν 6.024,4 κιλά. Και έως 2% 2.391 κιλά. Αυτά τα λέει η Διεθνής Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας. Λοιπόν, τα τελευταία που είναι πολύ μεγάλο το νούμερο, αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν βέβαια γιατί έχουν ένα πυρηνικό εργοστάσιο στην Μπουσέχνη, αν δεν κάνω λάθος.
0: Ακριβώς, το οποίο επλήγει και όλα στους τελευταίους τριήμερους βομβαρδισμούς των Αμερικανών.
1: Ναι, ναι, ακριβώς.
0: Κύριε Παλτζόη,
1: οι Αμερικανοί λένε την περίμετρο, ακριβώς.
0: Επειδή είναι 11:03 λεπτά και θέλω να σας θέσω ένα ακόμη ερώτημα, το οποίο είναι πολύ σημαντικό.
1: Μάλιστα.
0: Και έχει να κάνει με την εμπλοκή του Ισραήλ σε αυτές τις νέες, σε αυτή το νέο κύκλο σύγκρουσης. Πριν από λίγο βλέπω ότι ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ, ο κύριος Νετανιάχου, είχαν συνομιλία με τον κύριο Τραμπ και συμφώνησαν να συνεχίσουν το συντονισμό σε διάφορα μέτωπα. Ο Υπουργός Άμυνας του Ισραήλ Κάτς είπε ότι αν μπούμε και χτυπήσουμε το Ιράν θα το πληρώσει πολύ ακριβά. Θεωρείτε ότι το Ισραήλ θα εμπλακεί για τρίτη φορά σε αυτή τη σύγκρουση και τι επιπτώσεις θα έχει αυτό?
1: Το έχουν πει ότι μπορεί να είναι, αλλά διαβάζω πριν από λίγο, διάβαζα το Times of Israel και λένε ότι Οι Ηνωμένες Πολιτείες προετοιμάζονται για παρεπταμένη κλιμάκωση του Ιράν, αλλά δεν υπάρχει προς το παρόν καμιά όθηση για εμπλοκή του Ισραήλ. Λέει να μην το κάνετε εσείς. Το είπε και ο Κάτς αυτό.
0: Ναι.
1: Αλλά επειδή έχω ζήσει το Ισραήλ ως ακόλουθος άμυνας εκεί, ξέρω ότι με την πρώτη ευκαιρία θα τρέξουμε. Ή αν δεν το κάνουν οι Αμερικανοί, θα βρουν αυτή την ευκαιρία. Λοιπόν, εδώ θα πρέπει να σου πω και ένα άλλο παράγοντα. Στην κηδεία έβλεπα εκεί το Χαμενεΐ, είδα πολλές κόκκινες σημαίες. Και τι σημαίνει κόκκινη σημαία? Όχι κόκκινη σημαία με κάτι γράμματα επάνω από το Κοράνι.
0: Ναι.
1: Κόκκινη σημαία σημαίνει τζιχάν. Δηλαδή,
0: ιερός πόλεμος.
1: Χιλιάδες πόλεμοι. Ιερός πόλεμος. Ας το κρατήσουμε αυτό για να σας πω ακριβώς πώς σκέφτονται στο Ιράν.
0: Και να σιγά να ολοκληρώσουμε, γιατί δυστυχώς πάντα μας πιέζει ο χρόνος. Πείτε μου.
1: Ναι. Πιστεύω ότι οι Αμερικανοί θα συνεχίσουν, εκτός κάποια στιγμή θα σταματήσουν, όχι με την έννοια την αρχική που είχαμε το 40 ημέρες του σκληρού πολέμου.
0: Μνημόνιο κατανόησης και τα λοιπά. Ναι,
1: ναι. Το άρθρο που έχω γράψει λέγεται το μνημόνιο μη κατανόησης. Λοιπόν, των δύο νικητών, εντός εισαγωγικών των νικητών, θεωρούν και οι δύο ότι είναι νικητές. Στην πραγματικότητα, το Ιράν φαίνεται ότι είναι κερδισμένο και αυτό επέβαλε τους όρους. Ελπίζω να βρεθούν οι ηγεσίες αυτές, οι οποίες είναι σκληρές. Ο Σκάρο Καλιμπάφ είναι υπουργός της Επανάστασης.
0: Ναι, αλλά είναι φιλομεταρρυθμιστής, θεωρείται, εν πάση περιπτώσει.
1: Ναι, μεταρρυθμιστής, αλλά ήταν διοικητής στον πόλεμο Ιράν-Ιράκ, στους υπουργούς της Επανάστασης.
0: Σαφώς.
1: Λοιπόν, αλλά το Ισραήλ φαίνεται προς το παρόν δεν εμπλέκεται. Αλλά είναι έτοιμο. Ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου είπε ότι είμαστε έτοιμοι. Να, άμα χρειαστεί, να συνδράμουμε. Ελπίζω να μην συνεχιστεί αυτό το πράγμα, γιατί θα έχουμε πάλι άσχημες εξελίξεις.
0: Έχετε
1: ελπίζω
0: δίκιο.
1: Να καθίσουν στο τραπέζι.
0: Έχετε
1: να καθίσουν στο τραπέζι, να βρούνε. Να τελειώσουμε λέγοντας το εξής.
0: Ναι.
1: Τι πρέπει να γίνει για να σταματήσει.
0: Εντάχει, γιατί έχουμε ελάχιστα δευτερόλεπτα, στρατηγέ μου.
1: Ναι. Στον πόλεμο Ιράν-Ιράκ βγήκε ο Αλί Χομενεϊ, ο μεγάλος αυτός συγγέντης, και είπε: Θα πιω εγώ πρώτο στο ποτήρι, λέει, της πίκρας, λέει, και της απογοήτευσης. Θα πρέπει να κάνουμε συμφωνία ειρήνης με το Ιράκ. Και έτσι έκανε, είπε: Εγώ θα πιω το ποτήρι αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Πρέπει εδώ να βρεθεί ο ηγέτης, να πιει το ποτήρι, να στα κάνουν μια συμφωνία, γιατί είναι επίσμονες και επίμονοι.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Μπαλτζόη, για τη συνομιλία μας. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε και στις επόμενες ημέρες. Να είστε καλά. Ο κύριος Ιωάννης Μπαλτζόης, αντιστράτηγος εν αποστρατεία, πρόεδρος του Ελληνικού Ινστιτούτου Στρατηγικών Μελετών. Μιλήσαμε για τον πόλεμο Ιράν-Ηνωμένων Πολιτειών που μένεται ξανά εκ νέου τα τελευταία 2-3 24 ώρα. Δελτίο ειδήσεων.
2: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
3: Χαίρετε, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. Παραιτήθηκε ο Σωκράτης Φάμελος από την Προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ. Σε μαγνητοσκοπημένο μήνυμά του, τονίζει: Παρετούμε από την Προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Δεν θέλω και δεν μπορώ να γίνω μέρος αυτού του διχασμού σε αυτή την κρίσιμη πολιτική στιγμή της πατρίδας μας. Δεν παρετούμε από τη Βουλή, δεν παρετούμε από το ΣΥΡΙΖΑ. Τιμώ τη λαϊκή εντολή, πιστεύω στην αριστερά και στην πολιτική δράση. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και όλη η αριστερά οφείλουμε να υπηρετήσουμε την ενότητα για να φύγει δεξιά για το συμφέρον του λαού. Να μην επιτρέψουμε άλλο διχασμό. Η πρώτη αντίδραση προήλθε από τον Παύλο Πολάκη, ο οποίος με ανάρτησή του τονίζει ότι ορθώς παραιτήθηκε ο Φάμελος και τάσεται υπέρ της σύγκλησης της Κεντρικής Επιτροπής του Κόμματος το Σάββατο, όπως και ο Νίκος Παπάς. Πάντως, τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής έχει στάλει μήνυμα για αναβολή της. Έχουμε θέματα να συζητήσουμε με την Τουρκία και τα συζητάμε, ανέφερε ο Πρωθυπουργός στο συνέδριο του Economist σε συνομιλία του με την πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ρομπέρτα Μέτσολα, επισημένοντας ότι η Ευρώπη ξοδεύει περισσότερα χρήματα για την άμυνα και αυτός είναι ο μόνος τρόπος να πείσουμε τον Ντόναλντ Τραμπ ότι παίρνουμε τη συμμαχία στα σοβαρά. Είμαστε εδώ ως σημείο ισορροπίας για το πολιτικό σύστημα, διότι τα τελευταία χρόνια η κυβέρνηση αυτή έγινε ακόμα πιο αλαζονική, διότι ήταν παντελώς ανεξέλεγκτη, επισήμανε από το Περιστέρι ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης Αλέξης Τσίπρας. Υποστήριξε ότι όλοι οι Έλληνες ξέρουν ποια είναι η δύναμη εκείνη που στις επόμενες εκλογές, όποτε και αν γίνουν, θα μπορεί να τους κοιτάξει τα μάτια και να νικήσει μια κυβέρνηση αλαζονική και βαθιά διεφθαρμένη. Δέσμευσή μας η επαναφορά της 13ης σύνταξης για όλους τους συνταξιούχους, δήλωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης σε ειδική εκδήλωση του ΠΑΣΟΚ για τους συνταξιούχους στην Τεχνούπολη. Σε σοβαρή κατάσταση, διασωληνωμένοι νοσηλεύονται τρεις εργαζόμενοι, δύο στο ΚΑΤ και ο τρίτος στο νοσοκομείο Γεώργιος Γεννηματάς από την πυρκαγιά και την έκρηξη σε μονοπρόσωπη ΙΚΕ συνεργείο αυτοκινήτων στον Ασπρόπυργο Αττικής. Δύο συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν από αξιωματικούς της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού και στο πλαίσιο του αυτοφόρου. Πρόκειται για τον ιδιοκτήτη της επιχείρησης του συνεργείου, καθώς και του εκμεταλλευτή του βιτιοπόρου οχήματος, στο οποίο σημειώθηκε η έκρηξη. Συλληφθέντες αντιμετωπίζουν κατηγορίες για το αδίκημα της πρόκλησης πυρκαγιάς και έκρηξης με ενδεχόμενο δόλο. Εκρήξεις σημειώθηκαν σε αρκετές πόλεις στο νότιο Ιράν απόψε, σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Συγκεκριμένα, δύο εκρήξεις ακούστηκαν στις περιοχές γύρω από τον Μπουσέρ, όπου βρίσκεται ιρανικός πυρηνικός σταθμός, και την κοντινή πόλη Τσόγκαντάκ, σύμφωνα με το ειδησιογραφικό πρακτορείο Μέχρε. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραχτσί καταδίκασε σήμερα τις πρόσφατες αμερικανικές επιθέσεις εναντίον του Ιράν, υπογραμμίζοντας πως συνιστούν παραβίαση του Μνημονίου Συνεννόησης του Ισλαμαμπάτ, κατά την τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον επικεφαλής των Πακιστανικών Ενόπλων Δυνάμεων. Ο επικεφαλής της Ιρανικής Διπλωματίας έκρουσε τον κόδωνα του κινδύνου εφόσον οι Ηνωμένες Πολιτείες συνεχίσουν να επιδίδονται σε στρατιωτικό τυχοδιοκτισμό.
2: Ο καιρός.
3: Σε Ανατολική Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά και την Εύβοια προβλέπονται για αύριο τοπικές βροχές. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος ο καιρός. Στην Αττική λίγες τοπικές βροχές το πρωί. Πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων το μεσημέρι στα δυτικά και βόρεια. Θερμοκρασία από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη έθριος ο καιρός με θερμοκρασία από 20 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Air News Radio 105,8. Στις 12, τίτλοι ειδήσεων σε μισή ώρα. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στο Earth News Radio 105,8 στο τέλος της μέρας και στο Δημήτρη Φαναριώτη.
2: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Λοιπόν, η ώρα έχει πάει 11 και 9 λεπτά. Είστε πάντα συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Ακούτε την εκπομπή στο τέλος της μέρας. Θα είμαστε μαζί σας μέχρι τις 12. Η Μαρίλια Γεροντίδη ρυθμίζει τους ήχους, η Μαρία Σφυρόερα είναι στην παραγωγή της εκπομπής και ο Γιώργος Τσολάκης στα πολύ ωραία τραγούδια τα οποία ακούτε. Μιλήσαμε πριν με τον αντιστράτηγο τον κύριο Μπαλτζόη για όσα συμβαίνουν στην Μέση Ανατολή. Χτες αναφερθήκαμε εκτενώς στην σύνοδο του ΝΑΤΟ και έχει ενδιαφέρον αυτό που είπε ο Υφυπουργός Εξωτερικών, ο κύριος Χάρης Θεοχάρης, όταν ρωτήθηκε στο Earth News Radio 105,8 και στην εκπομπή «Πρωινές διαδρομές» με τον Βασίλη Αδαμόπουλο, κατά πόσο τελικά ο Τούρκος πρόεδρος τα πήρε όλα, όπως λένε στα χαρτιά, στη σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα το περασμένο διήμερο.
1: Έχουμε σε ένα συμβολικό επίπεδο, σε επίπεδο έγκλης, την Τουρκία που να ακούει καλά λόγια, έτσι, ή να φιλοξενεί ένα πολύ σημαντικό γεγονός στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ. Αλλά επί του πεδίου έχουμε νομίζω την ίδια στάση αναμονής. Η χώρα μας αναγνωρίζεται ως μία σύμμαχος αξιόπιστη, ως μία σύμμαχος η οποία τηρεί τις υποχρεώσεις της και μία σύμμαχος συνεπώς, τη φωνή μπορεί κάποιος να την ακούσει, διότι αυτή η αξιοπιστία είναι η άλλη μεριά της εμπιστοσύνης την οποία μπορείς να δώσεις.
0: Λοιπόν, μπορεί στη σύνοδο του ΝΑΤΟ να είδαμε και τα παραλυπόμενα χτες. Ο κύριος Μακρόν έκανε τζόκινγκ στην Άγκυρα. Δεν ξέρω βέβαια πόσο ήρεμος θα είναι όταν δει τις δύο νέες δημοσκοπήσεις που υπάρχουν στην Γαλλία και δείχνουν πρόεδρο τη Λεπέν το 2027. Σύμφωνα λοιπόν με αυτές τις δημοσκοπήσεις και παρά την καταδίκη της σε δεύτερο βαθμό για επεξαίρεση ευρωπαϊκών πόρων, η ιστορία με τους βοηθούς, η επικεφαλής του κόμματος Εθνικός Συναγερμός μπορεί να θέσει υποψηφιότητα στις προεδρικές εκλογές με βραχιολάκι. Και σύμφωνα με αυτές τις δημοσκοπήσεις, η Μαρίν Λεπέν φαίνεται να είναι μέχρι στιγμής το φαβορί στην κούρσα διαδοχής του Μακρόν, ο οποίος το 2027 αποχωρεί από το Μέγαρο των Ηλυσίων μετά από 10 ολόκληρα χρόνια. Και στις δύο δημοσκοπήσεις, η μία είναι του IFOP και για το LCI, είναι κανάλι στην Γαλλία με μεγάλη τηλεθέαση και την εφημερίδα Le Figaro, κεντροδεξιά εφημερίδα, και άλλη μία του Τολούνα Χάρις Interactive για το MCIS και το RTL δείχνουν ότι η Λεπέν προηγείται στον πρώτο γύρο και εκλέγεται στον επαναληπτικό γύρο στις 2 Μαΐου, όπως και οι περισσότερες δημοσκοπήσεις πριν από την ετοιμιγορία. Στον πρώτο γύρο η δημοσκόπηση του IFOP εμφανίζει την κόρη του Ζαν-Μαρί Λεπέν να συγκεντρώνει ποσοστό 36% έναντι 32-34% που συγκέντρωνε τους προηγούμενους μήνες με βάση το ίδιο Ινστιτούτο. Το εντυπωσιακό είναι ότι κανένας από τους αντιπάλους της δεν συγκεντρώνει περισσότερο από το 19% στην καλύτερη περίπτωση. Η δεύτερη δημοσκόπηση της δίνει αντίστοιχο ποσοστό στο δεύτερο γύρο. Αμφότερες όμως δείχνουν νίκη της Λεπέν με διάφορα ποσοστά ανάλογα με τον αντίπαλό της. Το καλύτερο ποσοστό απέναντι στην ακροδεξιά Γαλλίδα πολιτικό στον επαναληπτικό γύρο των προεδρικών εκλογών καταγράφει ο πρώην πρωθυπουργός της Γαλλίας, ο Εντουάρ Φιλίπ, ενώ θα κέρδισε με μεγαλύτερη διαφορά τον επίσης πρώην πρωθυπουργό Γκαμπριέλ Ατάλ, 38 μόλις ετών, αλλά και τον ηγέτη της γαλλικής αριστεράς, τον Ζαν-Λουκ Μελανσόν.

Αναγνωρίσατε φυσικά τη φωνή του Billy Idol, Rebel Yell, ένα από τα ωραιότερα rock τραγούδια. Αυτό το οποίο έχει μεγάλο ενδιαφέρον είναι πόσο πολύ έχει επηρεάσει η κλιματική αλλαγή τη Δυτική Ευρώπη και έχει προκαλέσει χιλιάδες θανάτους με θερμοκρασίες οι οποίες χτες, ας πούμε, στη Βαρκελόνη έσπασε το ρεκόρ 40,5 και 38 βαθμοί στην παραλία, δίπλα στη θάλασσα. Βλέπετε, αυτές οι χώρες έχουν αφενός μεγάλη υγρασία λόγω μεγάλων ποταμών όπου βρίσκονται στις πρωτεύουσές τους, αλλά το πρόβλημα ποιο είναι, ότι όσο προχωράει η κλιματική κρίση, τόσο πιο δύσκολα θα είναι τα πράγματα, γιατί οι καύσωνες θα έχουν μεγαλύτερη ένταση και μεγαλύτερη διάρκεια. Είναι χαρακτηριστικό αυτό που το ερώτημα που θέτει ρεπορτάζ στον Financial Times: πόσο τελικά είναι προετοιμασμένη η Ευρώπη για έναν κόσμο ακραία υψηλών θερμοκρασιών. Λοιπόν, τώρα να δούμε στο Βέλγιο για παράδειγμα. Είχαμε πάνω από 1.700 επιπλέον θανάτους λόγω του καύσωνα στα τέλη Ιουνίου. Το Βέλγιο βίωσε έναν δεκαήμερο καύσωνα με μέγιστες θερμοκρασίες που άγγιξαν τους 30 βαθμούς, ενώ για τρεις από αυτές τις ημέρες η θερμοκρασία ξεπέρασε τους 35 βαθμούς Κελσίου. Και επειδή έχω ζήσει 5 χρόνια στις Βρυξέλλες, όπου σπούδασα, πρέπει να σας πω ότι τότε, πριν από περίπου 3 δεκαετίες, αυτές οι θερμοκρασίες δεν υπήρχαν καλοκαιρινές. Δηλαδή έκανε 26-27 βαθμούς και οι Βέλγοι βγαίνανε στους δρόμους καταχαρούμενοι που επιτέλους δεν είχε παγωνιά και βροχή. Γιατί το Βέλγιο, να θυμίσουμε ότι έχει κανονικά βροχόπτωση 300 μέρες και ηλιοφάνεια 60, ακριβώς το αντίθετο από την Ελλάδα που έχει 300 μέρες ηλιοφάνεια και 60 βροχή. Βέβαια, επαναλαμβάνω, εμείς έχουμε τα μελτέμια, τα οποία μας σώζουν στην κυριολεξία. Και δόξα τω Θεώ, μέχρι στιγμής η Ελλάδα δεν έχει βιώσει φέτος καύσωνα. Πέρυσι είχαμε βιώσει έναν πολύ έντονο καύσωνα και με διάρκεια 18-19 ημέρες, αν θυμάμαι, όπου η θερμική εξάντληση, το βλέπα και στη δουλειά, όλοι οι συνάδελφοι ήμασταν πραγματικά έτσι καταπονημένοι από τις πάρα πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Όσο για τον φετινό ευρωπαϊκό καύσωνα, σύμφωνα με την αναπληρώτρια διευθύντρια της υπηρεσίας Κοπέρνικος, τη Σαμάνθα Μπούργκες, η Ευρώπη θερμαίνεται με ρυθμό υπερδιπλάσιο σε σύγκριση με τον παγκόσμιο μέσο όρο και οι Ευρωπαίοι εκτίθενται ολοένα και σε μεγαλύτερο θερμικό στρες. Ο δε φετινός ευρωπαϊκός καύσωνας, που επηρέασε εκατοντάδες εκατομμύρια Ευρωπαίους, χαρακτηρίστηκε ιστορικός από τους ειδικούς της Γερμανικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Τι να πούνε και οι έρημοι Γάλλοι, οι οποίοι δυστυχώς θα γιορτάσουν την Κατοζουγέ, την εθνική γιορτή τους, με καύσωνα. Αυτό ανακοίνωσε η Γαλλική Μετεωρολογική Υπηρεσία, το γνωστό μας Meteo France, και σήμερα έφτασαν οι θερμοκρασίες 40 βαθμούς στην Άντι και τον Μπορντό, 38 στο Παρίσι, 35 στη Λιόν, 36 στο Κλερμόν Φεράν, 36 στη Λιμόζ και 37 στην Τουλούζη. Και είναι χαρακτηριστικό ότι από την εξαιρετικά έντονη ζέστη, ένας αντιδραστήρας στον πυρηνικό σταθμό ηλεκτροπαραγωγής που βρίσκεται στα 90 χιλιόμετρα από την Τουλούζη έκλεισε λόγω των υψηλών θερμοκρασιών που καταγράφηκαν στη λεκάνη του ποταμού Γκαρόν. Και όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, οι καιρικές συνθήκες των τελευταίων ημερών οδήγησαν σε σημαντική αύξηση θερμοκρασίας του ποταμού, η οποία έφτασε τους 28 βαθμούς. Το πρόβλημα στη Γαλλία είναι τόσο μεγάλο που θα πρέπει να επαναπροσδιορίσει τη στρατηγική της για το κλίμα. Και αυτό δεν το λέει όποιος και όποιος, το αναφέρει έκθεση της Γαλλικής Γερουσίας, όπου υπογραμμίζεται ότι η χώρα πρέπει να επανεξετάσει τη διεθνή στρατηγική της για το κλίμα, ώστε να την κάνει πιο προσβάσιμη σε μια εποχή που η προστασία του κλίματος αμφισβητείται σοβαρά.
και η Ευρώπη μπορεί να καίγεται από τους καύσονες. Στη Δανία όμως βγήκαν βόλτα οι Άγιοι Βασίλειδες. Όχι, δεν σας κάνω καμία πλάκα. Πρόκειται για την πόλη Άλμπορκ της Δανίας, όπου άρχισε να μυρίζει Χριστούγεννα. Όχι θερμοκρασιακά βέβαια, γιατί τους βλέπω στη φωτογραφία που είναι όλοι ντυμένοι με τις στολές του Άγιου Βασίλη, με τα καπέλα. Και η θερμοκρασία ακόμη και στη Σκανδιναβία είναι πάρα πολύ ψηλή αυτό το διάστημα. Έχουν φτάσει εκατοντάγες Άγιοι Βασίλειδες και εξωτικά από όλο τον κόσμο στη τέταρτη μεγαλύτερη πόλη της Δανίας, όπου διεξάγεται το Παγκόσμιο Συνέδριο Άγιου Βασίλη, που διοργανώνεται στη σκανδιναβική χώρα. Είναι μια πολύχρωμη καλοκαιρινή παράδοση που κρατά εδώ και δεκαετίες. Και καλά θα μου πείτε, στη Δυτική Ευρώπη ψήθηκαν στην κυριολεξία και φέτος από τους καύσονες, και πέρσι και πρόπερσι. Γιατί όμως δεν αγόρασαν κλιματιστικά, και πόσα κλιματιστικά κατά μέσο όρο υπάρχουν στην Ευρώπη αλλά και στις Ηνωμένες Πολιτείες? Άμεσως μετά το τραγούδι θα σας το πω.

Λοιπόν, η ώρα έχει πάει 11 και 27 λεπτά. Παραμένετε πάντα συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8 και ακούτε την εκπομπή στο τέλος της μέρας. Τους ήχους ρυθμίζει η Μαρίλα Γεροντίδη, η Μαρία Σφυρόερα στην παραγωγή της εκπομπής και ο Γιώργος Τσολάκης στις εξαιρετικές μουσικές επιλογές. Θα σας πω για τα κλιματιστικά, έχει πολύ ενδιαφέρον ο κλιματισμός στην Ευρώπη και τον κόσμο και να πω ότι πρόκειται για ένα εξαιρετικό ρεπορτάζ της εφημερίδας Τα Νέα και έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε τι ακριβώς γίνεται. Πάντως ο Ντόναλντ Τραμπ προσπαθεί όσο καιρό είναι πρόεδρος, έχει ακόμα 2,5 χρόνια περίπου μπροστά του, ενδιάμεσες εκλογές τον Νοέμβριο, όπου θα πρέπει να έχει κλείσει και τον πόλεμο αν θέλει να τα πάει καλά, αλλιώς θα χάσει το Κογκρέσο και μετά δεν θα μπορεί να νομοθετεί. Λοιπόν, όμως ο κύριος Τραμπ ζήτησε και το πέτυχε και μετονόμασε το Διεθνές Αεροδρόμιο της Φλόριντα επισήμως σε Ντόναλντ Τζέι Τραμπ. Αυτό έγινε σήμερα και για διάστημα 40 ημερών μέχρι να καθιερωθεί η νέα ονομασία θα ισχύουν δύο διαφορετικοί κωδικοί. Οι επιβάτες θα χρησιμοποιούν τον παλιό κωδικό PBI για τις κρατήσεις, ενώ πιλότοι και ελεγκτές εν αέρες κυκλοφορίας θα αξιοποιούν το νέο κωδικό DJT για τις επιχειρήσεις. Μάλιστα, οι αεροπορικές εταιρείες έχουν ήδη ενσωματώσει ρυθμίσεις στα συστήματά τους και έτσι διασφαλίζουν ότι οι κρατήσεις με τον κωδικό PBI οδηγούν στο αεροδρόμιο DJT, ώστε επιβάτες και αποσκευές να φτάνουν στο σωστό προορισμό. Τώρα να σας πούμε ότι η αλλαγή κωδικού αεροδρομίου είναι κάτι το εξαιρετικά σπάνιο, καθώς αυτοί οι κωδικοί θεωρούνται μόνιμοι. Η IATA ωστόσο ενέκρινε την αλλαγή κατόπιν αιτήματος των αεροπορικών εταιριών, ώστε να ευθυγραμμιστεί με τη νέα επίσημη ονομασία του αερολιμένα. Λοιπόν, αμέσως μετά τους τίτλους των ειδήσεων που θα σας πει ο Γιώργος Καριωτάκης, θα δούμε αυτό που σας έλεγα για τον κλιματισμό στην Ευρώπη και τον κόσμο.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Παραίτηση του Σωκράτη Εφάμελου από την Προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία και όλη η αριστερά οφείλουμε να υπηρετήσουμε την ενότητα για να φύγει η δεξιά για το συμφέρον του λαού. Να μην επιτρέψουμε άλλο διχασμό, τονίζει στο μαγνητοσκοπημένο μήνυμά του. Στον αέρα η συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής που ήταν προγραμματισμένη το Σάββατο. Έχουμε θέματα να συζητήσουμε με την Τουρκία και τα συζητάμε, ανέφερε ο Πρωθυπουργός στο συνέδριο του Economist, επισημένοντας ότι η Ευρώπη ξοδεύει περισσότερα χρήματα για την άμυνα και αυτός είναι ο μόνος τρόπος να πείσουμε τον Ντόναλντ Τραμπ ότι παίρνουμε την συμμαχία στα σοβαρά. Είμαστε εδώ ως σημείο ισορροπίας για το πολιτικό σύστημα, διότι τα τελευταία χρόνια η κυβέρνηση αυτή έγινε ακόμη πιο αλαζονική, διότι ήταν παντελώς ανεξέλεγκτη, επισήμανε από το Περιστέρι ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, Αλέξης Τσίπρας. Την απόδοση Μομουφής για αντικοινοβουλευτική συμπεριφορά στην πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου εισηγείται στον πρόεδρο της Βουλής η Επιτροπή Κοινοβουλευτικής Δεοντολογίας μετά από και κλεισμένων των θυρών συνεδρίασή της. Σύμφωνα με κοινοβουλευτικές πηγές, υπέρ της εισήγησης αυτής τάχθηκαν οι βουλευτές της πλειοψηφίας. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπένιαμιν Νετανιάχου και ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ είχαν τηλεφωνική επικοινωνία και συμφώνησαν να συνεχίσουν τον συντονισμό μεταξύ των χωρών τους σε διάφορα μέτωπα, ανέφερε το γραφείο του Νετανιάχου. Καιρός, τοπικές βροχές σε Ανατολική Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά και Εύβοια, έως 35 βαθμοί Κελσίου στην Αττική, έως 33 στην Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση στις 12, στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.

Γεια σου ρε Γιώργο Τσολάκη, με τις ωραίες τις επιλογές, τις μουσικές του old, του rock, rock and roll, Jethro Tull. Λοιπόν, σας υποσχέθηκα ότι θα σας πω τι γίνεται με τον κλιματισμό στην Ευρώπη και τον κόσμο, καθώς η καθημερινότητα εκατομμυρίων Ευρωπαίων αλλάζει, όπως έχετε αντιληφθεί πολύ καλά, με πρωτόγνωρη ταχύτητα. Οι αλλεπάλληλοι καύσωνες δοκιμάζουν τις αντοχές των πολιτών και τις υποδομές χωρών που επί δεκαετίες είχαν μάθει να αντιμετωπίζουν το κρύο. Και τα σπίτια είναι κατασκευασμένα δυστυχώς ώστε να συγκρατούν τη θερμότητα το χειμώνα. Ο κλιματισμός παραμένει εξαίρεση, ενώ δεν επιτρέπεται σε ιστορικά κτίρια να τροποποιηθούν. Με εξηγούσε η καλή μου φίλη και συνάδελφος Θωμαϊδα Παπαϊωάννου, η οποία επιτέλους μετά από δύο αλλεπάλληλους καύσωνες βρίσκεται στη Χαλκιδική και κάνει διακοπές. Θωμαϊδα, να περνάς υπέροχα και κυρίως δροσερά, διότι όταν σε έβλεπα να βγαίνεις από το Παρίσι με 44 βαθμούς, πραγματικά, επειδή έχω ζήσει 33 στο Παρίσι και δεν μπορούσα να ανασάνω, είσαι μια ηρωίδα. Να περνάς υπέροχα, να δροσιστείς και να γυρίσεις φρέσκια φρέσκια, να μας δίνεις πάντα τις πολύ ωραίες ανταποκρίσεις σου. Λοιπόν, πόσες κατοικίες στην Ευρώπη διαθέτουν σύστημα κλιματισμού? Μόλις μία στις πέντε. Στις Ηνωμένες Πολιτείες αυτός ο αριθμός είναι πολύ μεγαλύτερος, το 90%, δηλαδή 9 στα 10 σπίτια διαθέτουν κλιματισμό. Στην Κίνα τα μισά, η Κίνα πλήττεται επίσης από πάρα πολύ έντονους καύσωνες, ενώ δραματική είναι η κατάσταση στο Ηνωμένο Βασίλειο και τη Γερμανία, όπου τα κλιματιστικά είναι αντιστοίχως το 5 και το 6% των σπιτιών. Δηλαδή ούτε ένας στους 20 κατοίκους εκεί, ένας στους 20 κατοίκους διαθέτουν κλιματιστικό. Στη Γαλλία έχουμε στο 25%, ένα ποσοστό το οποίο έχει ανέβει τα τελευταία χρόνια λόγω των αλλεπάλληλων κυμάτων καύσωνα που βιώνει η Γαλλία, ενώ στην Ελλάδα και στην Ιταλία είμαστε κάπου στη μέση. 6 στους 10 έχουν κλιματισμό. Φυσικά, αν ζει κανείς στις Κυκλάδες, δεν χρειάζεται κλιματισμό. Φυσάει το Μελτέμι το βράδυ και είσαι πάντα δροσερός και χαρούμενος. Τώρα, στην Ελλάδα 8.000 τερατζάουλ ενέργειας καταναλώνονται για την ψήξη χώρων, όχι μόνο οικιακών, με συνέπεια να έρχεται δεύτερη στην Ευρωπαϊκή Ένωση πίσω από την Ιταλία, σύμφωνα με την Eurostat. Είναι χαρακτηριστικό δε ότι οι κάτοικοι του Λονδίνου, διαβάζω πάντα για να αναφέρομαι και στην πηγή, στο εξαιρετικό σημερινό ρεπορτάζ της εφημερίδας Τα Νέα με τίτλο «Πόλεμος για τα κλιματιστικά στην καρδιά του καύσωνα». Οι κάτοικοι του Λονδίνου λοιπόν λένε ότι τα τελευταία 10 χρόνια η κατάσταση είναι αβίωτη. Και οι πολίτες λένε ότι πριν από 10 χρόνια οι μεγαλύτερες θερμοκρασίες ήταν 31 βαθμοί. Τώρα έχει ξεπεράσει τους 35 και η αίσθηση είναι εξαιρετικά κακή. Στο Παρίσι το πρόβλημα είναι ότι οι πιο ευάλωτοι πληρώνουν το τίμημα. Υπάρχει και μια ειδική νομοθεσία η οποία είναι προέρχεται από το Δήμο του Παρισιού. Τα κλιματιστικά δεν πρέπει να φαίνονται γιατί αλλάζουν την εικόνα των σπιτιών. Ενώ στη Χάγη τα σπίτια είναι φτιαγμένα για το χειμώνα, όπως σας λέγαμε και πριν. Και στην Ισπανία και στην Ιταλία οι θερμοκρασίες πια έχουν φτάσει σε δυσθεώρητα επίπεδα. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο φετινός Ιούνιος ήταν ένας Ιούνιος των ρεκόρ, καθώς 410 εκατομμύρια Ευρωπαίοι, πάνω από τα 2/3 της γυραιάς Υπήρου, βίωσαν θερμοκρασίες άνω των 35 βαθμών τουλάχιστον μία φορά από τις 15 έως τις 30 Ιουνίου. Ειδικότερα στην Ισπανία οι ανώτερες θερμοκρασίες που καταγράφηκαν ήταν 42,7, στη Γαλλία 43,8, στην Αυστρία 45 βαθμοί. Ποιος το περίμενε αυτό το πράγμα τώρα στην Αυστρία, τη χώρα των Άλπεων, να φτάνει ο υδράργυρος στους 45 βαθμούς, και στη Γερμανία που είναι από τις βορειότερες χώρες της Ευρώπης, αν εξαιρέσει κανείς τις σκανδιναβικές,
ο υδράργυρος έφτασε στο 41,7. Είναι πράγματα αδιανόητα αυτά και εάν δεν λάβουμε σοβαρά μέτρα για να αντιμετωπίσουμε την κλιματική αλλαγή, όχι μόνο ως κράτη αλλά και ως πολίτες, τότε το μέλλον προδιαγράφεται εξαιρετικά ζωφερό.

Το έχουμε πει πολλές φορές. Ζούμε σε μια ευλογημένη χώρα. Αρκεί να την προσέξουμε κι εμείς. Να προσέξουμε τις παραλίες μας, να προσέξουμε τις θάλασσές μας. Ακούγονται πολύ κοινότυπα αυτά τα οποία λέω, αλλά όταν πηγαίνω για μπάνιο, που πηγαίνω εδώ κοντά στη Ραφίνα, και από εκεί περνάνε, όπως ξέρετε, πάρα πολλά πλοία για τα νησιά, έχω βαρεθεί να βλέπω καλαμάκια, πλαστικά ποτήρια, και είναι πραγματικά εγκληματικό, γιατί όλα τα πλοία διαθέτουν κάδους απορριμμάτων, και μάλιστα πολλούς. Ο έξυπνος Ελληνάρας να λέει δεν πειράζει μωρέ, και να ρίχνει μία στον καφέ και να τον πετάει στη θάλασσα. Όχι ρε φίλε, δεν πρέπει να το κάνεις αυτό. Δεν πρέπει να το κάνεις αυτό, όχι μόνο για το τώρα, αλλά και για το μέλλον και για τα παιδιά σου, έτσι.

0: Λοιπόν, η ώρα είναι ακριβώς 12 παρατέταρτο, σε ένα τέταρτο θα είναι μεσάνυχτα και ήρθε η ώρα για το παγκόσμιο ποδοσφαιρικό ραντεβού. Ώρα Μουντιάλ και στη τηλεφωνική μας γραμμή να καλησπερίσουμε τον καλό συνάδελφο Δημήτρη Καϊμά. Εγώ θα πω μια λέξη μόνο, Δημήτρη. Μαρουέκος, αν ξέρεις τι σημαίνει.
1: Για πες.
0: Μαρουέκος είναι η Μαροκινή. Είναι το... επειδή έχω μια φίλη στο Μαρόκο, η οποία δουλεύει σε ραδιόφωνο του Μαρόκου, στο κρατικό, και γι' αυτό μου είχε πει και μου είχε γράψει και στο Facebook, ο Μαρουέκος είναι τα λόγια των Μαροκινών για να, πώς το λένε, να εμψυχώσουν την ομάδα τους.
1: Φοβήθηκα μην πω καρά, δηλαδή, φαίνεται ότι είναι εύκολα, λέω αυτά κρύβουν παγίδες,
0: ναι.
1: Οπότε καλύτερα λέω να μην απαντήσω.
0: Λοιπόν, έχουμε τη μάχη των Αΐτητων σήμερα και είναι ακόμα 0-0, έτσι.
1: Και είχασε και πριν από στο 25 ο Εμπαπέ πέναλτι. Mm-hmm. Έτσι ο ίδιος το κέρδισε, αλλά ήταν κακοεκτελεσμένο. Γιατί ήταν για Εμπαπέ, θύμισε Δημήτρη Καϊμά την εκτέλεση. και το έβγαλε παροκοινός. Τερατοφυλακάς που όμως έχει κάνει 2-3 καλές επεμβάσεις. Mm-hmm. Έχει κρατήσει έτσι το 0, δηλαδή είναι μονόλογος για τους Γάλλους στο παιχνίδι. Έχουν κάνει δύο εκτός από το πέναλτι, έτσι μια-δυο ακόμη ευκαιρίες. Αλλά για την ώρα είναι 0-0. Είναι και
0: είμαστε ακριβώς στο ημίχρονο από ό,τι βλέπω, στο 45.
1: Ναι. Είναι και στα κύρια στο κήπεδο. Έχω μια πορεία για όλους αυτούς τους αστέρες του σινεμά, γενικότερα της μουσικής, τους Αμερικάνους όμως.
0: Ναι.
1: Λέω, αν καταλαβαίνουν τι βλέπουν.
0: Ναι.
1: Ναι, γιατί εμείς...
0: Και έχουν το American football, οι Ευρωπαίοι, φίλε.
1: Ναι. Ναι, οι Ευρωπαίοι, ακόμη και αυτοί που δεν ασχολούνται με το ποδόσφαιρο, που είναι, ας πούμε, ψιλοάσχετοι, ξέρουν, παιδάκι μου, έχουν δει ποδόσφαιρο.
0: Ναι, βέβαια. Στις
1: οικογένειές μας, δηλαδή, ακόμα, λες, δεν ασχολούμαι, αλλά έχεις δει κάποιες φορές. Αν και μεγάλος να είσαι, θα έχεις δει κάποιες φορές, με παρέα, με οικογένεια, θα έχεις δει παιχνίδια ποδοσφαίρου. Και αναρωτιέμαι αν, όχι όλοι τους, αρκετοί από αυτούς τους Αμερικάνους μιλάω, έτσι, αν ξέρουν τι βλέπουν.
0: Ναι.
1: Δεν είμαι κακός, έτσι, απλά έχω από περιέργεια, γιατί το βλέπω κομματάκι δύσκολο.
0: Εντάξει, άλλη είναι κουλτούρα τώρα σε ό,τι αφορά το ποδόσφαιρο, οι Αμερικάνοι και άλλο οι Ευρωπαίοι, βέβαια, έτσι.
1: Εντάξει, για τους Ευρωπαίους είναι σε όλες τις χώρες της Ευρώπης, σε Δύση, Ανατολή, Βορράς, Νότος, λίγο ή πολύ όλοι παρακολουθούν ποδόσφαιρο, λέω. Στις οικογένειες κάποιος τα βλέπει, οπότε έστω

0: Παιδιά γαλουχηθήκαμε με την μπάλα, παίζαμε αυτό όλοι.
1: Αυτό λέω. Δηλαδή λέω, ακόμα όποιος και να είναι, δηλαδή αγόρι, κορίτσι, πάντες όλοι θα έχουν δει ποδόσφαιρο. Δηλαδή είτε από κοντά. Γι' αυτό αναρωτιέμαι για τους αστέρες, κατά πόσο καταλαβαίνουν τι γίνεται.
0: Αυτό που διάβαζα σε αθλητικό έντυπο έχει να κάνει με το γεγονός ότι σε αυτή την πολύ αμφίρροπη κόντρα, η οποία φαίνεται και από το σκορ μέχρι στιγμής είναι 0-0, θα βρεθούν αντιμέτωποι αρκετοί συμπαίκτες της Paris Saint-Germain, όπως ο Μαροκινός Ασραφ Χακίμι. Θα βρει απέναντί του στη Γαλλία αρκετούς από τους συμπαίκτες του της Paris Saint-Germain, μεταξύ αυτών να πω έναν που είναι και πολύ γνωστό, τον Ουσμάν Ντεμπελέ, έτσι.
1: Έτσι κι αλλιώς, οι περισσότεροι Μαροκινοί είναι γαλλοαναθρεμένοι.
0: Εννοείται.
1: Οι περισσότεροι παίζουν και στο γαλλικό πρωτάθλημα ή έχουν παίξει στο γαλλικό πρωτάθλημα. Δεν είναι, θα μπορεί να πει κάποιο ότι είναι κατά κάποιο τρόπο ένα, ας πούμε, οικογενειακό φιλικό.
0: Ναι.
1: Ας πούμε, λέω έτσι, λόγω.
0: Ναι, ωραία το λες. Ωραία το λες.
1: Κάπως έτσι. Mm-hmm. Αλλά από την άλλη όμως, οι Γάλλοι είναι Γάλλοι και θέλουν, έχουν στόχο την κατάκτηση του τροπέου. Οι Μαροκίνοι είναι και ομαδάρα. Θέλουν να αποκλείσουν.
0: Κόπα Αφρικά πήραν από ό,τι μου λέγε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δεν τα ξέρω, εσύ με ενημερώνει.
1: Θέλουν να αποκλείσουν το φαβορί. Και τη Γαλλία, από εδώ που τα λέμε, ναι, με αυτό που λέω οικογενειακό διπλό. Αλλά από την άλλη όμως, εντάξει, έχουν και ένα παρελθόν οι δύο χώρες και θα θέλουν να είναι νικητές οι Μαροκινοί και να προκληθούν.
0: Αναφέρεσαι στο απεικιοκρατικό παρελθόν των Γάλλων.
1: Ναι, ναι, ναι. Όπως επίσης θεωρώ ότι είναι και οι δύο ατυχές οι ομάδες που θα αντιμετωπίζει μία την άλλη, γιατί θα μπορούσαν να είχαν και οι δύο μία καλύτερη πορεία. Γιατί κάποια από τις δύο θα σταματήσει εδώ.
0: Ναι.
1: Ενώ σύμφωνα με τη δυναμικότητα και ό,τι έχουν δείξει ως τώρα, και οι δύο αξίζουν να πάνε πιο μακριά. Και αυτό είναι άτυχες. Και η Γαλλία, που είναι μια δύσκολη ομάδα του Μαρόκου, αλλά και το Μαρόκο απέναντι στη Γαλλία. Δηλαδή, όποιος αποκλείστηκε θα είναι άτυχος, επειδή έπεσε πάνω σε μια καλή ομάδα. Ενώ τα υπόλοιπα ζευγάρια, όχι ότι είναι εύκολα, αλλά λες ότι στο Ελβετία, Αργεντινή, εντάξει, οκ, η Αργεντινή είναι το grand favori, ενώ εδώ είναι και δύο καλές ομάδες και οι δύο έχουν δρόμο να προχωρήσουν.
0: Διάβαζα πάλι, γιατί σου έχω πει άσχετος από το ποδόσφαιρο, αλλά προσπαθώ να μαθαίνω κι εγώ, ότι υπήρξαν αντιδράσεις στην επιλογή της FIFA να ορίσει διαιτητική ομάδα από την Αργεντινή στο σημερινό παιχνίδι.
1: Εκεί, αυτό θα έλεγα τώρα. Όλοι οι Αργεντινοί και αυτοί που είναι στο γήπεδο και οι βαρίστες είναι όλοι Αργεντινοί. Και θα πει κάποιος, ωραία, και τι έγινε, ναι, αλλά είναι θεωρητικά ο μεγάλος αντίπαλος
0: της ομάδας Πακερδής.
1: Ναι, ναι, δηλαδή θα βρεθούν στο τελικό, καλώς εγώ των πραγμάτων, οι δύο ομάδες, οπότε οι Αργεντινοί θα λέγανε, αν να βγάλουμε έξω το μεγάλο φαβορί, θα έχουμε πιο εύκολο έργο.
0: Ναι. Ποιο είναι το μεγάλο φαβορί, βέβαια, η Γαλλία είναι προφανώς.
1: Η Γαλλία. Από την άλλη, εγώ θέλω να είμαι έτσι λίγο πιο...
0: Μετριοπαθείς.
1: Επειδή θα πάω λίγο το ποδόσφαιρο, να πω ότι δεν είναι και τόσο πολύ εύκολο όλοι αυτοί, δηλαδή όλοι οι Αργεντινοί να θέλουν να βλάψουν τη Γαλλία. Γιατί φαίνεται κάτι, είναι και το VAR, δηλαδή δεν είναι, δεν είναι πλέον εύκολο να τελειώσεις μια ομάδα.
0: Ναι.
1: Μπορεί με τον τρόπο σου, δηλαδή αν πεις θα υπάρχουν 2-3 σφυρίγματα, ναι, έχεις δίκιο. Σε αυτά θα μπορέσουν να το παίξουν πατριώτες. Αλλά από την άλλη όμως είναι επαγγελματίες αυτοί οι τριλιδές και θέλουν να έχουν πάντα έτσι, συμμετοχή σε μεγάλες διοργανώσεις. Αν θα κάνουν κάτι που κάνει μπαμ, την επόμενη μπορεί να μην είναι, να τιμωρηθούν.
0: Πάντως, για να καταλάβει κανείς πόσο θεός είναι το ποδόσφαιρο, ειδικά στην Αργεντινή, διάβαζα στο Reuters πριν από λίγο ότι ο Αρχιεπίσκοπος της Αργεντινής διαβάζει τα λόγια του Μέση στη λειτουργία της ημέρας ανεξαρτησίας στον καθεδρικό ναό του Buenos Aires. Σήμερα ο Αρχιεπίσκοπος Χόρχε Γκαρσία Κουέρβα είπε τα λόγια του αρχηγού της Αργεντινής στη διάρκεια της λειτουργίας για την ημέρα της ανεξαρτησίας της χώρας, καθώς η ομάδα προετοιμάζεται για τα προημιτελικά. Και είπε συγκεκριμένα, χρησιμοποίησε το μήνυμα του Μέση μετά το θρίαμβο της ομάδας στο παγκόσμιο στο Κατάρ, ας κρατήσουμε τις φανέλες μας με πάθος, ας ζωντανέψουμε το μήνυμα που δημοσίευσε κάποτε ο Λιονέλ Μέση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όταν

0: Εμείς οι Αργεντινοί αγωνιζόμαστε μαζί και παραμένουμε ενωμένοι. Είμαστε ικανοί να πετύχουμε ό,τι έχουμε βάλει στο μυαλό μας, είπε ο Μέση.
1: Εντάξει, είναι μια κατηγορία μόνη τους, αλλά αν θα μπορέσουμε να βάλουμε εμάς, τους Έλληνες, στη θέση των Αργεντινών, δηλαδή να έχουμε μια καλή ομάδα που παίζει στα Μουντιάλ και τώρα να ήμασταν στους 8. Εσύ θεωρείς θα λειτουργούσε τίποτα την ημέρα που θα παίζαμε στους 8, αν ήταν μεσημέρι?
0: Ούτε για αστείο.
1: Δεν θα λειτουργούσε κάτι. Θα λειτουργήσει μόνο η ΕΡΤ και θα μετέδει τα παιχνίδια. Δηλαδή δεν νομίζω κάτι να λειτουργούσε. Δηλαδή όλοι θα βρίσκαμε, αν δουλεύαμε κάπου αλλού, κάναμε κάτι άλλο, είτε είμαστε ποδοσφαιρόφιλοι είτε όχι, θα κάνουμε κοπάνα και να πάμε. Και νομίζω και εδώ θα έδινε ο Πρωθυπουργός ή ο Υπουργός
0: Αθλητισμού.
1: Όχι του αθλητισμού, που είναι υπεύθυνος για το δημόσιο.
0: Εσωτερικών, νομίζω.
1: Ωραία. Αλλιώς λέγεται εσωτερικό τώρα. Λέγεται, θα λέξεις, είναι μια γενική αργία ώστε να πούμε την εθνική μας. Και εμείς είμαστε κάπου, τα χνότα μας ταιριάζουν, έτσι. Αλλά απλά όμως όλοι αυτοί ο λαός 50, 60, 70 χρόνια έχει το ποδόσφαιρο πολύ ψηλά, έχει βγάλει υπερπαιχταράδες. Οπότε λογικό είναι αυτή η αγάπη.
0: Ξέρεις τι έχει πλάκα, Δημήτρη? Ότι ο Ντόναλντ Τραμπ στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ δεν είπε λέξη για το παγκόσμιο κύπελο ύστερα από συμφωνία μεταξύ των Ευρωπαίων ηγετών, για να μην τον εξοργήσουν περαιτέρω μετά την ήττα της Αμερικής από το Βέλγιο.
1: Με το Βέλγιο
0: δεν του είπαν τίποτα.
1: Αυτό είναι ωραίο, έτσι, έχεις δίκιο. Αυτό είναι ωραίο, αν με το Βέλγιο συναντήθηκα, με το Βέλγιο Πρωθυπουργό.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι συναντήθηκα.
0: Και το ναι, παρακαλώ.
1: Όχι, λέω και παντός αυτό που λέει στο ΝΑΤΟ, ήταν τη Γερμανία και τη Αγγλία, σε κάποια στιγμή φόρεσαν ο ένας τη φανέλα της Εθνικής Αγγλίας και ο της Γερμανίας της Εθνικής Γερμανίας. Ας είχε αποκλειστεί τις χώρες της. Βγήκαν φωτογραφία.
0: Και το άλλο το οποίο είδα, που έχει μεγάλη πλάκα, το Χάλαν το βλέπω κυρίως σε κάτι βίντεο του TikTok, γιατί νομίζω ότι έχει και σπίτι στο Μονακό. Έχει και μια υπέροχη Φεράρι που έχει 4 με 5 εκατομμύρια, συλλεκτική. Ετοιμάζεται τώρα για νέα καριέρα στη μουσική βιομηχανία. Και ο γνωστός νορβηγός DJ και μουσικός παραγωγός Kingo κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης rap τραγούδι που είχε γράψει για το Χάλαντ πριν από μία δεκαετία. Απίστευτο.
1: Και το βγάζει τώρα, έτσι.
0: Ναι, και το βγάζει τώρα.
1: Ναι, θα το δούμε, να το αναζητήσουμε. Υπάρχει ωραίο βιντεάκι με το Χάλαντ να τρώει.
0: Ναι.
1: Και να υπάρχει ένας καθρέφτης και να κοιτάει προς τον καθρέφτη και να τρομάζει. Βλέποντας τον εαυτό του. Όπως
0: θεωρεί...
1: και με την αδερφή του, που μπορεί να είναι πολλά, είναι πλέον number one, έτσι, ο Χάλαντ.
0: Ναι. Όντως είναι εξαιρετικά δημοφιλής και ειδικά στην Νορβηγία δεν το συζητάμε καν. Μάλιστα, Δημητρό. Να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για την
1: καλή συνέχεια.
0: Πάντα ενδιαφέρουσα σύνδεσή μας για το Μουντιάλ. Να σας πούμε ότι το ημίχρονο έχει λήξει 0-0 προς το παρόν μεταξύ Γαλλίας και Μαρόκου. Ματσάρα η απόψινή, μην τη χάσετε. Η ΕΡΤ μεταδίδει όλα τα σημαντικά μάτς, συνεπώς έχετε την ευκαιρία να τα απολαύσετε. Κάπου εδώ τέλειωσε και η απόψινή εκπομπή στο τέλος της μέρας. Να ευχαριστήσω τη Μαρίλα Γεροντίδη για τη ρύθμιση των ήχων, τη Μαρία Σφυρόερα που ήταν στην παραγωγή της εκπομπής, τον Γιώργο Τσολάκη για τις μουσικές επιλογές, από εμένα τον Δημήτρη Φαναριώτη. Ευχές σε όλες και όλους για ένα όμορφο βράδυ. Ανανεμώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, ελάχιστα λεπτά μετά τις 10.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. Παραιτήθηκε ο Σωκράτης Φάμελος από την Προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ. Σε μαγνητοσκοπημένο μήνυμά του τονίζει: παρετούμε από την Προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Δεν θέλω και δεν μπορώ να γίνω μέρος αυτού του διχασμού σε αυτή την κρίσιμη πολιτική στιγμή της πατρίδας μας. Δεν παρετούμε από τη Βουλή. Δεν παρετούμε από το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Τιμώ τη λαϊκή εντολή, πιστεύω στην αριστερά και στην πολιτική δράση. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και όλη η αριστερά οφείλουμε να υπηρετήσουμε την ενότητα για να φύγει δεξιά. Για το συμφέρον του λαού, να μην επιτρέψουμε άλλο διχασμό. Η πρώτη αντίδραση προήλθε από τον Παύλο Πολάκη, ο οποίος με ανάρτησή του τονίζει ότι ορθώς παραιτήθηκε ο Φάμελος και τάσεται υπέρ της σύγκλησης της Κεντρικής Επιτροπής του Κόμματος το Σάββατο, όπως και ο Νίκος Παπάς. Πάντως, τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής έχει σταλεί μήνυμα για αναβολή της. Έχουμε θέματα να συζητήσουμε με την Τουρκία και τα συζητάμε, ανέφερε ο Πρωθυπουργός στο συνέδριο του Economist σε συνομιλία του με την Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Ρομπέρτα Μέτσολα, επισημένοντας ότι η Ευρώπη ξοδεύει περισσότερα χρήματα για την άμυνα και αυτός είναι ο μόνος τρόπος να πείσουμε τον Ντόναλντ Τραμπ ότι παίρνουμε τη συμμαχία στα σοβαρά. Είμαστε εδώ ως σημείο ισορροπίας για το πολιτικό σύστημα, διότι τα τελευταία χρόνια η κυβέρνηση αυτή έγινε ακόμα πιο αλαζονική, διότι ήταν παντελώς ανεξέλεγκτη, επισήμανε από το Περιστέρι. Ο πρόεδρος της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, Αλέξης Τσίπρας, υποστήριξε ότι όλοι οι Έλληνες ξέρουν ποια είναι η δύναμη εκείνη που στις επόμενες εκλογές, όποτε και αν γίνουν, θα μπορεί να τους κοιτάξει τα μάτια και να νικήσει μια κυβέρνηση αλαζονική και βαθιά διεφθαρμένη. Δέσμευσή μας η επαναφορά της 13ης σύνταξης για όλους τους συνταξιούχους, δήλωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης σε ειδική εκδήλωση του ΠΑΣΟΚ για τους συνταξιούχους στην Τεχνόπολη. Σε σοβαρή κατάσταση διασωληνωμένοι νοσηλεύονται τρεις εργαζόμενοι, δύο στο ΚΑΤ και ο τρίτος στο νοσοκομείο Γεώργιος Γεννηματάς από την πυρκαγιά και την έκρηξη σε μονοπρόσωπη ΙΚΕ συνεργείο αυτοκινήτων στον Ασπρόπυργο Αττικής. Δύο συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν από αξιωματικούς της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού και στο πλαίσιο του αυτοφόρου. Οι συλληφθέντες αντιμετωπίζουν κατηγορίες για το αδίκημα της πρόκλησης πυρκαγιάς και έκρηξης με ενδεχόμενο δόλο. Εκρήξεις σημειώθηκαν σε αρκετές πόλεις στο νότιο Ιράν απόψε, σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Συγκεκριμένα, δύο εκρήξεις ακούστηκαν στις περιοχές γύρω από το Μπουσέρ, όπου βρίσκεται ιρανικός πυρηνικός σταθμός, και την κοντινή πόλη Τσογκαντάκ, σύμφωνα με το ιδιοσιογραφικό πρακτορείο Μέχρε. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραχτσί καταδίκασε σήμερα τις πρόσφατες αμερικανικές επιθέσεις εναντίον του Ιράν, υπογραμμίζοντας πως συνιστούν παραβίαση του Μνημονίου Συνεννόησης του Ισλαμαμπάντ, κατά την τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον επικεφαλής των Πακιστανικών Ενόπλων Δυνάμεων. Ο επικεφαλής της Ιρανικής Διπλωματίας έκρουσε τον κόδωνα του κινδύνου εφόσον οι Ηνωμένες Πολιτείες συνεχίσουν να επιδίδονται σε στρατιωτικό τυχοδιοκτισμό.
1: Ο καιρός.
2: Σε Ανατολική Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά και την Εύβοια για σήμερα προβλέπονται τοπικές βροχές. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος ο καιρός. Στην Αττική λίγες τοπικές βροχές το πρωί. Πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων το μεσημέρι στα δυτικά και βόρεια. Θερμοκρασία από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη έθριος καιρός με θερμοκρασία από 20 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στη μία. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Είναι 12 και 10. Συγγνώμη, παιδιά, είναι από τη βροχή τη χθεσινή. Τι βροχή πια ήταν αυτή, πολύ. Έβγαλε μετά όλη τη ζέστη. Ναι. Πιο πολύ τα μπουνιτά παρά αυτό που έκανε. Προβλήματα δεν είχαμε. Όλα καλά, όλα ανθυρά. Που λέει ο λόγος. Μην παίρνετε και όρκο. Εδώ είμαστε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8 αυτό το ξημέρωμα της Παρασκευής. Ναι, έφτασε και αυτή η Παρασκευή και το ξημέρωμα του Σαββατοκύριακου, διότι έτσι πάει, παιδιά. Όταν είναι Παρασκευή, σου λέει, είναι και το Σαββατοκύριακο μετά. Αυτά. Δηλαδή, δεν έχω λόγια. Θα πάτε, θα εκβράμετε, να κάνετε τα μπάνια σας. Φεύγουν και κάποιοι λόγω αδειών, έχουν ξεκινήσει άδειες. Φυσικά. Εμείς είμαστε εδώ. Παναγιώτης Σταυρούλιας ρυθμίζει τον ήχο, Ελπίδα Γεωργιτζίκη στα μικρόφωνα και στη παρέα σας μέχρι το ακριβώς της ώρας. Viber έχουμε, Facebook έχουμε, μπορούμε να επικοινωνούμε και να λέμε τα δικά μας, τα δικά σας, τα δικά τους. Όχι κουτσομπολιστικά, όχι. Τι γίνεται στον κόσμο να μαθαίνουμε, αυτό θέλουμε, διότι γίνονται πολλά και διάφορα ενδιαφέροντα. Όλα έχουν τη σημασία τους, έτσι. Και να σας πω, γιατί ξέρω ότι ενδιαφέρεστε, σήμερα, παιδιά, είναι η μέρα πίνα κολάντα. Θα μου πεις, εγώ δεν θέλω, θέλω να πιω κάτι άλλο. Πιες ό,τι θέλεις. Σου λέω τι μέρα είναι πάντως. Αυτό είναι το διατάφτα. Αυτό μας ενδιαφέρει. Λοιπόν, τι άλλο. Αχ, εγώ είμαι η αδυναμία. Παναγία μου. Μεγάλη αδυναμία. Παρασκευάρα λέει, και ας είναι χίλιες ώρες. Αυτό που λες, έχεις τώρα δίκιο. Τι γίνεται, όταν έχεις προσδοκία για κάτι, δεν είναι το κάτι που περιμένεις να έρθει, είναι το προπαρασκευαστικό στάδιο. Παράδειγμα, όταν σ' αρέσει το καλοκαίρι, λες, α, ήρθε η άνοιξη. Δεν είναι η άνοιξη που σε εξητάρει, σε εξητάρει η προοπτική του καλοκαιριού. Όταν σ' αρέσει ο χειμώνας, καλή ώρα, σε εξητάρει το φθινόπωρο, γιατί θα έρθει η αγαπημένη σου εποχή. Όταν είναι Σαββατοκύριακο, το Σάββατο, okay, η Παρασκευή κάνει όλη τη διαφορά. Να τα λέμε αυτά, να τα λέμε αυτά. Ελπίζουμε να είστε καλά, γερή, δυνατή, χαμογελαστή, αισιόδοξη. Μπορείς να κάνεις και κάτι άλλο, όχι. Τι έχουμε, περίμενε, γιατί παρακολουθούμε και τα ποδόσφαιρα εδώ πέρα. Γαλλία Μαρόκο 0-0 είναι. Έτσι, να το ξέρουμε, γιατί θα μου πεις, έχουμε και ρασπόρτ. Βρε, έχουμε ρασπόρτ, αλλά να μην ξέρουμε τι συμβαίνει. Και δεν θέλω να ακούω, εμένα δεν με νοιάζει και εγώ δεν παρακολουθώ. Θα παρακολουθήσετε με το ζόρι. Θέλετε, δεν θέλετε. Διότι όλος ο κόσμος έχει στραμμένο το βλέμμα εκεί. Μεταξύ άλλων, ησυχία έχει έξω. Ναι, δεν κυκλοφορεί... Κυκλοφορεί κόσμος, αλλά όχι αυτό που περιμένεις. Διότι όλοι σου λέει, κάτσε να δούμε τα ποδόσφαιρα. Τι συζητούμε. Λοιπόν, θέλω να ξεκινήσω με εύκολα. Μπορώ. Κάτι θα προσπαθήσω να κάνω για σας. Κάτι. Με πολύ αγάπη και με πολύ φροντίδα και με πολύ, πώς το πω, νιάξιμο. Εχθές πέθανε η Bonnie Tyler στα 75 της, έτσι. Μη μου πείτε ότι δεν υπήρξατε μέρος ζευγαριού που δεν χόρεψε blues με τα τραγούδια της Bonnie Tyler, γιατί θα πείτε ψέματα. Μη μου πείτε ότι αυτή η φωνή, η βραχνή, η καταπληκτική, δεν μίλησε στην καρδιά σας. Και οι μεγαλύτεροι τα ξέρουμε. Μεγαλύτεροι, εντάξει, δεν είμαστε και σαν την Ακρόπολη, αλλά τέλος πάντων το γνωρίζουμε. Οι νεότεροι, μπείτε, γκουγκλάρετε, που θα το έχετε κάνει σίγουρα, να ακούσετε αυτή τη φωνή. Τι ωραία. Τι να πω. Κρίμα και αυτό. Προέκυψε η φωνή αυτή, η βραχνή, ιδιαίτερη χρειά, μετά από χειρουργική επέμβαση στις φωνητικές της χορδές.
διότι άλλαξε τον τρόπο με τον οποίο τραγουδούσε, παιδιά. Και είχε δηλώσει τότε ο παραγωγός της, ο Jim Steinman, ο άνθρωπος πίσω από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της, ότι η φωνή της δεν ήταν καθαρή ούτε τέλεια, αλλά έμοιαζε σαν να είχε περάσει δυσκολίες. Και αυτό, λέει, κατά τη γνώμη του, χρειαζόταν ένα μεγάλο ροκ τραγούδι. Ναι, θα τα ακούσουμε. Το Total Eclipse of the Heart. Θα τα ακούσουμε. Αλλά θα ακούσουμε και άλλα τραγούδια καταπληκτικά. Και όλα αυτά οφείλονται για την Bonnie Tyler, έτσι. Στο Παναγιώτο Σταυρούλια, ο οποίος έχει ιδιαίτερες ευαισθησίες με τη ροκ μουσική και όχι μόνο. Bonnie Tyler, τι ωραία φωνή, Παναγία μου, τι ωραία. Λοιπόν, να είναι καλά εκεί που πάει. Άφησε πίσω της παρακαταθήκη τεράστια. Όλοι θα φύγουμε. Ξέρετε κανένα να έχει ζήσει αιώνια? Όχι, θέλουν κάποιοι, αλλά δεν γίνεται. Τι αφήνεις πίσω? Αυτό που λένε υστεροφημία. Έτσι. Πολλοί την κυνηγάνε την υστεροφημία με λάθος τρόπο. Η τέχνη είναι ο σωστός τρόπος. Έτσι. Να τα λέμε και αυτά. Πάμε να ακούσουμε, παρακαλώ, την Bonnie Tyler και επανερχόμεθα, γιατί έχουμε πράγματα και θάματα. Παρακαλώ.

Λοιπόν, έχουμε αυτή τη νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή, στο Ιράν. Τι γίνεται τώρα? Τώρα έχουμε το εξής. Λέει το επίσημο δημοσιογραφικό πρακτορείο του Ιράν, που επικαλείται τοπικό αξιωματούχο, ότι δέχτηκε επίθεση από εχθρό εγκατάσταση του Ιρανικού πολεμικού ναυτικού στο Καναράκ. Επίσης έχουμε, και για να μην ξεχνιόμαστε τι ακριβώς βλέπουμε και τι ακριβώς συμβαίνει ακριβώς, τέλος πάντων, τι γίνεται. Υπάρχει το εξής, παιδιά. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν επιβεβαιώνουν ότι βρίσκονται πίσω από τα χτυπήματα που σημειώνονται στο νότιο Ιράν, διότι νωρίτερα, εκτός από την ναυτική βάση, Ιρανός αξιωματούχος ασφαλείας είχε επιβεβαιώσει επίθεση σε στρατιωτική βάση στο Μπουσέρ. Είναι τα πυρηνική σταθμή του Ιράν εκεί. Και είπανε ότι, λένε οι Ιρανοί, ισχυρίζονται ότι η επίθεση αυτή έγινε από Αμερικανο-Ισραηλινό εχθρικό πύραυλο. Και ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν συνομίλησε με τον Σαουδάραβα ομολογό του για την κατάσταση στην περιοχή. Έκρηξεις σημειώνονται και στο Μπανταραμπάς, που είναι το ναυτικό. Γεια σας. Το κεντρικό λιμάνι στα νότια του Ιράν, κοντά στο πυρηνικό σταθμό του Μπουσέρ. Μετά βγήκαν οι Ιρανοί, είπανε δεν έγινε επίθεση. Μετά βγήκαν, είπανε έγινε. Έγιναν. Ψάχνουν να βρουν τώρα ποια είναι η αιτία, υποδιερεύνηση, λέει. Τι να σας πω. Βγαίνει χθες ο Νετανιάχου και λέει ο πόλεμος με το Ιράν δεν έχει τελειώσει. Δεν θα επιτρέψει στην Τεχεράνη το Ισραήλ να αποκτήσει πυρηνικά όπλα, είτε με συμφωνία είτε χωρίς. Όπως καταλαβαίνετε, τέτοιες ειδήσεις μεταδίδονται σε χρόνο ρεκόρ, αστραπιαία. Οι Ηνωμένες Πολιτείες λένε εμείς δεν έχουμε καμία έμπλοκη. Δεν πραγματοποιούμε, λέει, αεροπορικές επιδρομές στο Ιράν τις τελευταίες ώρες. Τι να σας πω. Τώρα οι Ιρανοί λένε ότι χτυπάνε και το Καναράκ. Περιμένουμε να δούμε τι συμβαίνει, διότι καταλαβαίνετε ότι χτυπάμε δεν χτυπάμε, μας χτυπάνε δεν μας χτυπάνε. Υπάρχει μία, πώς να το πω τώρα, μία τάση που λέει ότι οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται ή θα συνεχιστούν ανεξαρτήτως πληγμάτων, και άλλη μία τάση, η πρώτη τάση είναι αυτή που υποστηρίζει και ο Αμερικανός Πρόεδρος, έτσι, μεταξύ άλλων, που λέει και αυτό. Και μια άλλη τάση που λέει δεν θα συνεχίσουμε τις διαπραγματεύσεις, διότι έχουμε σε εξέλιξη τις νέες εχθροπραξίες. Χθες το βράδυ χτυπήσαν 90 στόχους, προχθές είχαν χτυπήσει 80 στόχους. Τρεις φρουροί της Επανάστασης, λέει, σκοτωθήκαν χθες. Τι να σου πω, μετά είχαμε και τα αντίπεινα σε Κουβέιτ, Κατάρ και Μπαχρέιν. Και το Ιράν είπε θα κλείσουμε τα στενά του Ορμούζ αν συνεχιστούν οι αμερικανικές επιθέσεις. Περιμένουμε. Ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος είπε χθες ότι η βασική συμφωνία που κλείσαμε ήταν ότι θα άρουμε τον αποκλεισμό μας αν σταματήσετε να πυροβολείτε τα πλοία, γιατί είχαν χτυπήσει 3 πλοία, θυμάστε, οι Ιρανοί προχθές. Αλλά αν επιτεθείτε, λέει, εναντίον πλοίων, θα ανταποδώσουμε το χτύπημα πιο δυνατά από ποτέ. Αυτή ήταν η συμφωνία. Τι να σας πω. Επίσης, συγγνώμη, μια που λέει, είπα για τον Νετανιάχου που είπε ότι με συμφωνία ή χωρίς δεν θα αφήσουμε το Ιράν να αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Με τον Υπουργό Άμυνας του Ισραήλ πραγματοποίησαν σύσκεψη για θέματα ασφαλείας. Και επίσης είχαν τηλεφωνική επικοινωνία ο Αμερικανός Πρόεδρος με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό. Και επίσης, γιατί
Ξέρετε, υπάρχουν χώρες στην περιοχή της Μέσης Ανατολής που προσπαθούν να κρατήσουν μία ουδετερότητα και προσπαθούν να μην εμπλακούν σε όλο αυτό που συμβαίνει. Περιγράφονται ως χώρες σταθερότητας, οι οποίες ενίοτε αναλαμβάνουν και διαμεσολαβητικό ρόλο να κατευνάσουν τα πνεύματα. Εχθές το Ιράν χτύπησε και την Ιορδανία, παιδιά. Αναχέτησε η Ιορδανία ιρανικούς βαλιστικούς πυράβλους. Και είναι και αυτό ένα ζήτημα που πρέπει να διερευνηθεί. Εμείς θα το διερευνήσουμε. Οι καθήλυνα αρμόδιοι θα το διερευνήσουν. Και αν υποτίθεται ότι αυτό όλο είχε λίγο μαζευτεί, αλλά δεν προκύπτει. Διότι έχουν πει οι Ιρανοί, όταν μας χτυπάτε, εμείς θα χτυπάμε και εσάς, απευθυνόμενοι στους Αμερικανούς, έτσι, και τις χώρες με τις οποίες διατηρείται στενή συμμαχική σχέση. Και αυτό χτυπάει και χώρες του κόλπου, Μπαχρέιν, Κατάρ, έτσι. Περιμένουμε. Αυτό κάνουμε τόσο καιρό. Περιμένουμε πώς θα γίνει και πώς θα λειτουργήσει όλη αυτή η ιστορία. Διότι εάν μπούμε στη διαδικασία να πούμε, ξέρετε, θα γίνει αυτό, θα διαψευστούμε, διότι μπορεί τώρα που μιλάμε να γίνει μια δήλωση α, συνηθισμένοι είμαστε, και σε 30 δευτερόλεπτα να γίνει μια δήλωση β από το ίδιο πρόσωπο. Έχουμε μάθει. Το καρότο και το μαστίγιο, το ξέρετε ποιο είναι αυτό? Για να δούμε. Λοιπόν, αυτό τι είναι? Δεν μου αρέσει καθόλου αυτό που έχει στο νου. Ποιος το είπε? Το είπε κάποιος? Θα ήθελα να είμαστε, πώς το λένε, ακριβείς. Κάπου άκουσα, και εγώ κάπου άκουσα ότι αύριο ο ήλιος ανατείλει από τη Δύση. Το άκουσα κι εγώ. Ναι. Παρακάτω. Παρακαλώ το σύνδεσμο. Εγώ δεν έχω καμία πρόθεση να μπω στη διαδικασία να πω, ξέρετε, μου το είπε ο Τάδε. Ο Γιώργος, ο Κώστας, ο Βαγγέλης, ο Θανάσης, η Μαρία, η Σοφία, η Κατερίνα. Δεν θα μπω σε τέτοιες διαδικασίες. Αλλά να ξέρω. Αυτός που έκανε τη δήλωση αυτή έχει κάνει παρόμοιες δηλώσεις στο παρελθόν? Γιατί εγώ βλέπω, πώς να το πω, και διαβάζω και ακούω διαφορετικά πράγματα. Και όχι από τον οποιονδήποτε, από αυτόν που αποφασίζει. Μπορώ να σας δώσω, εγώ έχω ακούσει 3 διαφορετικές, πόσες λένε, ημερομηνίες. 3 διαφορετικές. Αλλά αυτή η ημερομηνία που επικαλείται, α, μάλιστα, πες το, κάθομαι εγώ και κάνω τόση ανάλυση εδώ πέρα, αυτός το είπε, εντάξει, καλημέρα. Ναι, μπορεί να ξέρει κάτι, μετράει τις μέρες. Δεν βγαίνουν τα περιθώρια, τα χρονικά δεν είναι τα σωστά. Λοιπόν, είναι και μισή, πω, πέρασε η ώρα, πάμε να ακούσουμε. Μπον Τάιλερ δεν θα ακούσουμε? Μα τώρα τι κουβεντιάζουμε. Πάμε.

Λοιπόν, οι Ηνωμένες Πολιτείες παραμένουν δεσμευμένες στην εξεύρεση λύσης. Οι τεχνικές συνομιλίες συνεχίζονται, λέει Αμερικανός αξιωματούχος για το Ιράν. Εντάξει, αφού το λέει, έτσι θα είναι. Ψέματα θα πει. Η αλήθεια πάει πρώτη. Τώρα εδώ θα είμαστε καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας για να δούμε τι θα γίνει. Ξέρω ότι έχετε μία αγωνία για ένα συγκεκριμένο θέμα. Εγώ τώρα σε αυτή την αγωνία θα δώσω τέλος, διότι δεν κάνει να αγωνιούμε, καταναλώνουμε ενέργεια και κάνει ζέστη και δεν θέλουμε. Γιατί λέει, πρόσεξε μου, γιατί ο Τραμπ επέστρεψε από την Άγκυρα που έγινε η σύνοδος κορυφής για το ΝΑΤΟ, για τον ΝΑΤΟ, του ΝΑΤΟ, και υπόθηκαν πολλά και τώρα τι αποφασίστηκε θα δείξει, ενώ πως θα εξελιχθούν οι αποφάσεις. Γιατί λέει ο Τραμπ επέστρεψε από την Άγκυρα με το παλιό Air Force One. Ξέρω ότι έχει την αγωνία, διότι λέει η μυστική υπηρεσία των Ηνωμένων Πολιτειών συμβούλεψε τον Τραμπ να πάρει το παλιό Air Force One αντί να επιβιβαστεί στο νέο αεροπλάνο που του δώρησε το Κατάρ. Για λόγους ασφαλείας τον συμβούλευσαν να το κάνει αυτό. Πηγές που επικαλείται το CBS News λένε ότι η μυστική υπηρεσία πρότεινε στον πρόεδρο να πάρει το παλιό αεροσκάφος διότι είναι εξοπλισμένο με ασφαλή συστήματα επικοινωνίας και εξελιγμένα στρατιωτικά συστήματα άμυνας για προληπτικούς λόγους. Τον συμβούλευσαν εξαιτίας υπερβάλλουσας προσοχής. Διότι είναι και η νέα κλιμάκωση με το Ιράν. Το νέο αεροπλάνο που δόρισε το Κατάρ στις Ηνωμένες Πολιτείες για τις προεδρικές πτήσεις παραδόθηκε, λέει, εσπευσμένα και δεν διαθέτει ορισμένες επιθυμητές δυνατότητες. Και για να δικαιολογήσει την αλλαγή, ο Τραμπ ισχυρίστηκε ότι έστειλε το νέο αεροπλάνο νωρίτερα στην αεροπορική βάση Ραφ στη Βρετανία προκειμένου να το δουν από κοντά τα μέλη του Αμερικανικού στρατού. Τέλος πάντων, τα παλαιότερα αεροσκάφη Air Force One διαθέτουν τεχνολογία λέιζερ για να τυφλώνει επερχόμενους αντιαεροπορικούς πυράβλους και περιλαμβάνει θωρακισμένα συστήματα ασφαλών επικοινωνιών. Αυτό το λένε, το δήλωσαν στο CBS News πηγές που γνωρίζουν το θέμα. Τώρα, δεν ξέρουμε, δεν είναι σαφές αν το Boeing 747-8 του Κατάρ έχει εξοπλιστεί με αυτά τα συστήματα. Και ρωτήθηκαν και η πολεμική αεροπορία λέει αρνήθηκε να συζητήσει συγκεκριμένες δυνατότητες. Και επειδή σε αυτές τις περιπτώσεις μιλούν και πρώην κυβερνητικοί αξιωματούχοι για διάφορα θέματα, πρώην λοιπόν κυβερνητικός αξιωματούχος Αμερικανός εξέφρασε την ανησυχία ότι δεν υπήρχε αρκετός χρόνος ή χρήματα, δεν το πιστεύω, χρήματα δεν υπήρχαν, κακώς, για να εξοπλιστεί το νέο αεροσκάφος με αμυντικές δυνατότητες που θα πληρούσαν τις απαιτήσεις για να χρησιμεύσει ως αμερικανικό, ως προεδρικό αεροσκάφος. Καταλαβαίνετε, διότι σου λέει ο Διευθυντής Επικοινωνίας του Λευκού Οίκου, όταν λέει, όπως είπε λέει πρόσφατα ο πρόεδρος, υπάρχουν πολλοί εχθροί της Αμερικής που τον έχουν βάλει στο μάτι. Ναι. Και χρησιμοποιούμε, λέει, κάθε εργαλείο που έχουμε στη διάθεσή μας, συμπεριλαμβανομένης της απόσπασης της προσοχής και της παραπλάνησης, πρόσεξέ με, για να αντιμετωπίσουμε τις απειλές. Νομίζω τώρα μπορούμε να συνεχίσουμε ήρεμη την εκπομπή μας. Διότι αυτό είναι ένα ζήτημα. Γιατί πήγε με το αεροσκάφος και δεν πήγε. Γιατί πήγε, να το δούνε στην Αγγλία Βρετανία. Και τι έγινε, σου λέει δεν ήταν, αλλά να μου πεις χρόνο, εντάξει, δηλαδή πώς το στέλνεις σε έναν πρόεδρο Αμερικανό κιόλας να μην έχει τα απαραίτητα, να έχει μόνο τη χλειδί, δεν πρέπει να έχει και τα, τέλος πάντων, τα αμυντικά συστήματα όλα να λειτουργούν, και χρόνος και χρήματα, κάνεις ένα τέτοιο δώρο, να πάνεις εκεί κάτι να τα φτιάξεις τα συστήματα όλα, μα τώρα να τα λέμε αυτά, είναι παρά 20, δεν θα πήγαινε. Παρακαλώ, να ακούσουμε το επόμενο.

Είναι 12 και 46 πρώτα λεπτά, σχεδόν 48, σχεδόν 47, πώς είστε, καλά. Συντονισμένοι εδώ στο Earth News Radio 105,8, αυτό το ξημέρωμα της Παρασκευής 10 του Ιουλίου. Τι έγινε χθες? Πριν από τα ξημερώματα, λέει, της Πέμπτης, ακτιβιστής έπεσε με αλεξίπτωτο στα χρώματα της Παλαιστινιακής σημαίας από την κορυφή του Καθεδρικού Ναού του Πασίγνωστου Ντουόμο στο Μιλάνο, έτσι. Και μετά τι έγινε? Πήγε αστυνομία και τον σταμάτησε, τον 32χρονο Ιταλό. Τι να πω, τα χρώματα. Λοιπόν, και μια που λέμε για το... Τώρα δεν έκανε τίποτα, αλλά είναι σαν γι' αυτό το μια ενόχληση, κάτι που δεν μας αρέσει και μας ενοχλεί και ο αέρας και η άβρα του αυτό. Τώρα έχουμε 10 Ιουλίου, έτσι, σήμερα. Ο πρόεδρος της Παλαιστινιακής Αρχής, ο Μαχμούντ Αμπάς, όρισε ημερομηνία διεξαγωγής των βουλευτικών εκλογών 28 Νοεμβρίου. Αν πραγματοποιηθούν, θα είναι οι πρώτες

Εκεί όχθης. Η Χαμάς είχε τη Γάζα. Και βεβαίως για την Ανατολική Ιερουσαλήμ είναι το έτσι, σημαντικό. Το επίσημο Παλαιστινιακό Πρακτορείο Ειδήσεων ΟΑΦΑ λέει ότι το Προεδρικό Διάταγμα καλεί τους Παλαιστίνιους πολίτες στην Ιερουσαλήμ, τη Δυτική Όχθη και τη Λωρίδα της Γάζας να συμμετάσχουν σε ελεύθερες και άμεσες εκλογές για την ανάδειξη των μελών του Παλαιστινιακού Νομοθετικού Συμβουλίου. Μέχρι τότε θα κυλήσει πολύ νερό στα βλάκι. Έχουμε ακόμα μήνες μπροστά μας και για να μην ξεχνιόμαστε, ο Νοέμβριος είναι και ο μήνας των ενδιάμεσων εκλογών στις Ηνωμένες Πολιτείες. Έτσι, το λέω, συμπίπτει. Είναι ένας μήνας που θα έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον ο Νοέμβρης. Θα μου πεις ακόμα είμαστε κατά μεσής του καλοκαιριού, εντάξει. Ένας, πώς το πω, ένας πολιτικός, ένας άνθρωπος ο οποίος θέλει να αφήσει πίσω του έργο, οφείλει να βλέπει μπροστά. Όχι μόνο μήνες και χρόνια ολόκληρα. Λοιπόν, είναι παρά 10. Κατάλαβες τι γίνεται. Περνάει ο καιρός πολύ γρήγορα. Η ώρα, ο καιρός. Και ο καιρός, μόνο με την ώρα. Μια απορία έχω, ρε παιδιά. Να αλλάξω, θέλω τελείως κλίμα. Θέλετε να μου πείτε τι καταλαβαίνετε όταν ακούτε πρέπει να αποφεύγουμε τις επικίνδυνες εργασίες στην Ήπεθρο όταν υπάρχει αέρας? Τι καταλαβαίνεις? Έχεις πίεση, πας στο γιατρό και σου λέει σου αρέσουν τα πικάντικα και τα αλμυρούτσικα, μάλιστα απαγορεύεται κυρία μου, δεν ξέρω, διότι θα έχεις αυτές και αυτές τις επιπτώσεις στην υγεία σου. Εσύ, αν πας και φας όλα τα αλμυρά που έχεις στο σπίτι, θα είσαι υπεύθυνος για αυτό που θα συμβεί. Δεν θα είσαι? Ρωτάω. Βγαίνει η πολιτική προστασία κάθε μέρα και λέει αποφεύγεται τις επικίνδυνες εργασίες, αποφεύγεται. Γιατί δεν το καταλαβαίνουμε αυτό που λένε οι άνθρωποι αυτοί? Εχθές στο Καλοχώρι στη Θεσσαλονίκη συνελήφθη ένας 70χρονος κύριος για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στις 3 μετά το μεσημέρι, για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια, ναι, και κάηκε επί ώρες και γότανε εργοστάσιο πλακιδίων. Σας παρακαλώ πολύ, έγινε προανάκριση. Τι προέκυψε? Ότι η πυρκαγιά προκλήθηκε όταν ο κύριος αυτός έκανε χρήση, λέει, γυμνής φλόγας σε χαρτί για να απομακρύνει σφίκες. Τι δεν καταλαβαίνουμε? Δηλαδή πρέπει να έχουμε από πάνω μας έναν άνθρωπο να μας λέει μην το κάνεις αυτό? Δεν καταλαβαίνω, αλήθεια. Πήγε, έπιασε φωτιά, πήραν φωτιά οι αποθήκες, δηλαδή τι περιμέναμε? Εμπειρισμός από αμέλεια. Μάλιστα, 5.886,56, το 0,56 να κοιτάξουμε πολύ, ευρώ το διοικητικό πρόστιμο. Κάηκαν οι αποθήκες, κάηκε το εργοστάσιο. Τι είναι αυτό το πράγμα? Τι πρέπει να μας πούνε για να κάνουμε αυτό που δεν είναι επικίνδυνο, να το πω έτσι? Δεν ξέρω, ειλικρινά, μερικές φορές νομίζω ότι από αμέλεια, εντάξει, από αμέλεια. Αχ, συγγνώμη. Δεν είναι συγγνώμη λάθος, συγγνώμη, εντάξει, τι έγινε. Κάθε φορά τα ίδια. Στο μεταξύ έρχονται, μάλλον εξετάζονται από τις αρχές νέα στοιχεία για τα αίτια της μεγάλης πυρκαγιάς που κατέστρεψε 3 επιχειρήσεις στον Ασπρόπυρο χθες. Οι πρώτες πληροφορίες λένε ότι η φωτιά ενδέχεται να ξεκίνησε στη διάρκεια εργασιών οξυγονοκόλλησης. Και βέβαια, να πούμε ότι είναι ιδιαίτερα κρίσιμη η κατάσταση των 2 σοβαρότερα τραυματισμένων εργαζομένων, διασωληνωμένοι στην εντατική, νοσηλεύονται οι άνθρωποι αυτοί.

και τώρα ψάχνουν να βρουν και τα αίτια της έκρηξης που σημειώθηκε στη διάρκεια της φωτιάς. Λένε οι πρώτες ενδείξεις που έχουμε μέχρι στιγμής ότι κατά την εκτέλεση εργασιών στο συνεργείο βαρέων οχημάτων που εκδηλώθηκε αρχικά η πυρκαγιά, σημειώθηκε μικρή έκταση σε έκρηξη, η οποία φέρεται να προκάλεσε την έναρξη της φωτιάς. Και φωτιά είναι, παιδιά, εξαπλώνεται σε χρόνο ντετέ. Και σε γειτονικές επιχειρήσεις, εκτεταμένες καταστροφές, ολοσχερός καταστράφηκε το συνεργείο που ξέσπασε το συμβάν και δύο όμορες επιχειρήσεις. Εντάξει. Τώρα, στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκεται βιτιοφόρο μεταφοράς προπανίου, αμάνιμα αυτό το προπανίο, που ήταν στο χώρο και λέει ότι εξετάζεται το ενδεχόμενο να περιείχε ποσότητα προπανίου το βιτιοφόρο που θα μπορούσε να συνδέεται με τη σφοδρή έκρηξη. Το ζήτημα είναι ότι οι άνθρωποι αυτοί οι δύο είναι, ο ένας είναι 41 ετών, φέρει εγκάματα στο 75% του σώματός του και αναπνευστικό έγκαυμα. Στο ΚΑΤ ο δεύτερος πολυεγκαυματίας είναι 54 ετών, φέρει εγκάματα στο 90% του σώματός του. Εξαιρετικά σοβαρή κατάσταση της υγείας του. Και στο θριάσιο παραμένουν για νοσηλεία άλλοι δύο τραυματίες με ελαφρά εγκάβματα. 6 είχαν μεταφερθεί. Καταλαβαίνεις τώρα. Ωχ, Θεέ μου. Total Eclipse of the Heart, Bonnie Tyler. Για να θυμηθούν οι παλιότεροι και να μαθαίνουν οι νεότεροι. Γιατί καμπούς τώρα μιλάς πάνω στην καλλιτέχνηδα. Σταμάτα το. Θα το πω όμως. Διότι από όλους που, και όλες που χόρεψαν, λέει, αγκαλιασμένοι σφιχτά το Total Eclipse of the Heart, που ερωτεύτηκαν οι ένας από το πρώτο τους φίλο.

0: Η ώρα είναι μία. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ. Ο Σωκράτης Φάμελους ανακοίνωσε την παραίτησή του από την Προεδρία του κόμματος με μαγνητοσκοπημένο μήνυμα. Όπως τόνισε, δεν θέλει και δεν μπορεί να γίνει μέρος του διχασμού σε μια κρίσιμη πολιτική στιγμή για τη χώρα. Ξεκαθάρισε ότι παραμένει βουλευτής και μέλος του ΣΥΡΙΖΑ, υπογραμμίζοντας πως η αριστερά οφείλει να υπηρετήσει την ενότητα και να μην επιτρέψει νέα εσωστρέφεια. Από τον Παύλο Πολάκη η πρώτη αντίδραση σε ανάρτησή του ανέφερε ότι ο κύριος Φάμελος έπραξε ορθά παρετούμενος και ζήτησε άμεση σύγκληση της Κεντρικής Επιτροπής, θέση με την οποία φέρεται να συμφωνεί και ο Νίκος Παπάς. Παράλληλα, τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής έχουν ήδη ενημερωθεί για πιθανή αναβολή της προγραμματισμένης συνεδρίασης. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στο συνέδριο του Economist με την συμμετοχή του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Ρομπέρτα Μέτσολα, υπογράμμισε ότι η Ελλάδα διατηρεί ανοιχτούς διάβλους επικοινωνίας με την Τουρκία για τα ζητήματα που υπάρχουν, ενώ επεσήμανε πως η Ευρώπη αυξάνει τις αμυντικές της δαπάνες ώστε να αποδείξει στον Τραμπ ότι αντιμετωπίζει με σοβαρότητα τη συμμαχία του ΝΑΤΟ. Από το Περιστέρι, ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, Άλεξης Τσίπρας, εξαπέλυσε επίθεση κατά της κυβέρνησης, χαρακτηρίζοντάς την αλαζονική και ανεξέλεγκτη. Υποστήριξε ότι η παράταξή του αποτελεί τον σταθερό πόλο ισορροπίας του πολιτικού συστήματος και εξέφρασε την πεποίθηση ότι στις επόμενες εκλογές μπορεί να αποτελέσει την πολιτική δύναμη που θα αναμετρηθεί με επιτυχία απέναντι στη σημερινή κυβέρνηση. Δέσμευσή μας είναι η επαναφορά της 13ης σύνταξης για όλους τους συνταξιούχους, δήλωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης σε ειδική εκδήλωση του ΠΑΣΟΚ στην Τεχνόπολη, παρουσιάζοντας τις προτάσεις του κόμματος για την στήριξη των συνταξιούχων. Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύονται διασωληνωμένοι τρεις εργαζόμενοι, οι δύο στο ΚΑΤ και ο τρίτος στο νοσοκομείο Γεώργιος Γέννηματάς μετά την πυρκαγιά και την έκρηξη σε συνεργείο αυτοκινήτων στον Ασπρόπυργο. Παράλληλα, αξιωματούχοι της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού προχώρησαν σε δύο συλλήψεις στο πλαίσιο του αυτοφόρου, με τους συλληφθέντες να κατηγορούνται για πρόκληση πυρκαγιάς και έκρηξη με ενδεχόμενο δόλο. Εκρήξεις σημειώθηκαν απόψε σε αρκετές περιοχές του νότιου Ιράν, σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Το πρακτορείο Μέχρ μετέδωσε ότι δύο εκρήξεις ακούστηκαν κοντά στο Μπουσέρ, όπου βρίσκεται ο Ιρανικός πυρηνικός σταθμός, ενώ και στην κοντινή πόλη Τσογκαντάκ, χωρίς να έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες για τις ζημιές ή τα αίτια. Ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραχτσί, καταδίκασε τις πρόσφατες αμερικανικές επιθέσεις, υποστηρίζοντας ότι παραβιάζουν το μνημόνιο συνεννόησης του Ισλαμαμπάντ. Σε τηλεφωνική επικοινωνία με τον επικεφαλής των Πακιστανικών Ενόπλων Δυνάμεων, προειδοποίησε ότι η συνέχιση του αμερικανικού στρατιωτικού τείχοδιοκτισμού θα έχει σοβαρές συνέπειες για τη σταθερότητα και την ασφάλεια της περιοχής. 8 άνδρες παραπέμφθηκαν σε ομοσπονδιακό δικαστήριο στις Ηνωμένες Πολιτείες, αντιμετωπίζοντας κατηγορίες για συνωμοσία με σκοπό τη δολοφονία και την υποστήριξη τρομοκρατίας. Σύμφωνα με τις αρχές, φέρονται να σχεδίαζαν επιθέσεις με drones και ελεύθερους σκοπευτές κατά τη διάρκεια διοργάνωσης του UFC στο Λευκό Οίκο.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές προβλέπονται για σήμερα σε Ανατολική Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά και Εύβοια, ενώ στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Στην Αττική αναμένονται ασθενείς βροχές το πρωί και πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων το μεσημέρι στα δυτικά και βόρεια, με θερμοκρασία που θα κυμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται αίθριος καιρός με θερμοκρασία από 20 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 2. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Αμέσως τώρα και πάλι κοντά σας, Ελπίδα Γεωργή Τζίκη.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

2-0 κέρδισε η Γαλλία το Μαρόκο, πέρασε στα ημιτελικά του Μουντιάλ και θα αντιμετωπίσει, εάν δεν κάνω λάθος, την Ισπανία. Λέτε να κάνω λάθος? Όχι, δεν κάνω. Λοιπόν, εδώ είμαστε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8 αυτό το ξημέρωμα της Παρασκευής 10 Ιουλίου με τον Πάνο το Σταυρούλια να ρυθμίζει τον ήχο, Ελπίδα Γεωργιτζή και στα μικρόφωνα και στη βαρέα σας μέχρι το ακριβώς της ώρας. Viber έχουμε, Facebook έχουμε, μπορούμε να επικοινωνούμε. Νομίζω να πω καλημέρα στο Μανώλη. Γεια σου Μανώλη μου, καλά είμαστε, ευχαριστώ εσύ πως είσαι. Ας να φύγουν οι εκδρομές του Ιουλίου. Γιατί η ωραιότερη εποχή για να ζει κάποιο, να κυκλοφορεί τέλος πάντων στην Αθήνα, είναι, παιδιά, 15 Ιουλίου με 23 Αυγούστου. Θα μου πεις γιατί όχι 25, γιατί έτσι. Αυτή είναι η ωραιότερη εποχή, διότι φεύγουν οι περισσότεροι. Καλά, δεν το συζητάμε, γύρω στο 15 Αύγουστο δεν κυκλοφορεί άνθρωπος, αλλά είναι ευκαιρία να πάμε να περάσουμε ωραία, να δούμε τις ομορφιές της πόλης μας που έχει, η αλήθεια, και να περιμένουμε να επιστρέψουν οι γραμμές του καλοκαιριού για να φύγουμε εμείς Σεπτέμβρη, Οκτώβρη, Νοέμβρη, Δεκέμβρη. Γιατί έχω εδώ την Πολίνα, γεια σου Πολυνάκη, και στέλνει μια πάρα πολύ ωραία φωτογραφία φθινοπορεινή, γιατί είναι και εκείνη η άνθρωπος που της αρέσουν τα βροχούλες και τα σχετικά. Ναι, ναι. Θα δροσίσει, λέει, λίγο, αλλά πότε? Βιάζεσαι? Μη βιάζεσαι καθόλου. Καλημέρα στους ορκισμένους εχθρούς του καλοκαιριού, στους υπόλοιπους και το χάι, και να φύγετε να πάτε αλλού. Έτσι. Ναι. Κάθε εποχή έχει τις ομορφιές της, είναι η αλήθεια. Αλλά, παιδί μου, μπορεί να εκφράζουμε, νομίζω, με απόλυτη ελευθερία την άποψή μας και όλα τα σχετικά. Λοιπόν, αυτό τι είναι? Καλώς τον, ναι. Α, γεια σας. Για μας είναι αυτό? Είναι μια... καλώς τον, γεια σου Δημήτρη μου. Είναι μια πολύ ωραία εικόνα αυτή, που δείχνει, τι να πω, μια παραλία. Φοίνικες είναι αυτοί, Φοίνικες είναι, ναι. Και κάτι πόδια φαίνονται σε μια ξαπλώστρα και ένα κοκτέιλ δίπλα. Ήλιος, ντάλαγε και το κοκτέιλ και το αλκοόλ, μια χαρά σε βρίσκω. Αλλά θα μου πεις, φωτογραφία είναι. Ο καθένας μπορεί να αποφασίζει τι θα κάνει. Αρκεί να μην πίνουμε σαν να μην υπάρχει αύριο, έτσι. Αλλά θα μου πεις, τώρα μαθήματα θα κάνουμε εμείς εδώ? Όχι, νο, σε καμία περίπτωση. Λοιπόν, παιδιά, ακούστε τώρα τι θα σας πω. Είναι συγκλονιστικό αυτό. Είναι συγκλονιστικό τώρα. Για να λέμε τις αλήθειες. Το 2027, σε λίγους μήνες δηλαδή, θα λειτουργεί εξ ολοκλήρου με ρομπότ το πρώτο ξενοδοχείο που ετοιμάζεται να ανοίξει στην Κίνα. Στη δυτική τεχνητή νήσο, άντε να το πω τώρα εγώ αυτό το κινέζικο εδώ, Σεντζέν Τζον Σανκ Λίνκ. Εντάξει. Του μεγάλου, λέει, οδικού δικτύου με γέφυρες και σύραγγες που διασχίζει τη θάλασσα στο δέλτα του ποταμού Πέρλ στην επαρχία Γουάνγκντονγκ. Και η εταιρεία που θα το φτιάξει αυτό με έδρα της Σεντζέν ανακοίνωσε τη δημιουργία του πρώτου ξενοδοχείου πλήρους εξυπηρέτησης από ρομπότ, όπου οι μηχανές θα αναλάβουν κάθε βασική λειτουργία: υποδοχή, check-in, room service, καθαριότητα, μεταφορά αποσκευών, προετοιμασία φαγητού και υποστήριξη επισκεπτών. Θα μου πεις, δεν χρησιμοποιούνται ήδη σε πολλά ξενοδοχεία και εμπορικούς χώρους της Κίνας ρομπότ παράδοσης και καθαρισμού? Χρησιμοποιούνται. Αλλά αυτό το νέο εγχείρημα, λέει, φιλοδοξεί να πάει ένα βήμα παραπέρα, δημιουργώντας ένα ενιαίο οικοσύστημα υπηρεσιών χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση στην καθημερινή λειτουργία. Θα αναπτυχθεί σταδιακά το ξενοδοχείο αυτό. Η πρώτη δοκιμαστική φάση έχει προγραμματιστεί για τα τέλη φέτος του 26, με περιορισμένο αριθμό δωματίων και υπηρεσιών διαθέσιμων στο κοινό.
Οι πρώτοι επισκέπτες θα μπορούν να δοκιμάσουν ρομποτική υποδοχή, αυτοματοποιημένο check-in και αυτόνομες παραδόσεις στα δωμάτια. Ναι, ναι, ναι. Αυτή η τεχνητή νήσος, η δυτική τεχνητή νήσος στην Κίνα, άνοιξε τον Δεκέμβριο του 25. Και το σχέδιο αυτό λέει ότι θα μετατραπεί σε προορισμό τεχνολογίας ρομποτικής και τουρισμού. Και η συνεργασία, λέει, των δύο εταιριών που θα φτιάξουν το ξενοδοχείο αποτελεί σημαντικό βήμα για τη μαζική εφαρμογή της ενσώματης νοημοσύνης σε ξενοδοχειακά περιβάλλοντα υψηλών προδιαγραφών. Ο κόσμος πάει μπροστά. Στην πράξη, λέει, το ξενοδοχείο δεν θα είναι απλώς ένας χώρος όπου ρομπότ βοηθούν το ανθρώπινο προσωπικό. Θα έχει σχεδιαστεί ως ένα πλήρως διασυνδεδεμένο σύστημα, στο οποίο διαφορετικοί τύποι ρομπότ θα συνεργάζονται μέσω κοινής τεχνητής νοημοσύνης. Και το μοντέλο αυτό και το σύστημα αυτό θα συντονίζουν τις λειτουργίες ώστε κάθε υπηρεσία, από την άφιξη του πελάτη μέχρι τον καθαρισμό του δωματίου, να εντάσσεται σε μία κλειστή έξυπνη αλυσίδα. Βεβαίως. Ανάμεσα, λέει, στα ρομπότ που θα χρησιμοποιηθούν, το FlashBot θα αναλαμβάνει παραδόσεις μέσω έξυπνου συστήματος αυτόματης πώλησης, επιτρέποντας στους πελάτες να παραγγέλνουν ποτά από το κινητό τους. Επίσης, το Pudu Tei 300 θα μεταφέρει αποσκευές από την είσοδο στα δωμάτια. Έχει άλλα. Το Pudu CC1 Pro, να το ξέρουμε, μπορεί να ερωτηθούμε, και το Pudu MT1 θα αναλαμβάνουν την καθαριότητα, αξιοποιώντας τεχνητή νοημοσύνη για την αναγνώριση απορριμμάτων και την προσαρμογή σε μεταβαλλόμενους χώρους. Είπατε κάτι? Η εταιρεία, λοιπόν, η Pudu, υποστηρίζει ότι αυτή η αρχιτεκτονική επιτρέπει σε ρομπότ με διαφορετική μορφή και αποστολή να λειτουργούν μέσα από κοινό πλαίσιο νοημοσύνης. Θα μπορούν, λέει, τα ρομπότ υποδοχής να κατανοούν χειρονομίες και κοινωνικές αλληλεπιδράσεις, ρομπότ παράδοσης να βελτιστοποιούν αυτόνομα τις διαδρομές τους και επίσης τα ρομπότ καθαρισμού να προσαρμόζονται δυναμικά στο περιβάλλον. Το ξενοδοχείο αυτό, το ρομποτικό, προβλέπεται να διαθέτει 44 πολυτελή δωμάτια, εστιατόριο, γυμναστήριο και άλλους χώρους για τους επισκέπτες. Και το σχέδιο όλο αυτό εντάσσεται σε μια ευρύτερη στρατηγική για την ανάπτυξη ρομποτικών υπηρεσιών στη Δυτική Τεχνητή Νήσο τα επόμενα 4 χρόνια. Προσέξτε τώρα. Με στόχο η τεχνολογία να επεκταθεί πέρα από το ξενοδοχείο και στον ευρύτερο τομέα του τουρισμού και της φιλοξενίας. Αυτά που βλέπαμε ως τώρα σε ταινίες επιστημονικής φαντασίας και λέγαμε άντε τώρα. Είναι δυνατόν? Ναι, ναι, ναι, ναι. Σιγά σιγά. Εμείς δεν είμαστε της άποψης ότι θα αντικατασταθούν οι άνθρωποι από τα ρομπότ, γιατί τα ρομπότ κάποιοι τα φτιάχνουν, δεν είναι από μόνα τους. Α, εμφανίστηκε ένα ρομπότ κάπου, έτσι. Αλλά σου λέει θα είναι ένα ξενοδοχείο το συγκεκριμένο, στην Κίνα, επαναλαμβάνω, που θα πηγαίνεις και θα χρειάζεται να έχεις αλληλεπίδραση εκτός από την παρέα σου και άλλους επισκέπτες του ξενοδοχείου. Όλοι πάλι θα είναι ρομποτάκια. Έχει εδώ και πώς είναι. Άλλα είναι μαύρα, άλλα είναι λευκά, άλλα. Έτσι, να υπάρχει και μια ποικιλία. Μια ποικιλία. Και μια που λέμε για την τεχνητή νοημοσύνη και για το πώς θα λειτουργήσει το ξενοδοχείο αυτό και πώς σιγά σιγά μπαίνουμε στη διαδικασία να σκεφτόμαστε έτσι περίεργα με τη σύγχρονη λογική, να σας πω ότι σήμερα έχουμε 10, 3 και 4 Ιουλίου έγινε, πραγματοποιήθηκαν στο Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών η 4η Δελφική Διάλογη με θέμα το μέλλον της ανθρωπότητας, και ήταν καλεσμένοι πρωτοπόροι και επιδραστικοί σε παγκόσμιο επίπεδο εισηγητές.
ερωτήματα. Σε ποιον πρέπει να ανήκει το διάστημα? Ποιο το πρότυπο δημοκρατικής διακυβέρνησης στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης? Μπορεί να γίνει πιο συμπονετική η τεχνολογία? Ποια είναι τα νευροδικαιώματα του ανθρώπου? Μπορεί να αναζητηθεί εξωγήινη νοημοσύνη? Η ασώματη εξωγήινη γνώση θα μπορούσε να αποτελέσει μια παράδοξη οδό προς τη γενική τεχνητή νοημοσύνη? Πώς θα αποτρέψουμε την αντιμετώπιση της τεχνητής νοημοσύνης ως αλάνθας της ψηφιακής μαντίας? Και βρισκόμαστε κοντά στο τέλος της, κατά τη δαρβινική θεωρία, εξέλιξης μέσω της φυσικής επιλογής? Σύνθετα ερωτήματα, η αλήθεια είναι αυτή. Αυτά τα ερωτήματα λοιπόν εκλήθησαν να απαντήσουν οι 8 εισηγητές, αλλά όσοι και όσοι πήραν μέρος στην στρογγυλή τράπεζα. Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Πολιτιστικού Κέντρου Δελφών, ιδρυτής και επιστημονικός επιμελητής των Δελφικών Διαλόγων, Παναγιώτης Ροηλός, μίλησε στο κομμάτι «Η πολιτική του διαστήματος και το μέλλον της ανθρωπότητας» και είπε, τόνισε, ότι η εξερεύνηση του διαστήματος δεν θα πρέπει να υπονομεύει την προστασία της Γης, ούτε να αναπαράγει τη συγκρότηση του πλανήτη, αλλά να υπηρετεί την ανθρωπότητα. Και ότι η τεχνητή νοημοσύνη, για την οποία πολλής λόγος γίνεται, δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται ως αλάνθαστη ψηφιακή μαντεία, σε εισαγωγικά, αλλά ως ισχυρή τεχνολογία που οφείλει να λειτουργεί υπό δημοκρατικό έλεγχο και δεσμευτικούς νομικούς κανόνες, παρακαλώ. Η καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, Helen Markets, είπε στην εισήγησή της με θέμα «Διακυβέρνηση στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης και του ψηφιακού μετασχηματισμού», ότι οι δημοκρατικές κυβερνήσεις βρίσκονται αντιμέτωπες με πρωτοφανείς προκλήσεις λόγω της ψηφιακής επανάστασης και κυρίως της τεχνητής νοημοσύνης. Και ως απάντηση προτείνεται το μοντέλο της Digital Era Governance, το οποίο αναπτύχθηκε από τον Patrick Delaney και την ίδια, και στόχος του είναι να αξιοποιήσει τις δυνατότητες της τεχνητής νοημοσύνης για αποτελεσματικότερη διακυβέρνηση. Βελτίωση των δημόσιων υπηρεσιών, προστασία του πληροφοριακού περιβάλλοντος και ενίσχυση της δημοκρατικής λογοδοσίας, παιδιά μου. Υπήρξε μια ομιλία με θέμα «Το μέλλον της ψυχής της ανθρωπότητας». Και ο καθηγητής στο Κέντρο Επιστημών και Έρευνας Κόπερ στη Σλοβενία, Λέναρτ Σκοφ, εστίασε στο απόθεμα αναπνοής, προσέξτε με τώρα, στον εσωτερικό χώρο αυτονομίας που προστατεύει τον άνθρωπο από την εμπίθυση και την απίκηση της ψυχής από την ψηφιακή πραγματικότητα. Δηλαδή, εξέτασε κυρίως τη σχέση ανθρώπινης ψυχής και τεχνητής νοημοσύνης, θέτοντας, λέει, εξ αρχής το ερώτημα αν η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης στη συγγραφή αποτελεί απλώς ένα ακόμη τεχνολογικό εργαλείο ή μεταβάλλει ριζικά τον τρόπο με τον οποίο σκεφτόμαστε και δημιουργούμε. Και ο Ματσέλο Ολέγκα από το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο του Μονάχου παρουσίασε καταρχάς την εξέλιξη της τεχνητής νοημοσύνης και στη συνέχεια μίλησε για τη γνωστική ελευθερία, την ψυχική ιδιωτικότητα, την ψυχική ακεραιότητα και την ψυχολογική συνέχεια. Αυτά τα στοιχεία, λέει, αποτελούν τη βάση για την προστασία του ατόμου στην εποχή της νευροτεχνολογίας. Παιδιά, είμαστε μπροστά σε εξελίξεις τρομερές και φοβερές. Και δεν είναι μόνο ρωτώ και μου απαντάει το GPT-G και πώς τα λένε αυτά όλα. Είναι πολύ βαθύτερα όλα αυτά τα ζητήματα. Ο εξαιρετικά επιδραστικός αστροφυσικός και διαστημικός επιστήμονας Αβραάμ Λόεμπ, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ, υποστήριξε την αναζήτηση εξωγήινης νοημοσύνης παράλληλα υπέρ από την πρόοδο της τεχνητής νοημοσύνης. Και λέει ότι η προοπτική της συνάντησης τόσο με την τεχνητή νοημοσύνη όσο και με την εξωγήινη νοημοσύνη στην επόμενη δεκαετία περιθωριοποιεί την κεντρική θέση των ανθρώπων στην κοσμική σκηνή.
Το σωστό όραμα, λέει, δεν πρέπει να αφορά την επίσκεψη σε κοντινούς βράχους όπως η Σελήνη ή ο Άρης, αλλά το να γίνουμε ένα διαστρικό είδος. Και πρέπει να ενεργούμε, λέει, με αίσθημα κοσμικής ταπεινότητας. Καταλαβαίνετε τι λέει, μάλιστα. Υπήρξε και μία τοποθέτηση από την Offbeat Livatian, καθηγήτρια στο Harvard, που υποστήριξε ότι η ταχεία διάδοση της τεχνητής νοημοσύνης δημιουργεί σοβαρούς κινδύνους, αλλά είναι αισιόδοξη, διότι, λέει, η αυξανόμενη επιστημονική τεκμηρίωση των βλαβών και η ενίσχυση της κοινωνικής ευαισθητοποίησης δημιουργούν τις προϋποθέσεις για ουσιαστική ρύθμιση. Δεν πρέπει να αντιμετωπίζει τόσο ψηφιακή μαντεία η τεχνητή νοημοσύνη, αλλά ως ισχυρή τεχνολογία που οφείλει να λειτουργεί υπό δημοκρατικό έλεγχο και δεσμευτικούς νομικούς κανόνες. Και ο 21ος αιώνας, λέει, είναι μοναδικός, καθώς για πρώτη φορά στην ιστορία ένα είδος, ο άνθρωπος, κατέχει τη δυνατότητα να καθορίσει το μέλλον της ζωής στον πλανήτη και ενδεχομένως πέρα από αυτόν. Και έχοντας ως θέμα το μέλλον μας στο διάστημα, ένας από τους πιο ρηξικέλευτους αστροφυσικούς παγκοσμίως, ο Μάρτιν Ρις, εξήγησε ότι είναι επικίνδυνη αυταπάτη να πιστεύει κάποιος ότι το διάστημα προσφέρει μια διέξοδο από τα προβλήματα της γης. Πρέπει να σκεφτόμαστε, λέει, οικουμενικά, ορθολογικά, μακροπρόθεσμα, να γίνουμε καλοί πρόγονοι ενισχυμένοι από τη τεχνολογία του 21ου αιώνα, αλλά καθοδηγούμενοι από αξίες που η επιστήμη από μόνη της δεν μπορεί να προσφέρει. Ναι. Αυτά έγιναν στους Δελφούς 3 και 4 του Ιουλίου για το μετά από αυτό που ζούμε τώρα, με την έννοια την τεχνολογική και την τεχνητής νοημοσύνης και τα σχετικά. Το ζήτημα είναι πώς το αντιμετωπίζουμε εδώ. Εδώ είμαστε ακόμη στα μικρά μας, γιατί μπροστά στο σύμπαν μικροί είμαστε, έτσι, μην κοροϊδευόμαστε, άσε που νομίζουν κάποιοι ότι είναι κυρίαρχοι του σύμπαντος, έτσι. Ποιος θα κυριαρχήσει επί ποιου? Τόσο λίγοι είμαστε, τόσο λίγοι. Γεια σου Δημήτριε, τι κάνεις? Καλώς το ναι. Νομίζω, Κωνσταντίνε μου, ότι δεν θέλεις να πας εσύ, στην Κίνα, σου είπαν να πας εκεί πέρα, στο ξενοδοχείο αυτό το ρομποτικό. Ξέρετε, το θέμα δεν είναι να αντιστεκόμαστε. Το θέμα ούτε να προσαρμοζόμαστε πλήρως για να γινόμαστε έρμεα του οποιοδήποτε, ακόμη και αν είναι ρομπότ. Το ζήτημα είναι να λειτουργούμε με μυαλό ανοιχτό, για να κρατάμε τα καλά και τα χρήσιμα και να απορρίπτουμε τα άσχημα. Γνώμη μου. Δημοκρατία δεν έχουμε? Έχουμε. Μπορούμε τη γνώμη μας να τη λέμε. Είναι και μισή και 27. Για πάμε να ακούσουμε, παρακαλώ.

0: fuori.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα, τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό Σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.
1: Earth News Radio 105,8.
3: Λέω, κάτσε να πω κάτι ωραίο. Ποια είναι η πιο... μάλλον η πόλη με την καλύτερη ποιότητα ζωής στον κόσμο, και μετά διαβάζω για τη Βενεζουέλα τι γίνεται. Να δει πραγματικά όμως, δεν θέλω καθόλου. Κάθε μέρα βγάζουν με νεότερο επίσημο απολογισμό από τους σεισμούς, τους διπλούς, 3.889. 16.740 είναι οι τραυματίες. Το ζήτημα ποιο είναι, παιδιά? Ότι οι αρχές αποφεύγουν να κάνουν υποθέσεις για τους αγνοούμενους. Πώς είναι οι αγνοούμενοι? Ο ΙΕ έχει υπολογίσει ότι είναι 50.000. Άλλες πηγές λένε πιο κοντά είναι στις 10.000. Δηλαδή μιλάμε για την τραγωδία της τραγωδίας ο τραγωδία. Και επίσης δεν ξέρω, οι ελπίδες λέει να βρεθούν επιζήσαντες θεωρείται ως πως πλέον έχουν σχεδόν εκμηδενιστεί και ψάχνουν τώρα να ανασύρουν τα πτώματα οι άνθρωποι των δικών τους. Έχει απευθύνει από την Τετάρτη ο ΙΕ Εκκλησί να συγκεντρωθούν δωρεές για να γύρω στα 300 εκατομμύρια δολάρια για να δοθεί βοήθεια σε περίπου 1.300.000 σεισμοπαθείς. Και το Καράκα ζητάει, Ρόντριγκες, η υπηρεσιακή πρόεδρος, με τον Μαδούρο που έφυγε και έφυγε. Τέλος πάντων, καθαιρέθηκε από τους Αμερικανούς κτλ. Το Καράκα λοιπόν ζητάει να αποδεσμευθούν πόροι της Βραζιλίας που έχουν παγώσει εξαιτίας οικονομικών κυρώσεων. Το έργο της ανοικοδόμησης αναμένεται, λέει, ότι θα είναι πιο απαιτητικό στα βόρεια της χώρας που χτυπήθηκε πιο πολύ από τους σεισμούς. Και εκατοντάδες ακίνητα κατέρευσαν ή θεωρείται αδύνατο να κατοικηθούν εκ νέου, καθώς χαρακτηρίζονται υψηλού κινδύνου. Πού να μείνουν, δεν είδαμε τις εικόνες? Άντε τώρα το ξαναφτιάξει αυτό το πράγμα. Ότι θα ανοικοδομηθεί, θα ανοικοδομηθεί σιγά σιγά, δεν το συζητάμε. Το θέμα είναι τι θα γίνουν αυτοί οι άνθρωποι. Άστεγοι χιλιάδες. Τι θα γίνει με τους αγνοούμενους κτλ. Δεν ξέρω. Θέλω πάντα να λέω κάτι καλό, το ξέρετε αυτό. Και κάτι ευχάριστο και κάτι που να, τέλος πάντων, μέσα στη μαύρη νύχτα που μιλάμε εδώ και κουβεντιάζουμε και τα λοιπά, αλλά προκύπτει η επικαιρότητα. Και αν ήταν μια επικαιρότητα καλή, να σας τη λέγαμε χωρίς φόβο και με πολύ πάθος, αλλά δεν προκύπτει. Καταλαβαίνετε τι γίνεται, παιδιά. Άμα δεις ότι κάνεις φασαρία εφημείου, προσέχεις. Λοιπόν, τι να κάνεις κι εσύ. Έλατε, σωστό και αυτό. Λοιπόν, εγώ θέλω λοιπόν να το αλλάξω το κλίμα όλο και να προσπαθήσω να το κάνω και να σας πω, παιδιά, ότι υπάρχει μία πόλη η οποία για φέτος, το 2026 που διανύουμε, έχει την καλύτερη ποιότητα ζωής στον κόσμο. Και την κατέκτησε αυτή τη θέση για δεύτερη συνεχή χρονιά.
4: Πού είναι αυτό?
3: Κοπενχάγεν. Βέβαια.
4: Στην Βόρεια.
3: Πού, τι θες να κάνω τώρα, να πάω στην Νότια Αφρική, αφού σου λέει είναι... Μα μη μιλάει, μάλιστα, μη μιλάς. Λοιπόν, η Κοπενχάγη λοιπόν κατέκτησε για δεύτερη φορά αυτή τη λίστα, την ετήσια, την καταρτίζει η Economist Intelligence Unit. Η πρωτεύουσα της Δανίας, λέει, ξεπέρασε και πάλι τη Βιέννη. Άκου τώρα. Η οποία Βιέννη, λέει, βρισκόταν στην πρώτη θέση για 3 συνεχόμενα χρόνια. Μετά έγινε, πήγε η Κοπενχάγη. Μετά. Αξιολογεί η, Περιμένετε μισό λεπτό. Η Economist Intelligence Unit, θηγατρική εταιρεία του Economist, του περιοδικού, αξιολόγησε 173 πόλεις σε όλο τον κόσμο. Με βάση διάφορους παράγοντες: εκπαίδευση, ασφάλεια, υγειονομική περίθαλψη, υποδομές και πολιτισμό. Και σου λέει η απόλυτη βαθμολογία πήρε η Κοπεχάγη την απόλυτη στην ασφάλεια, τις υποδομές, παιδιά, λέει, και την εκπαίδευση. Έχει, λέει, ένα συνδυασμό εξαιρετικών υποδομών και ασφάλειας, πλούσιο πολιτισμό, και εμείς έχουμε, τα άλλα δεν ξέρω, του προστατευόμενου περιβάλλοντος και των υψηλής ποιότητας δημοσίων υπηρεσιών. Αυτός ο συνδυασμός είναι. Καταλάβατε, καταλάβαμε να λέτε. Στην τρίτη θέση Μελβούρνη. Ήταν η τέταρτη, τώρα είναι τρίτη. Μετά είναι το Σίδνεϊ, από την έκτη στην τέταρτη θέση. Η Ζυρίχη μετά, η οποία πέρσι μοιραζόταν τη δεύτερη θέση με τη Βιέννη, υποχώρησε κατά τρεις θέσεις. Έκτη είναι η Γενέβη, μισό λεπτό. Οσάκα, Ιαπωνία, έβδομη θέση. Αδελαΐδα, Αυστραλία στην 8η. Πολύ Αυστραλία, παιδιά, μπράβο. Βανκούβερ, Καναδάς, στην 9η θέση. Τόκιο συμπληρώνει τη δεκάδα. Οι επιπτώσεις του πολέμου με το Ιράν αποτυπώθηκαν ξεκάθαρα στην κατάταξη των πόλεων της περιοχής του Κόλπου, η οποία είδαν τη βαθμολογία του στην κατηγορία της ασφάλειας να υποχωρεί αισθητά. Τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν η Μουσκά, την πρωτεύουσα του Ομάν, που χώρισε κατά 14 θέσεις. Και η πόλη του Κουβέιτ έχασε 12 θέσεις. Το Ηνωμένο Βασίλειο, παιδιά, ανέκαμψε μετά την περσινή υποχώρηση που είχε προκληθεί από μία περίοδο ταραχών και επεισοδίων. Και ποια πόλη, γιατί βλέπω τεχνητή νοημοσύνη και διαδίκτυο και social media και τα λοιπά, έχουν και τις καλές πλευρές, η αλήθεια είναι. Τώρα γίνονται κάτι γκάλοπ στη Βρετανία, στο Λονδίνο, ξέρω εγώ, και ρωτάνε ποια είναι η πόλη που δεν θα μένατε, και το Μπέρμιγχαμ λένε πολύ, και το Μάντσεστερ. Το Μάντσεστερ όμως αναδείχθηκε για δεύτερη φορά ως η βρετανική πόλη με την υψηλότερη βαθμολογία. Ναι, στην 52η θέση. Το Λονδίνο 54η, Εδιμβούργο. Κακό το Εδιμβούργο 64η. Γιατί? Πολύ ωραίο. Θα μου πεις, έχεις πάει να ζήσεις, να πας σε ένα ταξίδι, να περάσεις μια εβδομάδα, δεν είναι το ίδιο με το να ζεις, έτσι. Λοιπόν, είπαμε ως εξής, από το πρώτο, από την κορυφή προς τα κάτω: Κοπεχάγη, Βιέννη, Μελβούρνη, Σίδνεϊ, Ζυρίχη, Γενέβη, Οσάκα, Αδελαΐδα, Βανκούβερ, Τόκιο. Τώρα εσείς θα με ρωτήσετε, εγώ δεν ξέρω να σας απαντήσω, η Αθήνα δεν είναι. Εντάξει, τι να κάνουμε, δεν είμαστε σε αυτή τη λίστα. Είναι όμως η Οσάκα. Γιατί, άσχημα είναι. Είμαι για διακοπές και τα λοιπά. Καλά είναι τα χωριά μας, καλά είναι όπου μπορούμε να πάμε να περάσουμε ωραία λίγο, να αλλάξουμε έτσι παραστάσεις και να γεμίσουμε μπαταρίες. Αλλά τι ωραία που θα ήταν να μπορούμε να ταξιδέψουμε στο εξωτερικό χωρίς να σκεφτόμαστε τίποτα. Αυτούς πρέπει να ζηλεύουμε, τους ανθρώπους που είναι ελεύθεροι να ταξιδεύουν. Αυτούς, όλους τους άλλους, δεν μας απασχολούν. Λοιπόν, για κάτσε να δούμε τώρα τι γίνεται εδώ. Ναι, οι Ηνωμένες Πολιτείες παραμένουν προσιλωμένες στη διπλωματική διαδικασία. Οι τεχνικές συνομιλίες με το Ιράν συνεχίζονται με στόχο την επίτευξη συμφωνίας. Ναι, ψάχνει ο Άσκεν, λέει, εξακολουθεί να επιδιώκει την εξέβρεση λύσης. Το ξέρουμε, μας το ξαναείπατε. Και οι ένοπλες δυνάμεις των Ηνωμένων Πολιτείων δεν εξαπέλυσαν νέες επιθέσεις εναντίον του Ιράν τις τελευταίες ώρες, λέει, οι Αμερικανοί. Γιατί είχαν βγει και είχαν πει οι Ιρανοί ότι χτυπήθηκε η Μπουσέρ στα νότια, που βρίσκεται με στρατιωτική εγκατάσταση, έγινε στόχος, και βρίσκεται επίσης ο μοναδικός σε λειτουργία πυρηνικός σταθμός του Ιράν. Τώρα, εντάξει, στρατιωτική, είναι πολύ προσεκτική σε αυτό που λένε. Στρατιωτική εγκατάσταση κοντά στην Μπουσέρ δέχθηκε επίθεση και επλήγη αποβλήμα του Αμερικανοσιονιστή εχθρού, βάζει το Ισραήλ μέσα. Προς το παρόν δεν έχουμε άλλη πληροφόρηση από το Ιράν και ελπίζουμε να σταματήσει εδώ η νέα κλιμάκωση, για να μην έχουμε πάλι ζητήματα και να βρεθεί μία λύση για να σταματήσουν οι εχθροπραξίες. Αυτό θέλουμε όλοι. Όλοι. Σχετικό είναι και αυτό. Έτσι. Σχετικό. Εμείς που δεν αποφασίζουμε και που δεν έχουμε εμπλοκή και δεν θέλουμε να σκοτώνεται ο κόσμος, αυτό θέλουμε. Οι υπόλοιποι δεν ξέρω τι θέλουν. Λένε τι θέλουν, αλλά τώρα γιατί να το σχολιάσουμε, φαίνεται από μόνο του. Είναι και 42. Για πάμε, παρακαλώ.

Είναι 1:46, είστε συντονισμένοι εδώ στο Earth News Radio 105,8. Ευχαριστώ πάρα πολύ και για το ποτάκι, είναι πολύ καλό, διαδικτυακό, δεν επηρεάζει τίποτα, το βλέπεις μόνο και τελειώνει η ιστορία εκεί, παιδιά, και μια χαρά, όλα τέλεια και όλα καταπληκτικά. Σε ευχαριστώ πολύ, Γιώργο μου. Είναι ωραίο και έχει και το σχετικό, πώς να το πω τώρα, φόντο, background και τα λοιπά. Είναι ένα ποτάκι που είναι φθινοπορεινό. Πόσο φθινόπωρο, πόσο τζάκι ανάβουμε στην Ελλάδα το φθινόπωρο, θα μου πεις, εξαρτάται που είσαι. Σωστό. Αν είσαι στα βόρεια, θα το ανάψεις το τζάκι. Το έχεις το romantic. Αν είσαι στα νότια, πάλι δεν θα το ανάψεις. Μπορεί να μην έχεις καθόλου. Αλλά μ' αρέσει ο τρόπος σκέψης σου. Μ' αρέσει. Έτσι, πώς να το πω τώρα, η επιλογή αυτή. Που δεν θέλω να είναι καλοκαιρινή και είναι φθινοπορεινή. Γιατί είπα, λέει ότι μας αρέσει, πώς να το πω τώρα, το πριν από αυτό που προσδοκούμε. Βέβαια, να έχουμε και μία έτσι ωραία αγωνία. Η αλήθεια είναι αυτή. Επίσης αυτό εδώ τι είναι, ναι. Μία κουβέρτα, μία κούπα με καφέ και λίγη βροχή. Ουδέν αληθέστερον τούτου. Αλλά τώρα πού να το βρούμε. Πορευόμαστε, παιδιά, με αυτά που έχουμε. Και θέλω, παρακαλώ πάρα πολύ, να σας πω και κάτι άλλο, διότι μας πιάνει εμάς εδώ το φιλοσοφικό μας και το υπαρξιακό μας, όχι εδώ, εννοώ στο στούντιο, γενικά, στον τόπο αυτό, και σκεφτόμαστε, είμαι... ειδικά όταν περνάει η ώρα και δεν μπορούμε να κοιμηθούμε, έτσι, σκεφτόμαστε, μία σκέψη φέρνει την άλλη, χιλιάδες πράγματα, χιλιάδες μπορεί να σκεφτείς, και από εκεί που λες ότι εντάξει λίγο θα χαλαρώσω να κοιμηθώ, μετά λες τι γίνεται παιδιά, πέρασε η ώρα, γιατί είχα σκέψεις τρελές στο νου μου. Και υπάρχει μία ερώτηση η οποία πρέπει να την κάνουμε, λέει, στον εαυτό μας, για να δούμε πώς μπορούμε να αλλάξουμε τη ζωή μας αν δεν αισθανόμαστε όμορφα. Πότε ήταν η τελευταία φορά που νιώσαμε ότι η ζωή είναι ωραία? Διότι νιώθουμε μερικές φορές ότι η χαρά, λέει, έχει χαθεί από την καθημερινότητά μας. Και μπορεί να βοηθήσουν μικρές

καταλαβαίνουμε, χωρίς να το συνειδητοποιούμε και μας κρατάνε εγκλωβισμένους. Και πρέπει, λέει, ίσως είναι η στιγμή, το πρέπει είναι μεγάλη κουβέντα, να αφήσουμε πίσω μας ό,τι μας βαραίνει. Είτε αυτό είναι το παρελθόν, είτε είναι η αιμονική αναζήτηση της ευτυχίας, είτε είναι οτιδήποτε άλλο που δεν μας επιτρέπει να απολαύσουμε το σήμερα. Γιατί το σήμερα είναι η σκέψη που κάναμε στο παρελθόν για το μέλλον. Και κάνουμε συνέχεια την ίδια σκέψη. Τι θα γίνει μετά, τι θα γίνει μετά. Ζήσε το τώρα, τι θα γίνει μετά. Ποιος έχει κάνει συμβόλαιο με το Θεό, με το σύμπαν, όπου πιστεύει ο καθένας. Ποιος, κανείς. Πρέπει, λέει, να αφήσουμε πίσω μας παλιά λάθη, χαμένες ευκαιρίες, πράγματα που θέλαμε να έχουμε πει ή να είχαμε κάνει διαφορετικά. Το έχετε κάνει κι εσείς. Λαμβάνετε μέρος σε μια συζήτηση, μπλοκάρει ο νους γιατί ο άλλος είναι κατοικιστικός και μετά όταν γυρίζετε στο σπίτι λέτε, έπρεπε να το είχα πει έτσι. Το ξέρω, δεν το είπες, παρακάτω. Τι να γίνει τώρα. Και όσο λέει σκεφτόμαστε αυτό που έχει συμβεί, δεν πρόκειται να αλλάξει. Και για να αισθανθούμε καλύτερα πρέπει, λέει, να μάθουμε από τα λάθη μας, αλλά να μην το αφήσουμε το λάθος να καθορίσει αυτό που ζούμε τώρα. Τώρα. Επίσης, άμα λέμε σε όλα, λέει, θα έχει πρόβλημα. Εξαντλούμαστε διότι θέλουμε να καλύψουμε τις ανάγκες των άλλων και ξεχνάμε τις δικές μας. Επίσης, αυτό το πράγμα που έχουμε συνέχεια, ξυπνάμε, να το κινητό, κοιμόμαστε, να το κινητό, τρώμε, να ανεβάζουμε φωτογραφίες, κοιμόμαστε, να βγάζουμε πριν κοιμηθούμε, γλαρώνει το μάτι selfie. Όχι, παιδιά. Είναι, λέει, έρευνες έχουν δείξει ότι ο υπερβολικός χρόνος στην οθόνη, ειδικά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, συνδέεται με υψηλότερα επίπεδα στρες, άγχος, ακόμη και κατάθλιψη. Δεν έχει να κάνει με το τι βλέπουμε, όχι. Έχει να κάνει με το πώς επηρεάζεται η ικανότητά μας να εστιάζουμε, να συνδεόμαστε με ανθρώπους στην πραγματική ζωή και να είμαστε παρόντες στη στιγμή. Αυτά τα, δεν τα καταλαβαίνουμε, τι μας νοιάζει. Έχουμε και σκρολάρουμε, κοιτάζουμε ό,τι θέλουμε κτλ. Αλλά χάνουμε την ουσία, αδερφέ. Επίσης, λέει, είναι μια άλλη φαρμακερή συνήθεια, συγκρινόμαστε με τους άλλους. Είμαστε καλύτεροι γιατί ο άλλος είναι καλύτερος, γιατί έχει περισσότερα. Γιατί, άσετε, γιατί ο καθένας είναι αυτό που είναι. Η σύγκριση είναι πηγή δυστυχίας, η αλήθεια είναι αυτή. Ανασφάλεια, λέει, δημιουργεί. Πικρίες. Πρέπει να κοιτάζει ο καθένας τον εαυτό του για πώς μπορεί να γίνει καλύτερος και ό,τι μας ευχαριστεί. Εμάς μας ευχαριστεί να σας κάνουμε παρέα εδώ, στο Earth News Radio, μέσω του Earth News Radio 105,8. Ο καθένας ό,τι του κάνει καλό στη ψυχούλα του. Επίσης βάζουμε, λέει, τον εαυτό μας τελευταίο. Πρέπει να φροντίζουμε τον εαυτό μας, παιδιά. Καλώς την είναι. Γεια σου Σοφία, έχεις δίκιο. Πρέπει να... Ναι, δεν είναι εγωιστικό. Αν είμαστε εμείς καλά, θα είναι και άνθρωποι που αγαπάμε, οι άνθρωποι που φροντίζουμε κτλ. Έτσι. Επίσης, το φυσιολογικό, λέει, άκου τώρα, παιδιά, είναι να μην είμαστε ευτυχισμένοι. Ναι, αυτό είναι το φυσιολογικό. Η ζωή, λέει, μία από τις πιο σημαντικές εκπροσώπους της υπαρξιακής σχολής στην ψυχοθεραπεία, υπάρχει και αυτό, Έμι Βαν Ντόρζεν, δεν είναι εύκολη. Ποτέ δεν ήταν και ποτέ δεν θα γίνει. Έτσι είναι η ζωή, δύσκολη. Δεν χρειάζεται να μας το πει η κυρία Ντόρζεν, η δόκτωρ, το καταλαβαίνουμε και μόνοι μας. Και πρέπει, λέει, να αγαπάμε, να είμαστε αληθινοί, να είμαστε θαραλέοι, να είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε την ελευθερία, γιατί έχετε και τη δυσκολία του, την ενέχεια, η αλήθεια είναι αυτή. Επίσης τα τοξικά περιβάλλοντα, στο περιβάλλον της δουλειάς μας, μπορεί να μας ταιριάζουν. Εκτός δουλειάς φροντίζουμε να έχουμε στη ζωή μας τους σωστούς ανθρώπους και στο περιβάλλον μας, το εργασιακό, αν κάποιος δεν μας κάνει, με πολύ ωραίο τρόπο, δεν καυγαδίζουμε, καταναλώνουμε ενέργεια, λέμε ευχαριστούμε πολύ, γεια σας. Το κάνουμε πέραντι αυτή την περίπτωση. Και πρέπει, λέει, να απομακρυνόμαστε από οτιδήποτε αποδεικνύεται τοξικό για μας. Δεν μπορεί να αλλάξει η ζωή από μόνη της. Πρέπει να την αλλάξουμε εμείς. Καλώς τον είναι. Γεια σου Στράτο. Ναι. Κοίταξε, η ζωή είναι αυτό που συμβαίνει, λέει, όταν εμείς κάνουμε σχέδια και. Δεν υπάρχει λόγος, παιδιά. Μια ζωή είναι αυτή, να τη ζήσουμε καλά. Να τη ζήσουμε όχι όπως πρέπει, όπως μας ευχαριστεί, χωρίς να δημιουργούμε προβλήματα στους άλλους και χωρίς να τους κάνουμε εκείνον τη ζωή δύσκολη. Σας φιλώ, σας περιμένω αύριο μετά το δελτίο το 12 εδώ στο Earth News Radio 105,8. Με τη φωνάρα αυτή τη φοβερή σας αφήνω. Το κορίτσι αυτό που έφυγε χθες στα 75 του, γιατί κορίτσι θα παραμείνει στο μυαλό μας.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Έχουμε θέματα να συζητήσουμε με την Τουρκία και τα συζητάμε, ανέφερε ο Πρωθυπουργός, μιλώντας στο συνέδριο του Economist με τη συμμετοχή της Προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Ρομπέρτα Μέτσολα. Επεσήμανε πως η Ευρώπη αυξάνει τις αμυντικές της δαπάνες ώστε να αποδείξει στον Τραμπ ότι αντιμετωπίζει με σοβαρότητα τη συμμαχία του ΝΑΤΟ. Ραγδαίες εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ. Ο Σοκράτης Φάμελος ανακοίνωσε την παραίτησή του από την Προεδρία και παραμένει βουλευτής και μέλος του κόμματος. Τόνισε ότι δεν θέλει και δεν μπορεί να γίνει μέρος του διχασμού σε μια κρίσιμη πολιτική στιγμή για τη χώρα, υπογραμμίζοντας πως η αριστερά δεν πρέπει να επιτρέψει νέα εσωστρέφεια. Από τον Παύλο Πολάκη η πρώτη αντίδραση. Σε ανάρτηση το ανέφερε ότι ο κύριος Φάμελος έπραξε ορθά και ζήτησε άμεση σύγκληση της Κεντρικής Επιτροπής, θέση με την οποία φέρεται να συμφωνεί και ο Νίκος Παπάς. Παράλληλα, τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής έχουν ήδη ενημερωθεί για πιθανή αναβολή της προγραμματισμένης συνεδρίασης. Από το Περιστέρι, ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης Αλέξη Τσίπρας εξαπέλυσε επίθεση κατά της κυβέρνησης, χαρακτηρίζοντας την αλαζονική και ανεξέλεγκτη. Υποστήριξε ότι η παράταξή του αποτελεί τον σταθερό πόλο ισορροπίας του πολιτικού συστήματος και εξέφρασε την πεποίθηση ότι στις επόμενες εκλογές μπορεί να αποτελέσει την πολιτική δύναμη που θα αναμετρηθεί με επιτυχία απέναντι στη σημερινή κυβέρνηση. «Δέσμευσή μας είναι η επαναφορά της 13ης σύνταξης για όλους τους συνταξιούχους», δήλωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης σε ειδική εκδήλωση του ΠΑΣΟΚ στην Τεχνόπολη, παρουσιάζοντας τις προτάσεις του κόμματος για τη στήριξη των συνταξιούχων. Η Επιτροπή Κοινοβουλευτικής Δεοντολογίας εισηγείται την απόδοση μομφής στην πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου για αντικοινοβουλευτική συμπεριφορά στο πλαίσιο της Εξεταστικής Επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ μετά από αναφορές των βουλευτών Ανδρέα Νικολακόπουλου και Μαρία Σιρεγγέλα. Παραλληλά εξετάζει και αίτημα άρσης της βουλευτικής ασυλίας της ύστερα από μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση που κατέθεσε σε βάρος της επιχειρηματίας. Ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης τόνισε μετά το Eurogroup ότι η ευρωπαϊκή οικονομία αντιμετωπίζει την κρίση με μικρότερες απώλειες χάρη στις ενεργειακές επενδύσεις. Υπογράμμισε πως η σταθερότητα αποτελεί θεμέλιο, αλλά η ανταγωνιστικότητα θα καθορίσει τη θέση της Ευρώπης διεθνώς. Οι Ηνωμένες Πολιτείες επιμένουν ότι παραμένουν προσιλωμένες στη διπλωματική οδό και στην επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν για το πυρηνικό ζήτημα παρά τη νέα στρατιωτική κλιμάκωση μεταξύ των δύο χωρών. Σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο, οι τεχνικές συνομιλίες συνεχίζονται με στόχο την εξεύρεση λύσης. Την ίδια ώρα εκρήξεις σημειώθηκαν σε αρκετές περιοχές του νότιου Ιράν. Το πρακτορείο μέχρι μετέδωσε ότι ακούστηκαν εκρήξεις κοντά στο Μπουσέρ, όπου βρίσκεται ο πυρηνικός σταθμός της χώρας, καθώς και στην πόλη Τσοκαντάκ. Το Ιράν ανακοίνωσε νωρίτερα πλήγματα κατά αμερικανικών εγκαταστάσεων σε Κουβέιτ, Μπαχρέιν και Κατάρ, ενώ αναφέρθηκαν νέες επιθέσεις σε στόχους στην Ιορδανία και το Ιράκ. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αρακτσί καταδίκασε τις αμερικανικές επιχειρήσεις χαρακτηρίζοντάς τες παραβίαση του Μνημονίου Συνεννόησης του Ισλαμαμπάν και προειδοποίησε για σοβαρές συνέπειες. Στο μεταξύ ολοκληρώθηκε η κηδεία και ο ενταφιασμός του ανώτατου ηγέτη του Ιράν για το Λαχαλί Χαμενεΐ μήνες μετά το θάνατό του από αμερικανικά και ισραηλινά αεροπορικά πλήγματα. Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύονται διασωληνωμένοι τρεις εργαζόμενοι, οι δύο στο ΚΑΤ και ο τρίτος στο νοσοκομείο Γεώργιος Γεννηματάς, μετά την πυρκαγιά και την έκρηξη σε συνεργείο αυτοκινήτων στον Ασπρόπυργο. Παράλληλα, αξιωματικοί της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού προχώρησαν σε δύο συλλήψεις στο πλαίσιο του αυτοφόρου, με τους συλληφθέντες να κατηγορούνται για πρόκληση πυρκαγιάς και έκρηξης με ενδεχόμενο δόλο. 8 άνδρες παραπέφθηκαν σε ομοσπονδιακό δικαστήριο στις Ηνωμένες Πολιτείες αντιμετωπίζοντας κατηγορίες για συνωμοσία με σκοπό τη δολοφονία και την υποστήριξη τρομοκρατίας. Σύμφωνα με τις αρχές, σχεδίαζαν επίθεση με ντρόνς και ελεύθερους σκοπευτές κατά τη διάρκεια διοργάνωσης του F-SEI στον Λευκό Οίκο.
1: Ο καιρός.
2: Για σήμερα Παρασκευή η ΕΜΗ προβλέπει τοπικές βροχές σε Ανατολική Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά και Εύβοια, ενώ στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Στην Αττική αναμένονται ασθενείς βροχές το πρωί και πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων το μεσημέρι στα δυτικά και βόρεια, με θερμοκρασία από 23 έως 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται αίθριος καιρός με θερμοκρασία από 20 έως 33 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 3. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
0: Και επιτέλους φτάνεις στο σπίτι στο χωριό και εκεί που πας να καθαρίσεις, να το φίδι που είχε χωθεί στο αποθηκάκι. Πριν αρπάξεις την τσάπα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αν δεν μπορείς να το απομακρύνεις, ζήτα βοήθεια από τις οργανώσεις προστασίας της άγριας ζωής. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
1: Earth News Radio 105,8.

Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8. Καλημέρα σε όλους. Ξημέρωμα Παρασκευής 10 του Ιούλη. Ο κύριος Νίκος Μαυριδόπουλος είναι στα πλήχτρα. 210-60-09-604 και 605, το τηλέφωνο της εκπομπής. Και πάμε σιγά σιγά να ξεκινήσουμε σήμερα. Θα ξεκινήσω κάπως αλλιώς, επειδή εχθές έφυγε από τη ζωή μια αρκετά γνωστή μεγάλη τραγουδίστρια, της γενιάς μου βέβαια, η Bonnie Tyler, στα 75 της, σε νοσοκομείο της Πορτογαλίας. Όταν είχε έρθει η Ελλάδα, καταρχήν είδα την Άντζελα που πόσταρε μια φωτογραφία που είναι μαζί στα μπουζούκια. Λοιπόν, είχε πάει η Τάιλερ να ακούσει Δημητρίου. Έκανε λοιπόν και ένα ντουέτο με τη φίλη μου τη Σοφία την Αρβανίτη, το «Πεθαίνω στην ερημιά», το, ή αλλιώς στα ελληνικά «The desert in your heart». Πάμε να ξεκινήσουμε με αυτό, γιατί στη μνήμη της

0: Λοιπόν, καλό ταξίδι στο φως, αγαπημένοι Bonnie Tyler, We Need Another Hero και όλα τα γνωστά κομμάτια, το Total Eclipse of the Heart και όλα τα γνωστά κομμάτια της γενιάς μου. Λοιπόν, καλημέρα στην όμορφη παρέα μας και καλή εκπομπή, κύριε Γιάννη. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους, αφιερωμένο το επόμενο σε όσους ακούνε λαϊκά μονοπάτια. Ευχαριστώ πολύ, λέει η φίλη μας η Ρούλα από τον Καναδά. Η Μάχη από το νησί λέει καλημέρα, καλή εκπομπή αφιερωμένη σε όλους. Καλό τριήμερο. Θα έπρεπε εκεί να βάζεις και μια φατσούλα με κλάμα, γιατί θα φας κονσέρβα για το τριήμερο. Σύμφωνα με τα δικά σου λεγόμενα βεβαίως. Για πάμε.
1: Άκου! Τα λαϊκά μονοπάτια.
0: Πάσχαλη Στερζής, ασυγχώρητό μου παραστράτημα. Την καλημέρα μου στη Μαρία που μας ακούει στη ρεσεψιόν του Μεγάρου και στην Τίνα.

ένα τραγούδι αφιερωμένο στο Μιχαλάκη τον Τζακίρη, Βασίλη Στερλέγκας. Τι να μας πεις κι εσύ από τη ζωή σου.

καλημέρα στο φίλο μας το Γιάννη που μας ακούει στη Λιβαδιά. Αφιέρωσε, λέει, το επόμενο σε όλη τη ραδιοπαρέα. Και το τρένο με την Ανούλα.

0: Καλημέρα κύριε Γιάννη, Θανάσης από το Άρη Μεσσηνίας. Οκ, θα τη βάλουμε ρε Νίκο, δεν τη χάνουμε. Λοιπόν, Θανάσης από το Άρη Μεσσηνίας, αφιερώνω το επόμενο τραγούδι στον Κώστα στο Ήλιον και σε όλη τη ραδιοπαρέα. Ευχαριστώ πολύ, λέει ο φίλος μας. Καλημέρα και στην Βασιλική, η οποία μας ακούει στην Βόρεια Αυστραλία. Έχουμε, λέει, εδώ έχει καλοκαιράκι, 27 βαθμούς, δεν είναι χειμώνας όπως εκεί που είμαι. Έχω παρέα εσένα, λέει, και τη Σφουγγαρίστρα, κάνω καθαριότητα και σ' ακούω και περνάει η ώρα καλύτερα. Λοιπόν, φωνάζω Μαυριδόπουλος, έχω διαφήμιση. Άντε, παίξτε, πάμε.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση. Δεν είσαι μόνη.
2: Δεν είσαι
1: μόνος.
2: Είμαστε δίπλα σου.
1: Δεν σε καθορίζει. Δεν σε κρατάει πίσω. Δεν σε σταματάει. Εσύ ορίζεις τη ζωή σου. Η SMA, αν και είναι ένα από τα πιο συχνά σπάνια γενετικά νοσήματα στην Ελλάδα, δεν είναι ακόμα πολύ γνωστή στο ευρύ κοινό. Όμως η ενημέρωση, η έρευνα και η ολιστική φροντίδα μεγαλώνουν και η ελπίδα για το μέλλον γίνεται όλο και πιο δυνατή. Μάθε περισσότερα για την SMA στο smapavlaelas.org. Πλέον ξέρεις. Earth News Radio 105,8.
0: Λοιπόν, το οξύμορο αυτού του τραγουδιού είναι ότι όταν το τελειώσαν στο στούντιο, βγήκε ο Αντώνης ο Σχορεμένος στο Παπαδάκι και περιέγραφε πώς γράφτηκε το τραγούδι. Είναι σε τρία κομμάτια. Ένα του Αντώνη, ένα των Κατσιμιχαίων και ένα του Στέλη του Καζαντζίδη. Λέει, τα πάμε όλοι και προσπαθούσε ο Φουκαράς ο Ιχολύπτης να μας φέρει όλους στα ίσια. Έβαζε μας, λέει, στο συν 10 και τον Καζαντζίδη στο μείον 10 για να έρθουν στα ίσια μας. Στην Ελλάδα του 2000.

Λοιπόν, σε είδα Στράτο από την πλατεία Αμερικής. Να είσαι καλά, αφιερώνει λέει σε όλη τη ραδιο παρέα. Και μια και μίλησαμε για Στράτο, πάμε να ακούσουμε τον Νότι να μας πει για το Στράτο. Φίλε, έφυγε ο Στράτος. Εγώ θα πω και ξεχαρβάλωσε το κράτος.

Λοιπόν, καλημέρα στο φίλο μας το Γιώργο που μας ακούει στην Άρτα. Αφιερώνει λύση όλη τη ραδιοπαρέα. Καλημέρα Γιάννη, αφιερωμένο το επόμενο, εύχομαι ένα καλό Σαββατοκύριακο. Λέει ο επίσης Γιώργος από τη Χαλκίδα, αφιέρωσε το επόμενο σε όσους ακούνε λαϊκά μονοπάτια. Και μια και ο Νότης είπε για παλιατζή και ταξιτζή, ας βάλουμε το παλιατζή.

Καλημέρα στο φίλο μας τον Νίκο από την Πάτρα, ο οποίος μας ακούει και αυτός. Έλειψα, λέει, για λίγο καιρό. Είχα προβλήματα υγείας, περαστικά, φίλε μου. Καλημέρα στον καπετάν Λάμπρο, ο οποίος μας ακούει στη Μυτιλίνη. Αφιερώνει το επόμενο τραγούδι για όλη την ραδιοπαρέα. Λίτσα Διαμάντη. Κυρία Ευαγγελία Κοσμίδου, το κανονικό της όνομα. Το παρελθόν μου είναι αυτό.

Καλημέρα στο φίλο μας τον Παναγιώτη από το Περιστέρι. Χαρίζει την Αλεξάνδρα, λέει, που την είδε μετά από 2 χρόνια και της αφιερώνει το επόμενο. Και τη γαρμπή έχω στα μάτια ουρανό.

Καλημέρα στο φίλο μας τον Χρήστο που μας ακούει εκεί στο εργοστάσιο στα Ινόφυτα. Καλημέρα στο Μιχαλάκη τον Τζακίρι, ο οποίος τώρα μας ακούει. Ήμουν έξω, λέει, είχα δουλειά και σε άκουσα. Καλημέρα αδελφέ, καλό Σαββατοκύριακο. Να είσαι καλά αδελφέ, καλή ψαριά. Λοιπόν, την καλημέρα μου επίσης στον Παντελή από το κέντρο της Αθήνας που μας ακούει. Το επόμενο.

Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιώργο από το Μενίδη. Ανοίξτε το τρελού, δεν έχει που να πάει. Αυτή εδώ στην παρέα μας να περνάει καλά. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8. Νίκος Μαυριδόπουλος στα πλήκτρα, πάμε για δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.